που έρχεται πρωί. Στην αγκαλιά μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω. Πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
0: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
0: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
0: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Yep. Καλημερίζω τους βαρυπινίτες των Ερτζιανών. Σκοθός από το κρεβάτι Freddy Expressio. Γιατί το air fryer στην ατμόσφαιρα πάει γόνα. Ας τα νες τώρα και τα καμπουτζίνα τα ζεστά. Ακούω τώρα και το Βαραγιάννη, το Σάρλε Ρουά. Λέει ζεστό, λέει, να τον ευχαριστηθώ το καφέ με κρέμες και τέτοια. Σηκάνω κανένα καμπουτζίνο double με κρέμες τώρα. Κατευθείαν στη Μονίκου Τλομουσίου θα φύγεις. Κάτσε, γιατί κύριε Παύλο, με ακούς? Αν δεν με ακούει ο κύριος Παύλος, ο κύριος Μπούζος, δώστε αυτό το μουδανιώτη καμιά ώρα Σαββατοκύριακο να κάνει εκπομπή. Αυτό είναι εδώ το μουδανιώτη με τα εκκλησιαστικά. Καλημέρα κύριε Φόρη.
1: Τι καλημέρα σας κύριε Στεφανάρα.
0: Να απευθυνθώ στον Παύλο να πάρεις το Σαββατοκύριακο να γουστάρεις, να κάνεις καμιά ωρίτσα εκπομπή. Να... Από τα μουδανιά, εγώ θα βρω τρόπο να σε βγάζω. Clean fit, clean fit. Να γουστάρεις, να κάνεις το κοινό σου, ναι, να, και πέρα από τα γιορτολόγια.
1: Μπα, θα μαλώσω μόνο τον κόσμο.
0: Όχι, δεν μαλώσει. Πάω και σε πάω, πάω, φάσε ένα τρίμπαλο σήμερα, όλα καλά.
1: Γκρουσούζη, σαν Τρατόπουλο είμαι. Γκρουσούζη.
0: Είσαι έτοιμος δηλαδή, για να γίνει το τσαφ.
1: Γκρουσουζουλαμάς είμαι εγώ, δεν το έχω.
0: Πώς πας από ζέστα? Καλά πας εκεί, ε.
1: Τεάστα, έχουμε σκάσει, ρε. Και χτες πάλι πήγα στην παραλία. Δεν μπορώ να πω. Αυτές οι γυναίκες. Δεν έχουν γονείς να τους μαζέψουν, φοράνε κάτι μαγιό.
0: Να μην έχουν γονείς να τους μαζέψουν, να στις γυναίκες να μην φοράνε. Γιατί σε πειράζει εσένα, θα τις μαλώεις? Άμα είπαμε να μην φοράνε, εσύ δεν τις μαζέψεις τώρα, σε παρακαλώ.
1: Ντρέπομαι.
0: Ντρέπεσαι, άσε, δεν ντρέπομαι εγώ, μπει καλά στη πιάτσα.
1: Και χθες πάλι είχαμε και πολύ κόσμο.
0: Μακάρι.
1: Είχαμε και κατατρεγμένους Ουκρανούς πρόσφυγες, πολύ κατατρεγμένους.
0: Δεν
1: υπάρχει μπεδένα, Mercedes, Volvo, Audi.
0: Ξέρω, Ουκράνιαν, κατατρεγμένοι όλοι αυτοί.
1: Κατατρεγμένοι, είναι πρόσφυγες, προσφυγόμενοι, πρόσφυγες. Ας παρασταθούμε στον δέχο να φάνε άνθρωποι.
0: Κανένα νη ή τα αλφα, καμιά πινακίδα ελληνική βλέπεις. Εκεί πέρα ή μόνο Σκόπιε, Μπουλγαρσκή και... Έχουμε τίποτα.
1: Τουρκία πολύ, Τουρκία και Σκόπια, είναι Σκόπια, δεν είναι πολλά. Τουρκία πολύ και Σερβία.
0: Ναι.
1: Και Λουτσέσκου.
0: Λουτσέσκου, άνετα κάνουμε 2 ώρες εκπομπή. Αφήνω ανοιχτό άμα θες να την κάνουμε μόνοι μας την εκπομπή σήμερα. Ό,τι θέλει το παιδί.
1: Άσε να πάμε, ετοιμαζόμαστε για τη δουλειά τώρα.
0: Να πας αγόρι μου να βγάλεις τον Άρτον ημών των Υπηού σου να προστατεύεις τα Ουκρανά προσφυγόπουλα εκεί πέρα.
1: Ακόμα 3 χρονάκια μετά στην ταξιούλα, κύριε Στεφανέ.
0: Μην τα λες αυτά, γιατί σε ξέρω όχι από κοντά. Μην τα λες αυτά παραπέρα. Άστο, μην το λες για συνταξούλα εσύ. Μην το λες.
1: 58 είμαι, τι είμαι.
0: Μην το λες, καρδιά μου, μην το λες. Τι έγινε. Για πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας.
0: Ναι.
1: Εύπλου του Διακόνου, Νύμφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, Αναστασίου και Δημητρίου των Νέων Μαρτύρων από τη Λέσβο.
0: Δεν έχουμε δηλαδή δυνατό όνομα στη πιάτσα πρώτη φίρμα σήμερα.
1: Όχι, όχι, δεν έχουμε δυνατό
0: δεν
1: όνομα
0: έχουμε.
1: Στη πιάτσα.
0: Καλώς.
1: Αυτά.
0: Εντάξει, αγοράκι μου.
1: Αυτά, φλαράκι, καλημέρα μου. Καλό να περνάς.
0: Άιντε, ωραία, Γιολέκα. Καλημέρα, αγόρι μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να ανεβάσω το Hornet. Τη Ραφάλ λίγο ψηλά. Να σκοθείς εκεί πέρα να κάνεις την καφεδούμπα στο μπρίκι, θα κάνεις τη σέικερ, θα το κάνεις. Να πας μπαλκονουά, να πας μπαξέ. Ή βιαστικά να πάρεις το κλειδί να πατήσεις μίζα. Βουρ για τη φάμπρικα. Γερμανία, Gastarbeiter.

Μετρόπολη σταθερά είναι Νίκοντα 5,5. Απόφυτος βοηδοσχολής κυλικιάρχης του Χάρβαρτ στα All Over the World, μπιμπλίγια μικρόφωνα, κουμπούδια πλήκτρα, Enter Google. Α, πούμε και για μπάλα. Λες να πούμε για μπάλα, μόνο για μπάλα λέμε. Διαβάσω κανένα 2-3 χθεσινά διάβαστα από εξωτερικό και όλα μηνυματάκια. Διότι κάει και το σύμπαν προψε, εψε μάλλον. Και μερικά έφυγα στον ντούγκου. Μια νέα μέρα ξεκινάει. Ξεκίνησε ήδη από πολύ νωρίς για περισσότερους. Η μέρα ξεκίνησε απόψε το βράδυ για πολλούς. Για την πλιστάκης πλειοψηφία, καλά το είπα, κάποιος εκεί πέρα φιλόλογος από το δημοτικό, έστω να με διορθώνει.

εδώ από τα κεντρικά του Λάγκλι της Βιρτζίνια στα Κωνσταντινοπολίτικα. Δεν το έκανα σαρδάμ σήμερα. Κονπολίτικα. Τρει λαλούσαν, δυο ελάλησαν, ένας θα λαλήξει. Χαρούν οι αδιούχοι, το όμπρο σολέρ, το καροτέν. Πετσέτα Σιλβέστερ Στουίτη. Αλλά τισμένο νερό. Γι' αυτό με τον Παραγιάννη να βγαίνει με τις δροσοσταλίδες μαζί με την Ποσειδώνα του Τρίενα, εκεί με την Τρίενα του Ποσειδώνος από τα ψακούδια. Το κάνω εικόνα.

Τα σκαλιά είναι 54 από τη δεύτερη πόρτα του λογιστηρίου της κυρίας, εξέχουσας κυρίας Ελενουά, μέχρι την είσοδο του νέου καταστήματος ο ΑΕΔ. Γι' αυτό και εσείς θα γράφετε στα δικά μου θκάμ, όπως λένε χωριό, social media. Νέζι Παστέφανος στην Messenger, Instagram, Στεφανάρας. Πάμε να κόψουμε καπίστρι και να ξεγηθούμε στο τερέν της καθημερινότητας. Πώς τα λέω έτσι, για ραδιοφωνάτζεις προορίζουμε, προορίζω για ραδιοφωνάτζι. Την αρένα της καθημερινότητας, ως είναι πα possible.

0: ένα μουσικό χαλί, μια καρπέτα Μυραράκης από κάτω για όλους εμάς τους over 40 και για τον πουλής, για τους περισσότερους over 30, τους ψαγμένους που βγήκανε λίγο πιο γρήγορα στη πιάτσα. Είναι ελάχιστοι αυτοί, διότι τους πρόλαβαν τα κενετά smartphone Android phone. Τα θέματα της εκπομπής είναι πολλά, αλλά τα βάζετε εσείς. Τρίχες, δεν ξέρω τίποτα, έτσι κουτουρού αδιάβαστος ήρθα. Και μεγάλη προετοιμασία που κάνουμε, ξέρεις, για την εκπομπή. Καλά, πέντε πράγματα τα είδαμε και όλα, μην το παίζουμε και καλά. Πώς το λένε, ο χαλαρός, έτσι. Τώρα τι γίνεται πρωί-πρωί, για να δω. Παρακαλώ, ορίστε, συμβαίνει κάτι στη γραμμή. Ναι, ποιος είναι.
1: Bonjour.
0: Γλυκιά μου αγάπη, σαν τη Λίλα Πάουζε είσαι να μία.
1: Γαδούρι, ξεκαπίστρωτο ρε. Όχι, ξεκαπίστρωτο.
0: Ναι, να κόψουμε τα τέτοια είπατε. Πώς τα είπατε,
1: καπίστρια. Ναι, ξεκαπίστρωτο στο χωριό.
0: Είμαστε.
1: Για μια λέξη.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Έκανες εικόνα το κουμπάρο μου, ρε παιδί μου, και γελάω. Φαντάζεσαι τώρα Ούρσουλα άντρες αυτός να ρουφάει και την μπάκα, γιατί τώρα αυτά είναι τα γεροντόπαχα. Να τεινάζει την καράφλα, γιατί τον έχει μείνει αποθυμένο το μακρύ μαλλί που είχε στα 30.
0: Είχε και τη γούνα και τον πορσικό κυκλοφορούσε το
1: σχέδιο. Ναι, ναι. Και να κουνιέται δεξιά-αριστερά, μακαρέτα.
0: Μακαρέτα.
1: Ο τραγούδι που έπαιξε θύμισε για όλους εμάς Desertin, για τους γνώστες, τους μύστες. Β52 και Blue Coracao, αυτά πίναμε τότε, δεν ξέραμε τίποτα άλλο.
0: Β52 ρε σύντε, θυμάσαι που πίναμε ένα σφινάκι, είχαν βγάλει μια Ούρσους βότκα και τα θυμάσαι που τα φτιάχναμε κάτι μπουκάλια σφινάκια για τα κορίτσια να
1: πούμε. Να είχαμε να λέγαμε το κοκτέιλ, καταρχήν δεν υπήρχε σμούθις, τούθις, δεν ήξερε κανένας. Ό,τι έβλεπες με φωτιά, όχι Jack Daniel με μπύρα, όχι τα... Δηλαδή αυτά που λέει ο Τζουβέλλας είναι βιώματα και αυτού από το χωριό του.
0: Ναι, τα πανηγύρια. Και αυτός over 40 πια νομίζω, τα ξέρει.
1: Όπως και εμείς. Λοιπόν, καλημέρα να έχουμε.
0: Γεια σας.
1: Θέλω να κάνεις ένα τεστ, γιατί τώρα ο Φόρης στάνταρ δεν ακούει.
0: Ναι.
1: Θέλω αύριο που θα βγει να τον ρωτήσεις. Εχθές ποιος γιόρταζε, για πες εσύ που είσαι το εορτολογείο.
0: Εντάξει,
1: να δούμε, θα ξέρει. Αν δεν ξέρει, κίτρινη κάρτα, έτσι θα τον πεις το φιλαράκι.
0: Θα έχουμε αύριο σαν ψες, όχι σαν σήμερα, σαν ψες θα έχουμε αύριο, ενότητα. Για να...
1: Είναι ικανός να πάρει κοκομπλόκο, να βάζει καμιά πίεση τώρα και να τρέχει πίσω στο να βρει το συναντάρι.
0: Άστερα τώρα λέει και σε 3 χρόνια η συνταξιούχος το μωρό παιδί. Ρε μην τα λες αυτά στον αέρα.
1: Ίδρωσε αυτός, ίδρωσε, δάκρυσε. Καλημέρα να πούμε.
0: Καλημέρα Κώστα μου.

Άρε για να έχω βοιατζάρα τι γινότανε. Παράκουσα σαν τε μαλλί Μαγκάιβερ λασποτήρα. Έμπαινε με αυτό το άσμα ετών 30. Στιφανάκος έβγαζε τις σφαίρες από τα μπαρ. Σφαίρες λέγαμε τις σωλήνες, έτσι. Με το υγρό πυρ έσωθεν. Ξαναγκάτε μας 25 τώρα. Πάλι τα ίδια θα κάνουμε, κυρία Σαντέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε κάτι, να παρεκκλίνουμε τα σπορία ζυμών με τίποτα. Άλλη ένα δάχτυλο θα μας δείχνει όπου και να πάμε. Εντάξει, ωραία ήταν. Τώρα έχουμε καινούριους λογιστικούς νόμους. ΑΕΠ, ο δείκτης τιμών, ο δείκτης καλής ζωής των πολιτών. Κάτι καπνοσύριγγες που θα έλεγαν κάτι φιλόλογοι εκεί από τον Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Μα με λέει να δούμε τους δείκτες στο ΑΕΠ. Βρένα να σε δείξω το δείκτη της βενζίνας. Μόνο πορτοκαλί προς ρέντι είναι, βρε αγόρι μου.

πηγαίναμε στο πρατήριο καυσίμων 48 δραχμέ η unleaded και λέγαμε γέμισε και τον πίσω. Έναν θέλω να ακούσω, όχι να πει καλά τώρα γέμισε τον πίσω, γέμισε το γενικά το δικό του το αυτοκίνητο. Αυτά και πολλά άλλα θα ακούσετε με τον απόφοιτο βοηθό σχολής και ηλικιάρχη του Χάρβαρτ που κάνει εδώ τα γκασταρμπάιντερ, κάνει το σερβιτόρο, το χαϊμαλίκ, το χαμαλούκ. Είναι το μυστικό της επιτυχίας που βγαίνει ο Αύγουστος πρώτος στο σταθμό στις μετρήσεις και καρπώνονται οι influencers που έχουν άδεια. Τυχαίο, δεν νομίζω. Αλλά και Dr. Αλβάνο.

Να ξεκινήσω λίγο με τα ψησινά και να βάλω σε μια σειρά και τη σημερινή εσεμεσιέρα εδώ πέρα στα έσοδα κεντρικά. Ο Ηλίας από τις φάμπρικες του Μονάχου έστειλε ψες, ξαναστέλνει και σήμερα. Μάλιστα, ο λαός απαιτεί να διαβάσει το χτεσινό μήνυμα. Υπεσχέθη, παιδιά, θα τα διαβάσω, δεν θα αφήσω κανένα. Ψε, έλεγε, μάλλον λέει και σήμερα το ίδιο. Καλημέρα από τις φάμπρικες του Μονάχου, λέγαμε για πολύ εξωτερικό. Germania, like. Germania, πετσαλέν. Schnell, schnell. Κάτσε να βρω και τη διάλεξη του Χίτλερ μέσα από τη Volkswagen του Βερολίνου. Κάπου την είχα πετύχει. Αν βγει πρώτη εκπομπή τώρα που κάνεις, λέει, εσύ θα καρποθούν οι influencers ή εσύ θα τον καρποθείς. Ο λαός επειδή να σου δώσει τα μεροκάματα ο εργάτης του στρατηγάκη. Αφιερωμένο για άλλους τους παλιοκουλτουριάριδες.

Κάτσε να πάω και στα φρέσκα γκουλούρια τα σημερινά που αρχίζουν και μαζεύονται. Ερυθρόλευκες καλημέρες από Φλογητά, Στεφανάρα, λέει ο φίλος μου Ανέστης. Φλογητά, ρε φίλε. Φλογητά, Σοζόπολη, Καλλικράτεια. Τρίγωνο των Βερμουδών. Όπως λέμε, έδεσα Βέρια Νάουσα, πηγαίναμε ημερήσια εκδρομή δημοτικό και γυμνάσιο.

Καλημέρα αδερφέ Στεφανάρα, να έχουμε μια δροσερή ημέρα σήμερα. Δεν βλέπω πάλι air fryer θα παίξει. Microwave. Ασημάκι μου εκεί από τα Σέρα σου Αλεξανδρουά. Καλημέρα σειρά, είσαι καλεσμένος στην Πεμπονιά Σερών. Πρόσεξε τώρα, Πεμπονιά Σερών είναι Νεϊμάρ. Νεϊμάρ. Μεγάλο Παναήρι, παραμονή 15 Αύγουστο του... Ναι, το μενού θα έχει λέει προβατίνες λιβαδιάς, λουκάνκα. Το ξανατυπώνω όπως πρέπει, λουκάνκα τζουμαγιάς.

Ψωμί, πικατζίκ και πολύ τσίπουρο και χορευτές εισαγωγή από Ουκαρία. Τι έγραψε ρε σκύλη, εισαγωγή θα κάνουν λέει οι, Ικαρία, οι κομμουνιστές από την Ικαρία. Την πιπονιά σε ρώνω όλα αυτά.

Αυτή. Γενικά καλημέρα σε όσους προσπαθούν να οργανώσουν την περίσσια άδειά τους. Εύχομαι γενικά υγεία, τύχη και βέλιστη ψυχική υγεία σε αυτό που συμβαίνει. Έχει πέσει στην αντίληψή μου και όχι μόνο και στο κοινό ακροατήριο, σε αυτούς που περπατάνε δηλαδή στα τείχη της πόλης έσωθεν και δεν ασχολούνται με τα πρωινάδικα, τι λέει ο κάθε γραβατάκιας. Το μείζον πρόβλημα του Έλληνος αυτή τη στιγμή είναι μεγάλο το ποσοστό, και με τα λύπη μου το λέω, είναι αυτοί που είναι οι αδειούχοι και δεν υπάρχει στη τσέπη ο παράς να κινηθούν λίγο παραέξω από τα τείχη του μπαλκονιού τους. Εδώ σε θέλω τώρα, εκεί χρειάζεται η βέλτιστη ψυχική υγεία. Και πώς γίνεται αυτό τώρα, αντιστρέφεται, αναστρέφεται? Ξέρω, πείτε με εσείς πόσοι το έχετε περάσει ή πόσοι το ζείτε. Και επειδή ο Έλλην είναι και περήφανος αυτό, δύσκολο να τον ακούσουμε να το λέει και τηλεφωνικά σε γραμμές, πιστεύω. Αλλά είναι όντως ένα μείζον πρόβλημα. Και δεν είναι το θέμα γιατί δεν πάω διακοπές, το θέμα είναι γιατί δεν μπορώ να πάω βακάνς. Και να μην μπορείς να αποτρέψεις τον οποίον ασήμαντο λόγο των διακοπών τα λεφτά που έπρεπε να υπάρχουν, διότι η ευημερία του λαού είναι η ψυχική υγεία.

Οι τιμές στα δωμάτια στα ύψη, αλλά αυτό παλεύεται διότι πληθώρα μιλιούνια παραθεριστών από έξωθεν ελληνικής επικράτειας κοινός Μπάλκανσκι έχουν το αντίτιμο για να το καταβάλουν για την διανυκτέρευσή τους. Και ως διαμαγείας κάνω και ένα τεστ πείραμα, διότι το βράδυ εγώ πειραματίζομαι με τα κοινά, έτσι πειραματίζομαι. Άνοιξω λέω την booking να δω, λέω τι γίνεται. Να βάλω, χτυπάω διαφορετικές ημερομηνίες σε όλη την επικράτεια. Μπορώ να σε πω από Σουφλή Εύρου μέχρι Κάρπαθο Καστελόριζο, Καλαμάτα Γήθιο Πελοπόννησο Σίβωτα πιο πάνω, όλα όλα, Πήλιο τέτοια. Ως διαμαγείας αυτό το booking έχει πάρα πολλά δωμάτια στη διάθεσή σου, ακριβούτσικα. Αλλά πού θέλω να καταλήξω? Χιλιάδες καταλήμματα δίπλα η επιγραφή είναι το τελευταίο στη διάθεσή σας, μπορείτε να το επιλέξετε τώρα. Ως διαμαγιάς ο ένα κατάλημα έχει μείνει στην περιοχή. Μη στεναχωριέσαι, θα έρθω να τον πάρω εγώ, διότι ο Στεφανάρας δεν έχει λεφτά για κατάλημα. Πηγαίνει σαν τον Σικύλο, όπως λένε, το ζλάπ, το ξεμπλέτσο το εκεί στην Καρδίτσα. Από φίλο σε φίλο, να το βολέψει καμιά παράγκα, καμιά αποθήκη. Να παραθερήσει και ο ταπεινός αυτός Ανίρ. Αυτό κάνετε φίλους, όχι πόλεμο. Μπορεί να έρθει η ώρα να πάτε να ρίξετε καμιά βουτιά σε κανένα παραθαλάσσιο φίλου. Αμαλώνετε μόνο με βουνίσκους που έχουν καλύβα, έτσι, το καλοκαίρι. Το χειμώνα θα μαλώνετε με αυτούς που έχουν παραθαλάσσιο εξοχικό. Να είστε μυαλωμένοι στα μαλώματα και τα σκαλώματα, εντάξει, έτσι σας θέλω να μου. Μην κάνετε το λάθος και μαλώσετε με φίλου που έχει εξοχικό θέρετρο παραθαλάσσιο το καλοκαίρι. Ας το φιλαράκι Νοέμβριο σταρθεί, κάτι θα μαλώσουμε για την ομάδα, θα παρεξηγηθούμε. Ήταν offside, ο ορισμός του offside, αγαπητή μου ακροάτρια που μ' ακούς. Και τούμπαλι το ανάποδο, έτσι, χειμώνα δεν μαλώνεις με καλυβιέρι βουνίσιο, γιατί εκεί πέρα θα ψήσεις, θα κάνεις, θα πιεις το ποτάκι σου. Είναι άλλο το βουνό το χειμώνα και άλλο η θάλασσα το καλοκαίρι. Ναι, τώρα θα μου πεις, βρέθηκες εσύ να μας πεις τη διαφορά? Όχι, το ξέρω, αρκεί να υπάρχει χρήμα θα το ανακαλύψεις.

Για, επειδή βλέπω να βουσβήνουν λαμπάκια από αυτή την ώρα για τηλεφωνικές κρατήσεις εδώ στο ρεπερτόριό μας και για να βγείτε πρώτη μούρη πέναλτι κάλτσα που λέμε στην πίστα.

0: την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
0: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτα απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
0: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
0: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

Προκριματικά του Τσουλού για τη φάση των ομίλων, κοινός leak face, καινούρια τρατορία στη πιάτσα. Ξεκινάνε από τις 6 το απόγευμα, Καράτα, Αλμάτι, Λεύσκη, Σόφιας. Μπόντο Γκλιμ, Ουνιόν, Σεν Σιλουάζ, αυτό είναι ματσάρα. Το προηγούμενο μάτς 3-3, αν θυμάμαι, 3-2 υπέρ της Ουνιόν, πάντως 3-3 πρέπει να ήταν, αν θυμάμαι καλά. Δύο από τις καλές γρήγορες ομάδες εδώ και 4-5 χρόνια, έτσι, με γεωμετρικά άλματα αυτές οι δύο ομάδες. 7 η ώρα Σάμπα Μπάγκους Άρχους, 8 η ώρα Καεούνα, Ζαλγκίρις Κάουνας είναι αυτό, θέλει να μας πούνε. Οι Λιθουανοί παίζουν με την Ζάγκρεπ, την Δυναμό. 8.30 ώρα λέει εδώ το πρόγραμμα, εγώ νομίζω ότι ήταν 10, αλλά βλέπω 8.30. Ναϊμέν και Νολάντα, Ολυμπιακός Πειραιούς. Ολυμπιακός πάει να κάνει... η νίκη. Γενικά πάει να πάρει μια πρόκριση, γιατί αν δεν πάρθει αυτή η πρόκριση, νομίζω, όπως είπα και προείπα στις παλές εκπομπές, με τη Λιμπάρ διαβατήριο ταυτότητα, νομίζω, και merci beaucoup, have a grand plaisir. Μια η ώρα Ερυθρός Αστήρ Χαβουέλ Μπερσεβά. Τα λέω λίγο γρήγορα να πάω και στις γραμμές. Σλόβαν Μπρατισλάβας Μιάλμπι. Τσέλε Αραράτ. Θυμάστε τι έλεγα για την Αραράτ και θα επανέλθω. Προπέρσι που πάρθαμε το Κάζο για το Κονφερένσα. Για εμάς λέω εκεί στην Παπαναστασίου για την ομάδα του Άρεος. Πήγε στο Conference και μετά από δύο χρόνια πάει για ομίλους Τσουλού. Να τα βλέπουμε μερικοί. Αν και πρέπει να τα βλέπετε μερικοί. Στουρμ Γκρατς Φενέρμπαχτσε και Λιόν Σπάρτα Πράγας ολοκληρώνουν 10 η ώρα το Λιόν Σπάρτα Πράγας στο κύκλο εργασιών της σημερινής νυχτός για τους υποψήφιους της League Face του Τσουλού. Αφού θα πάω στο πρώτο, κάνω βαφτίσια γιάχμα που λένε στο χωριό, το τηλεφωνικό κέντρο 2310 90 90 90. Όποιος θέλει να πατήσει τα κουμπούδια και να συνομιλήσει με αυτό το γλυκύτατο αγόρι που είναι πίσω από τα μικρόφωνα, δηλαδή εμένα. Συγγνώμη. Παρακαλώ, στη γραμμή ορίστε.

0: Εγώ είμαι το Ιβάτης.
1: Εγώ είμαι το γλυκότητα το αγόρι. Εσύ δεν ξέρω τι είσαι. Εσύ είσαι ο Παναγιώτενας ή ο Ολότενας.
0: Γεια σου ρε Κάγκο Δρόκα.
1: Γεια σου ρε μεγάλε διοικητή της πιάτσας, να πούμε, της ταρίφας.
0: Τι γίνεται, προσαρμόστηκες πολύ γρήγορα στο πρωινό ρε.
1: Τι προσαρμόστηκες. Άρα
0: τι τσακάλεις εσύ ρε, τι τσακάλεις εσύ.
1: Ακόμα αγροτικό περνάω, περίμενε. Έχω άλλα 10 χρόνια μπροστά μου να διοριστώ.
0: Λοιπόν, πιάστηκα να σε πάρω.
1: Εγώ δεν έχω το κάτω βουλευτή καλοχαιρέτα, άντε να τα ακούσεις.
0: Τι.
1: Δεν έχω το βουλευτή καλοχαιρέτα, το θυμάσαι το έργα, το έργο.
0: Κάτι
1: που πήγε ο Νίκος Φέρμας και τον έλεγε πτούσιο. Θα σας διορίσω αμέσως. Πτούσιο. Μόνο μπιγετάκια με γέμισες, λέει πτούσιο.
0: Και κρατάω και λίγο σάλιο για τον επόμενο.
1: Να μπράβο.
0: Το βράδυ έλεγες η μέρα έφυγε, η νύχτα έρχεται, το Τζόνι Γουόκερ έρχεται.
1: Έρχεται.
0: Τώρα το πρωί, όταν φεύγει η νύχτα, τι έρχεται.
1: Έρχεται εδώ πέρα αυτός να πούμε που με κοιτάει Λοξάνα, που είμαι εκεί έτοιμος με το σκουπόξυλο να με δείρει. Αυτός που
0: όχι ρε φιλαράκι, έρχεται η μοναξιά. Έρχεται η μοναξιά για εμάς που σχολάσαμε την νύχτα και πάμε. Είτε την επιλέξαμε το 64 ντουβάρια. Και έρχεται η μοναξιά και σε εσάς που είστε πρωινοί, που ζείτε μόνοι μέσα σε χιλιάδες. Γιατί σήμερα άμα δεν έχει ο φίλος εξοχικό δεν τον κάνεις φίλο. Σήμερα αν η κοπέλα δεν έχει μπαμπά στις τρεις οικοδομές δεν πας μαζί της. Αυτή είναι η φτωχιά λέει. Α, κοινή σου αδερφός έχει πόρσε. Με εκείνη θα πάμε.
1: Με εκείνη θα πάμε, αλλά...
0: Σταμάτησε ο κόσμος αδερφέ να κάνεις σχέσεις άμα δεν έχει συμφέρον.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Πολύ καλά το είπες. Πολύ καλά το είπες. Ο φίλος με το εξοχικό στο καλοκαίρι και ο φίλος με το εξοχικό του χειμώνα.
1: Ρε εσύ δεν τα λέω κουτουρού, τα ζω ρε, τα κάνω.
0: Ναι,
1: τα κάνω
0: ξέρω,
1: γιατί έχω 5-10 φιλαράκια τα οποία, κοίταξε, δεν έχουν κι αυτοί ας πούμε υποχρεωσίνη σαν εμένα, δεν κουβαλάνε οικογένειες. Μπορώ να πάω, τους δω να πάω να βουλευτώ και στον Παξέ να κοιμηθώ εγώ σε ένα νησί, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά δεν με ενδιαφέρει εμένα το Instagram, είδες εμένα, μπορεί να γυρνάω, αλλά δεν με έχεις δει Instagram, Facebook, εκεί είμαι εκεί, κάνω εκείνο, κάνω τ' άλλο.
0: Καταρχάς, εγώ δεν έχω κινητό που να τα έχει.
1: Αυτό λέμε τώρα, γι' αυτό σου λέει. Οι δικές μου προσωπικές στιγμές είναι στον εγκέφαλο καρφωμένες, ποτέ στη δημοσιότητα.
0: Κοίταξε, ρωτάω τα παιδιά, λέω γιατί το ανεβάζεις αυτό το story, γιατί πρέπει να ξέρουν πού ήσουν και με ποιους, ε. Να λέει είναι το σύστημα έτσι. Ωραία, το σέβομαι το σύστημα ότι είναι έτσι. Εσένα σαν άτομο σε εκφράζει και τι γυρίζει και με λέει, δεν το σκέφτηκα αυτό. Δεν σκέφτηκε σαν σε εκφράζει ο τρόπος που ζεις. Δεν το σκέφτηκα.
1: Είπαμε πρέπει να δείξουμε τώρα, έτσι είναι η γενιά αυτή, τα δρόμενα τρέχουν, πρέπει να δείξουμε.
0: Δεν ναι, αλλά παίρνει εκεί που βρίσκεις κοκκινόχωμα και μη σπαίρνεις εκεί που έχει βράχια. Α, και τώρα που ήρθαν κάτι πουλάκια με πήραν τηλέφωνο σήμερα να ευχαριστήσω δημόσια τον κύριο Βασίλη για τα πολύ καλά του λόγια. Με τιμάει χωρίς να το αξίζω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, μόνο και μόνο που τοποθετήθηκε έτσι.
1: Μάλιστα κύριε.
0: Την καλημέρα μου σε όλους.
1: Γεια σας κύριε Τζερόνιμο, καλή δύναμη σας εύχομαι.

0: Κάποια παιχνίδια πέφτουν μαζί του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στις 9. Δεν βλέπω σήμερα άλλο. Μόνο ο Ολυμπιακός δεν έχει εδώ. Ο Παναθηναϊκός που είναι, ρε παιδιά? Βλέπω ένα Σεντόνι αγώνες, ας πούμε, κάτσε να το πιάσω. Κατοβίτσε, Χαπουέλ, Κοπεχάγη, Ντερζεμπιέγκ, Ραμπίτ, Πάντε, τον Μπολ Παρτιζάν, εντσετερά. Ού, έχει πολύ, πολύ πράγμα, πολύ λαό. Πολύ. Και ο Άγιαξ Κονφερένσα, παιδιά, κοιτάξτε που κατάντησε. Ο Άγιαξ να πολεμάει με τον Άρη μια θέση στα Κόνφερενς. Αν υπήρχε ο Άρης, έτσι, για να. Τι θα γίνει και στην Παπαναστασίου, η Αραράτ, Τσουλού. Παρακαλώ, στη γραμμή ορίστε.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνουμε?
0: Άμα βρούμε, κάνουμε τα πάντα, φίλε μου.
1: Φίλε μου.
0: Πολιτή είστε... είσαι.
1: Έλα.
0: Πολιτής, ο πολιτής είσαι.
1: Όχι, όχι, καμία.
0: Όχι, έχεις διαφωνή με τον πολιτή που βγαίνει στις γραμμές, συγγνώμη.
1: Όχι, κανένα πρόβλημα.
0: Ναι,
1: δεν...
0: με συγχωρεί. Είναι καθαρή η φωνή σου, είναι πάντως. Είναι δυναμή.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Τις δίνει καλά, για πάμε.
1: Σε κιουριτάς είναι.
0: Ε, τι θα σου, ναι, για να έχετε διαφορή, δεν ακούσε δικιά μου.
1: Λοιπόν, άκου να δεις. Όταν σ' ακούω, είσαι τροφή για σκέψη, ρε φίλε, για πιο ψαγμένα πράγματα.
0: Είμαι δύσκολα τέτοια ώρα για να ψάξεις τη τροφή. Είναι δύσκολα, καταλαβαίνω τι λες. Αλλά όσοι το πιάνουν το έργο, το καταλαβαίνουν.
1: Σήμερα, παραδείγματος χάρη, τι έκανα.
0: Τι έκανα.
1: Έβλεπα τις φωτογραφίες και τα τζόμουνα που ήμουν στις φωτογραφίες.
0: Έλα.
1: Όπως λες εσύ για το Facebook και αυτές, γιατί δεν κάνω.
0: Ναι.
1: Γιατί, ρε φίλε, θα ήθελα να φύγω από το πλάνο, να γουστάρω λίγο τη φύση, έτσι με ολόκληρη, ρε παιδί μου, να μην είμαι εγώ εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παρά να αποδεχθεί ο Σταχαρέ ότι ξέρεις κάτι, είμαι και εγώ εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν μου αρέσει αυτό. Αυτό θέλω να σου πω. Ότι σε μέρη που πήγα και πήγα φωτογραφίες, θα ήθελα να λείπω εγώ από εκεί, να μου το μέρος ολόκληρο, έτσι να το γουστάρω,
0: ναι,
1: να το βλέπω.
0: Κατάλαβα τι λες.
1: Ναι, παρά να αποδεικνύεις κάτι, είμαι και εγώ. Αν και με αυτό το AI, με αυτή τη μαλακία που έχει βγει, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό που έχει βγει τώρα, δεν μπορεί να ξέρεις πού ήταν ο άλλος και τι ήταν και πώς ήταν να μάθει να πάνε.
0: Η αλήθεια είναι αυτό τώρα, δεν μπορείς να πιστέψεις και τίποτα στην τελική. Με το AI, ας πούμε.
1: Ναι, και το βγάζεις τόσο καλά, που σαν φωτογραφία μου και το βγάζεις. Και λες, παιδί μου, είναι, δεν είναι τώρα, τι γίνεται. Και θέλω να σου πω ότι είμαι σε μια χώρα του φαίνεστε, όχι του είναι. Αυτό κατάλαβα εγώ.
0: Μα το βλέπεις κάθε μέρα, ρε Σινάω. Εντάξει.
1: Και πάμε τώρα, Γιώργο, για το τόπι.
0: Πάμε για το τόπι, ναι. Πάμε.
1: Πώς το βλέπεις την ομάδα σου, την ομάδα μας?
0: Την ομαδάρα σας?
1: Εγώ λέω περνάμε.
0: Το σκορ είναι διαχειρίσιμο, έτσι. Δεν είναι τώρα 1-0, ας πούμε.
1: Άμα κρίνεις στην πρώτη φορά το τελευταίο παιχνίδι, που δεν ήμασταν και πάρα πολύ καλοί, έτσι.
0: Ναι, και αυτοί δεν ήταν πάρα πολύ καλοί. Η τριάδα τους μπροστά, ναι, κατέστρεψε τα πάντα. Τους χάλασε όλες τις ευκαιρίες. Επιθετικά κοντρόλ λάθος. Εντάξει, ναι, μιλάμε επί ίδιο κύματος, μήκους κύματος.
1: Ήμασταν, όχι, εγώ πιστεύω ότι στο δεύτερο ημίχρονο τους ψιλοκατάπιαμε.
0: Ναι, αλήθεια λες.
1: Αλλά δεν είχαμε το τέλος, ρε παιδί μου, το φίνις.
0: Ρε, εσύ δεν έκανε και καραμπινάτες φάσεις, εκεί είναι το προβληματισμό. Άντε,
1: ναι,
0: να πω τρία τέτα τέτ, τα χάσε ο Χασογκόλης, να πω ναι, βγήκαν, αλλά δεν
1: έφτανε. Έφτανε για πλάκα έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά σοβαρές φάσεις δεν δημιουργούσε.
0: Εκεί, αυτό ακριβώς.
1: Ενώ έφτανε για πλάκα έξω από τη μεγάλη περιοχή, με τα πρέσινγκ με αυτά.
0: Εγώ έτσι, μεταξύ σοβαρού και στίβου, για να περάσει ο ΠΑΟΚ, λέω, πιστεύω σε μια δαιμονοποίηση σήμερα τον Κωνσταντέλια, να δαιμονιστεί και τον πήρε το μάτς μόνος του σε τέτοια, ας πούμε, μάτς.
1: Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Ναι.
1: Θα δείξει το.
0: Αλλά τραβήξουν λίγο και οι άλλοι, λίγο παραπάνω. Δηλαδή ο Ζίφκοβιτς δεν ήταν για να παίξει την προηγούμενη βδομάδα.
1: Όχι, όχι, ναι, όχι. Ναι. Πήγαν καλά άνθρωποι που δεν τους περίμενα, η αλήθεια.
0: Αλήθεια, ναι.
1: Πήγαν καλά άνθρωποι που δεν τους περίμενα να πάνε καλά. Ο Κωνσταντίνας είναι αυτό που λες, τίποτα να μην κάνει, να σου κάνει δύο μαγικά στο τόπο, να σε τρελάνε.
0: Ναι, ναι, ναι, σε τέτοια επίπεδα τώρα που το έχει, ναι, είναι, μπορείς να πάρεις, που λένε, ένας παίχτης ένα μάτς. Αυτά τα μάτς μπορεί να τα πάρει. Δεν είπα τώρα να πας εκεί στην τελική φάση να πετύχεις καμιά Ντόρτμουντ, ας πούμε, εκεί λες τώρα, εντάξει, ρε φίλε, δεν φτάνει μόνο ο Κωνσταντίνας.
1: Στο προηγούμενο μάτς, το έβαλε δύο κόρδια που περάσανε.
0: Ναι.
1: Όλοι λέγανε τι μάγος. Ναι, και σε εκείνο το παιχνίδι δεν πήγε καλά ο Κωνσταντέλιας. Αλλά έκανε τέσσερις μαγικές ενέργειες. Έβγαλε δύο γκολ και έβγαλε δύο πάσεις που ασύλληπτες. Λες, παιδί μου, πώς τις έβγαλε αυτές τις πάσεις. Κατά τα άλλα δεν πήγε καλά.
0: Ναι, τα τρεξίματα είναι τρεξίματα του Κουσταντέλια. Αλλά είπαμε, άμα του κολλήσει μπάλα στον πόδι και κάνει το μαγικό, βγάλει από το.
1: Ναι.
0: Εκεί δεν μπορείς. Δεν υπάρχει να τον αντιμετωπίσει, ρε παιδί μου. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Ωραίος. Εγώ πιστεύω να περάσουμε, γιατί βασικά θέλω να πάνε καλά όλες οι ελληνικές ομάδες. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι εμείς οι Έλληνες μπορεί να βρωγόμαστε μεταξύ μας, αλλά στα δύσκολα, άμα είμαστε όλοι μαζί, νικάμε και βουνά.
0: Ναι, στα δύσκολα, τα δύσκολα δεν είμαστε για να μαζευτούμε κοντά. Δεν βλέπω να μαζευόμαστε. Βλέπω πολύ απλά, γιατί δεν ακούω πολύ μάζεμα.
1: Μα είμαστε, ξέρεις το ανέκδοτο, είμαστε σαν το ανέκδοτο που λέει στον Αμερικάνο, εσύ τι πρόβλημα έχεις, του λέει ο Θεός που κατέβηκε κάτω. Ένα διπλανό που έχει φάρμα, λέει, θέλω και εγώ φάρμα. Πάρε μια φάρμα.
0: Πάρε μια φάρμα.
1: Και το Γερμανό, εσύ τι πρόβλημα έχεις, ένα διπλανό που έχει μερσεντές και καινούργια, εγώ δεν έχω, λέει. Πάρε, λέει, και μια μερσεντές. Και πάει σε ένα χωριό, σε ένα βλάχο, σε έναν Έλληνα. Το βλάχο με την καλή έννοια, όλοι
0: από χωριά
1: είμαστε. Ναι, ναι. Δεν πρόβλημα έχεις, του λέει. Για το κοπάδι του διπλανού μα έχει σκύλο. Εγώ δεν έχω. Και τι θε, θα ψοφίσω σκύλο.
0: Να ψοφίσω σκύλο, αυτό ακριβώ. Συγκριτά μου, καλημέρα, καλό υπόλοιπο να
1: έχει. Έγινε. Χάρηκα που έρχεσαι.
0: Μπαμπεντζάμπινγκ. Μετρόπολη εδώ, μπαμπεντζάμπινγκ. Απόφετο με δυσκολίε κυλικιάρχη του Χάρβαρτ. Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε σαν σειρμά όπως την Ιντερνετ να ρίχνουμε και δαστλούκια. Οπότε ραδιοφωνικά πρέπει να είμαστε λίγο πιο στο Σαν Ζελιζέ, Τζιριμπίμ, Τζιριμπόμ, Βουτυράτη. Και αντιλιακό πενιντάρι, δίκτυ προστασίας, όπως βάζουν τα παιδάκια εκεί τα γιαούρτια. Τόσο πάχει επίστρωση. Οπότε προσπαθούμε να φιλτράρουμε τις κουβέντες μας, αλλά είμαστε κατανοητοί σε αυτούς που πρέπει να μας καταλάβουν. Σε αυτούς που θα πάει και θα πει 20 ευρώ βενζίνα και θα είναι πορτοκαλί ο δείκτης. Για αυτούς που τη γραβάτα λαμέ σκαρπίνι και ζωστήρα γκούτζι παραμάσκαλα δερμάτινο φάιλο φάξ και έβγαλα 4 πανεπιστήμια, παρακαλώ να μην ακούτε, διότι δεν τα ξέρετε καλά τα μαθηματικά. Καμπά τα πανεπιστήμια.

Τι αλλαγή πριών ήταν αυτή? Ένα σφινάκι στο DJ από μένα παρακαλώ. Εκείνο το πονηρό αγόρι στην εξέδρα παρακαλώ, ένα σφινάκι ροσαντίκο.

Ναι ρε, εσύ, καλά θυμάμαι, μαζί ήταν τα παιχνίδια. Σήμερα παίζει ο επαναληπτικός ΤΣΣΚΑ Σόφιας από τα Τέμου, το 48 είναι αυτό, δεν είναι η original. Με τον Παναθηναϊκό 8.30 ώρα παίζουν και οι ήδη. Παίζει ο Ολυμπιακός 8.30 να ημέν και παίζει και 8.30. Δυο ματσάκια είναι του κοφερένσα σήμερα. Μία το Απόλλου Λεμισού με την Μπράν 8 η ώρα και 8.30 ΤΣΣΚΑ Σόφιας Παναθηναϊκός. Ρε UEFA, δηλαδή τι μας κάνεις τώρα. Άντε εγώ τώρα εσύ καλά τα λες. Εγώ πώς θα δω και τα δύο μάτς μαζί ταυτοχρόνως. Να έρθω εδώ το πρωί να ανοίξω Le Console, τα μικροφόνια, να σηκώσω δείκτη, να ταιριάξω το βολτισιόμετρο, παύλα ποντισιόμετρο και ό,τι σε λιώνει σε όμετρο, κοινός όρθιο χιλιόμετρο. Και πρέπει εγώ τώρα να αντικρούσω και θα μου πούν και καλά θα κάνουν οι αγαπητοί ακροατές. Στεφανάρα, βασίζομαι, πες ξέρω εγώ, μπάλα λίγο το βλέπεις, να αυτά που θα μου πεις. Τι να τον πω εγώ τώρα τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό. Κάτι πρέπει να δω εξ ολοκλήρου. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό, διότι θα είμαι και εν υπηρεσία εκείνη την ώρα. Δεν θα είμαι στο σπίτι να έχω πάνε πίσω, τελειώνει το ένα, ξαναγύρνα πίσω το άλλο, να δω ας πούμε και τα δυο 90 λεπτά. Οπότε κάτι θα κάνω, θα προσπαθήσω αύριο να είμαι αντικειμενικός. UEFA είναι κλόπη, όπως έλεγε ο Συρίγος. Α, είναι κλόπη. Λοιπόν, μάγκες, έχω του αρκουδίσιον εδώ καργά. Κάργα, όπως λένε, ξυμπλέτσονται στην καρδίτσα. Και βλέπω η πλατούλα μου αρχίζει να στιγματίζει κρίσταλου σιδρότα. Δηλαδή, η ώρα είναι... Τι ώρα πήγε, ρε παιδί? 7 παρά 10 και παίζει κουφόβραση outside. Να σημειωθεί, Καζαμπάκα, το outside. Το λέμε και στην πεπονιά που θα έχει Παναήρ. Λοιπόν, να συνοψίσω, να μαζέψω. 2-31-0-90-90-90. Ήδη έχει ανοίξει εδώ και μισή ώρα περίπου. Κάτσε να δω μηνυματάκια χρωστούμενα, διότι θα έχουμε πετσάλεν από τα αδέρφια εκεί από την Germania Lager. Ποια έχουμε εδώ? Οπα, μισό λεπτό. Πέτα, λέει, κανένα έκσταση εξτάνω. Θέλει ο κύριος. Όχι, η Kate Taylor Swift το θέλει αυτό. Πάμε, λέει, για τρέξιμο μετά του συζύγου και σε παίρνουμε παρέα να μας χαϊδεύεις. Α, σε παίρνουμε παρέα. Σε παίρνουμε παρέα, κάτι. Να βυχίξω μπροστά στο μικρόφωνο. Πάμε για τρέξιμο μετά του συζύγου. Γράφτε λίγο, αγαπητοί ακροατές, αυτό το μήνυμα των πονηρών. Και σε παίρνουμε παρέα να μας χαϊδεύει στα αυτιά. Χέλη, καλημέρα, Στέφανε. Καλημερίζω το αγαπημένο ζεύγος Κέιτ Τέιλορ Σουίφτ των Γιαννιτσών με τα Μίτσου από το Ρήσιο, που με παίρνουν παρέα στο τρέξιμό τους. Καλά χιλιόμετρα, παιδιά, προσπαθήστε μην πατήσετε κανένα καράτσαλι εκεί στα μαϊμούντε ρε που γυρνάτε. Copy.

Αλέξανδρος γράφει Because the Night σε techno music εκδοχή είναι από το δίσκο το τραγούδι που παίζεις και έχει το κομμάτι Ατοσίο, ναι ναι ναι. Γελάσε παλιό παιδό.

Έγινε εκεί Παναθηναϊκή, Φούρναρη Ντάλλας, άλλαξα να πούμε, πήγα πρωί και ένα μήνυμα δεν έστειλες. Ο Φούρναρης πρέπει να είναι παρόν και αυτή την ώρα. Την ώρα που πίνει την εξπρεσιά του, αυτή την ώρα έχει ξεφουρνήσει. Φούρναρη, θέλω να μου πεις για Παναθηναϊκό τι γίνεται ο Ανδρέας ο Τετέης. Τελείωσε η λίμωξη. Θα παίξει αυτόν τον αγώνα. Αφού 15 κιλά παραπανίσχε έχει, ας βρούμε άλλη μία λίμωξη να τον κρατήσουμε εκτός αποστολής. Να τρέξει η ομάδα. Έρε να δούμε και Λιβάη Γκαρσία. Όχο Νιμ Στρούγκ. Κάτσε λίγο. Νιμ Στρούμ. Μπαρούτ μυρίζομαι. Τώρα θες να παίξεις γρήγορο κάθε το ποδόσφαιρο με τριγωνάκια pressing αλληλοκαλύψεις με Καμαρά, Τσιριβέγια και Τετέι. Τιραρόν, τιραρόν. 562.728 εκατομμύρια 332. Γιάννης Αλαφούζος. Γεια σου προεδράρα. Έλα από εδώ αν μπορείς, βοήθα λίγο του Παπαναστασίου. Ένα στόπερ θέλουμε. Βάλτε μπροστά, βάλτε πλάτη, να κάνουμε έρανο.

Πήγαμε προψές και ένα κατασκοπικό σκάνδαλο. Ξέρετε ότι τα γουστάρετε αυτά ορισμένοι. Είχαμε μια παταγώδης αποτυχία της Mi 16. Mi 16 είναι οι μυστικές υπηρεσίες της British, της βασιλικής Royal Government. Κάρολος, εντσετερά, τον πριγκιπάτο, ξέρετε, μυστικές υπηρεσίες. Άκου τώρα τι τους έκαναν οι Κινέζοι οι πονηροί. Και γεννάτε σκέψεις για όλη την, για το πλανήτη, για το universe. Οι κάμερες, λέει, των K3 Scout που χρησιμοποιούν οι πεζοναύτες διέθεταν κινέζικα εξαρτήματα. Το Λονδίνο έκοψε τη σύνδεσή τους στο διαδίκτυο μετά τον εντοπισμό των επικοινωνιών. Σε συναγερμό, το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας έχει προκαλέσει αποκάλυψη ότι μη επανδρομένα σκάφη επιτήρησης του βασιλικού ναυτικού British Royal Navy, έτσι, Navy, γιατί δεν θα τα ακούσετε πουθενά άλλο, μόνο εδώ από τον απόφυτο βοηθό σχολής, τα οποία χρησιμοποιούνται από επίλεκτες μονάδες των βασιλικών πεζοναυτών, διέθεταν κάμερες με εξαρτήματα κινέζικης προέλευσης που επικοινωνούσαν αυτά τα τσιπάκια, δεν φτιαγμένα με κινέζικα τσιπάκια, αλλά ήταν ενεργά και επικοινωνούσαν με διεύθυνση IP κινέζικη. Κατασκοπία μυρίζει, μπαρούτι. Προσπάθησα να γίνει υπόθεση κάτω από το χαλάκι, αλλά ξέρεις, αυτή η πονηρή δημοσιογράφη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από βρετανική εφημερίδα της Telegram και αφορά, λέει, για τα K3 Scout, τα μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας. Αυτό το μοντέλο, για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι drone, αυτό που βρήκαν εκεί πέρα σε ποιο νησί βρήκαν, Τεμέκου Κρανικό, εκεί στο Ιόνιο. Ένα τέτοιο στυλ, ρε παιδί μου, πιο εξελιγμένα, με κατασκοπίες, κάμερες, τέτοια υπέρυθρες. Και τα τσιπάκια, λέει, ήταν ενεργά και δίνανε πληροφορίες, είχαν, χτυπούσαν IP κινέζικα. Κινέζοι! Τα παλιόπαιδα αυτοί οι Κινέζοι, συχασμό δεν έχουν. Έχουν κάνει το Τραμπ να χοροπηδάει και όλο χώνουν πίσω στον Αγιατολάχ. Πάρε πράγμα εκεί το Ιράν, ρίξτε πράγμα, έχουμε, λέει, να σας δώσουμε. Οπότε Sherlock Holmes, Τσάκι Τσάν, 0-1, τα αποδυτήρια.

να καθησυχάζει, ξέρεις πάντα έτσι γίνεται όταν γίνεται το φιάσο. Καθησυχάζει η Royal British Navy και ενώσει μυστικές υπηρεσίες ότι δεν υπάρχει, λέει, ευαίσθητο δεδομένο ή συστήματα που παραβιάστηκαν ή να έχει φύγει υλικό ευαίσθητο από απόρριτα της Αγγλίας. Ξέρεις, you know, τα πήγαμε καλά, δεν έγινε μωρέ ζημιά, λίγο ένα φτερό, ένα φανάρι, μια άλλη φούλα θέλει και είναι έτοιμη.

0: Το είπε Τράκης, ο Γιανακόπουλος, ο Τράκης, DBG 7000. Έχει κάνει κρότο στην Αμέρικα ο πρόεδρας. Θέμα στο ESPN, η πρόταση Γιανακόπουλου στον Γιόκιτς. Τι ισχύει με το συμβόλιο του Σέρβου Σέντερ. Μεταξύ σοβαρού και αστείου βγήκε ο μεγάλος DBG 7000, σαν τον Terminator 2000 που λέει 2000 T-Max, κάπως έτσι το λέγανε, 1000 τότε που ο Σβαντζενέγκερ είχε γίνει μια οικοδομή από σίδερα και έφτιαχνε το ρομπό το Terminator. Σαν άλλος 2000 ο DBG 7000. Πλερώνω. Γιώκητς αγόρι μου λέει Ζαν Πολ Πιρουά Αρζάν, έλα για Ευρωλίγα κατευθείαν. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος αποκάλυψε ότι προσέγγισε τους Denver Nuggets. Το Nuggets δεν είναι μπουκές κοτομπουκές. Nuggets είναι ομάδα της Αμερικής στην καλαθόσφαιρα. Denver Nuggets. Για να αποκτήσει, λέει, τον Νίκολα Γιόγιτς και τα λεγόμενά του έγιναν θέμα μέχρι και στο ESPN. Life is changing. Oh, yeah. Λέει ο DBG, και ο παίχτης που ονειρεύομαι και δεν έχω υπογράψει ακόμα, λέει, θα τον υπογράψω του χρόνου. Το πρόβλημα είναι ότι έχω ήδη 3 παίχτες με 3 ετή συμβόλαια σε αυτή τη θέση. Πού θα παίξει, λέει, αυτό σκέφτομαι. Έχουμε για Μπουσέλε, Λεσόρ, Φαλ. Πού θα χωρέσει, λέει ο Γιόκιτς. Γιανακόπουλε, μην τα λες αυτά στο ESPN, μας πήρανε χαμπάρι. Μη γελάτε, λέει, καθόλου. Αν δεν φέρω το Γιόκιτς, δεν πάω πουθενά. Φέτος προσπάθησα να κάνω μια πρόταση. Πάρτε τηλέφωνο τον Μίσκο. Κάτσε να τον πω το όνομα σωστά. Μίσκο Ρασντάνοβιτς και ρωτήστε τον. Ο κόσμος λέει, θα λέει ότι κάνω πλάκα, αλλά έκανα μια πολύ σοβαρή πρόταση φέτος τόσο στην ομάδα του όσο και στον ίδιο, αυτή απορρίφθηκε. Όλοι λοιπόν τηλέφωνο στο Μίσκο Ρασντάνοβιτς καλύτερα, όχι Ρασντάνοβιτς. Γιατί κάποιος μπορεί να το ξέρει τον άνθρωπο και να μας αποκαλύψει την πρόταση, το ύψος του ποσού, όλα είναι νούμερα, όλοι είναι αριθμοί, να μάθουμε ρε παιδί μου. Πόσο τον έδωσε?
1: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
2: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
4: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου?
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής?
6: Είπαμε ρε παιδάκι. Στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.

0: 1-2-1-2 τεστ δοκίμη. Παρακαλείται ο Μπίλης ο Τζίνιες να μάσει τον Αβάρα από την είσοδο γιατί εμποδάει. Παρακαλείται ο Μπίλης Τζίνιες να μάσει τον Αβάρα από την είσοδο γιατί εμποδάει. Να μην σας το επενδυμίσω, διότι σταθερά Μετρόπολης ακούτε στους 95,5. Κολλημένη η βελόνα, ούτε με W40 ξεκολλάει από τη τρανζιστόρα. Απόφυτος βοηθοσχολής και ηλικιάρχης του Χάρβαρντ, σε αυτό το μακρουλό μαρκούτσιο με το σφουγγαράκι άνωθεν, το οποίο μιλάω και λέγεται μικρόφωνο, έτσι λένε αυτοί. Τι μας κρύβει το Matrix, μέχρι πού φτάνει το καλώδιο του μικροφόνου, θα μας απαντήσει ο επόμενος ακροατής. Παρακαλώ, ορίστε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άρχοντα.
0: Εγώ είμαι αυτός.
1: Βέβαια.
0: Νικόλας Πειρατής εδώ. Κάτσε να κάνω, να βγω μια selfie από το στούντιο να τυποστάρω, να δείτε πως είμαι.
1: Ακούς.
0: Έλα.
1: Νικόλας Πειρατής εδώ.
0: Έλα ρε πειρατή, τι κάνεις αγόρι μου.
1: Άκουρε, δώσε πολλά φυλάκια στο Μπασκάλι και στο Γιαννάκη. Έστω πριν, έστω και μήνυμα.
0: Πασχάλη,
1: έχω πάθει, θέλω μια χάρη.
0: Τι θέλεις?
1: Επειδή σε έχουν πάρει όλοι άδεια, αν εσύ φιλαράκι, μήπως έχεις κανένα γνωστό ηλεκτρονικό, ηλεκτρολόγο, ηλεκτρολικό.
0: Ψέψαχνα ψυχτικό για να κάνω το air conditioner. Ηλεκτρονικό, μας ακούει
1: κάτι. Όχι, air conditioner, το μηχανάκι, το μηχανάκι, άμα ξέρεις κανένα γνωστό, ρε. Γιατί τώρα μεταφορικές θέλει 50 ευρώ να το πάρω, δηλαδή είναι κλειστά.
0: Ηλεκτρονικό,
1: έχω πρόβλημα, το μηχανάκι, με χάλασε στην άδεια το καβασάκι. Δεν δίνει πιθέρα στα μπουζιά, ηλεκτρονική πρέπει να είναι. Κάποιο να έρθει, αν μπορέσει εδώ σε μένα, να το πληρώσουμε, ρε παιδί, να κάνει διάγνωση. Να μην δώσω 50 ευρώ σε μεταφορική και άλλα 50 και 100 και τέτοια. Να μου πει,
0: πού είσαι,
1: εδώ να το λύσει τα λόγια μα και να
0: λύσει. Πού είσαι,
1: Καλαμαριά.
0: Έλα, κάνε μάστορα εκεί τώρα, λέει, ακούνε οι μηχανικοί, ακούνε. Όποιο μπορεί να εξυπηρετήσει
1: το θέμα. Το θέμα θα το πληρώσουμε, βενζίνε τώρα, ρε παιδί μου. Να μου κάνει μια διάγνωση, να βγάλω μια άκρη. Να
0: δεν έχει να πληρώσει βενζίνε τέτοιο. Θα πληρώσει σαν να πήγε στο συνεργείο. Θέλω να είσαι άπλα.
1: Όχι, ρε αγόρι, τι άπλα να πούμε. Εντάξει, έχω άδεια, δεν είμαι και πολλά τώρα με την οικοδομή που δουλεύω. Θέλω να με κάνει μια διάγνωση, να μου βρει το πρόβλημα και μετά θα το πάω μεταφορική, κατάλαβε.
0: Γιατί μοτόρι μιλάμε.
1: Θέλω να πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Το μηχανάκι από κάτω έχει μια αντίσταση 100 ohm. Αυτή άμα είναι καμένη δεν δίνει εντολή. Δεν δίνει εντολή στο. Είναι σαν να μου μπελάζει. Κατάλαβε. Αν υπάρχει. Θέλει, άμα είναι καμένη αυτή. Μια μέτρηση να με κάνει. Μια διάγνωση κάποιο.
0: Το ξέρει κιόλα τι πρέπει να κάνει, ρε σκύλε. Καλά.
1: Μια διάγνωση να δει γιατί δεν δίνει πυθύρα στα μπουλιά.
0: Να σε πω ενώ κάτι τώρα έτσι που σε ακούω και μιλάμε. Δεν πρόκειται να έρθει κανένα μάστορα να σε πει τίποτα.
1: Τι?
0: Γιατί έβγαλες μόνος σου τη διάγνωση. Θέλει εκείνο, θέλει.
1: Όχι, ρε παιδί μου, ξέρω τι γίνεται περίπου. Δεν δίνεις πυθύρα στα μπουδιά για να σκάσει το μοτέρ να πει.
0: Αφού είσαι μάστορας, βγάλει το πρόβλημα, ξέρεις αφού τι γίνεται.
1: Ρε, δεν ξέρουμε πολύ μετρά να μετράω. Μπερδεύουμε. Θέλει πολύ μετρά.
0: Μπερδεύεις, αλλά τη διάγνωση την έβγαλες.
1: Ε.
0: Τίποτα. Παρακαλείται μάστορας για καλαμαριά. Τώρα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, άμα μπορεί να μας κάνει μια μέτρηση. 10 λεπτά είναι.
0: Θα στη μετρήσει καλά, ωραία.
1: Ναι, είσαι καλά, αδερφέ μου.
0: Καλά είμαι, πάρε λίγο. Μάικλ Τζάκσον.
1: Έγινε.
0: Γεια σου, αγορίνα μου, έλα.
1: Βάλε λίγο Ζέπελιν μετά.
0: Ζέπελιν, να μας τα κάνει λίγο, Led Zeppelin, έγινε.
1: Άντε, καλή σου μέρα, φίλε.
0: Καλημέρα.
1: Να σας ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ. Beat it. Σαπέρα, λέει, beat it, σπάσε. Παρακαλώ, επόμενος μηχανικός, ναι.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Πού σε?
2: Ασημάκι μου.
0: Ασημάκι μου, το Σερέικο κάνει παρέλαση. Παρέλαση.
2: Τι έγινε, σε χώσανε πάλι πρωί-πρωί?
0: Μπιφτέκια με σχέντε μπουζ, γαλλικά από το Φοντενεμπλό.
2: Αχα, ναι. Ωραία. Και σε κάνα πανηγύρι δεν πας τώρα, σέρεσαι.
0: Πάω κρυφάρα, δεν βγάζω φωτογραφίες, αφού ξέρεις. εγώ θα χάσω Παναήρη. Καμιά. Χάνω εγώ την Ευτέρμη, τη Λιπναίο, τη χάνω εγώ τώρα.
2: Παναήρε.
0: Α, στρελός.
2: Τώρα έχει και δροσιάζεις και πάνω στα βουνίσεις. Σαν βουνίσεις, ακούστε.
0: Ναι.
2: Εμείς εδώ στη Βάλτα βράζουμε στο ζωμί μας.
0: Βάλτα, τι Βάλτα είναι αυτή.
2: Ναι. Βάλτα, βάλτα και ποτίσματα, πύραυλοι, καρούλια.
0: Ωραία.
2: Στραντίσματα εκεί, αρώματα.
0: Ωραία, φίλε.
2: Γελάδια εκεί.
0: Τι ραντίσματα έχει τώρα αυτή την εποχή, ξέρεις, θυμάσαι.
2: Τα βαβάκια.
0: Σωστά.
2: Βαμβάκια, full ράντισμα, φανάρα, full. Αφού τα ξέρεις θα τα αποδώσεις.
0: Τα ξέρω.
2: Τα γράμματα.
0: Μέσα γόνατο.
2: Λοιπόν, πού δροσίζει την κορμάρα, δεν θα πας που τρινά.
0: Τη δροσίζω κρυφά, χωρίς Instagram, εδώ γύρω, από εδώ, από εκεί.
2: Ναι, ωραία.
0: Εντάξει.
2: Λιτάκια πέρετα.
0: Ναι, δεν έχω εγώ ρε παιδί μου κανόνισε τάδε του μηνός πάνε εκεί. Ανεβαίνω καβαλά, αμάξι μηχανάκι, πάω όπου θέλω.
2: Ναι, εντάξει.
0: Δεν έχω δηλαδή πάρει οικογένεια χωραφά, τέργεξε τις τσάντες, βάλει τα κουτσούβελα μέσα τα κούτσκα, βάλει την κυρά, ξέχασα το κραγιόν, πάρει ψηλά και τα διόδια.
2: Εντάξει τώρα, κι εμείς δεν έχουμε τέτοια.
0: Μια ζωή τα λεπόρια, άστα τώρα.
2: Ρε, εσύ μεγαλώσαμε, σε φανάκι.
0: Μεγαλώσαμε.
2: Άστα να πάω. 60 έτη, στα 60 πάνω παλίζει.
0: Εξιντάρισε σε σκυλί, εξιντάρισε.
2: Ναι, το 67 άφημα.
0: Μικροδείχνει ρε άνθρωπο.
2: Ναι, άλλο δεν δείχνει και άλλο.
0: Είναι τη βάλτα στα κλίματα εκεί πέρα, μαλακή.
2: Ναι, μπερδεύονται τα. Τα γονίδια μπερδεύονται τη βάλτα.
0: Τα γονίδια α μπερδεύονται. Τα σταγονίδια να μην μπερδέψουμε στο ραντιστικό.
2: Λοιπόν. Άντε και να πάμε τώρα σε κανένα Βέλγιο και να δούμε τι θα κάνει άλλο.
0: Να δούμε. Μετά.
2: Γιατί δύσκολα το βλέπω το έργο. Α δούμε.
0: Εντάξει, ρε, έφυγε ο Λούτσι. Να πούμε ήρθε ο άλλο. Κάτι θα κάνουμε, λέει.
2: Έφυγε, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Αυτόν τον Λούτσι μα τα έχουν κάνει. Άντε, να μην πω τι.
0: Πέσε, ρε,
2: λοιπόν, έφυγε, πάει από το Ζάστρο. Πήγε πάει και στα πετροδόλαρα. Ρε, σι, αφού είναι εραστή του χρήματο, βρε τώρα. Η Βαλκάνια αυτή, ειδικά από την ανατολική μεριά, είναι όλοι αυτοί, ξέρεις πως είναι. Να μην τα λέμε. Αφού θέλουν χρήμα αυτοί, γουστάρουν χρήμα. Τώρα πάει
0: και
2: εκεί να
0: γουστάρουμε,
2: είναι...
0: αλλά πού θα τα βρούμε ρε εσύ.
2: Τι θα τα κάνουμε Στέφανε. Α, ας ήμουν 30 χρονών και ας ήμουν είχα τίποτα το κάνει.
0: Α, εγώ προλαβαίνω, δώστε σε μένα αν δεν μπορείς να τα φας.
2: Ω, τι να τα φάω, τι να φάω τώρα. Να πιούμε δεν μπορούμε, να φάμε δεν μπορούμε. Τι να φάμε τώρα, βρε. Τώρα μας πετάρουμε στο μέλλον εμείς και γλύφουμε τα νύχια μας.
0: Αυτό που λένε οι παππούδες, λέει, τώρα που έγινε η θάλασσα γιαούρτι, έχασα το κουτάλι.
2: Μα αυτό, ρε, φίλε. Σαν το νιάτο δεν υπάρχει.
0: Έτσι είναι, αλήθεια λες.
2: Μπρο, άστο, μη.
0: Ναι, μπρο.
2: Κατάλαβες, άιντε.
0: Άιντε.
2: Καλό κουράγιο και να αντικαταστήσεις τους... Τους δημοσιογράφους και που παίρνουν διακοπές.
0: Βέβαια.
2: Και εντάξει, δύναμη και υγεία μας.
0: Άιντε αγοράκι μου.
2: Τίποτα.
0: Γερά ξανά στη βάλτα του μηνά. Πάμε όλοι μαζί σε μια βάλτα παραλία. Ορίστε ο επόμενος, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
3: Ακούγους από Γερμανία, τι κάνουμε.
0: Γεια σου Τζέικοπ.
3: Ο προηγούμενος, εύχομαι να ζήσει 100 χρόνια, πας και δει τον ΠΑΟΚ στο Τσάμπιος League να παίζει. Αυτός και ο Κουλιανός.
0: Αμάν, αμάν.
3: Πας και δούνε τον ΠΑΟΚ στο Τσάμπιος.
0: Ολελελελελε.
3: Τσάμπιος League. Ρε Στέφανε, να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί πήρα χθες στο σταθμό και έκανα ένα παράπονο. Ήρθε κάποιος καινούργιος εκεί πέρα, κάποιος Κυριάκος. Αν τον άκουγες την ημέρα που χάσανε από την Anderlecht, αν είχα το τηλέφωνο, σας έπαιρνα τηλέφωνο να τον πήγαινε σε κάποια χαπάγια πίεση γιατί. Δεν τον άκουγα καλά.
0: Σ' άκουσα τον πρωί που το είπε στον Παραγιάννη αυτό. Το άκουσα, ναι.
3: Α, μπράβο. Και προχθές το βράδυ τον παίρνω τηλέφωνο για να τους πω όταν έγινε η φάση με το μπακ που θα έπαιρνε ο Άρης και ακυρώθηκε η μεταγραφή, τον κάνανε ολόκληρο σύσσωρο. Και επειδή τον πήρα και τον είπα, εσείς τι έγινε αυτό το δεξί μπακ από το Αμβούργο, και με ερχόταν με το αεροπλάνο, τσιμουδιά, δεν το έβγα τίποτα, κουβέντα. Και με κλείσει τα μούτα το τηλέφωνο. Και το κάνει σε πολλούς. Δηλαδή πρέπει να συμβαδίζουμε με του ΠΑΟΚ τα αυτά για να μιλάμε σε αυτόν την εκπομπή του. Δεν το κατάλαβα.
0: Αν εννοείς για τον Κυριάκο, δεν ανοίγει γραμμές. Δεν είχε γραμμές. Δεν ξέρω τι λες τώρα.
3: Όχι, ανοίγει τώρα που είναι τέτοια την ώρα αυτή που τον βάλανε, ανοίγει. Αλλά τόσο πορωμένο είναι και άλλοι μέσα πάω καλά. Αυτός ξεφεύγει. Την ημέρα, έπρεπε να τον ακούει την ημέρα που έχασε από την Anderlecht. Θα πάθει νεύραγμα.
0: Εντάξει, ρε φίλαθλος, είναι όλοι το ίδιο τραβάμε.
3: Ας πάρουνε δάνειο, η πρώτη δόση είναι όταν πούνε στο Champions League και παίξουνε. Να μην αγχώνονται, να μην στανακοριέται. Άντε γεια, καλημέρα
0: Στεφανέ. Τα είπε. Σε θύμανε. Στον επόμενο, παρακαλώ, ναι.
4: Καλημέρα Στεφ.
0: Καλημέρα.
4: Πώς πάει?
0: Το πάω όπως με πάει.
4: χαρά το πας. Στεφ, για πες λίγο στον κόσμο, για ποιο λόγο δεν πιστεύεις στο πολιτικό σύστημα και τις εκλογές τους?
0: Α, θέλεις τώρα, το έχουμε αναλύσει χίλιες φορές αυτό τώρα, πάλι θα το πούμε.
4: Θα το πεις μια φορά, 10 δευτερόλεπτα και θα σου πω μετά για ποιο λόγο συμφωνώ μαζί σου.
0: Δεν είναι το θέμα να συμφωνείς ή διαφωνείς. Εγώ αυτό που λέω είναι το δημοκρατικό σύστημα δεν υφίσταται στην Ελλάδα, διότι η φυσική δημοκρατία, οι εκλογές γινόταν με την μάζοξη του λαού, εκκλησία δήμου, δηλαδή, και οι υποψήφοι λένε είναι αυτοί οι τρεις και με τη φυσική παρουσία και την ύψωση του χειρός γινόταν εκλογές. Δηλαδή φανερά είμαι εγώ
4: και ισότιμα, και ισότιμα, σωστά.
0: Ναι. Ισότιμα, ρε παιδί μου, ότι ναι, τόση με φυσική παρουσία, όχι κρυφός πίσω από ένα χαρτάκι ανώνυμα και μετά δεν μας βγαίνουν τα νούμερα. Αυτή είναι η
4: άποψη. Ο Γεωργιάδης προχθές, τι πήγε τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας που έχουν πάει στα 600 εκατομμύρια ευρώ?
0: Άκου, αυτό λύνεται μόνο μία φορά, θα το πω. Στην Δημοκρατία υπάρχει στο Σύνταγμα αρχαίος νόμος, από το 1800 τάδε που ιδρύθηκε το Σύνταγμα, και γράφει για τον πολιτικό, ο οποίος λέει εάν για υφαρπαγή ψηφού, δηλαδή παπατζηλίκια στους προεκλογικούς αγώνες, εάν δεν τηρήσει αυτά που λέει, θεωρείται υφαρπαγή ψήφου και σχάτη προδοσία και η ποινή ορίζεται ως προς το Σύνταγμα.
4: Ωραία.
0: Αυτά αφού δεν έχουν γίνει ποτέ στη Δημοκρατία. Μόνο λέμε, κλέβουμε την ψήφο, αλλά μετά...
4: Αφού οι τράπεζες δέχονται,
0: ναι,
4: η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και κάποια άλλα κόμματα, δεν ξέρω πώς είναι χρεωμένοι και πούμε το λαιμό και τα μπούνια τους, να πληρώνουν 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο τόκο,
0: ναι,
4: ενώ οι τόκοι που τοκίζονται να είναι 5-10 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
4: Και αφού αυτοί δεν έχουν κανένα θέμα, και αφού ο κ. Γεωργιάδης θεωρεί ότι με το πρώτο μνημόνιο έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί οι τράπεζες, τότε για ποιο λόγο της Νέας Δημοκρατίας το δάνειο θεωρείται κομπλέ και το κοσμάκι του παίρνουν τα σπίτια?
0: Πες μου εσύ.
4: Γιατί το κοσμάκι του παίρνουν τα σπίτια και του Μητσουτάκη όχι? Το Γεωργιάδη όχι, είναι αντιπρόεδρος, είναι συντηρητικό συμβούλιο κόμματος, το οποίο χρωστάει τα μαλλιά της κεφαλής του.
0: Κατάλαβες, ξέρω τι λες, αλλά...
4: Αυτό το δύο.
0: Τι να σε απαντήσω?
4: Γιατί τους έχουν βάλει οι σιωνιστές, δεν λέω ονόματα, τους έχουν βάλει οι σιωνιστές να παίζουν πινκ-πονγκ, να γαζεύουν τους λαούς. Αυτοί εκεί πέρα πάνω για 5 και 10 και 20 εκατομμύρια ευρώ που δαφάνει να κλέψουν, να είναι γραβατωμένοι και ακόμα βόλτες με τα γυαλάκια, με τις κάμερες, και ο κόσμος κάτω να πεινάει και να του παίρνουν τα σπίτια εδώ, οι τράπεζες που διαλύσουν.
0: Χάθηκες. Σε έκοψε ο Πρωθυπουργός? Ναι, δεν ακούγει, σε κόπηκε η γραμμή. Ξαναπροσπάθησε. Καταλαβαίνω τι λες. Θα επανέλθω στο ζήτημα που έθεσε. Να πάω λίγο στους επόμενους σωγρατές και να ολοκληρώσω με το δικό μου σκεπτικό και την δημοκρατία και την εκλέγεστε και εκλέγειν. Παρακαλώ, ναι.
5: Καλημέρα σα.
0: Μπράβο, αγορίνα μου. Πού σε πουλάκι μου?
5: Άνοιξα το ραδιόφωνο, Στεφανάρα μου,
0: ναι,
5: και άκουσα τον Σιλβέστρο Σαντένα λέει για τη βότκα Ούρσους.
0: Ναι, ναι, εγώ την είπα, ναι, και συμφώνησα.
5: Εσύ αυτή, την είπες, ναι, ναι. Φίλοι με έχουν ενημερώσει ότι πριν το γάμα τους καμιά 25 χρόνια νωρίτερα,
0: ναι,
5: Ούρσους φινάκια έπιναν οι προθιέρειες αργού γδυσίματος, ειδικά μετά το πέρας των τελετουργιών του σε ναούς που σήμερα βεβηλώνουν δίδυμα σαν αυτά Ραπτόπουλου Κρίση White. Ειδικά σε καράβια που ήταν γυροβολημένα πλησίων του Λευκού Πύργου. Έτσι εμένα με έχουν ενημερώσει.
0: Μάλιστα.
5: Κάνω λάθος, το επιβεβαιώνετε?
0: Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, δεν το γνωρίζω αυτό πλησίων Λευκού Πύργου, γι' αυτό.
5: Πριν από καμιά 30 χρόνια υπήρχε ένα καράβι,
0: ναι,
5: που τέτοιες ώρες, ας πούμε 5, 6, 7.
0: Το καράβι το γνωρίζω, γι' αυτό μιλάτε, ναι, επιβεβαιώνω.
5: Γι' αυτό, ναι, ένα
0: για
5: καράβι.
0: Και το καράβι επιβεβαιώνω, ναι. Ναι, τώρα με έβαλε στο σωστό δρόμο. Λέω ποιο καράβι είναι αυτό. Ναι, συμφωνώ απολύτως.
5: Υπήρχε και αν κυροβολημένο, όταν τελειώναν τις τελετουργίες τους, αυτές οι προφιέρες οργού γδυσίματος, περνούσαν και μια βόλτα από εκεί και πήραν σφινάκια Ούρσους. Έτσι με έχουν πει.
0: Και εμείς γιατί πηγαίναμε? Για τα σφινάκια, για τις προφιέρειες πηγαίναμε. Ναι, σε παρακαλώ.
5: Όσους παιχταράδες και καλούς προπονητές σαν τον Τζάμπι Αλόνσο και να πάρετε εσείς οι αριστοκράτες της Τσέλσι,
0: ναι,
5: αν μείνετε κατά πως φαίνεται με τερματοφύλακα τον Σάντσεφ, πάλι μια τρύπα στο νερό εκτός Ευρώπης θα κάνετε. Αντί να πάρετε βρε άμπαλι το τζολάκι, ναι, να δείτε χαΐρι, ναι, τρομπαρίες, παταλάτε τα πολλά λεφτά σας αλλού, εκεί στα μεγάλα ονόματα και στα τέτοια. Πάλι μια τρύπα στο νερό θα κάνετε.
0: Δεν τη βλέπεις τη Τσέλσι, δεν μπορείς, δεν τη βλέπεις κι εσύ πάλι.
5: Γιατί εσύ την είδες πέρυσι.
0: Όχι, πέρυσι καθόλου.
5: Τέτοιο καιρό που έκανες πάλι την αλλαγή στον προκάτοχό σου αυτή την ώρα.
0: Ναι, ναι.
5: Σου είχα πει, με Σάντσεφ που πας.
0: Πού πας.
5: Και σε έλεγες μα μου, όχι τη Λίβερπουλ έκανε μεγάλη, κάτι καλύτερο, ναι, αλλά ναι, τουλάχιστον στο Τσουλού παίζουμε.
0: Ναι.
5: Δεν είναι.
0: Έτσι. Συμφωνώ.
5: Λοιπόν, τα τρία επίσημα... Πάμε τώρα και στο μεγάλο ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm.
5: Στα τρία επίσημα του ΠΑΟΚ που έχω δει μέχρι τώρα, Στεφανάρα, εγώ διέκρινα έναν τολμηρό προπονητή, τον Λύση.
0: Και εγώ τον είδα αυτό, ναι, τον τολμηρό.
5: Έτσι, είδαμε καινοτομίες, είδαμε ρίσκα σαν αυτό του Τέιλορ τώρα που τον έβαλε χαφ και ίσως να ήταν και ο καλύτερος
0: το
5: διάστημα που έπαιξε. Τέλος πάντων, εγώ αισιοδοξώ ότι επιτέλους θα εκπληρώσουμε τον πόθο μας... να εισέλθουμε σε ομίλους Champions League επιτέλους. Κάτι που δεν καταφέραμε του Λουτσέσκου, ο οποίος έχει αδιαφυσβήτητες ικανότητες, αλλά σε ένα πράγμα έχει δίκιο ο Λόγιος Φώτης της Ερών. θα ανέμενα κι εγώ επιτέλους να τολμήσει να πάει και σε ένα πρωτάθλημα ανώτερο του ελληνικού. Χρόνια τώρα ακούμε ότι θέλει να πάει στην Ιταλία. Αυτός όμως όταν φεύγει από τον ΠΑΟΚ, εντάξει, κατακτάει τίτλους, αλλά δεν τολμάει το βήμα το παραπάνω.
0: Παραπέρα δεν βλέπω, πάμε για Αραπιά λέει, εκεί.
5: Δεν είναι.
0: Έτσι, συμφωνώ.
5: Και επειδή τον ΠΑΟΚ το φοβάμαι όταν υπάρχει υπέρ αισιοδοξία, τώρα με την Άντερλεχτ που η πλειοψηφία είναι απεσιόδοξη, εγώ πιστεύω στην πρόκριση, Στεφανάρα.
0: Το βλέπεις και εσύ αυτό,
5: Βέβαια. Και γι' αυτό μάλιστα θα την ποντάρω με απόδοση τρεις φορές. Τα περισσευούμενα πάντα χρήματα που έχει ο καθής. Όπως τρία απόδοση,
0: ναι,
5: έδινε και η πρόκριση της Ναϊμέγγεν που πίστευα και πρόοδο πόνταρα πριν από το μάτς με τον Ολυμπιακό. Και αναμένω σήμερα να δικαιωθώ.
0: Να τόσο το κοκτέιλ βγήκε το κοκτέιλ αμαγγείλη.
5: Μπράβο, να ενημερώσω τους Ολυμπιακούς συνακροατές που μας λένε ότι μόνο Ολυμπιακός και κανείς άλλος.
0: Λες τώρα εκεί πέρα.
5: Αγάπη μου στην κυρία Σοφία που με θεωρεί γρουσούζι.
0: Να έχουμε μετά το μάτς καμιά αναγούλα με Μιντιλιμπάρ και να έρθει ο Ρουμάνος τεχνικός στο Πειραιά να δεις εκεί Γλέντι.
5: Δεν ξέρω, εγώ πίστεψα πόνταρα. Τώρα τι θα βγει θα το δούμε το βράδυ.
0: Έτσι λες. Ναι, το βράδυ κατά τις 11 θα έχουμε πλήρη εικόνα, 11 παρά, μέχρι εκεί.
5: Έτσι.
0: Καλημέρα.
5: Άντε, καλή συνέχεια.
0: Καλό υπόλοιπο να έχεις.
5: Γεια σου, Στεφανάρα μου.
0: Τι ώρα είναι, 25, χωράνε να μιλήσουν τα παιδιά. Παρακαλώ, ναι.
6: Πολύ καλημέρα σας.
0: Πολύ ωραία καλημέρα.
6: Με φωνάξατε κάτι, αναφέρατε για γιαούρτια, Νίκος Γιαουρτάς.
0: Καλώς τον Νίκο Γιαουρτά. Νί Μάικ Γιαουρτάκος.
6: Πάντα. Λοιπόν, πρώτον, Γκρεναντίνι Ούζο.
0: Ναι.
6: Είπαμε τι πίναμε παλιά, οι περισσότεροι, για τα βάφαμε μαύρα. Έτσι. Ναι. Δεύτερον, πηγαίνουμε οι έχοντες παραλία, ποταμό και στα εξοχικά και οι μη έχοντες όρμο Παναγιάς και προς τα πίσω.
0: Ψαγμένος.
6: Γιατί πηγαίνω κάθε μέρα και τους βλέπω.
0: Ψαγμένος εσύ.
6: Τους κλαμμένους και αυτούς τους μίζερους τους βλέπω συνέχεια εκεί μεριά.
0: Του βλέπεις την ομπρέλα, το πάσολο και το θερμοψυγείο, φαίνεται.
6: Όχι, στο δεκάρικο και στο πενιντάρικο στην ομπρέλα.
0: Α, και αυτή η ομπρέλα.
6: Και αυτή η ομπρέλα.
0: Μια χαρά.
6: Παίρνουμε σπίτια, λέμε, από φτωχό κοσμάκι. Μένω σε περιοχή που το 90% είναι για κατάσχεση.
0: Ναι.
6: Και ζούνε με τα επιδόματα και με τις κάρτες αλληλεγγύης και έχουν εξοχικά και νοικιαζόμενα σπίτια.
0: Μπράβο.
6: Καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Μπράβο.
6: Και όσοι δεν μπορούν να πάρουν σπίτι, να το κοιτάξουν, να το προστατέψουν. Όπως και με τις φωτιές, κλαίμε για τα σπίτια μας. Ένας ασφαλισμένο το σπιτάκι του δεν το έχει. 50 ευρώ το χρόνο είναι γίγαντα.
0: Ναι, δεν είναι της μόδας και είναι απαραίτητο, δεν βλέπουν να προχωράει.
6: Σε όλη την Ευρώπη, επειδή τυχαίνει να είμαι και θελοντής, να σου προσβέστης,
0: ναι,
6: και έχω πάει στο εξωτερικό, όλος ο κόσμος τα έχει ασφαλισμένα τα σπίτια του. Εμείς είμαστε αυτοί και το αμάξι δεν το έχουμε ασφαλισμένο περισσότερες φορές και το μηχανάκι δεν το συζητάμε, δεν έχουμε ούτε δίπλωμα και έχουμε μάθει να κλεγόμαστε. Και για τους κλαψιάριδες, τους δικούς μας τους Έλληνες, θα τους πω δύο πράγματα, γιατί και εγώ μεροκαματιάρης είμαι. Μάθαμε τους ξένους, ήρθαν τα παιδιά από την Αλβανία, τους μάθαμε εδώ πέρα να βγάζουν λεφτά και να κάνουν σπίτια και να έχουν περιουσίες. Ήρθαν τα παιδιά από τη Ρωσία, τους μάθαμε να βγάζουν λεφτά, να παίρνουν σπίτια και να κάνουν περιουσίες. Και ο Έλληνας έχει μάθει να κάθεται στην άκρη, να περιμένει κάποιον να τον κάνει τη δουλειά και να κλαίγεται γιατί δεν του φτάνουν τα λεφτά, πίνοντας καφέ και καπνίζοντας δύο πακέτα τσιγάρα. Γυρνάω κάθε μήνα. Πηγαίνω στο εξωτερικό. Την άλλη εβδομάδα πάω Γαλλία γιατί έχω μια ιδιότητα. Ξέρει ο Γιάννης.
0: Μάλιστα.
6: Πολύ καλά.
0: Ναι, ναι.
6: Τον άλλο μήνα θα πάω Τουρκία. Το μεθεπόμενο μήνα θα πάω αλλού. Δεν έχω δει χώρα που να έχει τόσες πολλές καφετέρειες, εστιατόρια, τοστάδικα, ταβέρνες, ορθάδικα, καθιστάδικα. Και αυτά δεν τα λέω και μόνο για μας. Απλά η ηλικία μας είναι τέτοια, το ξέρεις καλά, που ο Έλληνας, ο περισσότερος Έλληνας, έτσι δεν λέω όλοι, έχουμε μάθει να το παίζουμε αφεντικά και να τεμπελιάζουμε.
0: Δεν καλό είναι να βάλουμε λίγο τον κόλο μας. Τα λεγόμενά σου σε αυτά που έχεις δει. Δεν μπορώ να τα αφισβητήσω.
6: Καλό είναι λίγο να βάλουμε τον κόλο μας κάτω και να μην κλαίμε και να γκρινιάζουμε για τη χώρα μας και να την κοιτάξουμε λίγο, να την ανεβάσουμε. Όπως έκανε παραδείγματος χάρη η Πολωνία, που έβαλαν τον κόλο τους κάτω οι πεινασμένοι Πολωνοί. Αυτή τη στιγμή παίρνουν 1.800 βασικό μισθό. Δεν υπάρχουν καφετέρειες στους δρόμους. Έχουν τα πολυκαταστήματα, οι περισσότεροι κυκλοφορούν με καλά αυτοκίνητα γιατί πήρανε δάνεια και ξέρουν να τα πληρώνουν. Mm-hmm. Δεν έχουν όλοι δικό του σπίτι.
0: Ναι.
6: Βασικό αυτό. Και όταν έρχονται στην Ελλάδα μας κοιτάνε σαν μίζερους πλέον. Είναι ντροπή για τον Έλληνα αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Το να κατηγορεί τη χώρα του που όλοι τη λατρεύουν και τρέχουν από πίσω. Ναι. Είναι ντροπή. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα σας. Παρακαλώ, ορίστε, ναι.
7: Καλημέρα.
0: Καλώς την.
7: Βρε γουρσούζε εσύ από εκεί πέρα.
0: Ναι.
7: Τι ανακατέβεσε με τον Ολυμπιακό.
0: Έτσι για να πάρεις τηλέφωνο, επίτηδες το έκανε.
7: Α, μπράβο.
0: Ναι.
7: Α, δεν το γουρσούζε ρε. Ξέρεις τι γουρσούζες είναι.
0: Γουρσούζε.
7: Να βρω τον άκουσα και ότι σε κάτω σκοτώθηκα ρε.
0: Άμα.
7: Γουρσούζες.
0: Άμα ρε. Πα.
7: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα περάσει, γράφτε που στο λέω.
0: Το γράφω.
7: Γράφτε που στο λέω.
0: Γράφτε.
7: Ο Ολυμπιακός θα περάσει 2 γκολ.
0: Παταφλόγκα θα έχει σήμερα, παταφλόγκα.
7: 2 γκολ.
0: Ποιο?
7: Ελκαμπή.
0: Ναι.
7: Και ξανά Ελκαμπή.
0: Και ξανά ο άλλος θα το βάλει ο τερματοφύλακας ο Πόποβιτς, η παιχτάρα.
7: Α, ο τερματοφύλακας σου δεν είναι καλός.
0: Ο δικός μας είναι καλός, ο Πόποβιτς.
7: Α, ο Πιτσιρικάς.
0: Α, μπράβο, ναι.
7: Ναι, καλό τσικός είναι.
0: Ο τσικός είναι, σου λέω.
7: Αυτό να τα ακούει ο άλλος από εκεί πέρα, ο Γουρσούζης.
0: Γουρσούζης.
7: Που βγήκε να μας πει τώρα για ποιον για το πω.
0: Ναι, αλλά τα λεφτά παρμένα τα έχει. Αυτός τη βρήκε την πρώτη αγωνιστική. Σε λέει, άμα κάνει ντουντούκα ο Μεσχέ
7: με. Ναι, μωρέ. Ναι. Θα χάσει ο Ολυμπιακό και θα το κανονίσει αυτός ο Γουρσούζη.
0: Κανόνισε τον Γουρσούζη που λες αύριο το πρωί να μας κουνάει το κοκτέιλ που κέρδισε και εμείς να μου κλαίγεις.
7: Άμπα, δεν μπορεί.
0: Καλά, καλά.
7: Δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί.
7: Α, καλά. Και κάτι άλλο, Γουρσούζη.
0: Κλείσε
7: και
0: να πάω σε
7: διάλειμμα. Και τα μερνικά και μαύρα είναι, bye.
0: Bye, χρυσό μου. Φαγώθηκε.
8: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
9: Εννοείται η Nexus, άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
8: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες. New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
10: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.

0: πάω κατευθείαν στις γραμμούδες, όπως λέει η Μπάμπου από το χωριό, για να ξεδιπλωθούν όλοι μαζί στην αρένα της καθημερινότητας, παρακαλώ. Ναι. Ορίστε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, μεγάλε μου.
1: Νίκος από Φιλαδέλφια.
0: Νίκος Φιλαδέλφια, παρακαλώ. Το βήμα δικό σας.
1: Στεφανάρα.
0: Παρακαλώ.
1: Α, τι να πούμε τώρα, να πούμε για τον Ολυμπιακό αύριο, okay.
0: Για την ΑΕΚ, πες.
1: Αχ, την ΑΕΚ. Και τι δουλειά έχουμε με την ΑΕΚ.
0: Δεν έχουμε δουλειά με την ΑΕΚ.
1: Εμείς αύριο είμαστε.
0: Εντάξει, α πούμε για τον Ολυμπιακό.
1: Λοιπόν, περιμένουν όλοι το στραβάτημα του Ολυμπιακού, ε.
0: Νομίζω, ναι. Ναι, το περιμένουν, ναι.
1: Εγώ και να χάσω δεν θέλω να φύγει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά νομίζω θα περάσει. Νομίζω θα περάσει. Αν και το πρώτο παιχνίδι δεν μου έδειξε τίποτα, αλλά...
0: Ναι.
1: Πιστεύω θα βρούμε τη συνταγή, έναν κόλ θα το κάνουμε.
0: Ναι, το θέμα είναι να μην φας και κάποιο. Η συνταγή είναι αυτή τώρα. Τέλος πάντων θα το μάθουμε αυτό. Είναι πολύ κοντά ο αγώνας σήμερα. Πενινταρίσκος.
1: Περιμένουμε να έρθει και ο Λουτσέσκου. Δεν είναι ότι περιμένουμε να έρθει και ο Μπέμπιλιμπακ. Ποιος ο Λουτσέσκου, στον Ολυμπιακό Λουτσέσκου, τρελαθούμε. Αυτό είναι πισωγύρισμα. Αυτό κι αν δεν είναι πισωγύρισμα.
0: Ναι, και εγώ δεν είμαι σύμφωνος για Λουτσέσκο αν φύγει με τη Λιμπάρ, έτσι. Να τα λέμε αυτά.
1: Όχι, ο Λουτσέσκο είναι για τη δουλειά που έκανε στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Να πάρει μια ομάδα όπως ήταν στην αρχή με έναν επιχειρηματία που έβαλε λεφτά, να την βάλει σε άλλο mentality και πήγε μέχρι εκεί που έπρεπε να πάει. Αν και η γνώμη μου είναι ότι έπρεπε να φύγει πέρσι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι για τον Ολυμπιακό, όχι. Τι να κάνει ο Λουτσέσκου στον Ολυμπιακό, τι να προσφέρει.
0: Δεν ξέρω εγώ. Κάτι διαφορετικό.
1: Πας παραπάνω για να πας παραπάνω.
0: Βρε, εγώ μαζί σου είμαι, δεν θέλω τέτοιο. Θέλω άλλους προπονητές, άλλη είναι η φιλοσοφία μου, άλλη είναι η ιδεολογία μου, αλλιώς είναι τα έργα. Ναι, εντάξει, ναι.
1: Θες προπονητή ο οποίος να έχει την αντίληψη του σημερινού ποδοσφαίρου. Να προσαρμόζει τα δεδομένα. Νέο προπονητή. Αυτό είναι.
0: Έχεις κάποιο όνομα που σ' αρέσει εσένα, ας πούμε.
1: Εμένα είμαι της σχολής από Ιβυρική.
0: Ιβυρική, ε.
1: Γι' αυτό και είχα μιλήσει και με τον Καμόρα όταν ανέλαβε, μάλλον όταν ακούστηκε το όνομα του Λύσης, που ήμουνα υπέρ. Δηλαδή είμαι υπέρ. Δεν τον ξέρω, μόνο όμως ότι έχει φυτεύσει εκεί και είναι νεαρός στην ηλικία, νομίζω ότι θα...
0: Και εμένα με ό,τι είναι νεαρός ηλικία προπονητής, και εμένα με ηλικία το θέλω, ρε παιδί μου, μου αρέσει αυτό το στυλ. Θέλω νεαρούς κι εγώ.
1: Είναι ότι έχει όρεξη για δουλειά, είναι ότι ψάχνεται, ότι δεν μένει κολλημένος.
0: Είναι θέλει αυτό της εξέλιξης, ρε παιδί μου.
1: Με την ομάδα, έτσι πάει.
0: Ναι, τα πρώτα βήματα της καριέρας και αυτός να ανεδειχθεί και η ομάδα να ανεδειχθεί, όλα παίζουν ρόλο, βέβαια. Τώρα, αν πάρεις,
1: ακριβώς.
0: Ναι, έναν 65 στα τελειώματα.
1: Δεν νομίζω ότι ένας νέος προπονητής θα μπει μέσα και θα έχει αυτό που λέμε εκλεκτούς. Εσένα δεν σε πάω, τον άλλο τον πάω. Πιστεύω ότι ο νεαρός προπονητής έχει άλλη αντίληψη. Δεν θα παραγωνίσει παίχτη. Γιατί δεν τον πάει.
0: Δεν νομίζω να είναι αυτό ηλικιακό το θέμα. Αυτό είναι θέμα χαρακτήρος.
1: Όχι. Οι μεγάλοι προπονητές έχουν κολλήματα.
0: Ναι.
1: Και ο δικός μας έχει κολλήματα. Που δεν μας βγαίνουν σε καλό.
0: Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το κόλλημα 1,5 χρόνο να ψάχνουμε τον LKB από τα στόπερ. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Πολύ παροχημένο, βάλτωσε. Δεν.
1: Στεφανάρα, τον Ολυμπιακό τον παρακολουθούσες επί Φορτούνη.
0: Mm-hmm.
1: Από τότε που έφυγε ο Φορτούνης, η ομάδα είναι κομμένη στα δύο. Πάμε από τα πλάγια και γιόμες και έτσι.
0: Εκεί έπρεπε να έρθει ο δεν Φορτούνης το... πίσω. Δεν μπορούσαμε να βρούμε κάποιον άλλον αντιφορτούνη. Σαν και καλά Φορτούνης.
1: Μα αυτό λέω. Στην Φορτούνη. Δεν, το, ναι. Δεν τον έφερε. Γιατί δεν θέλει τέτοιο παίχτη. Για τον προπονητή μιλάμε.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Έγινε, κύριε Φιλαδέλφια.
1: Δεν μαρκάρει.

0: μαρκάρει. Δηλαδή θα βάλει τον Κωνσταντέλια τώρα να μαρκάρει. Αυτό θα κάνουμε. Δεν μπορείς να βάλεις τον Κωνσταντέλια να μαρκάρει.
1: Μπορείς να το βάλεις να μαρκάρει.
0: Όπως θα μαρκάρουν όλοι,
1: ναι,
0: οι άλλοι παίκτες.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Συμφωνώ τώρα. Δεν θα μαρκάρει όπως μαρκάρουν όλοι, αλλά ένα χώρο μπορεί να κλείσει. Εντάξει, είπαμε στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.
0: Ένα χώρο,
1: ναι,
0: μέχρι εκεί. Δεν θα τον, ναι, βάλω να βγάλει τα πνευμόνια του. Ναι. Είναι για άλλη δουλειά. Ο κάθε ποδοσφαιριστής έχει τα στοιχεία του. Δηλαδή από τον Κωνσταντέλια θέλω να εκμεταλλευτώ,
1: ναι,
0: και τον κάθε παίκτη ο οποίος μπορεί να μου κάνει τέτοιο παιχνίδι. Φορτούνη, Κωνσταντέλια, μην μπούμε και σε άλλα ονόματα. Αυτό να θα του δώσω μια ελευθερία. Δεν θα τον βάλω να μαρκάρει. Δεν θα μου τρώσω γιατί δεν μαρκάρει.
1: Ναι.
0: Ας τρέξουν λίγο παραπάνω οι άλλοι, γιατί αυτός θα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά.
1: Ναι, αλλά ηλικιακά πρέπει να τρέξει και αυτός. Μην ξεχνάς ότι ο Μέση τα τελευταία 5 χρόνια περπατάει στην Αμερική και στην Εθνική Αργεντινής. Στην Μπαρτσελόνα έτρεχε, σαν παλαβός.
0: Και στην Μπαρτσελόνα περπατούσε.
1: Όχι. Κάλυπτε, έτρεχε.
0: Περπατούσε. Έτρεχε. Διάβαζε το παιχνίδι, ήξερε τι έκανε.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Στην
0: έτρεχε όταν έπρεπε να τρέξει.
1: Αυτό λέμε. Εντάξει, κάτι κάπως.
0: Αυτό λέμε.
1: Χαιρετώ. Καλό υπόλοιπο. Καλό υπόλοιπο, μισχέ Νικολάκη, Φιλαδέλφια. Καλά του θυμάμαι. Παρακαλώ, ναι, ο επόμενος. Ορίστε.
2: Καλημέρα, Στεφανάρα μου.
1: Καλώς το να.
2: Νίκος από Ασπρόμαυρη, Επτάλοφο.
1: Επτάλοφο, Seven Hill. Όπα.
2: Seven Hill.
1: Όχι, ρε φίλε.
2: Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σου.
1: Και ποιο είναι το αποτέλεσμα?
2: Είσαι και γάμο τα άτομα. Μας ανεβάζει στο ηθικό, με τα κλαρίνα σου, με τις δίσκο σου. Είμαστε και του Μπερλεκάδες.
1: Ωραία, παιδί μου!
2: Είμαστε και του Μπερλεκάδες, να πούμε. Είμαστε.
1: Θα σε βάλω καμιά drums καθαρή. Θα τη βρω. Drums.
2: Του Μπερλεκά, μου αρέσει πολύ.
1: Θες Μπερλεκά. Εγώ είμαι πιο πολύ τις drums. Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, πιο πολύ οι drums μέσα.
2: Οι drums, εντάξει, αλλά θα σου πω, ξέρεις τι, θέλω να βάλεις ένα τραγουδάκι, επειδή έβαζες πριν κάνα ροκάκι, έβαλες και το μεγάλο μου το φαν, είμαι φαν του Michael Jackson.
1: Ναι.
2: Αλλά ένα τραγουδάκι θέλω να γράψεις, να βάλεις προς το τέλος, να εκπομπείς όποτε θέλεις.
1: Ναι.
2: Θα γράψεις Hammerfall, ναι, το In Memoriam.
1: Hammerfall In Memoriam. Μάλιστα.
2: Ναι, in memoriam. Είναι solo κιθάρα,
1: ναι,
2: με drums. Θα πάθεις κοκομπλόκα μα τα ακούσεις. Θα το γουστάρεις πάρα πολύ, το ροκάκι αυτό.
1: Και τι λες, κατάλαβα. Διασκευές που μπαίνουν οι drummer μέσα και σαν καραόκι το παίζουν, ρε παιδί μου. Και ναι.
2: Και είναι φωτιά.
1: Ναι.
2: Πάμε στα δικά μας.
1: Και πάμε.
2: Ελπίζω σήμερα και γενικά και σήμερα Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και μεθαύριο εμείς.
1: Mm-hmm.
2: Να περάσουμε, πρώτα ο Θεός να περάσουμε, και το λέω λόγω ούτε οπαδηλικών ούτε τίποτα.
1: Αχα.
2: Να ανεβάσουμε την Ελλάδα μας ψηλά βαθμολογικά στην κατάταξη, να μπορούμε να βγαίνουμε κανά τσουλού κι εμείς, αλλά και απλά να ανέβει η Ελλάδα πάνω, να ανεβούμε κατάταξη.
1: Όλοι αυτό επιθυμούν, ρε εσύ. Δεν νομίζω. Εντάξει, τώρα. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που θα σε πούνε μαμού για την καζούρα το χαβαλέ, αλλά.
2: Ναι, καλό είναι.
1: Και εγώ για τη δικιά μου την ομάδα, ας πούμε, βλέπεις, θέλω και εγώ Ευρώπη να δω, ας πούμε, ο Μίλους. Δεν αυτό.
2: Σταμανάρα, να σου πω κάτι. Αν αυτό εδώ πέρα το πράγμα που λέγεται Καρύπο δεν φύγει από εκεί μέσα και δεν έρθει ένας επενδυτής με κακαλάκια.
1: Καλά, αυτό είναι σίγουρο, έτσι τώρα.
2: Έτσι. Δεν πρόκειται. Δεν πρόκειται.
1: Μα το βλέπω τόσα χρόνια. Δεν είναι θέμα μόνο χρηματικό και δύναμης. Βλέπω ότι εξωαγωνιστικά δεν το σέβεται και κανένας, ρε φίλε. Κατάλαβες. Δηλαδή,
2: δεν μπορεί να βρεθεί, ναι, ένας που να πάρει να τον πάρει τον Άρη. Να τον πάρει και να γίνει και αυτός να δυναμώσει και αυτός και να χτυπάμε τους κάτω.
1: Ως διαμαγείας μόνο τον Άρη δεν παίρνουν. Τι γίνεται σε αυτόν τον Άρη? Λάρισα, τέσσερις προέδρους, άλλαξε Καλαμάτα, Όφη.
2: Το μπάσκετ και οι δύο δυναμώσαμε, ναι, κατά πολύ και θα χτυπήσουμε. Εκεί δεν μπορείς να πεις τίποτα.
1: Εκεί μπάσκετ.
2: Ήρθε Θεού φώτιση στο μπάσκετ στον Άρη.
1: Όχι,
2: και σε εμάς.
1: Πλάκα κάνεις.
2: Θεού φώτιση ήρθε στο μπάσκετ και για τους δυο μας.
1: Βέβαια, αλήθεια.
2: Θεού φώτιση. Στεφανάρα, να λέμε ευχαριστώ πολύ στο μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Θα δυναμώσει η Θεσσαλονίκη, τώρα θα δυναμώσει κατά πολύ. Οι κάτω θα φοβούνται.
1: Αμάν, τώρα γύραμε φιλαράκια στο μπάσκετ να φοβήσουμε κάτω. Έλα, άστα τώρα. Άστα αυτά.
2: Φιλαράκια, είπα φιλαράκια, αλλά δυναμώνει η Θεσσαλονίκη, Στεφανάρα.
1: Κι άλλο να δυναμώσει, αφού μια πόλη, μια ομάδα. Τώρα γιατί δυναμώνει η Θεσσαλονίκη? Μην φάσκεις και αντιφάσκεις. Ας εμείς σε βάζω δύσκολα, αυτά είναι για τους υπόλοιπους οπαδούς. Πάμε στα δικά μας, σε αφήνω απ' έξω.
2: Ναι,
1: και σε άλλους, τι λένε.
2: Ελπίζω όλα να πάνε καλά, να πάνε όλα να πάνε καλά, Στεφανάρα μου.
1: Ναι, αγόρι μου.
2: και να μην υπάρχει αντιπαλότητα, να μην υπάρχει αυτή, ξέρεις, η σκοτωμή των φιλάθλων. Να υπάρχει όπως γινόταν παλιά, Ολυμπιακός στην Τούμπα, Άρης στην Τούμπα, Χαριλά. Αλλά αυτό ποτέ δεν πρόκειται να γίνει. Τώρα λέω έτσι, λέω, απλώς λέω να σταματήσουν αυτά, γιατί οι ομάδες αυτές, ναι, τις αγαπάμε, ο καθένας την ομάδα του, να πηγαίνουμε να βλέπουμε μπάλα και μπάσκετ και να χαιρόμαστε, να πηγαίνουν τα παιδιά, όσοι έχουν την οικογένειά τους, με τα παιδάκια τους, να μην βλέπουν αυτή την εχθρότητα. Αυτό θέλω, και να γουστάρει ο κόσμος να βλέπει μπάλα. Γιατί οι ομάδες δεν μας πληρώνουν, ναι, οι ομάδες δεν μας δίνουν να φάμε, αυτοί τα παίρνουν, αλλά εμείς όχι. Απλά στηρίζουμε και αγαπάμε.
1: Έβγαλες ψυχούλα, Seven Hills.
2: Αυτό Στέφαν, γιατί με κούρασε, yeah. είμαι 37 χρονών παιδί. Μπορεί αυτό το, όλοι όσοι έχουν σκοτωθεί, Νάσος, Ξενάσος, Άλκης, μπορεί να ήταν και αδερφός σου, ρε. Αδερφός ο ίδιος να ήταν, ρε. Ο ίδιος ο αδερφός σου μπορεί να ήταν, ρε, παλικάρι. Γιατί αυτό το πράγμα, βγάζω ψυχή, ναι, πονάω. Γιατί αυτό το πράγμα να υπάρχει, πού είμαστε. Θα μας δώσουν αυτές οι ομάδες να φάμε, θα μας δώσουν ψωμί. Τι, αυτό μου να έχω πω, τι και γιατί. Πάμε να δούμε την ομάδα μας στις κερκίδες, να δούμε και να φωνάξουμε απλά και να πούμε εδώ πέρα και να βρίσουμε απλά εκεί πέρα, τίποτα άλλο. Μετά ας γίνω μια οικογένεια και τέλος. Οι ίδιοι παίχτες μπορεί να παίζουν μέσα, είναι εχθροί και έξω είναι φίλοι, είναι οικογένεια.
1: Οι παίχτες δεν έχουν, είναι επαγγελματίες.
2: Δεν έχουν,
1: ξέρεις,
2: το ξέρουμε αυτό.
1: Seven Hill. Η πλάκα είναι ότι τελειώνει το αποτέλεσμα, χάνει η ομάδα σου, εσύ τραβάς όλο το ζόρι, αλλά ο επαγγελματίας είναι μέσα στο τζακούζι και τα λεφτά του στην θηρίδα, φίλε. Δεν το
2: αυτό ακριβώς. Και εσύ πας και σκοτώνεις, λες και θα σου δώσουν να φάνε και σκοτώνεις, ας πούμε, π.χ. τον αδερφό σου.
1: Τέλος πάντων, μην το πάμε εκεί πέρα, μην το βαρύνουμε. Εγώ κατάλαβα τι θες να πεις, ψυχούλα βγάζεις. Μακάρι να ήταν όλοι φίλαθλοι όπως μιλάμε τώρα εμείς μεταξύ μας, αλλά δυστυχώς. Δεν ξέρω πού έχει πάει το έργο και δεν ξέρω γιατί.
2: Εύχομαι ένα καλύτερο αύριο, Στέφαν. Ναι. Ένα καλύτερο αύριο.
1: Καταλαβαίνω. Έτσι,
2: και εγώ παδό του πάω και είμαι, και ναι. Εγώ παλιά φώναζα και έτρεχα και έκανα, αλλά μέχρι εκεί. Ούτε να μπλεχτώ ούτε τίποτα. Ούτε να μπλεχτώ ούτε τίποτα. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Δεν φταίει κανενός γονιός να χάνει το παιδί από μια ομάδα και από ένα οπαδικό. Δεν φταίει σε τίποτα. Σε τίποτα απολύτως.
1: Έγινε, αγόρι μου, κλείσε.
2: Να είσαι καλά, καλή εκπομπή.
1: Και άκου το μυστήριο για σένα που έχω έτοιμο. Πάμε.
2: Όχι.

0: Κάτσε να παίζει η καρπέτα εδώ και να πάμε στους ακροατές, ορίστε, ναι.
1: Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Καλημέρα, φίλε, Στέφανος.
0: Καλημέρα.
1: Γιώργος από Λονδίνο, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, George London.
1: Λοιπόν, αυτό το αγώδι που βάλεις είναι για να πάρω στο τραπέζι, δεν πρέπει να χωρίσει μουσική. Μόλις μπαίνει αυτό, έτσι. Τα ανεβάζεις πάνω στο τραπέζι.
0: Κατευθείαν σπάσιμο τα κομμωδίνα όλα.
1: Έτσι. Τι ήθελα να πω, επειδή ακούω πολλά και μου αρέσει και η εκπομπή σου, γιατί έχεις πολύ καλή αίσθηση του χιούμορ. Εγώ δεύτερη φορά σε ακούω και πραγματικά μου αρέσεις.
0: Προβλέμα.
1: Λοιπόν, ο Άρης έχει καλή ομάδα φέτος. Άκου τι σου λέει ο Γιώργος.
0: Γράφω Γιώργος Λονδίνο, καλή ομάδα.
1: Γράψτε, έχει κάνει καλή ομάδα, άκουσα. Θα το δεις.
0: Ναι, αγόρι μου.
1: Θα το δεις. Αν βρει ένα back που θέλει, νομίζω, και ένα center back, θα δες και καλύτερα. Πήρες παιχταρά μπροστά, σερβιτόρο στον goal. Πολύ δυνατός
0: παιχτής. Μπροστά είναι πάρα πολύ καλή. Εμένα μου αρέσει πολύ ο Κατεβέρη και το Μουλάρι. Το Κατεβέρη, το Μουλάρι, μου αρέσει.
1: Έτσι.
0: Μουλάρι.
1: Τώρα πάμε για το... ακούω κάποια πράγματα. Λοιπόν, ο Μπαγκασέτας και ο Τζίμας, ναι, άμα θέλουν να πάρουν λεφτά οι ομάδες τους, φέρτε τους στο Καραϊσκάκι να τους φορέσουμε την ερυθρόλευκη να πάρουν από 20 εκατομμύρια. Εδώ πήραμε τον άλλον να τη ρίω Άβες μέσα σε βαλίτσα και τον πουλήσαμε 20 εκατομμύρια χωρίς να τον δει κανένα.
0: Ναι,
1: μόνο που του βάλαμε τη φανέλα από πάνω.
0: Ναι,
1: όποιος θέλει λεφτά στον Ολυμπιακό, θα τον ντύσουμε μια φωτογραφία, θα τον τραβήξουμε, θα τον δώσετε, εσείς θα πάρετε λεφτά. Ναι, θα ανεβάσουμε τον Καστέκα μια πενταριά. Κάμια 50% παραπάνω, τι λες, διαφωνείς ή όχι?
0: Δεν μου λες, σε ρωτήσω κάτι τώρα, έτσι θα με κοστολογεί. Κωνσταντέλιας με τα ερυθρόλευκα, πόσο πήγαινε τιμή πώλησης αυτή τη στιγμή στα 23 του χρόνια, αν φορούσε τη
1: φορά? Πάνω από 50.
0: Πάνω από 50, λέει, πώλες,
1: πάνω από 50. Δεν θα το συζήταγε, ναι, αφού πήγε 42 ο Κοστούλας.
0: Έλατε.
1: Βέβαια, να ξέρεις ότι τα center for πληρώνονται πιο ακριβά.
0: Έτσι, η αλήθεια έτσι είναι αυτή, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: 20 πήρε ο Λουίς.
0: Ναι.
1: 22 πήγε ο Τζολάκης. Δεν μου λες, έχεις δει τερματοφύλακα? Και πρόσεξε, σε μια ομάδα που είναι ο Πανετολικός της Αγγλίας.
0: Ναι, ρε, ναι.
1: Ποιος πάρει το Ιωνικός, ας
0: δηλαδή
1: πούμε.
0: Τώρα ακούω την Μπενφίκα, ας πούμε, ζητάει από την Μπαρτσελόνα 70 για τον Παυλίδη, η Μπάρτσα δίνει 40. Άμα φορούσε ο Παυλίδης τη φανέλα του Ολυμπιακού, ένα 70 θα το έπαιρνε αυτό που ήθελε.
1: Μη σου πω και 100.
0: Με 100 στάρικο, Βαγγέλης.
1: Μη σου πω και 100. Λοιπόν, τι, ο Ολυμπιακός, καταρχήν από ό,τι ξέρω, αν δεν κάνω λάθος θα με διορθώσεις, είναι μέχρι το Γενάρη για ρεζερβέ, μπουκαρισμένος είναι, έτσι δεν είναι? Ή κάνω λάθος?
0: Ρεζερβέ είναι, κάτσε τώρα.
1: Μέχρι το Γενάρη, Ολυμπιακός, μέχρι το Γενάρη.
0: Ο Μιλούς.
1: Είτε το βλέπουμε στο Champions League, είτε το βλέπουμε,
0: ναι, ναι,
1: στο
0: ναι,
1: Euro.
0: Κατάλαβα τι λες. Και σήμερα να αποκλειστείς, νομίζω πρέπει να περάσεις την επόμενη φάση για να μην μιλήσεις.
1: Όχι, καμία φάση. Μας
0: δεν ξέρω, δεν το ξέρω λεπτομέρειες. Για την ΑΕΚ ξέρω
1: εδώ
0: τι γίνεται. Για την ΑΕΚ, αλλά
1: απευθείας, ο Ολυμπιακός έχει πάρει την πρόκληση απευθείας στους ομίλους. Λόγω ράκι της Ευρώπης. Και επειδή πολύ ενδιαφερόμαστε για τους βαθμούς,
0: ναι,
1: στην Ελλάδα, εγώ συμφωνώ να πάμε να περάσουμε 10 θέση. Εμείς οι Ολυμπιακοί δεν ενδιαφερόμαστε, ξέρεις γιατί?
0: Γιατί, αγόρι μου?
1: Γιατί εμείς, άμα πάρουμε το πρωτάθλημα, παίρνουμε απευθείας στους ομίλους.
0: Κοίταξε, και εγώ αν ήμουν Ολυμπιακός δεν θα ενδιαφερόμουν, γιατί ναι, όντως όπως το λες, θα ήταν ο δρόμος ανοιχτός. Σωστά.
1: Όχι, είναι ανοιχτός, μπαίνουμε απευθείας.
0: Ναι, ρε, επειδή θα κατακτήσεις πρωτάθλημα, επειδή μπορείς. Εσύ
1: το
0: μπορείς.
1: Παιχνίδι είναι, άκου φίλε, το παιχνίδι είναι δύσκολο. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να την πάρει την πρόκριση. Να μου πεις μέσα σου, Γιώργο, θες να την πάρει? Να σου πω κάτι. Εάν είναι να δω δεύτερο ευρωπαϊκό, το Europa, που νομίζω ότι μπορεί να το κάνει,
0: ουστάρισε,
1: θα προτιμήσω να μείνει στο Europa και να χτυπήσω τον τίτλο. Θα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να πάρει ο Ολυμπιακός, γιατί το Champions League δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τον πάρεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Μιλάμε με πάνω στα normal. Νομίζω ότι με μια καλή κλήρωση, με λίγο ρέντα, με λίγο καλό ποδόσφαιρο, γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή αυτό που παίζει με δύο παίκτες. Παίζει με τον Μπόποβιτς και με τον Αλαραμπή. Τους υπόλοιπους 9 τους έχουμε για να κοιτάνε τους δύο, έτσι δεν είναι?
0: Φύγε ρε. Αφιερωμένο για πάρτι σου το επόμενο, να γουστάρεις κι εσύ.
1: Καλά, ρε φίλε.
0: Πάντε ρε Ολυμπιακή να πούμε. Σε στείλω cornflowers με τη λιμπάρ, κανόνισε.

0: Παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλημέρα, Στεφανάρα.
0: Καλημέρα, έχω και μηνύματα πάλι. Θα με ρίξουν. Οχ, πολύ βρίσιμο.
1: Χαμός είστε, χαμός.
0: Κάγεται το σήμα. Τι γίνεται?
1: Καλά. Ωραία, μια χαρά. Μανώλης λέγομαι.
0: Γεια σου, Μανουλά.
1: Λοιπόν, κίτρινόμαυρος είμαι εγώ.
0: Αγόρι μου, τι, αεξής ή αριανός?
1: Όχι, δεν είπαμε. Κίτρινόμαυρος στα Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι, τελειώσαμε. Δεν υπάρχει second. Δώσε
1: μια. Έτσι. Να μιλήσω πρώτα λίγο για την ομάδα μου.
0: Να τη μιλήσεις. Πέτος
1: να σου πω. Εντάξει, έκανε ένα καλό, ο μεγαλομέτωχος να πούμε.
0: Έτσι,
1: πες
0: τον.
1: Λοιπόν, κράτησε το 70% του, για πρώτη φορά του ρόστερ. Αισιοδοξώ σε κάτι καλύτερο.
0: Έτσι,
1: γιατί βλέπω ότι παίζουν, και μπάλο. Να σου πω και κάτι, Στεφανάρα. Αν ένα μυρολατρό και να βρίζω φύγε, αν δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό να φύγει, δεν μπορώ να πω ότι σκοτεινά φύγε. Κάποιος πρέπει να πληρώνει κιόλα, θα σου πω.
0: Έτσι.
1: Με όποιον τρόπο πληρώνει.
0: Με όποιον τρόπο.
1: Να το βλέπουμε ρεαλιστικά και λογικά.
0: Εγώ ρεαλιστικά το βλέπω. Το βλέπω πληρώνει. Το θέμα είναι γιατί δεν αναλαμβάνει άλλος. Τι παίζει και δεν αναλαμβάνει άλλος.
1: Γιατί, δηλαδή, Στεφανάρα,
0: είναι
1: γιατί
0: γωνιά το μαγαζί τώρα, έτσι.
1: Οι επενδυτές δεν είναι ομάδες. Είναι συμφέροντα. Πρέπει να έρθει να πάρει κάτι. Όπως ήρθε ο Σαββίδης σε μια αγωνιστική τη Θεσσαλονίκη και πήρε στη μισή τιμή τα όλα σχεδόν τα κομμάτια.
0: Mm-hmm.
1: Τη μισή τιμή μιλάω,
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Τη μισή, έτσι είναι ακριβώς. Οι επενδυτές δεν είναι οπαδοί, δεν είναι επιχειρηματίες. Στη συνέχεια γίνονται οπαδοί. Και κατά πόσο γίνονται οπαδοί. Απλά φέτος να σου πω, γιατί πρέπει να το αναγνωρίσω, ότι κράτησε το 70% του ρόστερ, κράτησε σχεδόν μια εντεκάδα που στο μάτσο τον Πασαραϊκό. Φάνηκε διαφορά στα δύο πρόσωπα.
0: Mm-hmm.
1: Μόλις μπήκε η κανονική εντεκάδα, άμα είχαμε και 5 λεπτά παραπάνω, θα κάναμε και την ανατροπή. Εντάξει, βλέπω και ένα προπονητή να δουλεύει, γιατί μόνο με έναν προπονητή βλέπω ότι ο Άρης πάει στα καλά του. Ότι ξένος πέρασε ήταν για τα ανάθεμα. Αυτό. Βλέπω
0: περιμένω
1: κάτι 20, καλύτερο.
0: 20 Σεπτεμβρίου να δω επίσημα μάτς, 3-4 μάτς.
1: Αυτό, εκεί θα φανεί. Το χορτάρι, το χορτάρι.
0: Στην κορτάρι, φίλε.
1: Λοιπόν, για τις ελληνικές ομάδες που λέμε, για τις ελληνικές ομάδες που παίζουν,
0: θα
1: σου πω κάτι. Το μοναδικό το οποίο θα βάζα στανταράκι, θα βάζα λίγο παραπάνω, είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Να σου πω στα ίσια. Γιατί. Παναθηναϊκός ήταν απρόσεκτος πολύ με αυτή τη βουλγάρικη την ομάδα. Προηγήθηκε και κλείθηκε πίσω. Δεν ήταν τίποτα αυτή η βουλγάρικη ομάδα.
0: Όχι, αυτή δεν είναι τίποτα. Εντάξει, εγώ τον Παναθηναϊκό δεν πιστεύω, θα του τελειώσει το έργο γρήγορα. Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει ένα πάρα πολύ καλό προπονητή, αλλά έχει μια ομάδα που ακόμη είναι στη φιλοσοφία του Λουτσέσκου. Μονοθεσίτες, στάνταρ θέσεις, ο οποίος ο προπονητής αυτά δεν τα θέλει. Θέλει πολυθεσίτες. Το ποδόσφαιρο αυτό απαιτεί μέσα και τερματοφύλακας. Να
0: βέβαια,
1: ξέρει μπάλα.
0: Βέβαια.
1: Το σύγχρονο ποδόσφαιρο.
0: Βέβαια.
1: Να σου πω. Είναι ένα ΠΑΟΚ με δύο πρόσωπα. Βάζει εύκολα γκολ, τρώει δύσκολα γκολ. Άμα είχε λήξει 0-0 στην Τούμπα ή κάνα 1-0, κέρδιζε ο ΠΑΟΚ να σου δίνει απρόκριση στάντα. Όχι ότι δεν μπορεί να γίνει. Αλλά σου βάζουμε την εικόνα. Δέχεται πάρα πολύ εύκολα γκολ ο ΠΑΟΚ. Και αυτό ήταν από τα φιλικά. Δεν ήταν μόνο από τα τέτοια. Γιατί παρακολουθούσα γενικά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, να σου πω. Μου φαίνεται ότι περισσότερο τον ενδιαφέρουν οι πωλήσεις στην τσέπη του παρά να βγάλει από την τσέπη του λεφτά. Να δώσει σε παίχτες.
0: Μέχρι τώρα και αυτό φάνηκε λογιστικά τα λεφτά, ναι. Όπως λες.
1: Λογιστικά, να σου πω κάτι. Λογιστικά και σαν εταιρεία, ο Ολυμπιακός είναι και υπόλοιποι. Ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο βγάζει πλεόνασμα. Είτε από μεταγραφές, είτε από την πορεία του στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Αγωνιστικά να σου πω, η μοναδική ομάδα η οποία, και δεν θα μου φανεί παράξενο να κάνει και το back to back, αλλά έχει λίγο την κούραση του Champions League και αν θα περάσει, ή του Europa, γιατί και το Europa League λίγο δύσκολο, είναι μόνο η ΑΕΚ. Ένα σταθερό κορμό, 2-3 αλλαγές, εντάξει, μεγάλη πληγή ο Πινέδα, αλλά να σου πω, έχει τον ίδιο προπονητή, ο οποίος ο άνθρωπος, εγώ πέρσι το λάτρεψα, είναι λάτρης τακτικής, στο πλάνο του, σοβαρός. Δεν υποτίμησε ποτέ κανένα μάτς και πάντα προλάβαινε να διορθώσει πράγματα.
0: Έχει γυμνασμένη ομάδα, ρε ο τύπος. Προσέχουν εκεί.
1: Έχει γυμνασμένη ομάδα. Είναι γάτα. Και να σου πω κάτι για τον Λουτσέσκου, λένε. Και ο Λουτσέσκου καλός ο πονητής ήταν. Αλλά να σου πω κάτι. Παλιωμοδίτικος ο πονητής.
0: Ναι.
1: Αυτά τους παλιούς ο πονητές, Φύρους, τέτοιο. Αυτό που έκανε αυτός ο Λύση, να βάλει τον Τέλο χαφάκι, Αυτό με τον Λουτσέσκο μου το περίμενε.
0: Ω, με τίποτα.
1: Τάβαζε τον Καμαρά και μπορεί να τρώγε και δεύτερο γκολ στην αντεπίθεση.
0: Καμαρά να μην σου πω και τον τραυματία με ΙΤΕ.
1: Ναι. Γι' αυτό σου ότι πρέπει να σταματήσει να απολουτσισκοποιηθεί η φιλοσοφία, ο ΠΑΟΚ, για να μπει στη φιλοσοφία αυτού του προπονητή.
0: Αργιανάκη μου, μέχρι τέλος Αυγούστου θέλω να σε ακούω. Τα λες ωραία. Να μιλάμε.
1: Μαρέ, okay. Εντάξει, αγόρι. Θα μιλάμε. Εντάξει,
0: γεια σου, αγόρι.
1: Να είσαι καλά.
0: Χαιρετώ. Έτσι, βάλουμε άσμα. Χαίτ.

0: έρχομαι στη γραμμή, κρατήσου φυλάξου για να μην φάμε τσουμάκι από τους ακροατές που στέλνουν μηνύματα. Την καλημέρα μου Πάτρα, πού είσαι ρε Γιολέκα, σκυλή του πολέμου Άκης, γεια σου Άκη, που πειραζόμαστε μεταξύ μας, μινάρα τον λέω, το δέχεται, γι' αυτό τον λέω. Καλημέρα ρε Γιολέκα, λέει Πανάδα με την νίκη σήμερα, ο Άρης, τι ώρα παίζει αδερφέ μου, είσαι μινάρα, καλά είπα εγώ. Θα σου ρίξω πρόστιμο πατρινέ, άσε το, την καψούρα μας ήσυχη, πού είναι, έχασε τα μηνύματα, επόμενος. Καλημέρα Μανιταρόπουλος, λέει, πες του να ψάξει τον Λαβέρτα, Καλεκράτη είναι βέβαια, αλλά είναι κορυφή. Ποιος είναι αυτός, Λαβέρτας? Α, για το μηχανάκι λες, μάστορα, Λαβέρτας. Στην Καλλικράτεια, εσύ με το μηχανάκι που θες ηλεκτρονική ανάβλεξη, φίλε, εκεί χάλασε το... Λαβέρτας, εγώ μου λέει μια φορά στο καράβι με την πιτσιρίκα τύφλα, δεν ήξερα, λέει, ότι κάνει βόλτα και της λέω πάει ο Μέγας Αλέξανδρος. Τι γράφεις ρε, αδερφέ? Δεν κατάλαβα, Χριστό, ξαναγράψτε ή ζωγράφιστα. Τι μηχανάκι, ρωτάει ο Αλέξανδρος, τι πάθαμε, όλοι μας τώρα γίνατε. Καλημέρα Στεφ, χωρίς να σε ξέρω σε νιώθω παρέα μου, έχουμε πολλά κοινά, ίδια ηλικία, ίδιο ασημής, ερέος και εγώ, μένω σικές. Α, άρα ρε γειτονάκι, σοβαρά? Και ίδια ομάδα θα σου έλεγα να πάμε για κανένα καφεδάκι να γνωριστούμε από κοντά. Ο Αλέξανδρος θέλει να γνωριστούμε από κοντά, ραντεβουδάκι μου ζητάει. Να τα μερακλαντάνω Αλεξανδρουά. Αυτός είναι ο λόγος, λέει. Αλλά λέω να έρθω για kickboxing, αλλά είμαι λίγο Ραπτόπουλος και φοβάμαι μην πάθω τίποτα. Άμα είσαι Ραπτόπουλος, ήξερα Ραπτόπουλος, έλα στο θείο Στεφ και θα σε φτιάξει βούτυρο καινούριο. Θα πετάς. Έλα στον Εύωσμο μόλις ξανανοίξουμε εκεί μετά το 15 Αύγουστο και θα σε κάνω. Σαν το ΜΕΙΤΕ θα τρέχεις. 0-106 μέρες. Άιντε, τσικτσικτσου. Παρακαλώ στη γραμμή, ορίστε.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, είσαι ο τελευταίος, κλείνουμε εκπομπή. Έχεις 30.
1: Τελευταίος τι, ένα λεπτό να μιλήσω.
0: Ένα λεπτό μιλάς. Το θες ή θες να πάρεις αύριο?
1: Τι αύριο, για δεν συνεχίσεις και μετά, ρε Στεφάνη.
0: Δεν με αφήνουν, με διώχνουνε. Με
1: διώχνουνε. Χάρης Ολυμπιάκος από Αθήνα. Λοιπόν, άφησε μου και λίγο παραπάνω να μιλήσω, γιατί είναι σοβαρό το θέμα.
0: Αύριο το πρωί σοβαρό θέμα. Έχει 40 δευτερόλεπτα. Γράφει.
1: Έλα, καλημέρα, δεν μπορώ να το πω.
0: Δεν προλαβαίνεις. Έλα, αύριο το πρωί πρώτος, θα σε δώσω 5 λεπτό. Συμφωνούμε.
1: Έγινε, γεια.
0: Άντε, αγοράκι μου, θα έχουμε και το αποτέλεσμα αύριο. Άντε. Καλημέρα. Πρέπει να πάω για επίλογο. Μηνύματα τα διάβασα. Παιδιά, αν είναι κάποιο ξεχασμένο, όχι, δεν είναι. Merci beaucoup για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Το 50-ρικάκι που γλιτώσετε από ψυχίατρο παύλα ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε σε γούστα με το γκομενάκι σας ή το γκομενάκο σας. Εμείς θα ανανεώσουμε το πονηρό βαρυπινίτικο ερτζιανικό ραντεβουδάκι μας του tomorrow morning την ίδια ώρα, έτσι όπως γνωρίζετε εδώ για τα Γκάσταρ Μπάιντεν. Να κλείσουμε λίγο Ζαφυράκου Πασαλή.

0: απευθείας από τα κεντρικά του Μέγαρου Μουσικής εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα. Ακολουθεί ο επόμενος διευθυντής Χάρης Εμμανουηλίδης. Αυτόν δεν βλέπω να βγάζω σύνταξη, θα με διώξει σίγουρα. Γιαννάκης Πάγκος η παλιοσύρα. Συντονιστείτε, μείνετε Μετρόπολης. Ακολουθεί Πανζουρλισμός.
1: Σβήσε τη φωτιά.
0: Ο Κυλικιάρχης αποσύρεται, ο απόφοιτος βοηθοσχολής. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλο τον κόσμο και προπάντων δεν θα το ξεχάσω. Βέλτιστη ψυχική υγεία. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά, τα περτσιναδωράκια, έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια. Καλό υπόλοιπο.
1: Θα πέσουν χίλι χέρα στο τελευταίο μας φιλί.
2: Πού πας?
3: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
12: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
13: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα, επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.

Καλημέρα σε όλους. Μετρόπολης ακούτε, 95,5. Γιάννης Πάγκος και Χάρης Εμμανουήλ στον αέρα της πόλης μέχρι και τις 11. Πρωινό Τρίτης, 11 του Αυγούστου και θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 3 ώρες. Θέλω να σας κάνουμε την καλύτερη παρέα. Σε μια άδεια πόλη, έτσι με τους περισσότερους να έχουν φύγει και ελπίζουμε και εσείς να μας ακούτε από κάποια παραλία. Θανάση Καζαμπάκα στην ρυθμίση των ήχων, σε όσα ακούσετε από τώρα και για τις επόμενες 3 ώρες, με την Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη. Μια ημέρα με πλούσια επικαιρότητα και ειδησιογραφία, έτσι καθώς ξεκινάει να ξετυλίγει το σεντόνι το ρεβάν των ελληνικών ομάδων, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να μπαίνουν πρώτοι στο χορό και να ακολουθεί συνέχεια ο ΠΑΟΚ. Για τις επόμενες 3 ώρες λοιπόν θα συζητήσουμε όσα περιλαμβάνει η αθλητική και όχι μόνο επικαιρότητα σε ένα τρίωρο γεμάτο ειδήσεις, σε ένα τρίωρο γεμάτο επικαιρότητα αλλά και τα δικά σας σχόλια.

μπορείτε να μας βρείτε κάτω από την ανάρτηση που έχουμε κάνει στο Facebook. Εκεί θα περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας σχόλια σε μια ημέρα η οποία δεν έχει κάτι κάποιον να γιορτάζει. Θα ξεκινήσουμε λίγο να δούμε τα όσα έχουν γίνει σαν σήμερα. Από εκεί και πέρα, σαν παγκόσμια ημέρα, είναι παγκόσμια ημέρα του Στίπλαν. Πρόκειται για ένα μουσικό όργανο το οποίο προέρχεται από το νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής, Trinidad and Tobago. Αυτό λοιπόν είναι ένα όργανο, μπορεί να το σκεφτεί κάποιος σαν ένα μεγάλο νταούλι.

Κάπου πίσω πριν από 11 χρόνια σαν σήμερα, εκεί το 2015, η κυβέρνηση και οι θεσμοί όποιοι την περιβάλλουν καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, το οποίο, όπως μεταφράζεται, στο τρίτο μνημόνιο για τη χώρα μας.

Ενώ ένα χρόνο νωρίτερα, το 2014, φεύγει από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους κωμικούς της σύγχρονης ιστορίας του κινηματογράφου, ο Ρόμπιν Γουίλιαμς.

Μπορείτε και εσείς κάτω από την ανάρτηση που έχουμε κάνει να μας στέλνετε τις δικές σας καλημέρες, καθώς για τις επόμενες τρεις ώρες θα είμαστε παρέα και θα ξεκινήσουμε να συζητήσουμε λίγο αρχικά το τι περιλαμβάνει αυτή η ανάρτηση, η οποία έχει γίνει στον τοίχο του Μετρόπολης 95 και 5. Θα δει κανείς ένα κολλάζ φωτογραφιών από αυτά τα αγαπημένα του Γιάννη, με 6 φωτογραφίες. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται ο Ευθύμης Κουλούρης αλλά και ο Τάισον, για διαφορετικούς λόγους ο κάθε ένας. Ο Ευθύμης Κουλούρης που τις τελευταίες ώρες έπαιξε για τον ΠΑΟΚ σε μια πιθανή επιστροφή του στην Ελλάδα, στην πλέον όρημη φάση της καριέρας του, τα 30. Υπάρχει ο Τάισον σε μια μάχη του στην αναμέτρηση με την Άντρελεχτ, ενώ έτσι περίοπτη θέση έχουν και ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ με τον Ίστρουπ. Οι δύο προπονητές που θέλουν το καλύτερο για τις ομάδες τους μετά τα πρώτα παιχνίδια στην Αθήνα, και σήμερα στις 8:30 τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσουν να κάνουν την ανατροπή απέναντι σε ένα Εμέγεν και Τσεσεκά. Θα προσπαθήσουν να πάρουν το αποτέλεσμα το οποίο θα τους δώσει την πρόκριση στην επόμενο γύρο για Champions League και Conference League, με τον Ολυμπιακό να έχει αυτό το περιβόητο μαξιλαράκι μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα, ενώ ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση που δεν καταφέρει να πάρει την πρόκριση θα αποχαιρετήσει για φέτος την Ευρώπη. Πάνω δεξιά στο κολλάζ που βλέπετε θα συναντήσετε μια ομαδική φωτογραφία των παικτών του Άρη από το πρόσφατο φιλικό με τον Πανσεραϊκό, ενώ λίγο δεξιότερα θα δείτε την τελευταία ενδεκάδα του Ηρακλή, ο οποίος και αυτός μπαίνει στην τελική φάση της προετοιμασίας του.

Ο Ολυμπιακός μετά την τη Λευκή Ισοπαλία την περασμένη εβδομάδα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης βρίσκεται από χθες στην Ολλανδία, εκεί όπου θέλει να πάρει την πρόκριση και να σφραγίσει το εισιτήριό του για τα play-off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η σέντρα του αγώνα έχει προγραμματιστεί για τις 8.30 με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση τόσο από το Cosmote Sport 1 όσο και από το Mega για τους φίλους οι οποίοι θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Την ίδια ώρα αλλά από διαφορετική συχνότητα αυτή του Sky θα καταφέρουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού να παρακολουθήσουν την προσπάθεια της ομάδας τους απέναντι στην CSKA 1948, εκεί όπου κάτι περισσότερο από 1.200 φίλαθλοι των Πρασίνων θα δώσουν το δικό τους δυναμικό παρόν.

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει κανονικά στην αποστολή του τόσο τον Τετέι όσο και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της, της ομάδας Λιβάη Γκαρσία, με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον άλλο επιθετικό της ΑΕΚ, σημειώνοντας ότι είναι man of the match σε όλες τις προπονήσεις.

Μάλιστα, αναφέρθηκε στην ετοιμότητα τόσο όπως είπαμε του Levi, του Tay, αλλά και του Desert, τονίζοντας ότι είναι έτοιμοι και οι τρεις να παίξουν.

πάνω στα αυτά που θα πρέπει να βελτιώσει ο ίδιος και οι παίκτες του σε αυτό το δεύτερο 90 λεπτό απέναντι στους Βούλγαρους, σημείωσε ότι θα πρέπει και να σκοράρουμε γκολ και να μην επιτρέψουμε στον αντίπαλο να κάνει ευκαιρίες. Τα πρώτα 30 λεπτά ήμασταν καλοί, στα υπόλοιπα 60 με την Τζεσεκά δεν ήταν αποδεκτά για μένα, δεν ήμασταν καλοί και αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διορθώσουμε στον δεύτερο αγώνα της σειράς.

Χαμός και στην Αμερική με τις δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος έδωσε μια παραχώρηση, μια μεγάλη συνέντευξη σε μέσο του εξωτερικού και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον παίκτη τον οποίο ποθεί αλλά δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να κάνει δικό του.

Μεταξύ άλλων, λοιπόν, ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ είπε ότι ο παίκτης που ονειρεύομαι και δεν έχω υπογράψει ακόμα, αλλά θα το κάνω του χρόνου, είναι ο Γιώκιτς, ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Μην γελάτε καθόλου. Αν δεν φέρω το Γιώκιτς, δεν πάω πουθενά. Σημείωσε στους Euro Insiders ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Και επειδή πολλοί θεωρούσαν ότι μπορεί να κάνει πλάκα, λέει: ο κόσμος θα λέει ότι κάνω πλάκα. Αλλά έκανα μια πολύ σοβαρή πρόταση φέτος, τόσο στην ομάδα του όσο και στον ίδιο, αλλά αυτή απορρίφθηκε. Προσπάθησαν να εξαγοράσουν τα τελευταία του χρόνια του συμβολίου του, δεν το σκέφτηκαν καν. Τους πήρε μερικά δευτερόλεπτα για να πούν ποιος, Ελλάδα, τι, αντίο. Έτσι από την ομάδα ξεκαθαρίστηκε αυτό, αλλά ας περιμένουμε μέχρι του χρόνου. Είμαι ένας άνθρωπος με τα πολύ πάνω του και τα πολύ κάτω του.

Καλημέρα και στον Νικόλα που μας στέλνει τη δική του καλημέρα. Μας έφυγε καλή εκπομπή και θέλει να σχολιάσουμε, θα το δούμε και αυτό στην συνέχεια, γιατί υπήρχε χτες ένα μέσα σε εισαγωγικά περίεργο follow. Μιλάει για το follow του Combiners στον ΠΑΟΚ, κάτι το οποίο θα συζητήσουμε και θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί όντως ένας παίκτης τέτοιου βεληνικού του να κάνει ένα σε εισαγωγικά άκυρο follow, μόνο απαρατήρητο δεν περνάει.

0: Μπράβο, Χάρη, ωραία τα λες. Άκυρο follow ή άκυρο, πώς το είπες?
1: Άκυρο το είπα, ναι. Με τη, σε εισαγωγικά όμως, ότι είναι από αυτά που δεν έχουν ίσως για πολλούς κάποια επεξήγηση.
0: Επεξήγηση.
1: Ναι, ναι. Για μένα βλέπω μερικές. Βλέπω έτσι μία-δύο. Τις είδα κάπου να αναχνοφαίνονται. Αλλά θα τις δούμε και στην πορεία.
0: Να είμαι και ευγενικός να πω κι εγώ καλημέρα.
2: Καλώς τον ακασάργησε. Καλώς τον ακασάργησε.
0: Καλώς σε βρήκα, Θανάση μου. Καλώς σε βρήκα. Τώρα βέβαια θα μπορεί να αναρωτηθεί κάποιο γιατί 8 και 20 δεν έχει μιλήσει. Ναι. Κατάλαβε, έχει πάει 8 και 20.
1: Σου είχε κλείσει το μικρόφωνο, Θανάση.
0: Αλφα. Είναι ένα. Πολλά μπορεί να πει, να υποθέσει κάποιο.
1: Ναι.
0: Β' ότι με είχε μαγεύσει ο λόγο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μου αρέσουν αυτά που λες, δεν θα σε διακόψω.
1: Ναι.
0: Διακόψει κάποιον τον τυνισμό του. Γάμα.
1: Και εμένα, Θανάση, μου άρεσαν αυτά που έλεγα.
0: Εντάξει, εδώ ο Θανάση περνάει ένα άλλο μήνυμα. Εντάξει, θα το καταλάβαμε. Σου λέει μάλλον μήπως επήρε ο ύπνος και άρχισε να έρθεις. Και άφησε το παιδί μόνο να βγάλετε κάστα από τη φωτιά.
1: Όχι.
0: Εντάξει, ύπνος δεν με πήρε. Ναι. Ότι άρχισα να έρθω, άργησα. Αλλά.
1: Συνάντησε κίνηση.
0: Όπως και η Οδύσσια έχει γίνει η πιο εμπορική ταινία του Νόλαν μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
0: Εξεπεράσει το ένα δις στις εισπράξεις. Έτσι και εγώ έχω μια πάρα πολύ καλή επεξήγηση.
1: Ναι.
0: Από την αλήθεια, τι μου συνέβη. Γιατί μόνο αλήθειες λέμε εδώ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, για κανονικά.
0: Θες να ακούς ρε την αλήθεια? Θες να ακούς την αλήθεια ή θες
3: ναι,
0: να σου...
3: Ναι.
0: Ωραία,
3: ναι.
0: Σου πω την αλήθεια, σου πω τι έγινε τώρα ακριβώς. Καταρχάς δεν ήταν θέμα κίνησης, γιατί ένα από τα συνήθη που λέω είναι ότι οι λαμπράκοι αυτά, στη λαμπράκη ήμουν εγώ και εγώ, δεν έχει κανένα.
1: Ένα κουλούρι δεν έφερες.
0: Τι παίες πως περνούσα, άστα τώρα. Δεύτερον να πω, με πάσα ειλικρίνα με πιάσαν τρία κόκκινα και σταμάτησα και στα τρία.
1: Ναι. Συμβαίνει αυτό, είναι στα πρώτα της.
0: Αλήθεια ρε. Το ήταν. Όχι, τα άλλα ήταν πράσινα. Τα άλλα ήταν πράσινα. Συνέβη το εξής περίεργο. Δεν έχετε νιώσει κάποια στιγμή να χάνεστε στον χρόνο?
1: Ναι.
0: Να ξυπνάτε δηλαδή, λέτε ας πούμε σήμερα τι μέρα είναι. Συνήθως τώρα, συγγνώμη, αυτό σε πιάνει στον μεσημεριανό ύπνο, το βαθύ.
1: Ναι, εκεί όντως.
0: Κοιμάσαι, ας πούμε, κάτι, δεν ξέρω, πες μια ώρα.
1: Κοιμάσαι τρεις η ώρα.
0: Τρεις η ώρα.
1: Να έχεις φάει δύο. Να έχεις.
0: Τι δύο, δύο βριζόλες?
1: Όχι, να έχεις φάει κατά τις δύο, ρε παιδί μου.
0: Κατά τις δύο, ναι.
1: Να έχεις φάει κατά τις δύο και ναι. Τρεις η ώρα είσαι μετά κουφετάκι.
0: Και ξυπνάς, ας πούμε, λέει, όπου με πήρε ένα ύπνο, λέει, μεσημεριανό βαρύ.
1: Ναι.
0: Ξυπνάς, ας πούμε, τέσσερις, πέντε και ανοίγεις τα μάτια, λες τώρα.
1: Πού είμαστε?
0: Πού είναι αυτό το συνήθως μεσημεριανό ύπνο? Και καμιά φορά, άμα έχει κατεβάσει τα στόρια, άμα είναι τίποτα χειμώνα.
1: Ναι.
0: Ή άμα είναι και ανεβασμένα τα στόρια, έχει βραδιάσει και ξυπνά σε μια βράδυ έξω. Λες, αμάν τώρα. Είναι, μπερδεύεται το βιολογικό ρολόι.
1: Ναι.
0: Μπερδεύεται.
1: Κοίταξε, Γιάννη, το χειμώνα, ειδικά άμα κατεβάσει τα στόρια και κοιμηθεί μεσημέρι, σίγουρα όταν τα σηκώσει θα είναι νύχτα, γιατί κατά τι 5 η ώρα έχουν πέσει τα πάντα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, κάτι τέτοιο. Εγώ ξύπνα στην ώρα μου.
1: Ναι.
0: Του μπορώ να σα επιβεβαιώσω ότι ο Χάρης, ο οποίος τίμια σε σχέση με τον άλλον, τον Roof Garden απέναντι. ο άλλος δίνει στεγνά. Τίποτα, είναι κουκούλα. Κουκούλα είναι το center forward που δίνει τα κορδόνια στη σέντρα. Μιλάμε τώρα, είναι ο Δούριος ύπος. Πείτε, έχουμε κάνει ανάρτηση κανονικά.
1: Ναι.
0: Πείτε, ας πούμε, πώς λέγονται αυτοί που σας τρυπάνε. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Εκφράσεις που δείχνουν ότι.
1: Ότι κάποιος είναι σε τρύπησε. Ναι.
0: Ο εχθρός είναι εντός των πυλών.
1: Ναι.
0: Κατά, δεν είναι ούτε προ ούτε έξω. Είναι
1: μέσα.
0: Μέσα.
1: Στο σπιτάκι
0: ναι.
1: Το έχεις.
0: Το παιδί εδώ, Χάρης, τόση ώρα δεν έχει πει τίποτα. Με το που άρχισε ο Θανάσης να λέει κάτι. Πάει να πάρει κάτι τέτοιο, δικά του αυτήν την λαϊκή.
2: Καλώς τον ακασάρισε.
1: Άνα, μπράβο, με αυτό ξεκίνησε ο χορός.
0: Παιδιά, ειλικρινά χτυπάει το. Το τη διάβαζα εκεί και τα λοιπά. Προετοιμαζόν για την εκπομπή. Τρεις λαλού. Ρε, αλήθεια, ρε. Τρεις λαλού για δύο χορεύουν. Χτυπάει το τηλέφωνο.
1: Αυτό είναι άλλη εκπομπή.
0: 8 και 10.
1: Ήταν πιο πριν.
0: Χτυπάει το τηλέφωνο 8 και 10, το σηκώνω. Βλέπω βέβαια, Χάρης. Λέω, έλα Χάρη, μου λέει, πού είσαι? Λέω από μέσα μου, είμαι έτοιμος να αρπαχτώ τώρα. Θα θέλει τώρα, καθώς ανεβαίνω, να πάω να πάρω κάτι, κανένα καφέ, είμαι έτοιμος τώρα. Του πω, δεν πάρεις εσύ μου, αου, αου. Και λέω, στο σπίτι είμαι, Χάρη, στο σπίτι. Και πέτει μαμαγιά κιόλας, βαρύς, στραβοστόμικα. Του λέω, εσύ πού είσαι? Μου λέει, εκπομπή. Νόμιζα, παιδιά, ειλικρινά, εκεί θέλω να το καταλήξω λίγο το.
1: Δεν πειράζει, Γιάννη.
0: Το φλιάρισα. Νόμιζα ότι ήταν 7 και 10. Λειτουργούσα
1: με την παλιά την ώρα.
0: Δεν ξέρω με ποια ώρα λειτουργούσα. Ιταλία, Ισπανία, Ευρώπη. Λειτουργούσα μία ώρα πίσω από τη στιγμή που ξύπνησα. Χωρίς όμως να. Έχω δει το, το έχω δει.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν ξέρω. Είναι αν ακούγεται κάποιο γιατρό. Μήπω είναι.
1: Δες όμως, Θανάση, το ρίχνει και στην επιστήμη. Κάνει μια.
0: Μπορεί να, ναι, να έχει κάποια εξήγηση. Μπορεί να μην έχει καμία. Μπορεί όλα αυτά που σας είπα να μην πείθουν κανένα.
1: Δεν θα μάθουμε ποτέ.
0: Αυτό παρεμφθόντως από ποια σειρά είναι. Είναι το X-Files.
1: Θα μπορούσε.
0: Ναι. Είναι το X-Files.
1: Εν τω μεταξύ, λέω στο Θανάση.
0: Αυτή είναι η ιστορία μου, παιδιά. Ναι. Μια σύντομη ιστορία που μας χάρισε αυτή η μέρα, η Τρίτη. Εμένα προσωπικά δηλαδή.
1: Και εμένα.
0: Και το χάρη που λίγο. Και απόδειξη ότι δεν. Όπως λέει εδώ ο Γελίος. Δεν. Είναι ότι μόλις μου υποχάρισε τα λοιπά, χάρη πες. Πατήθηκε κουμπί, ανέβηκε η ανάρτηση.
1: Κατευθείαν. Και η ανάρτηση ανέβηκε, ναι, από πράγμα. Το κρεβάτι του Γιάννη. Και η ανάρτηση ανέβηκε και ο Γιάννης ήταν εδώ πέρα με το στρώμα του κανονικά.
0: Τίποτα. Στο ώρα πόδι φορά ο μόνο. Πώς ήταν ο μονοσάνδαλος, ποιος ήταν στη μυθολογία. Τα ξέρετε. Υπήρχε μονοσάνδαλος, κάποιος ήταν μονοσάνδαλος.
1: Μονοσάνδαλος, ναι.
0: Τι είναι, εσύ τι λες, ναι. Δηλαδή, μα σου έλεγα μονοσαγιώναρο, θα λέγε πάλι, ναι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα. Είμαι τώρα το διαπιστώνω βλέποντας κάτω. Δεν φόρεσα και τα δύο παπούτσια.
1: Τουλάχιστον είναι ταιριαστά.
0: Τα δύο ίδια θέλω να πω, δεν φόρεσα. Τέλο γιατί. Αυτά. Προφανώς δεν σας ενδιαφέρουν. Δεν είναι ιστορίες οι προσωπικές του καθενός που ενδιαφέρουν πολύ κόσμο. Απλά όφυλα μέσω μιας. Μέσω μιας αληθινούς πέρα ως πέρα εξήγησης να ζητήσω που τώρα θα ακουστεί συγγνώμη για το ψυχικό φόρτο που πούμε, σε σένα χάρη.
1: Άνετα Γιάννη, απλά λέω το Θανάση. Άνετα, ναι. Θανάση να πάρω λέω τηλέφωνο είναι 8 και 6. Λέω πόση ώρα έχει το τραγούδι, μου λέει 1,5 λεπτό. Λέω να πάρω λέω τηλέφωνο. Όχι, ρε, μου λέει, ας πούμε, ό,τι θες, ας πούμε. Λέω, άσε ρε, λέω, θα είναι λέω στο, τον κάνω, θα είναι λέω στο μηχανάκι, λέω.
0: Σίγουρα.
1: Άσε, λέω, μην ενοχλήσω. Βγαίνω.
0: Τέλος πάντων, θα κανονίσουμε από αύριο.
1: Ναι, τι ώρα σε βλέπει.
0: Κάπου 8 παρά παίρνε κάτι τηλέφωνο. Πού και πού, ας πούμε.
1: Να είμαστε στην.
0: Τι ώρα με πήρε, γιατί πρέπει να κάνω ρεκόρ. Σκάλα, δρόμο.
1: Λοιπόν, περίμενα να σου πω.
0: Φοβερό.
1: 8 και 6 είπα καλημέρα. Άφησα 3 λεπτά, λέω. Είπαμε το σαν σήμερα και 8 και 9.
0: 8 και 9. Η άφηξη είναι εδώ
1: 8 και 19 και 20.
0: Δεν, παιδιά, οφείλετε εκεί οι δυο να μου πείτε ένα μεγάλο μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Εκεί καταλήγω. Μπράβο που ήρθα τόσο γρήγορα.
1: Μπράβο Γιάννη.
0: Αυτά παιδιά μου, να ξέρετε, άμα σας έχει συμβεί, αν σας έχει συμβεί μπορούμε να μοιραστούμε εμπειρίες. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν είχα δει την ώρα, ήξερα ακριβώς και τι ώρα είναι, αλλά.
1: Μπράβο Γιάννη.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, φίλα. Ευχαριστώ. Ήξερα και τι ωραία, αλλά λειτουργούσα σαν να ήταν μία ώρα πίσω. Δεν ξέρω αυτό πρώτη φορά μου συνέβη. Ελπίζω και τελευταία. Υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι ο Γιάννης Ιωαννίδης το έκανε αυτό. Ο Ξανθός, ο θρύλος, αυτός που έγραψε ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ. Όταν ήταν στο πανεπιστήμιο, νομίζω γεωπονία ήταν ο Γιάννης Ιωαννίδης.
1: Ναι.
0: Και παίζανε πανεπιστημιακό πρωτάθλημα μπάσκετ. Mm-hmm. Και είχαν να παίξουν ένα μεγάλο παιχνίδι με τη βιομηχανική, με μια σχολή η οποία είχε.
1: Γκράντε. Ναι.
0: Μιλάμε τώρα, σπάγανε μπαστιές, καρφώναν αυτά. Το παιχνίδι ήταν της γεωπονίας με τη βιομηχανική. Και πήγαινε κάθε μέρα ο Ιωαννίδης από τη βιομηχανική, ας το πούμε. Κάθε μέρα όμως. Και τους έλεγε, την Κυριακή θα σας ξεσκίσουμε. Ξανά την Κυριακή μην
1: έρθετε καν.
0: Ναι. Την Κυριακή θα χάσετε από τα αποδυτήρια. Δεν σας βλέπουμε την Κυριακή, θα ναι. Γελάει το πανεπιστήμιο μαζί σας.
1: Μονάκι και τέτοια.
0: Κάθε μέρα το έκανε αυτό. Και πήγανε τα παιδιά της βιομηχανικής την Κυριακή με καπνούς και τα λοιπά. Και χάσαν το παιχνίδι χωρίς αγώνα γιατί το μάτι ήταν το Σάββατο. Το καταλαβαίνεις. Ναι. Πήγαινε κάθε μέρα και τους έλεγε την Κυριακή μην κατέβετε. Και πήγανε
1: την Κυριακή άνθρωποι.
0: Αλλά το μας δεν ήταν την Κυριακή.
1: Ήταν το Σάββατο.
0: Αυτός είναι ένας μύθος. Ο οποίος βέβαια μετά γνωρίζοντας κάποιος τον Γιάννη Ιωαννίδη.
1: Θα μπορούσε να πει ότι ισχύει.
0: Ναι. Λες μάλλον.
1: Δεν αποκλείεται.
0: Μπορεί να το έκανε.
1: Αν το έκανε κάποιος.
0: Εντάξει. Έπαιξε τόσο πολύ με το μυαλό. Αυτό. Εντάξει. Γρήγορα έφτασε το πρώτο διάλειμμα. Μου φάνηκε πολύ πιο σύντομο.
1: Συμβαίνει, να ξέρεις.
0: Το πρώτο μέρος της εκπομπής. Έχουμε γεμάτη, πώς να σου πω,
1: ατζέντα.
0: Ατζέντα. Να πω επίσης, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το είχαμε συζητήσει χθες ή έγινε γνωστό το μάτς. Γιατί λέγαμε, ρε παιδί μου, τα ευρωπαϊκά, το Super Cup, ναι, αύριο, ποιοι δείχνουν τι. Και το φιλικό του Άρη στην Ιταλία, Νάπολη Άρη, το δείχνει Νόβα, 10 η ώρα.
1: Μπράβο, θα πας?
0: Όχι, δεν θα πάω.
1: Εντάξει. Λέω, άμα.
0: Βέβαια, έτσι που το λέμε. Είμαι αναξιόπιστος. Ο άλλος μου λέει, θα έρθεις. Λέει, τι ώρα θα έρθεις στο αεροδρόμιο, θα χάσουμε. Άσε, πάρουμε κανέναν άλλον που τα έχει καλά. Έρχεται στην ώρα του.
1: Ναι. Όχι, αναρωτήθηκα, λέω, να ξέρω, να μην το μάθω.
0: Όχι, είσαι άνθρωπος. Εσύ είσαι άνθρωπος, ό,τι ώρα θα θες.
1: Να μην το μάθω αύριο.
0: Ποιος θα με παίρνει τηλέφωνο. Να μου λες, γεια σου ρε χάρη μου. Θανάση, ευχαριστούμε και εσένα. Ήσουν για μια ακόμη φορά ακέραιος, συναδερφικός. Έβαλες πλάτη.
1: Έχει έμυθος.
0: Δηλαδή, πιστεύω ότι αν ήταν παίχτης ομάδων.
1: Θα ήταν αυτός που τα έχει καλά με τον πρόεδρο, σίγουρα.
0: Σίγουρα. Επίσης, δεν θα ήταν αυτός που απλά τον πέρανε δημοσιογράφη τηλέφωνο να μάθουν τι προπονητή. Θα έπαιρνε αυτός τι ώρα πήγε. 5 και 5 να πάρω τον τάδε.
1: Αναπάντητη. Ούτε. Δεν θα χρεωνόταν όμως.
0: Σωστό, σωστό. Όχι, είναι άνθρωπος εμπιστοσύνης. Κάπως έτσι φτάσαμε στο πρώτο διάλειμμα. Σε μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. 8 και 32 να πούμε και την ώρα.
1: Ναι, να είμαστε σίγουροι.
0: Πού και πού να θυμόμαστε τι ώρα δείχνει η Ελλάδα μας. Τι να κάνουμε, πάμε, έχουμε διαγωνισμό, τίποτα έχουμε.
1: Θα τα έχουμε και όλα αυτά μετά. Πάμε πρώτα σε ένα διαλυματάκι να δώσουμε.
0: Σου πω φοβερό.
1: Όπα, κι εγώ.
0: Ναι, και εσύ μου φοβερό.
1: Πες το δικό σου.
0: Σου πω φοβερό, γιατί γελάει ο απέναντι, αλλά εδώ γίνονται.
3: Αχ, Γιάννη, Γιάννη.
0: Αυτά έτσι διάβασα μεταξύ άλλων. Γιατί λέγαμε με αφορμή το πέναλτι του Μιχαηλίδη.
1: Ναι.
0: Που είπε και ο Λύση ότι οι εκτελεστές μου είναι στον πάγκο.
1: Ναι.
0: Φίλε, έβαλα κάτω που λέγαμε ο Κωνσταντέλιος, ο Τάισον.
1: Τι έχουν βαρέσει.
0: Όλο το ρόστερ. Δηλαδή θα πάθεις πλάκα όταν επιστρέψουμε. Καλά, θα πάθεις πλάκα.
1: Ναι.
0: Θα έχει ένα μικρό ίσως.
1: Θα έχει ένα ενδιαφέρον, ναι.
0: Τι προκύπτει με τους εκτελεστές το πέναλτι. Ποιοι βαράνε πέναλτι στον ΠΑΟΚ. Αν δεν πάρει δηλαδή την μπάλα ο Ζιβκοβίτς που έχει βαρέσει κάνα δύο πέναλτι.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται μετά. Ένα από τα
1: μετά
0: θέματα.
1: Από σένα το.
0: Ένα από τα
1: μετά
0: θέματα.
1: Από σένα το χάος.
0: Μπορεί. Ναι, τι να σου πω. Είδομεν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας, την ώρα σας, ωραία, βουτυράτη, πάμε στο πρώτο

Καλή σας ημέρα. Τον επαναπατρισμό του Ευθύμη Κουλούρη με δανεισμό από την Αλ Ούλα εξετάζει με τα γραφικά ο ΠΑΟΚ. Ο 30χρονος επιθετικός ενδιαφέρεται να επιστρέψει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και στην Τούμπα, ενώ είναι ανοιχτή η προοπτική επιστροφής του με δανεισμό. Αντιπάλους για το καλό αλλά και για το κακό σενάριο σε Europa League και Conference League θα γνωρίζει από σήμερα ο ΠΑΟΚ. Αν περάσει το εμπόδιο της Anderlecht, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Καϊρά Ταλμάτη Λευσκή Σόφιας. Αν αποκλειστεί, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Απόλλων Λεμεσού Μπραν. Την τελευταία του προπόνηση στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί σήμερα ο Άρης. Η αποστολή των κυτρινόμαυρων θα αναχωρήσει για την Νάπολη και θα αντιμετωπίσει την ιταλική ομάδα σε φιλική αναμέτρηση στο Τέοφιλο Πατίνι του Καστέλ Ντι Σάγκρο. Σε διαφορετική λύση από αυτή του Μαμαντού Τιάμ στρέφεται ο Ηρακλής για να ενισχύσει την επιθετική του γραμμή. Στις προπονήσεις των Κιανόλευκων συμμετέχει και ο Νανού, το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας. Την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League θέλει απόψε στις 8.30 Ολυμπιακός στην Ολλανδία για τη δεύτερη αναμέτρηση κόντρα στην Αϊμέγγεν μετά το 0-0 στον Πειραιά. Ο Παναθηναϊκός στις 8.30 στη Σόφια αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ με στόχο να συνεχίσει στην Ευρώπη και το Conference League στη Ρεβάνς του 1-1. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο www.metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
4: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
3: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
4: Για ποιο αυτοκίνητο?
3: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ο DJ, ο, πώς το λένε, ο Τιέστο το φτωχόλυνα απέναντι μας. Δικός είναι αυτό, ρε. Το υπόγειο του σπιτιού του, χθες το βράδυ. Με Θανάση Καζαμπάκα στα αντέξ πήρανε φωτιά.
1: Αυτά στο φίλο τα έχουν για καλημέρα, έτσι ξυπνάνε.
0: Ναι, ρε, έτσι πάνε στο σούπερ μάρκετ. Κουνιούνται όλοι στον δρόμο.
1: Πού να ζήσει τις κυλιόμενες. Είναι αυτοί που ανεβαίνουν τώρα και αυτοί που κατεβαίνουν.
0: Έχετε κυλιόμενες στο φίλο, φτάσανε. Θέλω να πω, ο πολιτισμός σε τέτοια ακραία μορφή έχει φτάσει στο χωριό σας, να μου πει όλο το χωριό τώρα.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Κυλιόμενες όμως δεν χρειάζεται κάπου. Έχετε και πολυκατοικίες, θέλω να πω. Μέχρι δύο ρόφους δεν έχετε εκεί πάνω.
1: Τι συντελεστή έχει.
0: Το εμπορικό κέντρο, ξέρετε τι, άμα έρθει κάποιος να σας ρωτήσει, εδώ το εμπορικό κέντρο πού είναι, τι θα του πείτε.
1: Θεωρείτε να θέσουμε ότι μια περιοχή που είναι τα μαγαζιά ή ένα εμπορικό κέντρο όπως το λέμε εμείς οι πολιτισμένοι, το mall.

0: Μολ.
1: Ναι, πάμε στο μολ.
0: Πάμε στο μολ. Δεν είναι ομογενείς, λένε κάτι τέτοια. Έκοψες, λέει, τικέτο για το παιχνίδι. Δεν υπάρχει στη γλώσσα τους πια το εισιτήριο. Έφυγε.
1: Ναι, ticket.
0: Ναι, το τικέτο. Ναι. Θα πάρω, λέει, το κάρο και θα έρθω.
1: Εμένα αυτό μου το έχω παρατηρήσει από φίλους μου που ζουν τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα. Εδώ πέρα, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, φίλους μου. Που λέει, θα πάμε για ένα κόφι.
0: Τι το λένε αυτό.
1: Φίλοι μου, εδώ πέρα, Θεσσαλονίκη.
0: Στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι Θεσσαλονίκη που μένουν στην Αθήνα.
0: Και
1: τους λέω, δεν θα κάνεις, θα πάμε για ένα κόφι το απόγευμα.
0: Έτσι το λέει Αθήνα.
1: Έτσι το λέει αυτός, ναι. Και λέω, αδερφέ μου, λέει, τι κόφι, λέω.
0: Κόφι ανάν.
1: Κόφι, τι κόφι.
0: Κόφι μπράουν. Η Αθήνα το λένε δηλαδή κόφι, δεν λένε θα πάμε για καφέ.
1: Δεν ξέρω, ίσως είναι λίγο πιο.
0: Πρωτεβουσιάνικο.
1: Ναι, πιο τέτοιο. Ακούγεται λίγο πιο κλασάτο.
0: Κάνουμε τη διαφορά.
1: Ναι, θα πάμε για ένα κόφι, θα πάμε για ένα drink.
0: Θα πάμε για ένα drink. Εντάξει, αυτά σωστά. Πάντως τα ομογενειακά είναι πολύ ωραία. Σου λέει και ο άλλος τώρα. Το ticket θα το κάνω τικέτο. Εισιτήριο κρατάει και πολλή ώρα.
1: Ναι.
0: Ενώ το τικέτο είναι τακ-τακ, κατευθείαν.
1: Αυτό μου το έχει πει ένας σε κτέλ, ας πούμε, στα Χανιά. Μπαίνω μέσα, ήταν.
0: Εσωτερικό κτέλ.
1: Ναι, ας πούμε, σαν τον Οάστα, ας πούμε, δεν ξέρω πώς λέγεται.
0: Μπράβο.
1: Ναι, πώς το λένε στην Κρήτη. Μπαίνω μέσα και ήθελα ένα εισιτήριο να βγάλω. Είχε εκεί, ας πούμε, το. Είχα αγοράσει και μου λέει. Ο οδηγός μου λέει βάστα. Δεν κοιτάω, λέω.
0: Βάστα. Σαν περίμενε τύπου.
1: Λέω, για το εισιτήριο μου λέει βάστα. Ναι, μου λέει βάστα. Λέω, τι βάστα.
0: Ναι, σου έδωσε και κάτι.
1: Όχι, εγώ είχα εισιτήριο. Είχα προμηθευτεί απ' έξω.
0: Είχε προμηθευτεί, ωραίο.
1: Ναι. Και πάω μέσα και λέω, για το εισιτήριο μου λέει βάστα. Λέω, τι βάστα. Βάστα, λέει. Ναι,
0: σαν
1: λέω,
0: περίμενε.
1: Ναι, και όχι, αυτός εννοούσε ότι βάστα από τη μία πλευρά για να τραβήξει από την άλλη. Που,
0: τι
1: που κοβότανε, ας πούμε, κάπως.
0: Ναι, έτσι το ακύρωνε.
1: Αλλά εννοούσε βάστα, ας πούμε αυτό. Βάστα ο ένας βάστα. Περίμενα κι εγώ, βάστα. Και εννοούσε να βαστίξω από τη μία την πλευρά για να τραβήξει από την, από την άλλη.
0: Ναι,
1: οπότε είχαμε βγάλει τότε άκρη.
0: Ωραία, μπράβο. Και από πίσω ουρά. Γιατί δεν προχωράμε τώρα.
1: Σε μια έρημη στάση κάπου στα Κουνουπιδιανά, έτσι ένα χωριό.
0: Από το μυαλό σου.
1: Όχι, υπάρχει.
0: Υπάρχει χωριό τώρα. Καινούριο μα πρέχει τώρα. Άλλο. Εκολαπτόμενο μυθομανή είναι αυτό. Έχω τον Ζαέρη, ο οποίο είναι καθηγητή. Καθηγητή. Ζαέρη, ότι του κατέβει, το παπ κατευθείαν. Βέβαια, το κακό, παύλα καλό, είναι ότι 9 στις 10 ο Ζαέρη δικαιώνεται. Δηλαδή έχει αυτό δίκιο. Και όχι εγώ. Τώρα έρθει ο Χάρη να μα πει ότι υπάρχουν, λέει, τα κουνουπίδια. Τα κουνουπίδια, αλλά στη.
1: Κομμόπολη στην Κρήτη.
0: Όντω υπάρχει.
1: Δεν θα αμφισβητείτε.
0: Ναι, θα σέβεστε. Καλά, να το γυρίσω τέλειω. Εσεί που μένετε στα Κουνουπιδιανά, είστε περήφανοι δηλαδή. Δηλαδή. Θα μου πείτε τι να κάνω, εδώ γεννήθηκα. Α. Β. Ο ιδρυτή των Κουνουπιδιανών ήταν, πρέπει να ήταν από τι Δρακέ, πρέπει να έχει γίνει. Δεν το λέμε αυτό καμιά φορά. Χθε ήπια με εγώ για ένα κουνουπίδι. Δεν το λέμε. Είδε. Το λέτε εσεί.
1: Κουνουπίδι, όχι.
0: Δεν το λέτε. Πώ είναι η μια λέξη που. Ότι έγινα. Ζάντα, ρε παιδί μου. Πώς.
1: Ναι, το ζάντα.
0: Ζάντα, ναι. Υπάρχει.
1: Ναι. Το έχω ακούσει.
0: Το χάλια, λιώμα.
1: Ναι, ζάντα, ας πούμε, ναι.
0: Ναι.
1: Δεν λες, κουνουπίδι δεν είναι.
0: Όχι, δεν το λέω.
1: Δεν το έχω ακούσει, δεν το έχω πιάσει, όχι. Ναι. Το πιο παλιά και από το Θανάση.
0: Σε εποχή με τόξα και βέλη.
1: Πάντως, 7.923 κάτοικοι είναι μόνιμοι στα Κουνουπιδιάνα. 7.923 κάτοικοι.
0: Φίλε, είναι δυνατό τώρα. Είναι δυνατό. Δηλαδή, καταρχάς δεν. Πρώτη φορά τα έχω και είναι και πολύ. Να ήταν 5 κουνουπιδιανοί, να το καταλάβω. Ναι. Αλλά 7.000.
1: 7.923.
0: Σωστά, ναι. Μην προβάλλω. Και είναι κοντά, είναι σαν συνοικία των Χανίων.
1: Είναι λίγο πιο έξω, κάτσε να σου πω πώς.
0: Χωριό
1: λέει.
0: Δηλαδή.
1: Ναι. Με, Κουμόπολη είναι.
0: Δεν είναι Καλαμαριά Φίνικα, α πούμε.
1: 8 χιλιόμετρα από τα Χανιά.
0: Α, εντάξει.
1: Είναι από το.
0: Έχει παραθαλάσσιο, κάνει εκεί κουνουπιδιανό μπάνιο. Γιατί πήγε στα κουνουπιδιανά,
1: δηλαδή. Παρέχαμε εκεί πέρα που μένανε.
0: Α, έχεις όρια, άμα προσέφαλα την παρέα σου.
1: Φύγανε, ναι, φύγανε από εκεί, εντάξει.
0: Δεν ήταν
1: πέρα. Ναι, είχαν απλά μείνει εκεί, ναι.
0: Μάλιστα,
1: μου προσέφαλα.
0: Πηλιά στους Κουνουπιδιανούς.
1: Τους φίλους μας.
0: Μπράβο. Προφανώς, εντάξει, τα παιδιά θα έχουν. Φαντάς να πας στα Κουνουπιδιανά. Τώρα μπορώ να κάνω 7 ώρες να μιλάω γι' αυτό. 7 ώρες. Να πας στα Κουνουπιδιανά, να τους πεις, παιδιά, εδώ πού θα φάμε καλό κουνουπίδι. Και να μην ξέρω τώρα. Εμένα είναι εύκολη σου κοπέλη.
1: Yeah.
0: Εμένα ή τα είπε τώρα.
1: Σύντεκνε.
0: Εμένα, γιατί. Και α πει, πει από εδώ, μη σε παίξω καμιά τέτοια.
2: Κυρίες και κύριοι, μετά από τις πετυχημένες εμφανίσεις σε Μιτιλίνη.
3: Τικέτο για τη συναυλία των Σκόρπιον.
2: Τώρα και στην πόλη μας το ιστορικό συγκρότημα Σκόρπιον.
1: Δεν θα είναι, αλλά θα είναι τα τραγούδια του.
3: Καλά, με του Σκόρπιον μπορεί και να είναι. Δεν είναι τόσο απίθανο.
1: Δεν έχει δει πόσε αφήσει έχει με μεγάλου καλλιτέχνε.
3: Έχει.
1: Αφιέρωμα, α πούμε, στον Αντώνη Ρέμο.
3: Σωστά.
1: Δεν θα είναι, αλλά θα ζωντανέψει από τα τραγούδια του.
3: Δεν γράφει αφιέρωμα, λέει. Έχει τη φωτογραφία του. Και λέει, ο Αντώνη Ρέμο. Στα, ξέρω εγώ, κουνουπιδιανά.
1: Θα έχουμε μπόσικα.
3: Τεράστια γράμματα. Πλησιάζει να δει λεπτομέρειες. Τι λέει, δεν θα είναι. Δεν θα είναι. Αλλά θα έχουμε αυτό που είπε. Αφιερώνουμε στα τραγούδια του.
2: Καμία και μοναδική εμφάνιση στο μαγαζί του Τάσου του Κουτάρα στην πλατεία.
3: Αυτό λέω, είναι πιο πιθανό να είναι οι Σκόρπιονς οι ίδιοι παρά αφιερώνουμε στου Σκόρπιονς. Γιατί από εκεί μετά, το αστείο με του Σκόρπιονς είναι ότι ερχόταν για μια τελευταία συναυλία.
1: Πολλοί είναι, είναι που κάνουν μια τελευταία συναυλία.
3: Ναι, σωστά. Το απειοριστήριο, πιξλάξ το κάνα πολύ.
1: Ναι, όντως.
3: Αλλά τώρα το έχουν απενεχοποιήσει.
1: Ναι.
3: Εδώ και χρόνια. Δηλαδή οι πιξλάξ επισήμως δίνουν συναυλίες.
1: Κανονικά.
3: Μετά την τελευταία του εκείνη είχε γίνει ένα ψηλό αστείο.
1: Ναι.
3: Ότι ρε παιδιά, πώς και τι και τα λοιπά. Εντάξει.
1: Ξανάμανα.
3: Ξανάμανα. Ταράμπαραρα.
1: Πάντως το καλύτερο σε αυτά, Γιάννη, είναι εκείνο το αυτοκινητάκι που περνάει. Και λέει απόψε στο θεατράκι του χωριού.
3: Ωραίο είναι αυτό.
2: Ωραίο. Λαγιοφόρος αγορά. Και πλούσια, πολύ πλούσια δώρα. Για την ενίσχυση του δημοτικού κυρουκομικού συνεταιρισμού.
1: Αυτά τα δώρα πώς γίνεται πάντα να καταλήγουν έστω. Κάθε χρόνο.
3: Ναι, καταρχάς είναι πάντα πολύ πλούσια τα δώρα. Που δείχνει ένα πράγμα έτσι πως για
2: θα
3: την
2: Ελλάδα. Θα κληρωθούν η πένα του Μάικλ Σέγγερ. Το μπλουζάκι του Κλάους Μάινερ. Και μια δωροεπιταγή 50 ευρώ για το πρατήριο υγρών καυσίμων του Τάκη Κουλουφουτιά.
3: Η πένα για του
1: Τάκη
3: του Σέγγερ, ναι.
1: Και μετά στο πρατήριο καυσίμων του Τάκη Κουλουφουτιά.
3: Η πένα, ξέρεις τι είναι η πένα.
1: Η πένα.
3: Η πένα δηλαδή.
1: Αυτό που γράφουμε, η πένα.
3: Να το. Νάτος.
1: Θες την πένα ή την.
3: Εγώ τι θέλω, αφού τη ιστορία του λέει.
1: Το ρανοπαίχτη.
3: Δηλαδή είναι δυνατόν να κλείνωνα για τους Σκόρπιονς την πένα.
1: Εντάξει, γιατί μπορεί. Με κάποτε γράφτηκαν τα τραγούδια.
3: Σωστό! Η πένα με την οποία έγραψε τους στίχους ο Σέγγερ του.
1: Holiday. Το θέμα, Γιάννη, δεν είναι να ξέρει τη σωστή απάντηση. Είναι να μπορεί να δικαιολογήσει και τη λάθος.
3: Βέβαια. Αυτή είναι η επιτυχία.
1: Κράτα το.
3: Το είναι ο ορισμός του λαμόγιου. Αυτό που μόλις είπε ο Χάρης και έχει δίκιο. Είναι να τους πεις ότι αυτό που είπες και έμοιαζε λάθος ήταν τελικά όχι σωστό μόνο, ήταν και πολύ πιο έξυπνο από όσους άλλους χαζούς που με διορθώσατε κιόλας. Αυτό είναι, δεν είναι το λαμόγιο. Αυτό είναι. Μπράβο, Χάρη μου. Πέρασε τις εξετάσεις. UEFA Pro είσαι. Λέει ο Δημήτρης εδώ ένα ωραίο. Ένα παλιό, ένα ψιλοαστείο με πιξλάξ. Ένα ζευγάρι που μπορεί να γνωρίστηκε στην πρώτη τελευταία συναυλία τους. Τώρα έχει παντρευτεί και έκανε και παιδί. Έχει και παιδί γυμνασίου. Σωστό. Σωστό. Και άμα λέγανε παλιά στους Πιξλάξ ότι στη συναυλία πας στον Πιξλάξ πας και χωρίζεις.
1: Ναι.
3: Είχανε τραγούδι, ήταν τόσο έτσι. Χωρίζεις. Ακόμη και αν δεν τα έχεις. Ναι. Ακόμη και αν δεν έχεις σχέση, φεύγεις χωρισμένος.
1: Από μόνος σου.
3: Είσαι στο μούντρε, παιδί μου, καταλαβες.
1: Τα σπάσα.
3: Βέβαια, αγαπάω τώρα, μην.
1: Όχι, είναι και νομίζω ότι γνωρίζουν και μια δεύτερη. Στιγμή έτσι αναγνώρισης, ας πούμε, των τραγουδιών τους. Ακόμα και στις πιο νέες γενιές που μπορεί κάποια από αυτά απλά να τα έχουν ακούσει.
3: Ναι, ναι. Τώρα.
1: Ακούγονται πολύ και γίνεται και χαμός και στις συναυλίες.
3: 25χρονος ακούγονται.
1: Ναι, φουλ. Έχουν κάνει ένα rebranding πολύ ωραίο.
3: Τι λες?
1: Ναι, Γιάννη.
3: Μπράβο μας. Λέω μας τους παλιούς.
1: Α, νόμιζα ότι έχεις κανένα αμερτικό. Είσαι ο μπασίστας.
3: Μπορεί να έχω δώσει στίχους, το αποκλείς, να έχω δώσει στίχους.
1: Ποιος θα ήταν, ας πούμε, από ποιο τραγούδι θα ήταν?
3: Από αρκετά υποψήφια.
1: Ναι,
3: ναι, από αρκετά.
1: Ας πούμε, γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις.
3: Ναι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Γεια σου Γιάννη, όλο αργεί ο Τζόνι Πάγκ. Καλημέρα από Στουτγκάρδη. Εντάξει Γιάννη, όλο αργεί. Υπάρχουν.
1: Σε έδωσα απέναντι.
3: Όχι. Εγώ θα το έλεγα. Δεν γίνεται να μιλάει μέχρι τις 8 και 20 ο Χάρης. Θα πει ένας άλλος καλά. Τόσο αγένεια. Μια καλημέρα πες. Κατάλαβες. Δεν μπορούσα να κρυφτώ. Αλλά απ' την άλλη, εγώ ήρθα στην ώρα μου. Δηλαδή θέλω να πω.
1: Δεν είχαν διαφημίσεις.
3: Αυτό ακριβώς. Κατάλαβες. Δεν σας βλέπω τώρα να λέτε μπράβο σας που δεν έχετε διαφημίσεις. Πόσο δύσκολη γίνεται η ζωή μας. Αλλά μόνο όταν έχει διαφημίσεις ξέρετε να γκρινιάζετε. Πολλοί κρατάνε διαφημίσεις κτλ. Δείτε όμως και από την άλλη πλευρά ένας που έρχεται
1: σταθερά,
3: καθυστερημένα. Είναι στην ώρα του εν τέλει. Λοιπόν, πριν πάμε στα πιο επίκαιρα, στο πούμε, αν και ενώ για τα παιχνίδια, δεκάδες σήμερα κτλ. Μου είχε κάνει εντύπωση αυτό που είχες πει και συζητούσαμε την επομένη του παιχνιδιού του πρώτου του ΠΑΟΚ με τον...
1: Με την Άντερλεχτ.
3: Με την Άντερλεχτ. Το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ και με την κουβέντα που κάναμε για το πέναλτι που κέρδισε ο ΠΑΟΚ, την εκτέλεση του Μιχαηλίδη, την ατάκα του Λύση.
1: Ναι.
3: Ότι οι εκτελεστές ήταν αυτοί και τα λοιπά στον πάγκο. Και έτσι είδα ρε παιδί μου από περιέργεια τι γίνεται με τους πεναλτάκιδες, ας το πούμε έτσι, με τους εκτελεστής του τον πέναλτις στον ΠΑΟΚ. Καταρχάς εδώ να πούμε ότι ο Μιχαηλίδης αυτό το πέναλτι που εκτέλεσε συγγνώμη, ήταν το πρώτο που τουλάχιστον σύμφωνα με τα στατιστικά το πρώτο πέναλτι που εκτέλεσε σε ροή αγώνα.
1: Ναι, γιατί σε εκτελέσεις, σε διαδικασία εκτελέσεων, ας πούμε, πέναλτι, σε νοκάουτ αγώνες και όλα αυτά, το είχαμε συζητήσει ότι είχε εκτελέσει ξανά,
3: ναι,
1: σίγουρα τον Ατρόμητο.
3: Μπράβο, με τον Ατρόμητο είχε εκτελέσει. Μπορεί και έχει το παρελθόν σε κάποιο, ναι, άλλο μάτς, τώρα δεν ξέρω, δεν μου έρχεται αυτό. Αλλά εκεί με τον Ατρόμητο είχε εκτελέσει στο παιχνίδι με τον Μοναστηρλή. Τι το είχε βάλει. Λοιπόν, ο Κωνσταντέλιας. Παρεπτόντως ο Κωνσταντέλιας θα συμπληρώσει με τον ΠΑΟΚ 190 παιχνίδια. Mm-hmm. Τώρα στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Στρογγυλοποιεί τον αριθμό των συμμετοχών του. Σε αυτά τα 190 παιχνίδια, πόσα πέναλτι μπορεί να έχει εκτελέσει. Θυμάσαι, σου έρχεται εικόνα του Κωνσταντέλια να χτυπάει πέναλτι.
1: Όχι, ούτε σε διαδικασία δεν μου έρχεται, ούτε και σε ροή αγώνα.
3: Κοιτάξτε, μην παρεξηγηθεί.
1: Εννοούμε τα, ναι, πέναλτι 5-5, ναι, νοκάουτ αγώνας και...
3: Μην παρεξηγηθεί τώρα αυτό που λέμε. Δεν υπονοούμε κάτι οτιδήποτε. Το βάζουμε ως στοιχείο, ως fact. Γιατί έγινε μια κουβέντα, ρε παιδί μου, και ένιωθα εγώ ότι κάτι χρωστούσαμε στον κόσμο.
1: Ναι.
3: Γιατί είχαμε αφήσει κάποια πράγματα λίγο στη μέση.
1: Ναι.
3: Μπορεί κάποιος όντως να μην... Δεν ξέρω τώρα, να μην νιώθει καλά στον εκτελέσει πέναλτι. Οπότε, άμα δεν νιώθει καλά, να το εκτελέσει.
1: Καλύτερα να με το βαρέσει.
3: Ναι, δώστε το χάρη, να το χάσω χάρη.
1: Άρα, να, όλοι, να δείχνουν αυτό.
3: Να μην το χάσω, καταλάβατε. Όχι, πλάκα.
1: Ποιο πέναλτι.
3: Καλύτερα, α το βαρέσει, να σου πει νιώθει.
1: Ποιο πέναλτι σα έχει μείνει πιο βαθιά χαραγμένο ω πέναλτι που χάθηκε.
3: Που χάθηκε.
1: Ναι.
3: Καλή ερώτηση.
1: Που μπήκε, εντάξει, πολλά μπορεί να.
3: Ναι, να, ο Θανάσης το είπα αμέσως. Νομίζω ότι αυτή η γενιά, α πούμε, των πεντάριτων. Συγγνώμη. Θα πει κατευθείαν του Μπάτζιο από το Μουντιάλ του 1994, ναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καλά, με το, τώρα αυτό δύσκολα και στεναχωριέσαι που το λες, γιατί προσπαθείς να μπεις στα... Ο Μπάτζιο δεν πρέπει να...
1: Εμένα, ας πούμε, ένα που μου έρχεται είναι του Φάνι Γκέγκαμ στο Παγκόσμιο,
3: ναι,
1: το οποίο, όπως έχει πει στη συνέντευξή του, δεν το έχασα εγώ.
3: Κωνσταρικά.
1: Ναι, δεν το έχασα εγώ, το πιασε ο Νάβας.
3: Καλά, επίσης να πούμε εδώ, άμα θέλετε, βάλτε να δείτε αυτή τη φάση ξανά του Γκέκα και πείτε δηλαδή, όχι VAR με το μυρογνωμόνιο, ας πούμε. Αν υπήρχε VAR, ο Νάβας έχει φτάσει σχεδόν να. Δηλαδή, ναι, όπως παλιά έκανε ο τερματοφύλακης όλοι. Δεν λέω ότι έκανε ο Νάβας κάτι, απλά ως εικόνα τώρα.
1: Σου χτυπάει.
3: Βέβαια. Έχει βγει από την αιστεία πόσο μπροστά έχει πάει.
1: Ναι. Και έχει πει και ο Φάνης Γιάκας ότι εγώ την καλύτερη εκτέλεση που μπορούσα να κάνω έκανα. Και είναι αλήθεια αυτή η εκτέλεση του,
3: ναι,
1: είναι πολύ καλή.
3: Είναι άδικο, ξέρεις αυτό, Λόρα, έκανες μια ερώτηση που είναι λίγο πιασάρικη, έτσι συναρπαστική. Αλλά μετά εμένα, λίγο στεναχωριέμαι για αυτούς που έτσι τα χάνουν τα πέναλτι. Εκτός αν είναι κάποιος, ξέρεις, υπερόπτης, ας πούμε, και σου λέει εδώ στην μπάλα. Δηλαδή έχω εγώ τον Χάρη ο οποίος είναι εκτελεστής. Και έχει πει η ομάδα, ο Χάρης θα τα βαράει.
1: Ναι.
3: Και πάω εγώ εκεί πάνω στην άσπρη βόλτα και του λέω: δώσ' την μπάλα. Και μου λέει: όχι, μα έχει πει ο προπονητής. Βρε, δώσ' την μπάλα. Και εσύ, αν το χάσεις, δεν θα πολύ στεναχωρηθώ για σένα.
1: Τίποτα.
3: Αλλά τώρα για το Γκέκα, και είναι και άδικο, ας πούμε. Δηλαδή να έχει κάνει μια καριέρα, να έχει βάλει τόσα γκολ. Κανόνια εκεί, κάτι φωτογραφίες με την Bochum, αρχισκόρερ εκεί κτλ. Και ας πούμε όταν συναντάει κάποιος τον Γκέκα, ή οτιδήποτε, του λες:
1: να το θυμάται αυτό.
3: Ναι, άρε Φάνη, τότε εκείνο με το πέναλτι. Του είναι μαχαιριά τώρα και αυτό, καταλάβει. Γι' αυτό λίγο λέω: στεναχωριέμαι. Τέλος πάντων. Ο Πέλκας 190 παιχνίδια στον ΠΑΟΚ δεν έχει χτυπήσει πέναλτι.
1: Ο Κωνσταντέλιας.
3: Α, ναι, ο Κωνσταντέλιας. Έχουμε θέμα σήμερα. Καλά που είναι το νεαρό παιδί δίπλα και πάει από μέσα ο παππούς. Τον κρατάει. Όπα!
1: Εσύ!
3: Ο Κωνσταντέλιας.
4: Τυραγκέκας. Se mueve la línea Keylor Navas. Vamos Keylor. Vamos Keylor.
5: Navas προσπαθεί με κινήσεις να αποσυντονίσει τον Φανγκέκα και το καταφέρνει από Κρούι.
0: Καταρχάς το πόσο γελίο είναι κάποιο, κάποια άτομα δηλαδή, χωρίς να δείχνουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το πόσο γελία φωνάζουν, δηλαδή σαν να ανάβουν ένα φως από πάνω τους. Σαν μια ταμπέλα στα
1: τα βελάκια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φαρμακείο.
0: Ναι.
1: Αυτά τα από μακριά που φαίνονται και μέσα στην ομίχλη σε κανένα χωριό κάπου πέρα.
0: Μια λεπτομέρεια, εντάξει, μπορεί, είναι γνωστή ίσως το περισσότερο, απλά τώρα για την κουβέντα. Ο Γκέκας βαρούσε πέναλτι γενικώς. Δεν είπε εκείνη την ώρα, δώστε μου την μπάλα, το έχω, θα γίνω ήρωας.
1: Όχι, είναι παίκτης ο οποίος ήταν εκτελεστής.
0: Και τον εμπιστευόταν και οι συμπαίκτες του, δηλαδή, και οι υπόλοιποι λέγανε okay, για τα πέναλτι Γκέκα. Λέγανε μετά, ίσως λέει, το μόνο που έπρεπε να υπολογίσουμε ήταν ότι ο Γκέκας με τον Άβας ήταν συμπαίκτες στην Ισπανική Λεβάντε.
1: Γιατί μπορεί μετά, να ήξερε.
0: Σίγουρα μπορεί, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ο Νάβας πάντως μετά, το πόσο είναι αλήθεια ή όχι, είπε ότι εγώ θυμήθηκα το πόσο εκτελούσε τα πέναλτι ο Γκέκας στη Λεβάντε. Σε εποχές που δεν ξέρω αν είχε τότε ο τερματοφύλακα τα μπουκαλάκια που έχουν τώρα.
1: Δεν θα έχει το μπουκαλάκι.
0: Και τα χαρτάκια. Τουλάχιστον δεν, σε αυτό το πέναλτι δεν το.
1: Μπορεί να μην το είχε να το. Έτσι τόσο χειροπιαστό, αλλά μπορεί από πίσω να του είχαν πει ότι ξέρει τι αυτό εκεί.
0: Ναι.
1: Και καμιά φορά δεν έχεις δει που είναι πίσω στη σέντρα και κάνει ένας τον τερματοφύλακα από πίσω, ας πούμε από αριστερά ή από δεξιά, ένας άλλο συμπαίκτης.
0: Α, οι άλλοι που περιμένουν από, στη σέντρα,
1: ναι,
0: αγκαλιασμένοι.
1: Ναι, κάνει νόημα, ας πούμε, ένας που να εμπιστεύεται να του δείχνει, ας πούμε, από εκεί. Να έχει ένα που τον έχει σταμπαρισμένο, ότι αυτός ξέρει.
0: Σωστό.
1: Και να δείχνει.
0: Πάντως έχεις κάνει ωραία ερώτηση, έτσι, πέναλτι που μπορεί να θυμάστε, αλλά εσύ λες που χάθηκαν.
1: Που χάθηκαν. Που μπήκαν είναι πολλά.
0: Ναι, μπορεί όμως να είναι και πέναλτι που η μπάλα να είναι κρίσιμα πέναλτι.
1: Θα σου πω.
0: Γκολ και φύγαμε, ας πούμε.
1: Θες να μας πούνε και αυτά που βάλανε. Εγώ αυτά που.
0: Γενικώς. Άμα ναι. Θυμούνται, μπορεί να μας πει κάποιος και ένα που θυμάται που μπήκε, ρε παιδί μου, να θυμόμαστε και αυτά που μπήκαν. Ε. Καλή ώρα τώρα που λέμε. Τώρα ξανανοίγουμε παρέθεση. Θα πούμε και για τους πέναλτάκες αυτή την ιστορία που ξεκινήσαμε. Αλλά με Κωνσταντέλη και όλα τα παιδιά. Ας πούμε τώρα ο πολύ επίκαιρος και εξαιρετικός, έτσι πόσο αγαπησιάρης, Χρήστος Τζόλης, έχει τη δική του ιστορία με το χαμένο πέναλτι τις πρώτες του μέρες στην Όριτς. Που εκεί κάνει υπέρβαση καθήκοντος. Δηλαδή
1: ναι,
0: κάνει
1: ίσως
0: υπέρβαση.
1: Ήταν φάουλ.
0: Σίγουρα ήταν φάουλ. Σίγουρα. Πώς το λέγανε ο Γερμανός προπονητής που είχε.
1: Ο Φάρκε.
0: Ο Φάρκε τον έκανε δηλαδή πενταροδεκάριστα.
1: Και θυμάμαι τώρα τη δήλωση. Ακριβώς δεν την έχω, αλλά νομίζω ότι όταν είχε ερωτηθεί μετά στη συνέχεια για το πέναλτι αυτό, είπε ότι πρέπει να μας κάνει ένα τραπέζι, λέει, ένα καλό τραπέζι με ένα ελληνικό φαγητό.
0: Ο Φάρκε το είχε πει αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι. Κοίτα, είναι οι πρώτες του μέρες στην Όριτς του Τζόλι, που επί της ουσίας ο Τζόλις τότε να έχει παίξει επαγγελματικά, ενώ σε πρώτη ομάδα, πρώτο επίπεδο, ψηλό επίπεδο, ένα χρόνο σκάρτα. Δηλαδή, και είναι και το μάτς με τη Λίβερπουλ που κερδίζει πέναλτι Όριτς και πάει και παίρνει την μπάλα. Και έχει πει ο Γιαννούλης επίσης επίκαιρος, που ήταν συμπαίκτης στην Όριτς, παίρνει την μπάλα ο Τζόλις και λέω από μέσα μου, τι κάνει. Βέβαια, κάποιοι το διαβάζουν ότι έχει υψηλά επίπεδα αυτοπεποίθησης. Υπάρχει και σωστά το διαβάζεις και έτσι. Δεν μασάω. Το χάσα βέβαια. Εντάξει, θα τα ακούσω, τα άκουσα. Αλλά πάμε και παρακάτω. Θα πω, παιδί μου, ότι σε αυτή τη φάση διαβάζει κάποιος την αυτοπεποίθηση του Τζόλι και το σαγανό. Αλλά μετά, όταν θα τον πάρει παράμερα, θα του πει: μην το ξανακάνεις.
1: Ναι, αυτό είπε και ο Φάρκε. Λέει. Ναι. Η τότε δήλωση είναι το Σεπτέμβριο του 2021. Μου αρέσουν οι παίκτες οι οποίοι δεν φοβούνται.
0: Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
0: Τόσο νωρίς. Εγώ το είχα για χειμώνα ότι γίνεται.
1: 24/9 του 2021.
0: Ω, ακόμη πιο νωρίς δηλαδή.
1: Άντε να ήταν, ναι. Να είχε μπει και την επόμενη μέρα. Δήλωση να. Εκεί.
0: Ναι, πάντως ναι. Τότε.
1: Μου αρέσουν οι παίκτες οι οποίοι δεν φοβούνται να παίρνουν ευθύνη στο γήπεδο. Απλά πρέπει να είναι με τον σωστό τρόπο. Μερικές φορές πρέπει να δίνει σκληρή αγάπη. Ο Τζόλις είναι ένα υπέροχο παιδί. Μου αρέσει αυτή η εμπιστοσύνη που έχει για να προχωράει μπροστά. Ο ίδιος απογοητεύτηκε από το χαμένο πέναλτι, αλλά όλα είναι καλά. Δεν θα το βάλουμε πρόστιμο. Απλά θα πρέπει να κάνει το τραπέζι στην ομάδα με ένα ελληνικό φαγητό όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.
0: Έλα, ρε. Πατρική λίγο. Καλά, θα μου πεις. Απέραντί του είχε και ένα μικρό παιδί και ένα baby face, ας πούμε. Δεν είναι ότι μεγαλοδείχνει και ο Τζόλης.
1: Όχι, και εδώ ήταν και στα πολύ μικρά του και νομίζω ότι στο παιχνίδι απέναντι σίγουρα θα ήταν και ο Κώστας Τσιμίκας.
0: Αν έπαιζε ο Τσιμίκας στο μάτς. Καλή ερώτηση αυτή. Σήμερα είσαι πάρα πολύ καλός.
1: Ο οποίος πήγε σαν χθες.
0: Και σήμερα.
1: Ο οποίος πήγε σαν χθες.
0: Ναι.
1: Ο οποίος...
0: Τι το παιδί, μιλάει συνέχεια στην επικοινωνία, παιδιά. Μιλάει συνέχεια. Είναι σαν να έχει ξεχάσει ο διπλανός τη βρύση να τρέχει.
1: Άκουσε με να σου πω, Γιάννη, ο Θανάσης γύρισε από την άδειά του. Άκουσε με να ο Θανάσης γύρισε από την άδειά του.
0: Δεν του μιλούσε κανείς εκεί.
1: Ναι. Βρήκε τώρα μπροστά του ένα πρόσφορο έδαφος να καλλιεργήσει σπορά για την υπόλοιπη χρονιά. Οπότε έχει βγάλει έτσι τον τριγητή έξω και ό,τι πάρει τώρα.
0: Δεν παγάστε. Πήγε 9 η ώρα. Καλά μας πάει, έτσι. Πάμε εδώ, έχουμε κάνει έρευνα, δεν έχω πει τίποτα. Κωνσταντέλια, τέλος πάντων. Θα είναι. Βρίσκουμε τώρα, βάλτε τα μηνύματα, στείλτε αστείο ότι αγαπάτε. Πέναλτι που μπήκαν, που χάθηκαν. Ο Θανάσης δεν θυμάται μόνο αυτά που.
1: Αλίσα μάτα!
0: Τα χαμένα εννοείται. Έκανε σαν ένα προαγγέλιο Ζαΐρη, λέει.
1: Ότι έρχεται.
0: Έρχεται. Αλίσα μάτα, ναι.
1: Έρχεται.
0: Ναι. Άμε χαμένο. Χαμένο. Τι να κάνουμε.
1: Εκτελεί ο Αλί Σαμάτα και στέλνει την μπάλα. Ο Σαμάτα γλίστριψε και έπεσε. Πάει αυτό το παιδί από την Τανζανία.
0: Στείλτε επίσης με ποιον θα συγκρίνατε σε γελιότητα τον Νικολίπτη μας. Δηλαδή έχετε κάνα... Αλλά να είναι αν μπορείτε δημόσιο πρόσωπο.
1: Να μπορούμε να το.
0: Μην πείτε χώρα, ξάδερφο.
1: Ο οποίος Αλίσα Μάτα πριν έρθει στον ΠΑΟΚ, όταν υπήρχε η φημολογία, έχει βρει ο Κώστας Πετρωτός ίσως 7 τηλέφωνα Αλίσα Μάτα από έναν θείο του στη Ζανζιβάρη εκεί πέρα. Μου λέει, άντε λέει, πάρ' τον έναν να τον βρει. Λέει να το βγάλει το θεματάκι. Παίρνω κι εγώ ένα τα τηλέφωνα. Έχω φτάσει, ας πούμε, από τα 7 τηλέφωνα στο τελευταίο, προτελευταίο. Δηλαδή ήταν εκεί που νόμιζα ότι δεν θα απαντήσει κανένα.
0: Τα άλλα τα απαντούσαν και δεν ήταν.
1: Όχι, όχι, δεν χτυπούσε, αλλά δεν τίποτα. Παίρνω λοιπόν στο προτελευταίο, ας πούμε, και βγαίνει μια φωνή που μάλλον ήταν ο Αλίσα Μάτα.
0: Αντρική πάντως. Αντρική πάντως.
1: Αντρική. Και φωτογραφία είχε και το. Δηλαδή στα WhatsApp και σε αυτά είχε φωτογραφία τον εαυτό του.
0: Α.
1: Οπότε πιστεύουμε ότι είναι ο Αλίσα Μάτα. Ελό, Αλί, χελό. Λέει, εντάξει, η κοινωνία δεν ήταν και πολύ σε γρήγορους ρυθμούς, παιδί μου. Σαν να είχε καθυστέρηση ο ήχος, ας πούμε. Το λέω, πού βρίσκεσαι, λέω, εδώ υπάρχει θυμολογία ότι έρχεσαι στον ΠΑΟΚ. Λέει, for now family moments.
0: Μάλιστα.
1: Μετά από δύο μέρες ανεβάζει μια φωτογραφία ο Αλίσα Μάτα στο Instagram. Που είναι μια φωτογραφία όντως που από κάτω λέει έχει και μια λεζάντα family moments, κάτι σχετικό. Και βλέπω μια family, η οποία Γιάννη. Πρέπει να ήταν όσο, τι να σου πω, 15 άτομα πρέπει να είναι μόνο το πρώτο, τα αδέρφια ας πούμε και τα πρώτα ξαδέρφια στο όριο.
0: Όσο λέω, το έχουν πηδιανά.
1: Ναι, ο Σπουνιλόνος χαιρετίσει, λέω όλους αυτούς, λέω, έχει γενέρεση στον ΠΑΟΚ, λέω ακόμα.
0: Θα προλάβουμε να το δηλώσουμε στη λίστα της για το παιχνίδι. Ωραία, πέναλτι, μάτς, αυτά.
1: Μετά.
0: Μέχρι τις 11 και ώρα έχουμε μέχρι τις 11, αλλά επίσης και μετά τις 11 έχει και άλλες εκπομπές στο Μητρόπολης. Δεν είναι δηλαδή ότι καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Μετά θα. Πάντα θα συνεχίζει τη ροή, οπότε.
1: Και κάτι να μην πούμε εμείς.
0: Θα τα πούνε οι άλλοι.
1: Κάποιος θα βρεθεί.

Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Νεκρός μέσα στο υπηρεσιακό του όχημα βρέθηκε ένας 34χρονος αστυνομικός στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου στην Αθήνα. Ο ΕΚ λοιπόν καθόταν στη θέση του συνοδηγού του οχήματος, το οποίο ήταν κλειδωμένο και σύμφωνα με πληροφορίες έφερε σημάδια στο λαιμό και το πρόσωπο. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να φωτίσει περαιτέρω τα αίτια του θανάτου του. Σήμερα απολογείται ενώπιον του ανακριτή η 46χρονη που κατηγορείται για τον φωνικό εμπρησμό στη Μαρφίν το 2010. Η κατηγορούμενη φέρεται να παρήχε υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα που συνδέεται με την επίθεση στην τράπεζα και οδήγησε στον θάνατο τρεις εργαζομένους. Ανοιχτή για όλα τα αφημί είναι πλέον η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027» του Υπουργείου Τουρισμού. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 12 παρά 1 λεπτό τα μεσάνυχτα. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 132 νεκρούς, 87 τραυματίες και δεκάδες κατεστραμμένα κτίρια άφησε πίσω του ο ισχυρός σεισμός των 7,4 Ρίκτερ, ο οποίος συγκλώνησε τη Δευτέρα το δυτικό τμήμα της Κολομβίας. Τέλος, υψηλές θερμοκρασίες θα σημειωθούν και σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμαίνεται από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Μυρίζει λουκουδιά!
3: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
2: Πού πήγε πάλι!
3: Όπου κι αν πήγε, Πετσόπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
3: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
4: Πετσόπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
5: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
6: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
5: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
7: Nexus Facility, παρακαλώ.
5: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
8: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εν τω μεταξύ και ο Verstrate αυτό που το έχει λιώσει ο Θανάσης, βγάζει Verstrate, όλα τριγύρω αλλάζουν, ο Verstrate εκεί. Καινούρια σεζόν αρχίζει, Verstrate συνεχίζει να εκτελεί το πέναλτι. Πέναλτι εκτελεί. Δηλαδή τώρα που συζητάμε για πέναλτι, Verstrate έβαλε για τον, δηλαδή γκολ, αυτό ήταν πέναλτι πρόκρισης για τον Άρη με την ΑΕΚ. Γκολ. Εντάξει, βέβαια δεν είναι πέναλτι σε τελικό, να το θυμάσαι και τα λοιπά. Ωραία μηνύματα έρχονται. Κάποια στιγμή, ίσως και αύριο θα το διαβάσουμε, αλλά.
1: Έχει κι άλλες εκπομπές.
0: Όχι, εντάξει, μην τους βάλουμε να διαβάζω τα δικά μας τα μηνύματα. Να το κλείσω λίγο αυτό που λέγαμε. Έτσι, προσπαθούσα τέλος πάντων να πω εγώ. Βέβαια, λέγοντας τώρα για τον Κωνσταντέλια ότι δεν χτυπάει ακόμη τουλάχιστον πέναλτι. Νομίζω η ηλικία βέβαια σε αυτό δεν με βοηθάει πάρα πολύ, αλλά νομίζω και ο Κούδας δεν ήταν
1: εκτέλεστης
0: στους πεναλτάκιδες του ΠΑΟΚ. Επειδή κάπως λίγο πρόσφατα κάποιος μου είπε μια ιστορία, τώρα μου είπε για ένα, γιατί μου λέγαμε για πέναλτι και μου έλεγε έτσι ο ομοτράπεζος εκεί πέρα, μου έλεγε εντάξει, λέει και μεγάλοι όλοι χάνουν πέναλτι. Μου θύμισε ας πούμε το Χατζηπαναγή το 76, το κύπελο που παίρνει ο Ηρακλής, που πάει στα πέναλτι. Ο Χατζηπαναγής έχει κάνει όργια το μάτς, δηλαδή ο Χατζηπαναγής έχει έρθει τον Νοέμβριο στην Ελλάδα το 75 και όποιοι δεν είχαν καταλάβει τι έχει έρθει, εκείνο τον Ιούνιο, δηλαδή 6-7 μήνες μετά το 76, κατάλαβαν τι έχει έρθει, δηλαδή ποιος είναι αυτός. Το μάτς που κάνει είναι μυθικό και στα πέναλτι όμως χάνει πέναλτι. Χάνει πέναλτι με ο Ηρακλή να παίρνει την... να παίρνει το κύπελο και το τελευταίο πέναλτι, δηλαδή ο ήρωας της βραδιάς από άποψη εκτελεστών του Ηρακλή είναι ο Μανώλης του Μπούγλου. Αυτός είναι που βάζει το πέναλτι που παίρνει ο Ηρακλής στο κύπελο. Ναι. Και νωρίτερα, βέβαια, ο ήρωας της βραδιάς είναι ο Φανάρας που πιάνει, νομίζω έχει πιάσει δύο. Και επίσης τους ήρωες της βραδιάς, γιατί συνήθως μένουν στο τελευταίο πέναλτι, είναι και το πέναλτι του Κουσουλάκη. Ο Κουσουλάκης, αν δεν. Στον Ηρακλή τότε ο Κουσουλάκης. Το λέω γιατί μετά πήγε στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, μπορεί κάποιος να.
0: Αν ο Κουσουλάκης δεν είχε ευστοχήσει το δικό του πέναλτι έτσι όπως πήγαινε η σειρά, όταν ήταν η δική του η ώρα να το χτυπήσει, θα έπαιρνε το κύπελλο Ολυμπιακός. Άρα και το Κουσουλάκη το πέναλτι είναι. Ή όπως λέμε, Θανάση μου, για τις βολές του Καμπούρη. Υπάρχουν και οι βολές του Ανδρίτσου.
1: Είναι η εκπομπή πίσω στον χρόνο. Με το Γιάννη Πάγκο.
0: Και άρχισε να έρθει η λατέρνα. Γιατί ακούστηκαν οι ημερομηνίες ανατριαστικές και.
1: Μια ιστορία του παρελθόν με το βλέμμα στο μέλλον.
0: Το 75 πράγματι μοιάζει.
1: Πράγματα που γίνανε αλλά μπορούν να ξαναγίνουν.
0: Τεράστια μακρινό. Το 87, γιατί θα έλεγα και για το 87.
1: Τότε που ακόμα μπουσουλούσε ο Θανάσης στο Φίληρο.
0: Όχι, δεν ήμασταν. Είμαστε, πόσο ήμασταν, 12, 15, όχι, 10.
1: Εγώ δεν ήμουν.
0: Εσύ, ναι, 15. Είναι οι βολές του Ανδρίτσου στην κανονική διάρκεια που στέλνουν το μάτς στην παράταση. Μετά, βέβαια, είναι οι βολές τριλικές του Καμπούρη. Αλλά πάντα υπάρχει και κάτι. Τέλος πάντων, πέναλτι στιγμές τέτοιου είδους. Και ο. Ναι, ο Χατζηπαναγής βαρούσε, χτυπούσε πέναλτι. Απλά αυτό τώρα το. Δεν ήταν δηλαδή ότι θα πήγαινε. Α, πήγαινε να βαρέσει πέναλτι, παιδί μου. Αλλά πιο εύστοχος ήταν στα κόρνερ. Δηλαδή τα κόρνερ τα βάζει σίγουρα. Για τα πέναλτι μπορεί και να χάνε. Δεν τα βάζει. Τα κόρνερ τον βόλευαν πιο πολύ. Ο Φραντζέσκος, ας πούμε. Ο Φραντζέσκος μπορεί να ήταν πιο εύστοχος στα φάουλ από ό,τι στα πέναλτι, ξέρω εγώ. Ναι, σίγουρα θα βάλω και ο Φραντζέσκος πέναλτι. Αλλά τον Φραντζέσκο το θυμάσαι για τα φάουλ. Και για τον κόλ που έβαλε στο πρώτο παιχνίδι με την Άρσεναλ. Που δεν ήταν με φάουλ, αλλά ήταν.
1: Του πήρε τη δόξα μετά από Βρίζας.
0: Ναι, θυμόμαστε τον γκολ του Βρίζα, δεν θυμάσαι τον γκολ του. Εντάξει, δεν θυμάσαι. Μπορεί να μην θυμάσαι τον γκολ του Φραντζέσκου. Έτσι πάνε τα πράγματα. Ο Κωνσταντέλιας δεν έχει βαρέσει. Ο Τάισον με τον Μπάουκ δεν έχει βαρέσει πέναντι. Και ο Τάισον δεν ήρθε χθες. Έχει τώρα 160, πάνω από 160 παιχνίδια με τον Μπάουκ.
1: Σίγουρα δεν έχει βαρέσει.
0: Έτσι νομίζω.
1: Α, εννοείς, συγγνώμη, μιλάμε μόνο για ροή αγώνα.
0: Για ροή αγώνα.
1: Ναι, ωραία, εντάξει.
0: Σε διαδικασία πέναλτι έχει βαρέσει. Θέλετε να πω, γιατί μου κάνει εντύπωση, το ένα έφερνε το άλλο, το διάβαζα. Ο Ζαφύρης.
1: Ναι.
0: Τον βλέπεις και λες, βαράει.
1: Το όχι, ναι.
0: Δεν έχει βαρέσει πέναλτι. Θα μου πεις με τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε, τώρα έρθει το Γενάρη. Γενικά. Όχι με τον ΠΑΟΚ. Στην Τσεχία που ήταν, πόσο ήταν στην Τσεχία, 2 χρόνια.
1: Ναι, και παραπάνω.
0: Δεν βάρεσε πέναλτι. Τελευταίο πέναλτι που βάρεσε, όταν βάρε το τελευταίο πέναλτι ο Ζαφύρης, το βάρεσε όταν έπαιζε στην Νορβηγία το 2022. Θα μου πεις, μπορεί ρε παιδί μου στα μάτς που ήταν να μην είναι. Τώρα μπορεί σε αυτή τη διαδικασία των αγώνων για τον κάθε ένα, η ομάδα του καθενός, να έχει κερδίσει 4-5 πέναλτι σε όλη την πορεία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλλά δεν είναι ο πρώτος εκτελεστής, ας πούμε, γι' αυτό.
0: Εγώ, εμείς το λέμε τώρα αυτό με αφορμή την εικόνα που είδαμε στο πρώτο παιχνίδι. Που
1: ακριβώς.
0: Κάει, έτσι, στον πάγκο, που είπε ο Λύση κάποια στιγμή, στον πάγκο λέει έχω τους εκτελεστές. Είχαμε τους εκτελεστές. Στον πάγκο, ναι, ο Γερεμέγεφ βαράει που ήταν. Ο Γερεμέγεφ πρόλαβε, ας πούμε. Πρόλαβε, βάρεσε τα δύο πέναλτι, νομίζω, με την Κηφισιά ήταν.
1: Είχε εκτέλεση, ναι.
0: Δύο ναι. Ήταν, έτσι.
1: Γιατί και ήταν και πολύ καλά κιόλα.
0: Μπράβο. Γιατί ο Λύση αυτό είχε πει όταν ρωτήθηκε σχετικά με τη Μιχαηλίδη.
2: Now we training it and today he was the first taker into the pitch. There were other takers into the bench. There were other takers but were into the bench.
3: Έχουμε προπονηθεί πάνω σε αυτό. Σήμερα ήταν η πρώτη εκτέλεση σε επίσημο παιχνίδι. Υπάρχουν και άλλοι εκτελεστές οι οποίοι όμως ήταν στον πάγκο.
0: Μπράβο, τώρα που άκουσα και εγώ το. Τώρα μπαίνω και εγώ, καλά. Ακούω, ναι. Πάγκο μπήκα. Ο Γερεμέγε βαράει.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν στον πάγκο, λέω. Ο Πέλκας.
1: Επίσης.
0: Χτυπάει, ναι. Δηλαδή τώρα μην το. Ο Πέλκας, βέβαια, νομίζω από τη στιγμή που επέστρεψε στον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω πόσα μάτς έχει. Από τη στιγμή που έστρεψε, δεν έχει βαρέσει. Δεν έχει βαρέσει πέναλτι. Δεν ξέρω και σε ποια παιχνίδια κέρδισε ο ΠΑΟΚ πέναλτι. Και ήταν και ο Πέλκας.
1: Και να ήταν μέσα. Ναι. Ναι.
0: Πάντως ο Πέλκας, ναι, είναι εκτελεστής. Τώρα, επειδή λέγαμε και με το Χάρη, ποιοι άλλοι ήταν στον ΠΑΟΚ. Ο Καμαρά. Ο Καμαρά, ενώ τον έχει έτσι για παίχτη που θα πάει στο πέναλτι, ρε παιδί μου, δεν έχει χτυπήσει ποτέ πέναλτι. Ποτέ. Ποτέ. Λέω με Ολυμπιακό. Ποτέ. Ποτέ. Λες μήπως ο Τέιλορ που τον είδαμε και χαφ. Ποτέ. Ποτέ, μόνο στο σχολικό πρωτάθλημα. Ξέρω εγώ σκοτέ. Όχι, δεν ξέρω. Ποτέ δεν έχει χτυπήσει πέναλτι ποτέ.
4: Σίγουρα.
0: Αυτό όμως που μου έκανε εντύπωση, γιατί λέει οι υπόλοιποι εκτελεστές μου είναι στον πάγκο, είναι ο Μύθου. Ο Μύθου μπορεί να μην έχει χτυπήσει πέναλτι με την πρώτη ομάδα. Έτσι αλλιώς είναι τα παιχνίδια του Λίγα ακόμη. Μέχρι στιγμής, άμα μπείτε στην καρτέλα του Μύθου, θα δείτε ότι το παιδί έχει 7 στα 7. Με K19, με εθνική. 7 στα 7. Άρα εκείνη την ώρα. Αλλά είναι και η ψυχολογία του καθένας. Δηλαδή, strictly, πώς το λέγε στο Moneyball που ο Brad Pitt.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε τον ηθοποιό των άλλων που ήταν ο.
1: Ναι.
0: Ο άλλος ο στατιστικολάγνος.
1: Ο πρωταγωνιστής. Ναι,
0: άμα ήταν δίπλα στο Λύση θα του έλεγε coach. Ο Μύθο έχει 7 στα 7, βλέπω στα χαρτιά μου. Αποφάσισε, ας πούμε. Βέβαια μετά είναι ψυχολογία. Πάντως ο Μύθου από τους μέσα.
1: Είχε τα καλύτερα ποσοστά.
0: Είχε βαράει.
1: Και δεν έχει 2 στα 2. Δηλαδή έχει το απόλυτο. Και δεν λέμε ότι έχει 2 στα 2.
0: Ποιος λες?
1: Ο Μύθου. Είναι 7 στα 7. Είναι.
0: Όχι, 7 στα 7. Ναι, στην καρδιά του. Ναι.
1: Θέλω να σου πω ότι είναι ένα σημαντικό νούμερο.
0: Ναι, ναι. Και δεν είναι 40 χρόνια που είσαι απλωμένα τα 7 στα 7 σε βάθος χρόνου. Είναι τώρα μαζεμένα, ρε παιδί μου.
1: Από την άλλη, γι' αυτό που έλεγες για τον Πέλκα, ο Πέλκας έχει καταφέρει να ευστοχήσει σε 6.
0: 6.
1: Και έχει αστοχήσει σε 4.
0: Ναι.
1: Με ΠΑΟΚ, με ΠΑΟΚ από τα 4 που έχει αστοχήσει είναι 2. Τα υπόλοιπα ήταν στην Τουρκία.
0: Εγώ θυμάμαι αυτό ένα τώρα που λες για τον Πέλκα.
1: Όχι, και ένα ευρωπαϊκό έχει χάσει με τον ΠΑΟΚ, ναι.
0: Αυτό που λες για τον Πέλκα, θυμάμαι το ματς, επειδή ήταν ματς ιστορικό λόγω COVID. Μάτς Κυπέλλου, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Τρελό παιχνίδι. Πρέπει πόσο στο δεκάλεπτο, στο 15λεπτο σκόραν τα 2-2.
1: Ναι, είχε σκοράρει.
0: Φοβερό.
1: Ναι.
0: Είχε βαρέσει πέναλτι. Το θυμάμαι για δύο λόγους. Πρώτον, για την εξέλιξη του σκορ που γινόταν τρελά πράγματα στην αρχή του παιχνιδιού με το βάλεση, βάζω εγώ. Δεύτερον, γιατί ήταν το τελευταίο μάτς με κόσμο πριν κλείσουν τα γήπεδα. Πριν κλείσει.
1: Λόγω COVID.
0: Κλειστούμε στα σπίτια όλοι. Και τρίτο, γιατί νομίζω ότι είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Τζολάκη με τον Ολυμπιακό. Και δεν πρέπει να κάνω λάθος, σχεδόν σίγουρος είμαι γι' αυτό. Με έναν Τζολάκη βέβαια να μπαίνει στην εστία και να μην την γεμίζει καν. Δηλαδή να λες ότι όπου και να του τη στείλεις θα το φάει, παράδειγμα. Έτσι ήταν η σωματοδομή του. Έχει τρομακτική.
1: Βελτίωση, ναι.
0: Τρομακτική. Έβλεπες, ας πούμε, ένα παιδί που δεν γέμιζε την εστία. Αλλά ο Ολυμπιακός πίστεψε πολύ στο project το project Τζολάκη.
1: Και
0: ποτέ δεν πήρε κάποιον τερματοφύλακα για να βάλει αυτόν βασικό. Πάντα ο Τζολάκης από την ώρα που πάτησε πόδι στην πρώτη ομάδα, πάντα ήταν ας πούμε το πρόσωπο του Ολυμπιακού. Τέλος πάντων, αυτό.
1: Ο Χασάν έχει κάνει το 0-1 στο 3.
0: Ποιος ο?
1: Ο Χασάν.
0: Α, αυτό το μάτς που έχει ο Ολυμπιακός.
1: Γκιγέρ με το 0-2 στο 8. Στο 10 ο Πέλκας 1-2. Στο 12 ο Μίσιτς 2-2.
0: Μπράβο, πού το βρεις αυτό τόσο γρήγορα.
1: Και έχει γυρίσει, έχει χρειαστεί να περάσουν περίπου μια ώρα αγώνα από τότε. Και στο 69 ο Πέλκας με πέναλτι κάνει το 3-2.
0: Μπράβο. Πω αυτό, έτσι, έτσι. Αυτή είναι μια ιστορία έτσι με πέναλτι. Και που λέμε για τον Ζίφκοβιτς, ρε παιδί μου, ο Ζίφκοβιτς όντως βαράει. Έτσι.
1: Ναι.
0: Χτυπάει. Με τον ΠΑΟΚ έχει βάλει 5 και έχει χάσει 3 με τον ΠΑΟΚ. Και αυτά από τα 3, τα 2 ήταν πέρσι το φθινόπωρο. Δηλαδή,
1: ναι,
0: λίγο τα χάσε κοντά το ένα με το άλλο και ίσως από τότε λίγο να τράβηξε χειρόφρενο στα,
1: ναι,
0: πέναλτι. Αλλά έτσι μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα έτσι, με τον ΠΑΟΚ και τους πέναλτακιδες, ως συνέχεια αυτού ας πούμε που ο Λουσέ για παράδειγμα που έρχεται τώρα που είναι νέο πρόσωπο, μπήκα και αυτό, ο Λουσέ τουλάχιστον βαράει, δεν βαράει ούτε αυτός, δεν έχει
1: τίποτα.
0: Άρα εντάξει. Εντάξει, αυτό. Έχει αρκετά μηνύματα, έτσι είναι.
1: Πάντως, αν θέλεις για να το συμπληρώσω αυτό και να το κλείσουμε, και ο διαιτητής ο οποίος θα σφυρίξει ο Σιμεώνε Σότσα στον αγώνα Revanse,
0: ναι,
1: ας πούμε σε 32 παιχνίδια πέρσι που είχε σε όλες τις διοργανώσεις, είχε 126 κίτρινες.
0: Ποιος ο διαιτητής βγάζει,
1: ναι,
0: κίτρινες?
1: 126 κίτρινες.
0: Ναι.
1: 9 αποβολές, δηλαδή είτε με δεύτερη κίτρινη είτε με απευθείας κόκκινη, και 14 πέναλτι.
0: Δίνει, δηλαδή. Καλό είναι τα νούμερα αυτά, σημαίνει ότι είναι καρτάκιας.
1: 14 πέναλτι σε 32 μάτς.
0: Πέναλτάκιας.
1: Σε ένα στα δύο είναι πέναλτι.
0: Τι εθνικότητας είναι?
1: Ιταλός. Με λύση εκεί πέρα. Γκράτσι.
0: Δηλαδή τι, κι άμα έχουν μαλώσει κάποτε, μπορεί να ήταν σημαντές στο σχολείο και να μαλώσαν για μια κοπέλα. Και να το κρατάει ο, πώς τον είπες, Σότσα.
1: Ναι.
0: Γιατί όπου τώρα σε βρήκα το, τώρα θα δεις. Αποβολή λύση στο δεύτερο.
1: Ηλικιακά στέκει, 38 ο Σότσα, πρέπει να ήταν και μικρότερος.
0: Μπορεί βέβαια ο Λύση να του κάνει πλάτες και ο Σότσα να γνώρισε τον όρο της ζωής
1: του. Τον όρο της ζωής του.
0: Στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Για να τον αγαπάει όπου σε βρω.
1: Από το Μιλάνο.
0: Μιλάνο.
1: Ναι. Ο Λύση.
0: Λύση. Καλημέρα στον φίλο τον Ντίμη που λέει του Σαμάτα που λέμε για πέναλτι. Του Καράμπελα με τον ΠΑΟ γράφει ο Κωνσταντέλα. Ο Κωνσταντέλα λέω.
1: Γεια σου Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη.
0: Ο Κωνσταντίνο. Του Καράμπελα με τον ΠΑΟ. Ο Καράμπελα λέει παίξει του Άρη. Σύφη. Καλημέρα από Φόρσχάιμ. Δεν μπορούσε να είσαι στα τρίκαλα, ρε φίλε. Δηλαδή. Ή τουλάχιστον πες από κάποιο άλλο μέρος. Πρέπει να πεις την αλήθεια από που μας ακούς.
1: Πες από κάπου στη Γερμανία. Από κάπου στην Αυστρία.
0: Μπράβο, από πού είναι αυτό. Από Φόρς. Δηλαδή όταν σε ρωτάνε από πού είσαι, ρε Σύφη, τι απαντά αυτό.
1: Για κάνε λίγο spelling τα γράμματα.
0: Πιφί.
1: Πιφί.
0: Πώς λέμε στο πι και φι. Πιφί.
1: Πιφί.
0: Όμικρον.
1: Ναι.
0: Ροζίτα χι, χελώνα.
1: Ναι. Να το έβγαλε κιόλας αυτό, συμπλήρωση.
0: Όντως είναι και αλήθεια.
1: Είναι πόλη στη Γερμανία.
0: Πόρτς.
1: Και έχει περίπου 120.000 κατοίκους.
0: Κοίτα Γιάννη, κάτι διαστροφικά.
1: Ακόμα και το που ανήκει είναι περίπλοκο. Δηλαδή θα μπορούσε ας πούμε, να ανήκει στο Βερολίνο, να ξεμπερδεύαμε.
0: Ναι.
1: Είναι ένα κρατήδιο της Βάδης Βιτεμβέργης. Δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Ναι, δεν είναι μια.
0: Γι' αυτό δύσκολο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι Βεσφάλεια.
1: Ναι. Και αυτό δυσκολάκι είναι Βεσφάλεια.
0: Τέλος πάντων, καλημέρα Σύφη, αλλά από αύριο.
1: Τρίκαλα. Σέρες, δράμα.
0: Δηλαδή σου λένε πού θα πας να μείνεις στη Γερμανία και λες το Φρόσχαιμ και σου λένε μπράβο, ωραία επιλογή.
1: Ωραία.
4: Ρώμα κουινί. Ρώμα πουλί. Ρώμα πουλί. Πολιτσάι. Τι είναι πολιτσάι? Ρώμα πολιτσάι.
1: Ό,τι είπε.
0: Όπως αυτό είπατε.
1: Αυτό μου θυμίζει μια τάκα στο παραπέντε,
0: ναι,
1: που είναι ζουμπουλία και προσπαθεί να συνεννοηθεί. Πού κάθεται, παιδί μου, και λέει. Είμαι κάτω από μια βρέλα, λέει, που λέει Βεάκι.
5: Βεάκι.
0: Βεάκι. Έλεγε μπιτς, αλλά επειδή
5: το καπουτσίνι, ρε παιδιά.
0: Επειδή ζουμπουλή, ας πούμε, παρίστερα ότι διαγνώριζε, τα αγγλικά λέει κάτω από μια μπρά, λέει. Βεάκι, λέει. Ήτανε...
4: Πούντι τσπαντίου να μας.
5: Έχεις δίκιο, ρε φίλε.
0: Μέσα από το πάντιο.
5: Έχεις δίκιο, θα του βάλω τον ανθρώπου να παίξει την πρόμα από η Κάρνα τώρα. Βρε, βάλε τώρα, βάλε την Καστοριά την ελληνική δουλειά μα. Καλημέρα, λε.
4: Καστοριά η ελληνική.
5: Ναι, ναι. Αυτό μου γράφει, μα γράφει Προσχάιμ. Μήπω θέλετε. Καλημέρα.
0: Είναι τα κουνουπιδιανά τη Γερμανία.
5: Τα κουνουπιδιανά. Ο Αντώνης θυμήθηκε το πέναντι, το σκηνικό με τον Τζάλοφ και τον Κουλιεράκι.
0: Ναι.
5: Καλή επιλογή εδώ.
0: Είχαμε σκόρερ Κουλιεράκι και τον μα Γιάννη.
5: Όντως.
0: Ναι, Γιάννη.
5: Οχ, λόγος για να αγαπάς τον Τζάλοφ δηλαδή.
0: Ναι. Τελευταίο παιχνίδι του Κουλιεράκι.
5: Και μετά λέει, η κατάρα ξεκίνησε.
0: Πολλοί το έχουν πει αυτό. Δηλαδή συνηγορώ στον
5: Αντώνης.
0: Αντώνης,
5: ναι. Ναι, αλλά μετά που πήγε δανεικός ο Τσάλος στην Τουρκία, εκεί δηλαδή γιατί δεν έβαλε.
0: Ίσως
5: τι να πω, παιδιά τώρα. Καλημέρα στον Νίκο. Ο Τάισον και ο Ντέλιας δεν βάρισαν ποτέ εν ώρα αγώνα. Βαρούσαν λέει ο Σβάμπ, βαράνε κανονικά Ζίφκοβιτ, Δεσπότοφ. Α, Δεσπότοφ δεν ήταν.
0: Αλλά... Ναι, τραυματίας.
5: Ναι, δεν είδα, αλλά δεν έπαιζε, ρε φίλε. Και σπάνια Μιχαηλίδης. Για μεταγραφικά λίγο μετά θα τα πούμε όλα και μεταγραφικά. Εξελίξτε και τα λοιπά. Αυτή τη στιγμή ό,τι μεταγραφικό για μένα του Κουλούρη παίζει πολύ δυνατά στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, δηλαδή ο Κουλούρης είναι ελεύθερος. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει επιθετικό.
0: Γιάννη, ο Κουλούρης δεν είναι ελεύθερος.
5: Τι είναι?
0: Συμβόλαιο έχει.
5: Με ποιον?
0: Την Αλ Ούλα.
5: Έχει συμβόλαιο?
0: Ναι, Γιάννη.
5: Πότε το υπέγραψε, το πρωί?
0: Για άλλα 2 χρόνια.
5: Εγώ
6: αχ, Γιάννη.
5: Σίγασε, ρε. Κάτσε, μάθουμε κι εμείς. Κι εμείς εκπομπή, ας πούμε.
6: Εκτέθηκε ήδη, φίλε μου.
5: Περίμενε, ρε. Περίμενε. Έχει συμβόλαιο?
0: Ναι, Γιάννη.
5: Ρε, εσύ, μήπως επειδή δεν ανέβηκε η ομάδα, το συμβόλαιο δεν ισχύει πια? Πώς το είδες αυτό? Καλή ερώτηση. Καλή, αυτή ήταν μια...
0: Αυτό είναι αυτό που είπα.
5: Αυτή ήταν μια ερώτηση ήταν αυτή.
0: Αυτό ήταν αυτό που είπα πρωτήτερα. Και το να μην ξέρεις, να δείχνεις ότι ξέρεις.
5: Έχει. Ο Κουλούρης, όντως όταν πήγε στην. Αλ Ούλα, λέει, πώς λέγεται η.
0: Ναι.
5: Σαουδική Αραβία.
0: Ναι.
5: Αλ Ούλα. Έτσι δεν.
0: Ναι.
5: Ήταν Β' και είναι η ομάδα Β' εθνική. Και παίξανε. Κατέληξαν οι δύο ομάδες στη Σαουδική Αραβία που παίζανε για την άνοδο. Η μία να είναι του Κουλούρη. Και η άλλη να είναι του παιδιού του Σενεγαλέζου που ήταν από τον Άρη δανεικός, ο Clayton Diaby.
0: Ναι. Που η ιστορία έδειξε.
5: Ανέβηκε του Clayton Diaby, δηλαδή στον τελικό.
0: Τα Χαλίλη, Γιαλελέλη, πώς τη λένε.
5: Την ομάδα του Clayton Diaby δεν τη θυμάμαι, αλήθεια. Αλλά είναι η ομάδα που έφτασε στον τελικό με την ομάδα του Κουλούρη. Και ανέβηκε η ομάδα του Clayton Diaby. Εξού και εμφανίστηκαν τα λεφτά στο τραπέζι για τον Άρη. Για να αγοράσει πλέον μετά ο Σαουδάραβας τον Clayton Diaby από τον Άρη και να δώσει τα πολλά λεφτά. Ο Κουλούρης νομίζω λόγω μη ανόδου της ομάδας μπορεί να αποχωρήσει ως ελεύθερος.
0: Αυτό δεν το ξέρω, είναι πολύ σημαντική παράμετρος. Μπράβο Γιάννη.
5: Ελπίζω βέβαια να ισχύει κιόλας. Αυτό είναι επίσης σημαντικό.
0: Ναι, γιατί όταν είχε όταν είχε ανακοινωθεί, ναι, το συμβόλαιο ήταν για 2 χρόνια. Αυτό που λέμε,
5: ναι.
0: Και με αιτήσιες αποδοχές κοντά στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία τον είχαν καταστήσει έναν από τους πλέον ακριβοπληρωμένους Έλληνες,
5: ναι,
0: ποδοσφαιριστές.
5: Μπορεί και το πιο ακριβοπληρωμένο.
0: Ναι.
5: Κάποια.
0: Ναι. Ναι.
5: Σε πιο ακριβοπληρωμένο.
0: Απορεί ο Θανάσης.
5: Πόσο για τι συμβόλαιο ήταν?
0: Για 2 χρόνια 4,5 εκατομμύρια ετησίως.
5: Ναι, σίγουρα, δεν νομίζω. Κάποια στιγμή ο πιο ακριβοπληρωμένος ήταν στο MLS ο ταξιάρχης Φούντας. Λέμε τώρα για τις αποδοχές, δεν λέμε για τα λεφτά που δαπανήθηκαν.
0: Που κόστησε μια μεταγραφή.
5: Ναι, αυτή τη στιγμή ο πιο ακριβός Έλληνας σε λεφτά που έδωσε μια ομάδα για να τον πάρει είναι ο πρόσφατος ο Τζόλης.
0: Ναι.
5: Δηλαδή αυτά που δίνει τώρα, τα 40 που δίνει η Άρσεναλ για να πάρει τον Τζόλη, δεν έχουν στο παρελθόν νούμερο 2, νομίζω ήταν. Τώρα είναι νούμερο 2, ήταν ο Μανολάς. Τα λεφτά που είχε ο Μανολάς για να πάει από Νάπολη. Ποια πήγε πρώτα, Ρώμα ή Νάπολη? Αυτή η μετακίνηση πάντως.
0: Ναι,
5: εντός Ιταλίας. Από τη μία στην άλλη. Τα λεφτά 30 κάτι που έδωσε η μία ομάδα στην άλλη,
0: για να πάρει, για να τον πάρει, ήταν τα περισσότερα για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Αυτό νομίζω.
1: Έποτε μετά και Κοστούλας.
0: Κοστούλας, ναι, πιο κάτω. Ο Κοστούλας ήταν πιο κάτω, Μανώλα. Ήταν 30, με, δηλαδή πάνω από 30 και ο Κοστούλας.
1: Ναι, ο Ιωαννίδης μετά.
0: Αλλά κάτω, ο Ιωαννίδης δεν είναι τόσο ψηλά.
1: Ναι, 22 εκατομμύρια ήταν.
0: Μπράβο.
1: Μετά ο Τζίμας.
0: Το Τζίμας ψηλά, βέβαια. Ναι. Σωστά, σωστά.
1: Απλά στο Τζίμα είχαν μεσολαβήσει και οι άλλες μεταγραφές από την Ρεβέργη που συζητούσαμε χτες.
0: Ναι.
1: Ο Ρέτσος, ο Μήτρογλου.
0: Ο Ρέτσος παλιός. Ο παλιός, ναι. Παλιός θα λέω.
1: Μανολάς από Ολυμπιακό σε Ρώμα. Αυτή βγάζει την.
0: Από Ολυμπιακό σε Ρώμα.
1: Ναι. 15.
0: Όχι, όχι. Έχει κι άλλη, σου λέω. Αυτό που βλέπεις, μήπως είναι πόσα λεφτά να εμπλέκεται ελληνική ομάδα. Κατάλαβες τι λέω.
1: Μεταγραφές Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Ναι,
0: ναι, μεταγραφές Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Αλλά...
1: Α, ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Γιατί από τη Ρώμα μετά πάει στην Νάπολη με 36.
0: Μπράβο.
1: Σωστός.
0: Αυτός, ναι. Ο Μανολάς ήταν ο πιο ακριβός και τώρα το έγινε ο Τζόλης. Τι ακριβώς λέγαμε πριν από αυτά.
1: Για τον Κουλούρη.
0: Για τον Κουλούρη, ναι, ότι... θα δώσουμε λεπτομέρειες.
1: Σε αυτό εγώ. Γιατί εδώ πέρα αυτή η εκπομπή, καλό είναι να. Για όσο καιρό είναι εδώ πέρα, τέλος πάντων στην παράσταση, να πάρει και ένα credit ο Γιάννης που μοιάζει να βρήκε τον χρόνο.
0: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, πόσο είναι ακόμη.
1: Και Παρασκευή έχουμε, Γιάννη, έλα.
0: Παρασκευή 15 Αύγουστο.
1: 14 είναι, Γιάννη.
0: 14 στην Παρασκευή, αυτό. Ναι. Άρα Τρίτη, ναι. Τετάρτη, Πέμπτη και
1: απλά
0: Παρασκευή.
1: Επειδή όταν κάνεις μετά τις 10 που δεν περισσεύσιμα, ήρθε η ώρα να ανταμυφθείς για αυτόν τον κόπο σου. Είχε πει ο Γιάννης εδώ πέρα στην προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Πάοκ λέει, εγώ βγαίνω και λέω σήμερα ότι ο Πάοκ θα πάρει δύο επιθετικούς. Δεν θα πάρει έναν.
0: Θα πάρει δύο δηλαδή.
1: Εσύ το είπες, Γιάννη, με ρωτάς.
0: Τώρα που το ακούω, πώς το εννοούσα.
1: Εγώ δεν ξέρω πώς το εννοούσες, αλλά τα δεδομένα φαίνεται ότι με αυτά τα σενάρια και Γερεμέγεφ την καλύτερη πρόταση.
0: Αν έρθει, κοίτα. Καλά, αν αποχωρήσει ο Γερεμέγεφ, αν ο ΠΑΟΚ δηλαδή είναι σε διαδικασία να φύγει ο Γερεμέγεφ, είναι ακόμη πιο έντονο το σενάριο με τον Κουλούρη. Αλλά νομίζω ότι με Γερεμέγεφ παρόντα μπορεί ο Κουλούρης να έρθει. Τέλος πάντων. Θα δώσουμε λεπτομέρειες, ναι, παραπάνω και, ναι, γι' αυτό. Χθες από τη στιγμή που το έγραψε ο Metrosport.gr ο Κώστας, ο Πετρωτός, ανακοινήθηκε έτσι το θέμα. Προχωρημένο. Είναι υπαρκτό. Δεν λέω, ναι, πόσο προχωρημένο με το στυλό στο χέρι που λέγαμε παλιά.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει βάση.
1: Έχει βάση.
0: Όχι, έχει βάση. Βάση φυσικά θα έχει. Το υπογράφει ο Πετρωτός. Τι θα έχει. Αλλά λέω ότι είναι πολύ ζωντανό, πολύ. Πολύ επίκαιρο.
1: Και σε όρημη φάση της καριέρας του, δηλαδή θέλω να πω ότι.
0: Κοίτα τώρα μεταξύ μας να σου πω κάτι. Κουλούρης, τον παίρνεις.
1: Και πέρσι.
0: Τον παίρνεις τώρα το Κουλούρη. Τώρα... δηλαδή στην Πογκόν έχει κάνει αυτά που έχει κάνει. Τώρα εντάξει, στη Σαουδική Αραβία λίγο.
1: Δεν ξέρω το επίπεδο, αυτό θα σου έλεγα. Δεν ξέρω το επίπεδο στη δεύτερη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας.
0: Σωστά το βάζεις ως παράμετρο. Ναι. Έτσι, και αυτό πρέπει να το συμπολογίσεις.
1: Δεν το γνωρίζουμε. Ναι. Αλλά όλα τα προηγούμενα πεπραγμένα του,
0: ναι,
1: από τον ΠΑΟ και μετά και στην Πολωνία, ακόμα και στον Ατρόμητο, εγώ θα σου πω. Δηλαδή ότι μπορεί στον ΠΑΟ και απλά άλλες συνθήκες να μην ήταν αυτές που δεν τον βοηθούσαν τόσο. Και στον Ατρόμητο και στην Πολωνία έδειξε ότι. Το μυρίζει.
0: Ναι, η αλήθεια είναι όπως το λες. Αλλά ας τα πούμε μετά. Ναι. Πάμε στο διάλειμμα για να μην καθυστερούμε και τον επαγγελματία Εχολήπτη μας. Και επιστρέφουμε. Έχουμε μηνύματα ελάχιστα, διαβάσαμε. Συγγνώμη γι' αυτό. Έχουμε χρόνο.

Καλή σας ημέρα. Αντιπάλους για το καλό αλλά και για το κακό σενάριο σε Europa League και Conference League θα γνωρίζει από απόψε ο ΠΑΟΚ. Αν περάσει το εμπόδιο της Άντρελεχτ, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Καϊρά Ταλμάτη Λεύσκη Σόφιας. Αν αποκλειστεί, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Απόλλων Λεμεσού Μπραν. Ο δικέβαλος του Βορρά προχωρά στην προετοιμασία του για τη μεθαυριανή αναμέτρηση στις Βρυξέλλες, με τον Σόλας Ορετήρε να θέτει υποψηφιότητα για συμμετοχή στον αγώνα από τον Αλέσιο Λύση. Την προετοιμασία του για το τελευταίο και πιο δυνατό καλοκαιρινό φιλικό ολοκληρώνει ο Άρης. Η αποστολή των Κιτρινών Μαύρων θα αναχωρήσει για την Νάπολη και θα αντιμετωπίσει την ιταλική ομάδα σε φιλική αναμέτρηση στο κατάμεστο Τεόφιλο Πατίνι του Καστελ Δι Σάγκρο. Νίκη και πρόκριση μετά τις ισοπαλίες, Πειραιά και Αθήνα θα επιδιώξουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός σε Ολλανδία και Βουλγαρία στις 8.30. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν την ΑΕΜΕΚΕΝ στη ρεβάνς του 0-0 για το Champions League και οι Πράσινοι την ΤΣΣΚΑ Σόφιας μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα για το Conference League. Τέλος, με σημαντικές επιστροφές και ηχηρές απουσίες θα αντιμετωπίσει η εθνική ομάδα μπάσκετ την Ουκρανία και την Ισπανία για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Mundo Basket. Ο Βασίλης Πανούλης δεν θα έχει στα πλάνα του τον Γιάννη Αντετοκούμπο και τον Κώστα Σλούκα, αλλά υπολογίζει στους Νίκα Λάθη και Τάιλερ Ντόρσεϊ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο www.metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα

0: Ζόρζι στην επιτυχία.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: call her Stephanie.
1: Έλα ρε Στέφανη, έλα ρε Στέφανη. Μουσικάρες ακούμε πάντως, παιδιά, ειλικρινά τώρα, γιατί μας αρέσει να πειραζόμαστε εδώ, να ξεφτυλιζόμαστε ένα στον άλλο. Βάζει μουσικάρες σήμερα ο ηχολήπτης μας, ο Θανάσης ο Καζαμπάκας, ιστορικός του μέλλοντος. Με χάρη Μανουλίδη Γιάννη Πάγκο στα μικρόφωνα. 8-11, ειδικά δημοσιογραφικό πρόγραμμα λόγω αδειών το καλοκαίρι. Διακοπές μας, καλό άρεσε μας με το χάρη πάντως, περνάμε ωραία.
2: Ναι,
1: είναι για 2 ώρες air condition που έχουν άλλες εκπομπές εμείς τρεις. Φανταστείτε λοιπόν τι παντελονιάζουμε, πόσα βάτα, ας πούμε, τζάμπα εδώ τα. Οπότε δεν είναι, ας πούμε, μη χείρον βέλτιστο.
2: Νεράκι τζάμπα από τον ψύκτη.
1: Ουδέν κακό. Ουδέν κακό, πώς τα λένε αυτά, αμυγές.
2: Αμυγές καλού. Λοιπόν.
1: Αμυγές.
2: Γιάννη μου, όπως έχουμε πει, υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων.
1: Ναι.
2: Ακόμα και τον Αύγουστο. Αυτούς που είναι ακόμα διακοπές, αλλά και εμάς που αναρωτιόμαστε όταν όλοι οι άλλοι πάνε διακοπές. Ευτυχώς για εμάς, λοιπόν, τη δεύτερη κατηγορία, υπάρχει το Regents Casino Θεσσαλονίκη που φροντίζει για τη διασκέδασή μας και όχι μόνο.
1: Ναι.
2: Κάθε Σάββατο, οι κληρώσεις Lucky 30 στο Regents Casino Θεσσαλονίκη μοιράζουν έως 10.000 ευρώ μετρητά. Συγκέντρωσε, λοιπόν, καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί το επόμενο Σάββατο να είναι το δικό σου Lucky Day. Μόνο στο Regents Casino Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία, αλλά είμαστε σήμερα Τρίτη. Έχουμε και το βλέμμα και για αυτό το λόγο στραμμένο στο Σάββατο, Lucky Day κτλ.
2: Lucky Day.
1: Έχουμε σήμερα Τρίτη εκπομπή για να τα κάνουμε έτσι επανάληψη.
2: Ναι.
1: Μην μαθήσω, μην ξεχαστεί,
2: ξεχαστεί κανένα.
1: Από του δυο μα.
2: Ναι.
1: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, λες τώρα εσύ, έτσι.
2: Παρασκευή 100%.
1: Παρασκευή σίγουρο αυτό, γιατί παίζεται η Πέμπτη.
2: Όχι, ρε παιδί,
1: όχι, 100%.
2: Απλά επειδή μέχρι πριν από λίγο είχαμε μια αμφιβολία για την Παρασκευή, να ξέρει.
1: Νόμιζα ειλικρινά ότι η Παρασκευή είναι 15 Αυγούστου. Αλλά είναι, έχει δίκιο, 14, οπότε έχουμε κανονικά.
2: Κανονικά εδώ πέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα και στο φίλο μας, το Γιάννη. Δεν ξέρω εγώ.
1: Στο τσάκ τι
2: κλείνει. Δεν ξέρω εγώ τι έχω στο τροφά μου.
1: Όχι τώρα, ειλικρινά έχει δίκιο ο Χάρης. Νόμιζα. Βέβαια, ως την Παρασκευή κάποιος θα μου έλεγε ότι δεν είναι 15 Αυγούστου.
2: Ναι.
1: Αλλά είναι και αυτό.
2: Εντάξει.
1: Σενάριο.
2: Καλημέρα στο φιλαράκι μας, το Γιάννη το Μυτιλινέο, που μας ακούει πηγαίνοντας στη δουλειά.
1: Μυτιλινέος.
2: Ναι, ουδεμία.
1: Ουδεμία με ποιον όμως, αυτό ήθελα να βάλω quiz. Πόσους Μυτιλινέους ξέρετε? Εννοώ δηλαδή μην. Γιατί εντάξει, άμα μου πεις εσύ εννοούσες τον Μυτιλινέο τον Ευάγγελο τον...
2: Ναι.
1: Όχι. Και μάλιστα θα ζητήσω από τον Θανάση κάποια στιγμή αν μπορούσε να βάλει μία από τις μεγάλες του επιτυχίες. Όχι του Ευάγγελου, να μην ακούσουμε ένα deal χρηματιστριακό, αλλά από τον άλλον τον Μυτιλινέο. Φοβερός. Καλλιτέχνης φοβερός. Δηλαδή δεν μπορείς, συναρπάζουν τα τραγούδια του. Τέλος πάντων. Κάποια στιγμή.
2: Σε μια άλλη εκπομπή.
1: Αργότερα, αύριο, μεθαύριο, όπως και να έχει. Μπορώ να κάνω και συγκεκριμένη.
2: Ναι, παραγγελιά.
1: Παραγγελιά.
2: Για δώσε.
1: Δεν θέλω.
2: Να, δεν θες να το φέρεις σε δύσκολη θέση.
1: Δεν θέλω τώρα, θα τον κάνω.
2: Να το φέρεις σε δύσκολη θέση. Λοιπόν.

0: Κουλούρης, ο οποίος πέρσι σε όλες τις διοργανώσεις είχε 40 εμφανίσεις με 26 γκολ. Στο πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας ήταν 34 εμφανίσεις με 23 γκολ. Αυτά για τον Ευθύμη Κουλούρη, ο οποίος, όπως είπε και ο Γιάννης, είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία έχουν μπει εμφατικά τις τελευταίες ώρες στο κάδρο για τον ΠΑΟΚ.
1: Κοίτα, γιατί, με αφορμή,
0: απλά για να πω, πες, οι 4 συμμετοχές και τα 3 γκολ που είχε στην περσινή χρονιά ήταν από το πρωτάθλημα της Πολωνίας.
1: Ωραία. Ο Κουλούρης, για να φτάσει σε σημείο να πάρει το συμβόλαιο που είπε ο Χάρης λίγο πριν. Εντάξει, στην εποχή που ζούμε, πολλά πράγματα μπορούν να σου φέρουν ένα τέτοιο συμβόλαιο. Έτσι. Ναι. Μπορεί να σου φέρει η Μούρλα κάποιου Σαουδάραβα που θα τα βάλει, θα τα
0: χρησιμοποιήσει. Ναι, και εκεί μιλάμε και για άλλα δεδομένα.
1: Μπορεί να σου φέρει, μπράβο, μπορεί να είναι η ικανότητα του εκπροσώπου σου, του μάνατζερ σου.
0: Ναι.
1: Πείτε πολλά ότι μπορούν να στα φέρουν αυτά. Μπορεί να στο φέρει τύχη, στιγμή, οτιδήποτε. Αλλά μην βγάλετε, σας παρακαλώ, από αυτό ότι κάτι έχει κάνει και ο Κουλούρης στην προηγούμενη του ομάδα για να ενδιαφερθεί αυτή που τον πήρε και να δώσει τόσα λεφτά. Αυτό να το έχουμε λίγο στο μυαλό μας, γιατί λέμε καμιά φορά, εντάξει, λέει πετροδόλαρα. Άμα είναι πετροδόλαρα, πάνε πάρε και εσύ και εγώ να πάμε με το χάρα, πάρουμε πετροδόλαρα. Τους έχουμε πιάσει, δηλαδή τους πιάνουν όλοι κότσο εκεί πέρα αυτούς, με τις κελεμπίες, τους πιάνουν κότσο και βγάζουν τα λεφτά από την τσέπη και τα σκορπάνε. Δεν είναι έτσι πάντα. Δεν είναι έτσι. Ίσα ίσα που μπορεί, ας πούμε, πιο λεφτά για πέταμα να έχουν στην Premier League και να ανεβάζουν στην Premier League, για μένα, άμα το βάλεις κάτω αναλογικά. Τα λεφτά που δίνονται στην Premier League από ομάδες για συμβόλαια, τα εκατομμύρια.
0: Ναι, είναι υπέρογκα.
1: Είναι υπέρογκα. Δηλαδή, Declan Rice, ας πούμε, σου λέει, ήταν μέχρι εσχάτως πότε, μέχρι πρώτη, ο πιο ακριβώς Άγγλος ποδοσφαιριστής, μεταγραφή Άγγλου ποδοσφαιριστή. Ποιος θα δίνει τα λεφτά, πόσο, 120, πόσα πήγε, ναι, ο Declan Rice. Ποιος θα δίνει από εμάς που μιλάμε τώρα και κάνουμε εκπομπές και το παίζουμε και. Ποιος θα δίνει 120 εκατομμύρια, ήταν στη θέση της ομάδας. Θα έλεγε, ρε παιδιά, με 120 δεν πάμε να πάρουμε 3-4 παίκτες, ας πούμε. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Πιο πολλά τα σκορπάνε στην Αγγλία παρά στη Σαουδική Αραβία. Άρα ο Κουλούρης κάτι έχει κάνει για να πάρει αυτό το συμβόλαιο.
0: Και όχι μόνο αυτό, και το έκανε και αν δει κανείς τη σεζόν με τις εμφανίσεις του με την Πογκόν, έχει 84 παιχνίδια με 52 γκολ. Αθρηστικά στην καριέρα του έχει 363 παιχνίδια με 145 γκολ. Αν τα κάνει κανένας σε μια δύσκολη μαθηματική πράξη, δύσκολη, το σκέφτηκα λέω σωστά αυτά, με ποια σειρά το. Τι διαιρείς με τι.
1: Πώς λέτε, διαίρεση.
0: Ναι, τι διαιρείς με τι. Σκόραρε ένα γκολ ανά 2,5 παιχνίδια.
1: Οκ, okay, σωστό. Αυτά υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι δεν είναι ένας άγνωστος.
0: Ναι.
1: Το ξέρουν όλοι τον Κουλούρη. Το θέμα είναι ότι ο καθένας έχει την άποψή του για τον Κουλούρη. Και λέει, ας πούμε, διαβάζω ένα μήνυμα του Νίκου. Λέει εδώ, ο Κουλούρης είναι καλός, αλλά είναι για δεύτερος. Για πρώτος πρέπει να είναι ένας άλλος καλύτερος. Το θέμα εδώ είναι τι γκέρ κάνει ο Κουλούρης. Σε κάποιον που το ακούει. Στον ΠΑΟΚ τώρα. Ψάχνει θετικό ΠΑΟΚ και λέει: μπορεί να πάω να πάρω Κουλούρη.
0: Ναι.
1: Το γκέλ που κάνει ο Κουλούρης, γιατί, ας πούμε, για μένα, να το πω όπως το νιώθω.
0: Ναι.
1: Αν κάποια στιγμή ο Κουλούρης θα έπαιζε θέμα επιστροφής του στον ΠΑΟΚ, αυτή είναι η καλύτερη στιγμή για να παίξει θέμα επιστροφής στον ΠΑΟΚ. Από άποψη ποδοσφαιρικής
0: λογικής
1: παρουσίαση, ναι, συγγνώμη, του ίδιου του παίκτη. Σε τι κατάσταση τον βρίσκεις. Όταν ο Κουλούρης έκανε το πέταγμα, ας πούμε, και πήγε, όταν έφυγε για πρώτη φορά από τον ΠΑΟΚ.
0: Τουλούζ.
1: Και πήγε, ναι, στην Τουλούζ.
0: Ατρόμητο. Ναι. Ατρόμητο Τουλούζ.
1: Μπράβο. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που ωφελήθηκε οικονομικά.
0: Ναι.
1: Ο δανεισμός του Κουλούρη στον Ατρόμητο τον βοήθησε τον Κουλούρη, πήρε παιχνίδια κλπ. Ο ΠΑΟΚ ευνοήθηκε οικονομικά και τον έδωσε στην Τουλούζ. Μετά έκανε μια. Δηλαδή και στη Γαλλία στην Τουλούζ δεν πήγε όπως θα το ήθελε. Προσπάθησε να ξαναφτιάξει την καριέρα του, νομίζω πήγε Αυστρία κάπου, νομίζω.
0: Ναι, στην Λίντς.
1: Μπράβο. Πήγε Λίντς, κάπου έχει και ένα πέρασμα από
0: Τουρκία. Ανόρθωση ήταν και στην Αλάνισπορ.
1: Αλάνια, αυτό θυμάμαι, Αλάνια. Ανόρθωση πρέπει να ήταν πριν, όταν, ναι, ήταν ακόμη στον ΠΑΟΚ, που τον έδινε δανεικό. Τύπου όπως έδινε Πέλκα στην Καλαμάρια. Αυτού του, ναι, δανεισμού, όταν μικρή τα παιδιά. Τότε που προσπαθούσε, πριν την Μπογκόν δηλαδή. Αν έπαιζε θέμα επιστροφής του Κουλούρη, θα είχε ποδοσφαιρικό ρίσκο πολύ πολύ πολύ απείρως μεγαλύτερο από αυτό που μπορεί να έχει τώρα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, δεν είμαι, ας πούμε, Μάτος Βιερίνια, δεν ξέρω τι ονόματα υπάρχουν στα χαρτιά μπροστά τους από όψη επιθετικών, αλλά αυτή τη στιγμή μου φαίνεται μια ενδιαφέρουσα ελκυστική περίπτωση του Κουλούρη για την επιστροφή. Και σύν της άλλης, αν και ο Κουλούρης νιώθει ότι, ξέρεις, έχω να δώσω κάτι στον ΠΑΟΚ που δεν είχα καταφέρει να το δώσω τότε.
0: Μπορεί να το έχει μείνει και του ίδιου.
1: Ας το πούμε έτσι. Αυτά όμως δεν είναι πάντα, ξέρετε, κριτήρια για να πάρει κάποιος μια απόφαση να κάνει μια μεταγραφή. Λέω, ας πούμε, ότι υπάρχει στο τραπέζι ως δεδομένο. Νομίζω ο Κουλούρσκε. Όχι, νομίζω σίγουρος. Πρέπει να ήταν συνύπαρξη με τον Μπρίγιοβιτς τότε.
0: Ναι, και υπάρχει ένα.
1: Με επιθετικούς, λέω. Κατάλαβες γιατί είπαμε Μπρίγιοβιτς. Δεν είπαμε ποιους άλλους.
0: Ναι.
1: Λέω με Μπρίγιοβιτς. Δηλαδή στο σύστημα Λουτσέσκου, με τον έναν επιθετικό. Μπρίγιοβιτς ή Κουλούρης, κάπως.
0: Και υπήρχε κάπως το παιχνίδι εκείνο στην Ξάνθη.
1: Ποιο?
0: Που ήταν πολύ ωριακό για το Λουτσέσκου, για το μένω φεύγω που υπήρχε και είχε βάλει τότε πολλούς Έλληνες και είχε αφήσει στην άκρη του πάγκου τον Πρίγιοβιτς και είχε βάλει Κουλούρη βασικό.
1: Α, ναι, δεν ναι. Νιώθω.
0: Ήταν στα πρώτα παιχνίδια.
1: Okay. Αυτά είναι τα δεδομένα του θέματος Κουλούρη έτσι όπως προέκυψε τουλάχιστον ρεπορταζιακά από χθες. Μπορεί ως θέμα στον ΠΑΟΚ να υπάρχει και από προηγούμενες μέρες. Ρεπορταζιακά βγήκε χθες στη δημοσιότητα. Και γι' αυτό κάνουμε και την αναφορά.
0: Πάντως θα βρει πολλούς φίλους αν επιστρέψει.
1: Γνώριμο περιβάλλον.
0: Πολύ γνώριμο. Και εγώ σου λέω, ας πούμε, ότι για παράδειγμα Δημήτρη Γιαννούλη, με τον οποίο συνεπήρξαν από την K21 της Εθνικής Ελλάδος, αμέσως μετά στον ΠΑΟΚ, στον Ατρόμητο, στην Εθνική Ελλάδος ξανά στην πρώτη ομάδα. Έχουν μαζί 30 παιχνίδια. Και επίσης με Δημήτρη Πέλκα, που αυτά πάντα παίζουν τον ρόλο τους, 35 παιχνίδια μαζί.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα έχει να θα βρει γνωστούς.
0: Ναι.
1: Θα βρει γνωστούς. Καλημέρα στον είχα κάτι στα μηνύματα, αλλά κάτι ακόμη για το.
0: Κάπου πέταξε.
1: Δεν το ξέχασα.
0: Λοιπόν, έχουμε από χτες που έχει δημιουργηθεί έτσι ένα σούσουρο με ένα follow.
1: Αυτό με το κοπμάινες. Ναι. Αυτό ρε Χάρη, λες τη διάβαση στο μυαλό μου. Γιατί υπάρχουν και σχετικά μηνύματα από τους ακροατές που λένε γιατί για ποιο λόγο να ακολουθήσει ο κοπμάινες τον ΠΑΟΚ. Γιατί αποκλείεται, λέει, να ισχύει για μια τέτοια μεταγραφή. Γιατί να κάνει follow.
0: Κοίταξε, υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία, βασικά όχι δύο επιλογές, μπορεί να είναι και παραπάνω. Μιλάμε αρχικά για έναν παίκτη ο οποίος αγωνίζεται στη Γιουβέντους. Η χρηματιστηρική του αξία φτάνει τα 14 εκατομμύρια. Είναι ένας, για όσους δεν το γνωρίζουν, ας πούμε, το βάζουμε στους υπότελους. Είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται ως αμυντικό χαφ. Και από χτες τουλάχιστον έγινε αντιληπτό. Μπορεί να έχει γίνει από προηγούμενη μέρα το follow. Ακολουθεί τον επίσημο λογαριασμό του ΠΑΟΚ στο Instagram.
1: Και πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Εγώ έχω μια τέτοια πορεία για αρχή. Πώς καταλαβαίνουμε?
0: Όταν μπαίνει στην δεύτερη πλευρά, δηλαδή λέει αυτούς που ακολουθεί.
1: Πρέπει να μπω εγώ στο
0: σελίδα. Το προφίλ του παίκτη.
1: Α, στο προφίλ του παίκτη.
0: Ναι, γιατί από την πλευρά του ΠΑΟΚ τώρα τον ακολουθούν τόσες χιλιάδες κόσμο. Πού να ψάχνει να βρει ποιο και τι.
1: Είναι σύμφωνοι, αλλά φίλε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορεί ο Λουκάκου, παράδειγμα, να κάνει follow τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, τυχαία μόνο. Πώς θα το ξέρει. Να μπει εκείνη την ώρα στο προφίλ του Λουκάκου.
1: Πρέπει να δηλαδή, κάποιο μπήκε στο Κοπμάινερ για κάποιο λόγο και είδε ότι ακολουθεί τον ΠΑΟΚ.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά δεν σου βγάζει από πότε αρχίζει να τον ακολουθεί.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, ο Κοπμάινερ μπορεί να τον ακολουθεί τον ΠΑΟΚ από πέρσι, παράδειγμα.
0: Ναι. Κανένα δεν θα μάθει ποτέ.
1: Άγνωστη αυτή η υπόθεση. Ή μπορεί, ας πούμε, να πήρε κάποιο το κινητό του Κοπμάινερ και να έπαιζε, ας πούμε.
0: Ναι,
1: και
0: αν δεν πάω. ΠΑΟΚ.
1: Γι' αυτό δεν γίνεται. Ναι. Άμα το βρω ξεκλειδωμένο εγώ, ναι, στην παρέα, ας πούμε. Ναι. Του λέω, πάτα, δώσε ένα Κοπμάινερ λίγο το κινητό σου, γιατί έμεινα από μπαταρία, να δω κάτι στο ίντερνετ, παράδειγμα. Ναι. Και μπαίνω εκεί, εγώ είμαι ο φίλος του Κοπμάινερ και πάω ξύσου.
0: Ολλανδός, ας πούμε, που ζω στο Τωρίνο.
1: Ναι, Έλληνας, ας πούμε. Μπορεί να είμαι Έλληνας, πάω ξύσου, φίλος του Κοπμάινερ. Λέω, κάτσα κάνω μια πλάκα να τσιμπήσουν στη. Πατάω ένα follow.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί. Τώρα πόσο πιθανό είναι, δεν ξέρω να σου απαντήσω.
1: Καλά, αυτό που είπα εγώ είναι το απιθανό.
0: Ναι.
1: Αλλά ψάχνω να βρω, δηλαδή, επειδή δεν είμαι και πολύ εξοικειωμένος με όλα αυτά τα. Ξέρω πως social, ρε παιδί μου, αλλά δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να έχει κάτι άλλο που να αγνώ και να δείχνει το πόσο, τι σημαίνει το follow αυτό του Ολλανδού Κοπμάινερ.
0: Εγώ θα σου πω μια δική μου πιθανή εξήγηση που μπορεί να είναι και λανθασμένη. Ας πάρουμε το σενάριο ότι δεν υπάρχει. Ας πούμε ότι δεν είναι για πιθανή μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Αν εξαιρέσουμε αυτό σαν από τη μία την πλευρά και πούμε ότι για ποιο άλλο λόγο να έκανε ο Κοπμάινερ follow τον ΠΑΟΚ. Αν κανείς λοιπόν κατέβει στο προφίλ του Κοπμάινερ και σε λίγο παλαιότερες αναρτήσεις του, Θα δει από κάτω πάρα πολλά σχόλια του Παντελή Χατζηδιάκου. Οι δύο είχαν συνυπάρξει, στην Άλκμαρ. Είχαν αγωνιστεί μαζί σε παραπάνω από 100 παιχνίδια, 109 για την ακρίβεια.
1: Μάλιστα.
0: Ο Παντελής Χατζηδιάκος είναι από τους ειδικότερους.
1: Και μπορεί να παίζανε μαζί, ενώ ρε παιδί μου και στο κέντρο της άμυνας, ή να παίζω κουπμάνες εξάρι, ας πούμε, και οτιδήποτε.
0: Ναι, ειδικά σε παλαιότερες αναρτήσεις θα δει πάρα πολλά σχόλια του Παντελή Χατζηδιάκου. Έχει και ελληνικές λέξεις μέσα, έχει και επιφημίες στα αγγλικά. Ναι. Δηλαδή υπήρχε μια έντονη δραστηριότητα στα social media μεταξύ τους. Μιλάμε για δύο παίκτες οι οποίοι είχαν συνυπάρξει, όπως είπαμε, σε 109 παιχνίδια στην Alkmaar. Οπότε με το δικό μου φτωχό μυαλό λέω ότι από τη στιγμή που είδε ο Κοπμάνερς που πήγε ο παλιό φιλός του και σε ποια ομάδα συνεχίζει την καριέρα του.
1: Ωραίο.
0: Μέσα από αυτόν τον τρόπο,
1: ναι,
0: να ήθελε απλά να παρατηρεί λίγο πιο από κοντά τη δική του δραστηριότητα.
1: Ναι, και εντάξει, και λες τη διάβαση στο μυαλό μου, γιατί και εγώ θα σου έλεγα πριν, ακριβώς πριν πεις για τον Χατζηδιάκο, ότι θα έλεγα και δεν έχει και κανέναν Ολλανδό ΠΑΟΚ για να,
0: ναι,
1: να τον ακολούθησε.
0: Ναι.
1: Για αυτό το λόγο. Αλλά αμέσως είπες για το Χατζηδιάκο.
0: Είναι κάτι το οποίο εμένα στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον φαντάζει σαν μια λογική εξήγηση. Δεν θα σου πω εγώ ότι είναι.
1: Ναι.
0: Αν ψάξω μέσα σε όλα αυτά, θα πω ότι αυτό είναι κάτι.
1: Υπάρχει, ναι. Υπάρχει και αυτό.
0: Ναι, 109 παιχνίδια δεν είναι λίγα. Για δύο.
1: Αλλά μπορεί και να μην είχαν παίξει ούτε ένα. Απλά να συνεπήρχαν, να κάνουν παρέα στα αποδυτήρια, φιλαράκια.
0: Καφεδάκια εκεί.
1: Βλέπεις πολλές φορές κάποιον τεράστιο, ας πούμε, ποδοσφαιριστών ή εξαπορήτων τους. Είναι κάποιοι που λες, δεν τους πιάνει το μάτι σου.
0: Μα,
1: εννοείται. Δεν είναι απαραίτητο ότι ο εξαπορήτων, παράδειγμα του Μέση, θα είναι κάποιος ανάλογου.
0: Εγώ θα σου πω κάτι που συνέβαινε πέρσι στην πόλη.
1: Ναι.
0: Ο Μπέβερλι, που ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, τόσο μπασκετικά όσο και στο χώρο του αθλητισμού γενικότερα, που αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ, κολλητός του από τον Δικέφαλο δεν ήταν κάποιος πρωτοκλασάτος, ναι, ήταν ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης.
1: Μάλιστα.
0: Ένα παιδί με το οποίο δεν μπορεί να μην είχαν συνεπάρξει καν λεπτό στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ιατρίδης είχε πολύ συμπληρωματικό ρόλο στο ρόστερ, ο Μπέβερλι πιο πρωταγωνιστικό. Δεν είχαν συνυπάρξει και ήταν και μικρό χρονικό διάστημα.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν μαζί που περνούσαν μαζί παράσαν μαζί το καλοκαίρι τους. Διακοπές.
1: Κατάλαβες. Ο Χάρης είναι ωραίος, παιδιά. Ωραίος.
0: Θέλω να σου πω ότι κάτι πολύ, πολύ πρόσφατο.
1: Ο Χάρης μεταξύ λέει κάτι καλό και λες. Λες να το καλύτερο του τώρα, δηλαδή τα επόμενα. Και μετά λέει κάτι επίσης ωραίο πάλι. Δηλαδή δεν εξαντλεί την ενέργεια.
0: Ναι.
1: Συμφωνεί κιόλας.
0: Ο Σαλάχ δεν είχε κολλητό τον Τζιμίκα.
1: Σαλάχ Τσιμίκα. Ναι, βέβαια.
0: Χωρίς να μειώνουμε την αξία του Κωνσταντίνου Τσιμίκα, αλλά θέλω να σου πω ότι ο Σαλάχ κάλλιστα μπορούσε να έχει κολλητό το Χέντερσον τότε στη Λίβερπουλ.
1: Θα μπορούσε.
0: Ναι.
1: Σωστά. Έναν.
0: Ναι,
1: από τους αρχηγούς.
0: Είμαι Φιρμίνιο.
1: Το Φαντάκ. Φιρμίνο. Φιρμίνο ή Φιρμίνιο. Και τα δύο.
0: Φιρμίνιο.
1: Φιρμίνιο.
0: Μαζί όλο.
1: Εντάξει, Φιρμίνιο. Ναι,
0: θέλω να σου πω ότι θα ήταν πιο λογικό.
1: Ερώτηση από το φίλο τον Κώστα. Καλημέρα από τη δροσερή Καλαμαριά. Γιατί είναι δροσερή η Καλαμαριά? Έτσι το λέει. Έτσι το λέει.
0: Έχει πλάκα. Μπορεί να έχει λίγο αεράκι το πρωί.
1: Έχει πλάκα να είναι όντως δροσερή η Καλαμαριά και εμείς να τρώμε πρόλογο στα
0: κοστινοπολιτικά.
1: Στα 10 λεπτά από εκεί. Γεια σου Κώστα. Ο Σορετήρε είναι δηλωμένος και μπορεί να παίξει την Πέμπτη. Λέτε να σκοράρει και να τον δούμε βασικό? Καταρχάς, η ερώτηση είναι, λέτε να τον δούμε βασικό και να σκοράρει? Όχι, λέτε να σκοράρει και να τον δούμε βασικό.
0: Όχι.
1: Πώς?
0: Την μπορεί να σκοράρει από τον πάγκο. Να μπει να μετά σαν αλλαγή.
1: Να σκοράρει την προθέρμανση.
0: Όχι, να μπει σαν αλλαγή.
1: Να το πει ο Λύση και να πει Ζήφκο, κάτσε. Καλά, τον βλέπω. Τάισον, μάλλον.
0: Ναι,
1: Τάισον, κάτσε λίγο.
0: Relax. Τάι.
1: Ο Σορτήρη είναι βασικό.
0: Είναι δηλωμένος. Είναι δηλωμένος, ανεβάζει στροφές.
1: Μπορεί να παίξει. Έγινε λίγο κουβέντα χθες γιατί από τα πλάνα της κάμερας του ΠΑΟΚ είδαμε ένα ωραίο γκολ που έβαλε στην προπόνηση.
0: Ναι. Και εγώ θα σου πω ότι, λόγω και της απουσίας και του άλλη. Κοίταξε, βέβαια θα υπάρχει και.
1: Να είναι βασικό στο τέλος.
0: Όχι, εγώ δεν μπορώ να συζητήσω για το βασικό, με την έννοια ότι δεν τον έχουμε δει καν να παίρνει ενεργό ρόλο στο παιχνίδι. Οπότε ναι, το να είναι βασικό είναι ένα άλμα. Κατάλαβες. Δηλαδή από την επιλογή με λίγο χρόνο να πάει κατευθείαν σε ένα πιθανό 90 λεπτό. Απλά βλέπεις ότι ο Λύση κάνει λίγο καινοτομίες. Δηλαδή, μία με τον Μπάμπα ως αριστερό εξτρέμ. μία με τον Τέιλορ ως αμυντικό χαφ.
1: Ναι, καλό είναι αυτό τώρα. Καλό, πάντως δεν καλό, κακό και καινοτομίες κάνει.
0: Βγήκε. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι και ο Τέιλορ σαν αμυντικό χαφ
1: κάτι έκανε.
0: Λειτουργήσε. Και ο Μπάμπα όταν είχε μπει.
1: Πάντως το προηγούμενο παιχνίδι που ο Πάουκ κυνηγούσε πάλι και ήθελε γκολ δεν ήταν μεσοεριτήριο. Θα μου πει βέβαια μία εβδομάδα πριν.
0: Άλλο βαθμό ετοιμότητα, άλλο βαθμό προετοιμασία.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Το ερώτημα εδώ είναι. Καλά, μέχρι την Πέμπτη έχουμε και αύριο και Τετάρτη και Πέμπτη σίγουρα.
0: Ανησύχησα
1: να ζαΐρις, και Ζαΐρις θα είναι στο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε τώρα αποστολές, τα παιδιά αναχωρούν.
0: Αύριο θα έχουμε και Νάπολη.
1: Νάπολη, ναι. Τράτζαλης.
0: Ναι.
1: Ουν ανώτε Ανάπολη. Ταιριάζει κιόλας τραγούδι, θα είναι βράδυ το μάτς.
0: 10 η ώρα.
1: Με το φεγγάρι στη θάλασσα, λέει μετά. Κολαλούνα Δελμάρε. Και εκεί να κοιτά το φεγγάρι, να είσαι και τερματοφύλακα, να το τρως όρθιο.
0: Λαλούνα Δελμάρε και έμεινε.
1: Και ένα μηδέν η Νάπολη. Ήξερα εγώ το αντίθετο. Μηδέν ένα ο Άρης. Τι έγινε, σου λέει, είχε ένα φεγγάρι.
0: Απόψε.
1: Ποιο το λέει αυτό.
0: Που με κάνει.
1: Πού είσαι.
0: Πασχάλης Θερεζής.
1: Πω, είναι το ημίωρο του Μπουχάρη. Είναι το μετά θα. Τώρα βγάζει ό,τι έχει. Μετά 10-11 θα είναι.
0: Αυτό είναι καμιά.
1: Λούτρινο, εδώ θα κάθεται.
0: Αυτό είναι καμιά φορά που πα κάπου με φουλ ενέργεια. Γκαζωμένος.
1: Εγώ παλιά στα αυτά τα 5-5 στα 10
0: ναι.
1: Έμπαινα μέσα.
0: Τσα,
1: λέω τώρα το έχω.
0: Εγώ.
1: Άστο, δω, δεν
0: εγώ θα κουβαλήσω.
1: Τρία λεπτά μετά ήμουνα κάπου στο κόρνερ. Έτσι, αυτό είναι.
0: Οδική βοήθεια.
1: Αυτό είναι. Θα πάμε. Όχι, έχουμε ακόμη 4. Νόμιζα ήταν και 59, αλλά είναι και 56. Ναι. Καλημέρα στον. Απαντήσαμε στον Κώστα, έτσι, για το σωρετήρε. Ναι. Τώρα για πιθανές δεκάδες πάγου και τα λοιπά μπορούμε. Έχουμε να δώσουμε, αλλά.
0: Εντάξει, έχουμε.
1: Έχουμε και αύριο και μεθαύριο, μωρέ.
0: Ακριβώς.
1: Θα έχει αλλαγές.
0: Θα έχουμε και. Να συζητήσουμε στην συνέχεια και για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό που μπαίνουν σήμερα στην εξίσωση των δεύτερων αγώνων. Και υπάρχει και ένα ωραίο σχόλιο από τον Δημήτρη.
1: Άρα όλα τα άλλα δεν είναι ωραία.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν πειράζει, να δείξουμε ένα μπιφ. Ο Δημήτρης έχει στείλει το ωραίο σχόλιο σύμφωνα με το Χάρη. Όλοι οι άλλοι εσείς που έχετε στείλει σχόλια.
0: 23.
1: Περιμένετε να σε εγκρίνει, να σας δώσει
0: ISO. Όχι, όχι, όχι. Απλά ήταν ένα που έπεσε τώρα αυτή τη στιγμή στο μάτι μου και λέει, ο Δημήτρης. Αν ο ΠΑΟΚ δηλαδή κατέβει με την ίδια δεκάδα.
1: Ναι.
0: Ό,τι είδαμε, ξανά. Απλά σίγουρα υπάρχει μια αλλαγή σε αυτήν την ίδια δεκάδα ότι ο Χατζηδιάκος θα αφήσει τη θέση του στον Ελουστόντο.
1: Ο οποίος Ελουστόντο δεν έχει βαρέσει κανένα πέναλτι στην καριέρα του.
0: Μπράβο, Γιάννη.
1: Ποτέ. Επειδή τώρα, σας είπα, δηλαδή δεν ήθελα να σας κουράσω πριν. Διαστροφικά για το μόνο που δεν είχα πρόχειρο ήταν τον Τεσπότο αυτά νούμερα, αλλά δεν το έβαλα γιατί δεν πες. Έβλεπα όλους, άμα τι γίνεται άμα κερδίσει.
0: Πέναλτι στην καριέρα του. Λοιπόν, ναι, ναι. Και λέει, αν ο ΠΑΟΚ κατέβει με την ίδια δεκάδα και κερδίσει πέναλτι, θα το βαρέσει εκ νέου Μιχαηλίδης.
1: Καλή ερώτηση. Εγώ, αν μου έλεγε τώρα και πρέπει να απαντήσω, θα έλεγα Ζήφκοβιτς. Δηλαδή. Δεν βλέπω άλλη.
0: Εγώ επειδή πιστεύω ότι ο Αλέσιο Λύση δεν έχει κάτι καλύτερο να κάνει Τρίτη πρωί.
1: Θα μπει να το χτυπήσει αυτός.
0: Όχι, θα άκουσε το 7 στα 7 του Ανέστη Μύθου.
1: Α, και ο Ανέστη Μύθου, βέβαια. Αλλά θα είναι βασικό ο Γερμαίγερ. Όχι, δεν ξέρω. Μπορεί, λέω. Αν είναι σίγουρα.
0: Μπορεί να το κερδίσει στο 65 που στο 60 κάνει αλλαγή του Center Four.
1: Ναι. Καλά, αν είναι ο Γερμαίγερ στην αρχή δεκάδα και κερδίσει εκείνο το διάστημα, ναι. Σίγουρα το βαρέσει ο Γερμαίγερ. Σίγουρα. Καλημέρα, επειδή λέγαμε για τα πέναλτι και έχουν στείλει τα παιδιά και ευχαριστούν πάρα πολύ. Αρκετά μηνύματα. Ο Κώστας εδώ, γεια σου Κώστα. Ποιοτικός πολύ ο Κώστας.
0: Ναι.
1: Πολύ ποιοτικός. Και με πτυχίο ποιοτικός, όχι δηλώνω ποιοτικός.
0: Πτυχίο ποιότητα,
1: Άρη, καλημέρα. Τρεζέκε στο τελικό Μουντιάλ 2006. Σωστά.
0: Ναι.
1: Και Τιερί, λέω. Και Τέρι, Τζον Τέρι, στον τελικό του Champions League. Νομίζω
0: επίσης.
1: Με Φάντερ Σάκ, αυτό είναι ο τελικό. Manchester United Chelsea.
0: Manchester United Chelsea πρέπει να είναι, ναι.
1: Μόσχα. Τέλος πάντων.
0: Κάπου κρύα.
1: Κάπου νομίζω ψηλά είχε γίνει.
0: Να.
1: Ευχαριστούμε Κώστα. Αλλά γράφτε και καμιά λεπτομέρεια παραπάνω τώρα. Καθόμαστε. Κουλούρι, ναι, είπαμε για το κουλούρι το μήνυμα του Νίκου. Ο Δημήτρης ο Λιβερπουλάκιας στέλνει και φωτογραφία από τη Θάσο. Δεν αρκείται να στείλει καλημέρα. Στην όμορφη παρέα από τη Θάσο. Στέλνει και φωτογραφία από τη Θάσο που υποστηρίζω ο ίδιος ότι είναι από τη Θάσο. Έτσι που τη βλέπω τώρα. Εντάξει, έχει θάλασσα αυτό. Άμα είσαι μάγκας, να μας δει.
0: Υπάρχει ένα μαγνητάκι.
1: Ναι, κάτι που να. Αυτό δηλαδή είναι χάρη που τη βλέπεις φωτογραφία εσύ. Εντάξει, θα μπορεί να είναι και Θάσος.
0: Μπορεί να είναι Θάσος.
1: Μπορεί.
0: Έχει την πρασινάδα της.
1: Έχει, εντάξει. Αλλά πώς επιβεβαιώνω ότι είναι, Θάσος. Θάσο. Καλό νησί. Τα πηγαίνατε.
0: Στη Μόσχα είχε γίνει,
1: ναι,
0: το τελικός. Είχε βγει πολυτιμότερος παίκτης ο Έντβιν Φάντενσαρ στο παιχνίδι. Και ποιος ήταν διαιτητής?
1: Περίμενε, το πήρε, το παίρνει Τσέλσι. Στα πέναλτι πάει αυτό ή όχι?
0: Είναι ο τελικός ο οποίος...
1: Ποιος το παίρνει?
0: Περίμενε τώρα.
1: Τι σε δυσκολεύει, ένας από τους δύο το πήρε πάντως. Είναι, γιατί
0: κάτσε, σκάλασα τώρα, γιατί κοιτούσε κάτι άλλο.
1: Ναι, ναι. Είναι ένα, είναι
0: η Manchester το κέρδισε με 6-5, καλά λέει.
1: Η Manchester το κέρδισε.
0: Ναι, 6-5, αφού βγήκε πολυτιμότερος ο Φάντερ Σαρ.
1: Το χάνει ο Τέρι.
0: Ναι,
1: ο Τέρι.
0: Γι' αυτό, αυτό εκεί σκάλωσα.
1: Α, δεν το, μπράβο, δεν το βάζει. Άρα το βλέπεις αυτά τα μισά μηνύματα, ναι, τα εκνευριστικά που σου.
0: Ποιος ήταν διαιτητής της αναμέτρησης?
1: Εδώ ρε χάρη, εγώ είχα ξεχάσει ότι όποιος διαιτητής, για να το ρωτάς εσύ τώρα έτσι κάτι κρύβεται πίσω.
0: Ναι, ήταν
1: Έλληνας.
0: Έχει παρουσία στην Ελλάδα.
1: Κύριος Βασάρας.
0: Έχει παρουσία στην Ελλάδα.
1: Παρουσία.
0: Ναι.
1: Άρα ξένος.
0: Ξένος με παρουσία στην Ελλάδα.
1: Ο Κλάτεμπεργκ.
0: Ήταν ο Λούμπος Μίχελ.
1: Πού σου ρε. Τι, αλήθεια. Και μπορεί να ήταν και το τελευταίο μάτς της διαιτητής καριέρας.
0: Δύσκολα βάζεις, Γιάννη. Δεν θυμάμαι όταν ήταν τελευταία.
1: Οπότε είναι 2008. Στον ΠΑΟΚ εμφανίζεται με τον Σαββίδη δεύτερη το 2013 ίσως. Νωρίτερα έχει κάνει μια προϋπηρεσία. Μπορεί και να μην ήταν, αλλά μπορεί και να ήταν. Ξεκάθαρο.
0: Και ήταν ο πρώτος τελικός Champions League που διεξήχθη στη Ρωσία. Και μάλιστα αυτόν τον είχε καταστήσει ως τον ανατολικότερο τελικό στην ιστορία της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
1: Όπου ρε φίλε, τώρα θα πάμε στο διάλειμμα αμέσως, αλλά εγώ είχα μπερδευτεί με το αν ο Τέρι το έβαλε, δεν το έβαλε, και αν ο Φαντεσάρ το έχασε το. Πόσο πίσω είμαι γνωσιακά σε σχέση με τους ακροατές. Γιατί την ίδια ώρα που τα λέω εγώ αυτά, στέλνει μήνυμα ο Δημήτρης και λέει: Μόσχα ήταν ο τελικός. Αν δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, είναι ο τελευταίος τελικός Champions League που έγινε Τετάρτη. 2008 αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Από το 2009 ξεκίνησαν τα Σάββατα με τον Αντώνη Ρέμο. Με το.
0: Λούμπος Μίχελ.
1: Με τον Μισελ Πλατινί. Νομίζω με τον Μισελ Πλατινί,
0: ναι,
1: πρόεδρο UEFA.
0: Τετάρτη.
1: Οι Τετάρτες γίνανε. Και την Τετάρτη τραγούδησε ο Ρέμος, ή όχι?
0: Γιατί να με αγαπάς τα Σάββατα, λέει.
1: Ο Ρέμος είναι Σάββατα.
0: Ναι.
1: Τετάρτη ποιος λέει, Ασλανίδου?
0: Τετάρτη έχει Ασλανίδου. Τετάρτη βράδυ. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άρα η Τετάρτη ήταν η Ασλανίδου μέχρι πρώτη. Δηλαδή και μετά με.
0: Είναι και τα ζούνια που λέει Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω. Ωραία. Τετάρτη πώς βαριέμαι. Την Πέμπτη δεν κρατιέμαι.
1: Το χάρη.
0: Παράσκευη πρωί. Λα λα λα λα λα λα.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Σε παθολογικά αίτια και όχι σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται τελικά ο θάνατος του αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο υπηρεσιακό του όχημα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου στην Αθήνα. Όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, αιτία θανάτου είναι το πνευμονικό είδημα, παρότι ο άνδρας έφερε κάποιες εκδορές στα χέρια που αρχικά δημιούργησαν αμφιβολίες στις αρχές. Για παράνομη διάθεση ενέσιμων και χορηγούμενων σκευασμάτων που παρουσιάζονται παραπλανητικά ως συμπληρώματα διατροφής, προειδοποίησε ο ΕΟΦ, τονίζοντας ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Στη διεθνή επικαιρότητα, σκηνές απόλυτης καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία μετά το σεισμό 7,4 Ρίχτερ που συντάραξε τη χώρα. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 570 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες αγνοούνται σύμφωνα με τις αρχές, με τον σεισμό να χαρακτηρίζεται ως ο ισχυρότερος που έπληξε τη χώρα αυτόν τον αιώνα. Νεκρός έπειτα από έκρηξη βόμβας έπεσε τη Δευτέρα ο Φάουζι Μασούρι, ο επικεφαλής πληροφοριών του Λίβιου στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο μηχανισμός πυροδοτήθηκε μέσα στο αυτοκίνητο του Μανσούρι. Τέλος εκ νέου, υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τον υδράγυριο στο κέντρο της πόλης να αγγίζει ακόμη και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Πού πας?
3: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 12,95. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
12: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κομματάρες. Τώρα σας δίνω ευκαιρία, κάντε σαζάμ για να ψιλοκλέψετε τι τραγούδι είναι αυτό, για να μην ρωτάτε, γιατί άμα ρωτήσετε δεν θα σας απαντήσει κανένας. Καλό, ε, μπορείς να το ακούσεις και ταξίδι. Τι είναι στο ταξίδι αυτό? Φταίκι. Και σε, ωραίο. Καλοκαιράκι όμορφο, καλοκαίρι γενικώς, δεν χρειάζεσαι tips, οδηγούς, διασκέδασης, γκουγκλαρίσματα. Ο προορισμός είναι ένας, η πιάτσα του Ρίτσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Εκεί θα απολαύσει τα καλύτερα μουσικά events. Πεντανόστιμο street food, ρωσιστικά cocktails, συναρπαστικό παιχνίδι και την πιο ανεβαστική καλοκαιρινή διάθεση σε ένα μοναδικό open air venue. Αυτό το καλοκαίρι πάμε πιάτσα, είσοδος αποκλειστικά από το Ρίτσι Καζίνο Θεσσαλονίκη για άτομα άνω των 21 ετών. Άρα ο Χάρης μπαίνει. Εύκολα. Εδώ και χρόνια. Απλά με εκεί, ρε παιδί μου, για. Ξέρεις, είναι. Πώς λες, για τη μαμά σου θα σε πάντα το μικρό παιδί.
1: Παιδί, ναι.
0: Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είσαι ένα ρεμπεστιέ, α πούμε, να έχει κατσικωθεί στο σπίτι, να μην φεύγει εκεί, να σου πλέον τα
1: τίποτα.
0: Ναι. Το παιδί μου. Ποιο παιδί, ρε μάνα.
1: 30 χρόνια μαντράγαλο εδώ.
0: Τι 30. 30 πάλι σε εφηβεία είναι, ταλέντο. 30. Μην είναι τίποτα 40-50.
1: Φεύγα.
0: Ναι. Το πέναλτι του Βιερίνια στην Τούμπα, στο κύπελο με τον Πανιόνιο, στο τέλος που ο ΠΑΟΚ πήρε την πρόκριση. Γράφει ο Γιάννης.
1: Με Παναγιώτη Κόρμπο ο Πανιόνιος.
0: Έγινε
1: αρχικό.
0: Ένα μπιφ εκεί κάτι, ναι. Με τον Κόρμπο. Κάτι είχε γίνει. Δεν
1: είχε
0: λίγο
1: μια ψυμαχία.
0: Αλλά όντως είναι από τα πέναλτι που λες, ρε παιδί μου, υπάρχουν πέναλτι που μπορεί να μην είναι, δεν πρέπει να αναπαραίτησε τελικό.
1: Απλά ξέρει ποιο είναι εκείνο. Ξέρει τι είναι εκείνο το πέναλτι.
0: Τι.
1: Ότι ήξερε ότι θα το πάρει ο Βιερίνια.
0: Α, ωραία το λες. Δηλαδή, που και η μπάλα είναι βαριά.
1: Όποιος και να ήταν μέσα. Δεν μπορώ να θυμάμαι τώρα την δεκάδα, να μην σου πω ψέματα, με πιάνεις. Είναι μετά τη δεκάδα που κάνω το λούτρινο.
0: Άμα τη θυμόσουν, αρεχάρι, αυτή την δεκάδα θα, ναι. Θα κάναμε αντιτόπινγκ κοντρόλ εδώ. Πώς θα το θυμάσαι την δεκάδα.
1: Όπου ξέρεις, επειδή μου εκείνο το πέναλτι, θα το πάρει ο Βιερίνια.
0: Ναι.
1: Όποιος και να ήταν άλλος.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Πάμε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
0: Μπράβο, πάμε να
1: που δούμε. Σήμερα το βραδάκι σε 8.30 ώρα, τόσο σε Mega όσο και σε Sky, τηλεοπτικές μεταδόσεις θα δώσουν τη δική τους μάχη για την πρόκριση.
0: Στο Mega ποιος θα είναι?
1: Ολυμπιακός.
0: Η ερώτηση του Βλάχη. Δηλαδή παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το δείχνει Mega και Sky και βρέθηκε κάποιος να ρωτήσει το Mega ποιο θα δείξει.
1: Κανονικά πρέπει να το κάνω ανάποδα όμως.
0: Ναι.
1: Σκάει να δείχνει Ολυμπιακό
0: και να φωνάζει. Ποιο άλλαξε το τηλεκόντρο, ποιο τι μπαταρίε, κάτι πατάω.
1: Στα καλώδια.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο παρένθεση μεγάλη, δεν ξέρω αν μπορεί να σου το εξηγήσει και κάποιο. Δείτε έναν αγώνα ελληνική ομάδα στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Και δείτε, παρατηρήστε τι φωτεινέ πινακίδε που υπάρχουν γύρω-γύρω από τον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Βλέποντα σε ελληνική μετάδοση. Το παιχνίδι. Θα δείτε ότι θα υπάρχουν χορηγοί εκεί στο δικό σας μάτι.
0: Δηλαδή στα ελληνικά, μια εταιρεία ελληνική, ας το πούμε.
1: Ναι.
0: Τι ελληνικά γράμματα, οτιδήποτε. Αλλά να ξέρουμε εμείς στην Ελλάδα τι είναι αυτό που.
1: Τι ξέρεις την εταιρεία. Γύρνα και δες το ίδιο παιχνίδι σε ξένη μετάδοση. Δηλαδή διαφορετικές πινάκιδες.
0: Άντε ρε.
1: Δεν έχω καταλάβει πώς γίνεται.
0: Τώρα μας βρήκες τώρα.
1: 100% ισχύει αυτό. Και όταν, πιάνεσαι κάποια στιγμή στο replay και έβλεπες, ας πούμε, ότι στην κανονική ροή έπαιζε η ταμπέλα τα παγκάκια, ας πούμε. Λέω εγώ τυχαία. Στο replay που δεν έχει προλάβει να γίνει η επεξεργασία, παίζει τον ξένο χορηγό. Παρατηρήστε το και θα το δείτε να συμβαίνει. Να το δείτε μπροστά στα μάτια σας.
0: Παγά στα καζίνο εδώ, άμα δεν ισχύει.
1: Ισχύει 100%. Θα σου πω που το είδα πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Στην αναμέτρηση στο Αγγλία-Ελλάδα, τότε που ήταν μετά το χαμό του George Bundle, σε εκείνο το παιχνίδι, υπήρχε, επειδή το συζητούσαμε και λέγαμε πώς γίνεται, ας πούμε, έπαιζε ελληνικές διαφημίσεις. Τώρα στην Αγγλία.
0: Δηλαδή, εγώ αυτό που βλέπω στην τηλεόραση.
1: Είναι πινακίδες, οι φωτεινές.
0: Πινακίδες. Καλά, αν έβλεπα κι άλλο μάτσα.
1: Ναι, οι φωτεινές πινακίδες μιλάμε.
0: Οι φωτεινές πινακίδες διαφημιστικές, εγώ αυτό που βλέπω είναι διαφορετικό από αυτό που βλέπει ο Άγγλος.
1: Ακριβώς.
0: Τηλεθεατής.
1: Ακριβώς.
0: Στο γήπεδο όμως τι βλέπουμε.
1: Δεν ήμουν στο μάτσα εκεί, το ξέρω από την τηλεόραση, ναι. Το βλέπα. Λογικά βλέπεις του Άγγλου. Δηλαδή θέλω να σου πω τη μαμάς μετάδοση.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
1: 100%
0: εσύ. Καλά, μιλάμε τώρα, πρέπει να είναι μια από τις μεγαλύτερες, έτσι, μεγαλύτερα μυθεύματα που έχεις πει ποτέ.
1: 100%. εγώ σου λέω, θα έναν αγώνα.
0: Λέει. Εντάξει, ωραία. Άρα να το δούμε.
1: Ωραία, περίμενε. Θα βρω τα highlights από την ελληνική μετάδοση.
0: Όχι, έχω δουλειά μετά. Όχι, εντάξει, ό,τι αγαπάς. Όχι, μπορεί, θα συμβαίνει. Αυτό το είδες, θα συμβαίνει.
1: Ναι, λοιπόν. Πάμε να δούμε Παναθηναϊκό με...
0: Πάμε.
1: Να ξεγυρίσουμε με Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Ωραία, ο Παναθηναϊκός...
0: Κοίτα, η λογική λέει Ολυμπιακό, αλλά Παναθηναϊκό. Ενώ πιο μεγάλη διοργάνωση. Αλλά Παναθηναϊκό, κόφερες. Αρχίζουμε από πιο κάτω.
1: Ναι.
0: Και αυτό μια λογική. Απλά
1: θα ανοίξει Παναθηναϊκό στον υπολογιστή.
0: Καλά κάνεις. Δεν το... Δηλαδή και πιο χαμηλή διοργάνωση είναι και αλφαβητικά πρώτα Ολυμπιακός. Αλλά όπως και να το πάρεις, Παναθηναϊκό. Γιατί έτσι, ξεκινάμε από το.
1: Γιατί το άνοιξε την καρτέλα, Γιάννη.
0: Από το κόφερες. Ωραία, πάμε.
1: Τελειώνει η ιστορία.
0: Πάμε Παναθηναϊκό.
1: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δίνει και αυτό τη δική του μάχη στη Βουλγαρία, με 1500 περίπου φιλάθλους του στο πλευρό του, απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948 ή 1948, πλάμε βολεύει το 1948, είναι λίγο πιο εύχο. Ο οποίος Παναθηναϊκός δεν έχει στη διάθεσή του το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Τζάπρα, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα θα είναι μία από τις αλλαγές που θα κάνει ο Νίστρουπ.
0: Θέμα εκεί τώρα.
1: Θέμα.
0: Ο Νίστρουπ... Θέμα υπό την έννοια. Ποιος θα. Δηλαδή, ο Κάτρι. Είχε βάλει τον Κάτρι.
1: Ναι.
0: Στα τελευταία λεπτά του πρώτου παιχνιδιού, τον οποίο βέβαια η αλήθεια είναι τον είδαμε ξανά να παίζει δεξιό μπακ,
1: ναι,
0: την προηγούμενη σεζόν
1: στο Λεβαδιακό
0: και στο Παναθηναϊκό, και στο Παναθηναϊκό πρόλαβα, ναι, να παίξει δεξιό μπακ στον Λεβαδιακό, κυρίως κεντρικό αμυντικό,
1: ναι,
0: λίγο αμυντικό χαφ, τον είδαμε και τον είδαμε, αλλά δεξιό μπακ. Okay.
1: Η αποστολή του Παναθηναϊκού, η οποία έχει Πένια, Τσάβες, Κότσαρη, Ντεφράι, Τουμπά, Φαντόρχελεν, Κάτρι, Κυριακόπουλο, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρη, Τσιριβέγια, Μπινιάρη, τον Νεαρό, τον Ζαρουρί, τον Μπελίστρι, τον Γιάκουσιτς, τον Ταμπόρδα, τον Αντίνο, τον Κυριακόπουλο, τον Γκαρσία, τον Λιβάη, τον Τετέι, τον Ραστόντερ και τον Ντέσερτς.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει και Κυριακόπουλο και Κυριόπουλο. Έχει καθαρό δεξιό μπακ τον Κότσαρη.
1: Ο Κότσαρης τέρμα.
0: Τον Κότσαρη λέω.
1: Ο Κότσιρας στον αστέρα.
0: Μπορούμε να το σβήσουμε αυτό. Να μην υπάρχει στα αρχεία του Μετρόπου για κάποιο λόγο.
1: Δεν το άκουσα ο Θανάσης. Είναι απορροφημένος. Ταύλη παίζεις.
0: Όχι, καλά έκανε και... Δεν με νοιάζει. Ο Θανάσης να το άκουσε. Δεν με νοιάζει. Ο κόσμος το άκουσε τράπηκα λίγο. Ναι, μπερδεύτηκα τώρα. Μπέρδεψα τον Κότσαρη με τον Κότσιρα. Κι άμα δεν ήταν ο Χάρης εδώ, θα συνέχισα. Εγώ θα έλεγα τώρα ότι ο Κότσαρης έχει τον Κότσαρη και απορία άξιο γιατί ο Κότσαρης δεν βάζει τον Κότσαρη και βάζει τον Κάτρι. Καθάριστε, όσο πια δεν. Και θα συνέχισα. Έτσι, 10 λεπτά, δρυμία οξία κριτική στον Ίστρου και ο Κότσαρης, ναι, είναι ο τερματοφυλάκας.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι ο Κότσαρης.
1: Δεν πειράζει.
0: Πειράζει, αλλά πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει στην αποστολή του και τον Λιβάη Γκαρσία, τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, έχει τον Τετέι, ο οποίος ξεπέρασε τη λίμωξη, η οποία τον ταλαιπώρησε.
0: Ναι.
1: Έχει Ραστόντερ, ο οποίος πήρε το χρήσμα του βασικού στην προηγούμενη αναμέτρηση. Και έχει και τον Τέσσερις, ο οποίος είναι στην ευρωπαϊκή αποστολή του Παναθηναϊκού. Και μετά από το πρόβλημα τραυματισμού το οποίο τον ταλαιπώρησε πέρσι, φαίνεται έτοιμος να...
0: Σωστά, και τον ταλαιπώρησε αρκετά, γιατί επί της ουσίας από τον Νοέμβριο
1: και έπειτα
0: τον 4 δεν τον είδαμε.
1: Νοκάουτ.
0: Εδώ τι γίνεται. Στο πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός είχε μόνο έναν διαθέσιμο επιθετικό, το Ραστόντερ, που έπαιξε κιόλας.
1: Ναι.
0: Και δεν έγινε και αλλαγή. Και τον είχαμε πει και anytime scorer.
1: Τίποτα.
0: Και ήταν anytime, αλλά δεν ήταν scorer. Anytime έπαιζε. Τώρα, ενώ ήταν μόνο ένας επιδιαθέσιμος, τώρα έχει αυτόν συν άλλους τρεις. Δηλαδή και τον Τετέι,
1: ναι,
0: και τον Λιβάη Γκαρσία και τον Τέσσερς. Ερώτημα εδώ λοιπόν. Θεωρούμε δεδομένο ότι θα γίνει μια αλλαγή. Δηλαδή ότι ο Ραστόντερ δεν θα είναι βασικός και θα είναι κάποιος από τους άλλους, δεν θα πω τρεις, θα πω από τους άλλους δύο. Υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση του Νίστρουπ, του προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος λέει ότι ο Λιβάη Γκαρσία ήταν ο MVP της ομάδας μας στις προπονήσεις. Δείχνοντας δηλαδή και το βαθμό της αγωνιστικής του ετοιμότητας. Τώρα, στο μυαλό του Νίστρουπ, τον Γκαρσία τον έχει
1: ως δεξί.
0: Μπράβο. Δεξιό εξτρέμ ή εννιάρι ή επιθετικό. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Ναι. Θυμίζω εδώ ότι στο πρώτο παιχνίδι, επειδή λέμε για πλάγιους στους επιθετικούς τώρα, στο πρώτο παιχνίδι από την πλευρά του Παναθηναϊκού ο Αντίνο ήταν όλα τα λεφτά. Σε ένα πολύ μέτριο Παναθηναϊκό, με αδυναμία στη δημιουργία, παρά το γεγονός ότι είχε ποσοστό κατοχής μπάλας στο 60%, ο Αντίνο ήταν αυτός που του έκανε τη δουλειά, μέχρι που άρχισε να χάνει ενέργεια. Γιατί ναι, πήγαινε όλη μπάλα από εκεί. Δεξιά, αν ο Λιβάη Γκαρσία στο μυαλό του Νίστρουπ είναι για δεξιό σκαφ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και να βάλει εννιάρι τον Τετέ αν είναι καλά και αν έχει αντοχές, γιατί και η παρουσία πήγε νοσοκομείο το παιδί, έτσι. Ναι.
1: Και πάνω σε αυτό μίλησε και είπε ότι όσοι είναι στην αποστολή είναι καλά.
0: Σωστά.
1: Είπε ότι πήρα το OK από γιατρούς, θεραπευτές, όλο το team, και όσους βλέπετε εδώ πέρα μπορούν να ενδυνάμει να αγωνιστούν.
0: Φαίνεται δηλαδή μια πολύ ελκυστική τριάδα αυτή για τον Παναθηναϊκό, αν και ακόμη δεν την έχουμε δει να παίζει. Δηλαδή, αν μπορεί να είναι τον Αντίνο, τον είδαμε, αλλά να παίζουν εννοεί και μαζί και οι τρεις. Λιβάη Γκαρσία δεξιά, Αντίνο αριστερά και στην κορυφή της επίθεσης ο Τετέι. Μου φαίνεται αυτό έτσι πολύ ενεργειακό και πολύ μπαλάτο που λένε και.
1: Να,
0: και
1: πολύ ψαχμένη.
0: Ωραίο. Ναι, πολύ μπαλάτο λέει. Αυτό είναι μπαλάτο. Τώρα τελευταία άρχισα να ακούω αυτή τη λέξη.
1: Ναι.
0: Αυτός που ξέρει μπάλα είναι ο Μπαλάτος. Μπαλάτος. Ωραίο.
1: Και μίλησε και για την πίεση που μπορεί να έχουν στα πόδια τους οι παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά και ο ίδιος ο Νίστρουπ, αναφέρθηκε ο Δανός προπονητής και είπε ότι η πίεση είναι τεράστια. Αλλά όταν είσαι προπονητής του Παναθηναϊκού, η πίεση πρέπει πάντα να είναι μεγάλη. Ο Παναθηναϊκός σημαίνει πολλά για πάρα πολύ κόσμο, άρα έχεις πάντα πίεση και είναι κάτι το οποίο γνώριζα από την πρώτη στιγμή.
0: Να είναι καταστροφικό για τον Παναθηναϊκό να αποκλειστεί.
1: Ναι. Και ειδικά από μια ομάδα υποδιέστερη του.
0: Ναι. Θα είναι καταστροφικό υπό την έννοια ότι θα μείνει με λιγότερα παιχνίδια σε ένα ρόστερ που θέλει και την αποσυμπίωσή του και το rotation για να παίζουν όλοι αυτοί.
1: Ναι, υπάρχει μια ισορροπία.
0: Ναι, αυτό που το έπαθε και η ΑΕΚ, ας πούμε, αυτό, έτσι, ναι. Ναι. Και με Αλμέιδα, αλλά θα είναι και καταστροφικό υπό την έννοια, ρε παιδί μου, 11 Αυγούστου είναι. Θα έχει δύσκολο πράγμα να διαχειριστεί μετά κουβαλώντας το μέσα στη σεζόν.
1: Και για ένα
0: πρώτο πόνο. Δεν κινδυνεύει η θέση του,
1: ναι,
0: αλλά θα είναι συνέχεια.
1: Εντάξει, κοινάς με τα αριστερό.
0: Είναι ναι, δύσκολο.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος όπως είπαμε, έχει κάτω τα δοκάρια τον. Με Πένια.
0: Πένια. Καλώς έκανε. Ναι, καλώς. Τσάβες πάντα αναπληρωματικός.
1: Ναι,
0: το
1: και ο Κότσαρης.
0: Και τον Κότσαρη, βέβαια. Λέω για Τσάβες γιατί τον είχαμε θαυμάσει στο Ακρίνιο με τον Πανετολικό. Ναι. Από την ώρα που έγινε η μεταγραφή είναι αναπληρωματικός. Είτε του παιδιού που ήταν ο Λαφών, δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Είτε του Λαφών, είτε τώρα του Πένια.
1: Οπότε με Πένια κατά από την εστία. Ο Ντεφράι με το Φαρντόκελεν, με το Ολλανδικό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Mm-hmm. Από τη μία ο Κυριακόπουλος.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη να πάρουμε κάτρι για να βρούμε μια σταθερά.
0: Αφού δεν βάζουμε Κότσιρα ή Κότσαρη, πάμε κάτρι.
1: Ναι. Αλλιώς σενάριο να γυρνούσε πίσω κάποιος. Δεν μπορώ να. Κάποια άλλη μετατόπιση. Ας πούμε λοιπόν ότι πάμε με κάτρι. Έχουμε, ναι, τώρα.
0: Να κάνει κανένα ακραίο να βάλει έναν επιθετικό πλάγιο μπακ.
1: Τι να βάλει, τον Πελίστρι.
0: Να βάλει, ναι, ξέρεις, να βάλει Πελίστρι, να βάλει Ζαρουρίτη. Ναι. Είναι αυτά ένα ακραίο, κατάλαβες. Ναι. Βέβαια αυτό σε 30 με 30 πίσω, Μπενίτεθ.
1: Ναι.
0: Το δεξιό του πλάγιο full back πέρσι, την προηγούμενη, ναι, σεζόν, είχε κάνει κάτι ανάλογο. Αλλά είναι τελείως διαφορετικές, ναι, συνθήκες. Άλλος σχηματισμός, άλλος προπονητής.
1: Ναι.
0: Αλλά γενικώς όλα.
1: Το Καμαράτσι Ριβέγιο στο πρώτο παιχνίδι φάνηκε κάπου να υστερεί.
0: Ναι. Κυρίως λόγω Καμαρά, θα λέγα εγώ.
1: Ναι. Ίσως δεν είχε αυτή την αντοχή στην πίεση.
0: Ενώ έχεις Τσέριν, παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Έχει και επιλογές, βέβαια. Έχει Τσέριν, έχει και Κοντούρι.
1: Μήπως πάνε αυτοί οι δύο σήμερα.
0: Ο Τσιριβέγια είναι σημείο αναφοράς. Φαντάζομαι. Ναι. Τι να πω.
1: Εγώ θα έβλεπα και την άλλη διάδα.
0: Ποια?
1: Την Κοντούρι Τσέριν.
0: Άρα λες.
1: Πιο aggressive.
0: Χωρίς Τσιριβέγια.
1: Ναι, πιο aggressive.
0: Για να δούμε.
1: Και από εκεί και πέρα τώρα έχουμε από τη μία ο Πελίστρι,
0: ναι,
1: από δεξιά, αν πούμε ότι δεν επιλέγει τον Λιβάη για το βασικό σχήμα, από την άλλη είναι ο Αντίνο.
0: Μάλιστα.
1: Και στην κορυφή της επίθεσης, να σου πω την αλήθεια,
0: τι δίνει το ρεπορτάζ?
1: Ραστόντερ και από πίσω το Γιάνκουσιτς.
0: Γιάνκουσιτς παίζει σίγουρα.
1: Ναι, από πίσω έχουμε το Γιάνκουσιτς.
0: Ωραία. Άρα κάπως έτσι κυλάνε τα πράγματα με την προετοιμασία του Παναθηναϊκού για αυτό το πολύ τελικός είναι. Δεν είναι ένα σημαντικό παιχνίδι απλά.
1: Ναι.
0: Είναι τελικός. Δύο πραγματάκια πριν πάμε στον Ολυμπιακό, τα οποία βγαίνουν από το... από δημοσιεύματα του εξωτερικού. Καταρχάς, υπάρχει καινούργιο δημοσίευμα από την Τουρκία, φρέσκο σημερινό, που αναφέρεται στο ενδιαφέρον της Γαλατασαράι για τον Κωνσταντέλια. Και λέει μέσα ότι η Γαλατασαράι ετοιμάζει καινούργια πρόταση για τον Κωνσταντέλια, για να τον κάνει δικό του. Σε μια περίοδο γενικώς που στην Τουρκία και στο τουρκικό πρωτάθλημα και λεφτά πέφτουν πάρα πολλά από τις ομάδες, και όταν μιλάμε για ομάδες, μιλάμε για ομάδες αυτού του επίπεδου τώρα, θυμίζω απλά τι έγινε με την Τραπεζούντα, με την Τράπεζο Σπορ και τον Σαλάχ, έτσι. Και γενικώς πάρα πολλά βαριά ονόματα, βαριά χαρτιά έχουν πάει στην Τουρκία και θα είναι στο τουρκικό πρωτάθλημα. Φέρεται λοιπόν η Γαλατασαράι, σε λίγο το έχουμε πλήρες το δημοσίευμα, να στο διαβάσουμε δηλαδή, αυτό εννοώ, να σου πούμε τι γράφει ακριβώς, τι γράφεται στην Τουρκία για τον Κωνσταντέλια και την Γαλατασαράι. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο δημοσίευμα από το εξωτερικό έρχεται από το Foot Mercato, το οποίο αναφέρει ότι ο Λιονέλ Μέση και μετά την απώλεια του θάνατου του πατέρα του έχει πάρει απόφαση να σταματήσει εντελώς το ποδόσφαιρο. Δεν λέμε τώρα για την εθνική, δεν λέμε για την εθνική Αργεντινής, δεν λέμε για το αν αυτό που το συζητούσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, το τελευταίο μουντιάλ της καριέρας του, της τεράστιας καριέρας του. Ο Λιονέλ Μέση είναι παίχτης της Μαϊάμι, της Ίντερ Μαϊάμι. Το δημοσίευμα το συγκεκριμένο από το Foot Mercato αναφέρει ότι έχει πάρει την απόφαση να σταματήσει οριστικά την καριέρα του. Τώρα βέβαια μπορεί να πει κάποιος, επειδή σταμάτησε τώρα να είναι παρόν στις υποχρεώσεις της Ίντερ Μαϊάμι, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή και για τον ίδιο, για την οικογένειά του, η απώλεια του πατέρα του, ήταν λογικό να συμβεί αυτό. Έχει επιστρέψει στην Αργεντινή, βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του, αλλά το συγκεκριμένο δημοσίευμα με τις πληροφορίες του δημοσιογράφου αναφέρει ότι υπάρχει όχι δεύτερη σκέψη, υπάρχει οριστική απόφαση για τον Λιονέλ Μέση. Έχει πάρει την απόφαση του να σταματήσει να παίζει μπάλα γενικώς. Αυτά δύο δημοσιεύματα, διαφορετικά το ένα από το άλλο. Άλλο το ένα με το ενδιαφέρον της Γαλατασαράι για τον Κωνσταντέλια, άλλο αυτό που γράφεται για τον Λιονέλ Μέση και τη συνέχεια ή όχι της καριέρας του.

0: Τώρα που λέμε για τις αλλαγές και στις ομάδες, ένα παιδί, ένας παίχτης, ένα Ελληνόπουλο που μας συγκίνησε πάρα πολύ και με την... και με το πείσμα του να μείνει πάντα ζωντανός και σε πρώτο επίπεδο και σε υψηλό, όπως αποδείχθηκε επίπεδο, να κρατάει την καριέρα του, ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης. Ένα παιδί που επίσης μας συγκίνησε ανθρώπινα, διηγούμενος την ιστορία του και πώς κύλησε η καριέρα του μέχρι τώρα. Αποχαιρέτησε τη Χαρτς, άφησε την σκοτσέζικη ομάδα και συνεχίζει την καριέρα του στην Τουρκία, στη Τζορούμ. Και... μάλιστα έχοντας κάνει υπέροχα πράγματα με τη Χαρτς.
1: Την νεοφώτιστη Τσορούμ.
0: Τσορούμ είναι νεοφώτιστη. Ναι. Καλά κάνεις το λες, Ζεχάρη. Γιατί χτες που διάβαζα και έβλεπα την επίσης παρουσίαση, έλεγα μέσα μου.
1: Πού έπεσε αυτή.
0: Λέω, πρώτη φορά σαν να την ακούω αυτή την ομάδα. Αλλά επειδή μετά δεν. Λέω, μάλλον πάλι κάτι δεν θα ξέρεις.
1: Και με ένα deal κοντά στα 2 εκατομμύρια, Δεν είναι και.
0: Να δώσει σε ποιο. Έδωσε όταν λες τον deal Τσορούμ στη.
1: Ναι.
0: Στη Χαρτς. Η ανάρτηση του Κιζηρίδη. Γεμάτη συνέστημα, φεύγω με μια καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη και αναμνήσεις που θα κουβαλάω μαζί μου για το υπόλοιπο της ζωής μου. Ναι, μακροσκελής ανάρτηση, αναφέρω τις χαρακτηριστικά κάποια πράγματα. Αυτή η πόλη, λέει, θα έχει πάντα μια πολύ ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Δεν είναι μόνο το μέρος που έπαιξα ποδόσφαιρο και δημιούργησα αναμνήσεις, είναι το μέρος που γεννήθηκε ο γιος μου. Τι άλλο γράφει. Η καλοσύνη, η φροντίδα, η υποστήριξή σας είναι ένα περισσότερα για μας από ό,τι συνειδητοποιείτε. Ήμουν αρκετά τυχερός που έζησα πολλές από αυτές, γιατί λέει εδώ και οι Ζηρίδες, υπάρχουν στιγμές στο ποδόσφαιρο που ξέρετε ότι δεν θα τις ξεχάσετε ποτέ. Ήμουν αρκετά τυχερός που έζησα πολλές από αυτές εδώ και θα τις κουβαλάω μαζί μου όπου και αν με πάει η ζωή στη συνέχεια. Πολύ ωραία πράγματα. Λέμε καμιά φορά, ρε παιδί μου, για τα social media ότι. Αλλά τελικά το σωστό το όριμο είναι να καταλήγεις στο πώς χρησιμοποιείς το κάθε τι. Δηλαδή αν το χρησιμοποιείς εσύ σωστά ή αν σε χρησιμοποιεί αυτό.
1: Συνήθως σε καταπίνει.
0: Συνήθως συμβαίνει δυστυχώς το αντίθετο. Τα social media είναι μια χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση. Μπορεί, ας πούμε, να δεις εκεί πέρα πράγματα τα οποία και να σου τρώει και την ώρα, έτσι. Να έχει φάει μια ώρα σκρολάδος προς τα κάτω και στο τέλος να πεις πω, εσύ έχασε τον χρόνο.
1: Τι έκανα.
0: Τζάμπα, δηλαδή, έφαγα όλη μου τον χρόνο. Δηλαδή, δεν ήταν τίποτα. Απ' την άλλη, όμως, να τώρα σε αυτή την περίπτωση του Κιζηρίδη, του δίνεται η δυνατότητα μέσα από το λογαριασμό του, μέσα από τους ακόλουθους που έχει κτλ. Να πει με μία ανάρτηση να τα πει όλα. Κάτι που δεν θα μπορούσε να το κάνει χωρίς αυτό. Τι να πηγαίνεις τώρα, πιάνεις ένα ξεχωριστά.
1: Ευχαριστώ.
0: Τον κάθε έναν φίλο της Χαρτς. Επίσης, πρακτικά δεν είναι πάντα εύκολο να δώσει. Τι να δώσει, μια συνέντευξη τύπου να ξαναγυρίσει πίσω στη Σκωτία. Ενώ κάνεις αυτό, και σχολιάζει και ο κόσμος από κάτω που δεν θα μπορούσε να το κάνει σε αντίστοιχη περίπτωση.
1: Παίρνεις και ένα feedback.
0: Παίρνεις και αυτό που είπε ο Χάρης.
1: Και για έναν παίκτη ο οποίος. Κάλλιστα θεωρώ εγώ ότι θα μπορούσε, αν οι ελληνικές ομάδες είχαν κοιτάξει την περίπτωσή του, να.
0: Να απασχολήσει και η ελληνική ομάδα, λες,
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν έψαχνε όλο το. Ακόμα και τώρα, μετά και τον τραυματισμό του Άλλη, έψαχνε ένα αριστερό εξτρέμ.
0: Ναι, εννοείται. Όταν επιστρέψουμε. Και το δημοσίευμα και για το τι γράφεται ακριβώς για τη Γαλατά Σαράι και τον Κωνσταντέλια.
1: Ακριβώς, ούτε.
0: Α, το διαβάσουμε ακριβώς. Τι πληροφορίες έχει, πώς το αναφέρει ο Τούρκος συνάδελφος. Και Ολυμπιακό, ρεπορτάζ, προετοιμασία, τελική ευθεία μέχρι τις 11. Αυτά.

0: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Την προετοιμασία του για τον κρίσιμο μεθαυριανό αγώνα στις Βρυξέλλες απέναντι στην Άντερλεχτ συνεχίζει ο ΠΑΟΚ. Ο Δημήτρης Γιαννούλης και ο Τόμ Λουσέ διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα του Αλέσιο Λύση, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκεται και ο Σόλας Ορετήρε. Νέα σενάρια μεταγραφής του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Γαλατά Σαράι εξηφαίνουν στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Μπουράκ Ερέν, η διοίκηση της Τσιμπόμ ετοιμάζεται να καταθέσει επίσημη πρόταση αγοράς του 23χρονου μισοεπιθετικού στον ΠΑΟΚ, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται όμως για μια περίπλοκη και δαπανηρή περίπτωση. Στην Ομόνια και την Κύπρο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Λούμπομιρ Σάτκα, με τον Άρη να αναζητεί επιλογή διαφορετική για το κέντρο της άμυνας και το χρόνο να πιέζει. Οι κιτρινόμαυροι θα ταξιδέψουν σήμερα για την Νάπολη ώστε να αντιμετωπίσουν αύριο το βράδυ στις 10 τους Παρτενοπέοι στο Καστέλ δι Σάγκρο. Τον Σαντιάγκο Έσε επαναφέρει στην αρχική δεκάδα του Ολυμπιακού ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ εν ώψη του απόψινού δεύτερου αγώνα κόντρα στην Αϊμέγγεν στην Ολλανδία με στόχο την νίκη πρόκριση στα play-off του Champions League. Με επιθετικό πλάνο και ανοιχτό ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει το επίσημο ντεμπούτο του Ολιβάη Γκαρσία, το ντεμπούτο του με το τριφύλλο Ολιβάη Γκαρσία, ο Παναθηναϊκός στοχεύει σε νίκη πρόκριση στις 8.30 στη Σόφια επί της ΤΣΕΣΕΚΑ για το Conference League. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο www.metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
4: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα

0: Πλήρως, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
1: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
0: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ωραία, Θανάση, τώρα ξέρεις τι με κάνεις με αυτό το τραγούδι. Τι με κάνεις με αυτό το τραγούδι τώρα, τι με κάνεις. Είναι μια ιστορία. Θα πούμε, πω τώρα. Θα πούμε πρώτα τι. Αλλά μου θυμίσεις, θα σας πω την ιστορία. Είναι φοβερή ιστορία αυτή. Νίνα Σιμών Σίνερμαν. Καταρχάς τι κομμάτι. Εντάξει. Το κλείσε ρε παιδιά. Άμα του έλεγες πού τις βρεις αυτές τις αθλειότητες, από τώρα και μέχρι τα Χριστούγεννα τα παίζαμε Νίνα Σιμών. Remix artwork, πρώτη εκτέλεση, πέμπτη εκτέλεση, από γραμμόφωνο, από Walkman, από MP3, MP4, στέρεο, θα τα παίζω όλα. Τι φωνάζεις καταρχάς?
1: Γιάννη, μόνο σου δεν μιλάς.
0: Μόνος μιλάω, τι να κάνω. Μιλάω με τον εαυτό μου.
1: Εγώ ξέρω άλλο πράγμα όμως.
0: Έβλεπα Γιάννη Κωνσταντέλια. Όχι μόνο, απλά επιβεβαίωσα αυτό που προσπαθούσα να θυμηθώ. Όχι μόνο έχει παίξει απέναντι στην Γαλατασαρά, έχει βάλει και γκολ μέσα εκεί. Και όχι τόσο πολύ πίσω στο χρόνο, δύο χρόνια πριν.
1: Ακριβώς, Σεπτέμβριος.
0: Μπράβο, του 24. Τι λέει το δημοσίευμα για τον Κωνσταντέλια?
1: Πριν πούμε για το δημοσίευμα, θες να σου πω κάτι άλλο που γίνεται και μετά να δούμε το δημοσίευμα?
0: Για να μας πω, όχι, τι θα κάνεις.
1: Αυτό το πω.
0: Αυτά που κάποιοι, είναι και ευγενικοί κάποιοι. Σε πειράζει, λέει, να καθίσω εδώ? Άμα σου πω ότι με πειράζει, δεν θα κάτσει.
1: Έχει και τους
0: άλλους. Θα κάτσει πάλι. Άμα, για να σε ρωτήσει, αν σε πειράζει το καθίσει, πάει να πει ότι υποθέτει ότι θα ενοχληθεί. Αφού τότε τι θες να τα ακούσει?
1: Τότε τι ρωτάς?
0: Τι θέλει να τα ακούσει, να γίνω εγώ αγενής?
1: Ο κακός.
0: Του είπα να κάτσω και μου είπε ναι, ενοχλώ. Αφού ρωτάς όμως.
1: Κάτι σκέφτεσαι.
0: Έτσι, λοιπόν, έχει αίσθηση.
1: Εγώ για
2: τι? Τον ελεύθερο σύμφωνο με χώρο. Για να δούμε τον Άντρια. Έχει ωραία παλιά για τον Νότο. Μία καλή στο πέναλτι.

0: Γαλατασαράι ΠΑΟΚ 1-1 με τον Τελίνιο που δεν ήταν καλός. Δεν πλάσαρε σωστά στο 44. Δεν έσπασε σωστά στο 62. Αλλά στο 68 ματώνει διχτάκι. Γαλατασαράι ΠΑΟΚ 1-1.
1: Χαρίς και έχει power bank είναι. Δηλαδή εκεί που πάει να τελειώσει.
2: Κουλιανός, ωραίος.
1: Βάζει και ένα ακόμα. Το οποίο γκολ, επειδή ήμασταν στο παιχνίδι, μπαίνει και λίγο πιο μπροστά μας. Δηλαδή είναι στην αριστερή αιστεία.
2: Για αυτό δείτε. Χάρη σε εσάς μπήκε δηλαδή.
1: Όχι, ρε παιδί μου, θέλω το βοηθάει και το τέτοιο. Γιατί είναι...
2: Αυτά το βλέπει από καλή οπτική.
1: Ναι, ήταν στην αιστεία αριστερά. Mm. Έτσι όπως έδειχνε τηλεοπτική μετάδοση, αριστερά. Και είναι και λίγο προ τα εκεί και τα δημοσιογραφικά.
2: Από τα πιο θορυβόδη γήπεδα που έχεις πέντε.
1: Δεν έχω πάει σε πιο θορυβόδες. Ναι. Κάποια στιγμή σκέψω ότι την ώρα που έμπαινε γκολ ή κάτι τέτοιο, πετούσε και κάποια αιτία. Νιώθες, ήταν τόσο ρεαλιστικό. Εντάξει, ήμασταν,
2: δεν τι πετούσε?
1: Πετούσε ένα αιτία από πάνω. Σε ηχητικά εφέ. Έβαζε ένα αιτούς. Με πέτανε εγώ. Ακουγόταν από πίσω.
2: Πώς είναι τα ηχητικά εφέ το αιτού?
1: Δεν το σκόνει τον αιτού.
2: Ακούγονταν, τι ακούγονταν, φταίω.
1: Ναι.
2: Έτσι, σαν τέτοιο δηλαδή.
1: Ναι, και το. Σαν γεράκι, ήταν δηλαδή.
2: Και στριγκλιές.
1: Ναι, κανονικά σου λέω. Και όχι μόνο αυτό. Το βάζανε και σε κάποιες φάσεις οι οποίες ήταν και πολύ ψηλά τα δημοσιογραφικά και είχε και ηχεία, ας πούμε. Και όλο. Ήταν πάρα πολύ ρεαλιστικό.
2: Αλίσα Μιγέν.
1: Ναι, φοβερό. Η Rams Park.
2: Rams Park για τους νεότερους.
1: Για τους νεότερους. Εγώ πήγα στο Rams Park.
2: Εγώ ήμουν στο Αλίσα Μιγέλ.
1: Και από πάνω, άμα δει κανείς, έχει και εκπληκτική θέα. Προς τα έξω, όλη την Κωνσταντινούπολη. Μια πολύ ωραία πανοραμική θέα. Αλλά για να πας, θες να ξεκινήσεις κανένα δύο μέρες πριν για να φτάσεις. Δηλαδή είναι Πέμπτη το match. Εκείνο ήταν. Είναι Πέμπτη. Πρέπει να ξεκινήσεις από. Από Τετάρτη μεσημεράκι θα φτάσει Πέμπτη βράδυ.
2: Πες αυτό που θέλεις να πεις για να πάμε και στο δημοσίευμα.
1: Γιατί άλλοι επιστρέφουν, Γιάννη μου, από τις εκοπές με μαγνητάκια.

0: άλλη με κοχύλια. Εγώ λέω να επιστρέψουμε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και τον Αύγουστο. Κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωση καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί να είσαι ο επόμενος μεγάλος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα μόνο στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Πάμε στο δημοσίευμα για Κωνσταντέλια.
1: Εννοείται. Την είδηση. Το είπαμε εδώ και κάνα 20 λεπτό ότι εδώ και λίγη ώρα στην Τουρκία υπάρχει το συγκεκριμένο δημοσίευμα το οποίο αναφέρεται σε ενδιαφέρον υπαρκτό με συγκεκριμένη πρόταση. Είναι να γίνει ανοιχτός στο τραπέζι όλα. Δημοσίευμα για το ενδιαφέρον της Γαλατασαράι για τον Γιάννη Κωνσταντέλια.
0: Ακριβώς.
1: Το δημοσίευμα το τι ακριβώς λέει ο Χάρης με τα κομπιούτερ του.
0: Λοιπόν, μεταξύ άλλων, το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Γαλατασαράι ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση για τον παίκτη του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται στο στόχαστρο του συλλόγου ως ένας δημιουργικός μέσος που είναι στην ηλικία κάτω των 23 ετών. Το όνομά του είχε ακουστεί και παλαιότερα για την Γαλατά και πρόκειται για μια μεταγραφή υψηλού κόστους, όπως αναφέρει αρχικά ο δημοσιογράφος Μπουράκ Ερέν. Βρήκε τη χαρά του ο Θανάσης και έρχεται το δημοσίευμα να προσθέσει ότι για τη συγκεκριμένη μεταγραφή το ποσό το οποίο θα πρέπει να διαθέσει ο τουρκικός σύλλογος αναμένεται να ξεπεράσει, αν θελήσει να φτάσει σε μια πιθανή συμφωνία, τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το ποσό το οποίο βάζουν συνολικά στο τραπέζι. Φαίνεται ότι θα χρειαστεί να διαθέσει η τουρκική ομάδα για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος ωστόσο έχει δείξει με κάθε τρόπο ότι θέλει να αποτελεί μέρος του ΠΑΟΚ και για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους και δεν έχει καθόλου στο μυαλό του μια ενδεχόμενη μεταγραφή.
1: Ναι, το ποσό λέει τα 30 εκατομμύρια είναι, εγώ αυτό λίγο αναρωτιέμαι αν είναι η εκτίμηση του δημοσιογράφου το ρεπορτάζ που κάνει για το ποσό που θα πρέπει να μπει στο τραπέζι ή αν είναι η πληροφορία ας πούμε που έχει ο ίδιος για τις διαθέσεις της Γαλατασαράι, για το πόσα λεφτά είναι διατεθειμένα να δαπανίσει για τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι, ότι
1: πάντως ανεξάρτητα είτε το ένα ισχύει είτε το άλλο, αν ισχύει πιο ισχύει, βλέπουμε ένα νούμερο το οποίο εδώ για μένα πάλι δεν έχει λογική το συγκεκριμένο νούμερο. Ναι. Από άποψη αξίας και χρηματιστηριακής αξίας με εξέλιξη του Γιάννη Κωνσταντέλια θεωρώ πολύ μικρό το νούμερο, εντάξει, τα 30 εκατομμύρια, αλλά είναι σίγουρα ένα τελείως διαφορετικό νούμερο από αυτό που υπήρχε το προηγούμενο καλοκαίρι στο τραπέζι και ο Κωνσταντέλιας έμπαινε στο αεροπλάνο. Εντάξει, με τα 17 τι ήταν εκείνο το νούμερο, το οποίο ήταν μια ποδοσφαιρική, ας πούμε, από άποψη ποδοσφαιρικού χρηματιστηρίου, αθλειότητα οικονομική. Εντάξει, για να το πω όσο πιο κομψά μου έρχεται.
0: Ναι.
1: Το νούμερο αυτό είναι διπλάσιο, ας το πούμε έτσι, με το περσινό. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρουμε αν αυτό το νούμερο είναι η εκτίμηση του δημοσιογράφου που το ρεπορτάζ, τα νούμερα που ακούγονται και κινήθηκαν γύρω από το Κωνσταντέλια ή το βγάζει μέσα από την Γαλατασαράι. Αλλά για μένα είναι πάλι ένα νούμερο
0: χαμηλό
1: πρώτον. Δεύτερον, παίζει ρόλο φυσικά αυτό που είπε, τι διάθεση έχει ο παίκτη, ο ΠΑΟΚ και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και τρίτον, για μένα πάρα πολύ σημαντικό, ότι ο Κωνσταντέλια αυτή τη στιγμή, η προηγούμενη του σεζόν, με αυτά που έχει κάνει και στο πόσο πλέον μπαίνουν τα γκόλ, οι τελικές προσπάθειες στο ρεπερτόριο του. Γιατί μέχρι πέρσι, ας το πούμε, ο Κωνσταντέλιας ήταν ένας, όπως κάποια στιγμή τον είχε πει ο Λουτσέσκου σε ένα podcast που είχε κάνει στην Ιταλία. Είχε podcast, ήταν vidcast, τέλος πάντων, είχε δώσει μια συνέντευξη και είχε πει ότι εγώ είναι ένας ποιητής, λέει αυτός. Είναι ένας καλλιτέχνης.
0: Ναι.
1: Εγώ όμως θέλω και να κερδίζει κιόλας. Ο Κωνσταντέλιας δεν έχασε το ποιητικό του, ίσα-ίσα. Βγάζει καινούριους στίχους.
0: Το εμπλούτησε.
1: Το τακουνάκι που κάνει στο πρώτο παιχνίδι με την
0: Δυνάμο.
1: Με την Δυνάμο. Στο πρώτο ή στο δεύτερο.
0: Στο πρώτο.
1: Στο πρώτο, ναι. Στο πρώτο. Το εμπλούτησε και βάζει και άλλα πράγματα ηγετικά στο παιχνίδι του. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, μέχρι πρόπερση λέγαμε ότι ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος τα κάνει όλα να είναι ομορφά. Και τώρα πέρσι λέγαμε ο Κωνσταντέλιας που δεν είχε συμπαραστάτη. Δηλαδή έβγαινε μπροστά και έλεγε ελάτε πάμε και γινούσε το κεφάλι και έλεγε ελάτε ρε παιδιά σας λέω.
0: Ναι.
1: Και τώρα και αυτό το παιχνίδι, αυτή τη σεζόν, αυτά τα παιχνίδια, τα πρωτά, πόσα είναι του ΠΑΟΚ, 3, 4, πόσα είναι, το ίδιο βλέπουμε. Δηλαδή, κάπου εκεί πρέπει να αφήσουμε την ιστορία την προηγούμενη, σεζόν.
2: Τα 3 πρώτα παιχνίδια, ναι.
1: Μιλάμε τώρα για έναν παίχτη του οποίου το ταβάνι δεν φαίνεται. Άρα, αυτά τα ποσά, ανεξάρτητα, επαναλαμβάνω, τι διάθεση έχει ο ΠΑΟΚ, τι διάθεση έχει ο Κωνσταντέλλας, ανεξάρτητα από αυτά, αν θέλουν να είναι, αν θα καθίσουν στο τραπέζι, αν θα καθίσουν, δεν το ξέρω. Τα ποσά αυτά.
2: Ναι. Έχουν ακόμα δρόμο μπροστά τους.
1: Εντάξει, δηλαδή, έτσι μου έρχεται αυτό το πράγμα. Βέβαια.
2: Αετός.
1: Γαλατάσαράι που θυμίζω. Γκουιντογκάν. Όσιμεν. Σανέ. Λέω τώρα για παίκτες εκεί μπροστά.
2: First class, όλοι.
1: Ναι, αλλά και εκεί μπροστά, κατάλαβα τι λέω. Γκουιντογκάν, Σανέ, Όσιμεν. Τέλος πάντων, το πόσο θα. Τι διάσταση πλέον είναι. Θα φανεί. Και μεταξύ μας μου κάνει σουτ, σταματάω και βάζω λατιά κάνω. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα το πάει η επικαιρότητα του θέμα αυτό.
2: Ναι. Πάντως είναι κάτι που μπαίνει τώρα στο τραπέζι λίγο ξανά.
1: Και για να προλάβω λίγο έτσι κάποια σχόλια που καμιά φορά μου φαίνονται και λίγο ότι έρχονται από παλιότερες εποχές. Λέει, ας πούμε, όπως το διαβάζαμε κάποιους φίλους και είχα διαφωνήσει, ρε παιδί μου, ότι το δημοσίευμα τώρα έρχεται σε μια εποχή που ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να παίξει έναν τελικό, ας το πούμε έτσι. Θέλει να ανατρέψει την ήττα στο πρώτο παιχνίδι και ότι μπορεί να επηρεαστεί ο Κωνσταντέλλας κτλ. Εντάξει, αυτό να το συζητούσαμε, ρε παιδιά, δεκαετία του 90, να το καταλάβω. Νομίζω ότι έχουν αλλάξει αρκετά τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι και ο Κωνσταντέλλας, επειδή είναι υπερπαίχτης, εντάξει τώρα, θα έχει μάθει και ο ίδιος να ζει με αυτό.
2: Δεν θεωρώ ότι. Το είπα πάνω σε αυτό, το είχα πει ξανά, ότι δεν θεωρώ ότι ο Κωνσταντέλλας μπαίνει καν στη διαδικασία ανάγνωσης αυτών των.
1: Εντάξει. Εγώ. Καψούρα του Καζαμπάκα και όχι μόνο, βέβαια, έτσι. Δηλαδή, θα βρείτε μένα που να μην είναι. Καψούρα, να μην είναι καψούρα τον Ιωάννη Κωνσταντέλια. Είχαμε μείνει και στο. Να δώσουμε και Ολυμπιακό, αλλά με αφορμή το Σίνερμαν που είχε βάλει ο Θανάση στο τραγούδι με την Νίνα Σιμών. Θα πω κάτι, ρε παιδιά, που. Πας, ας πούμε, στον κινηματογράφο να δεις μια ταινία. Τελειώνει η ταινία και αρχίζουν και πέφτουν οι τίτλοι. Έτσι. Συντελεστές, παραγωγός, σκηνοθέτης, αυτά κτλ. Και αρχίζει τώρα, αρχίζουμε εμείς οι θεατές, σηκωνόμαστε σιγά σιγά από τις καρέκλες μας για να φύγουμε. Για να φύγουμε. Προσπερνώντας ότι μπορεί να υπάρχει έστω ένας που θα θέλει να διαβάσει κάτι στους τίτλους.
2: Τίτλες.
1: Του έχει δημιουργηθεί, ρε παιδί μου, βλέποντας την ταινία, μια απορία. Και θέλει, ας πούμε, να το δει. Ή μπορεί να είναι, θεωρεί, ρε παιδί μου, ότι. Δείχνει τον δέοντα σεβασμό άμα διαβάσει και τους τίτλους. Σε αυτούς όλους που σε αυτή την ταινία βάλανε το χεράκι τους. Να τον, Νίνα Σιμών, Σίνερμα. Και μερικές φορές και οι αίθουσες, δηλαδή ανοίγουν σιγά σιγά τα φώτα. Γιατί, ρε παιδιά. Καταλαβαίνω, μερικές φορές μπορεί να είναι η προβολή τελευταία, να έχει πάει μία παρά, 12.30 θέλουμε να φύγουμε, όλοι έχουμε σπίτια να πάμε, το καταλαβαίνω. Αλλά θέλω να σας πω, με αφορμή αυτό το τραγούδι, μία ιστορία από το παρελθόν. Για να μου πείτε, ας πούμε, αν έχω ή δεν έχω δίκιο. Δηλαδή, και άδικο να μου πείτε ότι έχω. Εγώ δίκιο λόγο πιστεύω ότι έχω. Έχει μια ταινία η οποία λέγεται Η υπόθεση Thomas Crown. Και παίζει ο Pierce Brosnan με την ηθοποιή που είναι. Πω, κόλλησα τώρα. Που είναι και πανέμορφη. Που είχε παίξει και στο πλάι του Mel Gibson σε ένα βασικό ένστικτο. Τέλος πάντων, πάρα πολύ όμορφη. Και είναι μια ταινία, άμα δεν την έχετε δει, που, ας πούμε, ο Pierce Brosnan είναι και πλούσιος. Αυτή η κοπέλα, η πανέμορφη, λέω το remake, δεν λέω το πρώτο, γιατί είχε βγει και η πρώτη βερσιόν, η πρώτη ταινία, ήταν δεκαετία του 60.
3: Πάρε κατρακύλα εκπομπή τώρα.
2: Γεια σου, Κωστή.
1: Δεν έχει άδεια.
2: Έχει, ναι.
1: Έχει άδεια.
2: Χθες ήταν οριόταν στα Μάλαγαρα χτες.
1: Θα μου πει, Τι έκανε?
2: Οριότανε στα Μάλαγα.
1: Γιατί?
2: Λέει, για ένα ευρώ μας έχετε τόσο ώρα εδώ και περιμένουμε. Λέει. Τι θα γίνει, λέμε, περάσουμε και τζάμπα, λέει μια φορά.
1: Οριόταν μόνος του, ας πούμε, ή στον αέρα κάπου, πώς ξέρεις?
2: Εγώ τον είδα σε ένα βίντεο να ορίεται.
1: Ότι... Α, το δημοσίωσε.
2: Ναι. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω πόσο εκδηλώθηκε. Εγώ τον είδα σε ένα βίντεο μέσα από τα μάξι του που έλεγε.
1: Ωραία.
2: Ένα ευρώ κάνε, αφήστε να περάσουμε τζάμπα.
1: Λοιπόν, ωραία. Και ξαναγυρίζω τώρα, ναι. και λέω.
2: Σε βοήθησα να το βρεις, είδες. Έκανα.
1: Μου έδωσε, ναι, λίγο χρόνο. Ναι. Ρενέ Ρουσό λέγεται. Πανέμορφη. Ρενέ Ρουσό. Και είναι, ας πούμε, αυτός είναι και πλούσιος, αλλά έχει αφήσει και την εντύπωση μέσα στην ταινία ότι είναι και κλέφτης. Δηλαδή μπορεί να κλέψει ό,τι θέλει.
2: 2-1.
1: Δεν ξέρω αυτό, δεν θα πω αν ισχύει ή δεν ισχύει. Είναι πολύ. Και η Ρενέ Ρουσό επί της ουσίας τον καταδιώκει, γιατί είναι εκπρόσωπος της ασφαλιστικής που έχουν ασφαλίσει ένα πίνακα που κλάπηκε.
2: Ναι.
1: Και στην πορεία οι δυο τους ερωτεύονται. Τέλος πάντων. Και πάμε τώρα στην κορύφωση του έργου.
3: Μάλιστα. Τρία πουλάκια κάθονται. Παρακάτω.
1: Είναι φοβερό. Με αυτό είναι ειλικρινά τώρα, είναι ένα ντεζαβού. Το έχω ζήσει αυτό το πράγμα στον αέρα στο Μετρόπολη.
3: Όχι, πάει εκπομπούλα.
1: Να θες να πεις κάτι το
3: οποίο. Όχι, πάει.
1: Για σένα νομίζεις ότι έχει ενδιαφέρον και ότι μπορεί να συγκινήσει και κανένα δυο ακόμη. Δεν λέω για δεκάδες, εκατοντάδες, πόσο μάλλον για χιλιάδες.
3: Όχι, πάει.
1: Αλλά λες. Και στο τέλος, ακόμη και εσύ που θεωρείς ότι η ιστορία που θα πεις είναι ενδιαφέρουσα, κλονίζεσαι ψυχολογικά. Λες, λες στο τέλος, μήπως δεν άξιζες να την πω. Τέλος πάντων, με πείσμα θα χρειαστώ άλλα 30 δευτερόλεπτα. Στο τέλος, που δεν θα σας πω φυσικά τι γίνεται, στην κορύφωση του έργου, που γίνονται φοβερά πράγματα, φοβερά έτσι, παίζει από κάτω αυτό το τραγούδι. Και εσύ λες, εκείνη την εποχή που τη βλέπεις ταινία, ετίο Σαζάμ, έχει ούτε τίποτα αυτά κτλ. Θα περιμένω τους τίτλους τέλους, όταν θα πάει κάτω να πει ότι ακούστηκαν, παίχτηκαν αυτά τα τραγούδια, να δω ποια είναι, ρε παιδί μου, τα 5, 6, 10, να τα γράψω σε ένα χαρτί και μετά με την ισχύα μου να πάω να το ψάξω,
2: να
1: δω ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Γιατί σε έχει συνεπάρει. Και βάζει τίτλους τέλους, ανάβουν τα φώτα, κλείνει η αίθουσα, σηκώνεται ο κόσμος και λες, άιντε, δεν θα μάθουμε ποτέ. Ποτέ δεν θα μάθουμε, ρε χάρη. Πας έξω, λες, τα λεφτά μας πίσω. Λέει, γιατί ρε κύριος, δεν σου άρεσε ταινία? Μου άρεσε πάρα πολύ ταινία. Ήτανε μπαγιάτη κατά ποπκόρν? Όχι, μια χαρά θόρυβο κάνανε.
2: Ναι.
1: Τα λεφτά μας πίσω. Τι έπαιζε, του λες, ποιο τραγούδι έπαιζε στο τέλος? Ποιο τέλος, λέει αυτός. Τα λεφτά μας πίσω, γιατί άραψε τα φώτα, άρεσε το τίτλος.
2: Δεν είναι μέρος της ταινίας. Έτσι έχουν πει να...
1: Αυτή ήταν η ιστορία. Αυτή ήταν η ιστορία.
2: Θανάση, και εδώ έχουμε πει να λένε, μπράβο, να λέμε ναι. Να πούμε ναι τώρα εδώ.
1: Και μπράβο, αυτό είναι. Δηλαδή, άμα δεν είσαι, άμα δεν νιώθεις, άμα δεν είσαι. Δηλαδή, το αυτό πράγμα που δεν συμπάσχεις μαζί μου.
2: Ναι.
1: Δεν συμπονάς, είσαι άνιωθος.
2: Εδώ πρέπει να λέμε ναι.
3: Τι μπλέξιμο έχω πάθει.
1: Εγώ σας το είπα. Αυτά. Αυτό ήθελα να σας πω. Όποι θέλετε, θέλετε. Όποιοι δεν θέλετε,
2: ναι,
1: δεν θέλετε. Πάμε Ολυμπιακάρα, πάμε Ολυμπιακό. Ναι.
2: Έχουμε να πούμε σε τα επόμενα 6 λεπτά το πλάνο του Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό.
1: Φταίω εγώ.
2: Όχι, όχι. Ναι.
1: Από τις 8 στον αέρα ήσουν τουλάχιστον. Εγώ ήρθα λίγο μετά.
2: Πρέπει να πούμε το πλάνο του Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι και τον λόγο που δεν είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο στις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη.
1: Κάμερα σε σένα.
2: Με τι θες να ξεκινήσει? Νάτος, ήρθε.
1: Κάμερα σε σένα.
4: 6 λεπτά δεν προλαβαίνετε. Πάρτε ένα μισάωρο με 6 λεπτά.
1: Πού είσαι, Γιωργάρα μου? Γιωργάρα μου, πού είσαι, αδερφέ μου? Κάτσε να κάνουμε λίγο εκπομπή.
2: Κάτσε λίγο.
4: Πάρτε ένα μισάωρο.
2: Θες.
4: Θα στο δίνω,
1: τι ώρα θες? Τι ώρα σε βολεύει να βγεις? Εγώ ήρθα 8 και 20 σήμερα.
2: Εγώ έχω ξεκινήσει 8 και 4.
1: 12. Τον βολεύει 12 το Γιώργο.
2: Εντάξει.
1: Δεν είναι να φύγει. Πότε θα φύγει? Πότε φεύγεις, Γιώργο?
2: Μάλλον αύριο. Τετάρτη αύριο, πέμπτο μάτς.
1: Ωραία. Έλεγες?
2: Έλεγα εγώ.
1: Από πού είσαι, από Ολυμπιακό?
2: Ναι, από Ολυμπιακό λοιπόν.
1: Από Ολυμπιακό, από Ολυμπιακό.
2: Πάμε γρήγορα. Πάμε γρήγορα.
1: Γιατί πάμε γρήγορα?
2: Γιατί έχουμε 6 λεπτά, Γιάννη, και έχουμε δύο θέματα.
1: 11 ονόματα θα πεις.
2: 11 ονόματα για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
2: Και το λόγο που δεν ήρθατε, που δεν είναι το κούμπο.
1: Άρα.
2: Ναι, έχει πράγματα. Και λοιπόν, πάμε Ολυμπιακό.
1: Δηλαδή, άμα μην πάει.
2: Ναι.
1: Άντε, πάμε.
2: Α, πάμε.
1: Πάμε, ναι, πάμε.
5: Παιδιά, έχετε ακόμη 5 λεπτά.
1: Το φαγάς. Δεν φτάνουν 5 λεπτά για αυτά τα δύο που είπε τα θέματα. Τι θα...
0: Λοιπόν,
1: χέρια ψηλά.
0: Πάμε να δούμε το αγωνιστικό πλάνο του Χωσέ Λουίς με τη Ρίμπαρ για την αναμέτρηση απέναντι στην Νάιμέχεν ή στην Νάιμέγκεν, ανάλογα με ποια θα παίξει ο καθένας.
1: Νάιμέγκεν.
0: Ωραία, Νάιμέχεν παίρνω εγώ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έκανε χτες την τελευταία του προπόνηση. Και πάμε να δούμε τις νέες, τα νέα πρόσωπα που φαίνεται να έχει βάλει στο μπλοκάκι του με τη Λίμπαρ για το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι θα πάει σε αλλαγές και αυτό θα είναι σε μεγάλο βαθμό. Έτσι δίνουν και τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: 5 στους 11, 6 στους 11.
0: Εκεί πέρα νομίζω ότι θα είναι. Νομίζω ότι αρχικά από μπροστά ο Ζέλσον Μάρτινς θα πάρει τη φανέλα του Ρόκα για το αριστερό άκρο της επίθεσης.
1: Αλλαγή ήταν αυτό. Δηλαδή ο Ρόκα ήταν βασικό στο πρώτο παιχνίδι. Ναι. Ο Ζέλσον Μάρτινς είχε μπει αλλαγή στην αρχή του δεύτερου μηχρόνου.
0: Στο 46.
1: 46.
0: Ναι.
1: Άρα εδώ λες ότι πάει βασικός.
0: Ναι. Νομίζω ότι βασικό ρόλο θα πάρει και ο Κώστας Φορτούνης.
1: Δεν έπαιξε καθόλου.
0: Ναι, είχε σηκωθεί για ζέσταμα.
1: Δύο.
0: Στην πορεία δεν. Από εκεί και πέρα νομίζω στα δεξιά ο Φορτούνης.
1: Δεξιά, με, ναι, Φορτούνης.
0: Ναι, με το Ροντινέι να μετατοπίζεται πίσω και να κερδίζει ξανά μια θέση που είχε υποθεί ότι δεν θα αγωνιστεί ξανά ως αμυντικός.
1: Εκεί είχαν παίξει Σάλιακας και Μαφέο. Σάλιακας βασικός, Μαφέο είχε μπει ως αλλαγή. Άρα λέμε εδώ ότι μπορεί να γυρίσει πίσω ο Ροντινέ για να παίξει μπροστά ο Φορτούνης.
0: Ακριβώς, και να μείνουν εκτός και οι δύο. Πάμε μετά στους λίγο πιο...
1: Έσε δεν είχε παίξει καθόλου.
0: Ακριβώς, φαίνεται ότι είναι 100% και ότι θα είναι βασικός.
1: Τέσσερις.
0: Ακριβώς. Και πάμε τώρα στο κέντρο της άμυνας, Πιρόλα με Ρέτσο.
1: Πιρόλα Ρέτσο. Πιρόλα ήταν είχε μπει αλλαγή.
0: Ακριβώς. Οπότε πάμε με Πιρόλα Ρέτσο.
1: 1, 2, 3, 4, 5. 5 Πιρόλα, 5.
0: Ζώτασε.
5: 3 λεπτάκια ακόμα.
1: Γιατί ρε φλακά, δηλαδή εγώ σας λέω θα φύγουμε στις 4, δηλαδή τι θα γίνει. Τι θα πληρώσουμε πρόστιμο. Ο άλλος παρακαλάει 12 λέει. Ο Ζαΐρης άκουσε λέει. Λέει.
0: Έχουν αυτή να πούμε.
1: Μια ώρα λέει μπορείτε να πάρει. Φωνάστε ρε.
0: Μην προπλάκιστε τους κολύπτες.
1: Εκπομπή κάνουμε. Λοιπόν, άρα πάμε.
0: Λοιπόν,
1: αριστερό μπακ κουνιέται εκεί, όχι.
0: Όχι. Ναι, πάμε με.
1: Καθιά Μουσακίτης μένουν έτσι, εκείνοι ομένοι.
0: Ναι.
1: Ελκαμπή μένει. Άρα λογικά 1, 2, 3 και 2, 5. 5 αλλαγές ίσως.
0: Ναι. Και νομίζω και για τη θέση του τερματοφύλακα.
1: Λέω.
0: Βάζω ένα.
1: Να μπει Ορτέγκα.
0: Ένα πονταλάκι.
1: Να πει Ορτέγκα, τι βάζεις.
0: Ένα πονταλάκι για Ορτέγκα.
1: Τι είναι το πονταλάκι.
0: Μία ψήφο.
1: Α.
0: Στο νου μου ότι. Εντάξει.
1: Είναι να πει Ορτέγκα.
0: Το θεωρώ ότι πιθανό πες.
1: Εντάξει. 8,5 τα παιχνίδια. 8,5 Ολυμπιακός, 8,5 και ο Παναθηναϊκός. Μέγκα Σκάι. Αντετοκούμπο δεν πήρε άδεια από Miami Heat.
0: Ναι. Και...
1: ούτως ή άλλως δεν είχε να παίξει από το Μάρτιο. Από πότε είχε να παίξει, πολύ καιρό.
0: Και δίνει και διευκρίνηση η ΕΟΚ γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για τα παιχνίδια τα οποία έχει να δώσει η Εθνική με Ουκρανία και Ισπανία.
1: Τα παράθυρα τα γνωστά.
0: Ακριβώς, τα παράθυρα και εμείς σε παράθυρο είμαστε. Που? Δηλαδή, εδώ.
1: Τρεις ώρες παράθυρο, τι παράθυρο.
0: Όχι, παράθυρο.
1: Μπαλκονόπορτα είμαστε.
0: Παράθυρο.
1: Ναι.
0: Πώς είναι το παράθυρο της Εθνικής, είπαμε. Παίζουν οι άλλοι και μετά την υπόλοιπη χρονιά και εμείς μπαίνουμε τώρα στα παράθυρα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: σωστά το είπες.
0: Και έχει τώρα λοιπόν Ουκρανία και Ισπανία τα παιχνίδια 28-8 και 31-8.
5: Ναι. Δύο τελευταία λεπτά.
1: Μην ασχολείσαι. Μην άστο να θέλω.
0: Λοιπόν, εξέδωσε ανακοίνωση λοιπόν η ΕΟΚ, η οποία πάνω σε αυτό δίνει τη δική της απάντηση και τονίζει ότι ο Βασίλης Πανούλης κάλεσε 17 παίκτες για την προετοιμασία και προς αποφυγή παρερμηνιών σε σχέση με ονόματα αθλητών που απουσιάζουν. Στέκεται στην μεταγραφή αυτή τη στιγμή του Γιάννη Αντετοκούνμπο και ότι με το νέο καθεστώς ήταν δύσκολο να μπορέσει να έρθει λόγω του νέου κεφαλαίου στην καριέρα του.
1: Ναι.
0: Γίνεται αναφορά, τα λέμε πάνω τώρα γιατί είναι και μεγάλη ανακοίνωση. Γίνεται αναφορά στα χρήματα που χρειάζεται να καλύπτει η ΕΟΚ για την ασφάλεια συγκεκριμένων αθλητών από το NBA. Παλαιότερα υπήρχε και μια διαφορετική συνθήκη. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει, αλλά δεν τίθεται θέμα με οικονομικό ζήτημα. Στέκεται η ανακοίνωση στους άλλους λόγους που προαναφέραμε.
1: Ο Σλούκας
5: ένα
1: είναι
5: τελευταίο λεπτό και πάμε δυνατά.
0: Κανονικά ο Καλάθης.
1: Το παιδί είναι πραγματικά. Ό,τι τι έχει, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, άδεια παραμονή στη χώρα, δίπλωμα, ό,τι του επιτρέπει τη φυσική. Πρέπει να του να πάει κάπου να φύγει, να μεταναστεί.
2: Σαμοντούροφ, Αβδάλας και Ζούγρης δεν πήραν άδεια από, από τα κολεγιά τους και σε περίπτωση που ερχόντουσαν θα υπήρξε αποβολή τους.
5: 30 δευτερόλεπτα!
1: Ναι.
2: Αυτά.
1: Ωραία. Πάμε τώρα σε giveaway το οποίο τρέχει, είναι δυνατό πολύ. Μπαίνετε στο Instagram του Μετρόπολης 95 και 5, παίρνετε μέρος στον πιο καλοκαιρινό διαγωνισμό. Τι κερδίζετε? Ένα τετραήμερο για δύο άτομα στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, στο διάστημα 4 με 7 Σεπτεμβρίου. Υπέροχο για αυτούς που ξέρουν από διακοπές.
2: Τότε πας.
1: Τέλειο Σεπτέμβριο. Όχι και τι άλλες. Τι άλλοι μήνες, καλή. Ναι. Αλλά και τότε... ο Σεπτέμβριος. Εμένα μου έλεγε Σεπτέμβριο. Και Άνδρο και ξενοδοχείο Περάκης. Απολαμβάνουμε τις διακοπές μας στο Hotel Περάκης με θέα το Αιγαίο και δύο υπέροχες παραλίες ακριβώς μπροστά μας. Το Περάκης είναι σε απόσταση αναπνοής, όσοι έχετε πάει ξέρετε, από το μαγευτικό μπατσί της Άνδρου φυσικά. Νικητής με την παρέα του θα απολαύσουν καθημερινά και ένα γεύμα στο εστιατόριο Φραντζέσκο με φώτο το απέραντο γαλάζιο. Δείτε το υπέροχο ξενοδοχείο Περάκης στο hotelperakis.com. Μπαίνετε, βρίσκετε τα πάντα πανεύκολα. Μπαίνετε και στο Instagram του Μετρόπολης 95 και 5 και παίρνετε μέρος στο πιο καλοκαιρινό διαγωνισμό.
5: 10!
1: Μέτρα αντίστροφα, δεν έχουμε τίποτα.
5: 9!
1: Ναι!
5: 8!
1: Ναι!
5: 7!
1: Καλά το πας.
2: Έχει καλό.
1: Μετά έχει 6.
5: 6!
1: Μπράβο.
5: 5!
1: Ευχαριστούμε Θανάση Καζαμπάκα, δεν μας τελεπόρησε καθόλου. Μα καθόλου.
2: Ήτανε.
5: 3!
1: Και τίποτα άλλο. Τα προλάβαμε όλα. Και την αντίστροφη μέτρηση. Καλή συνέχεια στην ημέρα, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: 2! 1! Τέλος!
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Σε πνευμονικό είδημα αποδίδεται, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, ο θάνατος του αστυνομικού που εντοπίστηκε νεκρός στο υπηρεσιακό του όχημα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου στην Αθήνα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο αδελφός και ο ανιψιός του 66χρονου Γερμανού που εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στα Ήβυρα Σερών. Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν ενώπιον εισαγγελέα, καθώς μία ημέρα πριν το θάνατό του, ο 66χρονος τους είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στον Μαραθιά Σακίνθου. Μέχρι στιγμής επιχειρούν 32 πυροσβέστες, εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Την τελευταία του πνοή στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων άφησε ένα βρέφος 15 μηνών. Οι γονείς εντόπισαν το μωρό χωρίς τις αισθήσεις του και προχώρησαν σε άμεση κλίση στο ΕΚΑΒ, ζητώντας επειγόντως βοήθεια. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, το βρέφος κατέληξε. 8 χρόνια φυλάκισης επέβαλε το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων στον 17χρονο που κατηγορούνταν για τη δολοφονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση του γνωστού τραγουδιστή της Καρδίτσας Γιώργου Τσιτόγλου. Αθώς για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία κρίθηκε ο έτερος κατηγορούμενος ηλικίας 16 ετών. Τέλος, γενικά έθριος με υψηλές θερμοκρασίες προβλέπεται να είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Ο υδράργυρος στην πόλη αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Μυρίζει λουκουδιά!
3: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
2: Πού πήγε πάλι!
3: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
3: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
4: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
5: Τάκι, καφέ.
6: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλυπια σήμερα.
5: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
6: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
7: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
9: Ναι, μεικτή ασφάλεια, βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
10: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
9: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
10: Για ποιο αυτοκίνητο?
9: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
13: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, είναι η εκπομπή Πλάκα τέλος. Αυτό ισχύει, με Ζαΐρη ισχύει, με Πάγκο Αμδέ και με Καζαμπάκα εδώ απέναντι μου. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της B365. Μια άδεια καρέκλα βλέπω δίπλα. Δεν θα είναι για πολύ άδεια, λίγο αργότερα θα έχουμε παρέα και Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, ο οποίος βάζει πλάτη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε παρέα μαζί σας μια μέρα με πολύ ζέστη. Μια μέρα
2: Παναγιώτη.
1: Τον Παναγιώτη.
3: Το πιο κουραστικό ρεπόρτερ που έχω ακούσει.
1: Ναι, αλλά αύριο Καζαμπάκα και την Πέμπτη και την Παρασκευή αυτόν θα έχεις απέναντι σου. Γιατί εγώ θα λείπω στις Βρυξέλλες. Αύριο θα βγω τηλεφωνικά, Πέμπτη κανονικά από το ξενοδοχείο, Παρασκευή μόνος του. Να δω τότε τις μάγκες που θα πουλήσεις.
4: Θα είμαστε μαζί για τρεις ώρες.
1: Δύο. Δηλαδή ο Μπούζος ήταν ταλαντόμος, δεν μας έβαλε τετράωρο.
4: Για να δούμε τι είδαμε, για να δούμε τι περιμένουμε να δούμε σήμερα.
1: Πολύ ωραίο. Αυτό μου θυμίζει εμένα που όταν έλειπε μία μέρα ο Πάγκος, είπα δεν μπορώ, πρέπει να διακόπτω κάποιον και άρχισα να διακόπτω τον εαυτό μου. Αυτό μπορεί να γίνει και τώρα. Άμα σαλέψουμε, όχι ότι δεν έχουμε σαλέψει, να παρέα εδώ είπα. Σαλεύω διαβάζοντας έτσι τις χαζομάρες που γράφουν από την Τουρκία. Το λέω γιατί οι Τούρκοι τα γράφουν, για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Δηλαδή, να σας πω κάτι ειλικρινά. Πιο πιθανό είναι να δείτε βίντεο στο TikTok εμένα να κάνω γιόγκα και πιλάτες ή να τρώω χούμους, πώς τα λένε αυτά, παρά ο Κωνσταντίνας να πάει στην Τουρκία και στη Γαλατά Σαράι. Θα πει κάποιος, γιατί ρε Ζαέρη, φράγκα δεν έχουν οι Τούρκοι. Βρε, φράγκα έχουν οι Τούρκοι, αλλά υπογράφω και με τα πόδια του Καζαμπάκα.
5: Είναι αυτό που λέει μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη μπουκιά μη φάσει. Το ανάποδο, μάλλον. Το ανάποδο, ναι, το αντίθετο.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν ο Κωνσταντέλιας πάει στην Τουρκία, δεν θα ξανακαπνίσω.
3: Μεγάλη μπουκιά, όπως το λένε.
1: Ναι.
3: Ναι.
1: Πιο πιθανό σου είπα είναι να ανεβάσω βίντεο να κάνω γιόγκα παρά να δω τον Κωνσταντέλια στην Τουρκία. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Απλά θέλω λίγο να ξεκινήσω με μια ειδισούλα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία μας ακούν από το εξωτερικό, φίλοι του ΠΑΟΚ, και οι οποίοι μπήκαν σε μια διαδικασία να αγχωθούν. Γιατί χθες η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έβγαλε στα εκδοτήρια της Τούμπας τα εισιτήρια για το μάτς με την Άντερλεχτ. Και κάποια παιδιά από Γερμανία, από Ολλανδία, από Βέλγιο είπαν: «Όπα ρε παιδιά, τι κάνουμε εμείς? Δεν μπορούμε να στείλουμε κάποιον να πάρει εισιτήριο. Πρέπει να. Τι να κάνουμε?» Βρέθηκε λύση. Ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο. Το λέω αυτό γιατί ΠΑΕ ΠΑΟΚ, σας το είχα πει και χθες, θα είχε προνοήσει. Δηλαδή, μένετε στο εξωτερικό και θέλετε να δείτε το μάτς. Θα το δείτε το μάτς. Πώς? Όχι πηδώντας τα κάγκελα. Πηγαίνοντας, αγοράζοντας εισιτήριο από το ξενοδοχείο που θα μείνει ο ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες. Να διευκρινίσω κάτι. Υπάρχει το ξενοδοχείο για το διοικητικό προσωπικό. Εκεί δηλαδή θα πρέπει να πάτε, και το ξενοδοχείο της ομάδας, όπου εκεί είναι το Άβατο, και έτσι πρέπει να γίνεται και έτσι κάνει ΠΑΕ ΠΑΟΚ και καλά κάνει. Θα υπάρχει δηλαδή πλέον τρόπος να πάρετε το εισιτήριό σας, αλλά και αυτό πρέπει να προσέξετε. Θα πρέπει να κάνετε παραγγελία ήδη από τώρα, μπαίνοντας και στέλνοντας email στο tickets@paokfc.gr. Μόνο έτσι. Κάνετε δηλαδή παραγγελία. Βάζετε μέσα ονοματεπόμενο, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, άμκα και τηλέφωνο. Θα σας έχει στη λίστα ΕΠΑΕ και θα προνοήσει για σας για να πάρετε το εισιτήριό σας, πληρώνοντάς το 20 ευρώ από το ξενοδοχείο του ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες από αύριο το απόγευμα, την Πέμπτη το πρωί. ΠΑΟΚ ταξιδεύει νωρίς το μεσημέρι για τις Βρυξέλλες αύριο. Αυτό λοιπόν ως μια καλή είδηση για τα παιδιά τα οποία είχαν αγχωθεί, και γνωρίζω ότι είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία θέλουν να δουν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο Βέλγιο. Εκεί όπου αναμένεται να γίνει sold out. Χθες η Άντερλεχτ, στην επίσημη στο σελίδα της, με ένα link που έγραφε προμηθευτή εισιτήρια για τον τελικό της πρόκρισης απέναντι στον ΠΑΟΚ, σημείωνε ότι έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια. Θα μου πεις εδώ η Άντερλεχτ έκανε sold out στον αγώνα με τη Λαλουβιέρ. Στο μάτς με τον ΠΑΟΚ δεν θα κάνει, και ειδικά έχοντας κερδίσει και το πρώτο παιχνίδι με 1-0. Άρα λοιπόν αυτή ήταν η χρηστική πληροφορία. Μπορείτε να το διαβάσετε και στο metrosport.gr αυτό που ενημέρωσε ο ΠΑΟΚ για τα εισιτήρια. Και να μείνω λίγο στο θέμα του Κωνσταντέλια. Δεν θέλω λίγο να το κουράζω, και δεν θέλω να το κουράζω όχι γιατί ο ΠΑΟΚ αύριο έχει παιχνίδι και κάποιος μπορεί να πει ρε παιδιά, αύριο ο ΠΑΟΚ παίζει παιχνίδι και εσείς μας λέτε για τον Κωνσταντέλια. Παιδιά, όταν υπάρχουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό, ο ανεξάρτητα το χρονικό σημείο που έρχονται αυτά τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό, προφανώς και πρέπει να ασχολείσαι μαζί τους. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν οι Τούρκοι γράφαν ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει τον Καζαμπάκαν για κεντρικό αμυντικό, επειδή ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο παιχνίδι, δεν θα το αναδεικνύαμε. Απλά, εγώ προσωπικά και ειλικρινά σας το λέω, γελάω όταν διαβάζω δημοσιεύματα από την Τουρκία για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Και δεν έχει να κάνει με το ποια ομάδα ενδιαφέρεται ή πόσα χρήματα μπορεί να δώσει ή οτιδήποτε άλλο, αλλά έχει να κάνει ακριβώς με την Τουρκία. Και θεωρώ ότι είναι απίθανο, αδύνατο, εξωπραγματικό να πάει σε αυτή τη χώρα για να παίξει ποδόσφαιρο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Φυσικά υπάρχουν την ίδια στιγμή συνεχή δημοσιεύματα για τον Κωνσταντέλια από τη Γερμανία, όπου συνεχίζουν και λένε ότι υπάρχει πάντα στο κάδρο της Dortmund, ενώ το θέλει και η Juventus. Θα το είπα και πριν, το έχω πει και τις περασμένες μέρες, μη χαλιέστε διαβάζοντας τέτοια δημοσιεύματα. Αφενός διότι μιλάμε για τον Γιάννη Κωνσταντέλια και έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή, και αφετέρου γιατί όπως αντίστοιχα εδώ στην Ελλάδα μπορεί κάποιος να κάνει ρεπορτάζ και να ασχολείται με παίκτες που παίζουν στο εξωτερικό, το ίδιο αντίστοιχα μπορεί να κάνει και ο ρεπόρτερ της Dortmund και ο ρεπόρτερ της Juventus, από κάπου το μαθαίνει. Δεν έχει ξάδελφο τον Κωνσταντέλια για να το σμπρώξει, και δεν χρειάζεται σμπρώξιμο Γιάννης Κωνσταντέλιας, αυτό είναι ξεκάθαρο. Εγώ έχω πει την άποψή μου για το συγκεκριμένο θέμα και θα την ξαναπώ λαϊκά και απλά. Το καλό είναι, η ευχή είναι να παίξει άμυνα ως το τέλος ο ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια, θεωρώντας ότι έχει σύμμαχο για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος προχθές έγινε πατέρας και στο δεύτερο κοριτσάκι πλέον, έχει και αγορά και κοριτσάκι, μάλιστα έμαθα ότι θα το πούν και Βιολέτα. Και δεν έχει κανένα λόγο στην παρούσα φάση ο Γιάννης Κωνσταντέλιας να σκέφτεται τη μεταγραφή του. Προφανώς και όταν μιλάμε για ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή που στα πρώτα παιχνίδια έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια, έχει σκοράρει, αναφέρομαι τη Δυναμό, και μπορεί τώρα και με την Anderlecht ή και στα play-offs του Europa League ή του Conference League να κάνει ακόμα πιο σπουδαία πράγματα. Όχι ότι μέσα από αυτά τα παιχνίδια έχει συστηθεί και στους ατζέντιδες στο εξωτερικό και στις ομάδες και στους σκάουτερ. Απλά λέω ότι είναι λογικό να υπάρξουν ομάδες που θα διαφερθούν για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Πέρυσι υπήρξε η Στουτγκάρδη και ήταν έτοιμη να τον αποκτήσει, και ευτυχώς που δεν ανέβηκε στο αεροπλάνο από το Άμστερνταμ για να πάει εκεί στη Γερμανία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Άρα, επειδή είναι καλοκαίρι, πολλοί από εσάς δεν έχετε πάει ρε παιδί μου ακόμα διακοπές, χαλιέστε, τρώτε τη ζέστη, δεν χρειάζεται να εκνευρίζεστε παραπάνω διαβάζοντας διάφορα κείμενα από το εξωτερικό για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Το θέμα είναι ο ΠΑΟΚ να παίξει άμυνα και να έχει πάρει την απόφαση ότι δεν χρειάζεται να τον πουλήσει. Τώρα, το αν έρθει η πρόταση πολύ μεγάλη ή οτιδήποτε άλλο, δεν ανοίγω κανένα δρόμο εδώ για πώληση Κωνσταντέλια. Απλά λέω ότι εκεί μπαίνει σε μια διαδικασία να ζυγείς πολλά πράγματα. Αλλά λέω ότι αυτή τη στιγμή, προφανώς και αυτό που ενδιαφέρει τον Κωνσταντέλια, τον ΠΑΟ και οποιονδήποτε άλλο, είναι το να προσπαθήσει να αποφύγει και να προσπεράσει μάλλον το εμπόδιο της Άντερλεχτ. Σήμερα ο ΠΑΟΚ θα ξέρει οριστικά και δεν θα χρειάζεται να περιμένει ως την Πέμπτη το ποια ομάδα θα κληθεί να αντιμετωπίσει το καλό και στο κακό σενάριο. Το καλό σενάριο είναι, περνάει την Πέμπτη την Άντερλεχτ και θα γνωρίζει από σήμερα Τρίτη αν θα παίξει ή στη Βουλγαρία ή αν θα πρέπει να πάει στο μακρινό Καζακστάν, όπου εκεί είναι ταξίδι Λούκι. Έχει πάει ο ΠΑΟΚ στο Καζακστάν παίζοντας εκεί με τη στην Αστάνα, που θυμίζω ήταν 5-5,5 ώρες πτήση. Τώρα δεν είναι μέσα στην Αστάνα, έχεις μετά και άλλο ταξίδι. Το λέω αυτό γιατί η Λεύσκη κέρδισε με 1-0 στο πρώτο μάτς. Η Καϊράτ είναι μια καλή ομάδα, έχει παίξει και Champions League. Δεν έκανε τίποτα στο πρώτο παιχνίδι. Για μένα αυτό το 1-0 της Λεύσκη δεν λέει τίποτα. Απλά εδώ ανοίγουμε μια παρένθεση και λέμε ότι ο ηττημένος αυτού του ζευγαριού θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Και αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και περάσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ, τότε την επόμενη Πέμπτη το πρώτο μάτς θα γίνει εκτός Τούμπας. Θα γίνει στην έδρα της αντιπάλου ομάδος, ή στη Σόφια ή στο μακρινό Καζακστάν. Το δεύτερο σενάριο, που είναι και το κακό σενάριο, αφορά το παιχνίδι του Απόλλωνα Λεμεσού του φίλου μας του Μπράντον Τόμας με την Μπραντ. Ο Απόλλωνας Λεμεσού είχε κάνει μια σπουδαία νίκη κερδίζοντας με 1-0 στην Νορβηγία. Σήμερα στις 8 η ώρα υποδέχεται την Μπραντ. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στα play-offs του Conference εφόσον ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει να περάσει. Και εδώ τώρα έχουμε την αλλαγή στην έδρα με βάση την κλήρωση η οποία είχε γίνει. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί στο πρώτο παιχνίδι, δηλαδή την Πέμπτη, όχι που μας έρχεται, σε μια εβδομάδα από τώρα σχεδόν, τον αντίπαλό του και θα παίξει το δεύτερο παιχνίδι ή στην Νορβηγία ή στην Κύπρο. Το λέω αυτό για να κλείνουμε έτσι λίγο αυτές τις εκκρεμότητες τις οποίες υπάρχουν, για να πηγαίνουμε και στα υπόλοιπα θέματα και κυρίως και το μεταγραφικό και το αγωνιστικό. Να πω ότι με βρίσκεται στο Facebook εκεί που έχουμε ποστάρει έτσι μια φωτογραφία από το σήμα του Μετρόπολης, αγαπημένη φωτογραφία του Γιάννη Πάγκου, την τσίμπησα κι εγώ. Να δω λίγο και τα πρώτα σχόλια, αν και υπάρχουν αρκετά τα οποία είναι κρυμμένα. Να διαβάσω λίγο το σχόλιο, για παράδειγμα, εδώ του Ελπιδοφόρου, ο οποίος γράφει αυτό που γράφει και δεν θέλω να το διαβάσω. Ναι, λέει πολύ ωραία ο DJ Μάνος. Καλημέρα Γιώργο, λέει. Και βεβαίως, λέει, μπορεί να αγοράσει η Γαλατά τον Κωνσταντέλια άμα του δώσει τα μπόνους τα οποία έχουν δώσει η Τραμζοσπορ τον Σαλάχ. Και έχεις δίκιο ρε φίλε, γιατί μπήκα και είδα το μπόνους που υπάρχει ακόμα και για χαρτί υγείας, για κομμωτήρια που προσφέρουν στο, σαν μπόνους για τη γυναίκα του Σαλάχ ή οτιδήποτε άλλο. Και τρελαίνεσαι, ναι, έχεις δίκιο πάνω σε αυτό. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω και λέω ότι για μένα να πάει ο Ντέλιας να παίξει τουρκική ομάδα αποκλείεται. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στο μεταγραφικό κυρίως. Από χθες υπάρχει το θέμα του Ευθύμη Κουλούρη, το οποίο για μένα παίζει πάρα πολύ δυνατά, από την άποψη ότι ο ΠΑΟΚ, εφόσον θέλει να κινηθεί για δύο φορ, η περίπτωση του Ευθύμη Κουλούρη είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση, και θα μπορέσω εδώ λίγο να το τεκμηριώσω για εσάς οι οποίοι στραβώνετε, και δικαιολογημένα μπορεί να στραβώνετε γιατί περιμένετε και άλλους παίκτες. Με μια απλή κουβέντα. Μαθαίναμε δηλαδή ότι ο Κουλούρης είναι Σέρβος ποδοσφαιριστής. Πολύ ωραία. Και έκανε αυτά τα οποία έκανε στην Μπογκόν. Πολωνικό πρωτάθλημα. Θυμάστε όλοι από που πήρε τον Μπρίγιοβιτς ο ΠΑΟΚ. Σας λέω απλά ένα παράδειγμα, έτσι. Και αργότερα πάει και στη Σαουδική Αραβία, ή που πήγε τέλος πάντων εκεί στην Αραβία, και σε ένα χρόνο κάνει επίσης πολύ σπουδαία παιχνίδια. Πετυχαίνει πάρα πολλά γκολ. Θα σας χαλούσε τον αρθεί ο Σέρβος Κουλούρης στον ΠΑΟΚ? Όχι. Το ότι είναι ο Ευθύμης Κουλούρης, και επειδή οι Έλληνες πολλές φορές μας εκνευρίζουν, νομίζω ότι αυτό είναι άδικο και για τον ποδοσφαιριστή τον ίδιο σαν Κουλούρη, αλλά και γενικότερα το να προσεγγίσει έτσι κάποια μεταγραφή. Το να πει ο ΠΑΟΚ ότι παίρνω τον Κουλούρη και δεν ασχολούμαι με κανέναν άλλον επιθετικό και έκλεισα, δηλαδή να έχω Μύθου, Κουλούρη, Κουλούρη Μύθου και τον Τζάλοφ, σε περίπτωση που φύγει ο Γερεμέγεφ, προφανώς και είναι πρόβλημα. Αριθμητικά το λέω κυρίως. Η περίπτωση του Κουλούρη για μένα δεν σημαίνει ότι παίρνω φορ και κλείνω. Ο Κουλούρης, θυμίζω παιδιά, ότι ήταν επί εποχής Ιβάν Σαββίδη ο παίκτης ο οποίος είχε φέρει πρώτος καλά χρήματα στον ΠΑΟΚ από τις ακαδημίες του, και μετά άρχισε να μπαίνει στη διαδικασία ο ΠΑΟΚ να βγάζει παίκτες και πολλοί από αυτούς να φεύγουν με πολύ περισσότερα χρήματα. Εγώ δεν θα ξεχάσω για τον Ευθύμη Κουλούρη, γιατί ήμουν εκεί παρόν. Είναι ένα μάτς στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι είναι με τον Αστέρα Τρίπολης. Προπονητής είναι ο Ίβιτς. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει. Έχει βάλει δύο γκολ ο Κουλούρης. Και στη συνέντευξη τύπου, κανείς δεν το ρώτησε, και ανάμεσά τους και εγώ, τον Βλάνταν Ίβιτς για τον Ευθύμη Κουλούρη και το πώς τον είδε. Και μάλιστα τελειώνει η συνέντευξη τύπου. Ήταν ο Κυριάκος Κυριάκος εκεί στο γραφείο τύπου. Και ρωτάει αν υπάρχει άλλη ερώτηση, λέμε εμείς όχι. Και πριν σηκωθεί ο Ίβιτς για να φύγει, λέει: περίμενα να μου κάνετε ερώτηση και για τον Ευθύμη Κουλούρη και για την εμφάνισή του. Και λέμε: πείτε ό,τι θέλετε. Λέει: όχι, τώρα δεν χρειάζεται. Προφανώς και ενοχλήθηκε από την άποψη, ρε παιδί μου, ότι είναι ένα παιδί του ΠΑΟΚ και εκείνη τη στιγμή βάζει δύο γκολ, κάνει ένα καλό ξεκίνημα και κανείς δεν ασχολείται από εμάς για να το ρωτήσουμε. Και είχε δίκιο. Απλά το θυμάμαι σαν χθες να έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Κουλούρης, ο οποίος. Δεν λέω ότι είναι χορτασμένος από χρήματα, έτσι, το ξεκαθαρίζω αυτό. Λέω απλά ότι το παιδί έκανε πολύ σπουδαίες χρονιές στο εξωτερικό, μπήκε πλέον στα 30, ξέρω ότι έγινε και πατέρας. Προφανώς θα τον ενδιέφερε ένας επαναπατρισμός και ειδικά στην ομάδα την οποία αγάπησε και γαλουχήθηκε ποδοσφαιρικά. Και το ζήτημα είναι, επειδή έχει εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψει στην Ελλάδα και η ομάδα του δεν πάει να του δημιουργήσει πρόβλημα, το πόσο σύντομα μπορεί να ολοκληρωθεί αυτό το deal. Για μένα, ξέρετε, υπάρχει η λέξη τίμια λύση. Πολλές φορές το τίμια κρύβει και την έννοια της μετριότητας. Για μένα απλά θα πω ότι είναι μια καλή λύση το να έχει ο ΠΑΟΚ έναν ακόμα τέτοιο επιθετικό μπροστά. Και επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο μπορείς να κλείσεις τις μεταγραφές σου και ειδικά από τη στιγμή που πας να ψάξεις για δύο φορ. Αλλά προτιμώ να ξαναδώ τον Κουλούρη με τα σπρώμαυρα παρά να δω ποδοσφαιριστές τύπου Τσάλοφ και Σαμάτα που μπορεί να κόστησαν ή κόστησαν πολλά περισσότερα χρήματα και δεν πρόσφεραν απολύτως τίποτα. Και επαναλαμβάνω και λέω ότι βάλτε λίγο το μυαλό σας να δουλέψει και αν ο Κουλούρης λεγόταν Κουλουρίτς, πόσοι από εσάς βλέποντας τα στατιστικά του θα λέγατε εσείς καλός είναι αυτός για να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Εκεί το κλείνω το συγκεκριμένο θέμα. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ είτε πάει στα play-offs του Conference League είτε πάει στα play-offs του Europa League πρέπει την Παρασκευή να δηλώσει από την αρχή μια λίστα. Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει αύριο για τις Βρυξέλλες, το λέω αυτό δηλαδή από άποψη χρόνου. Θα μου πεις ρε εσύ Γιώργο, δεν μπορεί να κλείσει μεταγραφή π.χ. ο Μάτος ή ο Βιερίνια από τις Βρυξέλλες τηλεφωνικά να συμφωνήσουν. Μπορεί. Το λέω χρονικά ότι την Παρασκευή θα πρέπει να δηλωθούν στη λίστα της UEFA, εκτός κι αν ο ΠΑΟΚ το πάει ξανά όπως το πήγε με Λουσέ και Γιαννούλη. Δηλαδή κλείνω τη λίστα μου την Παρασκευή την αρχική. Και έχω το δικαίωμα για δύο προσταφαιρέσεις την Τετάρτη παραμονή του πρώτου ευρωπαϊκού αγώνα για τα play-off είτε του Europa ή του Conference, όπως δήλωσα το Λουσέ και το Γιαννούλη, να δουλέσω και παίκτες που μπορεί να μην προλάβω να τους πάρω μέχρι την Παρασκευή και έρθουν για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο. Έτσι, άρα υπάρχει και αυτή η ανοιχτή λύση. Πάντως πλέον ο ΠΑΟΚ έχει σφίξει λίγο σε ό,τι αφορά το ποια λίστα θα δηλώσει, με την έννοια ότι πλέον ξένοι και μη γηγενείς, ο αριθμός πρέπει να είναι 17. Την περασμένη φορά βγήκε από τη λίστα ο Μπάλτε που πήγε στο Λεβαδιακό, είχε βγει νωρίτερα Κουγκεσασβίλη, βγήκε από τη λίστα, είχαν βγει δηλαδή από τη λίστα, χώρεσαν όλοι αυτοί, χωρίς να μπει σε διαδικασία ο ΠΑΟΚ και ο Λύση να πει αμάν τρεις παίκτες πήρα, τώρα ποιους πρέπει να δηλώσω. Προφανώς αν έρθει ξένος ποδοσφαιριστής άμεσα και δηλωθεί στη λίστα και είναι παραπάνω από δύο, εκεί θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να κάνει μια επιλογή ο Λύση και να αφήσει κάποιον από τη λίστα που είναι τώρα μέσα. Αλλά για να το συζητήσουμε αυτό το ενδεχόμενο, θα πρέπει προφανώς να κάνει μεταγραφές. Με την έννοια να έρθουν παίκτες για να συζητήσουμε ποιοι θα μπουν στη λίστα και ποιοι θα βγουν από τη λίστα. Κλείνοντας λοιπόν αυτό το κεφάλαιο σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό, παίζει δυνατά του Κουλούρη, όπως επαναλαμβάνω και τονίζω ότι παίζει δυνατά και του Τσιγκάρα για τους λόγους στους οποίους σας ανέλησα και χθες. Η λίστα δηλώνεται την Παρασκευή και η λίστα σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ και όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες δεν είναι δεσμευτική, είναι δηλαδή για αυτόν τον γύρο. Και όταν με το καλό ο ΠΑΟΚ βρεθεί σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, τότε δηλώνεις τη λίστα σου που είναι δεσμευτική για τα 6 μάτς του Conference League, για τα 8 μάτς του Europa League. Μετά λίστα μπορείς να ξανακάνεις αν περάσεις από τη φάση της League Face. Τώρα λέει ο DJ ρε πλάκα κάνουμε, φυσικά να πάρουμε τον Κουλούρη χθες, άλλωστε τώρα έχω λύση και όχι Λουτσέσκου. Εδώ σε αυτό που λέει ο DJ ο Μάνος, θα πω ότι έχει ένα δίκιο από την άποψη πια. Όχι γουστάραμε, δεν γουστάραμε το Λουτσέσκου. Εγώ θα το πάω ότι έχει έναν εντελώς διαφορετικό και νέο προπονητή. Δηλαδή, το είπα και χθες. Δηλαδή, αν ο Τσιγκάρας τρεις στον ΠΑΟΚ, προφανώς μπορεί από κάποιοι από εσάς να πούνε ρε εσύ Γιώργο, τον Τσιγκάρα πλάκα μου κάνεις και ανέλησα τους λόγους. Ο Τσιγκάρας μπορεί να έχει και ένα κίνητρο το οποίο δεν είναι η εγωπάθεια, είναι ο καλός εγωισμός. Ο ωφέλιμος εγωισμός. Τι? Ότι εγώ θα μπορούσα να μην είχα φύγει ποτέ από τον ΠΑΟΚ, θα μπορούσα να παίξω και να πάρω παιχνίδια, πάω να τα αποδείξω τώρα στον νέο μου προπονητή. Για τον Κουλούρη, θεωρώ ότι γενικότερα ο Ευθύμης Κουλούρης δεν πήρε και τις ευκαιρίες, αλλά από την άλλη μπορώ να πω, γιατί το ζήσαμε από κοντά, ότι ρε παιδί μου είναι αυτό που λες, ότι να σε θέλει και λίγο. Δηλαδή αν ο Κουλούρης είχε κάνει ένα σερί καλό αγώνο με κάποια γκολ και αργότερα δεν περνόβγαινε στην ενδεκάδα, μπορεί να είχε μείνει και στον ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω ότι για τον Κουλούρη δεν το χάλασε καθόλου αυτό το οποίο συνέβη. Εξελίχθηκε, πήρε και φράγκα το παιδί γιατί τα αξίζει. Και τώρα πιο όριμος και νομίζω χωρίς την πίεση του τι πρέπει να κάνω γιατί θα μείνω χωρίς ομάδα. Εύκολα ο Κουλούρης μπορεί να βρει ομάδα στο εξωτερικό. Θέλει, όπως δείχνουν τα πράγματα, να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Για μένα αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό και από την άποψη της ψυχολογίας. Να δω λίγο το μήνυμα του Νίκου. Ναι. Χθες η αλήθεια είναι ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, υπήρξε και έγινε έτσι ένας ψιλοχαμούλης και νομίζω το τσάκωσε και ο φίλος μου Συριανίδης. Θα απαντήσω στο φίλο τον Νίκο για τον Combiners, ο οποίος ακολούθησε στα social media τον ΠΑΟΚ. Ξέρετε τώρα social media και τα λοιπά, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί μια μεταγραφή. Μιλάμε για ένα πολύ καλό Ολλανδό χαφ. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος με τη Juventus πέρυσι έπαιξε πάρα πάρα πολλά παιχνίδια. Και κάποια στιγμή λέει ακολουθώ τον ΠΑΟΚ. Ήταν συμπαίκτης και προσωπικός φίλος του Χατζηδιάκου στην Αλκμαρ. Τώρα μπορεί για παράδειγμα να ακολουθεί τον ΠΑΟΚ για να μαθαίνει τα νέα του φίλου του, έτσι. Τώρα αν μου πεις δηλαδή εσένα σε χαλάει να έκανε αυτή την ανάρτηση γιατί έρχεται στον ΠΑΟΚ, βρε δεν με χαλάει. Απλά να ξέρουμε και τι λέμε και το τι μπορεί να ισχύει, έτσι, για να μην μπαίνουμε στη διαδικασία να τρελαινόμαστε. Ειδικά για ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν είναι ανεργός και έχει συμβόλαιο με την Juventus για άλλα 2 χρόνια, έτσι. Δεν είναι δηλαδή ότι τελειώνει το συμβόλαιό του τον Γενάρη και επομένως μπαίνει στη διαδικασία και η Juventus να σκεφτείτε τι θα κάνει. Και μη μου πει κανείς τώρα, Γιώργο, αν τον δώσει όμως η Juventus ως έμψυχο αντάλλαγμα μαζί με χρήματα για τον Κωνσταντέλια, βρε καθίστε να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο και αφήστε λίγο αυτά τα σενάρια, όχι επιστημονική σημεία φαντασίας. Και μετά τα συζητάμε. Απλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, νομίζω ότι γι' αυτό περισσότερο έκανε την ανάρτηση παρά για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο και επιστρέφουμε για να δώσουμε μεταξύ άλλων και το πρόγραμμα των αφίξεων των καλαθοσφαιριστών του Άρη. Γιατί όπως ήρθαν συνεχόμενα παίκτες του ΠΑΟ και τους ακούσατε, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει ή θα συμβεί και με παίκτες του Άρη. Κοινώνησε το μπασκετικό Άρη πότε και τι ακριβώς, ποιες ακριβές ώρες θα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη οι Αμερικανοί για να μαζεύονται σιγά σιγά οι ξένοι παίκτες.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Θέσεις στην 11η του ΠΑΟΚ για τον κρίσιμο μεθαυριανό αγώνα κόντρα στην Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες διεκδικούν Δημήτρης Γιαννούλης και Τόμ Λουσέ. Σε γεμάτο γήπεδο θα αντιμετωπίσει τους Βέλγους ο δικέφαλος του Βορρά, καθώς έχουν απομείνει ελάχιστα εισιτήρια, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η ελεύθερη πώληση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν στην Τούμπα. Στην Ιταλία για το 5ο και πιο δυνατό φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας του ταξιδεύει σήμερα ο Άρης. Οι κιτρινόμαυροι θα αντιμετωπίσουν την Νάπολη αύριο το βράδυ στις 10 στο Καστέλ ντι Σάγκρο. Τον 28χρονο Πορτογάλο επιθετικό Πέδρο Μάρκες φέρεται να εξετάζει ο Ηρακλής σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κύπρο μετά τη διετή θητεία του στον Απόλλωνα Λεμεσού. Οι Κιανόλευκοι αναζητούν επιθετικό, δύο δημιουργικούς μέσους και στόπερ για να συνθέσουν το παζλ του ρόστερ της νέας χρονιάς. Τους Ροντινέι και ΕΣ ετοιμάζει στην αρχική δεκάδα του Ολυμπιακού ο Χωσέ Λουίς Μεντιλί Μπαρ εν ώψη του αποψινού δεύτερου αγώνα κόντρα στην Αϊμέγγεν με στόχο την νίκη πρόκρισης στα play-off του Champions League. Με επιθετικό πλάνο τον Λιβάη Γκαρσία να έχει πιθανότητες να βρεθεί στην αρχική ενδεκάδα και τον Τσάπρα εκτός πλάνο λόγω καρτών ο Παναθηναϊκός στοχεύει στη νίκη στη Σόφια της Βουλγαρίας επί της ΤΣΕΚΑ για το Conference League. Με απόφαση του προπονητή των Miami Heat, Πατράιλι, ο Γιάννης Αντετοκούμπο δεν θα ακολουθήσει την εθνική ομάδα μπάσκετ. Αντίστοιχα, άδεια δεν δόθηκε στους Σαμοντούρο, Φαβδάλα και Ζούγρι. Ανοιχτό τέλος είναι το ενδεχόμενο να σταματήσει την ποδοσφαιρική του καριέρα Λιονέλ Μέση μετά το θάνατο του πατέρα του, σύμφωνα με το Foot Mercato, συγκλονισμένος από την τραγική απώλεια. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
9: Είμαστε εδώ παρέα μαζί σας. Λέγαμε νωρίτερα, παιδιά, ότι είχαν μείνει ελάχιστα εισιτήρια και πριν από λίγη ώρα η Άντερλεχτ ανακοίνωσε επισήμως sold out για τα εισιτήρια του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Ήταν κάτι λίγο πολύ αναμενόμενο. Πλέον μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της, εκεί πάνω στο link το οποίο γράφει για τα εισιτήρια Άντερλεχτ ΠΑΟΚ, έχει βάλει ένα μεγάλο και

λογαριασμό του στο X και είχε πει ότι ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης αποτελεί μέρος μιας ομάδος μέσα στο κράτος που θέλει να κάνει τη Φενέρμπαχτσή πρωταθλήτρια. Λίγες ώρες αργότερα έκαναν ντου στο σπίτι του οι τουρκικές αρχές και βρήκαν 840.000 ευρώ σε μετρητά χρυσό κοσμήματα, συνάλλαγμα αξίας περίπου 300.000 ευρώ. Μιλάμε τώρα για τον οπαδό, τον επικεφαλής του μεγαλύτερου συνδέσμου στη Γαλατά. Βρέθηκε πιστόλι πυρομαχικά και αλεξίσφαιρα γυλαίκα και μεταξύ άλλων μια καταγορία η οποία τον βαραίνει προέρχεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Γαλατά που είχε καταθέσει μήνυση, προσέξτε, από το 2024. Γιατί? Για το γεγονός ότι πουλούσε εισιτήρια στη μαύρη αγορά. Όλα αυτά για τον επικεφαλής των οργανωμένων οπαδών της Γαλατά λίγες ώρες μετά την ανάρτηση που είχε κάνει για το γεγονός δηλαδή ότι ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης είναι μέρος μιας ομάδος μέσα στο κράτος που θέλει να κάνει τη Φενέρμπαχτσέ πρωταθλήτρια. Και εδώ κάποιος μπορεί να πει, κινητοποιήθηκε δηλαδή το Υπουργείο επειδή ο συγκεκριμένος φύλαθλος έκανε αυτή την ανάρτηση, αλλά δεν είχε κινητοποιηθεί νωρίτερα για όλα αυτά τα οποία τον κατήγγειλε και ο ίδιος ο πρόεδρος της Γαλατά. Λοιπόν, χρωστάω το πλήρες πρόγραμμα των αφίξεων του Άρη για τους ξένους παίκτες, το έβγαλα αναλυτικά η ΚΑΕ Άρης. Να πούμε ότι αρχίζουν οι αφίξεις από Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 12.30 έρχεται ο Τζερεμάια Ρόμπινσον. Την Κυριακή έχουμε δύο αφίξεις, 3 η ώρα το μεσημέρι ο Άνταμο Κόκα και 6 η ώρα το απόγευμα ο Τζέι Λίντελ. Πάμε Δευτέρα 10:25 το πρωί ο Κεμ Μπίρτς και τη Δευτέρα επίσης ο Ματ Μόργαν. Όλα αυτά φυσικά θα τα δείτε και ζωντανά με βίντεο μέσα από το metrosport.gr, όπως ανάλογα είχε συμβεί και με τις αφίξεις των καλαθοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ο οποίος μπαίνει αύριο στο γήπεδο και έχει την πρώτη συγκέντρωση 12 του μήνος είναι αύριο, ναι, 12 του μήνος αύριο. Και ανέβασε και έτσι ένα έξυπνο βίντεο, το λέω αυτό για όσους δεν το είδατε, με μία μπάλα να πέφτει στο παλατάκι στο παρκέ και αμέσως μετά να προσγειώνεται στο υποδιαμόρφωση προπονητικό κέντρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, όπου σιγά σιγά δεν θα πω ολοκληρώνονται οι εργασίες. Ο ΠΑΟΚ έχει πει ότι μέσα στο φθινόπωρο θα είναι ολοκληρωμένο, αλλά έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Αυτό το λέω από την άποψη το ότι το κοινώνησε ο ΠΑΟΚ στα social media. Λοιπόν, είπαμε για το Lotto Park ότι θα είναι γεμάτο. Σας ενημερώσαμε για τα διαρκεία, σας ενημερώσαμε για τα εισιτήρια τα οποία μπορείτε να πάρετε από το ξενοδοχείο της ομάδας της Βρυξέλλες. Θα υπάρξει και σχετική ενημέρωση από την ΠΑΕ. Απλά πρέπει να κάνετε προκράτηση, επαναλαμβάνω, και να εκδήλωσε ενδιαφέροντα στέλνοντας το ανάλογο email στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όπως σας είπα νωρίτερα. Να πάμε λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι με μια τελευταία προπόνηση. Σήμερα ο ΠΑΟΚ εδώ στην Ελλάδα ολοκληρώνει την προετοιμασία του για αυτό το παιχνίδι. Αύριο και η προπόνηση και η συνέντευξη τύπου στο Βέλγιο με πτήση τσάρτερ, κλασικά ο ΠΑΟΚ εκεί. Χωρίς τους παίκτες που έχουν προβλήματα τραυματισμών και έτσι κι αλλιώς δεν δηλώθηκαν στη λίστα της UEFA. Με τον προπονητή του ΠΑΟΚ να καλείται να πάρει τις τελικές αποφάσεις. Το λέω εγώ, μπορεί να τις έχει πάρει ήδη ο άνθρωπος, άρα αυτό που λέω να είναι μια μπούρδα. Αλλά επιμένω και λέω ότι βλέπω και το Γιαννούλη και το Λουσέ βασικού σε αυτό το παιχνίδι. Τις τελευταίες ημέρες, απλά θέλω να το βάλω στο κάδρο αυτό, γιατί δεν είναι στην αποστολή για να είναι. Θυμίζω ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, και αναφέρομαι στο Σορετήρε, είχε δηλωθεί στη λίστα της UEFA για τα μάτς με την Άντερλεχτ. Κάποιος μπορεί να πει ότι ρε εσύ Γιώργο, μήπως το έκανε αυτό για να πάρει έτσι και λίγο ψυχολογία το παιδί. Πολύ σωστά το λέτε. Αλλά στις τελευταίες προπονήσεις τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Και δεν είναι μόνο το βίντεο που ανέβασε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ χθες από την προπόνηση που πετυχαίνει ένα ωραίο γκολ. Δεν μπορεί να λέει και τίποτα. Είναι από τη γενικότερη παρουσία του στις προπονήσεις. Δεν λέω ότι ο Σορετήρε χτυπάει την πόρτα της ενδεκάδας για το μάτς με την Άντερλεχτ. Λέω όμως ότι δεν θα μου είναι έκπληξη αν το δω ακόμα και ως αλλαγή αν χρειαστεί. ΠΑΟΚ ταξιδεύει χωρίς τον Χατζηδιάκο, ο οποίος θα παίξει στη θέση του Ελουστόντο μαζί με τον Μιχαηλίδη. Στα δεξιά θα είναι στο Κένι, στα αριστερά εγώ βλέπω Γιαννούλη και με Παυλέγκα κάτω τα δοκάρια.
εδώ αυτομάτως μου δημιουργεί.

0: δημιουργείται ένα άγχος. Και το άγχος έχει να κάνει φτού να είναι καλά ο Κένι και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί σε αυτό το μάτς χωρίς κάποιον δεξί μπακ από την πρώτη ομάδα. Ο Σάντσες έφυγε, ο Λίρατζης δόθηκε στον Ατρόμητο, ο Ελουστόντο θα μπορούσε να παίξει σε αυτή τη θέση αν χρειαζόταν, εφόσον όμως και ο Χατζηδιάκος ήταν διαθέσιμος, άρα για τον Ελουστόντο τον πάμε στο κέντρο της άμυνας. Επομένως χτύπα ξύλο αν χρειαστεί να αντικατασταθεί ο Κένι ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί πρέπει να πας με κάποια αλχημία που αφορά ποδοσφαιριστή ο οποίος μπορεί να παίξει στην αριστερή πλευρά και να χρειαστεί να παίξει δεξιά. Θα μου πει κάποιος, μπορεί να παίξει εκεί και ο Ζήφκοβιτς άμα χρειαστεί. Εντάξει, αυτό είναι ένα ακραίο σενάριο. Στα χαφ έχω την εντύπωση ότι δίπλα στο Ζαφίρι θα δω το Λουσέ και όχι το Σανταμαρία. Και είναι μια εύκολη εξήγηση. Όχι ότι ο Σανταμαρία απογοήτευσε, αλλά πρέπει να υπηρετήσει ένα άλλο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ σε αυτό το match. Η Άντερλεχτ, όπως την είδα και στο match με τη Λαλουβιέρ, θα μου πεις από το 60 παίζαν με 10 παίχτες οι άλλοι. Αλλά γενικότερα είναι μια ομάδα που τρέχει, παίζει πολύ από τον άξονα, χρειάζεται πίεση. Εκεί ο ΠΑΟΚ χρειάζεται να καταστρέψει το παιχνίδι της. Ο Λουσέ αφενός μπορεί να το κάνει αυτό. Και κυρίως να απελευθερώσει και το Ζαφίρι για να πατήσει λίγο στην αντίπαλη περιοχή πιο συχνά και να νιώθει και ασφαλής πίσω, απελευθερώνοντας έτσι και τον Κωνσταντέλια αλλά και τους ακραίους μπακ. Άρα με Γιαννούλη και Λουσέ στην ενδεκάδα δεν το θεωρώ έκπληξη, αντίθετα πιθανό σενάριο. Μπροστά τώρα Κωνσταντέλια Σκολώνα. Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα του Τάισον προβληματίζει από την άποψη όχι ότι ήταν ο αρνητικός παίκτης, αλλά δεν φαίνεται να είναι ακόμα απόλυτα έτοιμος. Εγώ δεν ξέρω αν θα τον κρατήσει στον αγωνιστικό χώρο ο Λύση. Αν ήταν ο Τάχα Άλλη θα σας έλεγα θα παίξει ο Τάχα Άλλη, αλλά ο Τάχα Άλλη είναι τραυματίας και είναι εκτός. Θεωρώ ακραίο σενάριο να βάλει τον Ζήφκοβιτς αριστερά, το Χατσίδη δεξιά, για να έχει και τους δύο, οι οποίοι είναι και πιο, να το πω απλά και λαϊκά, καλύτεροι στα αμυντικά τους καθήκοντα, δηλαδή γυρίζουν πίσω και ντουμπλάρουν. Όχι ότι ο Τάισον ξεχνιέται, δεν θέλω να τον αδικήσω. Λέω για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και στο φορ προσωπικά δεν θεωρώ έκπληξη ακόμα και αν δω το Γερεμέγεφ, γιατί είναι εκτός έδρας παιχνίδι. Είναι παιχνίδι όπου ο ΠΑΟΚ σε αυτή την περίπτωση αντιμετωπίζει μια γρήγορη ομάδα και θέλει να παίξει λίγο πιο γρήγορα τις αντεπιθέσεις. Ο Γερεμέγεφ είναι ένας παίκτης εκτός μεγάλης περιοχής που μπορεί να κάνει ένα συνδυαστικό ποδόσφαιρο και δεν θα μου θεωρηθεί έκπληξη αν παίξει ο Γερεμέγεφ. Και μη κάποιος πει Γιώργο, έχει το μυαλό του όμως τον ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχει περίπτωση να αποχωρήσει. Για μένα αυτά είναι ψηλά γράμματα, ειδικά όταν μιλάμε για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και όχι για κακά παιδιά. Έτσι, γι' αυτό το λέω στη συγκεκριμένη περίπτωση. Άρα λοιπόν, κλείνοντας και το θέμα σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, το αγωνιστικό, τελευταία προπόνηση αυτή την ώρα, αποστολή και ταξίδι στις Βρυξέλλες. Προπόνηση αύριο στο Lotto Park που επαναλαμβάνω θα είναι κατάμεστο ανακοίνωση sold out η Άντερλεχτ. Συνέντευξη τύπου. Και πάμε για το πολύ σημαντικό παιχνίδι την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, όπου ο ΠΑΟΚ θέλει να παραμείνει ζωντανός στη μάχη της Ευρώπης ό,τι αφορά το Europa League. Αν καταφέρει να αποκλείσει την Anderlecht, κλειδώνει το Conference League και το League Face, κάτι το οποίο είχε κάνει και πέρυσι όταν με γκολ του Καμαρά στην παράταση είχε αποκλείσει τη Wolfsberger στον αντίστοιχο τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Και επομένως θα ξέρει ότι βρέξει, χιονίσει και οτιδήποτε συμβεί στα play-off του Europa League θα έχει εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή του παρουσία και το χειμώνα. Σε αντίθετη περίπτωση πάει να παίξει δύο μάτς επιβίωσης, τα παιχνίδια τα οποία έχει να δώσει στα play-off του Conference League, είτε με την Μπραν είτε με τον Απόλλωνα Λεμεσού που έχει αυτή τη στιγμή το προβάδισμα. Τι γίνεται?
1: Χαίρετε, με συγχωρείς Γιώργο, με συγχωρείς Θανάση.
0: Γιατί
1: με συγχωρείτε όλοι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Χειροποιητήτσα. Για το βήξιμο.
0: Χειροποιητήτσα.
1: Όχι.
0: Έφερε μπουγάτσα.
1: Δεν ήρθα ακόμα.
0: Δεν ήρθα ακόμα.
1: Ο μπουγάτσας. ο Μάντσιος. καλημέρα σε όλους.
0: Ναι.
1: Τι λες?
0: Καλά ρε Παναγιώτη.
1: Όχι, τι θέμα συζητάς, γιατί είπαμε να μπούμε στο ημίωρο.
0: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει, εντάξει, αφού ξέρω ότι είστε και λίγα άτομα.
1: Να βάλουμε, ναι, στο
0: τίποτα για τον ΠΑΟΚ ολοκλήρωσα το ρεπορτάζ. Έλεγα ρε παιδί μου και πιθανούς σκέψεις του Λύση, που έλεγα και επιμένω ότι ούτε ο Γιαννούλης είναι ρίσκο, ούτε ο Λουσέ είναι ρίσκο. Με βάση τα στοιχεία που έχουν και κυρίως το τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο, δεν πάει να υπερασπιστεί σκορ. Δηλαδή, Ακόμα και αν είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ με ένα 0, δεν σας λέω ότι θα έπαιζε γιουρούς η άμυνα.
1: Ναι.
0: Απλά εκεί εξυπηρετεί περισσότερο το πλάνο του Λύση, π.χ. ο Γκόμες, ο οποίος αμυντικά είναι πολύ καλός. Τώρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να δημιουργήσει και από τις πτέρυγες.
1: Άρα πρέπει να παίρνει και από τις πίσω ζώνες έξτρα βοήθειες, ναι, να δημιουργεί και υπεραριθμίες. Είναι και μπακ που ανεβαίνουν.
0: Ναι.
1: Είναι και γρήγοροι και οι δύο. Ναι. Έχουν τα στοιχεία αυτά να παίξουν ωραία δίδυμα και με τους εξτρέμ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και να δημιουργήσουν και διαγώνια με τους εσωτερικούς μέσους.
0: Ναι. 33 τελικές είχε η Άντερλεχτ στην Εστία προχθές. Και έπαιζε με 10.
1: Ναι.
0: Η Λαλοβιέρ. Άλλη ομάδα.
1: Αυτό.
0: Απλά.
1: Άλλη ομάδα, άλλο πρωτάθλημα.
0: Σωστό. Απλά λέω, ήταν πίσω στο σκορ και έπρεπε οπωσδήποτε να ισοφαρίσει και τελικά βρήκε γκολ και στις καθυστερίες. Μπορεί να μην το έβρισκε και να λέγαμε γκέλα της Άντερλεχτ.
1: Ναι.
0: Ήρθε το 2-1, το τελικό αποτέλεσμα μετράει.
1: Για την ψυχολογία μιας ομάδας αυτό είναι πολύ θετικό βέβαια.
0: Ναι, ναι. Και το 90 λεπτό που πήρε είναι θετικό.
1: Και το 90 λεπτό γιατί θα έχει ένα διαφορετικό ρυθμό.
0: Δεν είναι Νοέμβριος-Δεκέμβριος.
1: Σωστά, και αυτό το έχουμε δει πόσες φορές, ειδικά με σκανδιναβικές ομάδες, ψέρνουν γύρους έτσι λίγο νωρίτερους,
0: ναι,
1: να το πω έτσι προκριματικά, δηλαδή να είναι πιο έτοιμες, να έχουν έναν άλλο ρυθμό, γενικώς να βάζουν πιο δύσκολα, αν και δεν είναι ποιοτικά ας πούμε στο επίπεδο των υπολείπων.
0: Ναι.
1: Αυτά συμβαίνουν. Τώρα το κομμάτι του ρυθμού είναι πολύ σημαντικό, συμφωνώ Γιώργο, αλλά παίκτες αυτής της εμπειρίας νομίζω, επειδή μιλάμε και για συγκεκριμένα πρόσωπα και τα σχολιάζεις, εύκολα τους εμπιστεύεται ένας προπονητής. Δηλαδή μπορεί να μην μετράνε πόσες προπονήσεις ας πούμε έχουν με τον ΠΑΟΚ.
0: Δεν έχουν, δεν έχει διψήφιο ο Γιαννούλης σίγουρα. Ο Λουσέ μπορεί να τις αγγίζει γιατί είχε έρθει την περασμένη εβδομάδα.
1: Άντε μπορώ να σου πω ότι το Γιαννούλη λίγο το βγάζει απ' έξω γιατί έχει μια άλλη οικειότητα, ναι, με το, ναι, κλαμπ. Αυτό είναι λογικό.
0: Ναι. Ο Σανταμαρία πόσες προπονήσεις είχε με τον ΠΑΟΚ μέχρι που πήρε και φανέλα βασικού και έπαιξε και στα δύο μάτς με τη Δυναμό.
1: Μπράβο, θέλω
0: και
1: να πω.
0: Μιλάμε
1: ότι
0: για ποδοσφαιριστή που είχε να παίξει από το Φεβρουάριο επίσημο παιχνίδι. Με
1: ναι.
0: Όχι λόγω τραυματισμού, επειδή τον υπολόγιζε η Βαλένθια.
1: Βαλένθια, ναι, ναι, σωστά.
0: Ναι.
1: Είναι κομμάτια που ένας προπονητής όταν εμπιστεύεται ένα παίκτη, ξέρει ότι θα του δώσει το χρόνο ανάλογα βέβαια και πώς θα κυλήσει το μάτς.
0: Και δεν έχει φοβηθεί αλλά να δεν μιλήσει και δημόσια για αυτούς τους παίκτες. Δηλαδή,
1: μπράβο,
0: η παραμονή
1: αυτό
0: του αγώνα με την Άντερλεχτ αποθέωσε τον Λουσέ.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είπε πάνω να φτιάξω τον Τζάλοφ να τον βοηθήσω, μπας και πάρει μπρος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί αποθεώνεις και ένα ποδοσφαίρι. Δηλαδή, ο Λουτσέσκου,
1: πρέπει να του δώσει
0: ο
1: και το
0: Λουτσέσκου είχε
1: όμως
0: πει συγκινητικός ο Σαμάτα. Έλεγε παλιά,
1: ναι,
0: ότι είναι αγαπητός στα αποδυτήρια.
1: Προσπαθείς λίγο να τον,
0: ναι,
1: ανεβάσεις. Οκ, okay, ναι, το καταλαβαίνω.
0: Ναι,
1: είναι και αυτό το κομμάτι.
0: Γιώργο, μπορείς να καρφώσεις την μπασκέτα για να μην φτάνουμε ούτε το δικτάκι. Αλλά εσύ επιμένεις και λες μπορεί ο Γιώργος να καρφώσει. Αλλά εμείς εφημερίδα δεν
1: πηδάμε.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Όσο και να με ανεβάσεις, αφού δεν μπορώ, δεν μπορώ, ρε Παναγιώτη.
1: Ναι, αυτό.
0: Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι διαφορετικά. Δηλαδή για το Λουσέ, με αυτά που είπε, εγώ λέω ρε φίλε, κάτσε μου το δούμε και στο πρώτο μάτς με την Άντερντε. Ναι. Και με τον Γιαννούλη.
1: Και με τον Γιαννούλη. Εντάξει, όσο γενικώς μια ομάδα έχει τη δυνατότητα να προσθέτει λύσεις ποιοτικές και αξιόπιστες, μόνο θετικά πράγματα μπορεί να πάρει. Βέβαια, αυτό το δεύτερο παιχνίδι, ειδικά όταν μια ομάδα καλείται να ανατρέψει ένα σκορ πρώτου αγώνα και μάλιστα στην έδρα της, δηλαδή έχει ένα ντεσαβαντάζ διπλό,
0: ναι,
1: μπορεί να πει κάποιος ότι η θεωρητικά πιο αδύναμη αλλά και αυτή που έχει το προβάδισμα με τα όσα ισχύουν ως τώρα έχει ένα βήμα παραπάνω, μπορεί να διαχειριστεί ίσως περισσότερα θετικά δεδομένα του ζευγαριού, δηλαδή ένα βήμα μπροστά με αυτά τα δεδομένα μπορεί να πει κανείς ότι είναι η Άντερλεχτ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αλλάζουν όλα στο ποδόσφαιρο, έτσι. Και ο ΠΑΟΚ αυτό θα πάει να κάνει ουσιαστικά, ναι, να αλλάξει τα δεδομένα που ισχύουν αυτή τη στιγμή.
0: Παναγιώτη, πριν γίνει η κλήρωση, όταν έγινε η κλήρωση και δεν, ναι, είχαν βγει ακόμα του δεύτερου προκριματικού, δηλαδή ξέραμε ότι ο ΠΑΟΚ θα αποκλείσει τη Δυναμό και πάλευε η Άντερλεχτ με την Χάμαρμπι. Πολλοί λέγανε καλύτερα, ρε παιδί μου, Άντερλεχτ,
1: ναι,
0: γιατί η Χάμαρμπι έχει 14-15 επίσημα παιχνίδια στα πόδια.
1: Είχε
0: της
1: λογική.
0: Και την έδειξε 30 η Άντερλεχτ, των δύο επίσημων,
1: ναι,
0: αγώνων, okay, και αυτή.
1: Εντάξει.
0: Θέλω να πω δηλαδή.
1: Δεν
0: ότι
1: συμβαίνει πάντα, δεν είναι δεν de facto,
0: μπράβο,
1: ούτε,
0: ναι,
1: είναι,
0: ναι. Όχι, αλλού το πάω. Νόμος δεν είναι, αλλά αποδεικνύει για μία ακόμα φορά ότι μία ανέτοιμη ομάδα μπορεί να έχει την ομαδική, την ατομική ποιότητα όπως είχε ο ΠΑΟΚ στα μάτς,
1: ναι,
0: με την Άμμο, με τον Κωνσταντέλια.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι βελγικός σύλλογος. Δηλαδή η Άντερλεχτ μπορεί να έχει να πάρει πρωτάθλημα εκεί πολλά χρόνια, Παραμένει όμως το ποδόσφαιρό τους, έχει ένα συγκεκριμένο στυλ.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο.
1: Ένα είναι αυτό και ένα δεύτερο είναι ότι έχει και το δικό της σπουδαίο ειδικό βάρος για τα δεδομένα του βελγικού ποδοσφαίρου, έτσι. Εντάξει, θα πει κάποιος, οκ, δεν είναι μες στα 5 το πρωταθλήματα για παράδειγμα της Ευρώπης, το ξέρουμε. Δεν πάβει όμως να είναι η Άντερλεχτ μια ομάδα που κουβαλάει ιστορία στο Βέλγιο ποδοσφαιρικά. Και θα έχει και πολύ κόσμο στο πλευρό της, δηλαδή θα δημιουργήσει υπέρ της αρκετές συνθήκες που θα πρέπει να ξεπεράσει ο ΠΑΟΚ. Που βέβαια είναι μια ομάδα η οποία έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία τα τελευταία χρόνια αρκετές φορές, άμα θέλουμε να ανοίξουμε λίγο το πλάνο, και νομίζω ότι έχει κάνει αντίστοιχα καλά παιχνίδια, προκρίσεις όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν πολύ καλά, ίσως διόρθωνε κακώς κείμενα πρώτων αγώνων.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι δεν έχει βρεθεί στη διαδικασία να ανατρέψει.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει βρεθεί πολλές φορές με το λάδι στον τοίχο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και ειδικά πάλι τέτοιες εποχές όπου ήταν, έλεγες ρε παιδί μου, για παράδειγμα, ακόμα και πέρυσι, χρειάστηκε τον γκολ του Καμαρά με τη Βόλσμπεργκ για να μην πάει στα πέναλτι. Δεν θα πάω παλαιότερα στην Μπεϊτάρο που φέρνει εδώ το 0-0, πάει να σου στραβώσει το μάτσο Ισραήλ, αποκρούει πέναλτι ο Κοτάρσκι, μένει με 10, αλλά τελικά καταφέρει και παίρνει την νίκη.
1: Έχει περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εδώ ο αντίλογος λέει ότι ναι, δεν θα μπορούσε ή δεν θα έπρεπε να είναι η ομάδα απολύτως έτοιμη ποιοτικά ή ό,τι θέλει βέβαια μπορεί να προσθέσει ο καθένας. Για να μην μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Να ρίψω κινδυνεύει.
0: Υπάρχουν, σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο.
1: Τώρα το ρίψω κινδυνεύει. Εγώ προσπαθώ να κάνω έναν εσωτερικό διάλογο και να πω: OK. Δηλαδή, εδώ πέρα, επειδή μιλάμε για ένα πρώτο παιχνίδι που δημιούργησε δεδομένα, αυτό το 0-1, πώς δημιουργήθηκε αυτό το 0-1, στα 17 δευτερόλεπτα από μια περίεργη, δύσκολη φάση που βεβαίως και υπάρχει στο ποδόσφαιρο και με μια προσπάθεια που ήταν όμως θετική. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις, ας πούμε, ότι στο υπόλοιπο του αγώνα ο ΠΑΟΚ δεν προσπάθησε, δεν δημιούργησε, δεν απείλησε.
0: Υπάρχουν εμφανίσεις με εμφανίσεις. Δηλαδή έρχεται, χάνει ο ΠΑΟΚ ένα 0 στον Μπριζ και λέμε μπορεί να τον γυρίσει. Και έρχεται κλαμπ Μπριζ και δεν τον άφησε, όχι να πάρει ανάσα, ούτε γουλιά είναι να τον κατάπιε. Δεν είδαμε αυτή την εικόνα προχθές. Είναι δεδομένο. Απλά εδώ εγώ θα γίνω κακός. Με την έννοια λίγο να προσγειώσω για να καταλάβουμε πόσο δύσκολη είναι η αποστολή του ΠΑΟΚ. Λέγαμε δηλαδή με την Πέμπτη το βράδυ, καλός ο ΠΑΟΚ. Πολύ καλός, συμφωνώ. Καλός. Δεν άξιζε την ήττα, βρε, δεν την άξιζε. Κέρδισε όμως η Άντερλεχτ.
1: Αυτό πρώτον, είναι το δεύτερο, δεδομένο. Ναι.
0: Λέμε ότι έχει μία εβδομάδα μπροστά του ο ΠΑΟΚ να παρουσιάσει καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο, να διορθώσει τα λάθη του. Έλα όμως που και η Άντερλεχτ έχει μία εβδομάδα μπροστά της να διορθώσει τα δικά της.
1: Ο χρόνος είναι ο ίδιος για όλους.
0: Μπράβο, δηλαδή κατάλαβες. Και προχθές έβαλε στο παιχνίδι και παίκτες που είχαν προβλήματα τραυματισμών έστω 20-25 λεπτά. Αυτούς μπορούμε να τους δούμε δανεικούς. Δανεικούς λέω, βασικούς. Μακάρι να είναι δανεικοί να σκοτώνουν.
1: Ναι, ναι, πήραν δηλαδή χρόνο για να βρεθούν σε καλύτερο ρυθμό.
0: Όπως προσπαθούμε να πιαστούμε και δικαιολογημένα από υπαρκτά επιχειρήματα για τον ΠΑΟ, μπορεί το αντίστοιχο να σου πει τι άντελε.
1: Εννοείται.
0: Και να σου πει ότι παίζω ρε φίλε και εγώ στο δικό μου το καμίνι τώρα.
1: Είναι αυτό που σου είπα πριν, ότι έχει διαμορφώσει τα δικά της θετικά δεδομένα.
0: Ναι.
1: Θετικό αποτέλεσμα στο πρώτο μάτς. Και μάλιστα εκτός έδρας. Θα παίξει στο δικό της γήπεδο και έδειξε ως ενός σημείου ότι μπορεί να διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή και αυτό που πέρασε μεμονωμένα η Άντερλεχτ στην Τούμπα με την πίεση που δέχτηκε ήταν ένα θετικό τεστ για εκείνη στο ανασταλτικό της κομμάτι.
0: Ναι, εγώ πιστεύω
1: δηλαδή
0: αυτό
1: της δημιουργεί, επαναλαμβάνω, και μια θετική αύρα, μια αυτοπεποίθηση παραπάνω για το δεύτερο μάτς.
0: Αυτό απλά ρε παιδί μου το οποίο εύχομαι είναι να μην της κάνει τη ζωή εύκολη όπως της έκανε στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή με τις γιώμες εύκολα, με ψηλούς στόπερ και καλό τερματοφύλακα, δεν έχεις πρόβλημα. Όταν κατέβησε ο ΠΑΟΚ την μπάλα κάτω, δημιούργησε και όλες τις φάσεις. Έτσι. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Εντάξει, είναι παιχνίδι της υπομονής.
1: Κοίτα τώρα, είναι ένα αυτό και είναι και το. Και το πώς θα το διαχειριστεί και ο προπονητής, έτσι, δηλαδή τι ρυθμό θα δώσει. Θα πάει ο ΠΑΟΚ σε μια αγωνιστική διαδικασία από το πρώτο λεπτό να πιέσει, δηλαδή να έχουμε μια συνέχεια, τι να πω, του δευτέρου ημιχρόνου στην Τούμπα, του πρώτου, κάτι παρεμφερές, θα πάει σε ένα παιχνίδι πιο υπομονής, γιατί εκεί είναι και το κομμάτι σίγουρα να σκοράρω, αλλά αν δεχθείς γκολ, μετά είναι και κομμάτι ψυχολογίας που έχεις να σκαρφαλώσεις μεγαλύτερο βουνό που λέμε.
0: Λοιπόν, κάνουμε μια διακοπή στο ποδόσφαιρο γιατί πριν από λίγο βγήκε η είδηση σε ό,τι αφορά τι ποιοι παίκτες θα στελεχώσουν εθνική μας ομάδα στο μπάσκετ. Θυμίζω ότι την Παρασκευή αρχίζει η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για τις επικείμενες αναμετρήσεις των προγραμματικών του FIBA World Cup. Παίζουμε εκτός έδρας στη Ρίγα με την Ουκρανία, ουδέτερη έδρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και, με την Ισπανία.
0: Και μετά παίζουμε στην Ισπανία. Χωρίς Αντετοκούμπο, οριστικά.
1: Με την Ισπανία είναι στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ.
0: Ναι.
1: Στο κλειστό, ναι.
0: Σωστό.
1: Χωρίς Αντετοκούμπο. Ο Πατράιλι, το προπονητής των Χιτ, το αποφάσισε.
0: Απλά
1: αυτό.
0: Να πω ότι έχουμε και δύο φιλικά, 22 του μηνός Ελλάδα-Πολωνία και 24 του μηνός Ελλάδα-Κύπρος, και τα δύο γίνονται στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Να δώσω λίγο γρήγορα, παιδιά, ποιοι παίκτες κλήθηκαν. Παπα-Νικολάου, Καλάθης, Λαρεντζάκης, Αντετοκούμπο, Μίτογλου, Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούμπο, μετά το Θανάση, έτσι. Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο Νάσος Μπαζίνας, ο Όμηρος Νετζίπογλου, ο Δημήτρης Φλιώνης, ο Αντώνης Καραγιαννίδης και ο Νίκος Περσίδης. Αυτοί είναι οι παίκτες οι οποίοι κλήθηκαν από το Σπανούλι. Να πούμε ότι πλέον
1: κλήθηκαν και άλλοι,
0: ναι.
1: Δηλαδή ο Ζούγρης, ο Αδάλας, ο Σαμοντούροφ, και για τα, εννοώ για τα παιχνίδια που ανέφερες νωρίτερα, για την Ουκρανία και την Ισπανία. Αλλά αντίστοιχα από το NCAA δεν πήραν την άδεια για για να βρεθούν, έτσι.
0: Και
1: δηλαδή
0: πλέον,
1: αυτό που έβγαλε η ΕΟΚ λίγο νωρίτερα, μικρή παρένθεση, είναι ότι έγινε η επικοινωνία, οι απαραίτητες κινήσεις, και μάλιστα ειδικά για τον Γιάννη Αντετοκούμπο τονίστηκε ότι είχε και ο ίδιος την πρόθεση αυτή, αλλά να το πω έτσι απλά, κόπηκαν από... από τις ομάδες τους.
0: Και έχουμε νέα προσθήκη στο προπονητικό επιτελείο της Εθνικής, με Γιώργο Λιμιάτη πλέον.
1: Ναι.
0: Να είναι δίπλα στον Σπανούλη. Εντάξει, Λιμιάτης, ο οποίος έχει προπονήσει πολλές ομάδες και πρώτης κατηγορίας.
1: Βέβαια, ήταν, αν θυμάμαι καλά, τελευταία στον Προμηθέα. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά εκεί τον
0: νομίζω στον Προμηθέα είχε φύγει κάποια στιγμή και είχαν πάρει άλλο προπονητή. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνουμε ότι είναι ο Λιμιάτης πλέον στο τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Ομάδος. Να πούμε στο φίλο ακροατή, ο οποίος πήρε και ρώτησε την Ελένη την Παπά για το αν πράγματι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Κουλούρη. Τα είπαμε από την αρχή της εκπομπής και προφανώς ισχύει. Πάμε λίγο τώρα, παιδιά, εκεί που θέλουμε να κάνουμε χαρούμενο ακροατή ή ακροάτρια, από την άποψη ότι πρέπει λίγο να δώσουμε και το όνομα του τυχερού ή της νικήτριας, όπου θα κερδίσει τα 100 ευρώ φορτισμένα με 100 ευρώ το e-way, έτσι. Να πω λοιπόν ότι φέτος το καλοκαίρι οι διακοπές ξεκινούν με e-way. Εδώ στην Πλάκα Τέλος καθημερινά μοιράζουμε 100 ευρώ για τα διόδια των διακοπών σας. Τη διαδικασία την ξέρετε, γιατί τρέχει, παιδιά, από 15 Αυγούστου, από 15 Ιουνίου. Δηλαδή μπαίνετε στο metrosport.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μαζί με τη λέξη κλειδί e-way είστε μια χαρά. Μια φορά αρκεί, αφού η φόρμα σας ισχύει για όλες τις επόμενες καθημερινές κληρώσεις. Και αν είστε νέος χρήστης, θα λάβετε τον μπομποδέκτη εντελώς δωρεάν, φορτισμένο με 100 ευρώ. Έτσι, σε λίγο θα δώσω το όνομα του νικητή, για να κλείσουμε έτσι και την πρώτη ώρα.
1: Λιμιάτης πάντως βλέπω, έτσι για να το, για να μην αφήσουμε και την εκκρεμότητα στο ερωτηματικό, ως πρώτος προπονητής στο Λαύριο, στο Μαρούσι και στο Περιστέρι, και όπως είπα, Γιώργο, την περασμένη σεζόν ήταν στον Προμηθέα Πατρών.

0: Λοιπόν, ευχαριστούμε την Ελένη Παπά, η οποία μας έστειλε το όνομα της νικήτριας για το e-way. Είναι η κυρία Τοπαλίδου Ελένη. Τοπαλίδου Ελένη, προφανώς θα επικοινωνήσει μαζί σου η Ελένη Παπά για τα 100 ευρώ στον ποβοδέκτη σου για το e-way. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ακολουθεί πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκεται η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν, η οποία έφτασε στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία και απολογείται για την κατηγορία που αφορά στην εμπλοκή της στη φωνική εμπριστική επίθεση της 5ης Μαΐου του 2010. Οι σπίθες που προκαλούνται από το γερασμένο ηλεκτρικό δίκτυο της Ελλάδας ευθύνονται για το δυσανάλογα μεγάλο μερίδιο καταστροφικών δασικών πυρκαγιών της χώρας, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δεδομένα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με την υπηρεσία, οι πυρκαγιές που συνδέονται με το δίκτυο ηλεκτροδότησης αντιπροσωπεύουν περίπου το 75% των καμένων εκτάσεων στην Ελλάδα για τη φετινή χρονιά. Σε πνευμονικό είδημα αποδίδεται, όπως δείχνουν τα πρώτα ευρήματα εν αναμονή του επίσημου πορίσματος της τριετικής υπηρεσίας, ο θάνατος του αστυνομικού που εντοπίστηκε νεκρός στο υπηρεσιακό του όχημα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου στην Αθήνα. Στη διεθνή επικαιρότητα, αγωνία επικρατεί πάνω από τα χαλάσματα στην Κολομβία μετά τον σεισμό 7,4 Ρίχτερ που καταγράφηκε τη Δευτέρα. Η Μπογκοτά ανακοίνωσε νέο αριθμό θυμάτων με 164 νεκρούς και 700 τραυματίες, ενώ άγνωστος παραμένει ο ακριβής αριθμός των αγνοούμενων. Τέλος, γενικά έθριος με υψηλές θερμοκρασίες προβλέπεται να είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Ο υδράργυρος στην πόλη αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στη Μία. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
1: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.

Με Κώστα Χατζηγεωργίου πλέον στην παρέα μας, εδώ για να συζητήσουμε την επικαιρότητα. Έχει μία είδηση, μία ιστοσελίδα στο εξωτερικό που λέει ότι ο Λιονέλ Μέση διακόπτει επεαόριστον την καριέρα του. Είναι συγκλονιστικό. Εντάξει, τώρα θα μου πει κάποιος, βασίζεται ένα δημοσίευμα στο γεγονός ότι πενθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, τον πατέρα του έθαψε. Δηλαδή, το να πενθεί ένας άνθρωπος στον πατέρα του δεν αποτελεί είδηση. Για μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορεί να είναι και η πρώτη είδηση. Λες και δεν θα τον πενθεί. Πάντως, το δημοσίευμα αναφέρει ότι στην παρούσα φάση δεν επιθυμεί να επιστρέψει στη δράση και σκέφτεται σοβαρά να αφήσει για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις προκειμένου να θρηνήσει και να στηρίξει τα αγαπημένα του πρόσωπα κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικής δύσκολης περίοδου. Και δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την επιστροφή του στην Ίντερ Μαϊάμι. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι και το προφανές, δηλαδή η Ίντερ Μαϊάμι δεν μπορεί να πει στον Μέση ή και σε οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή που βιώνει ένα τέτοιο τραγικό γεγονός να θάψει τον πατέρα του ότι πρέπει να γυρίσει στις προπονήσεις. Νομίζω λίγο το τεντώνει εδώ το μέσο μαζικής ενημέρωσης του εξωτερικού που γράφει για αυτό το πράγμα.

0: Πέρα από τους αγώνες που έχει να δώσει σήμερα ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, υπάρχει και ένα παιχνίδι εντός συνόρων αύριο. Είναι το μάτς του Όφη με την ΑΕΚ που θα γίνει στο Παγκρίτιο για τον τελικό του Super Bet Super Cup. Θυμίζω ότι το μάτς αυτό θα αρχίσει στις 10 η ώρα. Να πω ότι υπάρχει και καθιερωμένη συνέντευξη τύπου και μάλιστα είναι κοινή, δηλαδή στη 1 η ώρα θα μιλήσει και ο Νίκολιτς, θα μιλήσει και ο Χρήστος Κόντης από το Παγκρίτιο για αυτό το σπουδαίο παιχνίδι. Εντάξει, πολλοί μπορεί να προσπερνάμε και δικαιολογημένα τον τίτλο, είναι όμως ένας τίτλος. Πολύ περισσότερο για μια ομάδα σαν τον Όφη, αν καταφέρει να πάρει το Super Cup λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του κυπέλου, θα είναι μια σπουδαία διάκριση. Πάντως, πέρα από τον επίσημο χαρακτήρα του αγώνα και πέρα επίσης από το γεγονός ότι είναι ένας τελικός μιας διοργάνωσης, είναι και μια καλή πρόβα τζενεράλα και για τις δύο ομάδες για το παιχνίδια που έρχονται για τα play-off του Champions League και τα play-off του Europa League αντίστοιχα. Και έχω την εντύπωση ότι δεν είναι μάτς δοκιμών, δηλαδή την ενδεκάδα που θα κατεβάσει ο Κόντις και αντίστοιχα ο Νίκολιτς μπορούμε να τις δούμε εύκολα να παίζουν μετά από μια εβδομάδα στα play-off του Europa League και του Champions League αντίστοιχα. Πάντως είναι sold out και πραγματικά είναι εντυπωσιακή η εικόνα αυτή, δηλαδή να δεις το Παγκρίτιο κατάμεστο. Προφανώς και υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι του Όφη, αυτό δεν το συζητάμε, αλλά υπάρχουν και πολλοί φίλοι της ΑΕΚ οι οποίοι μένουν στην Κρήτη και θα ήθελαν να δουν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Να πάω λίγο στα μηνύματά σας. Σε ό,τι αφορά τον Κουλούρη, για το φίλο που πήρε τηλέφωνο, το είπαμε. Καλημέρα στον Νίκο τον Μπέτσο. Να πω στο Μάνο τον DJ ότι κοίταξε λίγο να δεις, Μάνο. Υπάρχει μια διαφορά το τι γράφεται και ποιος το γράφει. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Αν για παράδειγμα, παραμονές ενός αγώνα, έβγαινε ο Φαμπρίσιο Ρωμάνο, γνωστός δημοσιογράφος, όχι τα νέα της Χαλκιδόνας. Φαμπρίσιο Ρωμάνο. Αν και τα νέα της Χαλκιδόνας και αυτά μπορεί να είναι αξιόπιστα, μην τρελαθούν τα παιδιά. Λέω το εξής. Και έλεγε λοιπόν ο Φαμπρίσιο Ρωμάνο ότι ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει αυτό το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Πρέπει να το γράψεις ή όχι, επειδή ο ΠΑΟΚ παίζει με την Άντερλεχτ μεθαύριο? Προφανώς και πρέπει να το γράψεις. Αντίστοιχα, δεν πρέπει να σας χαλάνε δημοσιεύματα, για παράδειγμα, που έρχονται από το Κίκερ για τον Κωνσταντέλια. Δεν το γράφει οποιοδήποτε. Εγώ είπα την άποψή μου για τον Κωνσταντέλια, λέω ότι ισχύει, αλλά όταν υπάρχουν συνεχή δημοσιεύματα και με υπογραφή και από γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, που άλλος μπορεί να τα θεωρεί αξιόπιστα, άλλος μπορεί να μην τα θεωρεί αξιόπιστα, προφανώς και πρέπει να τα αναδεικνύεις. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ πήρε για παράδειγμα τον Μικέλ Μπρενσί από το Αμβούργο. Ή πάει να τον πάρει, ή μπορεί να μην τον πάρει. Εγώ λέω πάντως για τον Μικέλ Μπρενσί. Το δημοσίευμα που βγήκε και από το εξωτερικό και από το Kicker, το αναδημοσιεύεις ή δεν το αναδημοσιεύεις? Ή επιλέγεις να αναδημοσιεύεις αυτά που αφορούν πιθανές αποκτήσεις του ΠΑΟΚ και όχι πιθανές προτάσεις που μπορούν να έρθουν σε μια ομάδα? Είναι δύσκολο το καλοκαίρι. Ξέρω ότι τα νεύρα όλων είναι τσατάλια και ειδικά σε φιλάθλους ομάδων που περιμένουν ακόμα μεταγραφές ή που άργησαν να γίνουν οι μεταγραφές. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι θέμα του γιατί το γράφεις, είναι θέμα το αν το γράφεις αξιολογώντας το ποιος το γράφει και τι ισχύει. Αυτή είναι η άποψή μου για το συγκεκριμένο θέμα. Ο φίλος ο Χρήστος μου στείλε ένα μήνυμα και με ρωτάει αν θεωρώ ότι η ευρωπαϊκή παρουσία του ΠΑΟΚ θα κρίνει και τις μεταγραφές. Ξέρεις, η εύκολη απάντηση είναι το ναι, η δική μου απάντηση είναι μακάρι όχι. Δηλαδή, τι εννοώ? Υπάρχει το κακό σενάριο. Το πολύ κακό σενάριο που δεν θέλω να το σκέφτομαι. Ο ΠΑΟΚ να μην περάσει την Άντερλεχτ και να μπει σε μια διαδικασία να αγχωθεί για τα play-off του Conference League παίζοντας τα αρέστα του ή με τον Απόλλωνα Λεμεσού είτε με την Μπραντ. Όχι ρε, τι να μου λείψεις εδώ. Σου λέω κάνε και τη δουλειά, γιατί εντάξει είστε λίγα άτομα. Αλλά άλλο λέω αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ότι.
0: Ένας φίλος στέλνει μήνυμα ο Χρήστος και μου λέει: μπορεί να εξαρτηθεί η ευρωπαϊκή παρουσία του ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό σχεδιασμό?
1: Λέω δεν ότι επηρεάζει.
0: Επηρεάζει. Αλλά λέω μακάρι όχι. Δηλαδή,
1: να συνεχίσει, λες.
0: Να συνεχίσει. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ μετά το μάτς, το στραπάτσο με τη Λεωφόρο που το 0-2 έγινε 2-2 και έχασε το Champions League.
1: Ναι.
0: Έκανε, ρε παιδί μου, μια τίμια, το δέχομαι έτσι καλοπροαίρετα, ανάρτηση ότι ζητούμε συγγνώμη, θα διορθώσουμε τα λάθη μας για να φανούμε ανταγωνιστικοί.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Αυτή η παρουσία του ΠΑΟΚ στο διάστημα που ακολούθησε ήταν, ρε παιδί μου.
1: Μεταγραφικά εννοείς. γενικά, το πώς κινήθηκε.
0: Ναι, δηλαδή κάποιος μπορεί, μάθανε από τα λάθη τους. Κάποιος μπορεί να σου πει εσύ, Γιώργο, όταν έχεις μόνο τον ελουστότο στην προετοιμασία ως νέο πρόσωπο, δεν μαθαίνεις από τα λάθη σου. Εκεί δεν μπορείς να τον πεις κακοπροαίρετο ή ότι κάνεις λάθος. Ή ότι όταν πας να παίξεις κρίσιμα μάτς μόνο με ένα δεξιμπακ ή χωρίς να έχεις αποκτήσει ακόμα το φόρο που ψάχνεις, σημαίνει ότι δεν έχεις μάθει από τα λάθη σου. Είναι αυτό που είπες, το ρίσκο. Να μην μάθουμε να ζούμε με το ρίσκο. Αλλά λέω το εξής. Ακόμα και αν στραβώσει, που είναι πιθανό το μάτς με την Anderlecht, ο ΠΑΟΚ πάει στο conference και καταφέρει να μπει στο league face της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είναι λιγότερα τα χρήματα. Τι σημαίνει αυτό, ότι ο μεταγραφικός σχεδιασμός πρέπει να αλλάξει? Όχι. Πάλι δεν πρέπει να πάρεις μια φοράκλα.
1: Ναι, γιατί ο μεταγραφικός σχεδιασμός έχει να κάνει.
0: Ναι.
1: Έχει να κάνει γενικά με όλη τη χρονιά. Δηλαδή προβλέπεις για όλη τη χρονιά, δεν προβλέπεις για ένα μάτς.
0: Ναι, ναι. Εγώ ξέρω που το πάει.
1: Προφανώς οι ομάδες, έτσι για να το γενικεύσω, όταν έχουν ένα στόχο, υλοποιούν, σχεδιάζουν έτσι τις κινήσεις τους και υπολογίζοντας σε οικονομικά δεδομένα. Προφανέστατο είναι αυτό, δεν το συζητάμε, για να είναι απόλυτα πλήρης και για αυτά τα απαιτητικά παιχνίδια, αλλά και για όλη τη χρονιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντική και εγώ προσωπικά το εκτιμώ ως ίσως ακόμα και πιο μεγάλο από την οποιαδήποτε παρουσία μιας ομάδας στο οικείο της πρωτάθλημα, που βεβαίως και είναι πολύ σημαντικό, δεν το συζητώ, δεν το βγάζω έξω από την κουβέντα, αλλά η ευρωπαϊκή καθιέρωση, η ευρωπαϊκή πορεία είναι αυτή που αλλάζει λίγο το στάτους ενός κλαμπ γενικά, να το θέσω λίγο σε αυτή τη βάση. Οπότε υπό αυτή την έννοια το να γίνονται κινήσεις για να βελτιώνεται ένα ρόστερ και να έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί επάξια σε μια league phase, για παράδειγμα, ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ιδανικά αν το πάμε τώρα στο κομμάτι του ΠΑΟΚ, στο Europa League, προφανώς και απαιτεί ποιοτικές κινήσεις εγκαίρως για να επιτευχθεί ο στόχος. Εμένα αυτό που με έχει κάνει θετική εντύπωση, να το πω έτσι, αν θέλετε να συγκρίνουμε ίσως και με προηγούμενα χρόνια προκριματικής διαδικασίας ομάδων και αν το συγκεκριμενοποιήσουμε και με τον ΠΑΟΚ, είναι το γεγονός ότι σε αυτά τα παιχνίδια νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολύ καλό ποσοστό ετοιμότητας και ρυθμού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ στην Τούμπα, ανεξάρτητα το, με το γεγονός ότι δημιουργήθηκαν από πολύ νωρίς δεδομένα, δηλαδή με αυτό το γρήγορο γκολ, ο ΠΑΟΚ είχε τρεξίματα, δηλαδή είχε ρυθμό, είχε δημιουργία, είχε διάθεση. Δηλαδή έβλεπες έναν ΠΑΟΚ ο οποίος, για παράδειγμα, αν αυτή του την εικόνα τη βλέπαμε, τι να σου πω, το Σεπτέμβριο, θεωρητικά θα ήταν λίγο πιο δικαιολογημένη,
0: ναι, σωστό,
1: θα την περίμεναν λίγο οι περισσότεροι, κάτι τέτοιο.
0: Κοίταξε,
1: και αυτό, μικρή παρένθεση, είναι και κομμάτι βεβαίως και των ίδιων των ποδοσφαιριστών, δεν το συζητώ, δηλαδή,
0: και ότι της δουλειάς είναι που έγινε αθλητική, στην προετοιμασία.
1: Αλλά ακριβώς και αυτό, της δουλειάς που έγινε από όλο του team προφανώς.
0: Να σου πω κάτι, σε αυτό το κομμάτι οποιαδήποτε ομάδα δεν μπορείς να βγάλεις αυτοματισμούς, κομπίνες ή οτιδήποτε άλλο που μπορείς να τους βρεις τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο. Απλά σε αυτό το κομμάτι που βασίζεται στην αρχή της σεζόν, βασίζεται στο ότι εγώ έχω κάνει μια καλή προετοιμασία, άρα στο 80 δεν θα βγάλω τη γλώσσα μου έξω.
1: Ναι.
0: Θα συνεχίσω να πιέζω, που εδώ είναι ένα credit στον ΠΑΟΚ, γιατί πιέζει από την αρχή ως το τέλος.
1: Και αυτό είναι και ένα κομμάτι, sorry Γιώργο, που ίσως να είναι και απαραίτητο και στο παιχνίδι που έχει μπροστά του.
0: Μα φυσικά.
1: Δηλαδή να έχει τη διάρκεια. Μπορεί να πάει το match στο 0-0 στο όριο.
0: Ναι.
1: Και εκεί να χρειαστεί.
0: Σωστό. Επίσης το σημαντικό είναι ότι έχει βγάλει την ατομική του ποιότητα νωρίς ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος και αυτός έκανε προετοιμασία μαζί με τους υπόλοιπους, αλλά τα πόδια του δεν φαίνονται βαριά.
1: Όχι.
0: Έχει ξεκάθαρα, δηλαδή η ατομική ποιότητα παίζει ρόλο.
1: Φυσικά.
0: Μακάρι λίγο να κάνει ένα κλικ παραπάνω, για παράδειγμα για μένα την Πέμπτη ο Ζίφκοβιτς και ο Ζαφίρης. Δεν λέω ότι είναι οι μοναδικοί παίκτες που είναι παίκτες που υστερούν ή ο ΠΑΟΚ δεν παίρνει πράγματα. Αλλά αν φτάσουν λίγο στο επίπεδο της ετοιμότητας του Κωνσταντέλια, που για αυτόν όλα είναι εύκολα, μπορεί να γίνουν λίγο πιο εύκολα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ, που είναι πάρα πολύ δύσκολα. Απλά για να το κλείσω λίγο αυτό που λέγαμε, το σχόλιο για τις μεταγραφές, είναι το εξής. Όταν είσαι μια ομάδα η οποία λες και λες, όχι λες, κάνεις πρωταθλητισμό, κανείς δεν μπορεί να το αφισβητήσει αυτό, δεν πρέπει να επηρεάζεσαι από το που θα παίξεις για το μεταγραφικό σχεδιασμό. Εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρο. Εγώ δεν σου λέω φέρε 10-15 παίκτες και ξανά να λέμε όχι τι φέραμε για οποιαδήποτε ομάδα, αλλά εκεί που στοχεύεις ολοκλήρωσέ το. Διάβασα προχθές ένα σχόλιο από ένα φίλο και λέει ότι χαιρόμαστε όλοι για τον Γιαννούλη. Ουσιαστικά όμως λέει, ο Γιαννούλης ήρθε στον ΠΑΟΚ με τα χρήματα τα οποία ζητούσε εξ αρχής η Augsburg.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν ήταν περίπτωση με ΙΤΕ που ξεκίνησε από τα 2,5-3 εκατομμύρια και ξαφνικά έρχεται με ένα.
1: Δηλαδή, οπότε εκεί θες να πεις δικαιολογώ την καθυστέρηση, μπράβο, παύλα διαπραγμάτευση, ναι, είχε ένα όφελο στο οικονομικό, μπράβο, έριξε, ναι, την, ναι, τιμή.
0: Αν η διαπραγμάτευση λοιπόν αυτή δεν, εντάξει, σε βοήθησε.
1: Για να κάνω λίγο τον αντίλογο, ναι, και για την ουσία της κουβέντας. Προφανώς ξεκινώντας με αυτά τα δεδομένα, αυτό έχει και ως στόχο ΠΑΟΚ. Να ρίξει την τιμή του.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου
1: θα
0: λέει.
1: Θα μου πει δεν το κατάφερε. Ναι, okay, ναι,
0: αλλά σου λέει ο φίλος, ρε παιδιά, εντάξει. Το ρίσκο ποιο είναι, να γλιτώσω έστω 500.000 ευρώ, είναι αυτό ρίσκο, ή να έχω το Γιαννούλη από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας στην Ελλάδα, στην Ολλανδία, mm-hmm, έστω δίνοντας και 500.000 παραπάνω που μπορούσα να γλιτώσω και τελικά τα γλίτωσα. Εκεί το πάει ο φίλος, ναι, και δεν μπορώ να τον αδικήσω.
1: Όχι, ούτε
0: στο
1: εγώ.
0: Στο συγκεκριμένο περίπτωση, mm-hmm, κατάλαβες, γι' αυτό το λέω αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάποιες μεταγραφές που τελικά έγιναν και μπράβο στην ΠΑΕ που τις έκανε, θα μπορούσαν να έχουν γίνει νωρίτερα. Για να είναι και πιο εύκολο το έργο του λύση.
1: Ναι,
0: γιατί είδαμε κάποια στιγμή αλχημίες στην Ολλανδία. Δηλαδή, ακόμα και στη θέση του μέσου, είδαμε κάποια στιγμή να παίζει και ο Τέιλορ, που, mm-hmm, έπαιξε και σε επίσημο. Και εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Εκεί
0: όταν
1: φτάνει
0: σε επίσημο να βάλει τον Τέιλορ μέσο και να είναι και, ναι, ο καλύτερος σου παίκτης από αυτούς που μπήκαν αλλαγή, mm-hmm, εκεί μπορεί να το πιστώνεις credit στον Τέιλορ, αλλά από την άλλη είναι θέμα.
1: Έτσι. Ναι, και στον θέμα, ίδιο τον παίκτη και στον προπονητή.
0: Ναι, αλλά είναι
1: που
0: θέμα.
1: Που το είδε, έτσι.
0: Ναι, ναι, που το είδε και που αποφάσισε να το κάνει. Εντάξει, απλά λέω ότι δεν είναι όμως.
1: Δεν είναι δηλαδή, όμως η ιδανική,
0: ναι,
1: λύση.
0: Δηλαδή, ναι, ποτέ δεν θα έβλεπα, συγχωρέστε μου, τον Μπίλιο Χαφ στην ΑΕΚ σε μάτς ευρωπαϊκό.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι λέω. Περισσότερες λύσεις. Αυτό. Ένας φίλος έστειλε μήνυμα τι συμβαίνει με τον Τάχα Άλλη. Με τον Τάχα Άλλη τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα. Το παιδί έχει πρόβλημα στον ώμο. Βγήκε στο γήπεδο για τρέξιμο χθες που για μένα είναι σημαντικό. Όπως επίσης σημαντικό είναι ότι επειδή έχουν περάσει πάνω από 10 μέρες από τον τραυματισμό του και από τη στιγμή που δεν αποφασίστηκε χειρουργείο, σημαίνει ότι πάει καλύτερα συντηρητικά. Ναι. Εγώ θα πω θα αργήσει για έναν λόγο. Μιλάμε για τον ώμο του. Δηλαδή, ο ώμος σημαίνει επιβάρηση τρέξιμου, να σηκωθώ για κεφαλιά, να κάνω το τζατζάρισμα.
1: Η επαφή, ναι,
0: άμα θες να έρθει ο άλλος ο αμυντικός να με ρίξει κάτω γιατί είμαι ακραίος και να πέσω και να χτυπήσω στον ώμο πάλι και να έχω πρόβλημα. Μακάρι να τον δούμε μέσα στο Σεπτέμβριο. Εγώ, mm-hmm, αυτό θα πω. Mm-hmm. Εντάξει. Για τα μάτς με το στα playoffs το θεωρώ απίθανο.
1: Να
0: εντάξει,
1: είναι.
0: Ναι. Ναι. Κρατάω μία πισινή που και αυτό είναι ακραίο σενάριο, μη δω στη λίστα τον Ντεσπότοφ. Εντάξει, ο οποίος κανονικά όχι προπονείται με την ομάδα, παίζει ποδόσφαιρο. Απλά ρε παιδί μου, στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει αρχίσει και τρέχει και με το ποδοσφαιρικό παπούτσι ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά και οι δύο, αν μπουν μέσα στο Σεπτέμβριο, όχι θα είμαι καλά, θα είναι ευχάριστη είδηση. Αυτό, ναι, λέω. Mm-hmm. Με βάση και αυτά τα οποία είχαν υπολογιστεί.
1: Εντάξει, και μετά είναι και το κομμάτι λίγο που χάνουν ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, όχι σε εύρος.
0: Ναι.
1: Στο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, 11 Αυγούστου, σε ένα κομμάτι που είναι μεταβατικό μεταξύ προετοιμασίας και νέα σεζόν, έτσι δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο θέλω, ναι, να πω να χάνουν οι παίκτες αυτό το διάστημα των προπονήσεων και των αγώνων,
0: ναι,
1: εννοείται αυτό.
0: Κοίταξε, το θέμα είναι και πότε παίρνεις την απόφαση να το τελειώσεις κάτι το οποίο βλέπεις ότι το πολεμάς και δεν μπορείς να το τελειώσεις με αυτόν τον τρόπο,
1: ναι,
0: δηλαδή με τον Ντεσπότοφ έγινε λάθος. Mm-hmm. Ο Ντεσπότοφ θα μπορούσε να είχε κάνει την επέμβαση πολύ νωρίτερα από πέρυσι ουσιαστικά γιατί είχε το πρόβλημα και να μην του χρεώσουμε μια κακή σεζόν χωρίς να ξέρουμε τι πρόβλημα έχει. Δηλαδή αυτά που άκουγε ο Ντεσπότοφ ήταν απίστευτα και ξαφνικά σε μια προπόνηση δελτίο τύπου πέρυσι πριν το τέλος της αγωνιστικής περίοδου η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει ότι ο Ντεσπότοφ αντιμετωπίζει πρόβλημα στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού του και ότι θα χρειαστεί χειρουργείο. Και εκεί κάποια στιγμή σταματάς και λες, ωρε φίλε, και εγώ τον έσκιζα και τον, ναι, έλεγα ότι έχει καθίσει το συμβόλαιό του ότι θέλει να πάρει μεταγραφή. Δηλαδή πολλές φορές καλά είναι να τα κοινωνία αυτά μια πάει για να προστατεύει και το προϊόν της.
1: Και πολλές φορές,
0: έτσι,
1: καλό είναι να κρίνουμε αφού έχουμε όλα τα δεδομένα.
0: Ναι, ο Ντεσπότοφ είπε κάποια στιγμή ότι δεν ξέρετε τι πέρασα φέτος. Πού να το μάθω ρε φίλα, μα δεν το πεις. Ή και να το ξέρω. Που πολλές φορές μπορείς να το ξέρεις, δεν μπορείς να το γράψεις γιατί ο άλλος μπορεί να σου πει γράφει ψέματα. Mm-hmm. Το επιβεβαιώνει ΠΑΕ ή όποια ΠΑΕ.
1: Ναι.
0: Το επιβεβαιώνει ο ποδοσφαιριστής.
1: Mm-hmm.
0: Ξέρεις, κάποια στιγμή ήταν επί COVID και ο Ζίβκοβιτς σερνότανε. Ο Ζίβκοβιτς όμως είχε περάσει ένα τρελό COVID. Προσωπικό δεδομένο θα πει κάποιος, Γιώργο, ιατρικό, δεν μπορείς να το πεις. Το ξέρεις ότι ο μπαμπάς του Ζίβκοβιτς έπαιρνε δημοσιογράφους τηλέφωνο και παραπονιόταν γιατί δεν λέτε ότι το παιδί μου είχε περάσει δύσκολο COVID.
1: Ναι.
0: Πώς θα το πω αν δεν το πει η ΠΑΕ.
1: Εγώ δεν σου λέω καλός, άδικη, έτσι,
0: ναι, εγώ δεν σου λέω καλός, ναι, ή κακός το είπε ή δεν το είπε, mm-hmm, ΠΑΕ, που σε μένα σε ορισμένες περιπτώσεις είναι καλό Γιατί έτσι προλαβαίνεις τους κακοπροαίρετους και προστατεύεις και τον ποδοσφαιριστή σου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σέρνε τον Τεσπότοφ. Αδιάφορος ο Τεσπότοφ. Θέλει μεταγραφή ο Τεσπότοφ και ξυπνάς ένα πρωί και βλέπεις το δελτίο τύπου εσύ ο παδός που τον έσκιζε στα social media ότι ο Τεσπότοφ έπαιζε με πρόβλημα στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού του και χρειάζεται χειρουργείο. Και εκεί λες, ωραία φίλε. Αλλά εκεί η εύκολη απάντηση είναι γιατί δεν τα γράφατε.
1: Αυτό.
0: Καταλαβες. Ναι. Η εύκολη απάντηση. Mm-hmm. Εντάξει.
1: Σε αυτά τα κομμάτια κριτικής είπαμε, όσο υπάρχουν όλα τα δεδομένα, είναι και πιο. Πιο τίμιο να κρίνεις την εικόνα ενός αθλητή, ας πούμε, μέσα στο γήπεδο, έτσι.
0: Λέγαμε για Τούρκους και για τις μεταγραφές τις οποίες γίνονται. Η Φενέρ ανακοίνωσε Λουκάκου.
1: Τα ρίχνουν οι Τούρκοι γερά.
0: Ναι.
1: Τα ρίχνουν. Καλές μεταγραφές, βέβαια.
0: Πάντα μ' άρεσε πολύ αυτός ο ποδοσφαιριστής, ρε φίλε.
1: Αλλά έχει πολλές το, φορές
0: είχε,
1: goal,
0: και, είχε, goal, είχε και τις λάθος επιλογές όμως. Εντάξει, πήγε Νάπολη, σήκωσε πρωτάθλημα και τα λοιπά, δεν λέω τίποτα. Απλά τώρα, δηλαδή, τώρα πάει στη Φενέρ. Πόσο χρονών είναι, 33?
1: Είναι, εντάξει. Ναι. Είναι 33. Ναι. Φενέρ, ήταν Νάπολη, ήταν η Ίντερ.
0: Εν τω μεταξύ, 6 εκατομμύρια ευρώ μόνο. Δεν είναι τρελά λεφτά.
1: Δεν είναι τρελά λεφτά, ναι. Όχι. Ναι. Είχε και ένα τραυματισμό, βέβαια, πολύ σοβαρό πέρσι.
0: Ναι.
1: Περίπου αυτή η εποχή ήταν, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν πρώτο φιλικό για την Νάπολη τότε με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Που έμεινε έξω μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο κομμάτι ετοιμότητας. Αλλά σε αυτό που λες ότι έχει τον γκολ εύκολα, το επιβεβαίωσε και πέρσι. Δηλαδή, όταν μπήκε σε λιγοστά η αλήθεια είναι παιχνίδια με την Νάπολη, σκόραρε ο Λουκάκου. Το έχει τον γκολ δηλαδή μέσα.
0: Ναι, ρε,
1: είναι επιθετικός ο οποίος καμιά φορά ξέρεις λίγο το στυλ του, είναι αυτό που λες, το βλέπεις και. Εντάξει, οκ, λες, δεν με τρελαίνει.
0: Και
1: 33
0: δεν είσαι στη δύση καριέρα.
1: Όχι.
0: Είναι ανάλογα, ρε φίλε, όμως το τι θες να κάνεις στην καριέρα.
1: Και είναι και η συγκυρία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τώρα, αν ο Λουκάκου δεν είχε, για παράδειγμα, τον τραυματισμό και κάνει μια καλή χρονιά στην Νάπολη.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι η Φενέρ δεν είναι, για παράδειγμα, μεγάλο όνομα, αλλά θα μπορούσε π.χ. να είχε μείνει στην Ιταλία σε μια άλλη ομάδα.
0: Ή να γυρνούσε Αγγλία.
1: Ή να γυρνούσε. Εντάξει, ίσως λίγο πιο δύσκολα.
0: Ναι. Εντάξει,
1: πάντως... Γιατί είναι και άλλη ταχύτητα λίγο παιχνιδιού. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να πάει σε αυτά τα επίπεδα δεδομένα, να επιστρέψει δηλαδή, γιατί ήταν.
0: Ναι, ήταν.
1: Αλλά εντάξει, σε κάθε περίπτωση είναι ποδοσφαιριστής με διαδρομή. Και αποτύπωμα θα έλεγα επίσης στο ποδόσφαιρο ευρωπαϊκά. Γίνονται πάντως μεταγραφές και έτσι προς το τέλος βλέπεις ότι γίνονται και μεταγραφές και λίγο πιο ηχηρές, κάποιες που δεν περίμενε ο κόσμος. Ναι. Αυτό το λέω γιατί πολλές φορές μιλάμε για το μεταγραφικό σχεδιασμό, αλλά βλέπεις ότι κάποιες περιπτώσεις, για παράδειγμα η Φενέρ, άντε μιας και συζητάμε τον Λουκάκου, ήθελε φορ, λέω έτσι, ωραία. Ποιο μπορούμε να πάρουμε, τον Ιούλιο, τον Ζαΐρη και τον Κώστα.
0: Ναι.
1: Okay, εμείς θέλουμε να περιμένουμε να πάρουμε κάτι καλύτερο. Την προηγούμενη φορά είχα πει κάτι ποιοτικά και είπες ευχαριστώ που είπες. Τώρα το γυρνάω. Και προκύπτει 11 Αυγούστου ο Καζαμπάκας, που είναι καλύτερος από τον Ζαΐρη και τον Κωνσταντίνο.
0: Ναι.
1: Συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή, οι ομάδες νομίζω ότι έχουν λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού τους, να το πω έτσι, και το τι μπορεί να προκύψει ως ευκαιρία από κάθε άποψη. Δηλαδή, μπορεί έναν ποδοσφαιριστή που γνώριζε ή υπέθετε ότι δεν μπορεί να αποκτήσει τον Ιούλιο ή γενικότερα να έχει πέσει το κασέ του για κάποιους λόγους, να μην έχει βρει την ομάδα που ήθελε και με κάποιες συγκυρίες ακόμα να πετύχει μια πολύ σπουδαία μεταγραφή. Δηλαδή, για παράδειγμα, πώς να το πω, ο Σαλάχ είχε στόχο να πάει στην Τραμπζονσπορ με το που έμεινε ελεύθερος?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Μπορούσε να βρει εύκολα ομάδα χθες.
1: Η Τραμπζονσπορ, όταν ξεκινούσε το μεταγραφικό της σχεδιασμό, είχε πει φέτος θα πάρουμε το Σαλάχ.
0: Κανείς δεν το πιστεύω.
1: Προκύπτουν αυτά.
0: Από την άλλη όμως, να σου πω λίγο κάτι. Του Σαλάχ δεν ήταν και λύση ανάγκης.
1: Δεν ήταν λύση ανάγκης.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι τώρα.
1: Το κερασάκι στην τούρτα.
0: Όχι, όχι, για το Σαλάχ λέω ότι ήταν από το σπορ, δεν ήταν λύση ανάγκης.
1: Α, βέβαια.
0: Ξεκάθαρα, τώρα μην τρελαθούμε. Ναι. Μπορούσε να παίξει οπουδήποτε. Απλά όταν σου λέει ότι για χαρτί υγεία το μήνα θα παίρνει 10.000 ευρώ και 20 το κομμωτήριο, θα σου πει σιγά μην δεν πάω. Στα 34 πόσο είναι, 35.
1: Ακριβώς, ναι, φυσικά.
0: Και με 17-18 εκατομμύρια ευρώ που με τα μπόνους αυτά 30, σιγά να μην πάω. Την ίδια στιγμή όμως διάβασα ότι ήδη μόνο από τις προπολίες των φανελών 14 εκατομμύρια ευρώ έχει πάρει η Τραμπζονσπορ. Ήδη. 14 εκατομμύρια ευρώ. Δεν τις πήραν όλοι οι Τούρκοι. Υπάρχουν τρελαμένοι Αιγύπτιοι, τρελαμένοι Κινέζοι, Ιάπωνες κτλ. Δηλαδή τα λεφτά, τα μισά τα έβγαλε για το μισό συμβόλαιό του, ας το πούμε έτσι. Εύκολα. Mm-hmm. Εντάξει, πέρα από το χορηγίες κτλ. Απλά.
1: Ένα, εσύ τώρα δεν θα πάρεις φάνελα καρέτσα Ντόρτμουντ, που είναι και η κυτρινό μαύρη που σου αρέσει.
0: Πολύ εύκολα. Ναι. Το τζόλι θέλω να τσαλακώσω. Εύκολα.
1: Είσαι και Άρσεναλ.
0: Ναι, ναι. Σωστό. Και εύκολα, ναι. Εντάξει.
1: Και έχει ωραίες φανέλες η Άρσεναλ.
0: Έχει ωραίες φανέλες, ναι. Έχει ωραίες.
1: Και η δεύτερη μου άρεσε πολύ, η σκούρη.
0: Ναι. Κάνουμε καμιά κατεβασιά στο Λονδίνο. Ένα Σαββατοκύριακο.
1: Ανεβασιά.
0: Και άμα έχουμε και λεφτά.
1: Ναι, γιατί έτσι όπως το είπες στο Λονδίνο, μου φάνηκε σαν να λες θα πάμε για περιήγηση στον Όλυμπο.
0: Κοίταξε τώρα, άμα ψαχτείς, έχει αεροπορικά εισιτήρια τρελά, ρε φίλε. Δεν είναι ακριβώς.
1: Τώρα τι εννοείς, επειδή φεύγει ο Αύγουστος.
0: Όχι.
1: Αλλά τα παιδιά, δηλαδή... συγγνώμη, επειδή εμείς γυρίσαμε από διακοπές, δεν θέλουμε να τον φύγουμε τον Αύγουστο.
0: Ναι, ούτε εγώ, γιατί 11... και εγώ έχω μία εβδομάδα ακόμα.
1: Ναι, 11 Αυγούστου θα πει κάποιος, κάτσε, τι φεύγει ο Αύγουστος. Ακόμα
0: απλά
1: τώρα
0: 24η αργή που θα φύγω εγώ για μία εβδομάδα ακόμα. Απλά λέω το εξής, ρε φίλε, ότι ρε, το καλό είναι ότι η Premier League ξέρει το πρόγραμμα ακριβώς και την ώρα, τη μέρα άφηξη.
1: Ναι.
0: Την ώρα έναρξη ενός αγώνα.
1: Πλέον και άλλα πρωταθλήματα σιγά σιγά το κάνουν.
0: Ναι, αλλά... ρε παιδί μου, εγώ σου λέω για Premier League, ρε φίλε. Σου λέω το εξής. Λοιπόν, ξέρεις για παράδειγμα ότι 17 Μαρτίου παίζει η Arsenal. Εγώ σου λέω με την Chelsea, με τη Hull.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Μπαίνω λοιπόν εγώ μέσα και βλέπω εισιτήρια πήγαινε 75 ευρώ.
1: Εισιτήρια για το γήπεδο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα.
0: Ναι, ρε αγόρι μου, αλλά λες ότι τα εισιτήρια που θα τα δίνα για τα αεροπορικά θα mm-hmm. το δώσω για το γήπεδο για να πάω να το δω. Ναι. Αλλά με 75 ευρώ, και μην πεις κανείς αέρι, βρες με 75 ευρώ Λονδίνο για το Μάρτιο, μπορώ να σου βρω. Με χαμηλές πτήσεις ή χαμηλού κόστους προς mm-hmm. εταιρείες.
1: Ναι.
0: Έχει ευκαιρίες.
1: Έχει ευκαιρίες.
0: Για παράδειγμα, χτύπα ξύλο, μακάρι να μην χρειαστεί.
1: Τώρα τι...
0: Όχι, μακάρι να μην χρειαστεί.
1: Ναι.
0: Το λέω. Αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από την Άντερλε και περάσει ο Απόλλωνας Λεμεσού, θα πρέπει 27 του μηνός ναι. να παίξει ο ΠΑΟΚ στη Λεμεσό.
1: Mm-hmm.
0: Στην Κύπρο.
1: Δεύτερο μάτς.
0: Δεύτερο μάτς. Πήγαινε Λαλάρνακα με 90 ευρώ. Δεν είναι, πάνε κλείσεις εισιτήριο τώρα από εδώ για την Τίνο.
1: Mm-hmm.
0: Αεροπορικό.
1: Εντάξει.
0: Κατάλαβε,
1: ναι,
0: θέλω να σου
1: ναι,
0: πω.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Άρα υπάρχουν. Δηλαδή, άνθρωπος ο οποίος έχει το χρόνο να προγραμματίσει κάτι.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό που είπες, και εκεί θα σε πήγαινα και οποιοδήποτε ταξίδι.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα. Okay,
0: εγώ
1: μιλάμε...
0: έχω πάρα πολλούς φίλους.
1: Που το συνδυάζουν.
0: Όχι, που προγραμματίζουν τις διακοπές τους το χειμώνα.
1: Εννοείται,
0: από
1: Γιώργο.
0: Τώρα.
1: Βέβαια.
0: Κλείνω αεροπορικά. Ξέρω ότι θα γλιτώσω χρήματα, μπορεί να τα φάω στα φαγητά ή στο ξενοδοχείο.
1: Ναι, είναι η δυνατότητα που μπορεί να παρέχει σε κάποιον ναι. ο τρόπος με τον οποίο βιοπορίζεται, ας το πω έτσι γενικότερα.
0: Ναι.
1: Άλλος θα το θέσει σε κομμάτι εργασίας, άλλος θα πει ότι εγώ δεν έχω ανάγκη, είμαι ισοδυναματίας. Ας πούμε, μπορώ να κανονίσω οτιδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή, αλλά το να κανονίσεις κάτι από νωρίς πάντα είναι ό,τι πιο εύκολο. Και επίσης την τελευταία στιγμή πάντα μπαίνει σε καθεστώς πίεσης, που σημαίνει και περισσότερα χρήματα και περισσότερο άγχος.
0: Ναι.
1: Όταν κλείνεις κάτι από νωρίς.
0: Λοιπόν, να
1: εγώ
0: πω
1: από νωρίς τα έκλεισα όταν είχα κλείσει για να πάω στη Βαρκελόνη.
0: Ναι.
1: Τότε με ένα κατοστάρικο πήγαινε.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Καλά είναι.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: 100 ευρώ.
1: 100 ευρώ τι.
0: Δεν φτάνει ούτε στο Βόλο μας.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, για Άρη να σας πω την αλήθεια, παιδιά. Θα ακούσετε αμέσως μετά Γιώργο Στράτζαλη από το αεροδρόμιο, γιατί πετάει.
1: Ναι.
0: Για την Ιταλία, όπου mm-hmm. και ο Άρης πετάει σήμερα, έτσι να το πούμε, αύριο είναι το μάτς. Μετά με Σωτηρόπουλο θα τον βάλουμε κάτω να μας μιλήσει για Πέδρο Μάρκες.
1: Ναι.
0: Μετά είπα. 12.30 πήγε.
1: Μετά.
0: Το Τσιουάουα γαβγίζει απέναντι.
1: Όχι Τσιουάουα, ρε φίλε. Τσιουάουα
0: το λέω. Τσιουάουα το λέω. Άστο.
2: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
3: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
2: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
3: Για ποιο αυτοκίνητο?
2: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Καλοκαιράκι, καλά να περνάτε όσοι πείστε στις διακοπές. Όσοι γυρίσατε, καλό κουράγιο. Δεν θέλω να ασχολούμαι με αρνητικά πράγματα, με την έννοια ότι μακάρι να βρείτε έτσι και ένα τριημεράκι, π.χ. αυτό το οποίο έρχεται. Αν πει 15 Αυγούστου, μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. 15 Αύγουστος, θα θέλατε να είναι Τετάρτη, Παρασκευή μάλλον, να το κάνετε έτσι ένα τριημεράκι. Δεν πειράζει, θα βρείτε τον τρόπο. Ελληνικό δαιμόνιο είναι αυτό. Σας είπα χθες, πείτε ότι πονάτε στη μέση και φύγετε από Παρασκευή. Κανείς δεν μπορεί να σας πει τίποτα. Καλά δεν τα λέω, Χατζηγεωργίου. Πολύ καλά τα λέω. Εμείς όμως θα είμαστε εδώ παρέα μαζί σας. Παναλαμβάνω, με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, τον οποίο τον ευχαριστώ έτσι που είναι εδώ παρέα μαζί και μοιράζεται το μικρόφωνο με το πληκτρολόγιο, γιατί έχω και θεματάκια στο metrosport.gr. Σε λίγο θα μιλήσουμε για τον Ηρακλή.

0: οποίο κλείνει ο Άρης ουσιαστικά την προετοιμασία του, γιατί και αυτός μπαίνει στη μάχη αρχικά του κυπέλου, καθώς έχει να αντιμετωπίσει την αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία είναι τυπικά γηπεδούχος, στο μάτς το οποίο έχει οριστεί να γίνει στο γήπεδο του Μακεδονικού. Το μάτς του Ηρακλή οριστικοποιήθηκε ότι θα γίνει στο μάτς στο γήπεδο του Πανσεραϊκού. Ένας φίλος με ρωτάει αν είναι ανοιχτή προπόνηση στο μπάσκετ αύριο. Δεν υπάρχει τέτοια πληροφόρηση και νομίζω ότι αύριο περισσότερο είναι αυτό που λέμε περνάμε εργομετρικά ή οτιδήποτε άλλο σιγά σιγά, ιατρικές εξετάσεις. Δεν είναι δηλαδή η προπόνηση να πεις ανοιχτό το παλατάκι. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ το σκέφτεται να το κάνει αυτό κάποια στιγμή, γιατί προφανώς και υπάρχει ενθουσιασμός στον κόσμο. Θυμίζω πάντως ότι θα υπάρχουν απουσίες σε αυτή την πρώτη προπόνηση για τον ΠΑΟΚ από τη στιγμή που υπάρχουν διεθνείς στην εθνική ομάδα. Υπάρχουν και άλλοι διεθνείς, για παράδειγμα ο Σμάν και αυτός έχει να δώσει υποχρεώσεις, παίζει η Τουρκία και αυτή για το παγκόσμιο κύπελο τα προκριματικά. Επομένως καταλαβαίνετε όλοι ότι υπάρχουν παίκτες οι οποίοι θα λείπουν από αυτές τις πρώτες προπονήσεις. Και μια που μιλούσα προηγουμένως για το Καλάθι, να σας πω ότι ο Καλάθις, η πρώτη του παρουσία στην εθνική ομάδα, ξεκίνησε το 2009, ήταν το Eurobasket της Πολωνίας. Τότε που μάλιστα η εθνική μας ομάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο και έγραψε μια ιστορική σελίδα. Από εκεί και πέρα, τελευταία του παρουσία στην εθνική ομάδα ήταν το 2024 στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Τώρα επιστρέφει, έτσι. Η μοναδική σεζόν όπου δεν είχε βρεθεί στην εθνική ομάδα ήταν το καλοκαίρι του 2013, καθώς τότε και αυτός πήγε στο NBA. Αν θυμάστε, είχε αφήσει τη Λοκομοτίβ Κουμπάν στη Ρωσία και πήγε στους Memphis Grizzlies, έτσι. Για εκείνη το διάστημα μόνο σταμάτησε να αγωνίζεται με το εθνόσημο στήθος. Είπαμε ποιες είναι οι επιλογές. Να πούμε ότι ο Σλούκας δεν βρίσκεται στη διάθεση του Σπανούλη λόγω ενός τραυματισμού που τον ταλαιπώρησε κατά τη διάρκεια των τελικών του πρωταθλήματος. Είπαμε επίσης για τον Αντετοκούμπο και το τι ακριβώς συνέβη. Και πάμε να δούμε τώρα για την εθνική ομάδα, να δώσω απλά και δύο ακόμα tips με βάση τους παίκτες που κλήθηκαν. Σε αυτή την εθνική, ο Κώστας Παπανικολάου, που είναι ο αρχηγός της εθνικής μας ομάδος, έχει φτάσει ήδη τις 177, αγωνιζόμενος ο Καλάθι σε αυτά τα μάτς, θα μπει σε ένα κλειστό κλαμπ καλαθοσφαιριστών με 150 συν μάτς στην εθνική ομάδα. Και έχοντας πει προηγουμένως, φίλε, ότι κάποιο διάστημα είχε σταματήσει, δηλαδή από το 2024 στους Ολυμπιακούς μετά δεν είχε συμμετείχε. Θα μπορούσε δηλαδή και αυτός να αυξήσει τις συμμετοχές του. Πάντως εγώ προσωπικά θέλω να δώσω ένα respect στον Παπα-Νικολάου. Ναι, δηλαδή φέβαια, σε αντίθεση με άλλους που είτε είχαν προβλήματα τραυματισμού, λέμε τώρα, είτε θέλαν να ξεκουραστούν, γιατί το ζήσαμε και αυτό κάποια καλοκαίρια. Ο Παπα-Νικολάου είναι μονίμως εκεί. Δηλαδή respect.
1: Ναι, με την εθνική. Ναι, ναι. Σωστό.
0: Ναι.
1: Από τους πιστούς στα ραντεβού, ναι.
0: Για
1: 170 πλάς, ε. Τι έγινε, Στράτζαλ δεν έχεις?
0: Όχι, είπαμε θα το βγάλουμε θα το βγάλουν τα παιδιά από το Μάντζιος, το προανήγγυλα.
1: Αλλά περίμενε, πριν κλείσουμε το ημίωρο.
0: Είπα, θα ακούσετε Γιώργο Στράτζαλ μετά τη μία με τον Γιώργο Μάντζιο από το αεροδρόμιο. Γυρνάς, θες διακοπές?
1: Θέλουμε.
0: Δεν σου φτάσαμε.
1: Ακόμα δεν επέστρεψα.
0: Εν τω μεταξύ κάποια έξω παιδάκια,
1: ναι,
0: σε γλεντάνε.
1: Γιατί, επειδή μαύρησα.
0: Ναι, σου λένε αντιλιακό, δεν είχες λεφτά να πάρεις.
1: 50 πλάς έβαλα παντού.
0: Να. Παντού.
1: Ναι. Εκεί που έπιανε ο ήλιος, ρε φίλε.
0: Εγώ είμαι ταξιτζής, ρε φίλε.
1: Το αριστερό χέρι μόνο,
0: πω,
1: ε. Και μανίκι. Και
0: άμα το ανοίξεις εδώ,
1: μανίκι,
0: να δες εδώ.
1: Εδώ πέρα
0: αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει.
1: Ναι, ξέρω, σαν τις γραμμές του offside.
0: Όχι, ρε. Το, πώς το λένε, κρέμα βανίλια, βανίλια κακάο παγωτά. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι, όχι, είναι η γραμμή που διαχωρίζει το offside στο VAR.
0: Μπράβο, ναι, ναι, είναι το ημιαυτόματο, ναι.
1: Από τον αγώνα και πάνω δεν είναι offside ο Γιώργος. Από τον αγώνα και κάτω είναι.
0: Όπω, ναι. Δηλαδή να
1: όχι, εγώ τώρα μου σου κάνω ένα έτσι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Παντού είμαι μαύρος. Καλά, δεν ξεδίνομαι, ρε φίλε, αλλά θέλω να σου πω.
0: Κοίταξε, κάμερα δεν έχουμε.
1: Με έπιασε. Με έπιασε ο ήλιος.
0: Για πες τώρα. Ηρακλή, αυτό Μαρκέ, τι και εσύ.
1: Α, με πα τώρα από τι διακοπέ στον Ηρακλή, οκ. Okay. Μαρκέ, όχι Φερνάντο.
0: Ναι.
1: Για όσου δημιουργεί το όνομα εικόνε από το παρελθόν.
0: Ποιος
1: Φερνάντο Μαρκέ, δεν το θυμάσαι. Πες, είχε κάνει πολύ καλά. Ένας Ισπανός εξτρέμ.
0: Ισπανός θα ήταν, ναι.
1: Ναι. Αυτός είναι Πορτογάλος όμως. Γι' αυτό το λέω.
0: Πώς λεγόταν ο Μεξικάνος, κόλλησα το.

0: Στόπερ.
1: Μεξικάνος.
0: Ναι. Στόπερ που έπαιζε και στην Μπαρτσελώνα.
1: Γι' αυτός Μαρκές.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Ναι, γι' αυτό είδες κάτι που μου
1: θύμισε. Νομίζω Ράφα
0: ναι.
1: ήταν εκείνος. Ναι, μπράβο, έχεις δίκιο.
0: Μια που το ανέφερες τώρα,
1: ναι.
0: παίζει ρε παιδί μου, σκρολάρω στο Facebook και βγάζει βιντεάκι, ένα ανάλογα τι πατάς.
1: Φυσικά, αλγόριθμος
0: ναι, ναι.
1: φίλε.
0: Και εκτός από τις συνταγές που με βγάζει αβέρτα κάτι.
1: Γιατί ψάχνω.
0: Φίλε, κάποια στιγμή είχα κολλήσει με Μπαρτσελώνα και τα λοιπά και μου βγάζει αβέρτα βίντεο από τα μάτς Ρεάλ Μπαρτσελώνα. Και είναι Μουρίνιο προπονητής στη Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Είναι με Ρονάλντο τότε.
1: Mm-hmm.
0: Και Γκουαρδιόλα στο.
1: Στην Μπάρτσα.
0: Και με είναι τι? Ένα μάτς.
1: Πουγιόλ, ναι.
0: Τσάβι. Νιέστα, Μέση. Και δείχνει κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, στην αρχή να γίνεται ένα τζουτζουμπρούτζου ανάμεσα στον. Το στόπερ, πώς λεγόταν ο στόπερ της Ρεάλ.
1: Μάλλον δεν λες το στόπερ, λες για τον.
0: Όχι, στόπερ με την κορδέλα, ρε. Το Μαλί, ρε.
1: Α, το Σέρχιο Ράμος. Ναι.
0: Μπράβο, που κάνει εκεί και σμπρώχνει ένα το Μέση.
1: Και με το Σαλγκάδο ναι. έχει.
0: Απλά εκείνο
1: εικόνα.
0: Το σκηνικό και δείχνει, ρε παιδί μου, 0-0. Το Μουρίνο να γελάει και ξεκινάει 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. Η Μπαρτσελώνα.
1: Ναι.
0: Και να δείχνει το Ρονάλντο να κάθεται. Δηλαδή το Κασίγιας, ο κλασικός τερματοφύλακας, πάντα σηκώνει, τρώει όλα τα γκολ, σηκώνει το χέρι στους αμυντικούς. Τι κάνετε? Με τρελαίνει ναι. αυτό το πράγμα. Εσύ ναι. τι κάνεις, ρε φίλε? Πέντε έφαγες όρθιος τα περισσότερα.
1: Άμα τα έφαγε όρθιος, ναι.
0: Και θυμάμαι, ρε
1: αλλά
0: παιδί μου,
1: μην τον κακολογείς, γιατί ο τερματοφύλακας.
0: Όχι, τερματοφυλακάρα είναι. Ναι,
1: όχι συγκεκριμένα τον Κασίγιας.
0: Ναι.
1: Ο τερματοφύλακα γενικά για να φτάσει η αντίπαλη ομάδα μέχρι να δημιουργήσει τον γκολ. Πάει να πει ότι. Έχουν υπάρξει προηγούμενες ζώνες που θα έπρεπε να αναχαιτήσουν
0: ναι,
1: όλη
0: ναι,
1: αυτή
0: σωστό.
1: Την επιθετική ενέργεια μέχρι να φτάσει στο
0: απλά
1: τέτοιο.
0: Μπαίνει το πέμπτο γκολ και mm-hmm. κάνει χειραχίσει, χαιρετάει
1: εκεί.
0: Ο Πικέ με την παλάμη ανοιχτή.
1: Άνοιξε ναι. όλα τα δάχτυλα.
0: Και έχει πάει ο Ρονάλντο και έχει ρίξει, έχει σπρώξει το πρόσωπο του Πουγιόλ. Και γίνεται ο χαμός εκεί.
1: Εντάξει, εκείνες οι μονομαχίες Μπάρτσα Ρεάλ
0: ναι.
1: στην καλή Μπαρτσελώνα, δηλαδή. Τι να πω, στα prime του Ροναλντίνιο,
0: ναι.
1: για να το βάλω σε εκείνη την εποχή περίπου 9-10.
0: Εγώ, ρε,
1: ήταν πολύ μεγάλα μάτς.
0: Ναι.
1: Και εγώ πάντως... πραγματικά, επειδή κάνουμε λίγο κάποιες κουβέντες, ξέρεις, λίγο και τα παιδιά μπαίνουν σε αυτό το τρυπάκι, οι πιο πιτσιρικάδες, οι FV τέτοια. Τώρα να, Κριστιάνο Ρονάλντο, Μέση, ποιος, τι κτλ. Στα prime του, νομίζω, Ροναλντίνιο δεν έχει ξαναπατήσει παίκτης με τέτοια...
0: Όχι.
1: Με τέτοιο. Τι να πω, ρε παιδί μου, με τέτοια τρίπλα, με τέτοιο δρασκελισμό στο γήπεδο, με τέτοιο τρέξιμο, με τέτοια φαντασία, καλά δεν το συζητώ. Τέτοιο ακούμπημα μπάλας.
0: Για μένα μακράν ο καλύτερος ναι. σε αυτό το κομμάτι. Απλά,
1: δεν είχε διάρκεια δυστυχώς.
0: Ναι, ναι, δεν είχε διάρκεια. Απλά, ρε παιδί μου, εγώ με την Μπαρτσελώνα πάω λίγο, όχι δεν είναι παιχταράδες. Δηλαδή Μπαρτσελώνα λέω Μέση, εντάξει θα μου πεις Μέση.
1: Ναι.
0: Αλλά πάω Τσάβι, Ινιέστα, Πουγιόλ. Τσάβι, Ινιέστα, Πουγιόλ. Δεν λέω, ναι. Πικέ. Δεν βάζω δηλαδή, ξέρεις, αστέρια. Θα μου πεις ένα αστέρι ο Ινιέστα με τον Τσάβι. Δεν λέω αυτό, αλλά λες. Ούτε οι χαμάλιδες. Αλλά δεν σκέφτομαι το φορ μπροστά
1: ναι,
0: ή οτιδήποτε άλλο.
1: Βάζε...
0: Μπράβο, λες ρε παιδί μου, αυτή είναι η ομάδα. Καλά για Πουγιόλ, απέραντο σεβασμό.
1: Εδώ εντάξει, και χρόνια. Μιλάμε έχει... για αρχηγό και ηγέτη με ταυτότητα, προσωπικότητα, όχι μόνο αγωνιστικές ικανότητες.
0: Έχεις δει το βίντεο που είχαν κόψει γύρω στα 2-3 λεπτά ο Πουγιόλ, ο άλλος Πουγιόλ. Δηλαδή.
1: Που τους έπαιρνε από τους πανηγυρισμούς,
0: ναι,
1: που
0: ναι.
1: πετούσε τον αναπτήρα πίσω. Μπράβο, ότι είναι αυτά αυτόν, που κάει.
0: Ναι,
1: βέβαια,
0: δηλαδή
1: εννοείται.
0: Πάει να παίρνει ο άλλος τον αναπτήρα συμπαίκτη να τον πάει στο διαιτητή.
1: Ο Πικέ νομίζω ήταν.
0: Ναι, τον παίρνει, τον πετάει έξω και λέμε πάμε συνεχίζουμε.
1: Είναι αυτά που
0: ναι,
1: κάνεις, ναι, ξέρω εγώ. Ναι, έλεος.
0: Ωραίος παίκτης και αυτός.
1: Φυσικά. Και μεγάλη προσωπικότητα.
0: Τι λέγαμε για Ηρακλή.
1: Πώς φτάσαμε στην Μπαρτσελόνα από τον Ηρακλή.
0: Ένας Μάρκες, ναι.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν και ίδια μέρα γενέθλια. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Ηρακλής και Μπαρτσελόνα.
0: Σωστό κι αυτό. Γιατί δεν παίζουν ένα φιλικό μαζί.
1: Αυτό είναι μεγάλο λάθος η Μπαρτσελόνα που δεν το έχει ζητήσει ακόμα.
0: Και εγώ πιστεύω αυτό.
1: Κάποια στιγμή ευελπιστώ
0: να παίξουν επίσημο.
1: Να ξυπνήσει.
0: Να παίξουν επίσημο.
1: Να πέσουν επίσημο. Αυτό. Ναι, εντάξει. Βέβαια η Μπαρτσελόνα έχει έρθει στην Ελλάδα να παίξει επίσημο μάτς.
0: Και στην Ελλάδα. Η Θεσσαλονίκη έχει έρθει. Δεν θυμάσαι. Δεν είχες γεννηθεί.
1: Ναι, μάλλον.
0: ΠΑΟΚ Μπαρτσελόνα 1-0.
1: Πότε?
0: Με Κρόιφ και Κούδα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Επίσημο μάτς.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: εκεί είχε χάσει 4-0, αλλά είχε παίξει Μπαρτσελόνα.
1: True, ισχύει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το πιο πρόσφατο
0: Εντάξει και με Ολυμπιακό.
1: Τώρα επειδή είναι και με Ολυμπιακό. Το Πανιόνιο, εγώ θυμάμαι έτσι, ναι, που ήταν από τα πιο ιδιαίτερα το, ναι, παιχνίδι, γιατί ήταν αυτή η Μπαρτσελόνα με Ροναλντίνο. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, φλασπά κάναμε. Και πήγαμε να το συνδέσουμε με Μιρακλή και με τον Πέδρο Μάρκες. Έναν 28χρονο Πορτογάλο επιθετικό, για να πάμε και στα διατάφτα, Γιώργο μου.
0: Γιατί έλεγε το για φόρο.
1: Ναι, για φόρο. Ο Ηράκλης έχει ανάγκη, νομίζω, μεγάλη για επιθετικό και για δύο μεσοεπιθετικούς. Είναι οι τρεις κινήσεις βασικές που υπολείπονται για να συμπληρωθεί το ρόστερ απόλυτα. Και θα έλεγα ότι αυτό είναι και φυσιολογικό να φαίνεται και στον αγωνιστικό χώρο, έτσι.
0: Ναι.
1: Αν πάρει κανείς τις κινήσεις κατά βάση, όχι απόλυτα, κατά σειρά, έτσι όπως έγιναν στον Ηρακλή, ξεκίνησαν από τη θέση του τερματοφύλακα, από την άμυνα, από τους ακραίους γουίνγκερ που καλύπτουν όλες τις δύο πτέρυγες δεξιά και αριστερά, ανασταλτικά τη μεσαία γραμμή και έπειτα πήγε στο μεσοεπιθετικό και επιθετικό κομμάτι. Εκεί είναι οι τρεις κινήσεις που υπολείπονται για να συμπληρωθεί έτσι όλο το puzzle και υπό προϋποθέσεις και για έναν στόπερ ακόμα. Αλλά η προτεραιότητα είναι ο βασικός, είναι ο φορ.
0: Ναι.
1: Βασικός τώρα. Βασικός κρίνεται στον αγωνιστικό χώρο της προπονής από τον κάθε προπονητή, έτσι. Ναι, μια περίπτωση είναι αυτή που μεταφέρουν από κυπριακά δημοσιεύματα, τα έχουμε έτσι μεταφέρει και στο metrosport.gr, για τον 28χρονο επιθετικό τον Πέδρο Μάρκες, ο οποίος την τελευταία διετία ήταν στον Απόλλωνα Λεμεσού με καλά σχετικά νούμερα και καλές εμφανίσεις, που όπως μεταφέρουν έτσι από την Κύπρο, υπάρχει ήδη επαφή μεταξύ των δύο πλευρών, έχει ουσιαστικά μεταφερθεί το ενδιαφέρον του Ηρακλή για εκείνον και μάλιστα σημειώνουν ότι δεν αποκλείεται να συνεχιστούν και οι επαφές, δηλαδή να υπάρξει συνέχεια σε αυτό το θέμα, αλλά παράλληλα κάνουν λόγο και για ενδιαφέρον της ΑΕΛ Μεσού, αλλά και για μια πρόταση η οποία για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή φαίνεται να είναι η καλύτερη, δηλαδή οικονομικά όπως το μεταφράζω, αλλά είναι εκτός Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Τώρα εδώ είναι κάποια δεδομένα, ναι, που ή ο ποδοσφαιριστής θα επιλέξει την οικονομική πρόταση.
0: Το όχι πάει στα φράγκα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ομάδες Σαουδικής Αραβίας και Κατάρ δεν τις συναγωνίζεσαι.
1: Μπράβο.
0: Όποιος και να είσαι.
1: Όποιος και να είσαι, σωστά. Ναι. Εκεί είναι λίγο και το κομμάτι του θέλου του ποδοσφαιριστή.
0: Mm.
1: Ή θα επιλέξει, για παράδειγμα, τα χρήματα συμβιβαζόμενος, να πω, δεχόμενος. Το να πάει να παίξει σε ένα πρωτάθλημα όπως του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, να φύγει από την Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει. Ή αν το δει διαφορετικά, αν επιλέξει κάτι τέτοιο, ως μια προοπτική να μπει και πάλι στο κάδρο ευρωπαϊκά λίγο πιο έντονα. Εντάξει, είναι πιο δυνατό το ελληνικό πρωτάθλημα του Super League από το κυπριακό. Και προκύψει μια τέτοια περίπτωση κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η μοναδική, είναι μία από τις περιπτώσεις που έχουν προταθεί. Και φαίνεται ότι ο Ηρακλής και δεν έχει τον χρόνο, την πολυτέλεια του χρόνου, για να το πω καλύτερα, να καθυστερήσει πολύ, αλλά δεν πρέπει να πάει και σε μια βιαστική επιλογική κίνηση. Για μένα το δεύτερο είναι πιο σημαντικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, προτιμώ, να το πω έτσι απλά, να υπάρξει μια καθυστέρηση των 5, των 10 ημερών, όπως θέλετε βάλτε, των 2 εβδομάδων για παράδειγμα, από το να προχωρήσει σε μια επιλογή η οποία θα είναι αξιόπιστη και θα είναι σίγουρος για αυτή την επιλογή. Δηλαδή ξέρει ότι θα του δώσει αυτά τα πράγματα και όχι να πάει σε μια επιλογή να πάρουμε ένα παίκτη για να τον έχουμε με ένα ρίσκο, ας πούμε, συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Είναι προτιμότερο γενικότερα για τις ομάδες να παίρνουν αυτό που θέλουν. Θα μου πεις κάποιες φορές ή και αρκετές φορές τα οικονομικά δεδομένα κάνουν τις ομάδες να μην συμβαδίζουν με αυτούς που πραγματικά θέλουν. Οκ, χαίρομαι πολύ. Αλλά τηρουμένων των αναλογιών και βάζοντας όλα τα δεδομένα κάτω, για μένα είναι προτιμότερο αυτό που συζητάμε από το να πάει σε μια λύση η οποία θα έχει και ένα ρίσκο ή δεν θα είναι η απόλυτος ιδανική.
0: Ναι. Μια ερώτηση τώρα έπαθα φλασιά.
1: Ναι.
0: Στον ΠΑΟΚ είναι καλά. Στον Άρη επίσης είναι καλά. Στον Ηρακλή είναι καλά με το καλά, πρόσεξε, λέω, αναφέρομαι και σε ποιότητα ή ποσότητα με το κύπελο. Δηλαδή, τώρα, πρώτο μάτς Ηρακλή με Βόλο, πρέπει να ξεκινήσει με δύο πιτσιρικάδες και πρέπει να τελειώσει το μάτς με δύο πιτσιρικάδες.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Υπάρχει πρόβλεψη, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Ναι, λέω ότι υπάρχει πρόβλεψη. Δεν θα κάνει λάθος ο Ηρακλής. Απλά λέω έχει αυτό στους παίκτες ηλικιακά.
1: Ναι, φυσικά. Και ήταν νομίζω και για όλες τις ομάδες αυτό. Δεν θα το έλεγα υποσημείωση, αλλά ήταν κάτι το οποίο το είδαμε σε όλες τις ομάδες να συμβαίνει. Να έχουν δηλαδή μια ειδική μεταχείριση στο μεταγραφικό τους πλάνο, βάζοντας αυτό το δεδομένο ότι θα πρέπει να αποκτήσουν δηλαδή ποδοσφαιριστές νεαρής ηλικίας για να τους χρησιμοποιήσουν.
0: Και ξέρεις
1: το
0: κύπελο, τώρα, έτσι. Αυτή η ανάγκη αναγκαστικά δηλαδή, πολλές φορές προκύπτει και τεράστια ευκαιρία και όφελος.
1: Νομίζω γι' αυτό τεράστια ευκαιρία και όφελος για τις ομάδες.
0: Για τις ομάδες.
1: Για τις ομάδες.
0: Και για τα παιδιά.
1: Για τους παίκτες. Ναι, ναι. Νομίζω ότι και αυτός είναι και ο στόχος που μπήκε.
0: Δηλαδή, να σου πω λίγο κάτι. Για παράδειγμα, προχθές, εγώ δεν το λέω απαξιωτικά. Στο μάτς με τη Μόντσα έβαλε τετράδα στην άμυνα ο Γρηγορίου τέσσερις πιτσιρικάδες. Mm-hmm. Αν δεν υπήρχε. Δεν σου λέω ο Γρηγορίου μπορεί να το κάνει. Ναι. Ένας ξένος προπονητής πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε ο κανονισμός της ΕΠΟ, ποτέ δεν θα το έκανε.
1: Ναι, μπορεί, ανάλογα.
0: Κατάλαβες τι λέω.
1: Ανάλογα και το τι πιτσιρικάδες έχεις.
0: Ναι, σωστά.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Μπορώ να έχω πιτσιρικάδες.
0: Μα τα πήγαν που... και καλά, δεν ήταν κακοί. Δεν ήταν αμάν τώρα τι κάνουμε. Τα πήγανε πολύ καλά.
1: Ναι,
0: απλά λέω ότι αν δεν υπήρχε το αναγκαστικό, πόσες ομάδες θα το κάνανε από προδική τους επιλογή. Ναι. Πιστεύω ότι ελάχιστες.
1: Ναι, ελάχιστες. Δυστυχώς. Γι' αυτό μάλλον και μπήκε. Ναι. Για να το κάνουν όλοι. Αυτή
0: απλά...
1: είναι μια υπερίπτωση, ναι, δεν σημαίνει ότι είναι μοναδική και είναι μια από αυτές που έχουν προταθεί και έχει γίνει όπως μεταφέρουν και από την Κύπρο αυτή η κίνηση. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που εξετάζουν στον Ηρακλή και με αυτές τις τρεις απαραίτητες συν μία κινήσεις φαίνεται να κλείνει και το ρόστερ.
0: Εντάξει, νομίζω ότι μέχρι την Παρασκευή θα γίνει γνωστό και τα εισιτήρια, γιατί ο Ηρακλής είναι τυπικά γηπεδούχος, είπαμε στο γήπεδο του Πανσεραϊκού κτλ. Να απαντήσω λίγο μας στο φίλο του Βασίλη, δεν μπερδεύτηκα αδερφέ. Παίζει Λεύκης Όπιας Καϊράτ.
1: Ναι.
0: Αυτό το μάτς είναι Champions League. Ο χαμένος πέφτει στο Europa League.
1: Έτσι.
0: Άρα είναι ο ενδυνάμει αντίπαλος του ΠΑΟΚ εφόσον περάσει την Άντερλεχτ. Γι' αυτό σου είπα ότι είναι ο χαμένος. Επειδή η ομάδα η οποία θα χάσει δεν συνεχίζει από το Champions League, πάει
1: πέφτει
0: στο Europa League.
1: Ναι.
0: Λεύσκι Σόφια Καϊράτ 1-0 το πρώτο μάτς. Σήμερα Καϊράτ Λεύσκι το δεύτερο παιχνίδι. Υπάρχει και το κακό σενάριο σήμερα Απόλλωνας Λεμεσού στις 8 με την Μπραν. Αν όποια ομάδα περάσει, ο Απόλλωνας Λεμεσού είχε κερδίσει η Νορβηγία με 1-0, να το ξαναπώ γρήγορα, θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από την Άντερλεχτ.
1: Και πέσει στο conference.
0: Απλά.
1: Όπως έλεγες για το θα πέσει η Καϊράτ ή η Λεύσκη στο Europa.
0: Α, μπράβο.
1: Αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία.
0: Ωραία.
1: Πλέον.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε σημαντικά παιχνίδια γενικότερα.
1: Τι υπάρχει... βλέπεις για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό?
0: Κοίταξε, είδα χθες το φιλαράκι μου το Ραπτόπουλο το βίντεο και είπα τι δεν θα παίξω. Ο Ραπτόπουλος έδωσε πρόκριση να ημέγγες στα πέναλτι.
1: Και
0: διπλό και over το Παναθηναϊκό. Εδώ είμαι μαζί του.
1: Και εγώ συμφωνώ.
0: Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει.
1: Θα πει
0: Ζαΐρη, την περασμένη εβδομάδα μας έλεγες ότι εύκολα θα περάσει Τζεσικά, οπότε στάκα. Απλά λέω ρε παιδί μου. Λέει και Τετέι μέσα και το Ριβάι Καρσία μέσα και 2-0 στο 15.
1: Εντάξει, όχι. Δηλαδή, άμα λες τα αντίθετα, τι. Άσοχη και άντρε 3,5
0: τη Κασόφια. Ναι, ναι, και ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι δεν είναι.
1: Είναι πολύ ζώρικο μάτς. Ναι. Εγώ νομίζω ότι θα κινηθεί πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα με το.
0: Κακός είναι ο Ολυμπιακός, ρε φίλε.
1: Ναι, και εμένα με προβλημάτισε ο Ολυμπιακός. Ναι. Δηλαδή η εικόνα του ήταν προβληματική αρκετά.
0: Ναι.
1: Και δεν ήταν και δημιουργικός. Δεν
0: μου λέει τίποτα
1: μυαλό
0: ότι έχασε ένα ημέγερ στην πρεμιέρα του. Αυτοί τώρα παίζουν το μάτς τη ζωή του, ιστορία του παίζουν.
1: Φυσικά. Ναι. Φυσικά.
0: Μοιρασμένες οι αποδόσεις. 2,87 είναι ημέγερ, 2,64 Ολυμπιακός. Αυτό το μάτς αρχίζει 8.30 ώρα και την ίδια ώρα παίζει Τσεσεκά Σόφιας Παναθηναϊκός. Ξεκάθαρο φαβορεί ο Παναθηναϊκός. 1,84 το διπλό, 5,20 ο Άσος. Ωραία ματσάκια είναι αυτά. Υπάρχουν φυσικά και άλλα μάτς για το Champions League με αποτελέσματα ανοιχτά. Π.χ. Λιόν Σπάρτα Πράγα. Το πρώτο μάτς είχε κερδίσει Λιόν 2-1, σαφές προβάδισμα. Εκεί που έγινε ματσάρα ήταν Μπόντο Γκλίμνου Νιόν Ζεύση Λιόν 3-3 το πρώτο μάτς. Ναι, κάποιος το παίξε over under 4,5.
1: Μαντέψε ποιος.
0: Ναι, ναι, ναι. Ερυθρός Αστέρας Χαποέλ Μπερσεβά.
1: Εδώ θέλει ανατροπή ο Αστέρας.
0: Ναι, θέλει ανατροπή γενικώς. Έχει ωραία μάτς, πάρα πολλά μάτς σήμερα. Να τα απολαύσετε όπως απολαμβάνετε την ψαρόσουπα καλωσορίσματος στο Τσιριτσίρι Μεζέ. Πάω στο Τσιριτσίρι Μεζέ.
1: Ναι.
0: Ερμού 26 στο Άμμο Διάνο, γιατί το αδελφάκι πάει διακοπές μέχρι 19 Αυγούστου εκεί στον Εύωσμο. Άρα όμως έχουμε στο Άμμο Διάνο. Λοιπόν, πάω ψαρόσουπα καλωσορίσματος. Θέλετε. Κάποιος μπορεί να πήρε εσείς αέρι 14 Αυγούστου.
1: Άρα η δυτική που θα σας λείψει, κατεβείτε στο κέντρο.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Είναι, δίπλα είναι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, 11 Αυγούστου σήμερα. Σου πει ο άλλος, ψαρόσπα καλωσορίσματος, βρεφάτο το σφινάκι και μετά έλα να μου πεις είναι 11 Αυγούστου. Και μετά ακολουθεί το η μάχη.
1: Η μάχη.
0: Και ότι θα διαλέξεις, πού θα τα χωρέσεις και οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστούμε τα παιδιά Τσιτσίρ Μεζέρ μου 26 απέναντι στο Άμμο Διάνο, εκεί παιδιά όπου είναι απίστευτα τα πράγματα και γίνεται πάντα ψιλοχαμούλης.
1: Και εγώ θα πω και θα προτείνω. Με χέρι, όχι μαχαιροπύρουνα, παιδιά.
0: Ναι, ρε φίλε, Φλόρικα.
1: Δηλαδή, εντάξει.
0: Ναι, ακόμα και στο πρώτο ραντεβού γίνεται λίγο μπρουτάλ.
1: Πρέπει να. Ναι.
0: Έχω δει άνθρωπο να τρώει. Ευτυχώς όχι στο Τσιριτσίρι Μεζέ, γιατί δεν θα με ξαναβάζαν και δεν θα έκανα επεισόδια.
1: Ναι.
0: Τη σαρδέλα την τηγανητή με μαχαιροπύρουνο, ρε φίλε.
1: Έτσι, για να κάνω
0: το κρατάει. Όχι, ρε οριζόντια. Σαρδελίτσα μικρή.
1: Α, σαρδελίτσα,
0: την παίρνει κλά και το κεφάλι μέσα, ρε φίλε, που λέει ο λόγο.
1: Ναι. Το γάβρο σίγουρα.
0: Ναι. Το γάβρο ειδικά.
1: Το γάβρο, εντάξει.
0: Ναι, και ειδικά στην Τούμπα.
1: Να.
0: Εσύ τι βλέπεις, λέει και τώρα.
1: Εγώ βλέπω περίπου ανάλογο παιχνίδι να είμαι και ο Ολυμπιακός. Δηλαδή βλέπω πάλι ισορροπία. Δεν περιμένω να είναι πολύ διαφορετικός Ολυμπιακός.
0: Αυτό το μάτς, θα μου πεις, όταν το πρώτο μάτς είναι 0-0, στο δεύτερο νομοτελειακά υπάρχουν γκολ.
1: Μπορεί να έρθει 1-1.
0: Γκολ, θα υπάρχουν πάλι.
1: Μπορεί, ναι, φυσικά. Βλέπω Παναθηναϊκό, δηλαδή νομίζω ότι είναι πιο ποιοτικός. Θα καταφέρει να βρει τον τρόπο να το πάρει το μάτι. Στο Παναθηναϊκό δίνω περισσότερες στοίχες. Για τον Ολυμπιακός έχει λίγο αυτό το προβληματισμό του πρώτου αγώνα. Και ξέρεις, Γιώργο, αυτό είναι φυσιολογικό να το έχουμε στο μυαλό μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πηγαίνουμε για να δούμε δύο αγώνες με το σκεπτικό και την οπτική που μας έδωσαν δύο ομάδες από το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να το βγάλουμε από το μυαλό μας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό μάτς.
0: Mm.
1: Όπως συνηθίζουν να λένε και οι πρωταγωνιστές, ήταν το πρώτο ημίχρονο. Βεβαίως το δεύτερο ημίχρονο μπορεί να είναι διαφορετικό από ένα παιχνίδι σε άλλο, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι εδώ μπορεί να υπάρξει ισορροπία.
0: Okay.
1: Για τον Παναθηναϊκό τα βλέπω όχι λίγο πιο εύκολα. Πιστεύω ότι είναι πιο ποιοτικό που μπορεί να το πάρει το μάτς πιο.
0: Πάντως είναι το μάτς που ορίζει τη ζωή του στην Ευρώπη. Αν χάσει ο Παναθηναϊκός,
1: μείνει εκτός. Ναι.
0: Λοιπόν, πριν από λίγο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έκανε γνωστό και το πρόγραμμα το αυριανό. Το λέω γιατί ολοκληρώθηκε η προπόνηση πρωινή. Δεν είχαμε κάτι νεότερο από τραυματίες κτλ. Απλά ο ΠΑΟΚ αύριο 7 η ώρα. 8 η ώρα δικιά μας. Είμαστε μία ώρα. Ναι, 8 η ώρα δικιά μας. 8 η ώρα, να το πω δηλαδή, Ελλάδας. Θα προπονηθεί στο Lotto Park και νωρίτερα, μισή ώρα στις 7.30, θα δοθεί και συνέντευξη τύπου του Λύση και ενός ποδοσφαιριστή. Αυτό το ανακοίνωσε πριν από λίγο ο ΠΑΟΚ.
1: Ωραία.
0: Να πω ότι σε λίγο έχει και live streaming τη συνέντευξη τύπου του Super Bet Super Cup. Δηλαδή και ο Κόντις και ο Νίκολιτς παρόντες εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε εσύ, Παναγιώτη.
1: Τι κάνουμε αύριο.
0: Αύριο θα βγω τηλεφωνικά από το αεροδρόμιο του Μονάχου.
1: Άρα αύριο είμαστε 11 με 1 πάλι εδώ μαζί.
0: Όχι όλη την ώρα.
1: Όχι όλη την ώρα. Ναι. 11 με 1 θα είσαι από το αεροδρόμιο του Μονάχου.
0: Όχι.
1: 12 με 1.
0: 12 με 1.
1: Πήγα να πω 11 με 12, με συγχωρείς.
0: Ναι, ναι. 12 με 1.
1: 12 με 1. Ναι. Άρα 11 με 12 ξεκινάω solo.
0: Ναι.
1: Και 12 με 1
0: παρέτσα.
1: Έχω και Γιωργάρα μαζί.
0: Την Πέμπτη. Αν τελειώσω το πρωινό και χορτάσω.
1: Την Πέμπτη θα περιμένω να καθαρίσεις το αυγουλάκι.
0: Όχι, την Πέμπτη είμαστε μαζί από το δωμάτιο του ξενοδοχείου.
1: Μέρα του αγώνα.
0: Ναι, και Παρασκευή solo είσαι, γιατί οι πτήσεις δεν βολεύουν.
1: Ωραία.
0: Λέω εγώ.
1: Μια χαρά.
0: Ευχαριστούμε Λένη Παπά, ευχαριστούμε Καζαμπάκα, ευχαριστούμε Χατζηγεωργίου. Ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Καλή συνέχεια σε όλους. Γιώργος Μάντιος ακολουθεί με όλη την επικαιρότητα.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Με την B365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την B365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Κλειδί για τα ακριβή αίτια του θανάτου του αστυνομικού στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου στην Αθήνα είναι οι τοξικολογικές εξετάσεις τη στιγμή που πιθανότερη αιτία φαντάζει το πνευμονικό είδημα. Η μακροσκοπική ιατροδικαστική εξέταξη έδειξε ότι ο θάνατος του αστυνομικού προσδιορίζεται περίπου 10 έως 12 ώρες πριν τον εντοπισμό της ορού μέσα στο υπηρεσιακό όχημα. Περισσότερα του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ δρομολογεί η κυβέρνηση για τη φοιτητική στέγη μέσα από ανακαινήσεις και αναβαθμίσεις υφιστάμενων εγκαταστάσεων αλλά και από τη δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών. Παράλληλα, μιλώντας στο Όπεν, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου προανήγγειλε την επέκταση του συστήματος εισόδου με κάρτα στις φοιτητικές εστίες με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας, καθιστώντας σαφές ότι πάβουν να υπάρχουν οι αυτοδιαχειριζόμενοι χώροι εντός των εστιών. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας από τη θαλάσσια περιοχή της Σάρτης στη Σιθωνία Χαλκιδικής, ένας 56χρονος αλλοδαπός λουόμενος. Στον 56χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ωστόσο μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στη διεθνή επικαιρότητα, επιπλοκές στις προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς ενδέχεται να προκαλέσουν οι τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι θα ζητήσει από την Τεχεράνη να καταβάλει αποζημιώσεις για όλους τους ανθρώπους που σκότωσε και τραυμάτισε σοβαρά. Τέλος, γενικά έθριος με υψηλές θερμοκρασίες προβλέπεται να είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Ο υδράργυρος στην πόλη αυτή την ώρα αγγίζει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
4: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
5: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
4: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
6: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
7: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
8: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
9: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
1: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
10: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
1: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

Εδώ είμαστε. Πολύ καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. 7 λεπτά μετά τη μία. Τρίτη, 11 Αυγούστου σήμερα. Βραδιά ευρωπαϊκών κυπέλων με Champions League και Conference League. Βραδιά με δύο ελληνικές ομάδες να διεκδικούν την πρόκριση στην επόμενη φάση της, των διοργανώσεών τους. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός παίζουν απόψε. Ο ΠΑΟΚ μεθαύριο. Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή παρέα με Χάρη Εμμανουηλίδη και Γιώργο Μάντζιο στα μικρόφωνα, Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου, Θανάση Καζαμπάκα στο production, στην κυρία Ελένη Παπά στο τηλεφωνικό κέντρο. Καλή ακρόαση σε όλους. Ξεκινάμε με το διαγωνισμό μας από το Instagram του Μετρόπολης. Μπαίνετε τώρα στο Instagram του Μετρόπολης 95,5 και πάρτε μέρος στον πιο καλοκαιρινό διαγωνισμό για ένα τετραήμερο δύο ατόμων στην Άνδρο και στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης στις 4 με 7 Σεπτεμβρίου. Απολαύστε τις διακοπές σας στο Hotel Περάκης με θέα το Αιγαίο και δύο υπέροχες παραλίες ακριβώς μπροστά σας. Το Περάκης είναι σε απόσταση αναπνοής από το μαγευτικό μπατσί της Άνδρου. Ο νικητής με την παρέα του θα απολαύσουν καθημερινά και ένα γεύμα στο εστιατόριο Φραντσέσκο με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Δείτε το υπέροχο ξενοδοχείο Περάκης στο hotelperakis.com.

0: Θα πάμε να ξεκινήσουμε μετά του ΠΑΟΚ, ο οποίος αύριο το πρωί αναχωρεί με πτήση τσάρτερ για τις Βρυξέλλες για την κρίσιμη αναμέτρηση με την Άντελεχτ την 5η της 9.30 ραδιοφωνικά από το Μετρόπολης 95,5 Γιώργος Ζαΐρης στην μετάδοση τηλεοπτικά από το Open. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παράλληλα προσπαθεί να κλείσει τα μεταγραφικά του κενά με την απόκτηση στόπερ και με την απόκτηση δύο επιθετικών, με δεδομένη πλέον, αυτό βγαίνει πάρα πολύ έντονα, την επιθυμία, παύλα διάθεση του Γερεμέγεφ να αποχωρήσει από την ομάδα έχοντας πρόταση με καλύτερες οικονομικές απολαβές στα χέρια του, και είναι και σε μια ηλικία ο Σουηδός που θέλει να κοιτάξει και το μέλλον του. Υπάρχει πάντα στο προσκήνιο από χθες το όνομα του Αυθύμου Κουλούρη, ο οποίος έχει και μια πάρα πολύ καλή σχέση και ένα δέσιμο με δύο πρώην συμπαίκτες στον ΠΑΟΚ, τον Δημήτρη Γιαννούλη και τον Δημήτρη Πέλκα. Ένας παίκτης ο οποίος είναι στην Αλούλα από τη Σαουδική Αραβία. Είναι λίγο περίεργο το καθεστώς εκεί στη Σαουδική Αραβία, γιατί η Αλούλα δεν κατάφερε να περάσει, να ανέβει μάλλον στην μεγάλη κατηγορία, και αυτό περιπλέκει λίγο τα πράγματα για το αν ο Κουλούρης μπορεί να έρθει ελεύθερος ή με τη μορφή δανεισμού. Έχει προταθεί ο ποδοσφαιριστής, είναι πάντα ανοιχτό το κεφάλαιό του, ίσως μας απασχολήσει τα επόμενα 24 ώρα. Προφανώς οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ψάχνουν και κάτι άλλο. Ο Λύση έχει ζητήσει και ποδοσφαιριστές με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τα λέγαμε και χθες, ισχύει αυτό, ότι ψάχνει έναν δυνατό σεντερφόρ στο στυλ του Γιακουμάκη και έναν περιφερειακό επιθετικό, έναν second striker, κάτι ανάλογο του στυλ παιχνιδιού που είχε ο Μπράντον Τόμας, κάτι σε πιο ποιοτικό, για να μπορέσει να καλύψει τα κενά μαζί με τον Μύθου και να αποτελέσουν αυτή την τριάδα των επιθετικών. Τώρα, πολλοί φίλοι είναι του ΠΑΟΚ που ρωτούν το πότε θα καταλήξουν στους επιθετικούς. Προφανώς έχουν γίνει επαφές. Οι πληροφορίες λένε ότι έχουν κατατεθεί και προτάσεις σε συγκεκριμένους επιθετικούς. Περιμένουν απαντήσεις. Το αν θα παίξει ρόλο το αποτέλεσμα της Πέμπτης είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να το αποκλείσουμε, γιατί αν ο ΠΑΟΚ περάσει, εξασφαλίζει και μαθηματικά την είσοδό του σε League Stage Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, και μετά χωρίς άγχος θα παίξει είτε στο Europa League είτε στο Conference Link. Στο απευθέως σενάριο αποκλεισμού του από την Anderlecht είναι και διαφορετικές οι εξελίξεις, θα υπάρξει και μεγαλύτερη πίεση, το αντιλαμβάνεστε, στη συνέχεια για τα παιχνίδια του Conference League στα play-off. Πάμε να θυμηθούμε ένα γκολ Ευθύμη Κουλούρη, ο οποίος λείπει αρκετά από τον ΠΑΟΚ, έχει 6-7 χρόνια που έχει φύγει από την Τούμπα.
1: Πάουκ συνεχίζει με τον Λέο Μάτος από τα δεξιά. Για να δούμε, έχει τον Ούπιδες που τον πιέζει. Μάτος έχει Τζάλμα που τον περιμένει για την πάσα. Ο Μάτος η σέντρα, η μπάλα προς τα πίσω. Η μπάλα δεν φεύγει. Σου του Τσίμιροτ. Κοντράρι. Ροντρίγκες. Γκολ! Γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ. Και ο Πάουκ κάνει το 2-0, φίλες και φίλοι. Νομίζω πρέπει να είναι ο Ευθύμης Κουλούρης. Μετά την assist του Γκάρι Ροντρίγκες.

0: Και επειδή ανέφερα και πριν για το δέσιμο που έχει ο Ευθύμης Κουλούρης με δύο παίκτες του ΠΑΟΚ, τον Δημήτρη Γιαννούλη και τον Δημήτρη Πέλκα, πάμε να θυμηθούμε τι έλεγε ο Κουλούρης, πώς αποχαιρετούσε τον Γιαννούλη όταν πήγαινε στην Όριτς.
1: Είμαι περήφανος για αυτή τη μεταγραφή και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα και ακόμα περισσότερα. Πρώτα απ' όλα την υγεία σου να έχεις και ξέρουμε ότι θα τα καταφέρεις όλα. Και τελευταία, ζηλεύω πάρα πολύ το center for που θα έχεις εκεί στην Όριτς, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα τον βομβαρδίσεις με τις ασίσεις σου.
0: Αυτή είναι η ατάκα του Κουλούρη όταν έφευγε ο Γιαννούλης για την Όριτς. Και για τους πιο έτσι, φαν του gossip, έχουμε και τραγούδι Κουλούρη στο γάμο του Πέλκα ή το αντίστοιχο. Τραγούδι του Πέλκα στο γάμο του Κουλούρη, γιατί είναι και πολύ φίλοι και με τον Δημήτρη και από όσο ξέρουμε έχει μιλήσει ο Ευθύμης και με τους δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Ξέρετε, αυτές οι σχέσεις των παιδιών μετρούν διαχρονικά για μία υπόθεση μεταγραφής ενός παίκτη. Πάντα το κλίμα παίζει ρόλο στις ομάδες. Ο Ευθύμης έχει πολύ καλή σχέση και με τα δύο παιδιά του ΠΑΟΚ. Περιμένουμε τα επόμενα 24 να δούμε αν θα έρθει και πάλι στο προσκήνιο το όνομα του Ευθύμη Κουλούρη, ο οποίος στα τελευταία 3 χρόνια βομβάρδισε τα αντίπαλα δίχτυα στην Πολωνία και στη Σαουδική Αραβία. Πέτυχε 78 γκολ σε 3 παιχνίδια, έχει βέβαια να παίξει στον ΠΑΟΚ από την σεζόν 20-21, νομίζω λίγο πριν τον κορονοϊό είχε φύγει, είχε παίξει και λίγο στον Ατρόμητο βέβαια ο Ευθύμης Κουλούρης και δεν κατάφερε να ανέβει επαναλαμβάνω στη μεγάλη κατηγορία με την Αλούλα. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει εξέλιξη με την περίπτωσή του.

0: 78 γκολ σε 3 χρόνια, όχι σε παιχνίδια, ναι, 78 γκολ σε 3 χρόνια για τον Κουλούρη. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα του ΠΑΟΚ. Είναι πολύ πολύ κρίσιμη η αναμέτρηση της Πέμπτης. Ο coach Λύση είναι στην ευχάριστη θέση να έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του, αυτούς που έχει διαθέσιμους τέλος πάντων, και σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι περιμένουμε όλοι να δούμε αν θα χρησιμοποιηθούν ο Λουσέ με τον Γιαννούλη, που μετρούν πλέον επιπλέον προπονήσεις στα πόδια τους, και είναι και δύο παίκτες, κυρίως ο Γιαννούλης που δεν έχει και μεγάλη, δεν χρειάζεται και χρόνο προσαρμογής, αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε να θυμηθούμε ένα γκολ Δημήτρη Γιαννούλη, να το βάλουμε στο κλίμα Κωνσταντίνε, γιατί δεν αποκλείται ο Γιαννούλη να παίξει βασικός. Εμένα δεν θα μου κάνει εντύπωση να χρησιμοποιηθεί και ως εξτρέμ κάποια στιγμή, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει όλη την πλευρά αριστερά για τον ΠΑΟΚ.
1: Τώρα είναι η ώρα, έχω εντύπωση να μπει το γκολ και να πάρει φωτιά και η τούμπα και να έχουμε ένα καυτό 7 λεπτό, 8 λεπτό, γιατί καθυστερείς θα είναι σίγουρα 5 λεπτά. Μίσιτς δεν είναι καλά χτυπημένο, η μπάλα πάντως φτάνει στον Μπίσεσβαρ. Μπίσεσβαρ έχει επιλογή από τα αριστερά του Γιαννούλη, πατάει περιοχή, Γιαννούλη σουτ,
2: γκολ! Γκολ! Γκολ για τον ΠΑΟΚ! Γιαννούλης με μια οβίδα από τα αριστερά! Βάζει τον ΠΑΟΚ στον κόλπο! Έχει ανάσες, έχει αναπνοή, είναι ζωντανός, έχει σφιγμό! Στο 86, ΠΑΟΚ Καστολάβα Πρωτισλάβας, 3-2 με την οβίδα του Γιαννούλη! Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές, το λέγαμε νωρίτερα! Ο Γιαννούλης δεν το πιστεύει, αλλά έπιασε οβίδα από τα αριστερά! ΠΑΟΚ Σλόβαν, 3-2 με μια γκολάρα από τον Δημήτρη Γιαννούλη! Και πλέον όλη τούμπα στο πόδι! Αυτό που λέγαμε, ψάχνουμε το σφιγμό, ψάχνουμε τη σπίδα, το κίνητρο, τρομερό γκολ από τον Γιαννούλη! 3-2 για τον 7ψυχο ΠΑΟΚ! Και πλέον πρέπει να μιλήσει η τούμπα, πρέπει να το βάλει τον γκολ ο κόσμος, έχουν εντύπωση Γιώργο Ζαϊρή.
0: Ο Γιαννούλης, ο οποίος έχει λίγα γκολ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αλλά είναι κρίσιμα στην Ευρώπη και δεν ξέρω αν αυτό είναι σημαδιακό για το μεθαυριανό παιχνίδι. Έχει βάλει γκολ και στην Μπενφίκα και επαναλαμβάνω, είναι στα σχέδια του Λύση ακόμα και για το βασικό σχήμα ο Δημήτρης Γιαννούλης, και ο Λουσέ είναι υποψήφιος είτε για το βασικό σχήμα είτε για να χρησιμοποιηθεί κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα. Στα θετικά τα χθεσινά της χθεσινής ημέρας είναι ότι ακολούθησε ένα ατομικό πρόγραμμα με τρέξιμο και ο Ντεσπότοφ με τον Άλλη, που μπορεί να μην υπολογίζονται άμεσα για το μάτς της Πέμπτης, αλλά μπαίνουν στην εξίσωση για τα επόμενα παιχνίδια και ο Σορετήρε. Οπότε είναι κάτι πάρα πολύ θετικό για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, τις τελικές αποφάσεις θα τις πάρει ο coach Λύση. Οπότε ο προπονητής του ΠΑΟΚ είχε μιλήσει για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ.
3: And we have to try to do a match as close as possible to the match that we play today. So I'm optimist as always. Also, if we played a bad match, I'm always optimist because I know this team, I know his values, and I know that we are going to fight there.
4: Ναι, σίγουρα. Έχω πίστη για το revanche στο Βέλγιο. Τα 90 λεπτά τα οποία απομένουν είναι πάρα πολλά. Και θα ήθελα η ομάδα μου να κάνει μια εμφάνιση ανάλογη, τόσο κοντά ανάλογη με την σημερινή. Είμαι πάντα αισιόδοξος, γνωρίζω την ομάδα μου και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.
0: Αυτά δήλωσε ο coach Λύση. Θα τοποθετηθεί και αύριο. Είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου 6.30. Θα μιλήσει ο Αλέσιο Λύση αύριο το απόγευμα και ένας ποδοσφαιριστής. Νωρίτερα στις 5 είναι η συνέντευξη τύπου του Μπρούνο Βίτορ, του προπονητή του Πορτογάλου της Άντερλεχτ και ενός ποδοσφαιριστή. Και η αυριανή ημέρα το απόγευμα στις 7 ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στο Λότο Πάρκ, στο Κωνσταντ Βαντεστόκ, που το έχουμε μάθει εμείς οι παλαιότεροι, για την έδρα της Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ, η οποία νωρίτερα πριν από περίπου 1,5-2 ώρες ανακοίνωσε και το sold out, θα είναι κατάμεσο το γήπεδο στις κερκίδες και πάνω από 1,000 οπαδοί του ΠΑΟΚ. Θα μιλήσουμε για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και λίγο αργότερα. Πάμε στα σημερινά. Πάμε πρώτα στην μάχη του Ολυμπιακού στον Αϊμέγγεν. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει να ακούσει τον ύμνο του Champions League. Έχει παίξει, είναι η ομάδα που έχει παίξει περισσότερες φορές σε League Stage Champions League.

Ο καλός συνάδελφος ο Γιώργος ο Νικοκύρης θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ από την Ολλανδία. Επαναληπτικός, Ναϊμέγκιν Ολυμπιακός. Έρχονται εκπλήξεις από τον Μεντιλίμπαρ στην εδερκάδα του Ολυμπιακού. Έχει δοκιμάσει στη χθεσινή προπόνηση πάρα πολλά νέα πρόσωπα. Με δίδυμο έσεση πιόνι στη μεσαία γραμμή. Με το Ροντινέι αντί για extreme back. Με τον Γκουστάβο Σα να διεκδικεί θέση ακόμη και στο βασικό σχήμα. Παίκτη που έχει αποκτήσει από την Νότιχαμ δανεικό ο Ολυμπιακός και περιμένει πάρα πολλά από αυτόν. Την ίδια ώρα η Ναϊμέγκεν έχει την γκέλα στο πρωτάθλημα στην πρεμιέρα από την Telstar. Είναι μια ομάδα που έδειξε τις δυνατότητες και στο πρώτο παιχνίδι και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η απόψινή μάχη. 8.30 στο De Goffert, το στάδιο, μικρό στάδιο, μικρό γηπεδάκι της Ναϊμέγκεν, μόλις 12.000 η χωρητικότητα. Και στις 8.30 είναι το παιχνίδι από το Μέγκα. Θα πάρουμε τα τελευταία νέα από τον Γιώργο Νικοκύρη. Την ίδια ώρα τη δική του μάχη θα δώσει και ο Παναθηναϊκός στο Conference League με αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ στη Σόφια.

Με ενισχυμένη την αποστολή του ο coach Νίστροπ, ο Γιάννης Σαπουτζάκης είναι στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Θα μας μεταφέρει τα νέα και του Παναθηναϊκού για την απόψινή μάχη με τη βουλγαρική ομάδα. Με Λιβάη Γκαρσία, με Ντέσσερς, με Τετέι, συν τώρα Στόντερ. Τέσσερις επιθετικοί στην αποστολή. Με δεδομένη την απουσία του Τσάπρα στα δεξιά της άμυνας και με δεδομένη και τον τραυματισμό του Καλάμπρια, ο Κάτρης θα ξεκινήσει στο δεξί άκρο. Οι υπόλοιπες θέσεις είναι ανοιχτές για αρκετούς παίκτες. Θα πάρουμε ρεπορτάζ από τον καλό συνάδελφο λίγο αργότερα. Θα πάμε στον Άρη. Ο Γιώργος Τράντελς πετάει σε λίγη ώρα για την Ιταλία, για το προπονητικό κέντρο της Νάπολη, εκεί όπου ο Άρης θα δώσει αύριο το βράδυ στις 10 ένα πολύ πολύ δυνατό φιλικό, το πιο δυνατό φιλικό, με αντίπαλο τους Παρτενοπέοι, με αντίπαλο την ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Μια ομάδα με πολύ μεγάλα αστέρια. Μπορεί ο Λουκάκου να αποχωρεί με προορισμό την Κωνσταντινούπολη και τη Φενέρ, αλλά ο Άρης θα αντιμετωπίσει αύριο τον Χόιλουντ, το βασικό σέντερ φόρ της Εθνικής Δανίας, τον σπουδαίο Ντεμπρόινε, τον αρχηγό της Εθνικής Τσεχίας Σκωτίας, τον Μακτόμινεϊ και άλλους σπουδαίους αστέρες. Πολύ δυνατό crash test για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Δυστυχώς για τον Άρη, μια περίπτωση κεντρικού αμυντικού του Σάτκα που δουλεύτηκε πάρα πολύ και ήταν σε επαφές με τους κίτρινους χαλάει. Ο παίκτης καταλήγει στην Κύπρο και την Ομόνια. Και ο Μαζουακού χάθηκε και πήγε στην Κονιασπόρ, κάτι που σφίγγει τον κλειό στους ανθρώπους του Άρη. Είμαστε 11 Αυγούστου σήμερα. Ο Άρης ξεκινάει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, τις ελληνικές του μάλλον υποχρεώσεις. Σε 6 μέρες από σήμερα παίζει στο κύπελο και σε 11 μέρες από σήμερα παίζει στο πρωτάθλημα. Θα πρέπει να φορτσάρει για την απόκτηση αμυντικών και κεντρικού αμυντικού και πλάγιων αμυντικών. Κουραστική θα γίνουμε, το λέμε κάθε μέρα, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Ο Άρης θα πρέπει να κλείσει τα κενά που έχει στην άμυνα.

Στον Ηρακλή υπάρχει στο προσκήνιο η περίπτωση του Πέδρο Μάρκες, του Πορτογάλου, ένας εξαιρετικός επιθετικός, ο οποίος έχει βγει από τα σπλάχνα των Ακαδημιών της Sporting Λισαβόνας και στην ΚΑΠΑ 19 και στην ΚΑΠΑ 23, με πολύ καλό βιογραφικό, με αρκετά παιχνίδια στα πόδια του και με μια εξαιρετική χρονιά πέρυσι στον Απόλλωνα Λεμεσού, του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώθηκε με την κυπριακή ομάδα. Έβαλε 15 γκολ και είχε και 6 ασίστ. Ο 28χρονος, που σύμφωνα με κυπριακό δημοσίευμα, με την ιστοσελίδα kida.net, εξετάζεται από τους κυανόλευκους που έχουν κάνει κίνηση για την απόκτησή του. Σε αυτά που ίσως ενδιαφέρουν είναι ότι ο συγκεκριμένος παίκτης έχει παίξει συμπαίκτης και με τον Πραξιτέλη Βούρο, που είναι στον Ηρακλή. Δεν αποκλείεται να του έκανε και ένα τηλέφωνο για να μάθει και τις συνθήκες και το ενδεχόμενο να συνεργαστούν και πάλι με τον αμυντικό του Ηρακλή. Είχαν συνεργαστεί στον Απόλλωνα Λεμεσού. Ένας παίκτης ο οποίος παίζει center forward και μπορεί να παίξει και second striker, δηλαδή είναι από τις επιλογές των επιθετικών που ψάχνει ο Ηρακλής για να συμπληρώσει την τριάδα με τον Κόλιτς και τον Κούστα.

0: Από το ποδόσφαιρο πάμε και στο μπάσκετ, εκεί όπου έχει γίνει χαμός από το πρωί. Υπάρχουν οι εξηγήσεις της ΕΟΚ για την απουσία του Γιάννη Αντετοκούμπο από τις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο δεν θα έρθει για τα δύο κρίσιμα παιχνίδια με την Ουκρανία. Στη Ρίγα θα γίνει αυτό το παιχνίδι και όχι στην Ουκρανία προφανώς. Και με την Ισπανία στο Telecom Center, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Δεν επιτρέπει από την ομάδα του, από τους Miami Heat και κυρίως από το Pat Riley που είναι μεγάλος, ο ηθήνων νους της ομάδας, να έρθει από το κούμπο να ενισχύσει την προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας. Ούτε πήραν άδεια από τα κολέγια τους ο Σαμοντούροφ και ο Αβδάλας, είναι τρεις παίκτες που θα απουσιάσουν συν τον τραυματία Κώστα Σλούκα. Πάμε να θυμηθούμε δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη, τι έλεγε για τις κλήσεις των διεθνών για αυτά τα κρίσιμα παιχνίδια 27 και 31 του μήνα.
1: Αλλά το πούμε παράθυρο θα είναι όλο το πέρα. Όλοι πάμε όλοι. Εμείς πάμε 56 ένα μάτσα. Υπάρχουν, βλέπουμε όλους τους παίκτες πάνε και παίζουν δικαιώματα να παίξουν παγκόσμιο. Δηλαδή τι θα κάνουν, ποιος θα παίξει την άλλη δικαιώματα. Λέμε αυτά τα παιδιά να παίξουν δικαιώματα για να παίξουν άλλη στο παγκόσμιο. Πώς γίνεται αυτό. Και εγώ και από πέρσι θα πάω. Και εγώ έχω κομμένη παιδιά, αλλά είμαι εδώ πέρα. Έπρεπε να είμαστε όλοι εδώ πέρα και να πάμε μετά δύο μέρες. Τι να κάνουμε τώρα, πρέπει. Ήρθε 8.000 κόσμο μας δίνει και το καλοκαίρι. Γιατί πιστεύεις την ομάδα. Δώσε μου τέτοια χαρά στον κόσμο και στο ελληνικό μπάσκετ και αν της υπάρχει είναι απέστη. Πρέπει να είναι όλοι εδώ πέρα. Τέλος, όποιος είναι υγιής, όποιος έχει πρόβλημα τραυματισμού, πρέπει να είναι εδώ πέρα. Σε κάθε παράθυρο. Αυτή είναι η ζωή. Όπως είναι εγώ εδώ, πρέπει να είναι όλα τα παιδιά εδώ. Τι να κάνουμε. Δεν μπορώ να αποχρεώσω ευθύνη στα παιδιά που είναι εδώ. Και τα παιδιά όμως που ήταν εδώ πέρα πρέπει να παρουσιάζουν σε καλύτερη κατάσταση. Αν έχουν μια ευκαιρία τη ζωή του να μου βάλουν στο μυαλό ότι πρέπει να είναι στο δεκάδα, πρέπει να το κάνω. Και δεν το έκανα. Δυστυχώς δεν το έκανα κανένα. Άρα μετά μην ζητάμε άλλα πράγματα. Γιατί και όλοι οι Έλληνες, όλοι ζητάνε ρόλο, αγωνιστικά λεπτά. Γιατί δεν έχω ρόλο, γιατί δεν παίζω χωρίς. Ορίστε κύριε. Κύριε ήταν εδώ. Και φταίει ο προπονητής μετά. Ή φταίνει οι ομάδες που παίρνουν εξέμους. Εγώ μην παίρνω τον Έλληνα. Εγώ αγαπώ τον Έλληνα. Πιστεύω τον Έλληνα. Αλλά και αυτοί πρέπει να κάνουν κάτι με τα παιδιά. Να κάνουν στο σύγχρονο πάλι να δουλέψουν. Να δουλέψουν. Να μην μιλάνε πολύ και να δουλεύουν. Και να αποκλείουμε στον κύριο ότι αξίζουν την ευκαιρία. Εγώ το αγαπάω τον Έλληνα. Θέλω να παίξουν οι Έλληνες. Εννοείται. Αλλά και αυτοί και οι παίκτες πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση εδώ πέρα. Γιατί ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Έχρια μην χρειάζεται να καταλάβουμε στην αξία μας. Τα είδα. Αν 2-3 λεπτά όλοι ήταν σκασμένοι. Δεν όλοι ήταν σαν να λέγει πώς το κάνω. Και ξανά. Εγώ θα είμαι εκεί για τους παίκτες. Αλλά μάλλον εγώ την ευθύνη. Είναι δικιά μου ευθύνη για αυτήν την ώρα. Αλλά το πούμε παράθυρο. Θα είναι όλοι εδώ πέρα. Όλοι, όλοι, όλοι.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η δήλωση τότε του Σπανούλη μετά τις ήττες που κάναμε από την Ρουμανία και την Πορτογαλία. Την Παρασκευή μαζεύεται η εθνική ομάδα. Σήμερα έχουμε Τρίτη, σε λίγες ημέρες. 17 παίκτες έχει καλέσει ο Σπανούλης. Θα καταλήξει στην τελική δωδεκάδα. Να αναφέρουμε τα ονόματα: Κώστας Παπανικολάου, Νίκα Λάθης, η μεγάλη επιστροφή του άσου του ΠΑΟΚ. Πολύ, πολύ έμπειρος. Με παρουσία στην Ευρωλίγκα, πολύτιμη μονάδα για τον Βασίλη Σπανούλη. Γιαννούλης Λαρετζάκης, Θανάσης Αντιτοκούμπο, Ντίνος Μίτογλου, επιστρέφει ο Ντίνος, πολύ σημαντική προσθήκη, και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης του Παναθηναϊκού, Κώστας Αντιτοκούμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, προτιμήθηκε από τον Γόκαμπ, θέλουμε ένα σκόρερ, σίγουρα, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Νίκος Δοργαβόπουλος και αυτός. Είχαν ακουστεί διάφορα στο παρελθόν. Υπήρξε και μια μικρή παρεξήγηση. Λύθηκε με τον Βασίλη Σπανούλη και ο Ρογκαβόπουλος επιστρέφει. Ο Νάσος Μπαζίνας επίσης του ΠΑΟΚ, ο Όμηρος Νεζίπογλου, ο Δημήτρης Φιλιώνης, ο αρχηγός της ΑΕΚ, ο Αντώνης Καραγιαννίδης και ο Νίκος Περσίδης του ΠΑΟΚ. Από τους 17 θα κοπούν οι 12. Θυμίζω, τα παιχνίδια της εθνικής μας είναι 28 μάλλον του μήνα στη Ρίγα με την Ουκρανία στις 7 και 31 Αυγούστου με την Ισπανία στις 7 στο Telecom Center στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Παρασκευή ξεκινάει η προετοιμασία. Τρία φιλικά παιχνίδια έχουμε προγραμματίσει, μάλλον δύο, συγγνώμη. 22 Αυγούστου θα παίξουμε με την Πολωνία και 24 φιλικό με την Κύπρο. Σε συλλογικό επίπεδο, αύριο Τετάρτη ξεκινάει και τυπικά η προετοιμασία του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Αυτή την εβδομάδα έρχονται σιγά σιγά οι ξένοι του Άρη, ο οποίος και αυτός ξεκινάει η προετοιμασία την ερχόμενη Δευτέρα. Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, τα λέγαμε και χθες, έχουν κλείσει πολύ πολύ σημαντικά και δυνατά φιλικά παιχνίδια με ομάδες από την Ευρωλίγκα. Περιμένουμε να δούμε αν έχουν ολοκληρώσει και τυπικά το ρόστερ τους. Μία κίνηση που περιμένουμε ακόμη για να κλείσει το ρόστερ του ΠΑΟΚ, τη δεδομένη απόκτηση του Θανάση Αντετοκούμπο για το ρόστερ του Άρη. Και μια που λέμε για τον ΠΑΟΚ, θυμίζουμε πριν από λίγο και την επίσημη ανακοίνωση τη λύση συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τον Παντελή Μπούτσικο, τον οποίο ευχαρίστησε η ΚΑΕ για την προσφορά του στον ΠΑΟΚ. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπήθηκε ιδιαίτερα και είναι και αυτός, έχει βάλει το λιθαράκι του για την περσινή σπουδαία πορεία του ΠΑΟΚ που έφτασε μέχρι τον τελικό του Euro Cup. Του FIBA Euro Cup, για να ξεχωρίζουμε και τις διοργανώσεις, ο Μπούτκος, ο Παντελής, αποτελεί παρελθόν από τον ΠΑΟΚ. Φτάσαμε 31 λεπτά μετά τη μία, θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα να γυρίσουμε και με συνεντεύξεις και με ρεπορτάζ μέχρι και τις 3.

0: Καστρογλάς.
1: Pet Shop 88. Ξέρεις. Βασιλίσσης Όλγας 26.
0: Εγώ προτιμώ ωραίο Κάστρο 88. Σταυρούπολη.
1: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
0: Δηλαδή παντού.
1: Και online.
0: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα 4ALL, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα 4ALL στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες 4ALL, προσφορές 4ALL, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση 4ALL. 4ALL Convenience Store. Η δική σου convenience εμπειρία.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τη μία στη Σέντρα Μετρόπολης 955 των FM, 3η 11 Αυγούστου σήμερα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η συνέντευξη τύπου του Super Cup Ελλάδος, το οποίο θα γίνει αύριο τελικός στο Παγκρίτιο. Μίλησαν οι δύο αρχηγοί, ο Μάνταλος και ο Ανδρούτσος από την ΑΕΚ και τον Όφη. Περίπου λίγο πάνω από 8.000 εισιτήρια έχουν πάρει οι οπαδοί των δύο ομάδων. Θα είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο Παγκρίτιο αύριο στις 8. Διαιτής ο Τάσος Παπαπέτρου, ο πρώτος τίτλος, το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς για την ΑΕΚ και τον Όφη. Θα το δούμε τον τελικό καλύτερα αύριο με τα σχέδια των δύο προπονητών, του coach Κόντι και του coach Νίκολιτς. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σε λίγο με Γιώργο Στράντζαλη, γιατί πετάει η αποστολή για την Ιταλία για το φιλικό αυτό του Άρη με την Νάπολη αύριο το βράδυ στις 10 στο προπονητικό της Νάπολη, το οποίο έχει χωρητικότητα πάνω από 7.000 και έχουν εξαλειφθεί τα εισιτήρια, δηλαδή θα γίνει και με αρκετό κόσμο. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Γιώργο Στράντζαλης για να μας ενημερώσει λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στις Άγιες Φίλες Ακράτες.
0: Έλεγα ότι
1: το αεροδρόμιο, ναι, περιμένουμε την επιβίβαση, αν και έχει μια μικρή καθυστέρηση. Από την αρχική ώρα αναχώρηση, εντάξει, το μόνο δεν πειράζει.
0: Ναι, έλεγα ότι θα έχει και κόσμο αρκετό στο αυριανό φιλικό.
1: Όχι αρκετό, το προπονητικό κέντρο της Νάπολη είναι ένα κέντρο το οποίο, ένα αθλητικό κέντρο το οποίο χωράει περίπου 7.200 θεατές, έτσι δεν είναι, το λες και μικρό, για προπονητικό κέντρο.
0: Μικρό γήπεδο.
1: Σχεδόν γήπεδο κανονικό, ναι. Και η Ιταλία ανακοίνωσαν ότι υπάρχει sold out, δηλαδή τα εισιτήρια που βγήκαν για αυτό το φιλικό έχουν εξαντληθεί, οπότε σε μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα

0: τόση την πρόοδο της ομάδας του, του συνόλου σε σχέση με τα προηγούμενα φιλικά, με τις προπονήσεις, όσα δουλεύτηκαν το προηγούμενο διάστημα, καθώς θυμίζω ότι και ο Άρης μπαίνει σε επίσημα παιχνίδια από τις 17 μάλιστα Αυγούστου, δηλαδή το παιχνίδι που έχει στο κύπελο μπροστά απέναντι στην αναγέννηση Καρδίτσας.
1: Ναι.
0: Οπότε μιλάμε για ένα φιλικό υψηλών απαιτήσεων που περιμένουμε να δούμε πράγματα, εξέλιξη σίγουρα, έτσι, εξέλιξη, πρόοδο, βελτίωση, να διορθωθούν κάποιες αδυναμίες και σίγουρα είναι ένα φιλικό το οποίο πιστεύω τώρα ότι θα βγάλει και τον βασικό κορμό.
1: Αυτό εκεί
0: όπως
1: θα
0: έχει στο μυαλό του ο Μιχάλης Γρηγόρης αυτή τη στιγμή, χωρίς βέβαια να έχει σχηματοποιηθεί πλήρως ακόμα το
1: ρόστερ. Με τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα, ποιοι είναι οι βασικοί? Δηλαδή, ξεκινάμε. Ο Διούδης είναι κάποια δοκάρια, δεδομένο.
0: Ναι, ο Φαντιγκά δεξιά. Με τον Φαντιάνο στο κέντρο της άμυνας, ναι. Ο Φαντιγκά δεξιά, ο Κέρκεζ αριστερά.
1: Ωραία. Ο Ράσιτς ο ένας εκ των δύο.
0: Ο Ράσιτς ο ένας, τώρα θα είναι ο Μπασίρου, θα είναι ο Γαλανόπουλος.
1: Αυτοί οι δύο είναι μέχρι να γυρίσει και ο Χόγκλα που έχει κάνει την
0: επέμβαση. Ναι, μέχρι να γυρίσει ο Χόγκλα, είναι τραυματίας ο Χόγκλα, ο Νίκο που άλλος και αυτός τραυματίας.
1: Άρα πάμε με Ράσιτς Γαλανόπουλο ή Ράσιτς Μπασίρου.
0: Ο Γιαννιώτας με τον Κάρε. Ο Γιαννιώτας με τον Κάρε στα δύο άκρα. Ωραία. Ο Καντεβέρε στην επίθεση, στην κορυφή. Και τώρα πίσω υπάρχει ο Μπουσαΐδ, υπάρχει ο Αλφαρελά που μπορεί να υπηρετήσει και αυτό το ρόλο.
1: Στα φιλικά είδαμε το δίδυμο Καντεβέρε Κουαμέ.
0: Κουαμέ, εντάξει. Ναι, αυτό θα ήταν το δίδυμο αν ήταν ο Κουαμέ διαθέσιμο και δεν είχε υποστεί αυτόν τον τραυματισμό.
1: Είδαμε και Καντεβέρε Μύρ.
0: Θα μιλούσαμε ξεκάθαρα για αυτό το δίδυμο Καντεβέρε Κουαμέ.
1: Είδαμε και Καντεβέρε Μύρ ένα διάστημα στο φιλικό το τελευταίο. Για ένα ημίχρονο.
0: Δεν σ' άκουσα.
1: Είδαμε και Καντεβέρε Μύρ.
0: Ναι, και Καντεβέρε Μύρ. Οπότε και αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, να το κρατήσουμε και να δούμε. Πιστεύω ότι θα πάρει πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχή αρχικά ο Μύρ. Έτσι σε σχέση με το παιχνίδι απέναντι στον Πανθεραϊκό. Και ξέρεις γιατί. Έδειξε ότι δεν χρειάζεται τόσο χρόνο όσο αρχικά πίστευαν οι άνθρωποι του Άρη.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
1: Ναι,
0: τον βοήθησε βέβαια η συμμετοχή του σε αυτό το τουρνουά που είχε σε Σεβίλη, οι ατομικές προπονήσεις που έκανε όλο αυτό το διάστημα. Οπότε δεν θα χρειαστεί τόσο χρόνο όσο πίστευαν οι άνθρωποι του Άρη και αυτό αξιολόγησε και ο ίδιος ο Μιχάλης Γρηγορίου.
1: Ναι.
0: Μέσα από την καθημερινότητα της ομάδας και στο διάστημα που βρίσκεται ο Μύρ στις προπονήσεις του Άρη. Mm-hmm. Οπότε θα του δώσει πολύ περισσότερο χρόνο από το 20 λεπτό που τον είδαμε κόντρα στον Πανσεραϊκό σίγουρα.
1: Mm-hmm.
0: Και δεν αποκλείεται να τον ξεκινήσει και στο αρχικό σχήμα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες αυτό, αλλά το κρατάμε
1: mm-hmm.
0: Σαν μια επιλογή πίσω από τον Καντεβέρε.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά είπαμε ότι υπάρχει εκεί και ο Μπουσαΐδ, υπάρχει και ο Αλφαρελά και ο Παλάσιος έπαιξε και στο 10 για λίγο.
1: Ναι, ναι. Αν και είναι πιο πολύ ακραίος.
0: Και περισσότερο τον υπολογίζει για δεξιά. Αν δηλαδή δούμε Γιαννιώτα Παλάσιο, λέω ένα σενάριο, μπορεί να δούμε τον Κάρε στο 10.
1: Ναι, σωστά. Τώρα ο Άρης έχει λίγο χρόνο μπροστά του για να.
0: Περισσότερες πιθανότητες από το να δούμε τον Παλάσιο, δηλαδή στο 10.
1: Ο Άρης έχει λίγο χρόνο μπροστά του για να κλείσει μεταγραφές. Αν και οι μεταγραφές τελειώνουν 15 Σεπτέμβρη. Εγώ δεν αποκλείω δηλαδή να ξεκινήσει
0: το πρώτο. Χρόνο έχει μέχρι να ολοκληρωθούν μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Απλά επειδή ξεκινάνε οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις, και εκεί πλέον θα μετρούν τα αποτελέσματα, γιατί λέμε ωραία τα φιλικά, καλά τα φιλικά, οι νίκες που έκανε ο Άρης στα φιλικά, η καλή εικόνα που είχε ο Άρης στα φιλικά. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι το τελευταίο που μετράει σε αυτά τα μάτς. Πλέον όμως από το μάτς με την αναγέννηση Καρδίτσας για το κύπελο και έπειτα, τα αποτελέσματα είναι αυτά που θα μετρούν περισσότερο.
1: Σωστά.
0: Έτσι, από κάθε άλλο. Οπότε μεταγραφικά, ναι, έχει ο Άρης τον χρόνο μέχρι να κλείσει η περίοδος, αλλά πλησιάζουμε στα επίσημα παιχνίδια και θα έπρεπε ήδη να έχει καλύψει κάποιες βασικές ανάγκες του ρόστερ. Όπως για παράδειγμα είναι το κέντρο της άμυνας, όπως είναι το αριστερό άκρο της άμυνας.
1: Ναι. Εκεί ψάχνει δύο στόπερ και ένα αριστερό μπακ. Μίνιμουμ.
0: Ναι. Πάμε πρώτα για τον ένα στόπερ.
1: Mm-hmm.
0: Ένα στόπερ να καλύψει το κενό που υπάρχει εκεί δίπλα στον Φαμπιάνο. Και μιλάμε για στόπερ ο οποίος έρχεται με την προοπτική να αγωνιστεί στο βασικό
1: σχήμα. Να μην υπάρχει αυτό το Γένσεν το κατασυνθήκη.
0: Οπότε μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος θα έρθει να μπει και να είναι έτοιμο στο πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου.
1: Ναι.
0: Και από εκεί πέρα εξετάζονται οι περιπτώσεις για τα άκρα της άμυνας με παίκτες είτε όπως ο Πετρίς, δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος θα δώσει βάθος και ποιότητα, θα αναβαθμίσει ποιοτικά τη θέση του δεξιού άκρου της άμυνας, γιατί υπάρχει και ο Φαντιγκά, ο οποίος σχεδόν το μισό πρωτάθλημα πέρυσι το έβγαλε ως αριστερός στόπερ, τουλάχιστον μέχρι να βρεθεί αυτό το οποίο ψάχνει ο Άρης. και μία ακόμη επιλογή, Γιώργο, προς αυτή την κατεύθυνση, mm-hmm. Που βγαίνει προς τα έξω τις τελευταίες ώρες, είναι ο

0: Ο Σέι Τουτού, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, είχε αγωνιστεί στον, είχε περάσει από τον Μπαζ Γιάννα το 2024 ως δανεικός και αργότερα πήρε μεταγραφή στην Μπόλτον, όπου αγωνίζεται μέχρι και, αγωνίστηκε μέχρι και πέρυσι. Ένας παίκτης ο οποίος έχει την, την εμπειρία, από το 2015 είχε ενταχθεί στις ακαδημίες της Arsenal, δεν έκανε συμμετοχή βέβαια εκεί. Έχει περάσει από την Cardiff, από την Nottingham, από την Bochum. Είναι ελεύθερος.
1: Άγγλος, είναι
0: 27χρονος. Έμεινε ελεύθερος από την Everton. Οπότε, δηλαδή, αυτό το οποίο σου έλεγα, αυτό το πλαίσιο είναι ότι οι δύο παίκτες αυτοί αποτελούν, ο Πετρίς δηλαδή και ο Τουτού, το εναλλακτικό πλάνο για το ακροτησάμενο, αυτό που σου είπα νωρίτερα, ότι να αποκτηθεί δηλαδή μόνο ένας αριστερός μπακ και δύο δεξί.
1: Ναι.
0: Όπως το φύλλαξε, για να υπάρχει βάθος, καθώς εκεί μπορεί να δώσει τη λύση.
1: Με πολύ γεμάτη χρονιά πέρυσι, 42 παιχνίδια, 4 γκολ και 2 ασίστ.
0: Ναι, είναι μια επιλογή που εξετάζεται, είναι στη λίστα των ανθρώπων του Άρη τα τελευταία 24 ώρα.
1: Η Άγγλοι είναι και ταχυδυναμική. Ναι, σωστά. Μάλιστα.
0: Και θυμίζω ότι ο Ντουμπάτζο είχε έρθει από την Αγγλία.
1: Σωστό, βέβαια.
0: Πολύ ταχυδυναμικός μπακ, όντως.
1: Γιώργο, πριν κλείσουμε, επειδή έρχεται το πρώτο μάτς που θα γίνει με την Καρδίτσα στο γήπεδο του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Στο μυαλό του Γρηγορίου, οι δυο νεαροί ποιοι είναι, ποιοι έχουν προβάδισμα σήμερα που μιλάμε, γιατί πρέπει να παίξουν και δύο πιτσιρικάδες εκεί.
0: Κοίταξε, ο Χαρούπας ο Βοριαζίδης και ο Κάμψης συγκεντρώνει πιθανότητες, αν και νομίζω ότι θα πάει περισσότερο με Φαμπιάνο Γένσεν στο...
1: Και θα παίξουν οι δυο νεαροί.
0: Πιο safe επιλογή.
1: Ναι. Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο, καλό ταξίδι στην Ιταλία. Θα τα πούμε και λίγο
0: καλά,
1: αργότερα.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Στράτζελ για την αποστολή του Άρη Παναχωρή για την Ιταλία και το προπονητικό με την Νάπολη. Το φιλικό αυτό δυνατό αύριο στις 10. Πάμε εμείς να μιλήσουμε και για τα επίσημα παιχνίδια που έρχονται, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα σημερινά και αυτό της Πέμπτης. Και πάμε να κουβεντιάσουμε με τον Παναγιώτη Γκουτσίδη, τον γνωστό τεχνικό που παρακολουθεί προφανώς τις εξελίξεις και το πώς ξεκινούν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, και έχουμε να μιλήσουμε με τον coach και για τον Ευθύμη Κουλούρη, τον οποίο με τον οποίο συνεργάστηκε στον Ατρόμητο, αν θυμάμαι καλά. Coach, καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα σας.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από το τελευταίο, να μας πείτε δύο λόγια για τον Ευθύμη, πώς τον ζήσατε.
2: Κοιτάξτε, ο Φίλης είναι ένας καταπληκτικός χαρακτήρας που δουλεύει πάρα πολύ και μέσα στην προπόνηση αλλά και μέσα στο γήπεδο. Τα χαρακτηριστικά του είναι ένας παίκτης περιοχής, αναφόρου περιοχής, αλλά που συμμετέχει και στην οργάνωση του παιχνιδιού. Δηλαδή δεν είναι παίκτης αυτός που μόνο θα πάρει την μπάλα μέσα στην περιοχή για να σκοράρει. Είναι ένα παιδί που συμμετέχει στην οργάνωση, είναι ένα παιδί που δημιουργεί και για τους συντάκτες του ευκαιρίες, αλλά το πιο μεγάλο προσόδιο είναι όταν δει απέναντι από την αιστεία, έχει μια ευκαιρία να στέλνει πολύ εύκολα την μπάλα στα δίχτυα.
1: Ναι, το εύκολο γκολ που λέμε, γιατί και εκτός Ελλάδος τα τελευταία 3 χρόνια έχει βάλει 78 γκολ σε Πολωνία και Σαουδική Αραβία.
2: Ακριβώς. Μπορεί να χειριστεί και το αριστερό και το δεξί πόδι πολύ καλά, αλλά η άποψή του στο σκουράσμα είναι πραγματικά αυτό που τον χαρακτηρίζει το Ευθύμη.
1: Μάλιστα. Να πάμε λίγο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχουν μπροστά μας σήμερα την ίδια ώρα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, και οι δύο έφεραν ισοπαλία. Δεν ξέρω τι σας άφησαν τα πρώτα μάτς, τι είδατε.
2: Κοιτάξτε, είδα ένα ΠΑΟ που για μένα θα μπορούσε να κερδίσει, έτσι πως είδα το παιχνίδι. Και μεσοδευτικά δείχνει πράγματα που μπορεί, ειδικά αυτό το παιχνίδι με την Άντρελεκ, είτε εντός να το κερδίσει. Αρκεί να προσέξει λίγο στην άμυνα.
1: Ναι.
2: Έχει δυνατότητα με υπομονή στο παιχνίδι το επαναληπτικό. Πιστεύω πως έχει τη δυνατότητα να σκοράρει, να παίρνει το παιχνίδι στα μέτρα του και να πάρει την πρόκληση.
1: Για ένα προπονητή, το ότι έρχεται ένας παίκτης όπως ο Γιαννούλης που γυρίζει μετά από χρόνια στον ΠΑΟΚ και έχει θεωρητικά εύκολη προσαρμογή, είναι ρίσκο ο coach να τον βάλει κατευθείαν στην ομάδα ή όχι?
2: Κοιτάξτε, αυτό το γνωρίζει ο προπονητής. Είναι ένα παιδί πραγματικά, όπως είπατε, που έχει παίξει στον ΠΑΟΚ. Έχει δηλαδή κάνει πολλά πράγματα με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Γνωρίζει την ομάδα. γνωρίζει τα πολιτήρια. Θα ήταν πολύ εύκολο να προσαρμοστεί ο Γιαννούλης στο ΠΑΟΚ. Τώρα είναι θέμα προπονητή καθαρά αν μπορεί να τον χρησιμοποιήσει. Πιστεύω αν όχι από την αρχή, αν χρειαστεί, τότε θα το δούμε τον Γιαννούλη να παίζει έστω και σε αλλαγή.
1: Κατά τη διάρκεια του αγώνα. Για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό είχατε εικόνα?
2: Ολυμπιακός, ναι, τα είδα τα παιχνίδια. Είδαμε έναν Ολυμπιακό ανέτοιμο για αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω τώρα τι θα υπακολουθήσει στον επόμενο καιρό, αλλά είδαμε έναν πολύ ανέτοιμο Ολυμπιακό, καθώς και ένα Παναθηναϊκό που στα πρώτα ημίχρονα, στα πρώτα 20 λεπτά να δείχνει ότι θα δούμε ένα Παναθηναϊκό καλύτερο από πέρυσι. Αλλά μετά το 30 να καταραίει και οι ομάδες να του κάνουν πολλές ευκαιρίες, να σκοράρουν οι αντίπαλοι πολύ εύκολα, να υπάρχουν πολλά προβλήματα αμυντικά και να υπάρχει έτσι μια κακή εικόνα στο τέλος.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω τι θα γίνει, αν για να αλλάξουν αυτή, ειδικά ο Παναθηναϊκός πιστεύω εικόνα, πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ αμυντικά και με υπομονή να χτίσει τις επιθέσεις του.
1: Μάλιστα. Είναι και αυτή μια ομάδα που έχει νέο προπονητή, νέα φιλοσοφία, οπότε προφανώς θα χρειαστεί χρόνο. Δεν ξέρω αν με αυτό το δεδομένο μπορούμε να πούμε, αν και είναι νωρίς ακόμα, ότι η ΑΕΚ που πήρε πέρυσι το πρωτάθλημα και κράτησε τον ίδιο προπονητή, ότι θα είναι ακόμη καλύτερη.
2: Πιστεύω πως ναι, αλλά με τις ομάδες που έχω δει, δηλαδή τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, τον και το Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που έχει το προβάδισμα, δηλαδή είναι μια πιο πολύ ομάδα από τις άλλες δύο μέχρι τώρα. Αυτό φαίνεται. Και ο Ολυμπιακός και ειδικά ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι θέλει πολύ χρόνο και πολύ δουλειά.
1: Μάλιστα. Η αγαπημένη σας ΑΕΛ που δουλέψατε τα προηγούμενα χρόνια παλεύει να επιστρέψει. Πώς βλέπετε αυτό το ξεκίνημα, άλλαξε και η ιδιοκτησία?
2: Κοιτάξτε, είναι αυτό που λέμε το ψάρι προβλάει το κεφάλι.
1: Ναι.
2: Όταν υπάρχουν διοικητικά προβλήματα, τότε είναι φυσικό και επόμενο να επηρεάζεται όλη η ομάδα. Είναι μια ιστορική ομάδα, πραγματικά που αξίζει να είναι σε μεγάλη κατηγορία. Ναι. Και μόνο αξίζει να είναι μεγάλη κατηγορία, να είναι και μια ομάδα που να ανταγωνίζει και τα μεγάλα ονόματα.
1: Ναι.
2: Αυτό έτσι έχουν όλοι οι Λαρισινοί και όλοι οι Έλληνες που γνωρίζουμε την ΑΕΛ. Εύχομαι να τα καταφέρουν οι άνθρωποι, να μπορέσουν την ομάδα να την βάλουν στην κατηγορία και όχι μόνο την ομάδα στην κατηγορία, να την επαδρώσουν έτσι από όλα τα θέματα που πρέπει να υπάρχει πλέον σε μια σύγχρονη ΠΑΕ. Να δουν την ΑΕΛ όχι μόνο στην κατηγορία, αλλά ειδική και πράγματα από την
1: Μάλιστα. Coach, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά, για χαρά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ένας από τους ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά τι εστί η Άντελεχτ έχει παίξει εκεί, θα το γυρίσουμε λίγα χρόνια πίσω. Το Γιάννη τον Αναστασίου, τον προπονητή του Πανετολικού. Coach, γίνεται καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Όλα καλά, εσείς?
1: Και καλή αρχή, καλή σεζόν. Χωρίς τραυματισμούς, αυτά τα κλασικά που λέμε πάντα για εσάς τους προπονητές που θέλετε να δουλέψετε έτσι.
3: Ακριβώς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Coach Constant Van der Stok, αυτό είναι το πρώτο που έτσι θέλω να ρωτήσω. Τι είναι αυτό το γήπεδο? Είναι ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, έχει καλή ακουστική? Πώς είναι η ατμόσφαιρα?
3: Καθαρά ποδοσφαιρικό γήπεδο, καλή ακουστική. Είναι κοντά οι οπαδοί στο... στις γραμμές, ενώ ότι είναι ένα γύρω 30.000-32.000 θέσεις με τις σουίτες που υπάρχουν, καθαρά ποδοσφαιρικό. Έχει χάσει την έγκληση σε Άντελεχτ γενικά τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα τα τελευταία 7-8 χρόνια σίγουρα δεν είναι στο επίπεδο που ήταν παλιά, γιατί η Άντελεχτ ήταν μια ομάδα συνυφασμένη με τον πρωταθλητισμό. Τα τελευταία 7-8 χρόνια, θα έλεγα λίγο κακή διαχείριση, κακές επιλογές.
1: Ναι, εσύ την βίωσες πρωταθλητής την Άντελεχτ. Όταν πήγες από τον Όφη, την βίωσες ως πρωταθλητής, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ναι, ναι. Και στεφτήκαμε και πρωταθλητές μετά την δεύτερη μου το σεζόν εκεί. Ναι, έχει αλλάξει εντελώς η γενικά το κλίμα στην άντρα, την οτροπία. Τώρα προσπαθώ φέτος να κάνω ένα καινούριο ξεκίνημα με τον φέρνοντας στη θέση του διευθυντή, τον κύριο Βερσχιούρεν, ο οποίος ήταν... είναι ο γιος του Μίκαλ Βερσχιούρεν, την εποχή που πήγα εγώ στην Άντελεχτ και δεν είχε το Παντεστόκ.
1: Α, είναι γιος του. Ναι.
3: Και ουσιαστικά αυτή ήταν τότε που είχαν το Ρότζερ, ο Κωνστάντ Παντεστόκ, ο μπαμπάς. Μετά ήταν ο Ρότζερ που πέρασε στο η διοίκηση του συλλόγου. Mm-hmm. Και αυτή στην ουσία είχαν καταφέρει την ομάδα να την κάνουν και να είναι από τις κορυφαίες ομάδες τότε στην Ευρώπη. Σίγουρα μια ομάδα που αυτή τη στιγμή κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Γενικά τα τελευταία χρόνια προσπαθεί πάντα να κάνει το κάτι παραπάνω η Άντελεχτ. Στην αρχή της σεζόν. Πάντα είναι ότι κάτι της λείπει και στο τέλος της σεζόν δεν πετυχαίνει αυτό το στόχος που είναι βασικά το πρωτάθλημα. Φέτος με καινούριο προπονητή, καινούργια αλλαγή φιλοσοφίας, καινούριο στυλ. Πέρυσι είχαν τα τελευταία χρόνια, τον περσινό χρόνο είχαν τον Μπέζε Χάζη, τον παλιό προπονητή του Ολυμπιακού, που ήταν παίχτης και προπονητής εκεί. Είχαμε συνεπάρξει μαζί στην Άντελεχτ σαν συμπαίχτες.
1: Νομίζω κόουτς ήσουν και με τον Χρήστο τον Κωστή, αν θυμάμαι καλά ή όχι.
3: Ναι, ήταν ο πρώτος που είχε πάει τότε, ήταν ο Χρήστος. Ήταν ο Χρήστος,
1: ναι.
3: Ήταν τραυματίας μεν, τότε ναι, ήμασταν τρεις. Και μετά ήρθε κάποια στιγμή ο Κουνενάκης, ένας
1: Αποδέων Έλληνας με τον Όφη. Σωστά. Ανοίξατε την πόρτα και από τότε έχουν παίξει πάνω από 20 παίκτες στο Βέλγιο. Τότε.
3: Ναι. Ναι, και ήταν, εντάξει, είναι ένα πρωτάθλημα. Γενικά η Άντελεχτ, το Βέλγιο πρωτάθλημα, είναι εντελώς διαφορετικό, έλεγα, με την Ολλανδία που είναι δίπλα, αλλά. Είναι ένας καλός ΠΑΟΚ, νομίζω ότι έχει πιθανότητες να προσπαθήσει, παρόλο που έχασε το πρώτο μάτς.
1: Αυτό ένας καλός ΠΑΟΚ εκεί θα σε πήγαινε ένα coach, δηλαδή τι δεν έκανε καλά ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ή τι θα πρέπει να κάνει καλύτερα στο Γερεβάνς.
3: Δεν μετουσίωσε τις ευκαιρίες που είχε σε γκολ. Και σε αυτό το επίπεδο, ειδικά αυτή την περίοδο, όταν είσαι συνέχεια πίσω κυνηγά στο σκορ, δεν είσαι και εγώ στο 100% έτοιμος από επίπεδο φυσικής κατάστασης. Θέλει προσπάθεια, θέλει και τύχη. Και νομίζω κάπου εκεί πιστεύω ότι πάω πάνω σε μία και μετά ίσως θεωρήσω ότι με τον άμυνα άλλο τρόπο θα σημειώσει γκολ. Ναι. Αλλά το οποίο δεν ήρθε. Θεωρώ με την άμυνα που έχει άντρες σίγουρα θα βάλει γκολ ο ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι να μην δεχτεί μπροστά, γιατί είναι ένα γήπεδο που πιέζει. Υπάρχει η ορμή των φιλάθλων που πιέζουν την ομάδα, οθούν την ομάδα και γενικότερα τη δίνουν μια άλλη.
1: Άρα να περιμένουμε ένα ταχυδυναμικό παιχνίδι, δεν θα είναι, δεν θα είναι σε χαμηλό τέμπο.
3: Σίγουρα. Και, ναι, όχι με τίποτα. Η άντρα στο γήπεδο δεν παίζει ποτέ χαμηλή ένταση παιχνίδια. Παίζει σε υψηλή ένταση. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορεί και από τον κόσμο, υπάρχει πίεση.
1: Mm-hmm.
3: Οπότε σίγουρα θα υπάρχει μεγάλη ένταση από μέρος τους. Και είναι μαθημένοι αυτοί να παίζουν τους άλλους σε υψηλές εντάσεις. Οπότε θα είναι σημαντικό που να μπορεί να διαχειριστεί αυτή την ένταση, την πίεση και το κυριότερο. Να εκμεταλλευτεί τους χώρους που θα του δοθώ, γιατί σίγουρα θα έχει αυτό που είπα, τους χώρους και τις ευκαιρίες να τις εκμεταλλευτεί και στην ουσία να μπορέσει να έχει ένα σκορ, να μπορέσει να ισοπαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα και ανάλογα μετά πώς θα εξελίξει το παιχνίδι. Αλλά θα θέλει σίγουρα να μετουσιώσει τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσει σε γκολ.
1: Σε γκολ.
3: Ναι. Αυτή την περίοδο αυτό χρειάζεται, το εύκολο γκολ.
1: Αυτή η απώλεια του Γιακουμάκη που δεν έχει καλυφθεί, τώρα πάει με δύο φόρ, το Μίθο και τον Γερεμέγεφ. Παίζει το ρόλο της ή όχι τόσο?
3: Σίγουρα παίζει, γιατί εντάξει, ο Γιακουμάκης είναι ένας εντελώς διαφορετικός επιθετικός από τα δύο αυτά παιδιά που είναι το παραφέτος, τον Μίθο και τον Γερεμέγεφ. Γιατί ένας επιθετικός ο οποίος πεθαίνει να ζει, να τρέχει και να πρεσάρει. Mm. Και παράλληλα να τελειώνει και φάσεις. Οπότε ένας που είναι στη φύση του αυτό το στυλ παιχνιδιού.
1: Ναι.
3: Το οποίο ούτε ο Γερεμέγεφ το έχει, ούτε ο Μίθο είναι ακόμη σε αυτό το επίπεδο. Και δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο να το πιάσει. Ενώ ο Γιακουμάκης είναι κάτι που το έχει στη φύση του.
1: Ναι.
3: Και είναι κάτι που λείπει αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ, έτσι πως είναι δομημένος ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Σε σχέση με τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, βλέπεις πολύ μεγάλες διαφορές coach στο στυλ παιχνιδιού ή είναι νωρίς ακόμη?
3: Είναι νωρίς ακόμη. Τώρα εντάξει, είναι ένα παιχνίδι επίσημο στην ουσία. Νομίζω θα χρειαστεί λίγος καιρός για να δούμε κάποια πράγματα από τον καινούργιο τον προπονητή και να μπορέσουμε να συγκρίνουμε αν τις διαφορές που υπάρχουν με την εποχή Λουτσέσκου.
1: Τώρα,
3: γιατί σίγουρα ο Λουτσέσκου ήταν ένας προπονητής, έβαλε σφραγίδα του στον ΠΑΟΚ. Πρέπει να προχωρήσει την επόμενη μέρα, αλλά θα χρειαστεί χρόνος για να κρίνει τον καινούριο προπονητή.
1: Τώρα, αν έβαζα τον Γιάννη Αναστασίου σε ένα δίλημα, το πόσο εύκολο είναι να βάλει ένας προπονητής ένα παίκτη που έρχεται μετά από καιρό, μετά από χρόνια, τον Δημήτρη Γιαννούλη να μπει με το καλημέρα στην ομάδα, γιατί μπορεί να είναι χρήσιμος? Ή θέλει χρόνο, λες, ο Δημήτρης?
3: Αν είναι έτοιμος ο παίκτης από φυσικής κατάστασης, Εγώ προσωπικά θα τον έβαζα. Δεν θα περίμενα. Μα γι' αυτό τον πήρα για να τον βάλω για αυτά τα παιχνίδια. Ναι, να τον πάρω για να τον έχω μετά να τον ετοιμάσω και καλά. Θεωρητικά να περιμένω μετά από ένα μήνα.
1: Ναι.
3: Νομίζω ότι κακό θα κάνω αυτό. Για μένα, από τη στιγμή αν ο παίκτης δηλώσει ότι είναι έτοιμος και βάζει τα εργομετρικά που έχει κάνει, τα GPS που εξετάζουν κάθε μέρα οι γυμναστές του ΠΑΟΚ,
1: mm-hmm.
3: αν ο παίκτης δείχνει ότι είναι σε καλό επίπεδο, σίγουρα θα τον βάλει γιατί έχει προσωπικότητα, έχει ποιότητα, ξέρει τι πάει να πει ΠΑΟΚ και το κυριότερο. Γι' αυτό τον πήρε, για να σε αναβαθμίσει την αριστερή πλευρά. Οπότε...
1: Ναι. Προφανώς γι' αυτό δηλώθηκε και στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
3: Δεν υπάρχει λόγος να τον κρατάς στο πάγκο.
1: Ναι. Λες να υπάρχει και σκέψη του προπονητή να το χρησιμοποιήσει και λίγο πιο μπροστά. Θα μπορούσε να υποστηρίξει, ξέρω εγώ, αριστερό εξτρέμ αντί για μπακ ή όχι.
3: Εντάξει, τώρα εκεί τα νομίζω ότι ο Γιαννούλης σαν παίχτης είναι το παιχνίδι του. Είναι καλό να έρχεται πίσω από τη δεύτερη ζώνη για να βγαίνει, να βγαίνει μπροστά και να δημιουργεί συνθήκες με τρεξίματα στον χώρο, με συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Αν ο Γιαννούλης παίξει ψηλά, δεν είναι ο παίκτης ο εκρηκτικός, δεν είναι ο παίκτης που θα σε πάει στο ένας εναντίον ενός, δεν είναι ο παίκτης δηλαδή που έχει ικανότητα να σε κερδίσει στο ένας εναντίον ενός.
1: Ναι.
3: Θα είσαι λίγο προβλέψιμος εκεί στο παιχνίδι σου. Οπότε.
1: Καλύτερα στην πίσω ζώνη. Ναι.
3: Δεν ξέρω πώς θέλει ο προπονητής να το γενικότερα να παίξει, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι ο Γιαννούλης η καλύτερη θέση είναι ένας αριστερό μπακ να έρχεται να βγαίνει, να έχει όλα τα μέτρα μπροστά του, γιατί είναι ο παίκτης ο εκρηκτικός, αλλά αυτός παίζεται από πίσω με ταχύτητα, γιατί όσο βρίσκει μέτρα και αναπτύσσει ταχύτητα, είναι πιο καλός.
1: Και να κλείσουμε λίγο, coach, με το σήμερα, κάτι αντίστοιχο του Γιαννούλη βέβαια, αλλά τέτοιο δίλημα μπορεί να έχει σήμερα και ο coach του Παναθηναϊκού, ο coach Νίστρουπ, ο οποίος είπε χθες στους δημοσιογράφους ότι ο Λιβάη Γκαρσία είναι λέει, ο MVP των προπονήσεων. Υπάρχει πιθανότητα να το δούμε, λες και σήμερα, βασικό, το Λιβάη Γκαρσία, παίκτης ο οποίος ξέρει το πρωτάθλημα, το δικό μας.
3: Εγώ νομίζω με βάση αυτά που δίνουν στους προπονήσεις, πιστεύω θα το βάλει.
1: Ναι.
3: Θα το βάλει. Νομίζω ότι θα το βάλει. Κοίτα, είναι παλιά υπήρχε αυτό το μότο που λέγαμε ότι να έρθει ο παίκτης να προσαρμοστεί, να κάνει να ράνει
1: ναι.
3: ή να κάνει κάποιο διάστημα.
1: Ναι.
3: Πλέον σήμερα δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Βάζεις τον ποδοσφαιριστή από τη στιγμή που ο παίκτης τον πιστεύεις, τον έχεις πάρει, αυτό τον έχεις πάρει και έχει ένα επίπεδο φυσικής κατάστασης καλό.
1: Ναι.
3: Τέλειος για μένα, τον βάζεις μέσα, δεν υπάρχει. Και νομίζω ότι είναι κάτι πλέον σήμερα σύνηθες να βάζεις παίκτες τους καινούριους άμεσα.
1: Ναι. Αλλαγές αναμένεται να κάνει και ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, που η αλήθεια είναι ότι δεν έπεισε με το 0-0 με την Αϊμέγγεν.
3: Σίγουρα, αν παίζετε στην έδρα σου και θέλεις 0-0 με την Αϊμέγγεν, δεν νομίζω ότι πρέπει να είσαι ικανοποιημένος, οπότε αναγκαστικά νομίζω ότι θα κάνει κάποιες αλλαγές. Το θέμα είναι τι αλλαγές σε πρότυπο ή αλλαγές σε τρόπο παιχνιδιού, γιατί εντάξει, εκεί είναι το ερωτηματικό.
1: Ναι, ακούμε ότι θα παίξει ο Ροντινέη αντί για extreme back, ότι θα παίξει στα χάφο ΕΣΕ με το Σιπιόνι που δεν έπαιξαν στο πρώτο παιχνίδι. Μπορεί να παίξει και ο Γκουστάβο Σά, ένα παιδί που ήρθε από την Πορτογαλία, γενικώς να κάνει αρκετές αλλαγές.
3: Εντάξει, υπάρχουν επιλογές. Το θέμα είναι ότι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να πάει να κερδίσει και πιστεύω ότι είναι καλύτερο σαν ομάδα από την Αϊμέγγεν. Σίγουρα η Αϊμέγγεν είναι μια ομάδα που ξέρει να παίζει ποδόσφαιρο, οι παίχτες της ξέρουν να παίζουν σωστό ποδόσφαιρο, δεν έχουν φόβο, όταν έχουν την μπάλα θα παίξουν. Όταν δεν έχουν την μπάλα θα κοιτάξουν να κάνουν άμυνα, η πρέση, ανάλογα τι θα δει ο προπονητής τους. Αλλά σίγουρα ξέρουν τις βασικές αρχές του ποδοσφαίρου και θα το βρίσκουν να τις κάνουν σε οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα. Οπότε είναι καθαρά θα πάει στο θέμα της ατομικής ποιότητας, που πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός σαν ομάδα ατομικά είναι πολύ καλύτερος.
1: Ναι.
3: Αλλά σίγουρα θα πρέπει να βελτιώσει πολύ το παιχνίδι του καθαρά. Και ιδιαίτερα στο επιθετικό τρίτο να είναι πιο παραγωγικός, γιατί δεν δημιούργησε
1: πολλά πράγματα,
3: θα έλεγα, στο πρώτο μάτι.
1: Coach, αφήνοντας την κουβέντα μας, δύο λόγια και για τον Πανετολικό, ξεκινάτε με το καλό, εκεί με την υποστήριξη του κυρίου Κοστούλα, ενός ανθρώπου που αγαπάει πολύ την ομάδα, πόσα χρόνια τώρα, και έχετε βγει και μια χημεία μαζί με τον ιδιοκτήτη.
3: Εντάξει, κάθε αρχή, κάθε προτάσμα είναι κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, αλλά παράλληλα κάτι ενδιαφέρον, θα έλεγα. Οπότε όλοι μας εδώ περιμένουμε τώρα το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Έχουμε ένα τελευταίο φιλικό την Παρασκευή στη Γαλλία με την Μπρουά. Και την εβδομάδα ξεκινάνε οι υποχρεώσεις, αρχίες γυρωμένες στην Καλαμάτα ή το Κύπελλο και την επόμενη Κυριακή με τον Αστέρα. Δύο μάτς σημαντικά, αλλά για μας σημαντικό αυτή την περίοδο να κλείσουμε για αυτή την εβδομάδα καλά, χωρίς προβλήματα και να την επόμενη εβδομάδα να κοιτάξουμε να είμαστε έτοιμοι για τις επίσημες υποχρεώσεις.
1: Coach, καλή αρχή, όλα καλά να πάνε. Σε ευχαριστώ για την κουβέντα.
3: Άστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη τον Αναστασίου, έναν από τους παίκτες που έχουν παίξει στο Βέλγιο με την Άντερλεχτ. Έχει πάρει και πρωτάθλημα την σεζόν 99-2000. Πήγε από τον Όφη κατευθείαν, προσγειώθηκε. Πολύ καλή χρονιά τότε ο Γιάννης, 9 γκολ. Ήταν το πρώτο ξεκίνημα από την Ελλάδα προς την Ευρώπη. Αργότερα ακολούθησε και η Ρόντα κλπ. Τον ακούσαμε να μιλάει εδώ στο Μετρόπολης και για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Φτάσαμε 2 λεπτά μετά τις 2. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
12: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

0: Επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 2 μεσημέρα και Τρίτης 11 Αυγούστου σήμερα. Μετρόπολης ακούτε 9.55 των FM. Είναι η εκπομπή στην Σέντρα. Στο metrosport.gr μπορείτε να μπείτε για να δείτε και την παρουσίαση της τέταρτης φανέλας του ΠΑΟΚ, η οποία θα είναι μπλε. Έχουμε τα αποκαλυπτήρια με ένα ποστάρισμα μπλε φανέλα, ίδια ψυχή ΠΑΟΚ, με σχετική ανάρτηση και το Χρήστο Ζαφύρι που την βλέπω στην κεντρική φωτογραφία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μπείτε στο metrosport.gr να δείτε και την φανέλα του δικεφάλου. Μετά τον Μάνταλο και τον Ανδρούτσο μίλησαν πριν από λίγο ο Νίκολιτς με τον Κόντι, οι δύο προπονητές των ομάδων που θα διεκδικήσουν αύριο το Super Cup στην Κρήτη, στο Παγκρίτιο. Ο Νίκολιτς είπε: «Σεβόμαστε απολύτως τη διοργάνωση, είμαστε όλοι απόλυτα συγκεντρωμένοι στην αυριανή αναμέτρηση». Ο Κόντις είπε ότι όφη μεγαλώνει, παίζουμε στην έδρα μας και θα διεκδικήσουμε με όλη τη δύναμη το τρόπαιο. Οι ατάκες των δύο προπονητών για το αυριανό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Υπάρχει και ένα δημοσίευμα από το Foot Mercato το οποίο έχει βγει από το πρωί, που αναφέρεται στο Λιονέλ Μέση και στη σκέψη να διακόψει επαόριστον την καριέρα του λόγω του θανάτου του πατέρα του, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, είναι ίσως λίγο πρόωρο να δούμε. Οπότε εμείς θα επιστρέψουμε στα δικά μας, θα πάμε λίγο μέχρι την Σόφια. Γιάννης Αμπουτζάκης, ο καλός συνάδελφος, ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948 Παναθηναϊκός, από το sportal.gr, για να μας ενημερώσει και να μας βάλει λίγο στο κλίμα του τι θα δούμε σήμερα. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την καυτή Σόφια, πάρα πολύ ζεστή.
0: Καυτή,
1: πάρα πολύ ζεστή.
0: Καυτή Σόφια.
1: Σε συνδυασμό με την εγγραφία είναι δύσκολες συνθήκες. Εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι όσο θα περνάει η ώρα και θα φτάνουμε προς το βράδυ και την ώρα του αγώνα, καθώς θα πέφτει και ο ίδιος, θα είναι λίγο καλύτερα, γιατί αυτή τη στιγμή είναι αποπνικτικά.
0: Ναι. Να ξεκινήσω λίγο από το τελευταίο, γιατί υπήρχαν οδηγίες της ΠΑΕ προς τον κόσμο. Θα έχει αρκετό κόσμο και ο Παναθηναϊκός, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός πήρε 1.600 εισιτήρια, έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Θα είναι περισσότεροι από 1.400 οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο γήπεδο απόψε. Θα στηρίξουν την ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Αλλά μια και αναφερόμαστε στον κόσμο, αναμένεται το γήπεδο να θυμίζει λίγο λεωφόρο. Και αυτό διότι πέραν των 1.400 οπαδών του Παναθηναϊκού, ίσως και λίγο περισσότερο, δεν θα υπάρχουν πολλοί φίλοι της ΦΙΑΣΚΑ 1948. Και αυτό διότι δεν είναι πολύ ο κόσμος που ακολουθεί την συγκεκριμένη ομάδα. Οι περισσότεροι είναι αυτοί που έχουν ακολουθήσει το δεύτερο σκέλος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, την ΦΙΑΣΚΑ Σόφια, αυτή που έχει διατηρήσει και το όνομα του προγόνου αυτών των δύο ομάδων. Θα μπορώ να πω χαρακτηριστικά ότι βλέποντας το παιχνίδι του προηγούμενου γύρου απέναντι στην Σπαρτάκ Τυρνάβα από την Σλοβακία,
0: τα 0-0.
1: Έπαιζαν και κλεισμένο των θυρών, δηλαδή δεν ακούγεται καθόλου τον κόσμο.
0: Άρα θα ακούμε τους πράσινους δεδομένα.
1: Νομίζω ότι οι παίκτες του Νίστρουπ σήμερα το βράδυ θα αισθανθούν πως παίζουν εντός έδρας. Κάπως έτσι θα είναι το κλίμα στο γήπεδο. Σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι, με την έννοια ότι μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει ένα προβάδισμα πρόκρισης, έτσι θα πρέπει απόψε να πάρει τη νίκη για να μπορέσει να βρεθεί στα play-off της διοργάνωσης. Ένα εκ των πραγμάτων δύσκολο καλοκαίρι, ήταν κάτι το οποίο το γνωρίζαμε αυτό εξ αρχής, διότι ο Παναθηναϊκός δεν θα είχε μαξιλαράκι ασφαλείας σε αυτούς τους τρεις γύρους που απαιτείται να περάσει προκειμένου να φτάσει ως τα play-offs. Ωστόσο, νομίζω πως το πιο σημαντικό όλων είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει όλη αυτή την πίεση ο ίδιος ο προπονητής της ομάδας, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος με κάθε ευκαιρία επιβεβαιώνει πως δεν τον αγχώνει όλο αυτό. Αντιλαμβάνεται το μεγάλο πρέτι που υπάρχει πάνω από τον Παναθηναϊκό για να είναι στο τριφύλι στην League Face του Conference League. Ωστόσο, δεν είναι κάτι το οποίο τον προβληματίζει ή τον αγχώνει. Ξέρει να το διαχειρίζεται. Έχει μάθει να ζει με αυτό. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία έχει περάσει και όντας προπονητής στην Κοπενχάγη ο Δανοτεχνικός. Και άρα ξέρει τον τρόπο, αν μπορούμε να το πούμε. Και αυτό είναι και το πιο σημαντικό.
0: Τώρα, ο Παναθηναϊκός έδειξε λίγο διαφορετικά πρόσωπα. Ήταν πολύ παραγωγικός στα παιχνίδια με την Μπάξη. Δηλαδή, μπορούσε να βάλει και παραπάνω τέρματα. Έκανε ένα καλό πρώτο ημίωρο με τους Βούλγαρους. Μετά λίγο έπεσε. Δεν ήταν πολύ αποτελεσματικό στην κλειστή άμυνα. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι δεν υπήρχε και άλλος καθαρό εμοσφόρ πέρα από το Ραστόντερ στο προηγούμενο μάτς και αν αυτό θα κάνει τη διαφορά, Γιάννη.
1: Νομίζω πως το θέμα δεν ήταν στην κορυφή της επίθεσης στο πρώτο μάτς του Ολυμπιακού Σταδίου. Νομίζω ότι περισσότερο αυτή η επιλογή που δεν βγήκε στον Jacob Nistrup στο πρώτο μάτς της Αθήνας ήταν αυτή του Πέδρο Τσιριβέγια στο πλευρό του Etienne Camara. Ναι. Δύο παίκτες που δεν έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τους την ταχύτητα, ούτε τα σκληρά μαρκαρίσματα. Αν θέλουμε να το πούμε λίγο πιο σωστά, τα αποτελεσματικά μαρκαρίσματα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι η επιλογή του Adam Cherin στα δύο μάτς με την Πάξη ήταν σαφώς πιο αποτελεσματική, τουλάχιστον με βάση τα όσα είδαμε απέναντι στους Ούγγρους, και θεωρώ ότι αυτή θα είναι και μία από τις αλλαγές που θα κάνει απόψε το βράδυ ο Jacob Nistrup. Δηλαδή θα επαναφέρει τον Adam Cherin στο πλευρό του Etienne Camara στο χώρο της μεσαίας γραμμής, στον άξονα, και ο Πέδρο Τσιριβέγια θα βρίσκεται στον πάγκο. Mm-hmm. Αν θέλεις, ο Ελμίν Ραστόντερ θα είναι, όπως όλα δείχνουν, και πάλι στην κορυφή της επίθεσης, και αυτό διότι ο Σιριν Ντέσσερς προέρχεται από μια πολύ μεγάλη περίοδο αποχής από τα γήπεδα. Ο Λιβάη Γκαρσία έχει κάνει μόλις 2-3 προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα, οπότε δεν πιστεύω ότι θα βρίσκεται στο βασικό σχήμα. Πιθανότατα θα περάσει ως αλλαγή ο επιθετικός από το Τρινιντάρ και τον πάγκο. Και ο Ανδρέας Τετέι ταλαιπωρήθηκε πολύ τις τελευταίες ημέρες από αυτή την μικρή περιπέτεια που πέρασε με την λιμόνη μονοπυρήνωση, και άρα και πάλι ενώ είναι διαθέσιμος δεν πιστεύω ότι θα βρίσκεται στο αρχικό σχήμα. Εάν το απαιτήσει ο αγώνας, θα έρθει και αυτός από τον πάγκο. Οπότε μάλιστα, νομίζω mm-hmm. ότι ο Ραστόντερ θα είναι και πάλι αυτός που θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Τώρα που και πέρα, σε σχέση με το ότι έχει να κάνει με τα πλάνα του Jacob Nistrup, mm-hmm. κάτω από την αιστεία θα είναι ο Ινιάκη Πένια, στο αριστερά του Τσάμινας ο Γιώργος Κυριακόπουλος, το Ολλανδικό δίδυμο στα σέντρο μπακ δεν αλλάζει, ο Ρίκ Φαν Ντρόγκελεν με τον Στέφαν Ντεφράι.
0: Mm-hmm.
1: Στο δεξιάκρο της άμυνας, όπου δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής απόψε το βράδυ, ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, καθώς έχει συμπληρώσει τρεις κίτρινες κάρτες. Τη θέση του πιθανότητα θα πάρει ο Γιώργος Κάρτης. Θυμίζω ότι και ο Ντάβιντε Καλάμπρια δεν είναι διαθέσιμος για αυτή τη σειρά των αγώνων, καθώς είναι τραυματίας.
0: Mm-hmm.
1: Στο χώρο της μισής γραμμής, όπως είπαμε και προηγουμένως, ο Etienne Camara με τον Adam Cherin. Μπροστά του σε ρόλο δεκαριού ο Αντριάνο Γιάνκουσιτς. Στο ένα φτερό της επίθεσης, στο αριστερό, θα είναι ο Σαντίνο Αντίνο. Στο δεξί διεκδικούν τη θέση ο Φακούντο Πελίστρη και ο Ανάση Ζαρουρί. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να δώσω προβάδισμα σε κάποιον από τους δύο. Ενδεχομένως να διατηρήσει τον Ουρουγουανό που έπεσε και στο πρώτο μάτς, θυμίζω.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν αποκλείω καθόλου να πάρει τη θέση του Μαροκινός που έπαιξε στα δύο μάτς με την Πάξη. Και όπως επίσης αναφέραμε προηγουμένως, ο Ελμίν Ραστόντερ θα είναι στην κορυφή της επίθεσης.
0: Ναι, και με υποψήφιες αλλαγές κάποιους από τους επιθετικούς. Δεν ξέρω αν ο Λιβάη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εξτρέμ ή ως second striker, αν χρειαστεί.
1: Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που ο Παναθηναϊκός έκανε τα πάντα για να αποκτήσει τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Jacob Nistrup βλέπει στο πρόσωπο του άλλου ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να προσφέρει τόσο ως εξτρέμ, ως δεξί εξτρέμ, σε μια θέση που αυτή τη στιγμή αγωνίζεται ο Φακούντο Πελίστρη. Θυμίζω ότι ήταν ο μεγάλος άτυχος των τελευταίων ημερών, γιατί σε αυτή τη θέση αγωνίζεται επίσης ο Παύλος Φαντελίδης.
0: Ναι.
1: Κατά συνθήκη να αγωνίζεται ο Ανάς Ζαρουρί, διότι ο Ζαρουρί δεν είναι δεξί εξτρέμ, είναι αριστερός εξτρέμ. Ωστόσο από την άλλη πλευρά υπάρχει ο Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος είναι όλο και καλύτερα, νομίζω ότι είναι όλο και πιο αποτελεσματικός, βοηθάει όλο και περισσότερο το Παναθηναϊκό και αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται πως βγαίνει από την εντεκάδα.
0: Mm-hmm.
1: Και θα έλεγα ότι είναι πολύ πιθανό σήμερα, όπως είπες και εσύ, να δούμε τον Λιβάη Γκαρσία να πραγματοποιεί το επίσημο ντεμπούλιο του με το τριφύλι στο στήθος. Πιθανότατα και να είναι αυτό στην κορυφή της επίθεσης ως μια ενδεχόμενη αλλαγή του Ελμίν Ραστόντερ.
0: Mm-hmm.
1: Είπα και προηγουμένως ότι για τη θέση τη συγκεκριμένη, ωστόσο, πιθανότητες να πάρει χρόνο συμμετοχής έχει και ο Ανδρέας Τετέι, όπως είπε άλλωστε ο Jacob Nistrup στην συνέντευξη τύπου χθες το απόγευμα. Είναι όλοι τους σε καλή κατάσταση, είναι όλοι διαθέσιμοι. Έχει πάρει ο ίδιος το OK από το ιατρικό team του Παναθηναϊκού ότι μπορεί mm-hmm. να τους χρησιμοποιήσει. Το ίδιο ισχύει και για τον Σιριν Ντέσσερ. Θα του έδινα λιγότερες πιθανότητες, ωστόσο, να πάρει σήμερα χρόνο συμμετοχής. Θεωρώ ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να δούμε τον Σιριν Ντέσσερ να επιστρέφει, αν με το καλό ο Παναθηναϊκός εξασφαλίσει την πρόκλησή του στα playoffs, εκεί που θα τον περιμένει είτε η Χράντιτς Κράλοβ είτε η Μπεσίκτας. Πιθανότατα θα είναι η
0: Τσέχη. Η Τσέχη, σωστά. Τώρα κλείνοντας, Γιάννη, τι εικόνα περιμένεις από το σημερινό μάτς? Να έχει την κατοχή ο Παναθηναϊκός και να κλειστούν οι Βούλγαροι, να είναι λίγο πιο επιθετικοί οι Βούλγαροι, να πιέσουν? Πώς το περιμένεις?
1: Κοιτάξτε κάτι, θεωρώ, κλείνοντας από το πρώτο μάτς, δεν πιστεύω πως θα αλλάξουν πολύ την προσέγγιση τους. Ό,τι έχει να κάνει με την ταυτότητα, είναι η ταυτότητά τους αυτή, η αγωνιστική τους ταυτότητα.
0: Ναι.
1: Τους CSKA 1948 θεωρώ ότι θα αφήσουν την μπάλα στον Παναθηναϊκό και θα κλειστούν στην άμυνα και θα περιμένουν. Άλλωστε, με βάση και το 1-1 του πρώτου αγώνα, δεν έχουν και λόγο να ανοιχτούν. Δεν είναι. Είναι σαφές ότι υπολείπονται ποιότητας και μάλιστα πολύ σημαντικά συγκριτικά με τον Παναθηναϊκό, οπότε δεν μπορούν νομίζω να παίξουν και κάτι διαφορετικό. Στο ίδιο μοτίβο θα πάνε και εδώ πέρα τώρα, αυτό που μετράει σε αυτά τα παιχνίδια, το είπε και ο Τζέικοπ Μίστρο, γιατί πολλοί έκαναν αναφορά στην αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού στο πρώτο παιχνίδι. Ωστόσο εδώ τώρα το σημαντικό είναι και στις δύο φάσεις του αγώνα, διότι αφενός πρέπει ο Παναθηναϊκός να βελτιωθεί και να εμφανιστεί καλύτερος αμυντικά σήμερα το βράδυ, διότι στο πρώτο μάτς δέχτηκε πολλές αναλογικά ευκαιρίες από μια ομάδα η οποία σε 210 λεπτά αγώνα κόντρα στην Σπαρτάκ Τρινάβα δεν δημιούργησε μια κλασική ευκαιρία. Οπότε δεδομένα ο Παναθηναϊκός πρέπει να εμφανιστεί βελτιωμένο στο αμυντικό κομμάτι, αλλά πρέπει να είναι και αποτελεσματικό στην επίθεση, διότι είναι βέβαιο ότι αν ο Παναθηναϊκός βρει, για παράδειγμα, ένα γκολ νωρίς στο παιχνίδι, θα απλοποιήσει πάρα, πάρα πολύ τη δουλειά και θα μπορέσει να έχει ένα το δυνατόν ήρεμο βράδυ απόψε στη Σόφια.
0: Μάλιστα. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Γιάννη, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά,
0: να είστε καλά. Για χαρά. Αυτά και με τον Γιάννη Τσαπουτζάκη από την Σόφια. Η ΤΣΕΚΑ 1948 Σόφια, η οποία ακούσατε και το Γιάννη, δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Πάντως είναι αήττη φέτος σε εντός και εκτός έδρας υποχρεώσεις, σε 7 παιχνίδια συνολικά. 3 νίκες, 4 ισοπαλίες, καμία ήττα, γιατί έχει ξεκινήσει και το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. Το περασμένο Σάββατο νίκησε την Λοκομοτίβ Σόφια με 3-1 για το βουλγαρικό πρωτάθλημα. Και έχει και αυτή τη δική τη πιθανότητα. Ο Παναθηναϊκός προφανώς είναι πιο ποιοτική ομάδα, μια ομάδα με πολύ μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία. Τα λέγαμε και χθες, περίπου 9-10 φορές μεγαλύτερη είναι η χρηματιστηριακή αξία των παικτών του Παναθηναϊκού. Αλλά είναι τέτοια η φύση του αγώνα και είναι και τέτοιο και το timing τη σεζόν, όπου είμαστε ακόμα ξεκίνημα και θα πρέπει όλο αυτό να επιβεβαιωθεί και στο γήπεδο. Γιατί αν ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί, θα πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο κάζο από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός ήταν φαβορή και στις τρεις προκριματικές φάσεις, θα είναι και στην επόμενη εφόσον περάσει με τους Τσέχους της Χράντετς Κράλοβε, πιθανότατα από τη στιγμή που η Κράλοβε έχει ιτηθεί από την Μπεσίκτας εντός έδρας με 0-1 και παίζει τώρα στην Κωνσταντινούπολη. Ένα πολύ πολύ δύσκολο έργο για τους Τσέχους. Λοιπόν, από τον Παναθηναϊκό θα πάμε και στον Ολυμπιακό, εκεί όπου έχουμε το παιχνίδι με την Αϊμέγγεν. Περίπου 600 φίλοι του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, συγγνώμη, στον Ντεγκόφερτ, με αντίπολο την Ολλανδική ομάδα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν έπεισε, είναι αλήθεια, στο Καραϊσκάκης και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ και με τα όσα έρχονται από τον Πειραιά, περιμένουμε αλλαγές από τον Μεντιλίμπαρ. Ο Γιώργος Ονικοκύρης στο ρεπόρτερ, καλώς τον άλλο, στο Μέγκα και στον Real FM θα μας ενημερώσει για το τι διαφορετικό περιμένει να δει από τον Ολυμπιακό απόψε. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Πολλά διαφορετικά περιμένουμε σε σχέση με το πρώτο μάτσο που ο Ολυμπιακός, κατά γενική ομολογία και του ίδιου του προπονητή του, άλλωστε ήταν κακός. Και το 0-0 το είδε και ως ειδικό αποτέλεσμα, έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς. Βεβαίως σε αυτή την περίοδο αυτό που μετράει πάνω απ' όλα είναι η ουσία. Ποια είναι η ουσία, η πρόκριση. Να μπορέσει δηλαδή ο Ολυμπιακός να βρει έναν τρόπο, μακάρι χωρίς να ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα, να πάρει την πρόκριση. Ο βασικός στόχος είναι η νίκη, το είπαν άλλωστε όλοι, απέναντι σε μια ομάδα που είναι άπειρη, είναι άσημη, αλλά απ' την άλλη έχει αυτό το στοιχείο που την κάνει ακόμα πιο επικίνδυνη. Δηλαδή δεν έχει απολύτως τίποτα να χάσει. Η Αϊμέγγεν, ό,τι και να γίνει, θα παίξει στο Europa, στη χειρότερη των περιπτώσεων, που για αυτή την υπέρβαση. Φανταστείτε πόσο μεγαλύτερη να βρεθεί στα play-off του Champions League και να διεκδικήσει την πρόκρισή της στη League Stage του Champions League. Όπως και να έχει, είναι μια απαραίτητη βραδιά όπου ο Ολυμπιακός θα πρέπει να την εξελίξει σε θετική, σε βραδιά πρόκρισης. Οτιδήποτε διαφορετικό θα βάλει σε δύσκολους δρόμους από πολύ νωρίς τους ερυθρόλευκους, γιατί ναι, μεν τα καλοκαιρινά προγραμματικά είναι δύσκολα. Από την άλλη, η συγκεκριμένη ομάδα δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει στοιχείο συζήτησης για τον αποκλεισμό του δαξίλου του Ολυμπιακού. Άρα νομίζω ότι σε αυτό το δρόμο πορεύονται όλοι. Είναι και μια εβδομάδα παραπάνω δουλειάς, που είναι σημαντικό, και με νέους παίχτες.
0: Και προαναγγείλει αλλαγές ο Μεντιλίμπαρ. Ναι, εδώ τώρα δεν ξέρω τι σκέψεις έχει ο κόουτς Ολυμπιακού, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι έχουν γυρίσει και κάποιοι τραυματίες, και ο Έσε και ο Σιπιόνι. Μπαίνει στην εξίσωση και ο Γκουστάβο Σαν, νομίζω, που δεν χρησιμοποιήθηκε.
2: Ναι, υπάρχουν θέματα, και ο Ορτέγκα είναι μια εβδομάδα παραπάνω, το ματοφύλακα πλέον. Ορτέγκα, γιατί είχαμε συνηθίσει τώρα χρόνια να λέγαμε τον Ορτέγκα τον αριθμό μπακ που πλέον έχει φύγει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έχει περισσότερες έτοιμες επιλογές ο Μεντιλίμπαρ και αυτό οδηγεί σε δεδομένες αλλαγές. Σίγουρα θα έχουμε αλλαγές. Το θέμα είναι πού θα κάτσει η πηλιά με το Μεντιλίμπαρ να έχει πάντα μια-δυο εκπλήξεις. Το είδαμε την προηγούμενη Τρίτη που είχε το Ρόκα βασικό που δεν το περίμενε κανείς.
0: Ναι.
2: Υπάρχει αίσθηση ότι θα πάει στην άμυνα ο Ροντινέη χωρίς να αποκλείουμε τον Μαφέο να παίξει βασικός.
0: Ναι.
2: Για μπακ πλέον.
0: Δεξιμπακ.
2: Δεξιμπακ. Ναι, από εκεί και πέρα δεν θα είναι έκπληξη άμα δούμε και τον Πιρόλα και τον Γκάρμο μαζί. Δίδυμο και τρικό, δύο ώρα αεροπόδαρο δηλαδή να ξεκινάνε.
0: Αν δεν είναι έτοιμος ο Ρέτσος που είχε και το θέμα τραυματισμού, το μικρό.
2: Δεν έχει θέμα, όχι, είναι καλά. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Μπήκε ανέτοιμο στο πρώτο μάτς.
0: Ναι.
2: Τραυματίστηκε πάλι, όχι κάτι φοβερό, πιο πολύ από κόπωση ήταν και από το γεγονός ότι δεν ήταν έτοιμος.
0: Mm.
2: Μήπως τον ζορίζει πια πάρα πολύ αυτό. Ναι. Ο Πιρόλα ήταν πολύ καλός.
0: Ναι.
2: έπαιξε μπαίνοντα στη θέση του Κάρμο.
0: Και Κάρμο δίνει και αυτό, το ύψος, ναι, ναι, βέβαια. Στα στημένα.
2: Όχι, έχει και αυτό που θέλει πιο πολύ ο Μεντιλίμπαρ που παίζει με τις ψηλές μπαλιές από την άμυνα με τα γεμίσματα μπροστά.
0: Ναι, ναι,
2: είναι
0: ναι.
2: Καλός αυτό ο Κάρμο.
0: Ο Μπρούνο αριστερά. Ο Μπρούνο αριστερά δεδομένα, εδώ δεν νομίζω να έχουμε έκπληξη.
2: Δεν υπάρχει άλλο.
0: Ναι, ναι.
2: Για να μην τον Μπρούνο πρέπει να βάλει τον Πιρόλα. Δεν
0: ναι.
2: Νομίζω ότι δεν
0: έχει
2: έκπληξη. Μετά στον άξονα ο Ντάνι Γκαρθία δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα να το συζητήσουμε για το αν θα είναι ή δεν θα είναι, σίγουρα θα είναι. Δίπλα του λογικά ο ΕΣΕ, ακόμα και αν χρειαστεί να κάνει και ένεση για να παίξει, που δεν νομίζω, αλλά και να χρειαστεί επαστατός θα είναι βασικός, όπως όλα δείχνουνε. Και στα δύο άκρα ο Ζέλσον είναι ο ένας που θεωρούμε σίγουρα. Και από εκεί και πέρα όλα ανοιχτά. Ο Ρόκα, ο Φορτούνης, ο Ζώτα.
0: Ο Ζώτα ήταν καλός όταν μπήκε, όσο έπαιξε.
2: Ο Ζώτα ήταν πολύ καλός, έδωσε πρασκάδα και αυτό τον έβαλε και στην εξίσωση του να είναι στην εντεκάδα, παρότι είναι και ο μοναδικός που σε εισαγωγικά επιθετικός έχει πίσω από τον Ελκαμπή, που θα είναι βασικός βέβαια
0: ναι.
2: Ο Μεντιλίμπαρ να βάλει. Ίσως αυτό του βάλει δεύτερες σκέψεις. Είναι και ο Γκουστάβο Σά που διεκδικεί θέση. Άρα ουσιαστικά ο Σά, ο Ζώτα, ο Τσικίνιο, ο Ρόκα και ο Φορτούνης.
0: Είναι πέντε για δύο θέσεις.
2: Και ο Ροντινέη, αν δεν παίξει δεξιμπακ, που όμως το πιθανότερο, διεκδικούν δύο θέσεις. Αυτή πίσω από τον επιθετικό και στο ένα άκρο της επίθεσης.
0: Ναι.
2: Κάπως έτσι. Φαίνεται τα πράγματα να είναι με λίγους σίγουρους και αρκετούς που να είναι ερωτηματικό αν θα ξεκινήσουν, θα είναι στον πάγκο. Όλο και κάτι θα μας κρατήσει πιστεύω με την Λίμπαρο σε έκπληξη.
0: Καμία έκπληξη.
2: Ούτε οι παίκτες δεν ξέρουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε ποια είναι η εντεκάδα. Το ίδιο είχε συμβεί και στο προηγούμενο παιχνίδι. Άρα έχει ενδιαφέρον να δούμε που θα καταλήξει. Το ζητούμενο βέβαια δεν είναι τώρα ποιος θα παίξει, αλλά όσοι παίξουν να πάρουν την πρόκριση και να κοιτάξει πιο πέρα ο Ολυμπιακός, είτε με την Ινιόν είτε με την Πόντο, σε πολύ πιο δύσκολο αντίπαλο, που εκεί θα πρέπει να δείξει πολλά περισσότερα από όσα τουλάχιστον μας έχει δείξει το πρώτο μάτς, για να μπορέσει να διεκδικήσει την είσοδο της Champions League.
0: Ναι, σωστά. Πριν σε αποδεσμεύσουμε, Γιώργο, αν έχουμε κάτι νεότερο με τα μεταγραφικά, προφανώς τρέχουν παράλληλα οι περιπτώσεις.
2: Βέβαια, ναι. Δεν σταματάμε. Άλλωστε, την Πέμπτη δηλώνει τη λίστα. Βεβαίως έχεις το χρόνο παραμονή του αγώνα να δηλώσεις δύο αλλαγές. Αλλά θα ήταν πολύ ευχάριστο αν μπορούσε να έχει και νέο πρόσωπο από τώρα. Και με την επιστροφή της ομάδας την Τετάρτη να έρχεται και κανένας καινούριος για να μπει στην ομάδα. Είναι σημαντικό τικέι. Έτσι και ο Σαλάχ Εντίν παραμένει στο προσκήνιο. Νομίζω ότι μέσα στις επόμενες ώρες, άντε μια-δυο μέρες, θα ξέρουμε σίγουρα αν θα έρθει ή θα πάει κάπου αλλού να ψάξει πλέον ο Ολυμπιακός. Δεν θα περιμένει άλλο. Είναι και ο Τικλιδιάν του Ερυθρού Αστέρα ως ένας από τους βασικούς υποψήφιους για την αριστερή πλευρά. Και στον άξονα πολλά και τίποτα έως τώρα, γιατί έχουμε πάρα πολλά ονόματα.
0: Ναι,
2: πάρα πολλά ονόματα, αλλά ξέρεις, είναι λίγο σαν το γεφύρι της Σάρτας. Λίγο το πρωί ανεβαίνει, το απόγευμα κατεβαίνει, έρχεται ένα άλλο όνομα. Άρα το να αρχίσω να σου λέω πάλι τα ονόματα που είναι γνωστά αυτή τη στιγμή,
0: δεν
2: νομίζω θα βοηθήσω στην κουβέντα.
0: Ναι.
2: Γιατί έχει μπει και στην εξίσωση και ο Μοκαντά, ο νέος ουσιαστικά τεχνικός διευθυντής όλων των ομάδων του Μαρινάκη, που έχει αναλάβει και να βρει και τους παίκτες που θέλει τώρα άμεσα, τους 4-5 βασικούς που χρειάζεται η ομάδα. Άρα μπορεί να έχει ενεργοποιήσει μια άλλη λίστα που αυτή τη στιγμή εμείς μπορεί να μην τις ξέρουμε καν. Μπορεί να μην υπάρχουν τα ονόματα δηλαδή καν να μην έχουν δει καν το φως της δημοσιότητας.
0: Και υπάρχει και θέμα με εξτρέμ και φορ, και εκεί νομίζω ότι πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός.
2: Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Είναι το αριστερό μπακ, είναι δύο κεντρικά χαφ. Είναι ένα εξτρέμ τουλάχιστον και ένας επιθετικός τουλάχιστον.
0: Άρα πέντε.
2: Και βλέπουμε, και βλέπουμε, μπορεί να προκύψει και κανένα δεξί μπακ πάλι στην πορεία.
0: Ναι,
2: έχουμε δρόμο μπροστά μας γενικά. Και υπάρχουν και πολλές μέρες. Ξεχνάμε ότι μέχρι τις αρχές Σεπτέμβρη.
0: Ναι. Αν έρθουν οι προκρίσεις, Γιώργο, θα κερδίσει και χρόνο ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι εκθετικό. Αν ο Μεντιλίμπαρ περάσει.
2: Σίγουρα και ξέρεις τι γίνεται. Οι προκρίσεις βοηθάνε και όλα στο να ψήσει και έναν ποδοσφαιριστή από καλό πρωτάθλημα και με προοπτική να το σκεφτεί για να έρθει.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή, αν υπάρξει ο Ολυμπιακός τώρα αποκλειστεί, οποιοδήποτε συζητάει με τον Ολυμπιακό ξέρει ότι θα παίξει στο Europa.
0: Ναι.
2: Αν ο Ολυμπιακός προκριθεί, ξέρει ότι μπορεί να παίξει Champions League. Είναι μεγάλη διαφορά.
0: Σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι μια παράμετρος πολύ σημαντική. Μπορεί εμείς να μην την λογαριάζουμε, αλλά σίγουρα οι παίκτες που αποφασίζουν πού θα παίξουν είναι πολύ σημαντική παράμετρος.
2: Αυτό είναι αλήθεια, παιδιά. Όπως να το κάνουμε, η βιτρίνα για κάθε ποδοσφαιριστή είναι το.
0: Ναι.
2: Δεν λέω ότι τα άλλες διοργανώσεις.
0: Κλείνοντας, Γιώργο.
2: Και το conference δεν έχουν.
0: Ναι.
2: Αλλά στο Champions League, αν κάνει δύο-τρία καλά μάτς, κατευθείαν ανεβάζει την αξία σου. Είτε το ενδιαφέρον και μαζεύει κόσμο γύρω σου.
0: Ναι.
2: Και άμα μαζεύει κόσμο γύρω σου, μπορεί να πάρει μεταγραφές, όπως ο Ρογότζολάκης στη Χάλ, όπως ο Κοστούλας στην Brighton και όπως κι άλλοι από Έλληνες παίκτες που έχουν φύγει από τον ΠΑΟΚ κυρίως, που φεύγουν πολλά παιδιά δικά του και πηγαίνουν και κάνουν καριέρα στο εξωτερικό. Βλέπουμε δηλαδή ότι αυτό βοηθάει πιο πολύ.
0: Ναι. Η Ευρώπη είναι η βιτρίνα.
2: Ναι.
0: Είναι ξεκάθαρο. Κλείνοντας, Γιώργο, τι εικόνα περιμένεις σήμερα? Περιμένεις να η Μέγκ είναι επιθετική, να περιμένει?
2: Δεν πρόκειται, κοίτα, οι Ολλανδοί δεν αλλάζουν.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, έχουμε δει όλες τις Ολλανδικές ομάδες παραδοσιακά με όλες τις ομάδες μας που έχουν παίξει.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό το ΠΑΟΚ Άγιαξ είναι απορώ πως δεν έκατσε φέτος, για παράδειγμα. που είναι το ξέρετε και εσείς πολύ καλά. αλλά γενικά οι Ολλανδικές ομάδες έχουν αυτό το στυλ.
0: Ναι.
2: Παίζουν επιθετικά, παίζουν ανοιχτά και ό,τι κάτσει. Τρία θα βάλω τέσσερα.
0: Ναι.
2: Κάπως έτσι είναι η λογική τους και νομίζω ότι είναι η Μέγκελ. Το ίδιο θα κάνει, δεν έχει να χάσει κάτι.
0: Ναι.
2: Όλα θα εξαρτηθούν από το πώς ο Ολυμπιακός θα ανταπεξέλθει σε ένα μάτς που πρέπει να δείξει την ανωτερότητά του. Δεν είχαν ασχέσει τον Ολυμπιακό την Κρυμαϊμή, και δεν υποτιμώ τους Ολλανδούς.
0: Ναι.
2: Τρίτη βγήκανε, ήταν μεγάλη έκπληξη στο περσινό πρωτάθλημα, αλλά τώρα δεν μπορεί να συγκριθεί μια ομάδα επαρχιακή που μετά από 18 χρόνια βγήκε ξανά στην Ευρώπη με ελάχιστες παρουσίες με τον Ολυμπιακό, που πλέον δεν είναι απλά μια καλή ομάδα που παίζει στην Ευρώπη. Είναι κάτοχος του Conference 24, έχει συμμετοχές στην League Phase, προκρίσεις στο Europa.
0: Πολύ μεγαλύτερη θυματηριακή αξία. Έχεις δίκιο.
2: Άρα, όπως και να παίξουν οι Ολλανδοί, το ζητούμενο είναι ο Ολυμπιακός να κάνει αυτό που πρέπει, γιατί μπορεί να το κάνει και πρέπει να το κάνει.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, να είσαι καλά. Γεια σου, Γιώργο, για χαρά. Λοιπόν, αυτά και από τον Γιώργο Νικοκύρη για τη μάχη του Ολυμπιακού. Θυμίζω και τα δύο παιχνίδια σήμερα στις 8.30. Από τον Sky το 4.948 Σόφιας Παναθηναϊκός. Από το Μέγκα το Ναϊμέγκιν Ολυμπιακός 8.30. Σφυρίχτερα από το Βέλγιο, ο Φερχότ είναι στο Τσεσεκά Σόφιας 1948 Παναθηναϊκός. Σφυρίχτερα από την Ιταλία, ο Μαρούτσιο Μαριάνι, ο Ιταλός Ελίτ, είναι ο διαιτητής στο Ναϊμέγκεν Ολυμπιακός. Είναι η βραδιά, η σημερινή του Champions League. Έχουμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Έχουμε ένα λεπτό λίγο να τα αναφέρω, να τα θυμίσουμε. Η βραδιά ξεκινάει ουσιαστικά από το απόγευμα, όπου έχουμε και ένα παιχνίδι που ενδιαφέρει τις ελληνικές ομάδες. Στις 6 σήμερα, σε 3,5 ώρες από τώρα, Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας στο Καζακστάν. 1-0 η Λεύσκη στο πρώτο παιχνίδι. Η νικήτρια του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Η χαμένη του ζευγαριού θα πέσει με τον ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League, εφόσον ο δικέφαλος περάσει το εμπόδιο της Άντελεχτ. Στις 7 το παιχνίδι που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, Bodø Glimt Union Saint-Gilloise στη Νορβηγία. 3-3 το πρώτο παιχνίδι στο Βέλγιο. Και εδώ η νικήτρια ομάδα θα παίξει με τον Ολυμπιακό στα play-off του Champions League, εφόσον οι Ερυθρόλευκοι περάσουν την Αϊμέγγεν. Την ίδια ώρα στις 7, Σαμπάμπακου Άρχους στο Αζερβαϊτζάν. 2-1 η Άρχους στο πρώτο παιχνίδι. Στις 8, τυπική η διαδικασία, το Ζαλγκίρις Κάουνας Δυναμό Ζάγκρεπ μετά το 5-0 της Δυναμό στο πρώτο παιχνίδι στην Κροατία. 8.30 είπαμε ο Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός. Στις 9 στο Βελιγράδι, Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Μπερσεβά. Στα Σχοινιά ο Ερυθρός Αστέρας του coach Στάνκοβιτς μετά το 1-0 του πρώτου αγώνα, το οποίο κέρδισαν οι Ισραηλινοί. 9 και 4 Σλόβαν Μπρατισλάβας του Γιάγια Τουρέ, του προπονητή Γιάγια Τουρέ, με την Μίαλμπη την Σουηδία. Οι Σλοβάκοι είχαν κερδίσει 2-1 και στη Σουηδία. Την ίδια ώρα Τσέλιε Αραράτ στη Σλοβενία, 2-1 η Αραράτ από την Αρμενία κέρδισε το πρώτο παιχνίδι. Και τέλος Στουρμ Γκρατς Φενέρμπαχτσε στις 9.30, 2-0 η τουρκική ομάδα, η οποία απέκτησε και τον Λουκάκου σήμερα στο πρώτο παιχνίδι. Και στις 10 Λιόν Σπάρτα Πράγα στη Γαλλία, οι Τσέχοι κέρδισαν με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Αυτά είναι τα παιχνίδια του Champions League απόψε. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα τελευταίο και γυρίζουμε σε λίγα λεπτά.
3: Μετρόπολης, Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Μυρίζει λουχουδιά.
5: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
4: Πού πήγε πάλι?
5: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
5: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
6: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
7: Τι έγινε, πότε ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
8: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
7: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
9: Nexus Facility, παρακαλώ.
7: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
10: Ναι, μεικτή ασφάλεια, βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
11: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
10: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
11: Για ποιο αυτοκίνητο?
10: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε 33 λεπτά μετά τις 2, μεσημέρι 3ης 11 Αυγούστου. Αφήνουμε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό που παίζουν απόψε. Θα έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε στην αυριανή εκπομπή για τα τεκτενόμενα των δύο ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις σήμερα σε Europa League και Conference League. Να συμπληρώσω στο σημερινό πρόγραμμα του Champions League ότι έχουμε και παιχνίδια στο Conference League, παιχνίδι μάλλον που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ. Είναι το Απόλλων Λεμεσού Μπραντς στις 8 στη Λεμεσό. Ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος εάν δεν περάσει την Άντελεκτ θα παίξει με τον νικητή αυτού του ζευγαριού. Ο Απόλλων Λεμεσού έχει νικήσει 1-0 την νορβηγική ομάδα στο πρώτο παιχνίδι.

Επίσης στις 5 έχουμε και ένα παιχνίδι για το κύπελο Ελλάδος. Είναι το πρώτο ανάμεσα στα Τρίκαλα και την ΑΕΛ. Το παιχνίδι θα γίνει στην ΑΕΛ FC Arena. Τυπικά γηπεδούχος θα είναι η ομάδα της Λάρισας, που είναι και το φαβορί και είναι και μια ομάδα που το τελευταίο χρονικό διάστημα συνεχίζει να κάνει αρκετές μεταγραφές. Τελευταία, πριν από λίγη ώρα, ανακοινώθηκε η επιστροφή του Δημήτρη Πινακά. Θα τον θυμάστε, 24χρονος επιθετικός, ο οποίος έχει παίξει στον Απόλλωνα Λεμεσού, στα Χανιά, και ήταν 3 σεζόν και στον Ολυμπιακό Β, που έχει πάρα πολλά τέρματα. Ο Δημήτρης Πινακάς επιστρέφει λοιπόν στην Λάρισα. Και τον Γκούμα ανακοίνωσε το πρωί, τον goalkeeper, τον Δημήτρη Γκούμα, 22χρονος τερματοφύλακας, ο οποίος έχει περάσει και από τη Γερμανία, από την Greuther Fürth, και στην ΑΕΚ Β έχει παίξει και στο Εγάλαιο. Ο goalkeeper, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στην Λάρισα, επαναλαμβάνω, τα τελευταία 24 ώρα έχει πάρει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές η ΑΕΛ, τον Καραγιαννίδη, τον Ρισβάνη, τον Τσελεπίδη, τον Τζιγκάρα, τον Άγγελο Τζιγκάρα, όχι τον Χάρη Τζιγκάρα, τον Λέλεκα. Πάρα πολλές μεταγραφές της Λάρισας αυτή τη νέα εποχή για την Θεσσαλική ομάδα με τον νέο ιδιοκτήτη.

0: Λοιπόν, θα πάμε να κουβεντιάσουμε τώρα με τον Κυριάκο Θωμαίδη. Για άλλη μία φορά ο Τζιάνι Φαντίνο είναι το πρόσωπο των τελευταίων ημερών, των τελευταίων εβδομάδων, με τα όσα συνέβησαν και στο παγκόσμιο κύπελο. Όποια πέτρα και ασηκώσεις, Τζιάνι Φαντίνο θα βρεις από κάτω. Έτσι δεν είναι, Κυριάκο, καλησπέρα. Κυριάκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λέω, όποια πέτρα και σηκώσει τον Ιφαντίνο θα βρουν από κάτω.
1: Όντως, όλα τα άπλυτα στη φόρα, κατόπιν εορτής βέβαια, γιατί οι ιστορίες του Ιφαντίνου είναι γνωστές από το 2015,
0: ναι.
1: Τότε που υπήρξε το σκάνδαλο το οικονομικό και είχε αποκαλυφθεί ότι απέκρυψε πως είχε προσωπική σχέση με τον εισαγγελέα που τον ήλεγξε, αλλά φαίνεται ότι τότε ήταν...

0: πια κατηγορούμενου για παιδοφιλίες και άλλα σεξουαλικά εγκλήματα, να του στέλνει λοιπόν ευχές ακόμα και μετά την καταδίκη του. Δηλαδή η σχέση της κυρίας Τραπεζίτη ήταν πολύ στενή με τον Επστάιν. Τώρα η εμπλοκή του Ιφαντίνου είναι ότι έχει εξαιρετική σχέση με την Τραπεζίτη και ήδη η Telegraph, η βρετανική εφημερίδα, αναδημοσιεύει στοιχεία από αυτή την υπόθεση, η οποία βλέπουν πολύ περισσότερο τον Επστάιν. Υπάρχουν όμως και κοινωνικές οργανώσεις που δημιουργούν ένα δίκτυο γύρω από τον Ιφαντίνο. Υπάρχει μια οργάνωση διεθνής η οποία καλεί τη FIFA να συστήσει επιτροπή δεοντολογίας και για τα ανθρώπινα δικαιώματα για δύο λόγους. Ο ένας είναι παρελθοντολογικός και ο άλλος μελλοντολογικός.
1: Ναι.
0: Παρελθόν είναι το Κατάρ το 22 με τα εργατικά ατυχήματα και με τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους και βεβαίως με τα δικαιώματα των γυναικών. Μελλοντικά είναι το 2034 και η Σαουδική Αραβία που φαίνεται να είναι η μοναδική υποψήφια για να πάρει το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς δεν συνεργαστήκαμε, ευτυχώς, γιατί έπαιζε ένα σενάριο για Μουντιάλ τριών υπήρων με Ελλάδα, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία.
1: Το θυμόμαστε, ναι, όντως.
0: Και θα έπαιζε το 75% του Μουντιάλ στη Σαουδική Αραβία και τα πάντα θα τα πλήρωνε οι Σαουδάραβες και θα γίνονταν το Μουντιάλ των τριών υπήρων. Αλλά κάποια στιγμή έκανε πίσω και η Ελλάδα και η Αίγυπτος στο όνομα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φαίνεται ότι καλά κάναν και οι δύο, γιατί τώρα στείγει ο κλειός από τις διεθνείς οργανώσεις, τις διεθνείς κοινωνικές οργανώσεις εναντίον του Ιφαντίνου, που φαίνεται ότι έχει προκρίνει τη Σαουδική Αραβία καθιστώνονταν στήλου ως μοναδική υποψηφία για το Μουντιάλ του 2024, ενώ είναι γνωστό ότι η Σαουδική Αραβία είναι η κορυφαία καταπατητής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο.
1: Σωστά. Τώρα, επειδή έρχονται το Μάρτιο και οι εκλογές στη FIFA, Κυριάκο, εκεί θα φανεί εάν θα βρεθεί άλλος υποψήφιος. Έχει ακουστεί το όνομα του ιδιοκτήτη της Παρί, του Κελαϊφή. Το αν θα βγει μπροστά.
0: Και του Προέδρου. Και του Προέδρου της Αφρικανικής.
1: Σωστά. Ομοσπονδίας. Ναι.
0: Το ΚΑΚΑ.
1: Ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτή η στήριξη τώρα βγήκε πάλι ο Τραμπ και τον υπερασπίστηκε τον Ιφαντίνο. Δεν ξέρω αν του κάνει και καλό όλο αυτό.
0: Κοίταξε, ο Τραμπ είναι καταδικασμένος να υπερασπίσει τον Ιφαντίνο από τη στιγμή που τον έχει προτείνει για Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Μην
0: ανησυχείτε για τον Ιφαντίνο,
1: μην
0: ανησυχείτε.
1: Ναι.
0: Είναι παιδί Ιταλών μεταναστών, γεννήθηκε στην Ελβετία, γι' αυτό είναι και Ελβετοϊταλός.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει από δουλειά. Θα γίνει Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να χρειαστεί.
1: Από εκεί που έβγαζε τα μπαλάκια στις σκληρώσεις, Κυριάκο, άρα όλοι ελπίζουμε. Δηλαδή κάποια στιγμή. Αυτό είναι η ζωή του, πρέπει να γίνει, έχει παντρευτεί με άλλη Βαλέζα.
0: Ο Μπλάτερ, τι ήταν? Ο Μπλάτερ ήταν ένας απλός υπάλληλος του εμπορικού τμήματος της FIFA. Έγινε εμπορικός διευθυντής και στη συνέχεια ανελήχθη σε πρόεδρος αδιαφυσβήτητο, πανίσχυρο πρόεδρο της FIFA, και αν δεν είχε γίνει το σκάνδαλο Πλατινί, ακόμα στη FIFA θα ήταν.
1: Ακόμα στη FIFA.
0: Θα γερνούσε με την FIFA.
1: Σωστά.
0: Και πρόσεξε ο Ιφαντίνο. Είναι ένας άνθρωπος που έχει αποδείξει ότι είναι πιο ανθεκτικός και από τον Μπλάτερ και από τον Πλατινί.
1: Αυτοί οι δύο
0: χαθήκανε μέσα στη ροή της Επιτροπής Διοντολογίας και παρότι αθώθηκαν στο ποινικό, στο πειθαρχικό δεν απαλλάχθηκαν ποτέ.
1: Ναι.
0: Αντιθέτως ο Ιφαντίνο όσους κάβους πέρασε, τους αντιμετώπισε και τους πέρασε.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω με αυτό.
1: Έχει μια διπλωματία,
0: Μην είστε τόσο βέβαιοι. Βλέπετε τώρα, η Αργεντίνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στηρίζει Ιφαντίνο.
1: Ναι.
0: Επίσης, έχει φτιάξει μια ομάδα γύρω του που μπορεί να αντιστρέψει την κατάσταση.
1: Το κλίμα.
0: Ξέρω ότι η ΕΠΟ και οι υπόλοιπες 54 Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες είναι κατά του Προέδρου της FIFA. Ήδη η ΕΠΟ απέσυρε την.
1: Ναι.
0: Και η Ουαλία αυτό. Και η Αγγλία. Αλλά νομίζω ότι θα δούμε μία μάχη στη FIFA. Έχουμε πολύ δρόμο μέχρι το Μάρτιο του 27. Δεν πρέπει να βιαστούμε.
1: Ναι. Κυριάκο, κλείνοντας, επειδή θα ξεκινήσει σε λίγο και το ελληνικό πρωτάθλημα, αυτό με τους Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι, πότε έχει αργήσει, περιμένουμε κάτι, κάποια ενημέρωση και από το Λανουά?
0: Κοίταξε, έχω ασφαλή ενημέρωση ότι ό,τι γίνει θα γίνει μετά το 15 Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως μετά την πρώτη αγωνιστική.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχει νόημα, η πρώτη αγωνιστική δεν έχει ντέρμπι.
1: Η τρίτη έχει δύο ντέρμπι.
0: Ορίστε.
1: Η τρίτη αγωνιστική έχει δύο ντέρμπι.
0: Η τρίτη. Ναι. Άρα, μετά την πρώτη αγωνιστική, μετά την

0: πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Γίνονται κάποιες διεργασίες. Πρέπει να σας πω με ασφάλεια ότι κανείς από τους Big Four δεν έχει συμφωνήσει 100% στην πρόταση Λανουά. Κανείς.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει, θρυλείται ότι ο Ολυμπιακός είναι αυτός που βρίσκεται απέναντι. Πράγματι, ο Ολυμπιακός είναι πιο απέναντι από τους άλλους.
1: Ναι.
0: Αλλά ακόμα δεν έχουν πάρει τη συνένεση έστω ενός από τους τέσσερις στο 100% επαναλαμβάνω.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό ο Λανουά θα διαμορφώσει μια πρόταση διαφορετική.
1: Mm-hmm.
0: Ήδη προσωπικά πρότεινα και το έγραψα κιόλας και στο metrosport.gr
1: mm-hmm.
0: να πάμε σε έναν πρώτο γύρο που είναι πιο ανέφελος.
1: Ναι.
0: Ο οποίος να έχει Έλληνες στο χορτάρι και ξένους στο βάρ στα ντέρμπι,
1: ναι,
0: να το δοκιμάσουμε, γιατί το πείραμα, ξέρεις, είναι το βασικό συστατικό της αλήθειας.
1: Βέβαια, αν πάνε καλά.
0: Έτσι, εκεί θα δούμε αν θα πάνε, να δοκιμαστούν σε ένα πιο ανέφελο τοπίο και όχι στο δεύτερο γύρο ή στα play-offs και στα play-outs.
1: Ναι.
0: Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα τους δοθεί ευκαιρία να δείξουν αν αξίζουν και τι αξίζουν. Γιατί πράγματι κάθε μετάβαση και μάλιστα μετά από μια δεκαετία παρουσία ξένων mm-hmm. δεν είναι εύκολη.
1: Και υπάρχει,
0: να
1: και, και υπάρχει και μια δικλίδα εδώ ασφαλείας λίγο, Κυριάκο, το ότι αν έρθει και ένας καλός βαρίστας, γιατί στα κορυφαία πρωταθλήματα έχουν το VAR table ενισχυμένο, έχουν καλούς βαρίστες, ακόμη και χοντρό λάθος να κάνει ο Έλληνας, να του το διορθώσει ο βαρίστας. Θα πει κάποιος, δεν είναι η λογική αυτή, αλλά τουλάχιστον να μειώσουμε τα λάθη.
0: Κοίταξε, ο Λανουά έλεγε στους ανθρώπους της ΕΠΟ ότι καλούς βαρίστες μπορώ να βρω.
1: Α, μάλιστα.
0: Μπορώ να βρω.
1: Μάλιστα.
0: Για να διασφαλίσω την εξέλιξη, την ομαλή εξέλιξη του πρωταθλήματος.
1: Mm.
0: Ο Λανουά γενικά ρίχνει όλα τα χαρτιά στο τραπέζι. Έχει την αμέριστη στήριξη του Μάικ Γκαγκάτση και καλά κάνει ο κ. Γκαγκάτση και το στηρίζει.
1: Ναι.
0: Εγώ μάλιστα είπε κάτι ο κ. Γκαγκάτση στο σεμινάριο των διαιτητών.
1: Ναι.
0: Είπε ότι αν θέλαμε να το επιβάλλουμε θα το κάναμε.
1: Ναι.
0: Η δική μου άποψη προσωπικά είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει κάθε τρεις και λίγο η ΚΕΒ να ρωτάει τους Big Four, τους Big Five ή τους 14.
1: Ναι.
0: Ή κυβερνά ή δεν κυβερνά. Εκτός και αν η ΚΕΒ συνδιοικεί τη διαιτησία μαζί με τους Big Four.
1: Αυτό βγαίνει προς τα έξω.
0: Αυτό, ναι. Βέβαια, αν δεχτούμε αυτό, αυτό είναι μια στρέβλωση, διότι κανείς δεν διαλέγει το δικαστή του. Ο διαιτητής τι είναι? Είναι δικαστής.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ θα διαλέγουν τους δικαστές. Είναι σαν να μου λες εμένα να έχω υποπέσει ένα αδίκημα και να πάω να διαλέξω ποιος δικαστής θα με διδάξει το δικαστήριο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Ναι, είναι λάθος αντίληψη.
0: Θεωρώ ότι θα έπρεπε εξ αρχής να γίνει καθαρό ότι κυβερνάει η ΚΕΒ και ούτης άλλος.
1: Ναι. Κυριάκο, σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλά. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, αυτά και από τον Κυριάκο Θωμαίδη. Οπότε μετά το 15 Αύγουστο θα τρέξουν και οι εξελίξεις για αυτό το σύριαλ που έχει γίνει, για την παρουσία Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι. Θυμίζω, τρίτη αγωνιστική έχουμε και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και ΑΕΚ Άρης, τα δύο πρώτα ντέρμπι του πρωταθλήματος. Με Έλληνες στο χορτάρι και ξένους στο ΒΑΡ. Να δούμε πώς θα πάει και ο Τάσος Παπαπέτρου αύριο στο ΑΕΚ Όφι. Είναι κάτι διαφορετικό βέβαια, γιατί χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τον Όφι, δεν μιλάμε για ντέρμπι. Είναι γνωστό ότι έχουν προκριθεί και κάποια ονόματα που είναι και οι διεθνείς μας διαιτητές και μπορούν να υποστηρίξουν, υποτίθεται, τα ντέρμπι. Ο Τάσος Παπαπέτρου είναι διεθνής διαιτητής. Ο Βασίλης Φωτιάς επίσης διεθνής διαιτητής. Ο Χρήστος Βεργέτης, ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης και από φέτος και ο Φώτης Πολυχρόνης. Είναι οι πέντε διεθνείς διαιτητές που έχουμε στους φετινούς πίνακες διαιτησίας.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα και στον μπασκετικό Άρη. Σιγά σιγά αναμένονται παίκτες στην Θεσσαλονίκη για να ξεκινήσει την προετοιμασία, αν δεν κάνω λάθος, την επόμενη Δευτέρα. Ο μπασκετικός Άρης, Πάρη Τρικαλιώτης για το ρεπορτάζ. Πάρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, ο Άρης περιμένει, θα φύγει στον πέφτον, αυτό που λέγαμε και χθες. Απλά σήμερα οριστικοποιήθηκαν οι μέρες και οι ώρες των παιχτών που θα έρθουν στην Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Κάποιοι βέβαια το ξέραμε, το γνωρίζαμε, διεθνείς θα απουσιάζουν από την έναρξη της προετοιμασίας του Άρη που ξεκινάει στις 17 του μηνός. Και να ξεκινήσω από τις απουσίες. Μιλάμε για τους διεθνείς παίκτες, τους Έλληνες διεθνείς, τον Χαραλαμπόπουλο, τον Τολιόπουλο και τον Κώστα Δετοκούμπο, οι οποίοι έχουν επιληθεί από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό και προπονητή του Άρη.
0: Ναι.
1: Τυχαίνει να είναι φέτος έτσι αυτό το συμβάν, τον Βασίλη Σπανούλη. Οι τρεις αυτοί θα απουσιάζουν λοιπόν από το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας του Άρη. Θα απουσιάζει και ο Νένα Ντιμητριεβίτς, ο οποίος έχει κληθεί στην εθνική ομάδα της χώρας του και θα είναι και αυτός διαθέσιμος μετά το παράθυρο του Αυγούστου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Χρονολογείται αυτό μετά τις 31 Αυγούστου, λογικά από 1 Σεπτέμβρη άπαντες θα είναι διαθέσιμοι. Δεν ξέρω αν θα πάρουν και μια-δυο ημέρες ενδεχομένως άδειας από τις ομάδες τους για να ξεκουραστούν. Οι υπόλοιποι παίκτες ξεκινάνε την άφηξή τους από την Παρασκευή. Πρώτος είναι ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος θα είναι στη Θεσσαλονίκη στο αεροδρόμιο Μακεδονία 14 Αυγούστου στις 12.30 το μεσημέρι. Σάββατο υπάρχει, ας το πούμε, ρεπό, δεν θα υπάρχει κάποια άφηξη. Την Κυριακή έρχεται ο Άντα Μοκόκα και ο Ιτζέι Λιντέλ. Το μεσημέρι στις 3 ο Μοκόκα, στις 6 ώρα το απόγευμα είναι ο Λιντέλ. Και τη Δευτέρα ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος των αφήξεων για τους ξένους παίκτες του Άρη. Ο Κέμ Μπιτς το πρωί στις 10.20 και ο Ματ Μόργαν στις 5.30 το απόγευμα θα είναι και αυτός στην Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο Μακεδονία, για να ενσωματωθούν στην προετοιμασία του Άρη. 17 και 18 του μηνός, Δευτέρα και Τρίτη, ξεκινάνε ιατρικά και εργομετρικά να περνάνε οι παίκτες του Άρη. Παράλληλα θα μπουν και στο γήπεδο, θα κάνουν δηλαδή μια πρώτη συγκέντρωση, να κάνουν κάποιες προπονήσεις, κάποια σουτ, ένα σχετικά ελαφρύ πρόγραμμα. Mm-hmm. Και η Τετάρτη είναι η καθιερωμένη πρώτη που λέμε προπόνηση τη σεζόν, λογικά υπό τις οδηγίες του Ηλία Καντζούρη, γιατί είναι και στην εθνική ομάδα ο Ηλίας Καντζούρης, όπως είναι και ο Κώστας Χαραλαμπίδης, όπως είναι και ο Κώστας Ηλιάδης. Mm-hmm. Αλλά όπως συνέβαινε και με τη Μονακό, ο Βασίλης Σπανούλης άφηνε πάντα κάποιον πίσω για να ξεκινήσει.
0: Δεν ξέρω πάλι αν αυτό συνδυάζεται και με την προσθήκη του Λιμιάτη σήμερα, το ακούσαμε από την ΕΟΚ. Δεν αποκλείω κάτι τέτοιο. Ναι.
1: Στην εθνική ομάδα. Πολύ σωστά το σημειώνει, Γιώργο. Είναι και αυτό ένα κομμάτι. Η Λιμιάτη προστίθεται για αυτόν τον λόγο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι επίσημο, βέβαια, σαν ανακοίνωση είτε την πλευρά της Ομοσπονδίας είτε την πλευρά του Άρη. Αλλά όλα δείχνουν πως ο Ηλίας Καντζούρης θα μείνει πίσω για να αναλάβει αυτό στην προετοιμασία του Άρη και ο Λιμιάτης ουσιαστικά θα τον αντικαταστήσει σε αυτό το κομμάτι της εθνικής.
0: Mm-hmm.
1: Περιμένουμε να είναι και ο Ελάιδα Μίτρουλουγκ παρόν κανονικά στην προετοιμασία του Άρη, εφόσον δεν έχει βρεθεί κάποια λύση για να δοθεί δανεικός σε ομάδα πιθανότατα του εξωτερικού, γιατί είπαμε από Ελλάδα υπήρχαν προτάσεις αλλά απορρίφθηκαν από τον ίδιο τον παίχτη. Θα δούμε πώς θα κυλήσει και αυτό το ζήτημα.
0: Θύμισε μας λίγο πρώτο φιλικό Άρη χρονικά.
1: Το πρώτο φιλικό του Άρη είναι στην 31 Αυγούστου με αντίπαλο τον Ηρακλή και μία εβδομάδα μετά με το Δίκο Ιωαννίνων, και τα δύο φιλικά αυτά θα γίνουν στο Αλεξάνδριο και κλεισμένο τον θυρών όμως.
0: Άρα το πρώτο θα γίνει με coach Καντζούρη λογικά, γιατί 31 παίζει και εθνική μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ισπανία, άρα θα είναι ο coach Καντζούρη στο μπάγκο στο Αλεξάνδριο. Με Θανάση Αντετοκούμπο.
1: Με Θανάση Αντετοκούμπο δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη ως προς το επίσημο της υπόθεσης. Το περιμένουμε να συμβεί, μπορεί να καθυστερήσει και λόγω εθνικής.
0: Ναι, σωστά.
1: Προς το παρόν όμως δεν έχουμε κάτι για ανακοίνωση, τουλάχιστον μέσα στις επόμενες ημέρες. Νομίζω περισσότερο πως είναι διαδικαστικό το θέμα. Κυλάει προς τα εκεί που θα είναι ο Θανάσης Αντετοκούμπο στον Άρη. Θα περιμένουμε όμως τα επίσημα, καθώς δεν είναι μια υπόθεση τόσο τελειωμένη όπως ήταν τα προηγούμενα και περιμέναμε ότι θα ανακοινωθούν Τετάρτη, δηλαδή ένας παίχτης όπως είναι ο Μοκόκα, όπως ήταν ο Μπίρτς, που ήταν σίγουρα και απλά τα περιμέναμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σε αυτή την κατάσταση του Θανάσης Αντετοκούμπο, αλλά είναι ένα ζήτημα που είναι πάρα πολύ προχωρημένο και περιμένουμε να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.
0: Μάλιστα. Πάρη, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Πάρη Τρικαλιώτη και για τον μπασκετικό Άρη που συγκεντρώνεται σιγά σιγά. Ενημερωθήκατε και για τις ημέρες και ώρες άφηξης των ξένων παικτών. με τον coach Κατζούρη να μένει στο πόδι του εντός εισαγωγικών του Βασίλη Σπανούλη, που θα δώσει τη μάχη του με την εθνική ομάδα. Επαναλαμβάνω, τα δύο πολύ πολύ κρίσιμα παιχνίδια που έχουμε, 28 του Αυγούστου με την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετωνίας και 31 με την Ισπανία, χωρίς Γιάννα Αντετοκούμπο που δεν κατάφερε να έρθει μετά από πιέσεις της Ομοσπονδίας και του ίδιου του παίκτη. Οι Miami Heat δεν επέτρεψαν στο Γιάννα Αντετοκούμπο, που έχει να παίξει και πολύ καιρό μετά το περσινό τραυματισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρυσι ο Γιάννης έπαιξε μόλις 36 παιχνίδια. Είναι περίπου 5 με 5,5 μήνες η αποχή του. Δεν ήθελαν να ρισκάρουν οι Miami Heat. Εξήγησε και η ΕΟΚ με μήνυμά της ότι δεν ήταν οικονομικό το θέμα, αλλά ήταν θέμα των Miami Heat να μην επιτρέψουν στον αστέρα του NBA να έρθει να παίξει με την εθνική ομάδα δύο κρίσιμα και απαιτητικά παιχνίδια. Ούτε τα δύο παιδιά από τα κολέγια, ο Σαμοντούροφ με τον Αβδάλα είναι εκτός και τραυματίας ο Κώστας Λούκας. Έχουμε όμως προσθήκες παικτών του Παναθηναϊκού, όπως του Μίτογλου, του Ρογκαβόπουλου και του Καλαϊτζάκη. Έχουμε την προσθήκη του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ενός σκόρερ με τον οποίο μάλλον πήραμε και το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και ήταν πολύ πολύ κομβικός. Προφανώς πολύ πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η επάνωδος του Νίκα Λάθη, ένας πολύ πολύ έμπειρου παίκτη με τον οποίο ο Βασίλης Πανούλης έχει συνεργαστεί και τον εμπιστεύεται απόλυτα. Θα ξεκινήσει λοιπόν η προετοιμασία της εθνικής μας την ερχόμενη Παρασκευή. Έχουμε τα δύο φιλικά με την Πολωνία και την Κύπρο και μακάρι η εθνική μας ομάδα να κάνει το 2-2 και να πάμε στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ το επόμενο καλοκαίρι.

Και επειδή η νέα προσπάθεια ξεκινάει η μπασκετική και ο Ηρακλής, ο οποίος έχει αναβαθμιστεί από την συμμετοχή του στο FIBA Europe Cup, απαιτητικά παιχνίδια και στην GBL, ενημερώθηκαν και ενημερώνεστε και εσείς από το metrosport.gr ότι υπάρχει κύκλος αφίξεων των Αμερικανών και του Ηρακλή, αλλά και των Ομογενών, από το 15 Αύγουστο και μετά. Ο Cleveland Melvin, ο Jacob Hudson θα κάνουν την αρχή τα επόμενα 24 ώρα. Έχουμε την άφηξη του John Cole Silas, του Melvin, του Hudson το 15 Αύγουστο και ακολουθούν ο Τάσος Κουκ, ο Ομογενής, ο Χασάν Διαρά, ο Ντοντρές Στάιλς και ο Τζέιλεν Λέκιου. Είναι οι αφήξεις των παικτών του Ηρακλή. Τη Δευτέρα θα ολοκληρωθούν με τον Νόα Χόρκλερ, συγγνώμη, και ο Ζόρα Λούκιτς είναι ήδη έτοιμος να προετοιμάσει την προετοιμασία των παικτών του Ηρακλή για την επόμενη απαιτητική χρονιά και του γυρεού εντός αλλά και εκτός συνόρων.

Θυμίζω στον διεθνή χώρο η μεταγραφή της ημέρας είναι το ναι το οποίο είπε η Νάπολη στην Φενέρμπαχτσέ για τον Λουκάκου, ο διεθνής Βέλγος Σέντερφορ, ο οποίος κατέγραψε στην Σέρια 170 παιχνίδια, 85 γκολ και 30 ασίστ με Νάπολη, Ίντερ και Ρώμα. Έχει περάσει από ιατρικές εξετάσεις και από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε να ανακοινωθεί η μεταγραφή του από την τουρκική ομάδα. 6 εκατομμύρια ευρώ κόστησε η μεταγραφή του Λουκάκου στην Φενέρ Μπαχτσέ.

Αυτά και με τον Λουκάκου. Θυμίζω, επειδή έχουμε και το παιχνίδι Τρίκαλα ΑΕΛ σήμερα στις 5, σε 2 ώρες από τώρα το παιχνίδι θα γίνει στην ΑΕΛΕΦΣΥ Αρίνα. Να δώσουμε και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Κυπέλλου Ελλάδος, γιατί είναι και το πρώτο που ξεκινάει, αν εξαιρέσουμε τον αυριανό τελικό του Super Cup. Οι επίσημες υποχρεώσεις ξεκινούν με το κύπελο, νοκάουτ παιχνίδια πριν την League Phase του Κυπέλλου, τα οποία ξεκινούν από την Δευτέρα το απόγευμα στις 6 με το παιχνίδι αναγέννηση Καρίτσας Άρης στο κήπεδο του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Συνεχίζονται στις 7 Ζάκυνθος Κηφισιά, στις 9 Ηρακλής Βόλος, το παιχνίδι το οποίο θα γίνει στις Σέρες, η αναμέτρηση του Γυραιού με τον Βόλο. Και έχουμε την Τρίτη στις 5 Ατρόμητος Πας Πύργος Πανσεραϊκός Πανθρακικός, 5 και 4 Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, και 19 του μήνα Νέσος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Νίκη Βόλου Πανιόνιος, Καλαμάτα Πανετολικός, Εκρεμή και το Ελλάς Ήρου Μαρκό. Είναι τα 11 αυτά παιχνίδια νοκάουτ, οι 11 ομάδες που μαζί με τις 5 Ευρωπαίες, την πρωταλήτρια ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό και τον ΟΦΗ, θα συνθέσουν την 16άδα για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος φέτος.

0: Να μην ξεχάσω, κλείνοντας την εκπομπή, να θυμίσω ότι απόψε το βράδυ 10 και 4 είναι η πολύ μεγάλη προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ, εκεί όπου ο Έλληνας πρωταθλητής θα προσπαθήσει να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο. Έχει την κορυφαία επίδοση στον κόσμο το 2026 με το 8.66, έχει το ρεκόρ αγώνων, 8.65 έκανε στη Ρώμη πριν από 2 χρόνια, είναι το πολύ μεγάλο φαβορί για την πρώτη θέση, για την πρωτιά, και είναι και σε καλή κατάσταση, αυτή είναι η αλήθεια, ισοφαρίζοντας και το πανελλήνιο ρεκόρ του Τσάτωμα με το 8.66 στο πανελλήνιο πρωτάθλημα το οποίο έγινε στο Πανθεσσαλικό στο Βόλο. Και ο ίδιος με δηλώσεις του έχει πει ότι είναι έτοιμος για ένα πολύ πολύ μεγάλο άλμα και πραγματικά το ευχόμαστε ολόψυχα για αυτό τον αθλητή υπόδειγμα που μας έχει κάνει πάρα πολλές φορές περήφανος ο Μίλτος Τεντόγλου. Μακάρι να τα καταφέρει απόψε στο Μπέρμιγχαμ, 10 και 4 από την ΕΡΤ η προσπάθεια του Έλληνα πρωταθλητή. Ο Μπόζινταρ Σαραμπόγιουκοφ και ο Σίμον Έχαμερ, ο Βούλγαρος και ο Ελβετός, βάσει επιδόσεων είναι αυτοί που είναι οι πιο σημαντικοί αντίπαλοι του Τεντόγλου στον σημερινό τελικό. Αυτά και για το μήκος των ανδρών, για τον Μπέρμιγχαμ απόψε. Ευχαριστώ και θερμά για τη συμμετοχή στην εκπομπή, για την ακρόαση και την επικοινωνία, Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου για τη ρύθμιση του ήχου, το Θανάση Καζαμπάκα στο production, την κυρία Ελένη Παπά στο τηλεφωνικό κέντρο. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη μία. Έρχεται ο Μιχάλης Βραζιλιάνος για το επόμενο 2 ώρο. Να είστε όλοι καλά.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 12,95. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησε τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, στην κούκλα μας, στην Ελλάδα μας και όχι μόνο. Μια μεγάλη καλησπέρα στον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, είναι επικεφαλής σήμερα στον ήχο. Μια μεγάλη καλησπέρα επίσης στον Εμίλιο Γαβριλίδη, είναι πίσω στην παραγωγή των ήχων, κάνει τα δικά του τα μαγικά. Μια μεγαλύτερη ακόμα καλησπέρα στην κούκλα μας, την Ελένη Παπά, στην γραμματεία. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα και περιμένουμε και από εχθές. Έχουμε μαζέψει αρκετά θέματα ακόμα με τον καθηγητή μας, τον Αθανάσιο Κωνσταντινίδη. Τον έχουμε ήδη. Καθηγητά μου, καλησπέρα. Τι μου κάνετε?
1: Καλησπέρα στους ακροατές και σε εσένα, φίλε.
0: Πώς πάμε?
1: Ευτυχώς το. Βλέπεις, πέρασαν τα χρόνια και κάθε τόσο συμβαίνει κάτι. Τρέχουμε για φίλους, όχι υποψία φράγματος, όχι αυτά. Τρέχουμε μαζί. Τα παιδιά τους πανικόβληδα. Συγγνώμη για χθες. Αλλά συμβαίνουν στη ζωή μας μερικά πράγματα πρόοπτα. Κατά τα άλλα, τέλος καλό, όλα καλά. Δεν ξέρω να ακούω μέχρι λέω.
0: Πεντακάθαρα ακούγεσαι, πεντακάθαρα. Είχα μείνει χθες, μάλλον από το Σαββατοκύριακο, είχα μείνει με τα παιδιά να συζητήσουμε δύο μεγάλα θέματα. Πρώτα είναι η συμφωνία της Τουρκίας με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία στη Μέκα. Το δεύτερο θέμα ήταν το υποθαλάσσιο καλώδιο σε ό,τι αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Κρήτη, Ελλάδας δηλαδή, Κύπρου και μετέπειτα Ισραήλ.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω και πολλά ερωτήματα από φίλους ακροατές σε ό,τι αφορά στη χαρτούρα, το δίπλωμα οδήγησης, ταυτότητα που μετατρέπονται όλα πλέον σε ψηφιακή ταυτότητα και πρέπει να δούμε λίγο και αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Βέβαια έχουμε πάρα πολλά θέματα. Εγώ να πω στο κοινό ότι έχουμε καμιά 18 θέματα μαζεμένα. Θα πούμε κάποια σήμερα. Έχουμε 40-45 λεπτά πριν το διαφημίσω μέσα στη διάθεσή μας. Τα υπόλοιπα υγεία να έχουμε το Σαββατοκύριακο. Οπότε τα βάζω σιγά σιγά. Και ένα μεγάλο θέμα που προέκυψε και για πολλούς ακροατές είναι ένας τίτλος που βγήκε στο όχι ένας τίτλος βέβαια, δεν αφορά μόνο στον τίτλο, αφορά διάφορες ιστοσελίδες, σχετικά με την υπόθεση Patriot στη Σαουδική Αραβία. Πώς η χώρα μας βρέθηκε εντός εισαγωγικών να προστατεύει αυτούς που συμφώνησαν να την πολεμήσουν στο Αιγαίο? Αρχίζουμε από εκεί, καθηγητά μου. Ένα σχόλιο ωραίο εδώ.
1: Μάλιστα. Φίλε μου, καταρχάς θα πρέπει να περιμένουμε. Το κείμενο της συμφωνίας δεν έχει γίνει γνωστό. Και η εξωτερική πολιτική μιας χώρας δεν ασκείται με βάση προσεγγίσεις αναλυτών και φήμες. Οπωσδήποτε δεν ήταν θετική αυτή η εξέλιξη για την πατρίδα μας.
0: Σε ό,τι αφορά εμάς.
1: Αλλά δεν χρειάζεται ούτε πανικός, ούτε σπασμωδικές αντιδράσεις και πολύ περισσότερο θα πρέπει να κρατηθούν οι τόνοι στη Βουλή των Ελλήνων, διότι μετά τις τελευταίες αυτές εξελίξεις αναμένεται μακελιό, έτσι.
0: Ναι.
1: Εκείνο βέβαια που θα πρέπει να πούμε και να διευκρινίσουμε είναι ότι αναφορικά με τους Patriot, ότι επρόκειτο στην ουσία για μια διάθεση παύλα δανεισμό ελληνικής πυροβολαρχίας, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, μαζί με το προσωπικό που τη λειτουργεί, έτσι.
0: Ο δανεισμός παίζει ρόλο, έχει...
1: Ναι, βεβαίως, τεράστιο, και να διευκρινίσουμε γιατί. Η συμφωνία του 21, όπως περιγράφηκε, ήταν διάθεση, δηλαδή δανεισμός μιας ελληνικής πυροβολαρχίας.
0: Μάλιστα.
1: Το σύστημα είναι ενταγμένο επιχειρησιακά στην τοπική άμυνα, αεράμυνα της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό σημαίνει ότι λαμβάνει την κοινή εικόνα να αντιμετωπίζει απειλές και να συντονίζεται με την Σαουδική διοίκηση. Τώρα, είναι ήδη ενεργό. Δηλαδή δεν πρόκειται για μια στατική εκπαιδευτική παρουσία. Το 2026 τότε η ΠΕΦΑ, ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, ανακοίνωσε ότι η ελληνική πυροβολαρχία αναχέτησε δύο βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς εγκαταστάσεις στην περιοχή. Έτσι.
0: Okay.
1: Τώρα, για να κλείσει το πρώτο μέρος, η Αθήνα μετά την λήξη της συμφωνητής της διαρκείας δεν ανακοίνωσε ανάκληση, αλλά γίνονται μηνιαίες επανεξετάσεις, όχι αιτήσιες.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ ανακύπτει μετά από τη συμφωνία αυτή, η οποία δεν έγινε χθες, αλλά προετοιμάστηκε πολύ καιρό πριν, ένα μείζον θέμα, πώς πρέπει να αντιδράσει η Ελλάδα. Ο πυρήνας του προβλήματος είναι ότι αυτή η αμυντική συνδρομή δεν έχει ταυτοποιηθεί, Μιχάλη μου, δηλαδή τι σημαίνει επιτιθέμενο κράτος. Ποιο κράτος επιτίθεται σε αυτό, δηλαδή σε ένα μέλος της συμφωνίας. Πρέπει λοιπόν να πούμε το εξής. Αναφορικά με τους Patriot, το αν ήταν θετική ή αρνητική, ορθή ή λάθος η κίνηση αυτή του δανεισμού, είναι κάτι που θα φανεί σε φάσμα χρόνου. Μπορούμε να πούμε μετά 2-3 πράγματα γι' αυτό.
0: Okay.
1: Τώρα, γιατί έγινε η συμφωνία. Τα βαθύτερα αίτια, πέρα από την αστάθεια που επικρατεί γεωπολιτικά στην περιοχή και τον πόλεμο του Ιράν, ήταν πρώτον η αμφιβολία για την αμερικανική προστασία. Δηλαδή η Σαουδική Αραβία δέχτηκε πλήθος πληγμάτων από το Ιράν και δεν θεωρεί πλέον αυτονόητο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτίθενται ή δύνανται να την προστατεύσουν άμεσα και ανεφόρον.
0: Βέβαια.
1: Η δεύτερη βαθύτερη αιτία ήταν η συμπληρωματικότητα ισχύως. Δηλαδή η Σαουδική Αραβία προσφέρει χρήματα, ενέργεια και κύρος. Η Τουρκία είναι μια όντως μεγάλη συμβατική στρατιωτική δύναμη με πολεμική βιομηχανία και ντρός, αλλά και ναυτική παρουσία. Και φυσικά το Πακιστάν είναι ένα πολυάριθμο κράτος, πολυπληθυσμιακό, με έμπειρο στράτευμα, με βαλιστικές δυνατότητες και διαθέτει το κύρος μιας πυρηνικής δύναμης. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, για την Ελλάδα μέχρι στιγμής, εφόσον το κείμενο της συμφωνίας δεν έχει γίνει γνωστό, δεν υπάρχει κάποια αντιελληνική συμφωνία, έτσι.
0: Okay, το κρατάμε.
1: Τα προβλήματα που προέκυψαν, Μιχαλή, είναι μέσο πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Δηλαδή η Τουρκία αποκτά θεσμικούς δεσμούς ασφάλειας, οικονομικούς πόρους και την υποστήριξη παύλα συνδρομή δύο σημαντικών δυνάμεων.
0: Ναι, επίτρεψέ μου εδώ να σε κάνω δύο ερωτήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί και εγώ έχω μπερδευτεί λίγο. Αυτή η συμφωνία της Τουρκίας με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, βεβαίως, σε τρίτο λόγο, δεν αντιτίθεται με την συμφωνία εντός εισαγωγικών Τουρκίας-Ιράν? Πώς η Τουρκία είναι δίπλα στη Σαουδική Αραβία σε μια συμμαχία ή συμφωνία εντυπώσεων, θα μου το πεις αυτό μετά, απέναντι στο Ιράν?
1: Πώς... όχι μόνο γι' αυτό, αλλά ανακύπτηκε ένα ζήτημα σχετικά με το ΝΑΤΟ.
0: Βεβαίως. Αυτό δηλαδή, το άφησα για μετά εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή το άρθρο 8 της Βορειοατλαντικής Συνθήκης, πρόσεξε το να δεις τι γίνεται, επιτρέπει στα μέλη του ΝΑΤΟ να συνάπτουν άλλες διεθνείς συμφωνίες υπό τον απαράβατο όρο ότι αυτές δεν συγκρούνται με τις υποχρεώσεις της αντίστοιχης χώρας προς το ΝΑΤΟ.
0: Βέβαια.
1: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σκοπίμως διατυπώθηκε έτσι αυτός ο περιορισμός για να δώσει στους ισχυρούς της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, δηλαδή, τη δυνατότητα να επισυνάπτουν συμφωνίες κατά το δοκόν και οι οποίες συνάδουν με τα δικά τους συμφέροντα.
0: Βέβαια, αλίμονο.
1: Αλλά πρόσεξε κάτι. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσει σε πολύ ανώτατο διπλωματικό επίπεδο με τη Σαουδική Αραβία μέσω του κειμένου της συμφωνίας τι ακριβώς νοείται με τον όρο επίθεση εναντίον ενός,
0: ναι,
1: από τους τρεις.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, αν η στρατιωτική συνδρομή είναι αυτόματη ή διαπραγματεύσιμη, εάν δημιουργείται κοινή διοίκηση και αν τυχόν διατίθενται συγκεκριμένες μονάδες στρατιωτικές.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα πρέπει να ξεκαθαριστούν από την πλευρά της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τώρα τι θα παρακολουθήσει στη Βουλή.
0: Το Ιράν, δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επί αυτού του θέματος της συμφωνίας δηλαδή.
1: Πρόσεξε, η αρχική του αντίδραση του Ιράν ήταν αρνητική.
0: Βέβαια, αλλήμωνο.
1: Από εκεί και πέρα όμως είναι τόσο πεπλεγμένα τα πράγματα και η γεωπολιτική κατάσταση που δεν, μια τέτοια συμφωνία για το Ιράν δεν αποτελεί μόνο δυσμενή εξέλιξη αλλά και θετική.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί προβληματίζει ιδιαίτερα τον ΝΑΤΟ. Εδώ βέβαια θα θέλαμε αρκετό χρόνο να αναλύσουμε γιατί, αλλά εν συντομία να πούμε ότι υπάρχει προβληματισμός στο ΝΑΤΟ σχετικά με την διαρροή πληροφοριών που αφορούν την Βορειοατλαντική Συμμαχία, σχετικά με το τι, και αν προβλέπει κάτι συγκεκριμένο για ένα θερμό επεισόδιο ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Δηλαδή εδώ πέρα τα πράγματα θα πρέπει να ξεκαθαριστούν. Όταν λες δέχεται επίθεση ένα μέλος της συμφωνίας, υποτεθείστο ότι όμοι γέννητο έχουμε ένα θερμό επεισόδιο στο αρχιπέλαγος.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα μετά τις πρώτες ώρες των επιχειρήσεων, εφόσον βρεθεί σε θέση ισχύως, δεν πρόκειται να καθίσουμε σταυρωμένα τα χέρια. Φαντάζομαι ότι επιτελικά έχουν γίνει συγκεκριμένα σχέδια για κλιμάκωση, ενδεχομένως για επιχειρήσεις κατά ύβρου Τενεδού. Άρα λοιπόν ο όρος επίθεση είναι το πιο κρίσιμο κομμάτι του κειμένου, ναι, το οποίο ακόμη δεν έγινε γνωστό.
0: Δεν έχει επισημοποιηθεί, δεν είναι επίσημο κάτι, ένα έγγραφο να βγει και να ξέρουμε πέντε πράγματα, έτσι.
1: Ναι, και βέβαια πρόσεξε, συνήθως αυτού του είδους τις συμφωνίες υπάρχουν έννοιες και όροι που έχουν διτή σημασία. Δεν μπορείς να το ξεκαθαρίσεις. Δεν βγαίνει άκρη δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Το ζήτημα είναι ότι συνήθως τα πάντα μεταφέρονται επί του πραγματικού. Δηλαδή δεν σημαίνει βεβαίως η συμφωνία ότι το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία σε ένα ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο θα πολεμήσουν στο πλευρό της Τουρκίας.
0: Βέβαια.
1: Σε μια ελληνοτουρκική κρίση.
0: Άρα, επί της ουσίας θεωρείς ότι μιλάμε για μια ουσιαστική στρατιωτική συμμαχία ή συμφωνία εντυπώσεων?
1: Για μια συμφωνία η οποία θα πρέπει να μας προβληματίσει, πρώτον. Δεύτερον, να μην μας οδηγήσει σε σπασμωδικές κινήσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ανάκληση άμεση της πυροβολαρχίας,
0: ναι, okay,
1: των Patriots, γιατί αυτό σημαίνει πανικό και σύγχυση.
0: Ναι, οκ. Okay. Από τη στιγμή που δεν έχει επισημοποιηθεί κιόλας, έτσι.
1: Βεβαίως. Πρέπει να περιμένουμε.
0: Σωστά.
1: Κάποια στιγμή δεν μπορεί να υπάρξει αφανής συμμαχία. Δηλαδή συμμαχία με νεφελώδη στόχους.
0: Ναι,
1: το
0: ναι,
1: ΝΑΤΟ,
0: ναι, ναι,
1: προτίθεται να ζητήσει εξηγήσεις.
0: Ναι, ναι, οκ. Okay.
1: Και η Τουρκία είναι εκ των ενόντων υποχρεωμένη να το πράξει αυτό.
0: Ναι. Ναι.
1: Όπως και να έχουν όμως τα πράγματα, δεν θα πρέπει η Ελλάδα να δείξει ούτε φοβίες, ούτε να παρασυρθεί σε ενέργειες οι οποίες να είναι αντισταθμιστικές. Με κύριο πυρήνα προοπτικής, κύριοι στραφήκατε εσείς προς το Πακιστάν, αύριο το πρωί καλώ τον Ινδό πρέσβη,
0: ναι,
1: και η Ελλάδα προσεγγίζει όσο ποτέ άλλοτε την Ινδία.
0: Κύπρο, Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
1: Εντάξει, μιλάμε για τις ισχυρές στρατιωτικές,
0: ναι,
1: δυνάμεις.
0: Okay, okay.
1: Η Ινδία πλέον δεν είναι
0: Ινδία.
1: Okay. Είναι παγκόσμια δύναμη,
0: ναι,
1: στρατιωτική.
0: Ναι.
1: Ισχυρότερη από το Πακιστάν στρατιωτικά.
0: Ναι. Που δεν τα έχει καλά και με τους Τούρκους, υποθέτω.
1: Ειδικότερα με το Πακιστάν, όπου συχνά σημειώνονται εκεί και
0: ναι, ναι, σωστά, είχαμε κιόλας
1: επεισόδια, ας
0: ναι,
1: πούμε,
0: ναι,
1: με ανταλλαγή πυρών και λοιπά.
0: Ναι, ναι, είχαμε κιόλας.
1: Επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε να επιδείξουμε σοβαρότητα και κυρίως να ζητήσουμε άμεσα εξηγήσεις στο ανώτατο δυνατό διπλωματικό επίπεδο. Πρώτον, πώς ορίζεται η ένοπλη επίθεση βάσει του κειμένου της συμφωνίας,
0: ναι,
1: ποιος αποφασίζει ποιο κράτος είναι εκείνο το οποίο επιτίθεται, εάν καλύπτονται ή όχι, εδώ είναι πολύ κρίσιμο, οι υφιστάμενες ελληνοτουρκικές διαφορές, εάν εφαρμόζεται η συμφωνία σε σύγκρουση μεταξύ δύο μελών του ΝΑΤΟ και κυρίως αν θα μπορούσε η Σαουδική Αραβία να παρέχει εν καιρό κρίσης Τουρκίας Ελλάδος,
0: ναι.
1: Πληροφορίες, υποδομές, χρηματοδότηση πυρομαχικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχουν σοβαρότατα ερωτήματα για την Ελλάδα που ανακύπτουν και τα οποία θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε στο ανώτατο δυνατό διπλωματικό επίπεδο, με ψυχραιμία, με ψυχραιμία και όχι με σπασμωδικές κινήσεις.
0: Είμαστε ικανοί, νομίζεις, για κάτι τέτοιο? Ψυχραιμία εννοώ.
1: Καταρχάς είμαι ιδιαίτερα απαισιόδοξος για το πώς θα αντιμετωπιστεί στη Βουλή των Ελλήνων ένα τόσο σοβαρό θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις τώρα, σε μια παρατεταμένη, Μιχάλη μου, προεκλογική περίοδο, τι θα υποθεί σχετικά με την απόφαση του δανεισμού αυτής της
0: πυρομαχίας. Θα το εκμεταλλευτούν άπαντες απέναντι.
1: Ακριβώς. Βέβαια, εδώ, για να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί, θα έλεγα το εξής, ότι υπάρχει κάποια πλευρά της δύο, αντιπολίτευση, κυβέρνηση, που έχει το απόλυτο δίκαιο. Όχι. Πιστεύω ότι αυτός ο δανεισμός ενείχε και θετικά και προβληματικά στοιχεία. Δηλαδή, η αρχική αποστολή δεν ήταν κατά ανάγκη λάθος. Η πολυετής όμως παραμονή, χωρίς σαφή και δημόσιο απολογισμό, είναι κάτι προβληματικό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αρχικά ενίσχυε την στρατηγική σχέση Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας, έδινε στο ελληνικό προσωπικό πραγματική επιχειρησιακή εμπειρία στην αντιπυραυλική άμυνα, αλλά υπήρχαν και σοβαρότατες ενστάσεις από την αντιπολίτευση, οι οποίες ήταν λογικές. Η Ελλάδα, Μιχάλη, έχει κάποιο πεπερασμένο αριθμό μέσων αντιεροπορικής άμυνας και στην περιοχή μας υφίσταται σοβαρότατη απειλή.
0: Αυτό το είδαμε και τελευταία. Αυτό το είδαμε και τελευταία, με αεροσκάφη των Τούρκων οπλισμένα να μπαίνουν μέσα στο χώρο μας.
1: Ναι, έγινε ένα μπαράζ από την παραβασία από την τουρκική αεροπορία και από οπλισμένα ντρόνς, τα οποία κατά την πάγια τακτική του Γεθάκη, συνοδευόμενοι βέβαια από την αντίστοιχη ανακοίνωση, αναχαιτίστηκαν. Αλλά η αντιπολίτευση τότε είχε υποβάλει κάποιες ενστάσεις οι οποίες ήταν βάσιμες.
0: Mm.
1: Δηλαδή, το δεν επηρεάζεται η αμυντική ικανότητα της χώρας ελάχιστος έπεισε ως ισχυρισμός, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, δεν είχε παρουσιαστεί δημόσια και με επαρκή σαφήνεια ποιος καλύπτει όλα τα κόστη και τα αναλώσιμα και ποια ακριβώς ανταλλάγματα έλαβε η Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, όταν γίνεται μια τέτοια συμφωνία και παραχωρείται μια ολόκληρη πυροβολαρχία από ένα υπερσύγχρονο μέσο αντιεροπορικής άμυνας, νομίζω ότι τα πράγματα πρέπει να ήταν περισσότερο ξεκάθαρα και προς την αντιπολίτευση και προς τις επιτροπές οι οποίες συμμετείχαν στην τελική απόφαση και κυρίως προς την ελληνική κοινωνία. Ο Έλληνας προβληματίστηκε ιδιαίτερα, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάποιες μονάδες κύριου οπλικού υλικού έφυγαν προς Σαουδική Αραβία. Κάποιες άλλες έφυγαν προς την Ουκρανία. Εδώ, μάγκες, τι γίνεται τελικά?
0: Ναι.
1: Εμείς αντιμετωπίζουμε πρόβλημα σοβαρότατης απειλής.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις κινήσεις μας.
0: Ελπίζω τα άτομα στη Βουλή να γνωρίζουν όλοι το θέμα. Γιατί, να σου πω την αλήθεια, δεν το πιστεύω εγώ αυτό. Βαθύτερα
1: μου,
0: εννοώ, έτσι.
1: Ξέρεις, και το έχουμε ξαναπεί αυτό, χωρίς καμία διάθεση να ευτελίσω την φύση και τη συγκρότηση του ελληνικού κοινοβουλίου.
0: Ναι.
1: Σήμερα, ίσως στην Ελλάδα, κάποτε στην Ιταλία, αλλά και σε αρκετές άλλες χώρες, έχει πάψει να αποτελεί όπλο για το πώς θα εκλεγείς βουλευτή.
0: Ναι, ναι.
1: Το τι κομίζεις. έτσι, μία πολύ όμορφη φατσούλα από μία ψουψούλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα ναζάκι από μία άλλη. Ένας στομφώδης, ας πούμε, ομιλητής.
0: Κυρίως. Ναι.
1: Ο οποίος μπορεί να διάγει νύχτες Μόσχα σε σχέση με τη δημόσια διοίκηση, σε σχέση, γι' αυτό πάντα πίστευα, παρένθεση αν μου επιτρέπεις.
0: Παρακαλώ.
1: Πίστευα ότι έπρεπε να υπήρχε στην Ελλάδα πανεπιστημιακή σχολή όλων αυτών των ανθρώπων που θέλουν να έχουν συμμετοχή στο ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Πιστεύω οι μισοί δεν θα έμπαιναν ποτέ. Ποτέ.
1: Ναι, να γνωρίζουν βασικούς άξονες της πολιτικής, όπως είναι διεθνείς σχέσεις, όπως είναι διαχείριση κρίσεων, καταστροφών. Δηλαδή, να αντιμετωπιστεί κάποτε με σοβαρότητα το όλο ζήτημα και όχι μόνο με κριτήριο την κοινωνική αναγνωρισιμότητα,
0: ναι,
1: ή το πόσο όμορφη ή το πόσο όμορφος στο προσωπείο μπορεί να είναι κάποιος. Δηλαδή, εάν το κριτήριο ήταν η ομορφιά, εσύ ή εγώ θα ήμασταν υπουργοί τώρα, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνεις για να περάσουμε στο δεύτερο μισάρο, στα άλλα θέματα, κυρίως στο υποθαλάσσιο καλώδιο.
1: Λοιπόν, ανακεφαλαιώνω. Ναι, δεν ήταν θετική εξέλιξη για την Ελλάδα η συμφωνία της Μέκας, αλλά όσο σοβαρότερο είναι ένα θέμα, τόσο σοβαρότερα πρέπει να το αντιμετωπίσεις.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα πρέπει να αντιδράσει, δεν πρέπει να σιωπήσει, αλλά πρέπει να αντιδράσει με ψυχραιμία, με σοβαρότητα και ευστοχία. Χωρίς πανικό, να απαιτήσει, ενημερώνοντας τον ΝΑΤΟ και την Ευρώπη από τη Σαουδική Αραβία περαιτέρω εξηγήσεις και γιατί όχι και από το Πακιστάν, να καλλιεργήσει μέσω πρόθεσμα τη σχέση της με την Ινδία, κάτι στο οποίο δεν θα ήταν αντίθετο το ΝΑΤΟ. Η Ινδία αυτή τη στιγμή διατηρεί σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αμοιβές, οι οποίες είναι θετικές.
0: Μα έχουμε καλές σχέσεις με την Ινδία, έτσι, δεν κάνω λάθος.
1: Εμείς ήδη σε επίπεδο στρατιωτικής συνεργασίας,
0: μπράβο,
1: αλλά
0: θυμάμαι,
1: και των άλλων τομέων, έχουμε άριστη σχέση.
0: Ναι, ναι, θυμάμαι, το έχεις αναφέρει.
1: Βεβαίως. Και γιατί θέλει απεγνωσμένα, το θέλει εντός εισαγωγικών, όχι ερωτικός,
0: ναι,
1: η Ινδία τη συμμαχία και την προσέγγιση με την Ελλάδα για να βγει στη Μεσόγειο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ο πόθος είναι διακαής για την Ινδία.
0: Μάλιστα. Μα συμφέρει
1: αυτά
0: αυτό.
1: Τα παιχνίδια παίζουν, Μιχάλη.
0: Μα συμφέρει, λέω αυτό.
1: Μιχάλη μου, οι διεθνείς σχέσεις δεν είναι μπακλαβάς, ούτε οι αλήθειες απορρέουν από προσεγγίσεις τίτλων σε ιστοσελίδες αμυντικές.
0: Σαφώς.
1: Οι οποίες διαπράττουν και λάθη, θα μου πεις, αυτά δεν έχουν σημασία. Ακόμα και σε ημερομηνίες συμφωνιών, δηλαδή η συμφωνία για τα ήρεμα νερά σε κορυφές ιστοσελίδες παρουσιάζεται ένα χρόνο μετά. Δηλαδή, αυτοί που γράφουν πρέπει λίγο έτσι να μελετούν πρωτογράψουν, εφόσον δεν θυμούνται. Έτσι.
0: Ναι, ναι. Παρεπιπτόντως με το Πακιστάν, εμείς έχουμε πρόβλημα. Δεν είχε ποτέ διατυπωθεί κάτι τέτοιο, ούτε είχε βγει κάτι προς τα έξω.
1: Κοίταξε, με το Πακιστάν δεν θα έλεγα ότι είχαμε ιδιαίτερα θετικές
0: ναι,
1: σχέσεις.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, οι όποιες πληροφορίες, παύλα φήμες, ότι χρησιμοποιήθηκε αριθμός υπτάμενων χειριστών Πακιστανών μετά την πτώχευση εντός εισαγωγικών σε υπτάμενο προσωπικό στη γειτονική χώρα, στην Τουρκία, δεν επιβεβαιώθηκε επίσημα, αλλά ούτε και διαψεύστηκε.
0: Οκ. Okay. Πάω στο διάλειμμα, στα σύντομα επιστρέφουμε, καθηγητά μου.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε, Κωνσταντίνε, πάμε.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Πού πας?
4: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
5: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
8: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε X-Files. Μπείτε λίγο στο Facebook στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω το σημερινό πρώτο σέλιδο. Εκεί σας έχω και το link του καθηγητή μας στο Facebook, ώστε να μπορέσετε εύκολα να επικοινωνήσετε μαζί του. Λοιπόν, καθηγητά μου,
1: Πρωτού ξεκινήσουμε, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια υπόμνηση. Το άρθρο το οποίο είχα υποσχεθεί στους ακροατές στο Μετρόπολης 95,5 αναρτάται σήμερα, διότι όπως θυμάσαι την Κυριακή είχα τετράωρη εκπομπή,
0: ναι,
1: και κάπου έτσι με πήγε πίσω,
0: ναι,
1: αλλά πιστεύω ότι αυτό το άρθρο έχει ιδιαίτερη σημασία για αυτούς που ενδιαφέρονται. Βέβαια αναφέρεται στην τριλογία της, είναι μια τριλογία πάνω στην ελληνική αποτροπή με τα Ισραηλινά συστήματα.
0: Ωραία.
1: Και χωρίζονται σε τρία τμήματα. Το πρώτο άρθρο σε τι συμβασιοποιήθηκε και ήδη έχει αποκτηθεί.
0: Ωραία.
1: Τι αναμένεται άμεσα και έχει συμφωνηθεί οριστικά και τι θα πρέπει να συμπληρώσουμε για την πλήρη αρχιτεκτονική της ασπίδας του Αχιλλέα. Σήμερα είναι το πρώτο μέρος αυτής της τριλογίας.
0: Όμορφα.
1: Και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το αναζητήσουν είτε στο Google, μέσω Google, είτε μέσω του Metrosport.
0: Metrosport.gr. Δώσε μου ένα λεπτό να ενημερώσω τον κόσμο. Αν ψάχνετε, παιδιά, την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σας αυτοκίνητο, η αδελφή Κωνσταντινή δίνει απάντηση με ένα απλό τηλεφώνημα. Στο 18133 και την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς.
1: Ναι.
0: Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που κάνουν τη διαδικασία απλή και άμεση. Θέλετε να ξενιάσετε? Αδελφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα 18133 ή μπείτε στο axa.gr. Καθηγητά μου,
1: Θα αποτανθώ και εγώ εις τον σύνολό μας.
0: Σύντομα όλοι μας. Ναι.
1: Διότι
0: δεν είναι από το ΣΟΙ, δεν το γνωρίζεις.
1: Όχι, όχι, απλή συνωνυμία.
0: Μάλιστα.
1: Θα έλεγα ότι προτίθεμαι να αποτανθώ και εγώ στο σύνολό μας.
0: Μαζί.
1: Αλλά όταν είναι να προχωρήσω στην έκδοση άδειας κυκλοφορίας ηλεκτρονικά,
0: ναι,
1: δίπλα μου θα έχω ένα 45, γιατί κάποια στιγμή θα αυτοπυροβοληθώ.
0: Α!
1: Μιχάλη μου, δεν μπορείς να φανταστείς, προέβηνσε ανανέωση του διπλώματος οδηγήσης. Έφτασα σε σημείο νευρικής κρίσης.
0: Ναι, δηλαδή, δεν είναι εύκολη υπόθεση.
1: Και διορωτώ με, επειδή είμαι ένας καλός μέσος, πες μου όπως θέλεις,
0: ναι,
1: χρήστης του, των υπολογιστών,
0: ναι,
1: τι είναι δυνατόν να γίνει
0: να αντιμετωπίσω κοινή θνητή
1: με έναν άνθρωπο ηλικιωμένο ο οποίος
0: ναι,
1: δεν έχει γνωρίσει αυτό τον ηλεκτρονικό κόσμο,
0: ναι,
1: είναι μια διαδικασία απίστευτα σύνθετη,
0: ναι,
1: όπου πρέπει να φεύγεις, να γυρίζεις, να ρωτάς, να συμπληρώνεις, να περιμένεις, να περιμένεις κωδικούς, να ξαναστέλνεις κωδικούς. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να το δουν οι υπεύθυνοι το ζήτημα αυτό, διότι ο βαθμός πολυπλοκότητας είναι πάρα πολύ μεγάλος.
0: Οι καμπάνες της εξέλιξης επιτάσσουν τέτοιες υποθέσεις, ωστόσο θα πρέπει να είναι έτοιμες και οι βάσεις από το κράτος, έτσι δηλαδή... Ναι, και να σου πω και κάτι άλλο. Πριν από ένα μήνα, εγώ πήγα να ανανεώσω την ταυτότητά μου στο τμήμα της Θέρμης. Μου λένε, α, δεν υπάρχει τώρα. Α, σε κάνα τρίμηνο, τετράμηνο. Τρίμηνο, τετράμηνο. Και με στείλαν στα Βασιλικά τον Οκτώβριο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι τώρα.
1: Αντιλαμβάνομαι τι γίνεται πλήρως, γιατί και εγώ προβληματίζομαι, βέβαια. Δεν έχω βάλει, δεν έχω υποβάλει ακόμη.
0: Ναι, θα πρέπει όμως.
1: Αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία, Μιχάλη. Κάποια στιγμή θα έρθει η στιγμή να μιλήσουμε και γι' αυτό.
0: Κάτσε. Θες να μιλήσουμε τώρα για τη χαρτούρα και τα ψηφιακά ή να τα αφήσουμε μετά το καλώδιο?
1: Φίλε μου, πέντε λέξεις να πω,
0: ναι,
1: γιατί θέλω να τις πω.
0: Ναι, okay.
1: Τώρα αυτά περί χαρτούρας είναι μπούρδες, ας πούμε. Εντάξει,
0: ναι,
1: αυτά δεν μπορώ. Αυτά τα οποία εσύ πολύ καλά κάνεις και προβάλλεις αυτό που ισχυρίζεται η μία πλευρά. Δεν ξέρω για ποια χαρτούρα, σε ποια χαρτούρα αναφέρονται.
0: Όχι, λένε τα παιδιά τώρα, όλοι οι ακροατές εδώ, είχαμε το Σαββατοκύριακο ένα θέμα εδώ στην εκπομπή, και λένε τα παιδιά, δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικό το να είσαι μόνο σε ψηφιακό επίπεδο πλέον.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό.
1: Μπράβο σας. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται ο πυρήνας του προβλήματος. Δηλαδή, θα πρέπει το θέμα να έχει τεθεί προαιρετικά.
0: Μπράβο.
1: Έτσι. Δεν μπορεί αυτός ο καταναγκασμός να συνάδει με τη δημοκρατία.
0: Μπράβο.
1: Η οποία δημοκρατία προβλέπει σαφώς και προβλέπεται μέσω θεσμικών ευρωπαϊκών κειμένων ότι θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η άποψη ομάδων της κοινωνίας μας που έχουν ενστάσεις λόγω θρησκευτικής συνείδησης. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Διότι εδώ πέρα ανακύπτει ένα σοβαρότατο θέμα. Κάποιο τμήμα της κοινωνίας μας, ας μην

0: ειλικρινά δεν ξέρω τι συμβαίνει με το GPS, δηλαδή μπορεί να ισχυρίζονται οι υπεύθυνοι ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, να ξέρουν ανά πάσα στιγμή που βρίσκεσαι. Εδώ θα πρέπει να γίνει μια περαιτέρω έρευνα και να δοθούν περισσότερες ασφαλιστικές δικλείδες σε μια δημοκρατία και κυρίως να μην αντιμετωπίζονται με δυσμένεια κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν θρησκευτικές επιφυλάξεις.
1: Και όχι μόνο θρησκευτικές, καθηγητά μου. Υπάρχει και το συνωμοσιολογικό από πίσω, μην κρυβόμαστε. Πολλοί σου λένε, εμένα με βάζει σε ένα φάκελο, με φακελώνει μια και καλά και τελείως υπόθεση.
0: Και αυτό είναι το κύριο σκέλος.
1: Ναι.
0: Αλλά από την άλλη, όταν λέω θρησκευτικές επιφυλάξεις, αναφέρομαι σε κάποια κείμενα στην Αποκάλυψη συγκεκριμένα, όπου υπάρχουν κάποιοι Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι με αυξημένη πίστη, οι οποίοι διατηρούν επιφυλάξεις, και υπάρχει το σχετικό κείμενο στην Αποκάλυψη. Έχουν τον νου ψηφισά, το είναι ο αριθμός του θηρίου, θα δοθεί προσωπικός αριθμός κλπ. Θα μου πεις, κύριε καθηγητά, νοσείς από θρησκοπληξία? Όχι, είμαι χριστιανός ορθόδοξος, πιστεύω στον Χριστό και στο κάτω-κάτω, να σου το πω αλλιώς, δεν κάνω κέφι.
1: Ναι.
0: Θα το πω έτσι απλά.
1: Ναι.
0: Οι δημοκρατίες πρέπει να σέβονται τις απόψεις κάποιων κοινωνικών ομάδων και να μην μεταφέρουν στη δυσμένεια, αποκαλώντας πυροβολημένους ή ψεκασμένους ή θρησκόπληκτους κάποιους ανθρώπους, πρόσεξέ με, που διατηρούν κάποιες λογικοφανείς επιφυλάξεις. Και αυτές είναι οι επιφυλάξεις τους, έχουν βάση. Δεν κατέβηκαν από τον ουρανό. Άρα λοιπόν αυτό στο οποίο καταλήξατε για μένα προσωπικά είναι έκφραση δημοκρατίας, ότι εγώ, κύριε, δεν θέλω να παραλάβω αυτές τις νέες ταυτότητες, διότι μου το απαγορεύει η θρησκευτική μου συνείδηση.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι απλά. Εάν τυχόν τα πράγματα πάλι πάνε σε καταναγκασμό και πάμε σε ατραπούς του είδους ότι δεν θα λαμβάνετε τη συντάξη σας ή δεν θα παίρνετε το μισθό σας, εάν δεν έχετε πιστοποίηση για εμβόλια συγκεκριμένου τύπου, και ξαναπάμε εκεί, Μιχάλη μου, θα έχουμε ένα βαθύ κοινωνικό πρόβλημα. Αυτή είναι η άποψη δική μου.
1: Πρόσεξε λίγο. Μου λέει ο ξάδελφός μου, ο GPT's, ότι η αντικατάσταση της παλιάς ελληνικής ταυτότητας με τον νέο τύπο είναι υποχρεωτική. Όχι όμως η ψηφιακή ταυτότητα στο κινητό. Δηλαδή, την παλιά μας αστυνομική ταυτότητα θα πρέπει να την αλλάξουμε οπωσδήποτε.
0: Ακριβώς.
1: Με τον νέο τύπο, που είναι μια πλαστική κάρτα, εν πάση περιπτώσει, κάτι τέτοιο είναι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν είσαι υποχρεωμένος όμως να είναι στο κινητό σου, να έχεις το wallet σου στο κινητό, την ψηφιακή σου ταυτότητα. Μπορείς να κυκλοφορείς άνετα με την πλαστική ταυτότητα.
0: Ναι, σαφώς. Αυτό μπορείς να το κάνεις.
1: Μπράβο.
0: Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και ενστάσεις οι οποίες υπάρχουν, οι οποίες αναφέρονται στον προσωπικό αριθμό και στις νέες ταυτότητες. Δηλαδή αυτή η ταυτότητα δεν ήταν επαρκής. Δηλαδή τόσα χρόνια τι κάναμε, δεν κατάλαβα.
1: Σου λέει δεν είναι γιατί εύκολα μπορεί να παραποιηθεί, αυτό λένε.
0: Μα έχεις τόσα μέσα σήμερα στη διάθεσή σου για να ελέγξεις αν είναι πλαστογραφημένη μια ταυτότητα ή όχι. Σοβαρά μιλάμε τώρα, αρέσει, Μιχάλη.
1: Εγώ σου παραθέτω αυτά που λένε, δεν σου λέω την άποψή μου.
0: Αυτά που λένε, ωραία. Αυτά που λένε, κάποια είναι λογικά και κάποια είναι, ας πούμε, ανοησίες.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό ακριβώς στέκομαι στη μέση και λέω ότι πρέπει να αποδοθεί το απαραίτητο δημοκρατικό δικαίωμα σε κάποιον να δέχεται ή να μην δέχεται τέτοιου είδους, δεν ανοίγω εισαγωγικά, φακελώματα. Γιατί να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και πάλι το λέω, φακέλωμα είναι, Μιχάλη.
1: Αλίμονο, γιατί η νέα αστυνομική ταυτότητα, αυτή η πλαστική, έχει τσιπ μέσα. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να σε κυνηγάνε από το κινητό σου αν τη βάλεις στο wallet. Ακόμα και η πλαστική έχει το τσιπάκι.

0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Και όταν μπαίνεις για ηλεκτρονικά αυτή τη στιγμή, προσθέτω και επαυξάνω σε αυτό που λες, όταν μπαίνεις για να κάνεις ανανέωση διπλώματος ηλεκτρονικά,
0: ναι.
1: Πραγματικά
0: είσαι.
1: Πρέπει να κατεβάσεις στο κινητό σου αυτή την εφαρμογή,
0: ναι,
1: να
0: ναι,
1: την
0: ναι.
1: εγκαταστήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά να προβείς τη σειρά ενεργειών που προβλέπονται. Αν φυσικά αντέξεις και δεν υποστείς κανένα εγκεφαλικό, ας πούμε, διάμεσα, γιατί σου λέω η διαδικασία είναι απίστευτη.
0: Ξέρω.
1: Είναι απίστευτη.
0: Φυσικά και ξέρω. Εδώ για να βγάλεις διαρκείας ή μια απλή κάρτα φιλάθλου ή ένα εισιτήριο μεμονωμένο σε ένα παιχνίδι είναι μια διαδικασία.
1: Ακριβώς, δηλαδή.
0: Όσο να είναι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, ξέρω εγώ, το επάγγελμά τους είναι προχωρημένης ηλικίας. Η ζωή τους δεν τους συνέδεσε με τον κόσμο των υπολογιστών.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι τι πρέπει να κάνουν? Πες μου εσύ.
0: Έλατε. Εκεί τι βάψανε?
1: Δηλαδή πέρα από τα παράβολα που σε κάθε περίπτωση πληρώνεις.
0: 100%.
1: Έτσι.
0: 100%.
1: Ανανέως διπλώματος ενώ εκρίθης ικανός, να 105 ευρώ.
0: Ναι, ναι, και είναι και κάμποσα. Ναι, και είναι και κάμποσα, δεν είναι λίγα.
1: Πας να κάνεις κάποια άλλη ενέργεια παράβολο. Για σταθείτε ρε παιδιά. Δηλαδή ένας άνθρωπος αυτού του είδους που περιέγραψα, εκτός από το παράβολο, πρέπει να φέρει έναν άνθρωπο σχετικό με τους υπολογιστές, να του κάνει τη δουλειά έχοντας δίπλα τα χαρτιά, να του δώσει ένα πενιντάρικο και αυτού, την ώρα που ο άνθρωπος αυτός μπορεί να παίρνει μια σύνταξη 600 ευρώ ας πούμε το μήνα.
0: Ναι. Εδώ
1: δηλαδή
0: έχουμε...
1: όλα αυτά, δεν ξέρω, μου φαίνονται λίγο ασόβαρα και ενέργειες οι οποίες δεν σέβονται τον πολίτη. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, οπωσδήποτε δεν μπορώ να διαφωνήσω με κάποιον άλλον ο οποίος μπορεί να πει και εγώ δεν έχω δεν διατηρώ ουδεμία θρησκευτική, δεν πιστεύω, είμαι άθεος.
0: Ναι.
1: Όχι, φίλε, έχεις δικαίωμα.
0: Φυσικά.
1: Εσύ να λάβεις και τον προσωπικό αριθμό και τις νέες ταυτότητες.
0: Φυσικά,
1: και το κινητό σου και όπου
0: θα βγει εκτός τόπου και χρόνου θα είναι.
1: Μπράβο. Ο άλλος ο οποίος έχει αυτές τις επιφυλάξεις ή την άρνηση λόγω θρησκευτικής συνείδησης, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να πέσει, να υποπέσει σε δυσμένεια, ας πούμε, να το τοποθετήσουμε σε αυτούς που πρέπει να πυροβολούνται? Όχι ρε παιδιά.
0: Θα πω λίγο αργότερα για να μην κουράσω τη συζήτηση τώρα τον καθηγητή. Θα πω λίγο αργότερα τα όσα μου έχει κατεβάσει εδώ το GPT και το κυριότερο είναι το τσιπάκι μέσα στην κάρτα. Στην ταυτότητα καθηγητά μου. Δεν είναι GPS. Ναι. Δεν έχει δυνατότητα γεωτοπισμού. Αυτό είναι σημαντικό για κάποιους που με ρωτήσανε προχθές. Αλλά υπάρχουν άλλα.
1: Αναφέρεται ότι δεν έχει τη δυνατότητα εντοπισμού.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι. Δεν είναι GPS, σου λέει.
1: Δεν είναι GPS.
0: Okay. Απλά συμβαίνουν άλλα πράγματα από πίσω. Θα ενημερώσω εγώ τον κόσμο λίγο αργότερα. Για να μην σε κουράζω.
1: Δεν θέλω να υπερβώ κόκκινες γράμμες. Κάποια στιγμή ίσως το κάνω. Γι' αυτό θα σταματήσω εδώ στη μέση λύση.
0: Okay.
1: Εάν συνεχίσω και ακούω από την άλλη πλευρά μπούρδες, θα αναγκαστώ να απαντήσω. Έτσι, κρατάω χαμηλούς τόνους γιατί για πάρα πολλούς λόγους. Έτσι, για πάρα πολλούς. Αλλά αν συνεχίσω και ακούω ανοησίες, κάποια στιγμή θα απαντήσω και θα πω με ποιους τρόπους μπορεί να διατηρηθεί η δυνατότητα αυτή αδρανής και πότε κατά το δοκούν μπορεί να ενεργοποιηθεί.
0: Να ενεργοποιηθεί.
1: Έτσι, βγήκε, αυτό λοιπόν να σταθήσουμε στην άκρη.
0: Βγήκε ένας επί του θέματος εδώ, ένα τρομερό παιδί με γνώσεις επί του θέματος και μου είπε τα πάντα είναι πιθανά από τη στιγμή που έχεις GPS, έχεις κινητό και τα πάντα. Οπότε μου λέει δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο να μην ξέρουν 5, 10, 15 σοβαρά πράγματα για σένα. Οπότε το κόβουμε κάπου εδώ γιατί
1: συμφωνώ
0: κάπου αυτό
1: απόλυτα,
0: είναι και λογικό, έτσι.
1: Συμφωνώ απόλυτα, αλλά το σταματώ εδώ.
0: Ναι, ναι, οκ, αντιλείπτω. Λοιπόν, υποθαλάσσιο καλώδιο.
1: Mm-hmm.
0: Λέγεται Great Sea Interconnector. Αυτό που συνδέει, εν πάση περιπτώσει, αποστάσεις μέσα στη Μεγάλη Θάλασσα. Είναι μια συμφωνία κυρίως Ελλάδας-Γαλλίας που αφορά σε μια σύνδεση μεταξύ Ελλάδας και μετέπειτα Ισραήλ μέσω Κύπρου.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά γενικά είναι το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο που γιγαντώνεται μεταξύ αυτών των χωρών.
1: Ακριβώς.
0: Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι.
1: Όπως ακριβώς το είπες, πρόκειται για ένα υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης.
0: Μπράβο.
1: Υψηλής τάσεως συνεχούς ρεύματος, έτσι.
0: Μπράβο. 1,9 δις.
1: Θα είναι από τα μεγαλύτερα και βαθύτερα υποθαλάσσια συστήματα.
0: Σωστά.
1: Διασύνδεσης παγκοσμίως.
0: Σωστά. 1,9 δις το συνολικό έργο εκτιμάται. Mm. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη συνεισφέρει 660 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Αλλά μετά προχωράει και λέει περισσότερα εδώ. Ανέφερα εγώ τα στοιχεία στην προηγούμενη εκπομπή. Αλλά μένα με ενδιαφέρει περισσότερο εδώ το ότι η Τουρκία τσίμπησε δυνατά από αυτό το θέμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Βέβαια, βέβαια. Και εδώ θέλω να μπεις εσύ και να μου πεις αν είναι ωφέλιμο για την Ελλάδα μας, σε ποιο βαθμό η Γαλλία επιμένει τόσο και γενικά η Ευρώπη. Άρα τους έχουμε συμμάχους εντός εισαγωγικών σε αυτή την περίπτωση και το κατά πόσο η Τουρκία μπορεί να κάνει κάτι κόντρα ή όχι.
1: Κοίταξε, πρώτα απ' όλα το ζήτημα είναι μείζον για την Κύπρο. Η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει το τελευταίο κράτος της Ευρώπης χωρίς ηλεκτρική διασύνδεση.
0: Μάλιστα.
1: Με το ευρωπαϊκό δίκτυο.
0: Μάλιστα, άρα σημαντικό. Γι' αυτό και επιμερίζεται 37% Έλληνας καταναλωτής και 63% ο Κύπριος.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο, ωραία.
1: Το καλώδιο θα μπορούσε να τερματίσει την ηλεκτρική απομόνωση αυτή της Κύπρου.
0: Μάλιστα.
1: Να επιτρέψει εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας σε περιόδους έλλειψης. Να αυξήσει τη συμμετοχή φωτοβολταϊκών και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εδώ βέβαια είπαμε un grande casino.
0: Ναι.
1: Να περιορίσει την εξάρτηση από το ακριβό πετρέλαιο και να αυξήσει την ασφάλεια γενικότερα του κυπριακού συστήματος. Χωρίς διασύνδεση, Μιχάλη, το κυπριακό δίκτυο πρέπει συνεχώς να ισορροπεί μόνο του παραγωγή και κατανάλωση. Και αυτό επηρεάζει, περιορίζει μάλλον τεχνικά την ποσότητα μεταβλητών στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν που μπορεί να δεχθεί.
0: Υποθετικά δεν ωφελεί την Τουρκία που έχει το 1/3, κατέχει το 1/3 της Κύπρου. Υποθετικά λέω.
1: Η Τουρκία ενεργεί στην εξωτερική πολιτική με βάση το γεωπολιτικό κριτήριο. Πού εμφανίζεται λοιπόν η Τουρκία? Το κρισιμότερο γεωπολιτικό σημείο, Μιχάλη, βρίσκεται νοτιοανατολικά της Κρήτης, κοντά στην Κάσο και την Κάρπαθο. Εκεί η Άγκυρα υποστηρίζει ότι ορισμένα τμήματα της διαδρομής περνούν από περιοχές τουρκικής υπαλλοκρηπίδας ή από θαλάσσιες ζώνες που επικαλύπτονται από άνομες, αλλά αυτό δεν την ενδιαφέρει, τουρκικές διεκδικήσεις.
0: Ναι.
1: Και οι θέσεις αυτές συνδέονται και με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Δηλαδή η Τουρκία δηλώνει ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί έρευνα ή έργο χωρίς τη συγκατάθεσή της σε περιοχές που θεωρεί έτσι επειδή γουστάρει δικής της δικαιοδοσίας.
0: Ισχύει αυτό όμως?
1: Όχι βέβαια.
0: Όχι βέβαια. Άρα...
1: με βάση το διεθνές δίκαιο και μπορούμε να το αναλύσουμε έτσι σε συντομία, δεν ισχύει.
0: Έχεις 7 λεπτά να τελειώσεις το θέμα, άρα...
1: Ωραία. Το έργο λοιπόν αγνοεί, ισχυρίζεται η Τουρκία, τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Δεν ξέρω από πού το κατέβασε αυτό.
0: Ναι.
1: Ελλάδα και Κύπρος επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, να το γεωπολιτικό κριτήριο, και ενεργειακά έργα γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να περιλαμβάνουν και την Τουρκία.
0: Άρα...
1: πάλι έτσι επειδή γουστάρουμε.
0: Άρα
1: εντάξει,
0: τους ενοχλεί κυρίως ότι θα εμπλακεί και το Ισραήλ, θα πάει ως το Ισραήλ αυτό μετά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, η βαθύτερη φυσικά ανησυχία είναι αυτή.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Τώρα, σχετικά με το δίκαιο της θάλασσας, εν προκειμένου, η Ελλάδα στηρίζεται στα άρθρα 58 και 79 της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Το άρθρο 79 ορίζει ρητά ότι όλα τα κράτη δικαιούνται να τοποθετούν υποθαλάσσια καλώδια,
0: ναι,
1: στην υπαλλοκρηπίδα τους.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, το παράκτιο κράτος δεν μπορεί να εμποδίζει την πόντιση ή τη συντήρησή τους. Και τρίτον, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη υφιστάμενα καλώδια, πόροι και εύλογα μέτρα προστασίας.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εδώ υπάρχει σημαντική διάκριση μεταξύ αγωγού και καλωδίου.
0: Αχα.
1: Η διαδρομή ενός αγωγού υπόκειται περισσότερο στη συνένεση του παράκτιου κράτους. Ενώ για απλό διερχόμενο υποθαλάσσιο καλώδιο δεν υπάρχει γενικός κανόνας προηγούμενης άδειας υπαλλοκρηπίδας. Και αυτά είναι επίσημα κείμενα.
0: Άρα είναι, είναι το εμείς με το θαλάσσιο δεν έχουμε πρόβλημα. Σε σχέση με δάφτους.
1: Με βάση το διεθνές δίκαιο, μάλιστα, αυτή τη στιγμή η Τουρκία δεν μπορούσε να ισχυριστεί τίποτα απολύτως.
0: Μάλιστα, οκ.
1: Αλλά αν έχει καθυστερήσει το έργο, είναι γιατί η Τουρκία θέτει συνεχώς παρανοϊκές κόκκινες γραμμές και λέμε, μας απασχολεί το εξής κρίσιμο ερώτημα, πόσο κοντά μπορεί να φτάσει ένα θερμό επεισόδιο λόγω του καλωδίου. Είναι υπαρκτός αυτός ο κίνδυνος, γιατί με ρώτησες, αλλά δεν θεωρώ πιθανό ότι κάποια από τις δύο πλευρές θα επιδιώξει συνειδητά ολοκληρωτική ρήξη για το καλώδιο.
0: Μάλιστα.
1: Το πιο επικίνδυνο όμως, τα πιο επικίνδυνα σενάρια που αφορούν ακούσια κλιμάκωση είναι η έκδοση ανταγωνιστικών ναύτεξ, η παρουσία πολεμικών πλοίων, η μεγάλη συγκέντρωση σε μικρό χώρο, οι παρενοχλήσεις ερευνητικών σκαφών, φαντάσου πόσο εύκολο είναι να δημιουργηθεί ένα επεισόδιο.
0: Ναι.
1: Υπερπτήσεις, απέτηση κατάθεση σχεδίων από την Τουρκία, αυτό να το περιμένει σίγουρα.
0: Ναι, 100%.
1: Και προσωρινή διακοπή εργασιών μέσω εμπορικού ή ασφαλιστικού κινδύνου. Η Τουρκία δεν χρειάζεται να κόψει το καλώδιο ή να ανοίξει πυρ.
0: Ναι.
1: Αρκεί να αυξήσει τον κίνδυνο τόσο πολύ, ώστε ο εργολάβος, οι ασφαλιστές και οι χρηματοδότες να μην θέλουν να συνεχίσουν.
0: Ναι, αλλά με τους Γάλλους κοντά δεν θα είναι και τόσο εύκολο για δάφτους. Ή μάλλον θα είναι πιο εύκολο για μας να συνεχίσουμε το έργο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πάρα πολλές φορές παρενοχλήθηκαν ερευνητικά πλοία μεγάλων χωρών.
0: Σωστά.
1: Γαλλίας,
0: σωστά.
1: Νορβηγίας κλπ. Δεν κατέβασαν στρατιωτικό στόλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλω να σου πω ότι σε μια τέτοια περιοχή, όπως είναι το Αιγαίο ή είναι ότι η Ανατολική Μεσόγειος, εάν στηριχθείς σε συμμαχίες, σε παροτρύσεις και σε φιλικές σχέσεις, θα βρεθείς προ πολύ δυσάρεστων εκπλήξεων ενδεχομένως.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, εξαιρουμένων των δύο υπερδυνάμεων, όπου εκεί βέβαια δεν θα αποτολμούσε η Τουρκία να προβεί σε προκλητική στρατιωτική ενέργεια, να περιμένεις οπωσδήποτε παρενόχληση μέσω μονάδων επιφανείας στρατιωτικών, είτε πρόκειται για Γαλλία, είτε για Σουηδία, είτε για Νορβηγία.
0: Ναι, ναι. Okay.
1: Το ζήτημα είναι τι θα κάνει η Ελλάδα.
0: Σωστά.
1: Και πάντοτε
0: σωστά,
1: θα πρέπει σωστά να ξεκινάμε, και αυτό δεν αποτελεί έτσι ένα σύνηθες δόγμα, το πόσο εμείς είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις των στιγμών.
0: Έτοιμοι είμαστε, οι απαντήσεις των δικών μας δεν είναι έτοιμες.
1: Ναι, εκεί γίνεται λίγο...
0: Ναι, εκεί εμπλέκεται και η επιθυμία κάποιων, εν πάση περιπτώσει, η απροθυμία.
1: Ήδη έχουν διατυπωθεί ρητός απειλές τύπου Κάσου.
0: Ναι.
1: Εκείνο το οποίο με καθησυχάζει είναι ότι παρουσιάζονται διωγγωμένες στο διαδίκτυο, δηλαδή παροτρύσεις τουρκικών αμυντικών ιστοσελίδων προβάλλονται με κεφαλαία γράμματα, θα ρίξει, και αποτελούν δηλώσεις κυβερνητικής παράταξης Τουρκίας.
0: Σωστά, σωστά.
1: Μας απειλεί η Τουρκία με νέο επεισόδιο Κάσου Καρπάθου. Ωραία. Αυτό ανεγράφει σε μια αμυντική ιστοσελίδα, έχει αναπαράγεται συνεχώς στο τουρκικό διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Δεν αποτελεί δήλωση
0: της
1: τουρκικής κυβέρνησης.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Άρα περιορίζεται η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου.
1: Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
0: Το πρώτο σημαντικό. Μπαίνουμε εμείς ως μια χώρα που θα αποτελέσει κέντρο για την Ευρώπη σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή βοήθεια και τα λοιπά. Και μετά
1: τεράστιο
0: πάμε και για το Ισραήλ.
1: Για την Ελλάδα.
0: Ναι, είναι πολύ καλό θέμα. Okay.
1: Τεράστιο κεφάλαιο.
0: Ωραία. Περισσότερα Σαββατοκύριακο υγεία να έχουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, καθηγητά μου.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Δύο λογάκια πριν πάμε στο διάλειμμα, γιατί είχαμε μια διπλή ελληνική πρόκριση σήμερα σε ό,τι αφορά στο ύψος, μάλιστα, και οι δύο αθλητές μας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εκεί στο Μπέρμιγχαμ, στο Alexander Stadium, παρακαλώ, στο στάδιο του Αλεξάνδρου. Τόσο ο Αντώνης ο Μέρλος, παιδιά, όσο και ο Ανδρέα Μίτα εξασφάλισαν μια θέση στον τελικό του ύψους, τελικός ο οποίος θα διεξαχθεί την Παρασκευή με άλλους 11 άλτες. Πολύ ωραίο αυτό. Να σας πω την αλήθεια, περιμέναμε έναν το πολύ να προκριθεί στον τελικό. Προκρίθηκαν δύο παιδιά, οπότε είμαστε μια χαρά. Και σήμερα αυτό που μου είπαν από την Αθήνα, ότι ο τελικός του Τεντόγλου το βράδυ στο Μπέρμιγχαμ στο Μήκος είναι 10 και 15 ώρα Ελλάδος το βράδυ. Η Ερτένα θα μεταδώσει όλο το άθλημα στην εντέλειά του, δηλαδή έχει αγοράσει εντός εισαγωγικών όλο το άθλημα, θα το δείξει χωρίς καμία διακοπή, γιατί καμιά φορά η ΕΡΤ είχε κάνει καμιά δυο έτσι πατάτες με αθλητές μας που είχαν σημειώσει μεγάλες επιτυχίες και δεν τις είχαμε δείξει. Οπότε έχουμε πάρει εμείς ως ΕΡΤ 1 τα δικαιώματα του Άλμα Ισμίκος, οπότε το Άλμα του Ισμίκος, οπότε το βράδυ δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε το ελπίζουμε χρυσό μετάλλιο του Μίλτου Τεντόγλου. Διάλειμμα σιγά σιγά, θέλει εδώ ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου, του το δίνουμε εντελώς δωρεάν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Your Belgian eyes sparkle, your lips ruby blue, never speak a sound. And you are so gay, with Parisian demands, you can run around. Society screws up my mind like you'll never know. Lead me away, come inside, see my mind in kaleidoscope. Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
2: Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Τις κατηγορίες που τις αποδίδονται αρνήθηκε κατά την απολογία της 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό με τρεις νεκρούς στην τράπεζα Μαρφίν το Μάιο του 2010. Μάλιστα, η ίδια υποστήριξε ότι δεν ήταν παρούσα όταν το υποκατάστημα της τράπεζας στην Οδό Σταδίου τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ η αδελφή της κατέθεσε ότι πέρασαν μαζί από το σημείο πριν να ξεσπάσει η φωτιά. Στην υποδιεύθυνση περιπολιών υπηρετούσε ο 38χρονος αστυνομικός, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στον Άγιο Δημήτριο, μέσα σε όχημα της ασφάλειας το οποίο έχει χρεωμένο στο όνομά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα ήταν κλειδωμένο, ενώ στο εσωτερικό του εντοπίστηκε μπουκάλι με αλκοόλ και το κινητό τηλέφωνο του αστυνομικού. Συνολικά 88 νέες θέσεις επικουρικού προσωπικού, εκ των οποίων οι 53 αφορούν την πτέρυγα της αιματολογικής κλινικής, ανοίγουν στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία για την κάλυψη μιας θέσης μόνιμου γιατρού στο ΕΣΥ, ενώ προωθείται και η πρόσληψη επιπλέον επικουρικών γιατρών. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε στις ελιές Ζακύνθου, κατακαίγοντας σε δασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα και από αέρος 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε θάνατον καταδικάστηκαν ερήμητους από το Συριακό Δικαστήριο έκπτωτος ηγέτης Μπασάρ Αλ-Άσαντ, ο αδερφός και ο ξάδερφός του για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια της Συριακής σύγκρουσης. Τέλος, έθριος με υψηλές θερμοκρασίες διαμορφώνεται σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη αγγίζει αυτήν την ώρα τους 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Καλό σας απόγευμα.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Hey, ChatGPT.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
5: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
4: Γυαλιά ηλίου?
5: Το ίδιο.
4: Φακούς επαφής?
5: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
4: Τι είπες?
5: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
4: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
6: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
4: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα Φορόλ καθημερινά?
8: Όλη η εμπειρία Φορόλ. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso Φορόλ Classic σε μέγεθος Excel. Στα Φορόλ απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
9: Στα καταστήματα Φορόλ καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso Φορόλ. Κάθε μέρα ο καφές σου.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
12: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
11: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
12: Για ποιο αυτοκίνητο?
11: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε X-Files, παιδιά. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Προσέξτε λίγο. Ξενιάστε από το παλιό σας αυτοκίνητο. Μάγκες εύκολα και γρήγορα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλέστε στο 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και αυτοί θα φροντίσουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σας όχημα με ασφάλεια και σιγουριά. Μπείτε λίγο στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω το πρωτοσέλιδο πάνω-πάνω. Τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια, τα πάντα. Και εγώ ανοίγω γραμμές για 20 λεπτά από τώρα. Μόνο για αυτά τα 20 λεπτά, γιατί μετά 4.30 ως τις 5 θα έχουμε ενημέρωση για αρκετά θέματα από τον ένα και μοναδικό Αχίλιο Έξαρχο, ο οποίος επιστρέφει. Οπότε, 90-90-90 για τα δύο παιχνίδια των ομάδων μας σήμερα. Πολύ σημαντικά, δυστυχώς έβαλαν και τα δύο παιχνίδια την ίδια ώρα. Τώρα, έλεγα τους δικούς μας ότι ήταν, αλλά και αυτοί οι Ευρωπαίοι εκεί μάλλον δεν ξέρουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Γιατί να βάλουν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και το παιχνίδι του Ολυμπιακού την ίδια ώρα? Δεν μπορούσε να παίξει ο Παναθηναϊκός στις 6 ώρα στη Βουλγαρία και στις 8-9 ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία? Εμίλε, δηλαδή τώρα δεν θα θέλαμε να δούμε και τα δύο παιχνίδια των ομάδων μας? Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδιά. Πάση περιπτώσει, 90-90-90 για όλους εσάς, παιδιά.

Για τον φίλο τον Κώστα, οτιδήποτε αφορά στον ΠΑΟΚ, φίλε, λίγο αργότερα. Τα παιδιά μπαίνουν εδώ, μπάσμπα και όχι μόνο, θα σας ενημερώσουν από τις 5 έως τις 7. 90-90-90 για όλους εσάς. Είπε τόσα πράγματα ο καθηγητής, περιμένω τοποθέτηση δική σας. Φαγωθήκατε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, είπατε αρκετά ωραία πράγματα. Άντε τώρα, σας θέλω, μιας και τοποθετήθηκε ο καθηγητής μας. Αυτό το ξαδερφάκι με το GPT, ρε παιδιά μου, έχει κατεβάσει 3-4 σελίδες πληροφορίες σε ό,τι αφορά στην ψηφιακή ταυτότητα και την πλαστική ταυτότητα, τη νέα ταυτότητα δηλαδή. Αλλά τώρα δεν θέλω να σας κουράσω, γιατί πρέπει να τα βάλω και σε μια σειρά όλα τώρα αυτά, και είναι μεγάλο θέμα βέβαια, μεγάλο θέμα, αλλά εμείς οι κοινοί θνητοί τι μπορούμε να κάνουμε, είναι ένα θέμα και αυτό.

0: Σε τίτλους ειδήσεων θα σας δώσω και κάποια θέματα, γιατί μάλλον κοιμάστε, ροχαλίζετε τέτοια ώρα, ή τρώτε, ή πίνετε καφέ, ή είστε στις παραλίες, ή κάνετε κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Στη Βενεζουέλα, παιδιά, δυστυχώς ξεπεράσαμε τους 6.300 νεκρούς από εκείνο τον μεγάλο σεισμό τον Ιούνιο. 7,2-7,5 βαθμών. Και δυστυχώς πάνω από 113 είναι οι νεκροί και από χθες στην Κολομβία στο μεγάλο σεισμό. Στρελής γίνεται. Καλησπέρα.
1: Νεκρούς από εκείνο το μεγάλο σεισμό.
0: Καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Ορίστε.
2: Γεια σου, Μιχαλή.
0: Γεια σου, αγόρι μου.
2: Λοιπόν, το καθηγητή πότε θα τον έχεις τώρα?
0: Το Σάββατο. Πέμπτη θα είμαι εδώ πάνω στον ΠΑΟΚ, Σάββατο Κυριακή κανονικά πάλι.
2: Όχι, Σάββατο Κυριακή εμείς δεν ακούμε από το Λεμπαϊδά.
0: Μας
2: το δίνει.
0: Θα το...
2: Κατά από Δευτέρα...
0: Θα τον ακούσεις από Δευτέρα στο αρχείο μας. Θα κατεβάσεις το αρχείο από το σταθμό μας και θα τον ακούσεις.
2: Από Δευτέρα θα κάνεις εκπομπή με τον καθηγητή.
0: Θα σου πω σε λίγο Δευτέρα την επόμενη εβδομάδα πότε θα είμαι. Θα σου πω σε λίγο. Πρέπει να δω το πρόγραμμα. Ναι.
2: Ξέρεις τι θέλω να το ρωτήσεις?
0: Παρακαλώ.
2: Για την ενέργεια. Στην Πτολεμαϊδα που κλείσαν τα ορυχεία.
0: Ναι.
2: Καλός ή κακός?
0: Ναι.
2: Γιατί με το ορυχείο, με τα κάρβουνα, δουλεύαν τόσα άτομα, ζούσαν οικογένειες, 6.000, και πληρώναν και φόρο. Το κράτος έσπατε.
0: Μάλιστα.
2: Και το ρεύμα ήταν πιο φθηνό από το... που λένε με τη φορολογικά, με τζάμπα, ο ήλιος τζάμπα είναι.
0: Ναι.
2: Γιατί πιο ακριβώς το ρεύμα είναι?
0: Ναι.
2: Γιατί ναι. Διότι,
0: δε, να μην απαντήσω τώρα εγώ στα βιαστικά, μπορώ να κάνω και λάθος. Θα το θέσω στον καθηγητή. Το Σάββατο σίγουρα θα απαντήσει, θα τον ακούσει οπωσδήποτε Δευτέρα. Εσύ ναι. από το αρχείο μας. Τώρα,
2: διότι
0: την άλλη εβδομάδα...
2: Ναι.
0: Την άλλη εβδομάδα είναι και 15 Αύγουστος, φίλε. Σάββατο είναι 15 Αύγουστος.
2: Ναι.
0: Κυριακή. Δευτέρα, την άλλη εβδομάδα, κατά ναι. πάσα πιθανότητα θα βγούμε.
2: Ναι.
0: Γιατί θα είμαι το βράδυ.
2: Εγώ έτσι και λέω σε παρακολουθώ.
0: Οκ. Το βραδάκι ναι. θα είμαστε εμείς.
2: Ναι.
0: Να ξέρεις. Οπότε είσαι μια χαρά.
2: Τι θα έλεγα. Για πες μου για τον ΠΑΟΚ τίποτα.
0: Δεν έχουμε γενναιότερο από τον ΠΑΟΚ. Αυτό που σας έλεγα εγώ πριν από 2 εβδομάδες, ότι θα ήθελα 2 επιθετικούς και να φύγει ο μικρός για δανεικός. Ίσως πάρθουν 2 επιθετικοί, αλλά δεν ξέρω αν θα φύγει ο μικρός ή αν θα φύγει ο Γερεμέγεφ. Θα δείξει αυτό.
2: Ναι. Ο Κουλούρης είναι συζήτηση για αυτό.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση να έρθει ο Κουλούρης, αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω ως δεύτερος να έρθει μετά από τον καλό. Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα με τον ΠΑΟΚ.
2: Τέλος πάντων, ας ευχηθούμε.
0: Θα γίνουν 3-4 καλές. Θα γίνουν 3-4 καλές κινήσεις σε όλες τις γραμμές. Ας περιμένουμε λίγο.
2: Ο Ζαφίδης με τον Πιτσιρικά το Γάλλο.
0: Ο Γάλλος δεν ξέρω αν θα βγει βασικός. Μπορεί να βγει ο Σανταμάρια, αλλά δεν αποκλείεται να δεις και το Λουσέκι αριστερό έξτρεμ ή στο κέντρο. Ο Λύση δεν είναι Λουτσέσκου να βαδίζει πάνω σε ένα διατυπωμένο, εν πάση περιπτώσει, πρόγραμμα. Κατάλαβες θέλω να πω. Μπορεί να κάνει αλλαγές πάλι.
2: Σωστό.
0: Τις έχει τις αλλαγές και το έχει αποδείξει αυτό.
2: Κάνε εσύ τη συζήτηση με τον καθηγητή και μας τα λες πάλι.
0: Να σε καλά, να σε καλά,
2: να
0: τα φιλιά
2: καλά,
0: μου. Να σε καλά. Καλησπέρα.
3: Χαίρετε, αγαπητέ Μιχαήλ.
0: Κύριε Βασίλη μου, τι μου κάνετε?
3: Δόξα τον Παναγάπα, το ίδιο εύχομαι για σένα, την οικογένειά σου, τους συνεργάτες και κυρίως για το όμορφο ακροτήριό σου.
0: Για όλους μας κύριε Βασίλη.
3: Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος καθηγητής.
0: Μάλιστα.
3: Για παρό γιατί δεν πήρε άλλος, ο οποίος δεν εστερνίζεται αυτές τις απόψεις. Απλά θα σου πω ορισμένα τεχνικά θέματα.
0: Ναι. Πριν πάτε σε αυτά, για την Πτολεμαϊδα που ρώτησε ο φίλος λίγο πριν, που έχουν κλείσει τα ορυχεία και κλείσαν
3: έγκλημα.
0: Και αρκετές οικογένειες εντός εισαγωγικών. Τι άποψη έχετε?
3: Έγκλημα.
0: Έγκλημα, μάλιστα.
3: Καταρχήν εργάστηκα σε ένα από τους μεγαλύτερους σταθμούς που έγινε με διακόπτη που δεν υπήρχε σε όλη την Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
3: Σειρωμένο φορτίο.
0: Μάλιστα.
3: Στον ΑΕΣ 5.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Δούλεψε στην εγκατάσταση εκεί, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
3: Εντάξει. Και ξέρετε ότι η Φαβλότης για να ξεκινήσω τεχνικά εδώ, το ότι δήθεν έκαιγε το κάρβουνο και έπεφτε η τύρφη,
0: ναι.
3: Πρώτον και κύριον, υπάρχουν ειδικά φίλτρα. Τα αντιπαρερχόμεθα αυτά. Εδώ και αρκετό καιρό έχουμε ένα μείγμα. Είχαμε ένα μείγμα. Κάνανε το κάρβουνο σκόνη, πούδρα και το εμποτίζανε με αέριο. Η θερμογόνος δύναμης ήταν μεγαλύτερη, άρα μεγαλύτερη απόδοση και δεν εξέπεμπε αυτά τα καυσαέρια. Τέλος πάντων, τώρα ορισμένοι εργολάβοι που παίρνουν το κάρβουνο το δίνουν στους Σκοπιανούς δίπλα και εμείς πληρώνουμε πανάκριβο το ρεύμα που παράγουν οι Σκοπιανοί.
0: Μάλιστα.
3: Να είναι καλά οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Τώρα για τους υπολογιστάς. Καταρχήν δεν λέει κανένας την αλήθεια. Για αν δεν ψάξεις από μόνος σου και να έχεις την ικανότητα να καταλάβεις ορισμένα πράγματα, σας πληροφορώ ότι αυτό που ακούτε optic fiber ή οπτική ίνα δεν είναι ένα απλό καλώδιο όπως ήταν παλαιά πριν 30-40 χρόνια όταν ερχόταν ο τέσσερα σπίτια σας και έλεγε ενός ή δύο ζευγών καλώδιο ούτως ώστε να έχεις και ίντερνετ, να έχεις και τηλεφωνική γραμμή, γιατί θα ενθυμίσεις στην αρχή εάν δεν υπήρχε τετραπολικό καλώδιο, δηλαδή δύο ζευγών, ή θα είχες τηλέφωνο ή θα είχες ίντερνετ.
0: Μάλιστα.
3: Δεν γινόταν να τα έχεις και τα δύο.
0: Μάλιστα.
3: Η οπτική ίνα μπορεί να λειτουργήσει και σαν συσκευή. Αλλά δεν χρειάζεται εσύ που έχεις το κινητό στη τσέπη ή ένα νομεράκι κάπου περασμένο με τα βιομετρικά σου να θέλει κάποιος να σε παρακολουθήσει γιατί αυτό παρακολουθήσε.
0: Μάλιστα.
3: Δεύτερον, είναι πλέον η καινούργια γενεά, η γβαντική.
0: Ναι.
3: Τα γβάντα,
0: ναι.
3: Οι κουάρτζ, είναι τα σωμάτια που κυκλοφορεί μέσα του το φως. Το φως, για να καταλάβετε αυτό που βλέπετε τώρα έξω, δεν είναι μία εκτίνα όπως βλέπετε στον κινηματογράφο λέζερ. Είναι ένα καλαμάκι σαν και αυτό το οποίο πίνετε το φραπέ σας και μέσα βρίσκονται όλα αυτά τα σωμάτια όπως τα έχει σήμερα αρκετά ταξινομήσει η επιστήμη όπως το μπουζόνιο του Higgs ή το σωμάτιο του Θεού. Θα το θυμάστε. Το δεύτερο το νετρίνο. Το άλλο το ποζιτρόνιο και ούτε καθεξής. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος τεχνολογικά, προσέξτε τι θα σας πω,
0: ναι,
3: απομονώσει αυτό το σωμάτιο το οποίο δεν έχει ούτε μάζα ούτε δεν φαίνεται.
0: Ναι.
3: Μπορεί να το χρησιμοποιήσει σαν μπομπό και σαν δέκτη.
0: Άειλο είναι.
3: Δηλαδή, ακριβώς.
0: Ναι.
3: Μα ανέφερα το νητρίνο,
0: ναι,
3: διότι επί 30 έτη ένας μεγάλος καθηγητής που συγχωρέθηκε, ο Γιώργης ο Γραμματικάκης, ο αστροφυσικός φιλόσοφος, έτσι τον αποκαλούσαν, είχε πάρει άδεια από το ελληνικό κράτος και ανοιχτά τη σπήλου στο πιο βαθύ σημείο πόντισε ένα καράβι με τα κάτωπτρα για να συλλάβει τον αέναο.
0: Μάλιστα.
3: Τον αέναο, επαναλαμβάνω, ταξιδευτή της δημιουργίας, τον νετρίνο. Το νετρίνο ήταν εκεί στο πρώτο Big Bang. Έχει την ιδιαιτερότητα τώρα εκεί που κάθεσε χωρίς να σε ενοχλεί δισεκατομμύρια να ταξιδεύουν μέσα από το σώμα σου από τη γη να ανεβαίνει στον ήλιο και να κάνει το γύρο.
0: Μάλιστα.
3: Και ήθελε να συλλάβει ένα. Μπες στο πρόγραμμα Νέστορ, επειδή εκεί ο ομηρικός βασιλιάς Νέστορος ο σοφός, έτσι το ονόμασε ο συγχωρεμένος ο καθηγητής, δυστυχώς δεν μπόρεσε να συνεχίσει το πείραμά του. Και το τελευταίο, το οποίο είναι στο ΣΕΡΝ, γι' αυτό σας είπε ο κύριος καθηγητής να μην μιλήσω, έτσι,
0: ναι,
3: σου είπε.
0: Ναι.
3: Σας πληροφορώ ότι υπάρχει dark power, έχει τρομοκρατήσει τους επιστήμονες, δηλαδή η σκοτεινή ενέργεια που δεν τη βλέπουν και κάτω μόνο από ειδικές καταγραφές που κάνουν στα κομπιούτερ τους. Καταλαβαίνουν ότι κάτι περνάει. Και δεν ήταν, ξέρετε, η ικανότητα των μαγνητών να σταματήσει το μεγάλο πείραμα που είχε ξεκινήσει στο ΣΕΡΝ με δύο αντίθετα κινούμενα πρωτόνια,
0: ναι,
3: για να γίνει σύγκρουση. Και ανέβασε θερμοκρασία και σταματήσανε. Άλλα πράγματα φοβούνται. Γιατί, διότι είμαστε άνθρωποι.
0: Αυτά, κύριε Βασίλη, αυτοί τα φοβούνται γιατί είναι ειδικοί. Όταν μας λέτε όμως εσείς να το ψάξουμε.
3: Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου ειδική.
0: Όχι, άλλο λέω.
3: Είναι τυφλή.
0: Άλλο λέω. Αυτό που είπατε λίγο πριν, στην αρχή της συζήτησης. Ότι αν μπούμε και το ψάξουμε, θα βρούμε πράγματα τα οποία δεν θα μας αρέσουν, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εμείς, οι κοινοί θνητοί, πώς να μπούμε να τα ψάξουμε αυτά. Δεν υπάρχει χρόνος με όλα όσα έχουν αναποθέσει σε εμάς να κάνουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε λογαριασμούς, κύριε Βασίλη. Δεν έχουμε και τη γνώση, άλλωστε.
3: Πάντα υπάρχει, να ξέρεις.
0: Εντάξει.
3: Και όταν παλαιά, να σας πω, δεν μπορούσε. Καταρχήν, έχουμε τη λύση ως Έλληνες. Τι νομίζετε κάνανε οι τραγικοί με τις τραγωδίες και τις κωμωδίες? Ξέρετε ότι ήταν υποχρεωτικά να τις παρακολουθήσει όλη η Αθήνα, όλη η Αθήνα.
0: Υποχρεωτικά.
3: Ήταν νόμο, φυσικά ήταν μάθημα.
0: Ναι.
3: Όταν υπήρχαν καινούργια όπλα, καινούργιοι μέθοδοι, καινούργιες αποικίες, τότε απεφάσιζε ο Δήμος στην πνίκα.
0: Ας τα βάλουμε και εμείς τα μαθήματα των παιδιών. Οποιαδήποτε ηλικία και αν πρέπει να αρχίσει αυτό το μάθημα, το νέο εμπάσχερ.
3: Τότε δεν θα είχε Ούρσουλα και Τραμπ.
0: Μα γι' αυτό σας λέω.
3: Νετανιάχου και Μακρόν.
0: Μα έχετε δίκιο εδώ. Αλλά
3: αυτή είναι η διαφορά.
0: Μα εμείς πώς μπορούμε να αντιδράσουμε?
3: Πάντως τα πράγματα είναι άσχημα.
0: Μάλιστα.
3: Και είναι άσχημα να σας πω γιατί. Την Κυριακή όταν διαμαρτυρήθηκαν και κλείνω οι μαθητές γιατί εμείς δεν θεραπεύσαμε το παιδί και μάλιστα με στυλ,
0: ναι.
3: Ο κύριος τους είπε απλά ότι αν πει στην κόκκου συνάπειος είχατε, το συνάπει είναι πιο μικρό από το σουσάμι, τότε θα μετακινούσατε ακόμη και το βουνό απέναντι.
0: Εντάξει.
3: Όχι μόνο να θεραπεύετε το παιδί. Αυτό που σου ανέφερε πολύ ορθά ο καθηγητής και τα δίνω συγχαρητήρια δημόσια, δεν είναι θέμα θρησκοληψίας. Είναι, αγαπητέ μου, ότι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μίλησε στον Ιωάννη για το 666 και το όνομα του Θεριού, λέγοντας ότι ομοί έχουν το χάραγμα ούδι να τε πωλήσει ή αγοράσει τι.
0: Αφήστε το...
3: Αυτό το θέμα θα κάνουν.
0: Αφήστε το 666 για αύριο ή το Σάββατο να μας ενημερώσετε, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Έχω...
3: Δεν θέμα, επειδή βγαίνουν πολλοί ακροατές και αυτά. Εγώ είμαι ένας απλός φίλος στο Μητρόπολης, ένας φίλος του Βραζιλιάνου, του Καμόρα.
0: Απλός δεν είστε, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
3: Ένα τελείως απλός.
0: Ναι, ναι.
3: Θα πρέπει αυτός που ακούει και εστερνίζεται μία πληροφορία να ψάξει από μόνος του να τη βρει.
0: Ναι. Αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκαιο. Ο εστερνισμός πάνω σε οποιαδήποτε πληροφορία πρέπει να έχει βάσεις, πρέπει να έχει γνώση. Δεν είναι έτσι απλό. Okay. Αλλά δεν είναι και εύκολο για εμάς που δεν έχουμε γνώση ή χρόνο να ψάχνουμε όλα όσα θέλουν να μας περάσουν οι άλλοι.
3: Θέληση, αγαπητέ Μιχαήλ, θέληση δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα. Μακάρι.
3: Να το θυμάστε okay. αυτή τη λέξη.
0: Μακάρι, οκ. Okay.
3: Θέληση.
0: Οκ. Okay. Είναι δυνατή η έννοια αυτή η θέληση. Αλλά...
3: Και βουνά κουνάει, να ξέρετε.
0: Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Ευχαριστώ κύριε Βασίλη για μια ακόμη φορά.
3: Μου να έχετε καλή και ευλογημένη συνέχεια σε όλους.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλησπέρα.
4: Μιχάλη.
0: Ορίστε, καλώς τον.
4: Έλα, τι γίνεται, ρε Γιώργος, πάω Ολλανδία.
0: Καλώς στην Ολλανδία μου.
4: Σε παίρνω για μια διευκρίνηση, γιατί προχθές πραγματικά έχασα πάσα ιδέα. Δηλαδή, αποθεώνουμε το λύση και ο άλλος μας ρωτά αν είμαστε Λουτσέσκου ή ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, μωρέ, άστο. Το έθεσα, το τελείωσα εγώ το θέμα.
4: Εμείς ξεκολλήσαμε, ξεκολλήστε πάντα την άλλη μέρα.
0: Εντάξει.
4: Έχετε μείνει πίσω, έχετε χάσει επεισόδια.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, τι να πω.
0: Ναι.
4: Για τον Κουλούρη τώρα που βγήκε το θέμα, τώρα πάω σε άλλα θέματα. Εγώ εντάξει, είναι ποικίλης ήλιος το η εκπομπή.
0: Καλά κάνεις, βεβαίως.
4: Δεν ενθουσιάζουμε εσύ Μιχάλη.
0: Ούτε εγώ, αλίμονο.
4: Πιστεύω ότι αν είναι να πάρουμε τον Κουλούρη, δεν έχω τίποτα με το παλικάρι. Τώρα εντάξει είναι και 30 χρονών, όλα παίζουν τον ρόλο τους. Γιατί να μην στηριχθούμε πάνω στο μύθο, δηλαδή δεν κατάλαβα ας πούμε. Τι ξέρω, δηλαδή δεν χρειάζεται ξαναζεσταμένα φαγητά.
0: Κοίτα, αν είναι ξαναζεσταμένο, δεν έχω πρόβλημα αν μπορεί να έχει θέση στην ομάδα μου. Δεν με πειράζει το αν είναι ξαναζεσταμένο. Ναι. Θεωρώ όμως ότι αυτή τη σεζόν ούτε ο Μύθου που θα έπρεπε να δοθεί δανεικός, ούτε ο Κουλούρης που δεν θα έπρεπε να έρθει στην Τούμπα δεν κάνουν για μένα. Απλά το λέω, γνώμη μου, απλά και μόνο.
4: Ναι.
0: Πρέπει να πάρθουν άλλοι δύο όπως έχω πει εδώ και 2-3 εβδομάδες.
4: Αυτό είμαι μαζί σου, ούτως ή άλλως ο ΠΑΟΚ του πρωταθλητισμού δεν είναι ας πούμε κέντρο παιδικής μέρημνας και κοινωνικών ασφαλίσεων.
0: Βέβαια.
4: Δεν γίνεται ας πούμε να καλύπτεις τα πάντα ας πούμε, για να είσαι ο καλός της υπόθεσης.
0: Έτσι είναι.
4: Και πρέπει να κάνεις ας πούμε κινήσεις οι οποίες να δείχνουν στιβαρά ότι υπάρχει πρωτάθλημα.
0: Έτσι είναι. Όπως έχει γίνει έως τώρα, φέτος, οι κινήσεις φέτος δείχνουν αυτό. Ας τελειώσουν οι κινήσεις.
4: Ναι.
0: Γιατί έχουμε ακόμα 3-4 τουλάχιστον κινήσεις που θα γίνουν.
4: Απλώς η σύγκρισή μου είναι μόνο αυτή. Συμφωνώ απόλυτα μαζί το χρειαζόμαστε παίχτες σε κλάσεις. Δεν μπορούμε να στηριζόμαστε, ας πούμε, στο Γερεμέγεφ τώρα. Ας πούμε, εντάξει, όσο και φιλότιμος να είναι, το λέμε από μόνοι μας. Το φιλότιμο δεν φτάνει μόνο για το ποδόσφαιρο.
0: Έτσι είναι.
4: Πρέπει να είσαι κλάση, πρέπει να είσαι άρχοντα στο γήπεδο.
0: Έτσι είναι, έτσι λοιπόν, είναι. Ακόμα και ο αναπληρωματικός σου πρέπει να έχει στοιχεία δυνατά.
4: Έτσι. Απλώς η σύγκριση, αυτό θέλω να κάνω. Δηλαδή, προτιμώ το μύθο παρά να μου φέρει το κουλούρι.
0: Ναι.
4: Ναι, τώρα δηλαδή, δεν ξέρω, κάπου εστικτοδό τώρα. Όχι, εγώ ότι μπορεί το παιδί να έρθει και να κάνει παπάδες. Δεν ξέρουμε αυτά για κανέναν.
0: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Γνώμη, απλά άποψη και τελείωση.
4: Εστικτοδό, δηλαδή, από θέμα εστίκτου, λέω ρε παιδιά, εντάξει, έχουμε το άλλο τον παλίκαρο τώρα 1,5-2 μέτρα σχεδόν, ας πούμε. Γιατί να τον πάμε ένα βήμα πίσω? Στο κάτω-κάτω δεν φωνάζουμε τόσα χρόνια τα παιδιά από τις ακαδημίες, τα παιδιά από τις ακαδημίες. Ας το στηρίξουμε κάποια στιγμή.
0: Ούτε ο Κουλούρης θα έρχονταν για βασικός.
4: Και ας φέρουμε δίπλα στο μύθο έναν παιχταρά να τον κάνει καλύτερο. Πώς έκανε ο Κοντρέρας κάποτε παιχταρά το Μαλεζά. Έτσι γίνονται αυτά. Ναι. Ένας έμπειρος center forward παιχταράς να κάνει καλύτερο τον πιτσιρικά που θα είναι δίπλα του.
0: Τα φιλιά μου, να είσαι καλά.
4: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
0: Τα φιλιά μου στην Ολλανδία. Καλησπέρα, τελευταίος πριν το διάλειμμα. Θα πάμε μετά με Αχίλιο Έξαρχο, οπότε μην παίρνετε άλλη. Καλησπέρα.
5: Καλώς ήρθατε, τον Γιώργο Κολοά από την Ολλανδία, τα γεια μας.
0: Πώς έχασες την πρωτιά εσύ σήμερα? Περίεργο πράγμα.
5: Έχω ένα παράπονο.
0: Παρακαλώ.
5: Ο κ. Βασίλης. Μπορεί να το βγάλεις να κάνει μια εκπομπήρεση, Μιχάλη. Περιμένουμε 20 λεπτά για να πούμε για τον ΠΑΟΚ. Τα άλλα εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε, δεν τα ξέρουμε αυτά που
0: λέει. Εδώ δεν είναι ΠΑΟΚ, φίλε, η εκπομπή. Λάθος κάνεις.
5: Δηλαδή 20 λεπτά να περιμένουμε είναι εκπομπή του Βασίλη.
0: Αδελφή μου, αδελφέ μου, κλείστον βασικά. Εντάξει. Πρωτίστως δεν μιλάμε για άλλους. Δευτερευόντως αυτή δεν είναι εκπομπή για ΠΑΟΚ. Τριτευόντως, ακροατές δεν έχουν τίτλο. Μην τρελαθούμε κιόλας. Σοβαρευτείτε λίγο. Δηλαδή, επειδή η εκπομπή αυτή δεν σου αρέσει εσένα, ένα θέμα κοινωνικοπολιτικό ή γεωπολιτικό, εμείς δεν πρέπει να τα αναφέρουμε γιατί εσύ δεν σου γουστάρει, ας πούμε. Δεν γίνονται αυτά, ρε μεγάλε. Εδώ είναι επί παντός επιστητού. Εδώ μιλάμε για τα πάντα. Το έχουμε αναφέρει πάμπολες φορές. Και τα θέματα που πιάνουμε με τον καθηγητή μας αρχίζουν από το ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πάνε μέχρι τη Γάζα. Δηλαδή. Έλεος ρε παιδιά, να ξέρουμε και τι λέμε και τι ακούμε κιόλας, έτσι. Μην τρελαθούμε. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση για τον Ιβάν Μαρτίν, Εμίλια Γαβριλίδη. Αυτός ο Ιβάν Μαρτίν έχει κάνει πρόταση, επαναλαμβάνω, δεν πάει να πει ότι έχει συμφωνήσει. Είναι μέσος της Χιρόνα. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί να βγαίνει αυτό ακριβώς την ημέρα του αγώνα, ρε φίλε. Κρίσιμο αγώνα με τους Βούλγαρους της ΤΣΕΣΚΑ 1967, ξέρω εγώ. Είναι περίεργο πράγμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έχει δύο προσφορές, η μία είναι από την Τουρκία, δεν αποκλείεται να παίζει πάλι Τραμζοσπορ, πήρε φορά, και η άλλη από τον Παναθηναϊκό. Τώρα που είπα Τραμζοσπορ, βγήκε χθες ένα άρθρο Τούρκων που έλεγε ότι με τα διαρκείας των φιλάθρων της Τραμζοσπορ έχει καλυφθεί το έξοδο της μεταγραφής του Σαλάχ. Πώς γίνεται ρε παιδιά αυτό? Δηλαδή βγήκε ο πρόεδρος και λέει βγάλαμε σε τρεις μέρες, λέει 18.000 διαρκείας. 18.000 διαρκείας θα καλύψουν 34 και 10, 44 εκατομμύρια. Ρε πάτε καλά ρε. Καλά, εντάξει, μας δουλεύουν λίγο πολύ κάποιοι. Εσάς τους Τούρκους σας δουλεύουν ψηλό γαζί ρε παιδιά. Ακού εκεί. Τέλος πάντων, εντάξει, το προσπερνάμε αυτό. Ευχαριστώ τον φίλο τον Κωνσταντίνο. Έτσι είναι Κωνσταντίνο και εγώ αυτή την άποψη έχω. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά δεν είναι για τον αέρα, οκ, τα προσπερνάμε. Να δω αν έχουμε κάτι τελευταίο από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Από ό,τι φαίνεται δεν έχω, οπότε είμαστε μια χαρά. Τελευταία εξέλιξη ήταν ότι ο παδί της Ναϊμέγεν, κλασικά Ελληνόπουλα και αυτά, ξύπνησαν λέει τα χαράματα τους οπαδούς του Ολυμπιακού, λέει Εμίλια, στο ξενοδοχείο. Αυτοί από εμάς το πήραν αυτό. Copy-paste. Άντε ρε φυγέτε από εδώ. Λοιπόν, διάλειμμα θέλει ο Εμίλιος Γαβριλίδης. Θα του το δώσουμε εντελώς δωρεάν. Επιστρέφω, επαναλαμβάνω, με Αχίλιο Έξαρχο. Ακόμη μια ενημέρωση σε ό,τι αφορά όχι το ποδόσφαιρο, αδελφέ, αλλά κοινωνικοπολιτικά θέματα και όχι μόνο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με Αχίλιο.

0: και άμμο. Και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
1: Πού πήγε πάλι?
0: Όπου και αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
0: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
2: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
8: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
7: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, ακούτε Μετρόπολη 95,5, ακούτε X-Files. Για τα επόμενα 25 λεπτά θα είμαστε παρέα μαζί εδώ με τον Εμίλιο Γαβριλίδη, τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου. Κούκλα μας την Ελένη Παπά στη γραμματεία, θα έχουμε Αχίλλειο Έξαρχο σε πολύ λίγο εδώ στο στούντιο για να σας δώσουμε και τα υπόλοιπα θέματα, να σας ενημερώσουμε και για τα υπόλοιπα θέματα. Απλά να σας πω ότι λίγο πριν ο Πρωθυπουργός μας είχε ένα ατύχημα με ποδήλατο. Οι Πρωθυπουργοί μας γιατί συνέχεια έχουν προβλήματα με ποδήλατο. Είχε ένα ατύχημα, πήγε στο νοσοκομείο των Χανίων. Και ο Παπανδρέου δεν ήταν αυτός πριν από 4-5 χρόνια, όχι ο... πιο παλιά. Μάλιστα. Οκ, λοιπόν. Τι εννοεί? Το ποδήλατο είναι ένα θέμα, καλά λέει ο Εμίλιος. Πολύ εύστοχα. Το ποδήλατο είναι καλά. Πολύ ωραίο, φίλε. Πολύ ωραίο. Σε λίγο θα είναι ο Αχίλλειος Έξαρχος εδώ. Να δω αν έχουμε κανένα νέο, καυτό νέο. Οπότε, επειδή μας κάνει λίγο και τα δικά του εδώ, το δικό μας εδώ το θέμα, αλλά δεν πιστεύω. Όχι, δεν έχει κάτι το πολύ δυνατό. Απλά έχουμε ένα καμπανάκι σε ό,τι αφορά στον καιρό. Θα έχουμε βουτιά της θερμοκρασίας και βοριάδες έως 9 μποφόρ. Και με 10 μποφόρ μπήκε ο Αχίλλειος ο Έξαρχος εδώ στο στούντιο για να μας ενημερώσει. Και όλα αυτά που σας είπα αφορούν στην πρόγνωση για το 15 Αύγουστο, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Τώρα να πέφτει Σαββατοκύριακο 15 Αύγουστος για τα παιδιά που δουλεύουν είναι ένα θεματάκι. Αχίλλειε Έξαρχε, καλησπέρα.
1: Μιχαλή και στους φίλους ακροατές. Ωραία.
0: Μαυρούκος.
1: Έτσι.
0: Μπήκε για τα καλά κουβαδάκια, είχε και βατραχοπέδιλα, όλα τα καλά.
1: Όλα τα καλά.
0: Τώρα πλέον μπαίνει στα τσιμέντα.
1: Φωτιές, αφήσαμε φωτιές, βρίσκουμε.
0: Επιστρέφοντας. Αυτό είναι θέμα.
1: Και μάλιστα με μια τραγωδία η οποία, όπως φαίνεται, οφείλεται στην φωτιά. Θα ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί μια και. Πρόκειται για είδηση της τελευταίας στιγμής, για επικαιρότητα. Μια φωτιά στην Αττική, στην περιοχή των Εσπάτων, εκεί στα Μεσόγεια. Μια δύσκολη φωτιά, όπως λένε και οι πληροφορίες. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, με νεκρό, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ. Ένας άνθρωπος, λοιπόν, μια σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε εντός αυτοκινήτου. Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς στην περιοχή Ήμερος Πεύκος στα Σπάτα, πριν από περίπου μία ώρα στην περιοχή εκεί, στην Αττική, οι πυροσβεστικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο ότι η φωτιά προκλήθηκε από το αυτοκίνητό του,
0: ναι,
1: στο οποίο ο ίδιος ο άνθρωπος εντοπίστηκε νεκρός.
0: Ναι.
1: Ένας ακόμη άνθρωπος προστίθεται στη λίστα των νεκρών, καθώς μιλάμε για ένα μαύρο καλοκαίρι από πλευράς πυρκαγιών. Δεν είναι μόνο τα χιλιάδες καμένα στρέμματα, θρυνούμε και νεκρούς, ναι, από τις πυρκαγιές, οι οποίες και φέτος, όπως και όλα τα προηγούμενα καλοκαίρια, έπληξαν τη χώρα μας, η οποία, όπως φαίνεται, δυστυχώς αδυνατεί να βρει λύση, ώστε να μην έχουμε αυτές τις πολύ μεγάλες καταστροφές. Ό,τι αφορά
0: τώρα που είπες για πυρκαγιές, να πω ότι η ελληνική κυβέρνηση έστειλε μήνυμα ότι για αύριο Τετάρτη, πολύ ψηλός κίνδυνος, 4 βαθμό παρακαλώ, Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Εύβοια και Σκύρο, επίσης σε Αργολίδα, Κορινθία, Καβάλα, Ροδόπη και Εύρο, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου και Κυκλάδες και περιοχές Φθιώτιδας, Φωκίδας, Λακωνίας, Αρκαδίας και Ξάνθης, μισή Ελλάδα.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Το είδαμε, το βλέπουμε δυστυχώς. Είναι όταν υπάρχουν αυτό το κοκτέιλ των ισχυρών ανέμων με τις υψηλές θερμοκρασίες, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλότατος και το έχουμε δει. Και είναι αρκεί βεβαίως καλές αυτές τις συστάσεις, καλές ανακοινώσεις, αλλά να υπάρχει

0: λόγω του αληθές. Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, είχαμε σήμερα την απολογία της 46χρονης για την υπόθεση της Μαρφίν. Πρόκειται για τη γυναίκα η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στην εμπριστική επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων στις 5 Μαΐου του 2010 στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Σταδίου στην Αθήνα, τριών ανθρώπων μεταξύ των οποίων και μιας εγγύου γυναίκας, 46χρονη, η οποία κατοικούσε τα τελευταία χρόνια στην Μεγάλη Βρετανία και εκδόθηκε στην Ελλάδα. Οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή, κατέθεσε την απολογία της, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή με την υπόθεση, ωστόσο παρά το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η στάση της, η δικαιοσύνη αποφάσισε την προφυλάκησή της. Και αυτή λοιπόν η κατηγορούμενη για τη συγκεκριμένη υπόθεση στη φυλακή. Θυμίζω πως στη φυλακή βρίσκονται και οι δύο άνδρες οι οποίοι είχαν συλληφθεί, οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται ως συνεργοί στην ίδια υπόθεση. Είναι και αυτοί εδώ και αρκετό καιρό, εδώ και αρκετές εβδομάδες στη φυλακή για την ίδια υπόθεση. Ο ένας στις φυλακές Μαλανδρίνου και ο δεύτερος στις φυλακές Ναυπλίου. Από εκεί και πέρα, να αναφέρω έτσι ένα απρόοπτο το οποίο είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα.
1: Ναι, μόλις και το ανέφερα λίγο πριν και ο Εμίλιος Γαβρινίδης με ρώτησε αν το ποδήλατο είναι καλά, λέει.
0: Α, ναι.
1: Φοβερή ατάκα.
0: Λοιπόν, στα Χανιά βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, στην ιδιαίτερη πατρίδα του ιδίου βέβαια και της οικογένειάς του, και την ώρα που έκανε ποδήλατο είχε ατύχημα. Έπεσε από το ποδήλατο ο Πρωθυπουργός, μεταφέρθηκε σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο νοσοκομείο των Χανίων, στα εξωτερικά ιατρία, τραυματίστηκε στο χέρι, μικρές εκδορές λέει το ρεπορτάζ και κάψιμο που προκλήθηκε σε κάποια σημεία του σώματός του από την τριβή κατά την πτώση. Ναι, δεν είναι κάτι
1: το... Πας νοσοκομείο γι' αυτό εσύ... Ή επειδή είναι πρωθυπουργός, ανησυχείς κάτι παραπάνω, κάπως περισσότερο.
0: Δεν νομίζω ότι επειδή είναι πρωθυπουργός. Προφανώς ανησύχησαν και οι άνθρωποι με την πτώση. Για κάτι, ανησύχησαν για κάτι, για κάτι χειρότερο. Όχι τώρα. Εντάξει. Γι' αυτό φοβήθηκαν. Φοβήθηκαν μήπως έχει κάποιο σπάσιμο ή κάποια άλλη κάκωση τέλος πάντων στο σώμα του και γι' αυτό πήγε στο νοσοκομείο. Εντάξει, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν κάτι το σοβαρό. Σε δημόσιο νοσοκομείο, να το πούμε και αυτό. Πήγε σε δημόσιο νοσοκομείο.
1: Σε παρακαλώ. Πήγε κανένας, μετά κανένας και έχουμε άλλα.
0: Σωστό. Από εκεί και μετά, σε κάποιο άλλο θέμα, είχαμε σήμερα αυτή την είδηση με τον αστυνομικό που βρέθηκε νεκρός σε συμβατικό όχημα της αστυνομίας στον Άγιο Δημήτριο της Αθήνας και πρώην εραστέχνης ποδοσφαιριστής, ο 38χρονος αστυνομικός, δείχνει να ξεκαθαρίζει το τοπίο σχετικά με τα αίτια του θανάτου του. Αρχικά υπήρχαν κάποιες πληροφορίες, μάλλον υπήρχαν κάποια ερωτηματικά, μήπως ενδεχομένως να υπήρχε και κάποια εγκληματική ενέργεια από πίσω. Ωστόσο, μάλλον όπως φαίνεται, είναι παθολογικά τα αίτια του θανάτου του σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία. Βρέθηκε και ένα μπουλκά αλκοόλ στο όχημα. Το μόνο που μένει να ξεκαθαρίσει, και μάλιστα έχει καταναλωθεί και μια μεγάλη ποσότητα σύμφωνα με τουλάχιστον όσα μεταδίδονται, το μόνο που μένει να δούμε για να οριστικοποιηθεί τέλος πάντων η αιτία θανάτου είναι οι τοξικολογικές εξετάσεις στις οποίες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην σωρό του 38χρονου αστυνομικού και από εκεί θα δοθούν οι απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Πάντως μέχρι στιγμής δεν προκύπτει πιθανή εγκληματική ενέργεια. Αγωνιζόταν όπως είπαμε και πριν, ήταν ποδοσφαιριστής, εραστέχνης ποδοσφαιριστής, τερματοφύλακας μάλιστα, αγωνιζόταν στην ομάδα του Χολαργού εκεί στην Αθήνα, η οποία εξέδωσε και η ανακοίνωση για τον χαμό του. Από εκεί και πέρα, στα πολιτικά, περνώντας το τελευταίο 48ωρο έχουμε έτσι μια μεγάλη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο in.gr η οποία έχει προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις από πλευράς κυβέρνησης αλλά και ΠΑΣΟΚ. Είχαμε έτσι κάποιες ανακοινώσεις. Αν και όπως λέμε συνήθως τον Αύγουστο, οι ειδήσεις πολιτικές μάλλον εκλείπουν.
1: Ναι.
0: Αυτή η συνέντευξη αποτέλεσε ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Αυτό που κρατάμε περισσότερο από τη συνέντευξή του είναι μια τάκα του Στο, να πούμε ότι ολοκληρώνεται αύριο, διότι είναι, ήταν σε τρία μέρη συνέντευξή του. Τα δύο από τα τρία μέρα παίχτηκαν χθες και σήμερα. Περιμένουμε το τρίτο και το δεύτερο.

0: τελευταίο μέρος αύριο. Εντάξει, εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, έκανε κάποια αναφορά και στο ΠΑΣΟΚ και το πιο ουσιαστικά ενδιαφέρον ήταν, θέλοντας να συνδέσει και με το παρελθόν ο ίδιος ο Τσίπρας, ότι πλέον μπορώ να τα κάνω καλύτερα. Ουσιαστικά αυτό ήταν το συμπίκνωμά του.
1: Δηλαδή, ή όχι.
0: Όχι, εντάξει, όχι εμέσως συγγνώμη.
2: Απλά τα έκανα καλά, απλά θα τα έκανα καλύτερα.
0: Μπορώ να τα κάνω καλύτερα. Στο στήλο ότι πλέον όσοι με ότι πλέον έχει την εμπειρία.
2: Μάλιστα,
0: ότι έχει την εμπειρία, η πρώτη του διακυβέρνηση του έδωσε την εμπειρία στο να. Ότι ήθελα να παρουσιάσω ήδη στον εαυτό του ως έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να κυβερνήσει ξανά.
2: Ωραίο σλόγγαν αυτό.
0: Διότι, ναι, και ήταν και η συγκεκριμένη του φράση, την παρουσίασα περιγραφικά, προσπαθώ εδώ να βρω το ακριβώς, αλλά είναι μεγάλη συνέντευξη, προσπαθώ να βρω αναλυτικά ακριβώς πώς το είπε. Πάνω σε αυτό πάτησε και η Νέα Δημοκρατία.
2: Είχαμε απάντηση από λέω και εγώ σε μόνο ΠΑΣΟΚ.
0: Όχι, είπα και η Νέα Δημοκρατία, είπα και κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ. Πάνω σε αυτό απάντησε η Νέα Δημοκρατία. Ουσιαστικά μια απάντηση διαμέσου του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι το ύφος της Νέας Δημοκρατίας ήταν ουσιαστικά το ότι σε κυβέρνησαν οι επιλογές σου, σε γνωρίζουμε από το παρελθόν, μην παρουσιάζεσαι ως καινούριος. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει και παλιότερα.
2: Αυτή η έξυπνη απάντηση.
0: Ναι, το έχουμε δει και παλιότερα αυτό. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να στρέψει την κουβέντα
2: περισσότερο στο παρελθόν για να του δείξει
0: στην περίοδο της κυβέρνησης του 2015-19.
2: Ναι.
0: Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι δεν τον ενοχλεί αυτό ιδιαίτερα. Όχι, δεν τον ενοχλεί.
2: Σαν αρνητικό στοιχείο δηλαδή.
0: Δεν τον ενοχλεί. Σου θυμίζω μια δήλωση που είχε κάνει πριν καιρό, πριν μερικές εβδομάδες, Ιούλιο, αν δεν κάνω λάθος, την περίοδο που είχαν με ένα έντονο brand affair αντιπαραθέσεων με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που του είχε πει ότι κάθε φορά που μιλάς για μένα ή και για το κόμμα ανεβαίνουμε μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις.
2: Σωστά.
0: Δηλαδή δείχνει αυτό να μην τον ενοχλεί.
2: Ναι.
0: Τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται ότι θέλει να είναι στο επίκεντρο.
2: Όχι, και είναι έξυπνο από πλευρά του το ότι ήμουν καλά, αλλά θα είμαι καλύτερο λόγω εμπειρία και όχι μόνο.
0: Ναι.
2: Έξυπνη η καμπάνια.
0: Ναι.
2: Εντός έργων καμπάνια.
0: Από εκεί και πέρα, μετά, πολύ ενδιαφέρον επίσης και το γεγονός πώς αντιμετώπισε το ενδεχόμενο συνεργασιών με το ΠΑΣΟΚ. Δεν αναφέρθηκε καν στο ενδεχόμενο συνεργασιών με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό που είπε ήταν ότι εμένα με ενδιαφέρει να είμαι πρώτο κόμμα. Μετά τις δεύτερες εκλογές.
2: Ναι.
0: Πρώτα να κερδίσουμε τις εκλογές και μετά θα δούμε.
2: Μάλιστα.
0: Τις συνεργασίες. Δεν
2: Μάλιστα.
0: το απέκλεισε, αλλά δεν το φέρνει στο κέντρο της συζήτησης, διότι γνωρίζει πολύ καλά. Θυμάσαι πώς εξελίχθηκε η συζήτηση γύρω από το ΠΑΣΟΚ όταν υπήρξε η απόφαση στο συνέδριο του κόμματος ότι αποκλείουν συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς γύρισε αυτό μπούμεραγκ και πώς το πήρε η Νέα Δημοκρατία, θέλοντας να δείξει στο ΠΑΣΟΚ ότι πιθανώς, αν αυτή τη στάση την εφαρμόσει και στην πράξη, θα προκαλέσει μια ενδεχόμενη κυβερνησία. Οπότε,
2: βέβαια, Αχίλη, εδώ κατά τη γνώμη σου, για την εμπειρία σου, αυτό που είπε τώρα ο Τσίπρας, θέλω να είμαι το πρώτο κόμμα, στοχεύει στην πρώτη εκλογή.
0: Το είπε για τις δεύτερες εκλογές.
2: Α, μπράβο.
0: Το είπε για τις
2: μπορεί
0: δεύτερες
2: να μην είναι
0: εκλογές.
2: Πρώτος στην πρώτη.
0: Θεωρώ ότι αυτό το στοίχημα για τον Αλέξη Τσίπρα είναι στις πρώτες εκλογές να είναι η πρώτη δύναμη στην κεντροαριστερά.
2: Ναι,
0: να είναι δηλαδή
2: να
0: είναι σίγουρα πάνω από το ΠΑΣΟΚ.
2: Αλλά πρώτο κόμμα. Και στις δεύτερες εκλογές πάνε πει εκεί ότι δέχεται εν πάση περιπτώσει συνεργασίες. Γι' αυτό και δεν το αποκλεί.
0: Μα έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή το πολιτικό σκηνικό,
2: είναι
0: πολύ δύσκολο να υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Οπότε οι συνεργασίες είναι κάτι αναγκαίο για να υπάρξει κυβέρνηση την επόμενη μέρα.
2: Σωστά.
0: Τώρα όλοι εξορκίζουν το ενδεχόμενο συνεργασιών για να μην θεωρηθεί ότι ταυτίζονται με κάποιο άλλο κόμμα.
2: Ναι,
0: λογικό αυτό το πράγμα.
2: Ναι,
0: κανείς δεν πρόκειται να πει ότι αν ξέρετε κάτι, αν βγω πρώτος, θα συγκυβερνήσω με αυτόν.
2: Θα χάσει ψήφους.
0: Γιατί θα προσπαθήσουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, του κόμματος αυτού που θα το πει,
2: να τον ταυτίσουν
0: με το κόμμα το οποίο θα υποδείξει
2: τον
0: ο δεύτερος. Οπότε κανείς δεν μιλάει, δεν ανοίγει τα χαρτιά του.
2: Από
0: εκεί και πέρα, η ιστορία πολιτική στην Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορούμε πολύ εύκολα.
2: Ακόμα και πριν τις εκλογές.
0: Έχει αποδείξει ιστορία στην Ελλάδα ότι πολύ εύκολα χώματα τα οποία θεωρούσαμε αδιανόητο πριν από εκλογές να κυβερνήσουν.
2: Σωστά.
0: Μετά τις εκλογές να κυβερνήσουν, με αποκορύφωμα βεβαίως στην συνεργασία και τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Έτσι,
2: σωστά.
0: Το οποίο το 2012, αν πέντε χρόνια νωρίτερα, όχι πέντε, τρία χρόνια νωρίτερα το έλεγε σαν ενδεχόμενο, θα σε περνούσαν για τρελό. Έτσι, το 2009 και φτάσαμε το 2012
2: σωστά.
0: να συγκυβερνήσουν τότε η Νέα Δημοκρατία σωστά. του Σαμαρά με το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου. Είπαμε για την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε και αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ. Επιτέθηκε στον Τσίπρα και αμφισβητώντας την δυνατότητα του να εμφανίζεται ως αντίπαλος των συμφερόντων και υποστήριξε ότι και ο ίδιος και ο Μητσοτάκης έχουν δεσμεύσεις και εξαρτήσεις. Από εκεί και πέρα, και άλλη μια σημαντική αναφορά του Αλέξη Τσίπρα σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, τόνισε ή θα το χαρακτήρισε ότι δεν είναι εχθρός, είναι απλά ανταγωνιστής. Η πολιτική μάχη, λέει, πραγματική είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι. Πριν φύγεις, δώσε μια εικόνα για το Τρίκαλα ΑΕΛ.
0: Κοίτα, είναι εντάξει, θολό τοπίο. Εντάξει, είναι φαβορία, αλλά δεν το συζητάμε.
2: Ναι.
0: Δεδομένου τη διαφορά κατηγορία, είναι και στην έδρα τη το παιχνίδι.
2: Σωστά, μπορεί είναι στο ΑΕΛ.
0: Τυπικά φιλοξενούμενη, αλλά αυτό μάτς θα γίνει στην ΑΕΛΕΦΣΗ Αρίνα, ναι, αλλά ναι, είναι μια νέα ομάδα. Έτσι, η ΑΕΛ μπαίνει για τρίτη συνεχόμενη σεζόν στη διαδικασία να χτίσει μια ομάδα από την αρχή.
2: Σωστά. Ακόμα και σήμερα ανακοίνωσε μεταγραφή.
0: Ναι, εντάξει, αρκετές από αυτές τις ανακοινώσεις είναι απλά επισημοποιήσεις. Ναι, γιατί πολλοί εξ αυτών ήταν και στην πρώτη προπόνηση
2: αρχές Ιουλίου.
0: Αλλά δηλαδή, ο Πινακάς, για παράδειγμα, ήταν γνωστό, δεν προέκυψε σήμερα. Εν αντιθέσει με την περίπτωση του Σάκητς, του πρώην παίκτη του Άρη, ο οποίος λογικά θα είναι η επόμενη κίνηση, καθώς ο παίκτης είναι στη Λάρισα και αναμένεται να υπογράψει. Είναι το φαβορί. Τώρα νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε την εικόνα της ομάδας και κατά πόσον έχει επιτευχθεί ο Μειογένεια. Γιατί μιλάμε, είναι μια ομάδα με τέσσερις παίκτες από την περσινή χρονιά μόνο. Μόνο τέσσερις είναι, εκ των οποίων είναι δύο τερματοφύλακες. Έτσι, ο Μελίσσας, ο Βενιτικίδης και άλλοι δύο νεαροί.
2: Ναι.
0: Όλοι οι υπόλοιποι είναι νέοι. Είναι καινούργοι παίκτες.
2: Θα έχει κόσμο, λες? Γιατί
0: πιστεύω αυτό... θα έχει κάποιο κόσμο.
2: Αν και
0: η τρίτη είναι όχι, στην τρίτη είναι μέρα που είναι κλειστή. Όχι, εντάξει, τα μαγαζιά ισχύει κάτι διαφορετικό καθεστώς στη Λάρισα. Την τρίτη είναι κλειστά τα μαγαζιά το απόγευμα. Οπότε ναι, δεν ισχύει αυτό το Δευτέρα Τετάρτη.
2: Σοβαρά,
0: στη Λάρισα είναι τρίτη πέμπτη τα μαγαζιά κλειστά. Είναι διαφορετικό.
2: Γιατί αυτό?
0: Δεν ξέρω πραγματικά.
2: Δεν τους το έπανε. Φοβερό. Πρώτη φορά τα ακούω.
0: Όχι, όντως έτσι είναι.
2: Χρόνια.
0: Χρόνια. Είμαστε κι εμείς λίγο.
2: Και πήγαινα εγώ τώρα στη Λάρισα Δευτέρα, την Τρίτη, και θα μου λέει κλειστά. Τι κλειστά, ρε φίλε?
0: Ξέρεις, εμένα προσωπικά τώρα με έκανε εντύπωση όταν πρώτο ήρθα στη Θεσσαλονίκη που ήταν κλειστά Δευτέρα Τετάρτη μαγαζιά.
2: Γιατί
0: εδώ είναι λίγο διαφορετικά?
2: Γιατί
0: είναι όπως η άκλη με την οδήγηση. Όλοι άλλοι ήταν ανάποδα.
2: Ωραίο αυτό.
0: Λοιπόν, ναι, οπότε εντάξει, από τη στιγμή που είναι κλειστά τα μαγαζιά την Τρίτη, το οποίο μπορεί να έχει λίγο κόσμο τώρα, εντάξει, δεν ξέρω πώς θα κινητοποιήσει αυτό το ματς. Είναι και το γεγονός ότι είναι το πρώτο επίσημο. Θα θέλει ο κόσμος να δει για πρώτη φορά την καινούργια ομάδα που χτίζεται.
2: Είναι σημαντικό ματς. Περνάς γύρω.
0: Περνάς γύρω. Εντάξει. Αν και το πρωτάθλημα είναι βασικά ο στόχος.
2: Φυσικά.
0: Όσο προχωράει και στο κύπελλο, νομίζω ότι βοηθάει το γεγονός ότι θα δοθεί δυνατότητα για ακόμη ένα ματς. Αν περάσει. Οπότε θα έχει την ευκαιρία και ο Σωκράτης ο Θεοδόπουλος με ένα ακόμη παιχνίδι να.
2: Παίρνουν και τα πάνω τους οι παίκτες, προπονητές, τίμο γενικά.
0: Παίζοντας ένα επίσημο παιχνίδι, είναι διαφορετικές συνθήκες από ότι ένα απλό φιλικό, έτσι, για να μοντάρει την ομάδα μιας και βρισκόμαστε σε περίοδο προετοιμασίας.
2: Ευχαριστώ, ρε Γιγαντά. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Αυτά λοιπόν και από Αχίλιο Έξαρχο. Θα σας πούν τα παιδιά μετά ο Μπασμπαρέλας για τη συμφωνία που υπεγράφει για έναν χρόνο μεταξύ Εραστέχνη ΠΑΟΚ και ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Θα σας τα πει αυτά σε λίγο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Να ψάξω εγώ να δω. Α, για τον φίλο μου στην Ολλανδία θα το ξέρει βέβαια. Αλλά και για τους ΠΑΟΚτσίδες δεξιά και αριστερά. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημοσίευσε ένα βίντεο από τις στιγμές του Τάχα Άλι σήμερα με την επιστροφή του στη δράση με ατομικό πρόγραμμα. Όπερ πάει να πει ότι δεν θα χρειαστεί όλη εκείνη η περίοδο στο διάστημα που λέγαμε εμείς 2-3 μήνες που λέγαμε εμείς. Που έλεγε σωστά η δισογραφία, έτσι, μετά τον δραματισμό του στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Άρα ο Τάχα Άλι με το τρέξιμο που κάνει στο γήπεδο πολύ σύντομα θα μπει και σε πρόγραμμα προπόνησης, θέλω να πιστεύω και ευελπιστώ. Οπότε είναι μια πολύ καλή είδηση αυτή. Επέστρεψε κανονικά λοιπόν ο Ξανθούλης, ο Γαλανομάτης, ο Σουηδός, και πραγματοποίησε ατομικό πρόγραμμα με τον γυμναστή της ομάδος. Έβγαλε βίντεο και πάει με το τρέξιμο που έκανε στο γήπεδο εκεί. Οπότε και αυτή είναι μια σημαντική προσφορία, είδηση από τα παιδιά του ΠΑΟΚ εκεί. Είπαμε για την ΚΑΕ, για τον Ερασιτέχνη, για τον Τάχα Άλι. Άλλη είδηση από πλευράς ΠΑΟΚ για τον φίλο μου τον Κώστα που ρώτησε δεν υπάρχει. Οπότε είμαστε μια χαρά και από πλευράς ΠΑΟΚ. Σας έλεγα λίγο πριν για τον Εμίλιο Γαβριλίδη με την πρόταση του Παναθηναϊκού για τον μέσο της Χιρόνα, τον Ιβάν Μαρτίν. Ο Παναθηναϊκός το διαψεύδει αυτό. Και καλά κάνει. Δεν μπορεί να βγει ημέρα αγώνα και να πει. Βέβαια θα μπορούσε να κάνει την πάπια. Να πει δεν έχουμε ακόμα από την ΠΑΕ ενημέρωση. Αλλά για να το διαψεύδει, πάει να πει ότι όντως δεν υπάρχει τέτοιο θέμα για Ιβάν Μάρτιν. Αλλά εκεί στο κέντρο δεν έχεις μαζέψει πολλούς, ρε Εμίλιο. Χρειάζεσαι κι άλλον. Περίεργος ο Παναθηναϊκός, μαζεύει και στο τέλος δεν ξέρει πού να τους βάλει και μετά είναι δύσκολο να τους στείλει. Είναι ένα θέμα κι αυτό. Αλλά πριν πάω στο κομμάτι που έχει επιλέξει ο Εμίλιος ο Γαβριλίδης για να κλείσουμε για τα δικό χαμένα παιδιά, θέλω να μου πει ο Εμίλιος με ένα ναι ή με ένα όχι, αν είναι εντάξει ως τώρα με τα όσα έχει δει από τον προπονητή τον Ίστρου, Εμίλιο Γαβριλίδη. Έτσι και έτσι λέει. Βέβαια, όλοι έτσι και έτσι είναι στην Αθήνα. Όλοι έτσι και έτσι είναι στην Αθήνα, γιατί θα έπρεπε να έχει μια βάση, έστω και σε χαμηλό επίπεδο, Παναθηναϊκό σε ό,τι αφορά σε αυτά τα παιχνίδια. Και μάλιστα το περίεργο, το παράδοξο είναι ότι έκανε δύο καλά παιχνίδια με την Πάξη. Θα έπρεπε να νικήσει και τα δύο, και μάλιστα με διαφορά τερμάτων και στα δύο. Αλλά μετά ήρθε αυτό με τους Βούλγαρους που μπήκε δυνατά, προηγήθηκε και μετά μη τον Παναθηναϊκό είδατε. Ένα περίεργο πράγμα με τον Παναθηναϊκό. Και έχει παίκτες τώρα αξίας μέσα, δεν είναι παίξε-γέλασε. Τέλος πάντων. Okay. Ο Τσιριβέγια θα παίξει σήμερα, λένε όχι. Όχι, μάλιστα. Τώρα, επειδή το είπα αυτό εδώ και έχω και δύο-τρεις Παναθηναϊκούς που θέλανε νέα, εγώ τι να τους πω, από την Αθήνα βγαίνουν αυτά. Κατά πάσα πιθανότητα με Καμαρά και Τσέριν θα βγει ο Παναθηναϊκός στο κέντρο, Εμίλιε. Και θα έχει μπροστά το Γιάνκουτς ως δεκάρι, δεξιά τον Λιβάη Γκαρσία και αριστερά τον Σαντίνο. Τον οποίο Σαντίνο εγώ ακόμα δεν μπόρεσα, γιατί ο Παναθηναϊκός έδωσε τόσα εκατομμύρια στους Αργεντίνους για αυτό τον παίχτη. Εγώ ακόμα δεν μπόρεσα να το καταλάβω αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Και μπροστά θα είναι ο Ραστόντερ. Δεν θα βγει ο Λιβάη Γκαρσία ως επιθετικός, ως εννιάρι. Θα πάει δεξιά, ο Ραστόντερ θα συνεχίσει στην επίθεση. Δεξιά ο Κάτρης, αριστερά ο Κυριακόπουλος, Ντεβρί και Ντρόγγελεν, τα δύο Ολλανδάκια θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Κανονικά ο Νιάκη Πένια θα είναι στα κάτω από τα δοκάρια. Οπότε κλείσαμε και τον Παναθηναϊκό. Κλείσαμε γενικότερα δηλαδή το μαγαζί. Φεύγουμε εμείς. Θα ανοίξουν τα παιδιά το μαγαζί τώρα. Ο Δημήτρης Μπατζμπαρέλας με όλο το επιτελείο εδώ θα σε ενημερώσει έως και τις 7 για όλα τα θέματα. Εμείς θα τα πούμε Πέμπτη βράδυ με ΠΑΟΚ. Θα είμαστε εδώ πάνω στον ΠΑΟΚ με τον Γιώργο του Ζαΐρη στις Βρυξέλλες. Να μπορέσουμε να πάρουμε την πρόκριση. Την αγάπη μου από εμένα. Ευχαριστώ όλους. Καλή συνέχεια, παιδιά.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
4: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Ζήφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.
2: Πάμε να σας βάλουμε λοιπόν στο παιχνίδι της επικαιρότητας. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλησπέρα σε όλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 7, ένα γεμάτο δίωρο με όλα έτσι τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έχουν γίνει που είναι από λίγο, αυτά που αναμένονται, αυτά που λογικά έτσι έχουμε στα κοντά μας. Έχουμε παιχνίδια, έχουμε live match αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Έχουμε σημαντικά παιχνίδια και σήμερα. Έχουμε εξελίξεις, θα πάμε να τα καταγράψουμε όλα, έτσι να δώσουμε την επικαιρότητα, να κάνουμε την σούμα μας. Τρίτο ημίχρονο με τον Εμίλιο Γαβριλίδη στον ήχο, τον Κώστα Χατζηγεωργίου στο production, την κυρία Μαρία Λάμπρου στην γραμματιακή υποστήριξη. Η Μαρία θα μας δώσει σήμερα, μάλλον και σήμερα, την πολύτιμη βοήθειά της. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Στο metrosport.gr ο Γιώργος Καραγιάννης με τον Αχίλιο Έξαρχο, την Παναγιώτα Χαλκιά και τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή. Αυτήν την ώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ Under 16 για το Ευρωμπάσκετ κόντρα στη Σλοβενία. Βρισκόμαστε στην τρίτη περίοδο της αναμέτρησης. Το μάτς είναι ένα ντέρμπι, είναι ένα θρίλερ. 62-60 προηγείται η εθνική μας ομάδα με 2 πόντους διαφορά. Έχει κερδίσει μάλιστα και ένα φάουλ αυτή τη στιγμή, έτσι, έχει και την επίθεση. 62-60 για την εθνική μας ομάδα στο Ευρωμπάσκετ. Συνεχίζονται έτσι τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στις μικρές έτσι αναπτυξιακές κατηγορίες. Είχαμε το Ευρωμπάσκετ Under 18, τώρα έχουμε το Under 16. 1:45 πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος, το τρίτο δεκάλεπτο. 62-60 για την εθνική μας ομάδα. Έχουμε επίσης μια σημαντική εξέλιξη, η οποία επί της ουσίας έλαβε σαν ρεπορτάζ σημερινό χώρα πριν από λίγα λεπτά και αφορά τη συμφωνία ανάμεσα στον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Είναι ένα θέμα το οποίο λίγο πολύ ουσιαστικά είχε αποκαλύψει ο Κώστας Πετρωτός πριν από περίπου 2 εβδομάδες, ότι διαφαινόταν λοιπόν η συνεργασία πλέον μεταξύ των δύο πλευρών να επικυρώνεται και στα χαρτιά. Αυτό έγινε σήμερα, υπεγράφει η συμφωνία. Λογικά έτσι θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες ο Κώστας λίγο έτσι σε λίγα λεπτά. Θα πάμε να δούμε την προετοιμασία, πώς κυλάει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με την Άντερλεχτ την Πέμπτη στις 9:30 το βράδυ στις Βρυξέλλες. Ποια είναι η κατάσταση του Τάχα Άλλη, γιατί είχαμε και ένα βιντεάκι από την πλευρά της ΠΑΟΚ. Σύνδεση με Ιταλία, με Γιώργο Στράτζαλη, απεσταλμένος του ομίλου Μετρομίντια και του Metrosport.gr και του Μετρόπολης. Θα μας πει όλα τα νεότερα, όλες τις εξελίξεις από το ταξίδι του Άρη στην Ιταλία για να παίξει με την Νάπολη σε ένα γεμάτο προπονητικό κέντρο με 7.500 κόσμο. Θα δούμε τα ονόματα που έκαναν την εμφάνισή τους στην επικαιρότητα στο προσκήνιο και για τον Άρη και για τον Ηρακλή. Θα δούμε όλα όσα περιμένουμε έτσι και τις επόμενες ημέρες, γιατί έχουμε πλέον γεμάτο πρόγραμμα όπως και τις προηγούμενες εβδομάδες, έτσι και αυτή την εβδομάδα. Όμως επειδή προέχει επικαιρότητα, προέχει η ειδησιογραφία, θα δώσουμε πρωτίστως τον λόγο στον Κώστα Πετρωτό, ο οποίος παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε άδεια έχει το θέμα. Κώστα, τι κάνεις, καλησπέρα.
3: Γεια σας Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Ήσουν αυτός που είχες αποκαλύψει πριν από 2 εβδομάδες ότι όλη η κατάσταση ομαλοποιείται και φτάνει σε συμφωνία. Λίγο πολύ αυτό επιβεβαιώθηκε και πριν από 2 εβδομάδες και σήμερα, από ό,τι έτσι φαίνεται, εσύ θα μας τα πεις καλύτερα, έπεσαν και υπογραφές. Δεν ξέρω.
3: Ναι, σήμερα το μεσημέρι πέσαν υπογραφές στη συμφωνία του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ με την ΚΑΕ. Πλέον υπάρχει συμφωνία για ένα χρόνο. που λύνει όλα τα θέματα που υπάρχουν πάντα μεταξύ ενός επαγγελματικού τμήματος του συλλόγου με τη μάνα του συλλόγου, με τον ερασιτέχνη. Καθορίζεται πλήρως η οικονομική σχέση του και πλέον νομίζω ότι και ο ερασιτέχνης πρέπει να είναι απόλυτα ικανοποιημένος, υπό την έννοια ότι δεν παίρνει μόνο αυτά που ορίζει ο νόμος από τη χρήση του σήματος, των εισιτηρίων και των διαφημίσεων από την πλευρά της ομάδας μπάσκετ του Δικεφάλου, αλλά εξασφαλίζει και κάποια άλλα πράγματα, κάποιες εργασίες που ήδη γίνονται στο παλατάκι, τις οποίες καλύπτει το κόστος των οποίων καλύπτει εξ ολοκλήρου η ΚΑΕΠΑΟΚ. Αυτό αφορά και σε αλλαγές στα lounge, στα αποδυτήρια, στα καθίσματα, γενικότερα στην όλη ταξινόμηση των θέσεων μέσα στο παλατάκι, αλλά και στα έργα που είναι απαραίτητα και είναι και προϋπόθεση για να παίρνει άδεια κάθε χρόνο. Το γήπεδο που αφορούν στην πυρόσβεση, τα οποία είναι πολύ μεγάλο κόστος και αυτά, είναι εξαψήφιο το νούμερο και νομίζω αρκετά πάνω και από τις 100.000. Πράγματα λοιπόν τα οποία, αν αντιλαμβάνεσαι Δημήτρη, ότι όταν αφορούν σε έξοδα που έχουν να κάνουν με το γήπεδο και τα καλύπτει ΚΑΕ και δεν επιβαρύνει το Ταμείο του Ερασιτέχνη, αυτό σημαίνει ότι μπορούν πολύ πιο άνετα οι παράγοντες του Ερασιτέχνη να ρίξουν, ας πούμε, το βάρος στο οικονομικό, στα τμήματα τα οποία πρέπει να στηριχθούν από τη μάνα του συλλόγου.
2: Και, ναι, και είναι αρκετά, Κώστα, εδώ που τα λέμε. Είναι αρκετά τα τμήματα. Άμα ξεκινήσουμε το ποδόσφαιρο,
3: αυτό που είχαμε πει πριν δύο εβδομάδες, είχε διαφανεί η διάθεση συμφωνίας. Υπήρξε έτσι μια συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών. Σε σημείο μάλιστα που να αναρωτιέσαι πώς ήταν δυνατόν να είχε εκδοθεί εκείνη η ανακοίνωση από τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και πολύ επιθετική κατά της ΚΑΕ. Έχουν μείνει πίσω όλα αυτά. Φαίνεται ότι βρέθηκε το σημείο επαφής και κύλησαν γρήγορα τα πράγματα και ουσιαστικά οι δύο τελευταίες εβδομάδες, Δημήτρη, ήταν το διαδικαστικό σκέλος, εκείνη η συμφωνία που είχε επιτευχθεί από τότε, να αποτυπωθεί σε έγγραφα. Έτσι ανέλαβαν δηλαδή όλο αυτό το διάστημα τις επαφές οι δικηγόροι των δύο πλευρών και κατέληξαν στην οριστική συμφωνία, η οποία έχει υπογραφεί πλέον, από σήμερα είναι και επίσημη και μπορεί κανονικά για τον επόμενο χρόνο να πορεύεται η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον ερασιτέχνη, έχοντας πλέον ξεκάθαρη σχέση οικονομική και σε όλα τα επίπεδα, όπως πρέπει να συμβαίνει, επαναλαμβάνω, μεταξύ ενός επαγγελματικού τμήματος του συλλόγου και του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Αυτό νομίζω έτσι πλέον δίνει τη δυνατότητα να κυλήσουν και όλα τα υπόλοιπα διαδικαστικά που υπάρχουν, να πάρει την άδεια για τη χρήση του γηπέδου, να κατατεθεί ο φάκελος και στην Ευρωλίγα και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, αυτά είναι μια αλυσίδα. Ούτως ή άλλως η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έχει δείξει τη διάθεση να αναβαθμίσει αρκετά το γήπεδο φέτος. Νομίζω θα το καταλάβουν και όσοι είχαν και διαρκείας πέρυσι, πηγαίναν συχνά από κάποιες αλλαγές που υπάρχουν στα καθίσματα και σε όλα τα υπόλοιπα. Και επίσης σημαντικό, Δημήτρη, και πρέπει να το πούμε, είναι ότι οποιοδήποτε έργο θέλει να κάνει, οποιαδήποτε παρέμβαση θέλει να κάνει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ μέσα στο κλειστό στάδιο του μπάσκετ, και όχι μόνο, το κλειστό στάδιο που ανήκει στη μάνα του συλλόγου, έχοντας τη σύμφωνη γνώμη, έχοντας την άδεια του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, θα μπορεί να το προχωράει, καλύπτοντας βέβαια η ίδια η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εξ ολοκλήρου όλο το κόστος. Και αυτό νομίζω είναι σημαντικό, γιατί έτσι αναβαθμίζεται και η υπάρχουσα εγκατάσταση. Έτσι.
2: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
3: Να
2: είσαι καλά. Ήταν ο Κώστας Πετρωτός. Ακούσατε όλες τις τελευταίες εξελίξεις, τις λεπτομέρειες της συμφωνίας ανάμεσα στον ΑΣ ΠΑΟΚ, τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Σημαντική εξέλιξη για το ΠΑΟΚ Sports Arena, καθώς επήλθε η συμφωνία που περίμενε εδώ και καιρό ο κόσμος του Δικεφάλου ανάμεσα στον ΑΣ και την ΚΑΕ πλέον. Έχουν πέσει και οι υπογραφές, έτσι φαίνεται, διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει ομαλοποιηθεί και η κατάσταση. Θα μείνουμε όμως σε mood ΠΑΟΚ, θα δώσουμε την καλησπέρα μας στον Γιώργο Ζαΐρη για να πάμε πλέον στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, για να πάμε στο παιχνίδι που αφορά το δεύτερο ζευγάρωμα του ΠΑΟΚ μετά την πρόκριση επί την Δυναμό Κιέβου. Παίζει με την Άντερλεχτ, ιτήθηκε στο πρώτο παιχνίδι 1-0. Την Πέμπτη έχουμε το δεύτερο παιχνίδι. Ο Γιώργος θα είναι αύριο στο αεροπλάνο για Βρυξέλλες για να δει, να μεταφέρει, να καταγράψει, να παρακολουθήσει, να μεταδώσει τα όσα θα γίνουν στις Βρυξέλλες στο δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στην Anderlecht και τον ΠΑΟΚ. Με τον Γιώργο θα πάμε να δούμε όλα όσα έχουν να κάνουν με την προπόνηση της ομάδας, οι μεταγραφές και το καλησπέρα μας στον Γιώργο Ζαΐρη. Γιώργο, τι κάνεις?
4: Καλησπέρα Δημήτρη, καλή δροσιά σε όλους. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη ευχή με αυτή τη ζέστη που ζούμε.
2: Αν είσαι έξω, λογικά θα έχει ζέστη, γιατί την ώρα που πήγα να πάρω τσιγάρα γύρω στις 3 η ώρα, φίλε, τον ένιωσα και για ένα λεπτό.
4: Ναι, είναι σαν να ανοίγεις το φούρνο και να δεις άμα είναι έτοιμα τα γεμιστά, ρε φίλε.
2: Και δεν νομίζω ότι έχει 34-35 που.
4: Όχι, έχει και πολύ υγρασία τώρα, δεν ξέρω.
2: Α, ίσως γι' αυτό λες. Ε.
4: Αλλά έχει πολύ ζέστη. Ναι. Κοίταξε λίγο να δεις, καλά τα είπες, αύριο τέτοια ώρα θα ετοιμάζομαι να πάω στο γήπεδο, γιατί νωρίτερα υπάρχει συνέντευξη τύπου του προπονητή της Άντρελεχτ και ενός ποδοσφαιριστή, δηλαδή διαφορά των δύο συνεντεύξεων είναι μια μισή ώρα. Υπάρχει αργότερα και η συνέντευξη του Λύση και η προπόνηση στο γήπεδο που είναι sold out, έτσι. Από χθες η Άντρελεχτ καλούσε τον κόσμο της ομάδος να βιαστεί και να πάρει τα τελευταία εισιτήρια. Από σήμερα νωρίς το πρωί ενημέρωσε ότι υπάρχει sold out. Αυτό σημαίνει, Δημήτρη, ότι 21.000 Βέλγοι και άλλοι 1.000 φίλοι του ΠΑΟΚ θα είναι στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν αυτή τη σπουδαία αναμέτρηση. Μια που μιλάμε για εισιτήρια, να πω ότι ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε πως υπάρχουν εισιτήρια και για τον κόσμο που δεν μπορούσε να βρεθεί στην Ελλάδα για να αγοράσει το εισιτήριό του. Μιλάμε για παιδιά από Γερμανία, από Βέλγιο, για Ολλανδία που θα ταξιδέψουν για να δουν τον ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες. Αυτό που έπρεπε να κάνουν και μπορούν να κάνουν ακόμα και τώρα είναι να στείλουν ένα email πρόθεσης αγοράς στο tickets παπάκι πάω και εφησία, αν θυμάμαι καλά το έχουμε γράψει στο metrosport.gr.
2: Ναι, το γράψαμε από νωρίς, ναι, ναι.
4: Σωστά, έτσι ώστε την Πέμπτη στο ξενοδοχείο που μένουν τα μέλη της διοίκησης και οι συνοδοί της ΠΑΕΠΑΟ να πάνε να αγοράσουν το εισιτήριό τους, έχοντας φυσικά μαζί τους όλα τα απαραίτητα αυτά στοιχεία τα οποία πρέπει να συμπληρώσουν. Αυτά για το διαδικαστικό κομμάτι. Πάμε τώρα στο αγωνιστικό, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που ενδιαφέρει πάνω απ' όλα. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του με μια τελευταία προπόνηση και σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ, εκεί που δούλεψε πολύ, ήταν στις στατικές φάσεις. Είναι προφανές ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να δημιουργήσει φάσεις, προφανώς κερδίζοντας φάουλ και κερδίζοντας και κόρνερ να τα εκμεταλλευτεί. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά τα δεδομένα για ποιους παίκτες υπολογίζει, δεν υπολογίζει. Άλλωστε με εξαίρεση τον Τάχα Άλλη, ο οποίος είχε δηλωθεί για τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ, αλλά δεν είναι διαθέσιμος, όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που δηλώθηκαν μεταξύ αυτών και ο Γιαννούλης και ο Λουσέ είναι διαθέσιμοι. Η τελευταία προπόνηση θα γίνει αύριο στις Βρυξέλλες στο Λότο Πάρκ. Καταλαβαίνεις ότι ήδη ο κύριος Λύση έχει καταλήξει στο σχήμα το οποίο θα κατεβάσει και νομίζω ότι μένει να επιβεβαιωθεί το ότι τουλάχιστον στην αριστερό άκρο της άμυνας θα είναι ο Γιαννούλης και στα χάφο Λουσέ. Είναι δύο αλλαγές που μαζί με την αναγκαστική βάλτε προς εισαγωγικά ημί παρουσία δηλαδή του Ελουστόντο στη θέση του Χατζηδιάκου στο κέντρο της άμυνας.
2: Αναγκαστική είναι, Γιώργο, αφού είναι τιμωρημένος ο Χατζηδιάκος.
4: Αυτό λέω από την άποψη ότι αν ήταν διαθέσιμος ο Χατζηδιάκος μπορεί να έπαιζε ο Ελουστόντο, γι' αυτό το λέω, καταλάβες. Ναι.
2: Πάντως αυτό που είπες είναι tickets παπάκι paokfc.gr, έτσι.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Παραγγελία στο email.
4: Μπράβο, ναι. Δηλώνετε ότι ενδιαφέρεστε να αγοράσετε εισιτήριο για το παιχνίδι με την Άντερλεχτ, ότι μένετε στο εξωτερικό και μπορείτε να πάτε, λογικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα βγάλει σχετική ανακοίνωση αύριο ή το αργότερο την Πέμπτη πρωί-πρωί, να σας πει ποιο είναι το ξενοδοχείο για να πάτε να πάρετε το εισιτήριό σας. Έτσι. Αυτά. Και συνεχίζεται και η πώληση των εισιτηρίων διαρκείας σε ελεύθερη αγορά. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει βγάλει ημερομηνία καταληπτική όπου τελειώνει. Και αυτό έχει να κάνει, Δημήτρη, με το γεγονός ότι τουλάχιστον για αυτή τη βδομάδα που διανύουμε, ο ΠΑΟΚ δεν έχει παιχνίδι στην Τούμπα, έτσι. Το λέμε αυτό, άρα έχει το χρόνο να συνεχίσει να μοιράζει τα εισιτήριά του.
2: Και για την ενδεκάδα που έλεγες, Γιώργο, για να συμπληρώσουμε μετά της ενδεκάδας και του αγωνιστικού, λες λοιπόν ότι ο Λουσέ και ο Γιαννούλης έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ξεκινήσουν βασικοί, πέρα από την αλλαγή που αναγκαστικά θα γίνει, έτσι, από τη στιγμή που ο Χατζηδιάκος είναι τιμωρημένος και έχει κάρτες, θα παίξει ο Λουστόντο. Άρα δηλαδή μιλάμε σίγουρα για τρεις αλλαγές στο βασικό σχήμα του ΠΑΟΚ.
4: Τρεις αλλαγές θα είναι σίγουρα. Αν σου έλεγα ότι είναι καλά ο Τάχα Άλλη που δεν είναι, θα σου έλεγα ότι ίσως αυτός παίξει θέση του Τάισον. Υπάρχει φυσικά πλέον ένας ποδοσφαιριστής που έχει πει για τα καλά στα παπούτσια του Λύση και αναφέρομαι στο Σορετήρε. Δεν είναι μόνο το γκολ το οποίο σημείωσε χθες και το ανέβασε και ασπρόμαυρη ΠΑΕ στα social media. Να το ξεκαθαρίζω αυτό, ναι. Εντάξει, γιατί αυτό εδώ μπορεί να μην λέει και τίποτα. Λέει ο τρόπος που προπονείται και το ότι προπονείται εδώ και αρκετές μέρες με την ομάδα. Δεν σου λέω ότι χτυπάει πόρτα ενδεκάδας, μπορώ όμως κάλλιστα να σου πω ότι αν χρειαστεί, ναι, μπορεί να είναι και διαθέσιμος και για αυτό το παιχνίδι για κάποια αγωνιστικά λεπτά. Δεν ξέρω αν πειράξει κάτι στην επίθεση με την έννοια να προσπαθήσει να χωρέσει και το Ζίβκοβιτς και το Χατζίδη ξεκουράζοντας τον Τάισον. Δεν το βλέπω αυτό σαν υπαρκτό σενάριο, πρέπει να σου το πω αυτό. Mm-hmm. Αλλά το σίγουρο είναι ότι προβληματίζεται για δύο θέσεις στην επίθεση. Δηλαδή δεν ξέρω για το αριστερό άκρο της επίθεσης, επαναλαμβάνω, αν είναι κλειδωμένο του Τάισον, που για μένα είναι απότος του Τάχα Άλλη. Και στο φορ υπάρχει φυσικά ο Ανέστης Μύθου που θα συνεχίσει, ή μάλλον έχει ήδη τρία συνεχόμενα παιχνίδια ως βασικός. Υπάρχει και η εναλλακτική του Γερεμέγε που σε εκτός έδρας παιχνίδια και με το διαφορετικό του στυλ μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Αλλά ας μείνουμε στις τρεις πιθανές αλλαγές, δηλαδή τη μία σίγουρη του Χατζηδιάκου στη θέση του Ελουστόντο και με το Γιαννούλη και το Λουσέ στη θέση αντίστοιχα του Γκόμες και του Σανταμαρία για την αυριανή, για τη μεθαυριανή αναμέτρηση.
2: Τώρα όσον αφορά, Γιώργο, το μεταγραφικό κομμάτι, υπάρχει κάτι το οποίο πιστεύεις μπορεί να υποθεί, πρέπει να καταγραφεί? Υπάρχει έτσι από χθες αυτή η φημολογία για τον Ευθύμη Κουλούρη. Ναι. Υπάρχει αυτή η φημολογία περί πιθανής αποχώρησης του Γερεμέγεφα, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να έχει πάρει κι άλλον παίχτη. Δηλαδή
4: όχι, πρέπει... δεν πρέπει να έχει πάρει μόνο το Κουλούρη, πρέπει να έχει δύο φόρ. Δηλαδή δεν είναι διώχνω ένα φόρ.
2: Δύο συντομήθου, τρεις δηλαδή σύνολο.
4: Φυσικά, δηλαδή το να φύγει για παράδειγμα ο Γερεμέγε πριν ο ΠΑΟΚ πάρει δύο φόρ δεν πρόκειται να συμβεί. Αυτό είναι αυτοκτονία, δεν το συζητάμε. Έτσι και από λόγους αριθμητικούς και λύσεων δηλαδή το λέω αυτό. Κοίταξε να σου πω την αλήθεια. Εδώ πρέπει να πούμε δύο δεδομένα. Ανεξάρτητα από το που θα παίζει ο ΠΑΟΚ. Θα το μάθουμε την Πέμπτη. Mm-hmm. Την Παρασκευή πρέπει να δηλώσει τη λίστα στην UEFA. Mm-hmm. Για τα δύο μάτς, το play-off του Conference League ή του Europa League. Το καλό σενάριο είναι του Europa League. Έχει φυσικά το μαξιλαράκι, όπως το χρησιμοποίησε με Λουσέ και Γιαννούλη, για δύο προσταθερέσεις μέχρι την Τετάρτη την άλλη το βράδυ. Εγώ σου λέω ότι η προσπάθεια στον ανθρώπο του ΠΑΟΚ είναι να μην χρειαστεί και για τις δύο αυτές προσταθερέσεις να περιμένουν ως Τετάρτη. Αν μου έλεγες βλέπεις εξέλιξη στο θέμα του Κουλούρη, θα σου έλεγα ότι βλέπω και πολύ σύντομα εξέλιξη στο θέμα του Κουλούρη. Ένας επιθετικός ο οποίος στα τελευταία τρία χρόνια, τρεις σεζόν έχει βάλει κοντά στα 80 γκολ, ένα παιδί που έχει εξελιχθεί, ένα παιδί το οποίο είναι σε μια όρημη και καλή ηλικία και ένα παιδί που ξέρει το από τον ΠΑΟΚ και για κάποιους που θα στραβώσουν δικαιολογημένα και μη. Να πω ότι ο ΠΑΟΚ με την απόκτηση του Κουλούρη, την επικείμενη ή την ενδεχόμενη, δεν κλείνει τις μεταγραφές στις θέσεις του φορ. Επίσης, αν θέλετε να το προσεγγίσω απλά και ξεκάθαρα, αν τον Κουλούρη το λέγαν Κούλουριτς και βλέπατε στα τελευταία τρία χρόνια έχει 78 γκολ, περισσότερα από όσα θα λέγατε φέρ τον χθες.
2: Με κλειστά μάτια.
4: Ναι, θα λέγατε φέρ τον χθες. Το ότι είναι Έλληνας, το ότι είναι ένα παιδί που έφυγε από τον ΠΑΟΚ, βρήκε το δρόμο του ή οτιδήποτε άλλο. Προφανώς και κάποιοι μπορεί να τους χαλάει, εμένα προσωπικά όχι, αλλά επαναλαμβάνω ότι αποκτώντας ο ΠΑΟΚ τον Κουλούρη δεν σημαίνει ότι έχει κλείσει τις ανάγκες του στη θέση του φορ, έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα, δεν έχουμε ακόμα καμία ενημέρωση για τον Μικέλ Μπρετσί. Το λέω αυτό γιατί προφανώς και μπορούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ να δούνε τι γίνεται αφού εδώ και 10 μέρες ο ΠΑΟΚ είχε πει ότι έχει έρθει σε συμφωνία μαζί του. Αν θες την προσωπική μου άποψη, επειδή είναι από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, το εξαρτάται το αν θα έρθει ή όχι στη Θεσσαλονίκη για να μεταγραφεί στον ΠΑΟΚ, αυτό που λέμε no news, good news, δηλαδή δεν έχει συμφωνήσει με τη Βαλένθια, ίσως είναι κάτι θετικό για τον ΠΑΟΚ. Εγώ έτσι τουλάχιστον μπορώ να το βρω ως θετικό, να βρω δηλαδή και κάτι θετικό, γιατί κάλλιστα ο παίκτης θα μπορούσε να είναι εδώ και μια εβδομάδα και να έχει κάνει μια εβδομάδα προετοιμασία με τον ΠΑΟΚ, σκεφτόμενοι σε αυτό το σημείο, Δημήτρη, ότι ο ΠΑΟΚ πηγαίνει μεθαύριο, αύριο μάλλον, στις Βρυξέλλες με καθαρό δεξί μπακ μόνο τον Γκένι. Με το Σάντες να έχει αποχωρήσει. Το Λίραντζι να έχει φύγει στον Ατρόμητο. Και τον Ελουστόντο στο συγκεκριμένο παιχνίδι αναγκαστικά να παίζει ως κεντρικός αμυντικός, απόντος του Χατζηδιάκου. Εκεί λέμε μακάρι να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, να είναι γερό το παιδί να βγάλει τον 90 λεπτό για να μην χρειαστεί μετά ο Λύση να προχωρήσει σε αλχημίες. Τύπου Τέιλορ στα χαφ, όπως το είδαμε στο πρώτο μάτι με την Άντερλε.
2: Αν και του πήγε καλά με τον Τέιλορ σχετικά, ναι, αλλά είναι αλήθεια αυτό που λες. Τελείωσε, είναι αλήθεια.
4: Όταν ξεκινούσε η σεζόν, εσύ έλεγες ότι έχει τον Τέιλορ στα χαφ.
2: 100% όχι.
4: Ούτε ο Λύση δεν το έλεγε αυτό, έχω και τον Τέιλορ στα χαφ. Μην τρελαινόμαστε τώρα, εντάξει.
2: Ισχύει. Και πρέπει να έχεις οπωσδήποτε, εγώ ήμουν και είμαι της άποψης πάντα, Γιώργο, ότι πρέπει να έχεις τουλάχιστον δύο σχετικά κοντά ετοιμοπόλεμους ποιοτικά ποδοσφαιριστές σε κάθε θέση, έτσι.
4: Εννοείται.
2: Ειδικά το... όταν έχεις τρεις διοργανώσεις.
4: Εννοείται, και το δύο για μένα φαντάζεται μικρό, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, για κάποιες θέσεις, ας πούμε, ναι.
4: Γι' αυτό και υπάρχει η λογική που έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, ακόμα και για την επιστροφή του Τσιγκάρα στην ομάδα. Το αναλύσαμε. Γιατί από όντως του ΜΕΙΤΕ, έτσι, και δεν ξέρεις και τι θα γίνει με τον Καμαρά, πρέπει να έχεις τουλάχιστον μια πεντάδα ενεργών χαφ. Έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα.
2: Ναι.
4: Αλλά όλα αυτά, μακάρι, Δημήτρη, να το πω με ειλικρίνεια, ο μεταγραφικός σχεδιασμός να μην εξαρτάται από το ποια διοργάνωση θα βρεθεί ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη. Έτσι. Γιατί όταν μια ομάδα θέλει να έχει μια γεμάτη σεζόν, να επιστρέψει δυναμικά για τη διεκδίκηση των τίτλων, χρειάζεται καλές μεταγραφές όπου και αν πει στην Ευρώπη. Για να μην ξαναδούμε τα φαινόμενα του περσινό, όπου ο ΠΑΟΚ στο τέλος άδειασε και δεν είχε λύσεις και λόγω των τραυματισμών, κακοτυχιών, πάρτε το όπως θέλετε, αλλά προφανώς και εκεί πλήρωσε το ότι δεν είχε ένα γεμάτο ρόστερ σε όλες τις θέσεις.
2: Γιώργο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
4: Ωραία,
2: ευχαριστούμε
4: ραντεβού,
2: πολύ.
4: Δημήτρη,
2: θα προλάβουμε, πιστεύεις, την εκπομπή. Θα είμαστε,
4: θα okay. προλάβεις τη συνέντευξη τύπου σίγουρα των Βέλγων.
2: Ναι. Ωραία, θα μιλήσουμε, Γιώργο. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό ταξίδι και καλή φυσικά έτσι διαμονή στο Γιώργο Ζαΐρη που θα είναι στις Βρυξέλλες για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Άντερλεχτ. Μιλάμε για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Είναι το δεύτερο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων. Θυμίζω και πάλι ότι το μάτς είναι στις 9:30 την Πέμπτη. Πριν πάμε να δούμε και το πρόγραμμα των σημερινών αγώνων, γιατί έχουμε σημαντικά παιχνίδια και σήμερα, να πούμε ότι η εθνική μας ομάδα μπάσκετ Under 16 για την φάση των 16 στα knockout προηγείται 5:38 πριν τελειώσει το παιχνίδι με 76-70 της Σλοβενίας. Αν και χάσαμε κάποια σχετικά εύκολα παιχνίδια, η κάμερα και στον Βασίλη Σπανούλη και στη σύζυγό του που βρίσκονται στις κερκίδες του γηπέδου στην Οραντέα. Θυμίζω λοιπόν ότι η εθνική μας ομάδα έχει το προβάδισμα, θα μπορούσε όμως να έχει πετύχει και πολύ πιο εύκολα έτσι καλάθια και να πάρει ακόμη πιο μεγάλη διαφορά. Όμως εξακολουθεί να είναι μπροστά στο σκορ, έτσι, 76-75-30 πριν τελειώσει το παιχνίδι, φάση των 16. Και πάμε αμέσως στον Στέλιο Γρηγοριάδη για να πάρουμε το δικό του σχόλιο. Ακούσαμε νωρίτερα ότι υπεγράφει η συμφωνία ανάμεσα σε ΑΣ και ΚΑΕ ΠΑΟΚ από τον Κώστα Πετρωτό. Ακούσαμε το προπονητικό Παύλα ρεπορτάζ ενδεκάδας και μεταγραφές από Γιώργο Ζαΐρη. Πάμε για να ολοκληρώσουμε με Στέλιο Γρηγοριάδη να πάρουμε το σχόλιο του. Στέλιο, αν θες να κάνεις ένα σχόλιο αρχικά για τη συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ των δύο πλευρών ΑΣ και ΚΑΕ και φυσικά να πούμε και για το αγωνιστικό κομμάτι για τις μεταγραφές, για την περίπτωση Κουλούρη, ό,τι θες βασικά. Καλησπέρα.
5: Εντάξει, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Αναμενόμενη ήταν η συμφωνία. Ευχαριστούμε να γίνονται συμφωνίες που οδηγούν σε συνεργασία εντός της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχουν προστριβές μεταξύ των τμήματων. Νομίζω λέω το αυτονόητο και καμιά φορά κάποιοι δεν πρέπει να βγάζουν ανακοινώσεις κατηνίστικες, γιατί όλα λύνονται με την συζήτηση και με την καλή διάθεση. Τέλος πάντων, ό,τι έγινε έγινε. Θεωρώ ότι ο ΑΣ είχε βιαστεί να βγάλει εκείνη την ανακοίνωση «Δεν μας πληρώνουν το ρεύμα και τα νερά». Δηλαδή αστεία πράγματα.
2: Ναι, αναφέρεις στη μακροσκελή κιόλας ανακοίνωση που είχε βγάλει.
5: Ναι. Δηλαδή τώρα το να λες ότι δεν σου πληρώνει τα νερά ο Μιστακίδης ξεπερνούσε ας πούμε και τα όρια ενός κακόγουστου ανέκδοτου. Εν πάση περιπτώσει, τέλος καλό όλα καλά. Και έτσι πρέπει να πορεύονται άπαντες εντός της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Νομίζω πάλι ότι λέω το αυτονόητο. Από εκεί και πέρα, κοίταξε τώρα. Προφανώς τον κόσμο τον ενδιαφέρει τι θα γίνει στον αγώνα ρεβάνς.
2: Ναι, την Πέμπτη.
5: Την Πέμπτη. Στο Βέλγιο.
2: Εντάξει, παίζουν ρόλο και οι μεταγραφές. Βέβαια, απλά είναι το παιχνίδι τόσο μπροστά που και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
5: Εκείνο το οποίο περιμένουμε από άποψη στελέχωσης της ομάδας, πιστεύω, φαντάζομαι, υποθέτω, είναι το αν θα παίξει ο Γιαννούλης και αν θα παίξει και ο Λουσέ. Είναι τα δύο πρόσωπα που ήρθαν τελευταία.
2: Ο Γιώργος Στέλιο είπε ότι θα παίξουν και οι δύο. Δηλαδή πιστεύει, ναι, ότι θα ξεκινήσουν και οι δύο αμφότεροι, θα είναι βασικοί δηλαδή.
5: Εγώ, επειδή και χθες το συζητούσατε, δεν πήγε εκεί η κουβέντα και μαζί όταν μιλήσαμε.
2: Ναι, για πες. Διαφωνείς.
5: Όχι, δεν διαφωνώ καθόλου.
2: Α, συμφωνείς.
5: Θεωρώ βέβαιο.
2: Βέβαιο.
5: Έτσι ο Γιαννούλης.
2: Γιαννούλη, ναι.
5: Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν πάει να υπερασπιστεί ένα
2: σωστό
5: προηγείο.
2: Σωστό. Πάει να παίξει και για γκολ. Θέλει γκολ ο ΠΑΟΚ, βασικά, έτσι.
5: Πρέπει να νικήσει. Και πρέπει να νικήσει και με δύο γκολ διαφορά.
2: Ναι.
5: Ο Γιαννούλης είναι ό,τι πρέπει για να συνεισφέρει επιθετικά. Τώρα ο Λουσέ προφανώς θα δώσει φρεσκάδα περισσότερη. Μαζί με Ζαφίρι νομίζω ότι είναι ένα ικανό δίδυμο. Θα μου πεις που το ξέρεις, δεν τον είδες τον άνθρωπο. Λέμε θεωρητικά και με βάση τα όσα ακούσαμε για αυτόν, για τον Λουσέ, ότι θα κινηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να απελευθερωθεί ο Κωνσταντέλιας, να μην υποχρεωμένος να κυνηγάει σαν σκύλος και να μαρκάρει τον κάθε αντίπαλο που περνάει από μπροστά του, ούτως ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει και μαζί με τον Βιτζίφκοβιτς και μαζί με τον Τάισον και μαζί με τον Σεντερφόρ όποιος παίξει, ούτως ώστε να βγουν ευκαιρίες και να έρθουν και τα γκολ. Γιατί εντάξει, είναι αναζητούμενο να οργανωθεί καλά στην άμυνα ο ΠΑΟΚ, να αποφύγει τα λάθη, να κρατήσει το 0, αλλά πρέπει να σκοράρει τουλάχιστον δύο φορές αν κρατήσει το 0. Άρα χρειάζεται.
2: Ή τουλάχιστον στέλνει μία φορά στην κανονική διάρκεια για να πάει το μάτς στην παράταση, έτσι. Γιατί και αυτό παίζει, τώρα έχει και αυτό τη σημασία του.
5: Δηλαδή. Και στην παράταση να πάει, πάλι πρέπει να σκοράρει.
2: Ναι, πάλι,
5: για
2: πάλι.
5: Να μην αφήσει την ιστορία στα πέναλτι. Έτσι είναι.
2: Γιατί άκουγα και το πρωί που μιλούσε, που έλεγε ο Γιάννης ο Πάγκος με τον Χάρη τον Εμμανουηλίδη. Δεν έβρισκαν κάποιους έτσι παίχτες που να σκοράρουν συνεχώς από την ασπιβούλα. Και το πάω εκεί γιατί μπορεί, λέω, στην απευκτή περίπτωση να πάει το μάτι στα πέναλτι. Κατάλαβες τι λέω.
5: Εγώ συνεχώς δεν ξέρω κανένα να σκοράρει.
2: Μα δεν έβρισκε και ο Γιάννης, από ό,τι κατάλαβα, μόνο για τον Ζήφκοβιτς. Είπε και τον Μιχαηλίδη.
5: Ο Ζήφκοβιτς έχει χάσει πέναλτι.
2: Ναι, έχει χάσει.
5: Θέλω να πω, σε ένα μουντιάλ χάνει ο Μέση δύο πέναλτι. Τώρα τι να συζητάμε, να συζητάμε παρακάτω.
2: Σωστό, σωστό.
5: Για το ότι έχασε ο Μιχαηλίδης ή γιατί χάνει ο Ζήφκοβιτς.
2: Ίσως γι' αυτό το λόγο ο Στέλιο και να μην πήρε την πρωτοβουλία ο Ζήφκοβιτς και να εκτελέσει το πέναλτι αυτός στο μάτς της Τούμπας.
5: Θυμάμαι δύο πέναλτι είχε εκτελέσει ο Μιχαηλίδης. Μάλλον το ένα.
2: Ήταν με τον Ατρόμητο σίγουρα στα πέναλτι, στο κύπελο.
5: Επαναλήφθηκε και το ξαναχτύπησε.
2: Ακριβώς ήταν αυτό, γιατί ήταν το πρώτο πέναλτι, ναι, που εκτελέστηκε στο παιχνίδι, το συγκεκριμένο που λέμε το, ναι, ΠΑΟΚ Ατρόμητος.
5: Αλλά δεν είχαμε συνηθίσει να έχουμε εκτελεστεί στα πέναλτι, ας πούμε, τον Μιχαηλίδη. Ξένησε αυτό, προφανώς δεν έγινε τυχαία. Και δεν, ο Λύση όταν είπε το έχουμε δουλέψει, προφανώς έχει δει τους παίκτες να εκτελούν πέναλτι στις προπονήσεις. Προφανώς τον εντυπωσίασε η άνεση με την οποία σουτάρει ο Μιχαηλίδης και τον εμπιστεύτηκε. Η εκτέλεση δεν ήταν όντως καλή. Αλλά αν τυχόν, λέω εγώ τώρα, πήγαινε ο τερματοφύλακας από την άλλη πλευρά, θα λέγαμε τι ωραία το χτύπησε.
2: Ναι, ναι, ισχύει.
5: Γιατί και οι τερματοφύλακες πολλές φορές τυχαία πέφτουν. Δεν περιμένουν να δουν μπάλα για να πέσουν. Όλα είναι σχετικά, ειδικά στις εκτελέσεις του πέναλτι. Τέλος πάντων. Αλλά εντάξει, ο κόσμος λέει και θα έλεγα εν μέρει έχει δίκιο. Καλά. Έχουμε Τάισον, έχουμε Ζήφκοβιτς, έχουμε Κωνσταντέλια. Έχουμε και άλλους παίκτες έμπειρους, τον Μπάμπα, ξέρω εγώ. Γιατί δεν πήρε κανείς την πρωτοβουλία να χτυπήσει, ας πούμε.
2: Αυτό μου είπε ακριβώς που λες, Στέλιο, ακριβώς επιλέξει φίλος, ας πούμε, που βλέπαμε, ναι, το μάτς. Ακριβώς αυτό που λες εσύ.
5: Το έχω ακούσει,
2: γιατί,
5: και το έχω διαβάσει.
2: Γιατί προσπέρασε, ας πούμε, τους Τάισον. Αλλά ο Κωνσταντέλιας νομίζω δεν έχει βαρέσει και πέναλτι ποτέ.
5: Όχι, ποτέ. Μέχρι στιγμής,
2: ούτε ο Τάισον, από ό,τι είπε και ο Γιάννης. Ναι. Άρα μόνο ο Ζήφκοβιτς έμενε.
5: Θέλω να πω, είναι μία, εντάξει, να, ξέρω εγώ ποιος άλλος έπαιζε, ο Κένι ρε παιδί μου, που
2: ναι,
5: είναι,
2: ναι, μπορεί, ναι, μπορεί.
5: Είναι μια λογική απορία, καμία συζήτηση, αλλά τώρα ξαφνικά δεν ήταν τυχαίο το ότι εμφανίστηκε ο Μιχαηλίδης να εκτελέσει. Το χάσε, γι' αυτό και δημιουργείται όλη αυτή η κουβέντα.
2: Ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Δηλαδή, εντάξει, όλοι χάνουν πέναλτι, έτσι, όλοι χάνουν πέναλτι. Όλοι χάνουμε.
5: Έτσι να υπάρχει μια προεργασία γι' αυτό, δεν το πιστεύω. έτυχε να το χάσει και έγινε η κουβέντα που έγινε.
2: Και όπως λες ακριβώς, η κουβέντα γίνεται επειδή ήταν και η φάση κομβική που θα μπορούσε να φέρει το μάτς 1-1, γιατί έτσι πως πήγε το παιχνίδι, μένει σαν φάση, ας πούμε. Αν ήταν, το γύριζε ο ΠΑΟΚ, θα μπορούσε να ήταν πολύ διαφορετική.
5: Πάλι θα συζητιόταν
2: πάλι, ναι, αλλά όχι τόσο πολύ.
5: Πάντων, αν το έβαζε, μπράβο, θα κουβόταν η κουβέντα στο μισάωρο.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Στέλιο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, να σε καλά. Καλό απόγευμα. Αυτό ήταν το σχόλιο έτσι από τον Στέλιο Γρηγοριάδη. Η κουβέντα με αφορμή το παιχνίδι της Πέμπτης αλλά και για τη συμφωνία του ΑΣΥΓΜΑ με την ΕΚΑΕ ΠΑΟΚ. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, και θα επιστρέψουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε και διακοπή στο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας με τη Σλοβενία για τη φάση των 16 για το Ευρωμπάσκετ. Αντε 16, η εθνική χάνει εύκολα σου, θα μπορούσε να έχει πάρει μια πολύ καλή διαφορά, όμως κρατά στο παιχνίδι τη Σλοβενία. Τώρα έχουμε και μια διακοπή στο παιχνίδι γιατί οι διαιτητές εξετάζουν μια φάση για φάουλ υπέρ των Σλοβένων που μπορεί να είναι και αντιαθλητικό. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Πάντως πηγαίνουμε προς την λήξη του αγώνα, στην κόψη του ξηραφιού. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: 4-78 προηγείται η εθνική μας ομάδα μπάσκετ under 16 στο Ευρωμπάσκετ under 16. 3-18 για να τελειώσει το παιχνίδι. Εξακολουθεί να έχει το προβάδισμα. Επαναλαμβάνω όμως, έχασε πολλές ευκαιρίες να αυξήσει το προβάδισμα, να αποκτήσει μεγαλύτερη ασφάλεια και μεγαλύτερο πλεονέκτημα έναντι των Σλοβαίνων, οι οποίοι μένουν στο παιχνίδι, μένουν στη διεκδίκηση, τους κρατάμε μέσα στο παιχνίδι. 75-78 αυτή τη στιγμή, 3-10 πριν τελειώσει το παιχνίδι. Πάμε σε φινάλε θρίλερ, όπως τουλάχιστον διαφαινόταν από το τελευταίο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου. Είναι το πρώτο knockout match για τη φάση των 16. Η εθνική με νίκη παίρνει την πρόκριση για τα προημιτελικά για τους 8. Η εθνική, η οποία κρατά το προβάδισμα, αυτό είναι το σημαντικό, ότι δείχνει χαρακτήρα, ότι έχει μπροστά το σκορ 75-78, αλλά επαναλαμβάνω, θα μπορούσε να έχει τελειώσει και νωρίτερα το παιχνίδι. Λοιπόν, θυμίζω ότι σήμερα 6 ώρα το απόγευμα, σε περίπου 25 λεπτά, έχουμε εκκίνηση, έχουμε έναρξη κυπέλου Ελλάδας, με αγώνα ανάμεσα στην ΑΕΛ και τα Τρίκαλα. Τα Τρίκαλα και την ΑΕΛ. Το μάτς γίνεται στο LFC Arena, αλλά είναι τυπικά γηπεδούχοι η ομάδα των Τρικάλων. Έτσι είναι το πρώτο παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο της φάσης του κυπέλου. Πριν πάμε δηλαδή για την League Phase στον θεσμό του κυπέλου, εκεί περιμένουν ήδη 5 ομάδες. 6 ώρα έχουμε Καϊράτ Λεύσκη Σόφιας. Είναι το παιχνίδι το οποίο περιμένει και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ με τον νικητή παίζει στα play-off του Champions League. Ο ΠΑΟΚ με τον χαμένο θα παίξει εφόσον περάσει την Anderlecht στα play-off του Europa League. 6 ώρα έχουμε λοιπόν κύπελο Ελλάδας και 6 ώρα έχουμε και το μάτς της Καϊράτ με την Λεύσκη. Θα πω τα επόμενα παιχνίδια, τα οποία είναι επίσης έτσι σημαντικά, γιατί έχουμε και τα ελληνικά μάτς, και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό την ίδια ώρα. Θα κάνω όμως μια ανατελεία, γιατί θα πρέπει να πάμε, αν δεν κάνω λάθος, στις Σέρες να καλησπερίσουμε τον προπονητή του Πανσεραϊκού, τον κύριο Αλέκο Βοσνιάδη. Κόουτς, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πώς είστε, καλά?
0: Είσαι καιρός δυνατός?
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Πώς είναι έτσι η κατάσταση? Βλέπω ότι οι μεταγραφές βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο, υπάρχει ενίσχυση της ομάδας και από ό,τι φαίνεται ο στόχος είναι ξεκάθαρος, έτσι, με βάση και τις μεταγραφές. Να καλησπέρισω στο στούντιο και τον Δημήτρη τον Γαλαϊτζή που μίλησες με τον Αλέκο τον Βοσνιάδη. Coach, μεταγραφές και ο στόχος είναι ξεκάθαρος, έτσι, η επιστροφή της ομάδας.
1: Ξεκάθαρος, ναι. Αν θυμάστε, με την πτώση της ομάδος είχε βγει ο κύριος Καζίας και είπε ότι ο δρόμος είναι μονόδρομος πλέον για να ξαναεπιστρέψουν. Ενισχύθηκε πολύ η ομάδα, πολύ καλό το ρόστερ, πολύ καλοί παίχτες. Εδώ και από εκεί και πέρα θέλει υπομονή, να γίνουμε ομάδα γρήγορα, να είμαστε όπως πρέπει και να αντιμετωπίσουμε το κάθε παιχνίδι που έρχεται μπροστά μας, ώστε στο τέλος να, με τις βαθμολογικές συγκομιδί μας, να έχουμε πετύχει το στόχο μας.
2: Καλησπέρα, Κώστα, και από μένα. Είσαι καλά?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια χαρά εσύ.
2: Όσον αφορά τώρα το ρόστερ, οι κινήσεις έχουν τελειώσει ή θα γίνουν κάποιες προσθήκες τις επόμενες μέρες?
1: Καλώς εγώ, των πραγμάτων έχουν τελειώσει. Να δούμε και με κάποια παιδιά, αν χρειαστεί κάποια παιδιά να αδειάσουμε λίγο το ρόστερ, γιατί είμαστε πολύ γεμάτοι. Θα δούμε. Τώρα είναι πάντως για ενίσχυση, πάει μέχρι εδώ, δεν θα πάει παραπέρα.
2: Κατάλαβα. Όσον αφορά το φιλικό με τον Άρη, τι κρατάς από το φιλικό, τι δεν σου άρεσε για να αλλάξει συνέχεια?
1: Εντάξει, κοιτάξτε, κάναμε και πολύ καλά πράγματα για την εποχή, κάναμε και τα λάθη μας. Ο Άρης εκμεταλλεύτηκε και τα δύο γκολ που δεχτήκαμε, κάποια κλεψίματα της μπάλας και έφυγε στη μετάβαση. Εκεί πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και κυρίως και στο... δεχτήκαμε τέρμα στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Εκεί πρέπει να έχουμε την κατάσταση στα χέρια μας, παρόλο που ο Άρης εκείνη την ώρα έπαιζε με την καλή του σύνθεση και πίεζε για να πετύχει την ισοφάριση. Εκεί πρέπει να διαχειριστούμε λίγο προς το τέλος. Είναι φιλικά παιχνίδια όμως που, εντάξει, λίγο κάποια λάθη μπορούμε να τα δεχτούμε. Είναι η περίοδος που, ξέρετε, οι παίχτες είναι και φορτωμένοι, λίγο το μυαλό αντιλαμβάνεις όταν είσαι κουρασμένος, μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Πιστεύω όμως ότι είχαμε καλή παρουσία.

0: είτε είναι φιλικά είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Είναι σημαντικό να, όταν έχουν το αποτέλεσμα, να μπορούν να το κρατήσουν. Και να πω και κάτι άλλο, πιο ευχάριστα δουλεύεις όταν κερδίζεις. Βέβαια αυτό δεν σε κάνει να επαναπαυτείς, αλλά είναι γενικά η ομάδα δείχνει στίγμα με, με τα νικηφόρα αποτελέσματα. Δείχνει που μπορεί να φτάσει, ας γίνεται και από αυτή την εποχή. Στόχος μας είναι αυτός, η ομάδα να μάθει να ζει με τις νίκες, να μάθει να ζει με το να διεκδικεί το αποτέλεσμα, γιατί πάμε σε μια πολύ δύσκολη χρονιά, με πολύ καλές ομάδες, σε ένα όμιλο μετά από χρόνια, σε Super League 2.
1: Κώς, για το νέο φορμάτ τι έχεις να πεις? Θα βοηθήσει αυτό τις ομάδες, θα γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα?
0: Βέβαια, νομίζω ότι ήταν κάτι που το λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια. Παρόλο που τις τελευταίες τρεις ανόδους που πήραμε, τις πήραμε με το προηγούμενο που, ενώ καταλήγαμε και πρώτη, μοιραζόταν η διαφορά στη μέση και μόνο τον πρώτο δεν εγνώρισε. Αλλά λέγαμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ένας όμιλος και ο καθένας ό,τι δικαιούται από την κανονική περίοδο να το πάρει και να τελειώνει. Φέτος βλέπετε δεν υπάρχουν play-off, play-out. Θα παιχνούν όλες τις 30 αγωνιστικές.
2: Οι δύο πρώτοι ανεβαίνουν, έτσι coach?
0: Οι δύο πρώτοι ανεβαίνουν και πιστεύω ότι θα γίνει μεγάλη μάχη, γιατί υπάρχουν πολύ καλές ομάδες. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες όπως η Νίκη Βόλου που ενισχύθηκε πολύ, ο Πανιόνιος.
2: Κότσι, οι ειδικοί λένε πάντως ότι ο Πανσεραϊκός και η Νίκη Βόλου έχουν τον πρώτο λόγο. Δεν ξέρω αν...
0: Εντάξει, εγώ αυτά τέτοια εποχή δεν τα ακούω.
2: Ναι.
0: Γιατί μπορεί, ξέρετε, καμιά φορά ακούς και μπορεί να χαλαρώσει και λίγο. Νομίζω όμως ότι εμείς, η Νίκη Βόλου...
1: Η ΑΕΛ τελευταία κότσι γίνεται, η πρώην ομάδα σου.
0: Η πρώην ομάδα μου, η ΑΕΛ, δεν το συζητάμε. Να πω κάτι. Πανιόνιος και όλοι οι άλλοι, και ο Μαρκό και η Καλυθέα, η άλλη πρώην ομάδα μου. Όλες αυτές οι ομάδες πιστεύω ότι θα διεκδικήσουν για την, για την παραπάνω κατηγορία. Αλλά ποιος να αφήσει την ΑΕΛ έξω? Η ΑΕΛ που όλοι γνωρίζουμε τη δύναμή της και εγώ που την έχω ζήσει, ας ξεκίνησε αργά, θα είναι πάντα ΑΕΛ και πάντα θα διεκδικεί πράγματα. Πώς αρμόζει να κάνει μια μεγάλη ομάδα και να παλεύει για το καλύτερο δυνατό. Είναι λοιπόν και η ΑΕΛ στο γκρουπ. Όλες αυτές οι ομάδες θα παίξουν για την παραπάνω κατηγορία. Αλλά πιστεύω ότι θα γίνει μάχη και στον γκρουπ των ομάδων που θα πάνε να σώσουν την κατηγορία. Πέφτουν και τέσσερις ομάδες, δεν είναι εύκολο. Θα δοθεί μάχη παντού. Πιστεύω ότι θα δούμε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά έρχονται και οι χορηγοί, λύνονται πιο εύκολα τα προβλήματα με τα τηλεοπτικά που υπήρχαν κάθε χρόνο. Εντάξει, πιστεύω ότι είναι σε καλό δρόμο, μαζεύεται το πράγμα.
2: 6 Σεπτεμβρίου, coach, έτσι, 6 Σεπτεμβρίου είναι η έναρξη.
0: 6 Σεπτεμβρίου έναρξη και τα τελευταία χρόνια πετύχαμε κάτι που φάνταζε απίθανο. Αν θυμάστε καλά τα πρωταθλήματα δικά μας ξεκινούσαμε...
2: Οκτώβριο.
1: Ακόμα και ο Νοέμβριο έχει φτάσει κάποια στιγμή.
2: Νοέμβριο. Και χωρίς τηλεοπτικό πάροχο, coach.
0: Ακριβώς. Και τότε, αν θυμάστε και πιο παλιά, βάζανε κάποιοι πρόεδροι χρήματα για να μπορεί να λειτουργήσει και η Λίγκα. Δηλαδή ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα.
2: Ναι, έχει καλυτερεύσει η εικόνα, έτσι.
0: Πολύ. Και ευχόμαστε τα επόμενα χρόνια να προσεχθεί παραπάνω η Super League 2 και να λυθούν τα προβλήματα αυτής της κατηγορίας που λέω εγώ και πάλι είναι πάντα μια κατηγορία των Ελλήνων, είτε σε προπονητές είτε σε ποδοσφαιριστές, και πρέπει να προσεχθεί πολύ. Χωρίς να αποκλείουμε το ότι καλό έρχεται απ' έξω, για να μην μας πούνε ότι κοιτάμε μόνο τα δικά μας. Αλλά νομίζω είναι μια διέξοδο Super League 2 για πολύ κόσμο. Τουλάχιστον να προσεχτεί και να έχει και όπλους και η παραπάνω κατηγορία με τα παιδιά που θα μπορούν να ανεβαίνουν στις παραπάνω ομάδες.
2: Εγώ πάντως, coach, επιμένω και το έχω πει πολλές φορές ότι και η Super League 1 θα μπορούσε πολύ πιο εύκολα να βοηθούσε είτε οικονομικά, κυρίως οικονομικά, έτσι, αλλά και πολύ πιο εύκολα με τα τηλεοπτικά συμβόλαια. Δηλαδή να έμπαινε και η Super League 2.
0: Καλά, αυτό για να το κάνεις. Πρέπει να βάλεις και λίγο πίσω το καλό το δικό σου. Ποιος από όλους αυτούς θα... Τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, γιατί τώρα βλέπω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Υπάρχουν κάποιοι πρόεδροι που αρχίσαν και το σκέφτονται. Μέχρι τα προηγούμενα χρόνια, τότε που η κατηγορία δεν μπορούσε να ξεκινήσει, δεν ασχολούνταν κανείς. Τη βλέπανε και σαν βάρος. Τώρα αντιλαμβάνονται πόσο κακό έγινε όλα αυτά τα χρόνια.
2: Κόουτς, εγώ βλέπω στη Γερμανία...
0: διέξοδο να πάνε στην παραπάνω κατηγορία.
2: Στη Γερμανία, κόουτς, βλέπω Bundesliga 1, Bundesliga 2. Τα τηλεοπτικά είναι μαζί. Στην Ισπανία, La Liga 1, La Liga 2. Δηλαδή, και στην Ελλάδα, γιατί να μην γίνει αυτό? Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τέλος πάντων.

0: Αυτό πρέπει να το καταλάβουν αυτοί που είναι στις αποφάσεις επάνω. Να. Νομίζω ότι αν δεν προσεχτεί η δεύτερη κατηγορία θα έχει πρόβλημα και η πρώτη. Βλέπουμε ότι άρχισαν πολλές ομάδες να ψάχνουν Έλληνες επάνω. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται.
1: Ναι, γιατί και για το κύπελο κιόλας πλέον.
0: Ακριβώς. Και βλέπουμε ότι τα παιδιά αυτά, αν δεν περάσουν από την κάτω κατηγορία, που είναι μια κατηγορία που τώρα φαίνεται ότι πλέον άρχισε να πατάει σταθερά, η οποία μπορεί να δώσει λύσεις να έρθουν παιδιά από κάτω. Το τελευταίο χρονικό διάστημα το βλέπουμε να παρουσιάζεται, να βγαίνει σιγά σιγά αυτό μπροστά. Έχουν έρθει παιδιά που ανεβήκαν η κατηγορία. Πραγματικά το έχει ανάγκη η Super League 1 και το ελληνικό ποδόσφαιρο, μια Super League 2 που να είναι όσο πιο δυνατή μπορεί να είναι.
2: Κώστα, ήθελα να σε ρωτήσω με τη συνεργασία με τον κύριο Τζιμπανάκο για ακόμα μια χρονιά θα είστε μαζί.
1: Τρίτη συνεχόμενη, αν δεν κάνω λάθος, ΑΕΛ Καλαμάτα.
0: Ναι, αυτή είναι η τρίτη.
1: Τρίτη συνεχόμενη, λέω.
0: Και, ναι, ΑΕΛ Καλαμάτα. Γνωριζόμασταν από παλιά. Δεν είχαμε συνεργαστεί. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια η συνεργασία γίνεται με επιτυχία. Συνεχίζεται μια ακόμη χρονιά. Δεν χρειάζεται να λέμε και πολλά μεταξύ μας. Γρήγορα αντιλαμβανόμαστε και κάνουμε πράγματα. Πιστεύω ότι θα μας πάει καλά και φετινή χρονιά με μια συνεργασία η οποία και τα προηγούμενα χρόνια ήταν εξαιρετική.
1: Ωραία. Coach, θες να πεις έτσι κάτι από την πλευρά σου στον κόσμο του Πανσεραϊκού, κάτι οτιδήποτε σαν επίλογο για να κλείσουμε την κουβέντα?
0: Το είπα λίγο και μετά το παιχνίδι με τον Άρη.
1: Με τον Άρη, ναι.
0: Και σε κάποιες δηλώσεις μου στην έναρξη. Και θα γίνει μια τεράστια προσπάθεια. Εδώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Πανσεραϊκός να επιστρέψει. Η διοίκηση έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει για να την στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Όλοι μας θα δουλέψουμε πολύ για να επιτευχθεί ο στόχος. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε και μπορούμε να το κάνουμε, αλλά θα θέλαμε και πολύ τη στήριξη της πόλης. Ο κόσμος να είναι δίπλα στην ομάδα. Να είναι και στα εύκολα και στα δύσκολα δίπλα μας και στο τέλος να κάνουμε το ταμείο. Πιστεύω ότι αν έχουμε την πόλη δίπλα μας και τον κόσμο δίπλα μας, στο τέλος θα είμαστε χαρούμενοι όλοι. Ας έρθουν και να βοηθήσουν και πιστεύω ότι όλα καλά θα πάνε.
1: Κότς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Δημήτρη, θες να προσθέσεις κάτι?
2: Όχι, όχι, Κότς, καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία, εύχομαι.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα λοιπόν στον Αλέκο Βοσνιάδη. Έτσι, ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής έκλεισε το ραντεβού μαζί του. Είχαμε αυτή την κουβέντα.
2: Σε λίγη ώρα έχει προπόνηση ούτως ή άλλως.
1: Σε λίγη ώρα έχει προπόνηση, τον προλάβαμε. Έτσι, καλή κουβέντα. Γιατί και ο Πανσεραϊκός έτσι χρειάζεται να έχει και την προβολή. Είναι ένας προπονητής του Πανσεραϊκού. Ο Πανσεραϊκός έχει το στόχο της επιστροφής στην Super League 1. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως οι ειδικοί τον θεωρούν φαβορή από κοινού με την νίκη Βόλου και μετά Πανιόνιο ΑΕΛ Μαρκό. Δεν ξέρω, θα δούμε, ναι, φυσικά. Θες να προσθέσεις κάτι άλλο?
2: Όχι, όχι.
1: Οκ. Okay. Θα έχουμε ξανά ούτως ή άλλως κουβέντα με τον Δημήτρη στις αρχές της 6 ώρα, γιατί έχουμε ένα νέο ραντεβού. Να πούμε ότι η εθνική μας ομάδα αυτή τη στιγμή προηγείται 4,4 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι, με Βασίλη Σπανούλη στο επίκεντρο της κάμερες να δείχνουν τον προπονητή του Άρη και της εθνικής μας ομάδας. Ο γιος του παίζει ούτως ή άλλως στην εθνική ομάδα των παιδών, στην Under 16, 81-78, αλλά θα τα δούμε, γιατί ούτως ή άλλως θα σας μεταφέρουμε και το τελικό αποτέλεσμα, για να μην περιμένει ο Νίκος όπως Γιονέλος. Νίκο, καλησπέρα, τι κάνεις?
3: Καλησπέρα από Αθήνα, εδώ βράζουμε.
1: Εντάξει, μην νομίζεις, και εδώ τα ίδια είναι. Γιατί εγώ που βγήκα λίγο έξω για τσιγάρα, το μετάνιωσα για ένα λεπτό, να ξέρεις.
3: Άστο να πάνε, άστο να πάνε.
1: Να πούμε, Νίκο, ότι είναι 2,4 θέλει. Η Εθνική κρατάει το προβάδισμα, κρατά τους 3 πόντους διαφορά και το εισιτήριο για την επόμενη φάση να προκριθεί κόντρα στους Σλοβαίνους. Έτσι, μιλάμε για το Ευρωμπάσκετ, το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή, Under 16. Έλεγα, Νίκο, πριν για τα παιχνίδια τα οποία έχουμε σήμερα, 6 ώρα Καϊράτ Λεύσκη, Μπόντο Ουνιόν στις 7. Απόλλων Λεμεσού Μπραν στις 8, γιατί ενδιαφέρουν και τις ελληνικές ομάδες. 8.30 παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός με την ΤΣΣΚΑ στη Βουλγαρία, ο Ολυμπιακός με την Αϊμέχεν στην Ολλανδία. Και στις 10 και 4 έχουμε τον Μίλτο Τεντόγλου. Εντάξει, δεν έχει να κάνει με ποδόσφαιρο, αλλά είναι τελικός και είναι ένα μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Νίκο, ήθελα, επειδή ισομέτρες αυτά, έτσι. Παρακολουθείς εδώ και χρόνια το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, μεταφέρει συνεχώς τις ειδήσεις. Να πούμε ότι η Εθνική, εκτός από, ναι, η Εθνική περνάει, Νίκο, απλά να το πούμε και αυτό, γιατί προέχει έτσι και επικαιρότητα. 83-78 Ελλάδα-Σλοβενία, 83-78 η Εθνική μας αποκλείει τους Σλοβένους και περνά στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ. Ασχολείσαι, Νίκο, πολλά χρόνια. Ήθελα λίγο έτσι να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τηλεοπτικό αθλητικό τοπίο με τα κανάλια και τις μεταδόσεις για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Είδα σήμερα ότι η ΕΡΤ που έγραψες ότι έκλεισε οριστικά πλέον και επίσημα και το FA Cup και το Community Shield, και ήθελα έτσι να κάνουμε μια κουβέντα για όλα τα μεγάλα αθλητικά, έτσι ποδοσφαιρικά κυρίως, γεγονότα, και σε ποια κανάλια θα τα δούμε για να ξέρει και ο κόσμος.
3: Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος μπερδεύεται και έχει κάθε λόγο να μπερδεύεται. Έχει κάθε λόγο να εκνευρίζεται, γιατί κάθε χρόνο γίνεται κάτι διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή είχαμε μάθει εδώ και χρόνια Κοσμοτέ και Νόβα. Τώρα εμφανίζεται και η πλατφόρμα του Αλαφούζου με brand name το Sport FMTV. Και όπου να είναι μέσα στη χρονιά θα εμφανιστεί και η καινούργια πλατφόρμα συμφερόντων Βαρδινογιάννη Μαρινάκη. Είναι αυτή η κολογιά που έχουν κάνει που πήραν
1: Περκαπίτα.
3: Το Antenna Plus. Το Antenna Plus. Mm-hmm. Εκτός από την Περκάπιτα. Mm-hmm. Έχουν πάρει το Antenna Plus. Θα πάρουν, περιμένουν την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στην Ελλάδα και εδώ στην Ευρώπη. Φαντάζομαι ότι θα τη λάβουν, ούτως ώστε να φτιάξουν και αυτή η πλατφόρμα. Και από τη στιγμή που τους ανήκει η Percapita, η Percapita λειτουργεί ως broker, δεν είναι κανάλι, δεν είναι πλατφόρμα, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Είναι ο μεσάζοντας στην ουσία, έτσι, ο διαμεσολαβητής.
3: Ακριβώς. Τι κάνει ο μεσάζοντας? Λέει, πόσα θα πάρεις από την Nova, παράδειγμα, κύριε Άρη, 4. Θα πάρεις 4 ήρθες εμάς, μη σε νοιάζει που θα τα βρούμε, εσύ θα τα πάρεις. Λειτουργεί κάπως έτσι.
1: Ναι.
3: Και διάφορους άλλους λόγους που θα έρθουν στην επιφάνεια προσεχώς. Απλά επειδή αυτό δεν σου κρύβω ότι με λυπεί λιγάκι, γιατί νιώθω ώρες-ώρες στα αγώνα στον ωκεανό, ελάχιστοι ασχολούμαστε με το τι συμβαίνει με τα τηλεοπτικά δικαιώματα στο εξωτερικό, ούτως ώστε να έχουμε μια ιδέα. Στη σελίδα του Μηδιάρχη μπορείτε να τη βρείτε και στο Facebook και στο Instagram, σχεδόν μέρα παραμέρα αναλύω τι ισχύει στο εξωτερικό. Σήμερα έχω προγραμματίσει, δεν έχω τώρα το βραδάκι, τι σημαίνει στη Γαλλία. Ένας Γάλλος, για να δει, γαλλικό πρωτάθλημα, κύπελο, τις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρέπει να πληρώσει 4 συνδρομές. Ένας Γάλλος, έτσι.
1: 4.
3: Στη Γερμανία. Στη Γερμανία είναι 3 με 4 ανάλογα την περιοχή. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα ανακαλύψει ότι στο Μεξικό, για να δεις το μεξικάρικο πρωτάθλημα όλο και τις 18 ομάδες, πρέπει να πληρώσεις 5 συνδρομές.
1: Τι λες?
3: Αργά ή γρήγορα, δεν λέω ότι θα πληρώνουμε 5 συνδρομές για να δούμε όλο το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά αργά ή γρήγορα θα φτάσουμε σε εκεί. Τι εννοώ?
1: Άρα λες όμως ότι δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, έτσι, είναι ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο, δηλαδή έχει ανοίξει η πίτα πλέον.
3: Φυσικά, αφενός, αφετέρου, όταν υπάρχει μια τρίτη πλατφόρμα που έρχεται, το Αλαφούζου, και μια τέταρτη που έρχεται, το Βαρδινογιάννη Μαρινάκη, αυτό σημαίνει ανταγωνισμός και σημαίνει ότι είναι προς όφελος του πελάτη, γιατί θα αναπροσαρμόσουν τις τιμές η Κοσμοτέ και η Νόβα για να αντιμετωπίσουν τους καινούργιους αντιπάλους. Και οι καινούργιοι θα βάλουν φιλικές τιμές στον πρώτο καιρό. Οπότε αυτό είναι προς το συμφέρον του καταναλωτή. Δεν είναι που να πληρώνω τρεις πλατφόρμες. Μπορεί ενδεχομένως σε 2 χρόνια με τα λεφτά που δίνεις για 2 πλατφόρμες να έχεις 3. Κατάλαβες?
1: Ναι.
3: Εκεί είναι ο ανταγωνισμός. Από εκεί και πέρα. Το είχα γράψει, είναι μια γενική εικόνα πριν πάμε στα ειδικά. Το ότι είδαμε φέτος το Μουντιάλ από την ΕΡΤ, νομίζω ότι μελλοντικά δεν πρόκειται να μια τόσο ογκώδη διοργάνωση 104 αγώνων σε διάστημα 40 ημερών να καλύπτεται από ένα τηλεοπτικό φορέα, γιατί όπως καταλαβαίνεις, Μουντιάλ σημαίνει κέρδη.
1: Σωστό.
3: Όπως σημαίνει και το Champions League. Υπάρχει μια παγκόσμια τάση, το Netflix, το Disney, η Apple, το Ταζόν, όλοι αυτοί μπαίνουν και αποκτούν δικαιώματα σε χώρες. Αύριο μεθαύριο θα έρθουν και εδώ και διορθώνω. Δεν είναι αύριο μεθαύριο. Φέτος, για τους φίλους του NBA το λέω, θα είχα γράψει στις φίλες μου και στο SDNA και στο Media και παντού, από το φθινόπωρο, ότι έχει αποκτήσει λόγω των παγκοσμίων συμφωνιών μέρος των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και στην Ελλάδα, το Amazon. Φέτος λοιπόν τους τελικούς της κρίσης δεν τους είδαμε στην Cosmote TV και δεν είδαμε ούτε τους τελικούς του NBA. Θα τους δούμε του χρόνου. Κατάλαβες, είναι διαφορετικό το deal. Από την Cosmote TV που είχαμε μάθει να βλέπουμε όλο το NBA, φέτος είδαμε πολύ τάξη και σχεδόν τίποτα άλλο.
1: Ναι, αλλάζει πολύ το τοπίο δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ας πούμε
3: μελωτικά,
1: το...
3: λοιπόν,
1: ναι, για πες.
3: Μελωτικά για να κλείσω, εάν έχει η Champions League 9 αγώνες στην Τρίτη, μπορεί να βλέπεις το καλύτερο μάτι της Τρίτης στην Amazon και τα υπόλοιπα στην Nova, το καλύτερο μάτι της Τετάρτης στο Netflix και τα υπόλοιπα στην Κοσμοτέ, Europa League στον Αλαφούζο, Conference League στην πλατφόρμα Μαρινάκη Βαρδινογιάννη. Το λέω τώρα σαν παράδειγμα για να καταλάβετε πού πάει.
1: Δεν θα υπάρχει δηλαδή κάτι το μόνιμο από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Δηλαδή, να έλεγες ότι θα βλέπω, ας πούμε, στην Κοσμοτέ το Champions League, πλέον αυτό μπορεί να μην ισχύει απόλυτα, έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
3: Για μένα είναι η τελευταία χρονιά, χωρίς να ξέρω κάτι, το λέω εμπειρικά και ψυχτοδός, επειδή σίγουρα θα κάνει προσφορά η πλατφόρμα του Αλαφούζου, αυτό μπορώ να σου εγγυηθώ. Έχουμε σε λίγο καιρό το διαγωνισμό για το Champions League. Δεν θα είναι τριετία αυτή τη φορά. Είναι από 4 μέχρι 6 χρόνια, ό,τι μπορέσει να πάρει. Η Relevant που είναι η αρμόδια εταιρεία της UEFA.
1: Αυτό...
3: 110 εκατομμύρια έδωσε η Κοσμοτέ για την τριετία που τελειώνει φέτος.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Τελειώνει φέτος η τριετία, έτσι. Άρα δηλαδή από το 27-28 πάμε για νέα συμφωνία.
3: Πάμε για νέα συμφωνία από 4 μέχρι 6 χρόνια.
1: Σωστό.
3: Μπορεί να φανταστείτε μια πλατφόρμα να έχει 150 εκατομμύρια να δώσει για το Champions League μόνη της. Εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ.
1: Ναι.
3: Οπότε κρατήστε το ότι και εκεί θα έχουμε αλλαγές. Από εκεί και πέρα, πού θα βλέπουμε φέτος, ε? Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, 12 από τις 14 ομάδες της Super League είναι στην Nova, στην Κοσμοτέ και οι 12 έχουν υπογράψει με την per capita.
1: Σωστό.
3: Εκτός ναι. του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή που θα είναι στην πλατφόρμα του Αλαφούζου. Στην αρχή, μέχρι να ετοιμαστεί η πλατφόρμα μέσα στον Σεπτέμβριο αναμένεται το λανσάρισμα, όλα θα τα δείχνει ο Sky, θα το δείχνει στην ελεύθερη τηλεόραση, θα το δείχνει στην υβριδική του, το κόκκινο κουμπάκι στην τηλεόραση, θα το δείχνει στο YouTube του Sport FM, δεν ξέρω, θα μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Πάντως θα είναι ελεύθερα μέχρι τότε. Τα ευρωπαϊκά του Παναθηναϊκού που έχει αποκτήσει, γιατί η κεντρική διαχείριση ξεκινάει τη League Phase και μετά και θα είναι Κοσμοτέ και ό,τι έχει αποκτήσει. Από εκεί και πέρα θα βγει η πλατφόρμα. Η πλατφόρμα θα είναι σαν το Netflix, παιδιά. Μπορείτε να την κατεβάζετε, θα είναι εφαρμογή και να τη βλέπετε. Όλοι έχουμε smart TV πλέον. Τώρα ένας παππούς σε ένα χωριό που δεν έχει smart TV πάει στο καφένιο, τι να κάνει.
1: Ναι.
3: Που πάει ούτως ή άλλως.
1: Ναι, σωστά.
3: Η Premier League συνεχίζει στην Nova.
1: Premier League στην Nova, ναι.
3: Η Πελοαγγλίας το πήρε, το πήρε φέτος.
1: Ναι.
3: Όπως και το Super Cup. Θα δούμε Arsenal City προσεχή Κυριακή που ανοίγει η σεζόν. Και το League Cup το έχει το Action 24.
1: Εκεί είναι λίγο, ναι, ωραία, Action 24.
3: Οπότε... Ισπανία... Mm-hmm. Ναι, συγγνώμη, σε διακόπτω, ρώτα.
1: Όχι, δεν πειράζει, εγώ συγγνώμη γιατί σε διακόπτω από τη ροή. Για πες, συνέχισε.
3: Ωραία, η Ισπανία όπως αποκάλυψα σήμερα στο SDNA πάει στην Cosmote TV μετά από χρόνια που ήταν στην Nova. Η Ιταλία συνεχίζει στην Cosmote TV, ανανεώθηκε.
1: Ναι.
3: Αυτή τη φορά όμως και τα δύο deals και την αξία του αυτό είναι μέσω per capita. Δεν ήρθαν δηλαδή οι ξένοι να συμφωνήσουν απευθείας με τις ισοπλισίες και η Ιταλία και η Ισπανία ανήκουν στην per capita που εκχώρησε τα δικαιώματα στην Κοσμοτέ.
1: Στην Κοσμοτέ,
3: αυτό
1: ναι.
3: σημαίνει ότι του χρόνου μπορεί να δώσει τα μισά μάτια της Ισπανίας στην Κοσμοτέ και τα μισά στην Νόβα.
1: Ναι, σωστό.
3: Και αυτό μπορούμε να το δούμε.
1: Ναι.
3: Δεν είναι απαγορευτικό.
1: Όχι.
3: Ναι. Το γαλλικό πρωτάθλημα δεν βλέπω να το βλέπουμε κάπου. Να σου πω την αλήθεια.
1: Πουθενά, ναι.
3: Δεν υπάρχει ενδιαφέρον η αλήθεια.
1: Ναι, κατάλαβα. Σίγουρα είναι πιο υποβαθμισμένο, Νίκο, σε σχέση με τα άλλα. Γερμανία, ας πούμε, Bundesliga, πού θα μπορεί να δει κάποιος. Νόβα.
3: Γερμανία συνεχίζει στην Νόβα, δυνατά. Mm-hmm. Υπογράψει 8ετές ή 6ετές συμβόλαιο όταν ήταν τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Πορτογαλία έχει Cosmote και Σποτία, διάφορα. Δεν θα δείξει το Σαουδαραβικό πρωτάθλημα βέβαια που το δείχνει λόγω Ρονάλντο, αλλά δεν νομίζω να λείψει και κανέναν. Τι άλλα από πρωταθλήματα.
1: Το μπάσκετ είναι στην ΕΡΤ του χρόνου ή πάμε σε Αλαφούζο.
3: Αλαφούζο όλο,
1: από φέτος.
3: Αλαφούζο όλο, από όσο ξέρω από το ρεπορτάζ, γιατί καταλαβαίνεις φεύγει από το μηδιακό και πάει και σε ρεπορτάζ παραγόντων, πασχετικό κτλ. Με
1: βοήθεια
3: κάποιοι συνάδελφοι. Εξ όσων έχω μάθει, είναι συμφωνημένο ένα μάτι το Σάββατο και ένα την Κυριακή, ούτως ή άλλως να μεταδίδεται από τον ελεύθερο Sky. ακόμα και όταν βγει η πλατφόρμα.
1: Α, ωραία.
3: Από την άλλη, δεδομένα, δηλαδή πολύ σπάνια θα δεις να παίζει Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός το Σάββατο λόγω Ευρωλίγκας. Είναι σπάνιο, δεν είναι συχνό. Οπότε φαντάζομαι ότι το Σαββατός, τα Σάββατα θα έχει πολύ Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, κατάλαβα.
3: Αρκετά ο καγόνης και Κυριακή είπαν εγώ η Ολυμπιακό.
1: Η Ολυμπιακό.
3: Η πλατφόρμα που έχει πάρει και το κύπελο Ελλάδος βγήκε το πρόγραμμα από την ΕΠΟ, 4 μάτια είναι τηλεοπτικά.
1: Σωστά. Και Άρης και Ηρακλής είμαι σίγουρος, έτσι και αυτά τα θυμάμαι σίγουρα, Νίκο. Τα άλλα δύο ποια είναι, δεν θυμάμαι.
3: Νομίζω είναι Αστέρας Λεβαδιακός, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, Αστέρας Λεβαδιακός.
3: Εντάξει. Άλλο ένα και από...
1: Ναι.
3: Ούτως ή άλλως η Κοσμοτέ που είχε τα δικαιώματα τα τελευταία χρόνια δεν έδειχνε τέτοια εποχή όλα τα παιχνίδια, έτσι.
1: Ναι, ναι, ισχύει. Και ούτε στη League Phase νομίζω. Στη League Phase τα έδειχνε όλα. Πέρσι, ας πούμε, τα έδειξε όλα. Δεν είμαι πολύ σίγουρος.
3: Ναι.
1: Τα έδειξε όλα, ε.
3: Όλα. Και επίσης κάνει πρεμιέρα αύριο ουσιαστικά στη συμφωνία της ΕΠΟ με την πλατφόρμα Λαβούλου για το Super Cup, το οποίο αύριο 8 η ώρα θα το δούμε στο Sky.
1: iCoffee. Σωστό.
3: Και αν δεν έχει παράτητα, θα προλάβουμε και το Ευρωπαϊκό Super Cup που έχει το Mega και Κοσμοτέ. Και πάρει καρυφεσμένα στο Βίλα αύριο.
1: Έτσι, ισχύει. Νομίζω τα καλύψαμε όλα, Νίκο. Επομένως, ο κόσμος μπορεί να γνωρίζει πλέον ξεκάθαρα και να έχει μια εικόνα για όλα τα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα, τα ευρωπαϊκά, τα μεγάλα τουλάχιστον. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο Ελλάδα. Όπως είπες και για Super Cup και για κύπελο. Νομίζω πλέον ο κόσμος γνωρίζει το πού μπορεί να δει το κάθε τι σε ποιο κανάλι. Αν και όπως είπες και εσύ ξεκάθαρα, έτσι με βάση και το ρεπορτάζ σου, πλέον ανοίγουν οι πλατφόρμες, έτσι γενικά.
3: Εννοείται. Θα περάσουμε σε μια εποχή που θα είναι δύσκολο, αλλά είναι σημεία των καιρών. Δηλαδή βλέπουμε ότι τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα είναι πάρα πολλά.
1: Ναι.
3: Και αυτό που έκανε η FIFA τώρα με τα τάχα μου διακοπές εν υδάτως, τάχα μου για τους παίκτες, ενώ ήταν καθαρά για τα έσοδα, ρε, είδαμε αγώνα στο μπουκιά να βρέχει και να κάνουμε hydration break. Ενώ έβρεχε.
1: Ναι.
3: Δηλαδή κοροϊδευόμαστε.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.
3: Και καλό υπόλοιπο καλοκαίρι σε όλους. Γεια σας.
1: Να είσαι καλά. Ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος. Ακούσατε τον τηλεοπτικό, ποδοσφαιρικό κυρίως χάρτη, αλλά και για τον μπάσκετ στην Ελλάδα, στην GBL, που θα το δούμε. Ο Νίκος τα χειρίζεται και τα ασχολείται χρόνια, επομένως ήταν ο κατάλληλος για να μας μεταφέρει και να μας κατατοπίσει, έτσι, για τα τηλεοπτικά. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Τέλος η πρώτη ώρα. Πάμε σε διαλυματάκι για να μπούμε στη δεύτερη ώρα.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
3: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
2: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
3: Για ποιο αυτοκίνητο?
2: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
0: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει τα παιχνίδια και των Τρικάλων με την ΑΕΛ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδας στις 6 ώρα. Τρίκαλα ΑΕΛ, δεύτερο λεπτό. Και ο αγώνας της ΚΑΙΡΑΤ με τη Λεύσκη Σόφιας για τα προκριματικά του Champions League. 83-78 η εθνική μας ομάδα μπάσκετ, Under 16, η εθνική παιδών, κατάφερε να λυγίσει τη Σλοβενία και να πάρει την πρόκριση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης, για τα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ. Κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα και να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο της πρόκρισης για τα προημιτελικά. 83 λοιπόν, επαναλαμβάνω, 78 το παιχνίδι έγινε στην Ρουμανία, στην Οραντέα, και πλέον στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει τη Λετωνία. Οι Λετωνοί, οι οποίοι κέρδισαν με 99-59 τη Σερβία. Θα αντιμετωπίσουμε λοιπόν τους Λετωνούς στη φάση των 8, στη φάση των προημιτελικών. Λοιπόν, πήγαμε Πανσεραϊκό, να πάμε όμως τώρα και στην Καβάλα. Εκεί όπου η Καβάλα ξεκινά μια νέα προσπάθεια με έναν προπονητή ο οποίος κατάφερε πέρσι να κατακτήσει το εισιτήριο της Ανόδου από τη Γάμα Εθνική στη Β', στον Απόλλωνα της Καλαμαριάς. Ενώ ο Ζώνας Στοϊνοβιτς, ο οποίος θα είναι στην γραμμή μας, ήταν νωρίτερα και στον Πανθρακιώκο, που και εκεί έκανε προσπάθεια Ανόδου, αλλά δεν τα κατάφερε και ξεγωνιστικά στο τέλος, θα έλεγα εγώ. Τώρα είναι στην Καβάλα, νέα προσπάθεια. Ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής μίλησε με τον coach. Κύριε Στοϊνοβιτς, τι κάνετε, coach, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, βρίσκεστε λίγο δύσκολα. Είμαι στον δρόμο για προπόνηση, στο αυτοκίνητο είμαι, αλλά δεν πειράζει, θα πούμε δύο κουβεντούλες.
2: Καλησπέρα, coach.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Όλα καλά?
1: Όλα καλά.
2: Πώς χυλάει η προετοιμασία της ομάδας, οι κινήσεις που γίνονται, βλέπουμε νεαρούς και έμπειρους που παίρνει η ομάδα?
1: Ναι. Δεν κρατήσαμε από πέρσι κανένα παιδί, εντελώς καινούριο ρόστερ, νεανικοί παίκτες, παίκτες με ταλέντο, με προοπτική. Προσπαθούμε λίγο να έχουμε χαμηλά τα κασέ, να μην πετάμε στα σύννεφα. Οι άνθρωποι αυτοί που μαζεύτηκαν, οι παλέμαχοι και αυτοί που αγαπάνε την ομάδα κτλ. Ξέρετε, μετά από μια αποτυχία και πτώση, ας πούμε, είναι δύσκολο το έργο. Και εκεί είναι άνθρωποι αυτοί μαζεύτηκαν να κρατήσουν την ομάδα ζωντανή, να είμαστε αξιοπρεπέστατοι, να έχουμε μια καλή εικόνα, να είμαστε οργανωμένοι.
2: Άρα υπάρχει ανταπόκριση στο νέο εγχείρημα της ομάδας?
1: Υπάρχει. Τα πρώτα δείγματα είναι θετικά. Εμείς σε πολύ μικρό διάστημα, 2 εβδομάδων, τώρα μπαίνουμε 3η εβδομάδα, ήδη κάναμε αρκετή δουλειά, τσάξαμε ένα κορμό, ας πούμε. Τώρα αρχίζουμε, βάζουμε πινελιές, έχουμε τα φιλικά μας.
2: Η ομάδα έδωσε ήδη ένα φιλικό από ό,τι είδα, coach. 5-1 που κερδίσατε πρώτο φιλικό.
1: Ναι, εντάξει, το σκορ δεν λέει τίποτα. Η σημασία είναι ότι είδαμε κάποια πράγματα, αυτά που θέλουμε, και είμαστε ευχαριστημένοι. Είμαστε που είναι σε καλό δρόμο.
2: Θα γίνουν και άλλες κινήσεις τις επόμενες μέρες?
1: Θα γίνουν σίγουρα και άλλες κινήσεις. Ξέρετε ότι ο όμιλό μας είναι 2 ομάδες λιγότερο, είναι 10 ομάδες. Αυτές που εμείς θεωρητικά θεωρούμε δυνατές είναι σαν όνομα πρώτα και σαν ρόστερ, και που είναι και 2-3 χρόνια μαζί οι παίκτες. Είναι κατά πρώτο λόγο η Ξάντη, μετά Δόξα, ο Φρίνιο που οικονομικά είναι πάρα πολύ δυνατή, παραδοσιακά η Παραλίμνη που ανέβηκε και κάνει καλές μεταγραφές, και μετά είναι μικρές ομάδες.
2: Και νεοφώτιζες που έχουμε.
1: Και εννοείται εμείς σαν Καβάλα, που είμαστε καινούργια ομάδα, θέλουμε, ας πούμε, φέτος να είμαστε ψηλά και να δείξουμε ένα δυνατό πρόσωπο.
2: Όπως είναι η ομάδα τώρα, coach, μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να πάρει την άδεια ή να την διεκδικήσει?
1: Δεν θα είμαι σε ευχάριστη θέση να μιλάω αυτή τη στιγμή και να λέω και να κάνω τέτοιες σκέψεις σε αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε τώρα. Γιατί είναι καινούρια εντελώς ομάδα, είναι νεανική ομάδα, αλλά ξέρετε, όμως είναι και Καβάλα, είναι το πρεστής, είναι ο κόσμος από πίσω. Είναι αυτοί που δικούν, έχουν παίξει μπάλα, εμείς είμαστε εγωιστές, τα παιδιά είναι εγωιστές. Δεν ξέρουμε τι θα μας φέρει η πορεία. Η λογική λέει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ότι πρέπει να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους.
2: Όπως είναι το νέο φορμάτ, coach, βοηθάει γενικά την Καβάλα και γενικότερα τις ομάδες που θέλουν να πάρουν την άνοδο στη Super Bet League 2?
1: Δεν είναι μόνο. Είναι στο όμιλό μας πρέπει να βγεις πρώτος, έτσι δεν είναι? Μετά που τα παίξεις με 5 ομίλους, 5 ομάδες για 2 θέσεις, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι. Να πούμε στον κόσμο ότι μεταφέρονται οι βαθμοί της πρώτης φάσης στη δεύτερη φάση.
1: Ναι.
2: Και στην τρίτη φάση πάνε όλοι 0.
1: Ναι, όπως και πέρσι. Οπότε καταλαβαίνετε και στο δικό μας όμιλο, που είναι ιστορικές ομάδες, Ξάντη, Δόξα, εμείς, και να βγεις πρώτος, πρέπει με 5 ομίλους να, για 2 θέσεις να παλέψεις, που από εκεί όμιλοι, όπως βλέπω εγώ, θα είναι Πολύθνη, Κεραμίδη, Βέρεια, δεν ξέρω άλλος ένας όμιλος. Δηλαδή, παίζονται πολλά, δεν είναι επεξίαλας η κατάσταση. Εμείς πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι, να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους, να δουλέψουμε και να μπούμε πάρα πολύ έτοιμοι στο πρωτάθλημα, να μπούμε με νίκες, να πάρουμε την ψυχολογία μας και μετά έχει ο Θεός.
2: Κώστα, και ένα τελευταίο να σε ρωτήσω λίγο. Με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, τι έγινε και δεν συνεχίστηκε η συνεργασία?
1: Εγώ να σας πω ειλικρινά, πρώτη φορά τα μιλήσω τώρα. Γιατί δεν ήθελα να μιλήσω, γιατί αγαπώ ειλικρινά τους ανθρώπους εκεί μέσα, κάποιους τους αγαπώ ειλικρινά. Και ειδικά με τα παιδιά δώσαμε μάχη, ας πούμε, τελευταίο πεντάμινο, κρατήσαμε και η ομάδα πέτυχε τους στόχους τους. Εγώ είχα μία υπόσχεση από τον πρόεδρο ότι θα είμαι εγώ προπονητής φέτος στη Β' Εθνική. Παρόλο αυτό, ξέρετε πώς είναι το ποδόσφαιρο, και εγώ ψάχτηκα λίγο αριστερά-δεξιά να έχω ένα comeback και όλα αυτά. Και μετά όλα γύρισαν κάποια στιγμή, μετά από 1-1,5 μήνα boomerang. Εγώ έχασα 1-2 προτάσεις. Η ομάδα μετά έπρεπε να στραφεί σε κάτι άλλες σκέψεις. Δεν ξέρω και τι άλλο παίζει ρόλο. Και όλα σε μένα γύρισαν κάπως ανάποδα. Δεν περίμενα να καταλήξει έτσι η κατάσταση. Αλλά εντάξει, αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, όχι σε μικρό διάστημα και σε πολύ πιο μικρά διαστήματα. Αύριο μπορεί να σε πούνε ένα στραβό καλημέρα να πεις και να σε πούνε φεύγεις από την ομάδα. Αυτό το έχουμε αποδεκτεί σαν προπονητές. Ευτυχώς όμως πάλι έρχομαι σε ένα ιστορικό σωματείο και εύχομαι πάλι να δείξω το έργο μου. Βέβαια τώρα 2 χρόνια έχω μάθει μόνο να κερδίζω, δεν ξέρω φέτος πώς θα μου φανεί αν χάσω κανένα παιχνίδι.
0: Πιο δύσκολο το φετινό το έργο το βλέπω από ότι τα προηγούμενα 2. Γιατί μιλάμε και για μια νέα ομάδα, έτσι, νέα...
2: Και με νέα παιδιά.
0: Ακριβώς. Ναι. Όχι μόνο νέα με νέες προσθήκες.
1: Είμαι λίγο εγωιστής, αλλά πρέπει να είμαι λίγο και έτσι, να είμαι προσγειωμένος. Δεν ξέρω πώς θα μου φανεί άμα χάσω παιχνίδι, παιδιά, αλλά εύχομαι να περάσω τη φιλοσοφία μου στους παίκτες, να είμαστε ανταγωνιστικοί, να παλεύουμε κάθε παιχνίδι, να δίνουμε 100%, να παίζουμε επιθετικό και όμορφο ποδόσφαιρο, να γυρίσει κόσμο στο γήπεδο. Και ποδόσφαιρο έτσι, ο τροχός έχει γυρίσματα, έχουμε όλα να πάνε καλά.
0: Κόουτς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.
2: Καλή συνέχεια,
1: Εγώ,
2: κόουτς.
1: Ευχαριστώ, να μόλις φτάνουμε το αυτοκίνητο στο γήπεδο και...
0: Το προλάβαμε, εντάξει, τα καταφέραμε.
1: Είχαμε καταρρύει τέτοια, ακούστηκα καλά.
0: Μια χαρά,
2: πεντακάθαρα. Όλα καλά, κόουτς, ευχαριστούμε.
0: Πεντακάθαρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, ήταν ο Ζόραν Στοϊνόβιτς από Παθρακικό, από Όλωνα Καλαμαριάς, τώρα στην Καβάλα στη φετινή χρονιά. Θα πάμε τώρα στον Ηρακλή. Νωρίτερα όμως θα πρέπει να σας πω ότι μπείτε τώρα στο Instagram του Μετρόπολης 95,5 και πάρτε μέρος στον πιο καλοκαιρινό διαγωνισμό για ένα τετραήμερο. 2 άτομα στην Άνδρο και στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης στις 4 με 7 Σεπτεμβρίου. Απολαύστε τις διακοπές σας στο Hotel Περάκης με θέα το Αιγαίο και τις 2 υπέροχες παραλίες ακριβώς μπροστά σας. Το Περάκης είναι σε απόσταση αναπνοής από το μαγευτικό μπατσί της Άνδρου. Ο νικητής με την παρέα του θα απολαύσουν καθημερινά και ένα γεύμα στο εστιατόριο Φραντσέσκο με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Δείτε το υπέροχο ξενοδοχείο Περάκης στο hotelperakis.com. Λοιπόν, πάμε στον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Παναγιώτη, τι κάνεις?
3: Γεια σου Δημήτρη.
0: Είσαι καλησπέρα καλά.
3: Σε όλους. Καλησπέρα και στον έτερο Δημήτρη που άκουσα.
0: Έφυγε. Την έκανε.
3: Γεια σου, πειράζει εκεί. Καλησπέρα είναι και αυτή.
0: Ναι. Λοιπόν, πάνω εκεί που, εντάξει, το Σάββατο είχαμε βεβαίως την ανακοίνωση από την πλευρά της ΠΑΕ Ηρακλής του Νανού. Προέκυψε το όνομα του Μαμαντού Τιάμ. Τελικά χάλασε η μεταγραφή, δεν προχώρησε η περίπτωσή του. Σήμερα είχαμε από Κύπρο το όνομα του Πέδρο Μαρκές. Και μέχρι Παναγιώτη να μιλήσουμε ξανά, έχουν προκύψει ακόμη 2 περιπτώσεις ποδοσφαιριστών.
3: Ναι, βέβαια, σου θυμίζω Δημήτρη και το λέγαμε και το πρωί φυσικά, ότι εκτός από τον Φορ, ο Ηρακλής ψάχνει και 2 παίκτες στη μεσαία γραμμή, κυρίως με δημιουργικά χαρακτηριστικά, και υπό προϋποθέσεις, όπως έχει πει και Γιάννης Τερβίνης εννοείται, και την προσθήκη ενός στόπερ, έτσι, συνολικά για το τι χρειάζεται, ποιοι είναι οι στόχοι, ποιες είναι οι ανάγκες στρατή για να αφήσει το ρόστερ.
0: Έτσι.
3: Ναι, προέκυψαν ονόματα στην διάρκεια.
0: Ζέρεμι Λεόν είναι ο ένας, Ζέρεμι Λεόν ο ένας και Νεμάνια Ραντόγια είναι ο δεύτερος. Μάλλον ο τρίτος, γιατί
3: λοιπόν,
0: προηγήθηκε ο...
3: Είναι μια περίπτωση που έχει βεβαίως, θα έλεγα, και μια σύνδεση με όλο αυτό το πακέτο που υπάρχει στον Ηρακλή. Υπάρχει δηλαδή ισπανικό στοιχείο, υπάρχει μια εμφανής έτσι, συνεργασία και με κορυφαίους συλλόγους στην Ισπανία σε αυτό το κομμάτι για την απόκτηση ποδοσφαιριστών. Ούτως ή άλλως έχει γίνει γνωστή αυτή έτσι, η συμφωνία που υπάρχει και με την Ατλέτικο Μαδρίτης για τη συνεδριοκρισία από ποδοσφαιριστή και με την Ρεάλ Μαδρίτης. Γενικά ο Ηρακλής έχει ανοίξει εκεί και με την παρουσία του Γιάννη Κόντι νομίζω πολύ έντονα την αγορά και σε αυτό το κομμάτι θα έλεγα ότι ταιριάζει αρκετά και αυτό το όνομα του Τζέρεμι Λεόν, ενός 22χρονου μεσοεπιθετικού που είναι επί της ουσίας μέσα στα πλάνα αγωνιστικά στο σύστημα, στο σχεδιασμό του Βάλτερ Ματσάρη που ανήκει στη Ρεάλ Μαδρίτης και πέρσι ήταν δανεικός στην Χέρκουλες, έκανε 24 συμμετοχές και είναι και ένας τέτοιος ο οποίος μπορεί να παίξει και δεξιά. Αυτή είναι μια περίπτωση που νομίζω ότι εκ των πραγμάτων είναι στο κάδρο και είναι σε αυτή τη λογική που έχουμε δει ως τώρα να κινεί το Ηρακλής από την ισπανική αγορά. Η δεύτερη σχετίζεται με την ισπανική αγορά και αναφέρομαι βεβαίως στον Νεμάνια Ραντόγια, ο οποίος είναι φυσικά Σέρβος και διεθνής μάλιστα, ένα έτσι, καλό όνομα με συμμετοχές, με εικόνες και εμπειρία από την ισπανική λίγα, ιδιαίτερα με τη Θέλτα, αλλά βεβαίως και με τη Λεβάντε πλέον στα 33 του, ένας παίκτης ο οποίος παίζει κυρίως ως κεντρικός χαβ, δηλαδή έχει έναν διπλό ρόλο και ανασταλτικά να βοηθάει αλλά και να ξεκινάει επί της ουσίας έτσι το χτίσιμο του επιθετικού παιχνιδιού από τα πόδια του ως οκτάρι δηλαδή κατά κάποιο τρόπο για να το περιγράψω κάπως έτσι και βεβαίως είναι ένας παίκτης ο οποίος βεβαίως πέρσι αγωνίστηκε και αυτό στην Ισπανία, στη Λεωνέσα, σε χαμηλότερη βέβαια κατηγορία, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει καταγράψει μια πολύ σπουδαία διαδρομή στην Ισπανία και με τη Σέλτα και τη Λεβάντα, αλλά βεβαίως έχει παίξει και στις Ηνωμένες Πολιτείες με την Kansas City. Το όνομα το οποίο ουσιαστικά βγήκε από νωρίς και το ανέφερες και εσύ είναι του Πέδρο Μάρκες, του 28χρονου Πορτογάλου παιδικού του Απόλλωνα Λεμεσού. Την τελευταία διετία ήταν εκεί και βεβαίως από την Κύπρο βγήκαν αυτές οι πληροφορίες ότι ο Ηρακλής τον έχει προσεγγίσει, έχει γίνει μια πρώτη επαφή και μάλιστα δεν αποκλείουν να υπάρξει και συνέχεια στην επικοινωνία και την πρόθεση για συνεργασία με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος ενδιαφέρει και την ΑΕΛ Μεσού, αλλά φαίνεται να έχει στα χέρια του μια πιο ελκυστική πρόταση από ομάδα εκτός Ευρώπης, προφανώς θα έλεγα ίσως είτε από τη Σαουδική Αραβία είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το κομμάτι περισσότερο εστιάζει στο οικονομικό. Το πώς θα καταλήξει και αυτή η περίπτωση μένει να δούμε στις επόμενες ημέρες, αρκεί όμως να πω ότι το επόμενες ημέρες δεν θα πρέπει να είναι και πάρα πολύ μακριά. Και το λέω αυτό υπό την οπτική ότι ήδη η Ηρακλής την ερχόμενη Δευτέρα δίνει πρώτο επίσημο παιχνίδι στις Σέρες με αντίπαλο το Βόλο.
0: Σωστό.
3: Και βεβαίως μπαίνει στη διαδικασία της ετοιμότητάς του πλέον και για την έναρξη του πρωταθλήματος. Οπότε ένας αριθμός προπονήσεων με τον Βάλτερ Ματσάρη θα είναι πολύ σημαντικός για το κομμάτι της φιλοσοφίας, που αυτό είναι βεβαίως απαραίτητο, αλλά θα πρέπει να δοθεί και ιδιαίτερη βαρύτητα στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης με αυτούς τους ποδοσφαιριστές που θα έρθουν, οι οποίοι όπως είναι λογικό είναι πιο ανενεργοί σε εισαγωγικά συγκριτικά με την υπόλοιπη ομάδα που έχει κάνει προετοιμασία όλοι μαζί. Στο Καφκατζόγλου υπήρξαν εξελίξεις. Και αυτό είναι εξίσου σημαντικό.
0: Πάνω, απλά να πούμε πριν πάμε στο Καφκατζόγλου, ο Μαρκές είναι 28, ο Λεόν είναι 22.
3: Ναι,
0: 22 είναι ο Λεόν και 33 είναι ο Ραντόγια. Έτσι, απλά για τις ηλικίες.
3: Ναι, ναι. Τα είπα και νωρίτερα. Καλά κάνεις όμως και το θυμίζεις, γιατί και αυτό παίζει ρόλο και δείχνει και μία μίξη η οποία νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει στον Ηρακλή και να δώσει αποτέλεσμα. Δηλαδή και ποδοσφαιριστών με μία μεγαλύτερη εμπειρία, όπως για παράδειγμα ο Ρίζι Λόπεθ, ή για παράδειγμα ο Αθανασιάδης και ο Τσιντότος κάτω τα δοκάρια, mm-hmm. αλλά και αρκετό νεανικό αίμα που σημαίνει φιλοδοξία, σημαίνει και αγωνιστικά μεγαλύτερη έτσι, δυναμική στο παιχνίδι. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, νομίζω.
0: Ναι. Και σε διέκοψα λέγοντας για το Καφτατζόγλιο, για πες. Ναι.
3: Έτσι, σε αυτό που λέγαμε για το Καφτατζόγλιο, πλέον έχουν ξεκινήσει εργασίες σε ένα κομμάτι το οποίο είναι απαραίτητο, αλλά φυσικά μιλάμε για ένα σχετικά πρώιμο στάδιο, δηλαδή δεν είναι έτοιμο προγράμμα στο Καφτατζόγλιο, αλλά κάποια απαραίτητα έχουν ήδη διεκπεραιωθεί και αυτά έχουν να κάνουν και με το κομμάτι της θυσούνας που οδηγεί προς τα αποδυτήρια και με τις κάμερες, αλλά βεβαίως και με τα τουρνικοί που είναι πολύ απαραίτητα σε όλο το στάδιο για την έτσι, είσοδο του κόσμου στο γήπεδο, την είσοδο των φιλάθλων. Και βεβαίως και για τον μπάσκετ μια πινελιά όπως ανακοίνωσε σήμερα τα Ηρακλής.
0: Ναι, βεβαίως.
3: Θα ήθελα να την βάλουμε βεβαίως και αυτή. Mm-hmm. Γιατί και εκεί εξελίξεις έχουμε στο κομμάτι των αφήξεων. Με το πρόγραμμα πλέον να ξεκινά από τον 15 Αύγουστο, από το ερχόμενο Σάββατο δηλαδή, και τις τρεις πρώτες αφήξεις για τον Ηρακλή να αφορούν στο Cleveland Melvin, τον Jacob Hudson και τον John Cole Silas. Και βεβαίως να συνεχίζεται και την επόμενη με τον Τάσο Κουκ, την Κυριακή δηλαδή στις 16, με τον Χασάν Διαρά, τον Δοντρέ Στάιλς και τον Τζέιλεν Λεκιού. Θα κλείσει βεβαίως αυτός ο κύκλος τη Δευτέρα στις 17 του μήνα με τον Νόα Χόρκλερ, ενώ βεβαίως έχει ήδη προετοιμαστεί και ειδικά σε αυτή την εβδομάδα θα προετοιμαστεί νομίζω κατάλληλα και το έδαφος γενικότερα σε όλο το κομμάτι της προετοιμασίας όπως το θέλει ο Ζωραν Λούκιτς με τους συνεργάτες του για να είναι όλα έτοιμα όταν η ομάδα θα είναι έτοιμη να μπει για να ξεκινήσει επί της ουσίας τη νέα χρονιά.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ακούσατε τα όσα είπε ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος για το ρεπορτάζ του Ηρακλή και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο, πέρα από τα θέματα του Καφτατζόγλιου που ακούσατε, αλλά μπορείτε να διαβάσετε και στο metrosport.gr, υπάρχουν τα τρία ονόματα τα οποία έχουν κάνει την εμφάνισή του σήμερα από νωρίς το πρωί. Το πρώτο με Πέδρο Μαρκές, 28 χρονών, μέσω Κύπρου, έτσι, το ρεπορτάζ. Με την περίπτωση του Ζέρεμι Λεόν και τώρα το νεότερο όνομα το οποίο προέκυψε και το οποίο μπορείτε επίσης να διαβάσετε φυσικά στο metrosport.gr, Νεμάνια Ραντόια. Είναι ο τρίτος ποδοσφαιριστής κατά σειρά που κάνει την εμφάνισή του στο προσκήνιο για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Ακούσατε και τις αφήξεις στο μπάσκετ του Ηρακλή. Αφήξεις έχουμε όμως και στο μπάσκετ του Άρη και επίσης μου έκανε έτσι εντύπωση ένα θεματάκι το οποίο έστειλε και ανεβάσαμε στο metrosport.gr που φέρει και την υπογραφή του, του Πάρη Τρικαλιώτη. Μου έκανε εντύπωση γιατί λέει το 41% της εθνικής ομάδας μπάσκετ είναι από Άρη και ΠΑΟΚ. Καλησπέρα Πάρη.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη.
0: Μ' άρεσε το 41 ακριβώς, έτσι, είσαι λεπτομερής.
4: Ναι, 41 βέβαια έχω προσθέσει σε αυτό το άρθρο που ανέφερες και του Θανάση Αντετοκούνμπο ως παίκτη του Άρη για να βγει αυτό το 41%.
0: Εκτός γιατί... συγκλονιστικού απρόπτου όμως.
4: Έτσι, έτσι, ναι, ναι, όλες οι ενδείξεις αυτό εκεί καταλήγουν πως ο Άρης και ο Θανάση Αντετοκούνμπο θα είναι μαζί. Και μιλάμε για 7 παίκτες στην εθνική από τους 17 που έχει καλέσει ο Βασίλης Πανούλης. Και ο Βασίλης Πανούλης, έτσι, αν τον βάλουμε και αυτόν, μεγαλώνει ακόμα περισσότερο το ποσοστό ως προπονητή του Άρη και σαν ομοσπονδιακός τεχνικός. Και μιλάμε για κλήσεις βέβαια της εθνικής ομάδας σε μια περίοδο που θέλαμε να έχουμε αρκετούς παίχτες στην εθνική ομάδα, δηλαδή τους καλύτερους δυνατούς. Εντάξει, δεν ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, δεν καταφέραμε να τον φέρουμε παρότι έγινε η προσπάθεια και με τη Miami Heat, αλλά είναι καλά ονόματα που έχουν έρθει. Οπότε είναι
0: υπήρξε
4: και, σημαντικό...
0: και διαρροή πάρει νωρίς ναι. το μεσημέρι από την πλευρά της Ομοσπονδίας για το γεγονός ότι δεν μπόρεσε τελικά η Ομοσπονδία να πάρει το OK και να είναι ο Γιάννης σε αυτό το παράθυρο, το σημαντικό παράθυρο των προκριματικών για το παγκόσμιο ναι, κύπελο, το μούντο μπάσκετ.
4: Το ανακοίνωσε ουσιαστικά η ΕΟΠΗ.
0: Ναι, ναι, ναι, διαρροή το είπα έτσι. Ναι, ναι, ανακοίνωση είναι, ναι, ακριβώς.
4: Ναι, είναι ανακοίνωση ότι πήρε, πήρε θέση η ίδια ακριβώς για αυτό το κομμάτι. Εντάξει, βλέπουμε βέβαια σε άλλες εθνικές ομάδες τα μεγάλα της αστέρια έρχονται. Έτσι. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν κατάφερε. Εντάξει, είναι όμως και η συγκυρία για να δώσουμε και ένα δίκιο στην ΕΟΠΗ ότι έκανε τώρα τη μεταγραφή του στους Χιτ. Είναι όντως μια δύσκολη περίοδος. Τώρα ακριβώς πού είναι η αλήθεια το ξέρουν νομίζω μόνο οι άνθρωποι της ΕΟΚ και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
0: Χωρίς Σλούκα, χωρίς Γιάννη, με Ντόρσεϊ όμως και με Καλάθι, έτσι.
4: Ναι, ναι, ναι, και ο Καλάθι μέσα. Μετά από ένα μικρό διάλειμμα που είχε κάνει, είχε πει τους Ολυμπιακούς αγώνες να σταματήσει κιόλας. Αλλά τώρα επιστρέφει και αυτός. Και ο ΠΑΟΚ, τρεις παίχτες, Μπαζίνας, Καλάθης και ποιον άλλο ξεχνάω.
0: Περσίδης.
4: Και ο Περσίδης, σωστά. Και από τον Άρη, το Ιωπούλος, Χαραλαμπόπουλος και ο Κώστας Αντετοκούμπο. Είναι η
0: έξι. Έβαλες και το Θανάση όμως, έτσι.
4: Ναι, βάζουμε το Θανάση για να φτάσουμε το 41%, να έχουμε ένα καλό νούμερο. Μην είμαστε στο πιο χαμηλά.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ καλό το νούμερο, γιατί εγώ δεν θυμάμαι ξανά τα τελευταία χρόνια να υπάρχει τέτοιο νούμερο.
4: Μα και γι' αυτό το έκανα το θέμα, γιατί όντως είναι σε ένα παράθυρο, το ξαναλέω, που είναι σημαντική παίχτες. Δεν είναι δηλαδή, ας με συγχωρήσουν και τα παιδιά που είναι πάντα εκεί για την εθνική, αλλά δεύτερης κλάσης παίχτες. Μιλάμε τώρα εδώ για πρωτοκλασσά τους παίχτες, που ήταν πεντάδες στην ομάδα τους και είναι δυνατά ονόματα. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ που έχουν ισχυροποιηθεί έχουν καταφέρει να φέρουν και πολύ ποιοτικούς Έλληνες παίχτες στα ρόστερ τους.
0: Και η αλήθεια πάλι είναι, επειδή το αναφέρεις κιόλας, και αυτή είναι η αλήθεια, έτσι. Χρειαζόμαστε νίκες πλέον, γιατί στο προηγούμενο το παράθυρο ψιλοαυτοκτονήσαμε μπασκετικά με τις ήττες που κάναμε και βρεθήκαμε τώρα σε δύσκολη θέση, σε δεινή θέση, με την πλάτη στον τοίχο.
4: Οι ήττες που κάναμε από Ρουμανία και Πορτογαλία, που δεν τις περίμενε κανένας, ούτε οι ίδιοι οι διεθνείς μας, αλλά στον μπάσκετ όλα γίνονται. Αν δεν παίξεις, δεν μπορείς να κερδίσεις. Ήρθαν αυτά τα στραβά όντως αποτελέσματα και τώρα ναι, όντως πρέπει να τρέξουμε, γιατί αλλιώς δεν θα φτάσουμε. Θέλουμε μόνο νίκες και με την Ισπανία και με την Ουκρανία. Τώρα πρέπει να κάνουμε το 2-2 για να έχουμε ελπίδες, όχι να κάνουμε το 2-2 για να περάσουμε. Θέλουμε το 2-2 για να έχουμε ελπίδες να φτάσουμε μέχρι τέλους και να πάρουμε την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελλο, που αν δεν τα καταφέρουμε σίγουρα θα είναι μια αποτυχία, και θα είναι μια αποτυχία γιατί έρχεται και μετά από ένα μετάλλιο που κερδίσαμε στο Ευρωμπάσκετ την τρίτη
0: μετά θέση. Από 16 χρόνια πήραμε το μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ, ναι. Αλλά αν δεν έχει συνέχεια ακριβώς αυτό που λες, είναι μεγάλη υπόθεση και μεγάλη
4: υπόθεση. Ναι, και μέσα από τέτοιες αποτυχίες, αν γίνει αυτό, μπορεί να βγει και κάτι άλλο, κάτι καινούργιο, γιατί η αλήθεια είναι πως και αυτή η εθνική ομάδα χρειάζεται ένα νέο. Δηλαδή και ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι στα 32 του νομίζω τώρα. Ο Σλούκας και ο Παπα-Νικολάου δεν θα παίξουν πολύ ακόμα. Ο Σλούκας ήδη είναι τώρα εκτός για αυτό το παράθυρο. Ο Παπα-Νικολάου και αυτός θα παίξει 1-2 χρόνια ακόμα. Θα χρειαστεί ανανέωση και αυτή η εθνική μέσα στα επόμενα χρόνια. Και καλή ανανέωση. Ριζική να βγουν και νέα παιδιά. Να, η εθνική παίδων σήμερα τα κατάφερε, πέρασε τη Σλοβενία. Είναι μια καλή φουρνιά αυτή. Θα δούμε αν θα καταφέρει να κάνει το βήμα παραπάνω τα επόμενα χρόνια.
0: Μεταφέραμε έτσι και την εικόνα πάρει λίγο νωρίτερα. Αν και ναι, θα μπορούσαμε πιο εύκολα να καθαρίσουμε το παιχνίδι. Χάσαμε εύκολα Καλάθια. Κρατήσαμε τους Σλοβαίνους μέσα στο παιχνίδι. Αλλά τα παιδιά δείξανε χαρακτήρα. Κρατήσαν το προβάδισμα. Γιατί από το πέμπτο λεπτό που το έβλεπα από την τρίτη περίοδο, ήμασταν μπροστά στο σκορ. Μας είχαν κοντά οι Σλοβαίνοι. Αλλά θα μπορούσαμε έτσι πιο εύκολα να τους καθαρίσουμε, πιστεύω.
4: Αυτό που δεν κάναμε δηλαδή με την Ισπανία και με το Ισραήλ, που στα τελευταία δεκάλεπτα τα χάσαμε όλα ενώ ήμασταν μπροστά, καταφέραμε να το κρατήσουμε τους Σλοβαίνους και στο κρίσιμο μάτι, τώρα μετράνε νίκες, στα νοκάουτ, να πάρουμε την πρόκριση.
0: Τώρα είμαστε στα προημιτελικά και παίζουμε αύριο με το Λετωνό.
4: Ναι.
0: Οι οποίοι διέλυσαν τη Σερβία, βέβαια, έτσι, από ό,τι είδα.
4: Ναι, σημαντικό και αυτό να το πούμε.
0: 99-59 τους κέρδισαν.
4: Ναι, μεγάλη διαφορά.
0: Μεγάλη διαφορά. Από Άρη Πάρη έχουμε έτσι κάτι νεότερο.
4: Νεότερο είναι μόνο ότι
0: βγήκαν
4: οι αφήξεις, το ακριβές πρόγραμμα με ώρες και ημέρες, το οποίο Δημήτρη δεν το έχω μπροστά μου, αν το έχεις εσύ καλό θα ήταν.
0: Εντάξει, νομίζω όμως
4: να το αναφέρεις.
0: Θα το αναφέρω, απλά σε άκουσα και νωρίτερα το μεσημέρι που μιλούσες έτσι με Γιώργο Μάτζιο και με τον Χάρη τον Μανουλίδη, θα το αναφέρουμε φυσικά.
4: Ναι. Παρασκευή πάντως έρχεται πρώτα ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έλκιν, είναι αυτός που ανοίγει το χώρο των αφήξεων.
0: Mm-hmm.
4: Το Σάββατο δεν έρχεται κανένας. Ναι. Και Κυριακή Δευτέρα έρχονται και οι υπόλοιποι παίχτες.
0: 17 είναι πάρει η έναρξη της προετοιμασίας στην ουσία.
4: 17 είναι, θα μπουν στο γήπεδο οι παίχτες. Mm-hmm. Θα κάνουν 17 και 18 που είναι Δευτέρα και Τρίτη ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις σταδιακά, σε γκρουπ δηλαδή. Θα μπουν και στο γήπεδο, θα κάνουν κάποιες προπονήσεις. Αλλά την Τετάρτη είναι αυτή η πρώτη που λέμε συγκέντρωση της ομάδας, η πρώτη προπόνηση. Που όλα δίνουν θα γίνει υπό τον Ηλία Κατζούρη. Ο Σπανούλης θα λείπει φυσικά με την εθνική ομάδα, μαζί με τους συνεργάτες του και τον Κώστα Χαραλαμπίδη και τον Κώστα Ηλιάδη. Και ο Κατζούρης, βέβαια, είναι μέλος της εθνικής ομάδας. Αλλά όπως και στη Μονακό, έτσι και στον Άρη, θα μείνει πίσω για να ξεκινήσει αυτό την προετοιμασία του Άρη και να την κατευθύνει μέχρι και τις αρχές περίπου Σεπτεμβρίου, όταν θα ολοκληρωθεί το παράθυρο των εθνικών ομάδων και της Ελλάδας, που θα παίξει τα δύο παιχνίδια με την Ουκρανία και την Ισπανία. Οπότε Κυριακή και Δευτέρα είναι τελευταίες αφήξεις και ο Δημητρίεβιτς είναι στην εθνική ομάδα της χώρας του και αυτός θα έρθει επίσης στις αρχές Σεπτεμβρίου μαζί με τους άλλους τρεις Έλληνες διεθνείς, τον Χαραλαμπόπουλο, τον Κώστα Ντοκούμπο και τον Τολιόπουλο, εφόσον φυσικά είναι όλοι αυτοί στις 12 των ομάδων τους.
0: Πάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Ήταν ο Πάρης Τρικαλιώτης, κουβέντα για εθνική ομάδα μπάσκετ αλλά και για Άρη μπάσκετ. Ό,τι νεότερο έχει προκύψει. Να πούμε ότι αυτήν την ώρα, στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης, Τρίκαλα ΑΕΛ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδας, η ΑΕΛ προηγείται με 1-0 των Τρικάλων. Και επίσης στο άλλο παιχνίδι το οποίο διεξάγεται αυτήν την ώρα και αφορά τα προκριματικά του Champions League και μιλάω για το ζευγάρι το οποίο ενδιαφέρει άμεσα και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ και τον χαμένο και τον κερδισμένο στο συγκεκριμένο παιχνίδι, Καϊράτ Αλμάτι, Λεύσκη Σόφιας, είμαστε στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι Βούλγαροι της Λεύσκη προηγούνται με 1-0, 0-1 αν προτιμάτε καλύτερα. Θυμίζω ότι η Λεύσκη έχει και το προβάδισμα και το πλεονέκτημα από τον buzzer beater goal που βάλανε στο 92 στο πρώτο παιχνίδι, κέρδισαν 1-0 στις καθυστερήσεις. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή την οποία μιλάμε, στο 30 λεπτό, η Λεύσκη είναι το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στα play-off του Champions League εκεί που θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ και ο χαμένος, η Καϊράτ Αλμάτι, θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ εφόσον ο ΠΑΟΚ περάσει το εμπόδιο της Anderlecht. Αυτά όσον αφορά τα live παιχνίδια. Σας είπε νωρίτερα και ο Πάρης, αλλά είχαμε και την live εικόνα και τη live ενημέρωση για το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ. Έτσι που κέρδισε τη Σλοβενία 83-78. 0-1 η ΑΕΛ τα Τρίκαλα, 0-1 και η Λεύσκη την Καϊράτ. Υπάρχει και σε εξέλιξη αυτή την ώρα για το Champions League της Ασίας όμως. Η Παχτακόρ Τασκένδης προηγείται της Αλ Χουσέιν με 2-0 επίσης στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Αυτά είναι τα τρία live παιχνίδια που διεξάγονται αυτήν την ώρα. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας πω, ξένια στα ταξίδια με δωρεάν διελεύσεις αυτό το καλοκαίρι, διεκδίκησε καθημερινά 100 ευρώ για τα διόδια των διακοπών σου, προσφορά του Μετρόπολης 95,5 και του eWay. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και τη λέξη κλειδί eWay στη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις στο metrosport.gr και συντονίσου καθημερινά στην εκπομπή πλάκα τέλος στις 12 το μεσημέρι για να μάθεις αν κέρδισες. Πάμε για το τελευταίο break της εκπομπής για να μπούμε και στο τελευταίο ημίωρο.
5: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
7: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
8: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πια τον Φέρι 900 ml μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ 80 μεζούρες μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
12: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Θα πάμε σιγά σιγά και στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Άρη να βρούμε τον Γιώργο Στράτζαλη στην Ιταλία. Αύριο ο Άρης θα δώσει το φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο τη Νάπολη, έτσι, σε ένα προπονητικό κέντρο το οποίο θα είναι κατάμεστο από 7.500 θεατές. Sold out έχει ανακοινωθεί από τις προηγούμενες ημέρες. Εργομετρικά στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Διάψευση από τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό για τον Ιβάν Μαρτίν ότι δεν υπάρχει θέμα απόκτησής του, υπάρχει διαρροή, υπάρχει τοποθέτηση του επίσημου Παναθηναϊκού. Ο Μακεδονικός ανακοίνωσε πριν από λίγο την απόκτηση του 19χρονου αμυντικού Αναστάσιου Δρόσου. Η ΑΕΛ να πω ότι απέκτησε τον Καμπετσί, είναι επίσημη η ανακοίνωση από την πλευρά των Θεσσαλών. Είναι οριστικό. Η ΑΕΛ, η οποία τρέχει για να καλύψει τα κενά, γιατί είναι αλήθεια ότι ξεκίνησε έτσι με καθυστέρηση σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Ο Απόλλων Καλαμαριάς συνεχίζει να ανακοινώνει ποδοσφαιριστές. Σήμερα υπήρξε η επίσημη τοποθέτηση, η επίσημη ανακοίνωση για την απόκτηση ενός πλάγιου επιθετικού του Γιώργου Γανόπουλου. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο 11ος που ανακοινώνει και επίσημα εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου ο Απόλλων Καλαμαριάς. Θυμίζω ότι στις 14 είναι προγραμματισμένο το ραντεβού του Μίλτου Τεντόγλου για τον τελικό με ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Θα τα πούμε λίγο αργότερα, γιατί είναι συνεπής στο ραντεβού μας ο Γιώργος Στράτζαλης. Τον βρίσκουμε στην Ιταλία, στην Νάπολη. Δεν ξέρω αν είναι στην Νάπολη. Γιώργο, πού είσαι βασικά? Δεν έχουμε Γιώργο Στράτζαλη, έπεσε η γραμμή. Θα δοκιμάσουμε ξανά, έτσι, με την πολύτιμη βοήθεια της Μαρίας Λάμπρου που είναι στην γραμματιακή υποστήριξη. Θα έχουμε Γιώργο Στράτζαλη από Ιταλία. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε και τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Υπάρχει και το πρόγραμμα του NBA με μεγάλα ντέρμπι, το τζάμπολ της νέας σεζόν, διαβάζω στο metrosport.gr. Εντάξει, αυτά τα δούμε στην πορεία. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε εκ νέου επικοινωνία με τον Γιώργο Στάτζαλη για να δούμε και το ρεπορτάζ του Άρη. Έχουμε Μίλτο Τεντόγλου, όπως είπα, αλλά θα τα πούμε αυτά με την Παναγιώτα Χαλκιά, η οποία, άμα θέλεις, κάτσε. Μπορείς να κάτσεις, αν θέλεις, να συζητήσουμε. Έχουμε Στάτζαλη, Γιώργο, να πεις μια καλησπέρα και στο Γιώργο. Μην ντρέπεσαι. Γεια σου, Γιώργο, λέει η Παναγιώτα Χαλκιά. Γιώργο, μας ακούς τώρα?
1: Εγώ σας ακούω, ναι.
0: Έλα, φίλε, δεν σ' ακούγαμε πριν. Έπεσε η γραμμή.
1: Όχι, εγώ έριξα τη γραμμή, γιατί μόλις φτάσαμε και τώρα ψάχνουμε λίγο να οργανωθούμε.
0: Αλήθεια, λες, μόλις φτάσατε?
1: Είχε καθυστέρηση μεγάλη από Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Πάνω από 2 ώρες.
1: Ναι, ναι, σχεδόν 2 ώρες. Σχεδόν 2 ώρες μέχρι να φτάσουμε Νάπολη, να προσγειωθούμε, να πάρουμε τα πράγματα. Αυτοκίνητα, ξέρεις πώς είναι αυτά.
0: Ναι, είναι και εντάξει.
1: Λίγο μάλλον κίνηση μέσα στην Νάπολη, ναι. Εντάξει, έχει λίγο διαδικασία.
0: Μάλλον αρκετή από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι.
1: Σκέψου, ναι, μόλις τώρα φτάσαμε λίγο στο πάρκινγκ να βάλουμε να τακτοποιήσουμε το αυτοκίνητο.
0: Άρα δεν προλάβεις και πολλά να δεις. Τώρα έχεις φτάσει, μόλις τίποτα ακόμα δεν έχεις δει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιώργο, αποστολή αυτά γενικότερα, τι πιστεύεις ότι μπορούμε να πούμε?
1: Δεν ανακοινώθηκε, εντάξει, προφανώς δεν ανακοινώθηκε. Θα έμειναν έξω όσοι, εκτός όσοι είναι τραυματίες, όπως ο Νίκ για παράδειγμα, ο Κουαμέ, ο Χόγκλα, παίκτες οι οποίοι ούτως ή άλλως ήταν τραυματίες. Κοίταξε, αυτό το οποίο μένει να δούμε είναι ο χρόνος και πώς θα μοιράσει το χρόνο ο Μιχάλης Γρηγορίου στο αυριάνο φιλικό απέναντι στην Νάπολη. Ένα πολύ απαιτητικό φιλικό με αυξημένο δείκτη δυσκολίας για τους κιτρινόμαυρους, καθώς και για τους Ναπολιτάνους είναι το τελευταίο τεστ πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Είναι το 5ο και τελευταίο τεστ και για αυτούς πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Ένα γεμάτο προπονητικό κέντρο, περίπου 7.500 φιλαθλητές των Παρθενοπαίων θα βρεθούν εκεί. Σε συνθήκες κανονικού αγώνα λοιπόν θα αναμετρηθεί ο Άρης, οπότε έχει τη σημασία του το πώς το προσεγγίσει και ο Μιχάλης Γρηγορίου. Αναλογώ ότι θα δούμε να μοιράζει, να δίνει περισσότερο χρόνο στους θεωρητικά βασικούς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή θα παρατάξει μια εντεκάδα που αν ξεκινούσαν αύριο οι αγωνιστικές υποχρεώσεις θεωρητικά του Άρη, οι επίσημες, αυτήν την εντεκάδα θα βλέπαμε, έτσι. Θυμώ ότι θα το προσεγγίσει ο Μιχάλης Γρηγορίου το φιλικό. Θα έχει δηλαδή Διούδη, Φαμπιάνο, Γένσεν, Φαντιγκά, Κέρκες, Ράσης στη μεσαία γραμμή, με Μπασίρου ή Γαλανόπουλο, ανάλογα την κατάσταση

0: σε προχωρημένο στάδιο, είναι έτοιμος και σωματικά να ακολουθήσει τις οδηγίες της ομάδας, οπότε δεν αποκλείεται να τον δούμε αύριο περισσότερο από ό,τι τον είδαμε στο φιλικό απέναντι στον Πανσεραϊκό. Είναι και Αλφαρελά, οπότε μένει να δούμε πώς θα προσεγγίσει ο προπονητής του Άρη.
1: Ωραία, ωραία. Γιώργο, δεν ξέρω αν έχεις δει καθόλου το ρεπορτάζ, αν έχεις γνώση έτσι για το όνομα το οποίο προέκυψε εσχάτως στην μεταγραφική επικαιρότητα του Άρη και αν έχεις κάποια ενημέρωση, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Εντάξει,
0: γιατί
1: ήσουν στο ταξίδι για
0: τον...
1: Ναι.
0: Το είπα το μεσημέρι.
1: Α, το είπες. Δεν το άκουσα.
0: Το είπα το μεσημέρι στην εκπομπή.
1: Δεν το άκουσα. Άρα υπάρχει θέμα, είναι στην...
0: Υπάρχει όνομα, υπάρχει θέμα. Είναι από τους παίκτες που βρίσκονται στη λίστα για να καλυφθούν τα κενά στην άμυνα. Βέβαια, είναι μια επιλογή στα πλαίσια του Πετρίς, γιατί και αυτός αγωνίζεται δεξιά. Οπότε είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να ενισχύσουν σε αυτές τις γραμμές την κεντρινό-μαύρη άμυνα. Ο Άρης προφανώς καίγεται αυτή τη στιγμή για στόπερ, καίγεται για αριστερό μπακ. Υπάρχει βέβαια και επιλογή του Φαντιγκά μέχρι να βρεθεί ο κατάλληλος και η περίπτωση, ο εκλεκτός να το πω έτσι, για να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας. Οπότε ο Φαντιγκά μπορεί εκ των έσω να το καλύψει. Μένει να δούμε αν θα κάτσει μπίλια σε ένα από τους δύο, έτσι. Γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή είναι στη λίστα ότι θα προχωρήσουν και οι περιπτώσεις τους. Και με τον Πετρίς και με τον Τουτού Πάτος ο Άρης είναι σε διαδικασία επαφών τα τελευταία 24 ώρα.
1: Από ό,τι είδα έχει μείνει και ελεύθερος από την Μπόλτον τώρα Τούτου ή Τουτού, Τζόρντι Οσέι πάντως. Και από ό,τι είδα, Γιώργο, έχει παίξει και στον Μπας Γιάννενα.
0: Είχε περάσει και από τον Μπας Γιάννενα πριν καταλήξει στην Μπόλτον στην Αγγλία, όπου αγωνιζόταν μέχρι πέρυσι, έτσι.
1: Ακριβώς. 28 ετών, Άγγλος με καταγωγή από την Γκάνα. Ωραία, Γιώργο, για να μην σε πιέσουμε κι άλλο, γιατί μόλις έχει φτάσει κιόλας, απλά θέλαμε έτσι να πάρουμε.
0: Ακόμα δεν. Ναι, τι? Λίγο με το αυτοκίνητο. Όχι, τίποτα.
1: Εντάξει, το αυτοκίνητο.
0: Πώς θα τα τακτοποιήσουμε. Ναι, μια χαρά. Εντάξει. Απλά να δούμε το πάρκινγκ που θα το τακτοποιήσουμε.
1: Εντάξει, θα
0: να
1: έχουμε...
0: μην έχουμε κάποιο θέμα, ξέρεις.
1: Να μην σε γράψουν, αυτό εννοείς τώρα, έτσι. Να μην σε...
0: ναι. Να μην με γράψουν και όχι μόνο, ναι, ξέρεις πώς είναι η Νάπολη. Και το κέντρο δεν είναι και το πιο ασφαλές.
1: Έτσι. Έτσι. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Στράζαλ, ο οποίος μόλις έφτασε στην πόλη της Νάπολη. Και θα πάμε σε Στίβο. Εκτός και αν θέλει η Παναγιώτα να πάμε και σε κολύμβηση. Ό,τι θέλει η ίδια. Πάντως έχουμε πρωταθλήματα, έχουμε διακρίσεις, έχουμε επιτυχίες. Γιατί βγήκες, κοπελιά, τι έγινε? Λοιπόν, Παναγιώτα Χαλκιά εντός ολίγου, γιατί θα κάνει ένα μικρό break και θα εισέλθει ξανά στο στούντιο. Το ενδιαφέρον πάντως για τον παίχτη το είπε νωρίτερα και ο Γιώργος Στάζερς, δεν το είχα ακούσει εγώ. Εντάξει, πάντως υπάρχει και στο metrosport.gr, ο 28χρονος Άγγλος με καταγωγή από την Γκάνα. Το φιλικό του Άρη είναι αύριο, Γιώτα, στις 10 η ώρα το βράδυ.
2: Εντάξει, θα κάτσουμε να το δούμε. Να δούμε τι θα κάνει ο Άρης.
1: Ναι.
2: Γιατί όχι.
1: Okay.
2: Να δούμε τι θα κάνει, τι εμφάνιση θα είναι. Θα είναι ανταγωνιστικός ή όπως πέρυσι?
1: Θα είναι λογικά ανταγωνιστικός. Δεν ξέρεις και πώς θα παραταχθεί η Νάπολη. Ποιους παίχτες θα χρησιμοποιήσει.
2: Δεν με ενδιαφέρει να δω τι κάνει η Νάπολη. Δεν παίρνει η Νάπολη Super League.
1: Εντάξει, είναι ένα crash test. Εντάξει, τις προηγούμενες μέρες.
2: Είναι πολύ δυνατό
1: νομίζω
2: test.
1: Ότι χθες, αν δεν κάνω λάθος. Κοίταξε, είναι ένα φιλικό με πολλαπλά ωφέλη πάντως. Όπως να το κάνουμε.
2: Ναι. Αλλά είναι μας ενδιαφέρει περισσότερο τι θα κάνει ο Άρης.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά δεν πάει να είναι ένα φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας. Δεν
2: εντάξει,
1: είναι.
2: Ναι.
1: Να δει, να μετρήσει τις
2: δυνάμεις. Μια πολύ καλή ευκαιρία, Γιώργο Στράτζελ, να μας φέρει κάποιες υπογραφές, κάτι αυτόγραφα από τους παίχτες στην Νάπολη.
1: Του είπε συγκεκριμένους παίχτες?
2: Όχι, δεν του είπα, αλλά δεν θα ήθελε να φέρει κάτι.
1: Γιατί δεν είπα να τον πεις από πριν?
2: Θα του στείλω μήνυμα, εντάξει.
1: Στείλ το μήνυμα. Συγκεκριμένους παίχτες, ποιους θέλεις? Μην πεις το Λαβέτσι, έχει σταματήσει να πεις στην Νάπολη εδώ και χρόνια. Ή τον Καβάνι.
2: Ξέρω. Και αυτό το ξέρω. Από τον Καβάνι έχω και από το Λαβέτσι έχω.
1: Έχεις και από τον Καβάνι και από το Λαβέτσι. Βάλτερ Ματσάρι δεν έχεις όμως. Δεν έχεις Βάλτερ Ματσάρι.
2: Θα πάω εδώ πέρα μέχρι τη Μίκρα να πάρω κάτι.
1: Άντε, μπράβο.
2: Συγγνώμη κιόλα.
1: 10 και 4, καλά είπα, έτσι.
2: 10 και 4, τι άλλο έμαθες σήμερα, γιατί χθες.
1: Λίγα πράγματα. Χθες ήμουν καλός, μην το λες αυτό.
2: Του τίτλους είχες διαβάσει, τι καλό.
1: Εντάξει, τι θες να κάνω, αφού εσένα φωνάξε για να τα πεις εσύ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Κολύμβηση θα πούμε ή όχι? Θα πάμε μόνο Στίβο. Τι θες να.
2: Τι πιστεύεις πρέπει να πούμε?
1: Ό,τι θες εσύ.
2: Βασικά, πες μου λίγο τι έχεις μάθει σήμερα. Μόνο ότι ο Τεντόγλου είναι στις 10 και 4.
1: Φραντζεσκάκης επίσης τελικό.
2: Τι ώρα?
1: Δεν ξέρω.
2: 9 και 10.
1: 9 και προηγείται. 10. Προηγείται.
2: Ναι.
1: Αυτοί τώρα πώς μπαίνουν, δηλαδή παίρνουν χαρτάκι και έτσι σειρά προτεραιότητας. Πώς είναι τα.
2: Ναι, είναι πώς είναι στην ουρά στοϊκά. Μπράβο. Και

0: χαρτάκια. Α, τώρα θα κάνει παίξει τελικό. Μετά θα παίξει άλλο.
1: Γιατί ο Φρανσισκάκη είναι 9 και 10 και ο Μίλτο είναι 10.
0: Γιατί έτσι λέει το πρόγραμμα. Ο τελικό σφυροβολία είναι 9 και 10.
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί έχουμε τον
1: ναι, αυτό για τι ώρε. Πώ το κάνουν, πώ το βάζουν, α πούμε, όποτε θέλουν αυτοί, τι κάνουν, α πούμε, οι διοργανωτέ.
0: Θα πάρω την τηλέφωνο την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και θα σου πω.
1: Κάνε ένα τηλέφωνο να δούμε. Κάνε ένα λίγο ρεπορτάζ.
0: Γεια σα, πείτε μου λίγο.
1: Τι έχουμε αυτή.
0: Η μόνη μα απορία ήταν αυτή. Ο Μιλτός Εντόγλου, λοιπόν, σήμερα, να σοβαρευτούμε λίγο.
1: Ναι,
0: διεκδικεί κάτι σπουδαίο, καθώ θέλει να γίνει ο δεύτερο άνθρωπο, ο οποίο θα καταφέρει. Ο δεύτερο αθλητή, ο οποίο θα καταφέρει να πάρει τον τέταρτο ευρωπαϊκό του τίτλο. Μόνο ένα το έχει καταφέρει αυτό. Είναι ο Νορβηγό Γιάκομπ. Περίμενε, θα κάνω σκονάκι γιατί το επίθετό του οριακά ποτέ δεν το έχω πει σωστά.
1: Γιάκομπ.
0: Γιάκομπ ή Κεμπρίτσεν. Ο Γιάκομπ ή
1: Κεμπρίτσεν. Ο Ρουμάνος, φίλε, Βικτοράς Γιάκομπ. Του Ηρακλείου Γιάκομπ, λέω καλά έτσι. Εκεί ήταν ο Ρουμάνος, φίλε.
0: Διαφυστή λίγο το ποδόσφαιρο, μιλάμε για Στίβο τώρα.
1: Μιλάμε για Στίβο, φίλε. Για πες.
0: Συγγνώμη κιόλα, δηλαδή.
1: Συγγνώμη κιόλα.
0: Ο μόνο άνθρωπο που έχει καταφέρει να πάρει 4 ευρωπαϊκού τίτλου είναι ο Γιάκομπ ή Κεμπρίτσεν.
1: Μετάλλια,
0: ναι. Ο οποίο είναι από την Νορβηγία.
1: Ναι, Νορβηγός.
0: Και σήμερα ο Τεντόγλου θα προσπαθήσει να πάρει το τέταρτο ευρωπαϊκό του τίτλο. Έχει πάρα πολλές μεγάλες
1: πιθανότητες. Έχουμε την τέτοια. Έχουμε τα. Θυμάσαι τα μετάλλια του Μίλτου.
0: Εσύ τα θυμάσαι.
1: Όχι. Γι' αυτό ρωτάω εσένα.
0: Όχι. Οπότε αύριο θα είμαι εδώ πάλι αύριο για να μου πεις πόσα μετάλλια θα έχει πάρει ο Μίλτος.
1: Ωραία.
0: Έτσι ώστε να προσθέσουμε και το σημερινό.
1: Μετάλλια ξέρουμε γιατί για τα ευρωπαϊκά. Τρία είπες. Πάει για το τέταρτο, απλά δεν ξέρουμε.
0: Αύριο θα σου βάλω άσκηση. Θέλω να μου πεις όλα τα μετάλλια του Τεντόγλου. Μαζί με αυτό που θα βάλω. Όλα.
1: Και παγκόσμιο και
0: όλα μέχρι σήμερα.
1: Εντάξει, θα το ψάξουν και θα το μεταφέρουν.
0: Γιατί ακριβώς. Σήμερα και χθες μου ήρθες λίγο αδιάβαστο.
1: Άρα πέρα από τελικό Φραντζεσκάκη και Τεντόγλου, τι έχουμε άλλο. Σήμερα τι είχαμε.
0: Σήμερα είχαμε μια εκπληκτική μέρα για την ελληνική επιστολή.
1: Εκπληκτική.
0: Αποστολή. Φυσικά είχαμε διπλή πρόκληση. Διπλή πρόκληση. Πρόκριση στο ύψος ανδρών και ο Αντώνης Μέρλος και ο Ανδρέα Μίτα πήραν την πρόκριση για τον τελικό. Θα τους δούμε εκεί και μακάρι να διεκδικήσουν και θέση στο βάθρο. Mm-hmm. Ένα πολύ καλό πλασάρισμα στις 5 πρώτες θέσεις του τελικού. Mm-hmm. Είχαμε όμως τη Γεωργία Δεσπολάρη, η οποία δεν προκρίθηκε στον ημιτελικό, αλλά έκανε πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο κρατούσε από το 2005.
1: 21 χρόνια,
0: 21
1: μετά,
0: χρόνια ναι. Μετά, στα 800 μέτρα, η Γεωργία Δεσπολάρη ήρθε και έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ της Μαρίας Παπαδοπούλου. Mm-hmm. Και έχουμε και επίσης και την πρόκριση του Δημήτρη Παυλίδη στη δισκοβολία, στον τελικό της δισκοβολίας, με 63-14 η βολή του. Είχαμε δύο αποκλεισμούς, του Παναγιώτη Χρήστου Ρούμτσιου και του Λεβαντίνου, ο οποίος έκανε όμως την καλύτερη κούρσα της φετινής σεζόν, γενικά της ζωής του. Με 50,3.
1: Δεν ήταν όμως αρκετό για να του δώσει το εισιτήριο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το γεγονός ότι έκανε μια πολύ καλή κούρσα σημαίνει ότι υπάρχει μια βελτίωση.
0: Το κρατάμε αυτό. Υπάρχει μια βελτίωση, υπάρχει μια εξέλιξη. Ναι, μπορούμε εξέλιξη. Να το δούμε του χρόνου. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ναι.
0: Σήμερα όμως νομίζω θα πανηγυρίσουμε το πρώτο μας μετάλλιο.
1: Μίλτο Τεντόγλου.
0: Ναι.
1: Πιστεύεις ο Φραντζεσκάκης μπορεί να κάνει ένα καλό πλασάρισμα τουλάχιστον στην
0: Ελλάδα. Θα φανεί σε τι κατάσταση θα βρεθεί.
1: Ναι.
0: Και πιστεύω ότι μπορεί να διεκδικήσει μέχρι και πέμπτη θέση.
1: Μέχρι και πέμπτη, ε.
0: Γιατί όχι.
1: Ναι.
0: Εγώ το πιστεύω.
1: Αυτό που έλεγες χθες για Φουρλάν ισχύει, που είχες πει για.
0: Είναι τραυματίας, δεν θα συμμετέχει. Δεν θα... Έφυγε από το γήπεδο με καροτσάκι. Δεν συμμετείχε καθόλου.
1: Καροτσάκι.
0: Ναι.
1: Σοβαρά μιλάς. Γιατί τόσο σοβαρό ήταν ο τραυματισμός.
0: Είδες το βίντεο από χθες.
1: Όχι.
0: Από χθες μέχρι σήμερα, τι ακριβώς έμαθες για το Στίβο.
1: Όχι πολλά. Όχι πολλά.
0: Αύριο.
1: Σήμερα ήμουν σε καλύτερη κατάσταση.
0: Αύριο θέλω όλα τα μετάλλια του Μίλτου. Να μάθουμε και κάτι γιατί μόνο για Ηρακλή λες και για ποδόσφαιρο. Υπάρχει και ο Στίβος. Δεν υπάρχουν μόνο το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
1: Χθες είχαμε μια πολύ όμορφη συνέντευξη που εντάξει για μένα ήταν. Δεν ξέρω αν την άκουσες, δεν την άκουσες. Με την κυρία Πάτη στο Γιαννίδου. Κολύμβησε ανοιχτή θάλασσα. Εντάξει. Σήμερα είχαμε προπονητές Πανσεραϊκού και Καβάλας. Για να μην λες ότι ασχολούμαστε μόνο με πάω Κάρι Ηρακλή. Είπαμε Ολυμπιακό.
0: Ποδόσφαιρο.
1: Ποδόσφαιρο, εντάξει. Okay.
0: Ναι, αυτό λέω. Υπάρχει ο Στίβος. Ναι. Και αυτή την περίοδο έχουμε Στίβο.
1: Ωραία, μπορούμε να κλείσουμε έτσι ωραία θεματάκια την εκπομπή, αν θέλεις, με τη βοήθεια τη δική σου για να βγάλουμε κάποια θεματάκια σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπορούμε να το κάνουμε σε μια τέτοια ώρα εκπομπή, να την κάνουμε μαζί τη συζήτηση. Φυσικά να βοηθήσεις κι εσύ. Να...
0: Αύριο όμως θέλω να πεις όλα τα μετάρρια του Μίλτου Τεντόγλου.
1: Το είπαμε αυτό. Τρίτη φορά τώρα.
0: Αυτό. Θέλω να το πεις αυτό.
1: Άλλο, τι έχουμε άλλο από Στίβο. Τι μπορούμε να πούμε. Αύριο τι έχουμε. Έχεις το σκονάκι, λέει κάτι.
0: Το σκονάκι, δεν έχω πολλά σκονάκια σήμερα όπως βλέπεις. Απλά κράτησα λίγο τις επιδόσεις για να τις θυμάμαι.
1: Τις σημερινές επιδόσεις. Ναι.
0: Μέχρι τις 16 του μηνός που έχουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάθε πρωί και κάθε απόγευμα έχουμε αγωνιστική δράση και για τους Έλληνες αθλητές. Mm-hmm. Οπότε συνδεθείτε στην ΕΡΤ2 για να μπορέσουμε να τους δούμε.
1: Και από ό,τι διάβαζα, Παναγιώτα, θα υπάρχει, λέει, και συγκεκριμένη, από συγκεκριμένο ΕΡΤ1, μπορούμε να δούμε τον Μίλτο Τεντόγλου,
0: ναι,
1: για τον τελικό.
0: Ναι, σήμερα.
1: Είναι όντως 10 και 4, 9 και 10 είναι ο Φραντζεσκάκης.
0: Θα έχει τελειώσει και ο Ολυμπιακός, οπότε περίπου θα είναι στα τελευταία του λεπτά, οπότε μπορούμε να το δούμε.
1: Ανάλογα πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι, δεν ξέρεις αν θα πάει σε κανονική διάρκεια αγώνα ή αν θα πάμε σε παράταση, γιατί όπως πολύ σωστά αναφέρεις, στις 8.30 παίζει ο Παναθηναϊκός με την ΤΣΣΚΑ 1948.
0: Παίζει μαζί με την ΑΕΜΕΧΗ και μετά παίζει και ο Παναθηναϊκός.
1: Παίζουν την ίδια ώρα μαζί.
0: Συμφωνώ.
1: Από το Sky και το Mega αντίστοιχα. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός στο Mega, ο Παναθηναϊκός στον Sky. Champions League ο Ολυμπιακός, Conference League ο Παναθηναϊκός.
0: Ο
1: Παναθηναϊκός παίζει και με την πλάτη στον τοίχο, γιατί ο Ολυμπιακός έχει και μαξιλαράκι, έτσι. Δηλαδή αν αποκλειστεί, θα παίξει στο Europa League. Ενώ ο Παναθηναϊκός δεν θα παίξει πουθενά να αποκλειστεί. Επομένως,
0: ναι, αλλά ο στόχος είναι να προκριθούν και οι δύο ελληνικές ομάδες, έτσι ώστε να πάρουμε βαθμούς και να ανέβουμε στην κατάταξη.
1: Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές.
0: Δεν είναι πιο εύκολο το έργο μας.
1: Η ομάδα συνδέεται με την άλλη. Πλέον με βάση τις βαθμολογίες της UEFA και το ranking, πρέπει όλες οι ελληνικές ομάδες να παίρνουν βαθμούς, να παίρνουν ισοπαλίες νίκες και να προχωρούν όσο μπορούν ψηλότερα. Σε ψηλότερες βαθμίδες. Έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να μείνει στο Champions League, η ΑΕΚ να πάει στη League Phase, ο ΠΑΟΚ να μείνει στο Europa. Έχουμε ΑΕΚ, Όφη, έχουμε και τον Όφη φυσικά, που και αυτός βέβαια έχει μαξιλαράκι. Μόνο ο Παναθηναϊκός δεν έχει μαξιλαράκι. Ο Παναθηναϊκός είναι σε μια κατάσταση που πρέπει να περάσει για να συνεχίσει στην Ευρώπη. Αλλιώς θα μείνει πολύ νωρίς εκτός δράσης ευρωπαϊκής. Και αυτό θα είναι και πλήγμα για την Ελλάδα. Αν και το Conference δίνει τους λιγότερους βαθμούς σε σχέση με τους άλλους, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Αλλά το Conference είναι μια διοργάνωση στην οποία μπορούμε να πετύχουμε
1: ταιριάζει
0: πράγματα.
1: Πολύ, ταιριάζει πολύ στις ελληνικές ομάδες.
0: Το έχει αποδείξει και ο Ολυμπιακός.
1: Ο Ολυμπιακός γιατί το κατέκτησε, ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ φτάσανε μέχρι τους 8. Μέχρι τους 8. Κολύμβηση θα πούμε ή δεν θέλεις.
0: Έχουμε με τελικό το Σίσκο και την Τουντουνάκη.
1: Είδες που τα ξέρεις.
0: Προφανώς και τα ξέρω. Απλά δηλαδή εσύ τι ξέρεις.
1: Λοιπόν,
0: και και ναι, η εθνική ομάδα μας, η ομάδα της εθνικής στο 4x100 προκρίθηκε στον τελικό, οπότε περιμένουμε και από εκεί κάποια μετάλλια.
1: Ναι.
0: Και σήμερα είχαμε και τον Δημήτρη Μάρκο, που έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στα 800 ελεύθερο.
1: 800,
0: ελεύθερο.
1: Ναι, ελεύθερο. Είναι το πιο γρήγορο έτσι μέσα στην πισίνα. Σε σχέση με ύπτιο πεταλούδα πρόστιο, που μάλλον δεν τα ξέρεις αυτά.
0: Α, οκ, εντάξει, ναι.
1: Θες να προσθέσεις κάτι άλλο?
0: Όχι, αυτά για το ευρωπαϊκό.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Παναγιώτα Χαλκιά, η οποία θα μας ετοιμάσει έτσι και αύριο ένα θεματάκι. Εγώ θα ενημερωθώ για όλα τα μετάλλια που έχει κερδίσει ο Μίλτος Τεντόγλου πέρα από τα ευρωπαϊκά, που έχει 3 τον αριθμό, αλλά θα ενημερωθώ και για όλα τα μετάλλια έτσι και παγκόσμιου και ολυμπιακούς αγώνες. Λογικά θα έχουμε το 4ο σήμερα ευρωπαϊκό, όπως λέει η Παναγιώτα, αφού δεν έχει και αντίπαλο Μίλτος, πάει για το χρυσό μετάλλιο. Αυτά λοιπόν και όσον αφορά τον Στίβο, γιατί έχουμε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έχουμε και κολύμβηση. Καλό είναι μερικές φορές έτσι να μαθαίνουμε και πράγματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν, όπως είπε και η Παναγιώτα Χαλκιά, να έχουν να κάνουν και με άλλα αθλήματα. Άλλωστε πρόκειται για Έλληνες αθλητές οι οποίοι κάνουν τη δική τους προσπάθεια όλη τη χρονιά προκειμένου να δώσουν παρόν σε μεγάλες διοργανώσεις, σε μεγάλα γεγονότα, και είναι λοιπόν καλό να αναφέρουμε την προσπάθεια την οποία έχουν κάνει ασχέτως αν πετυχαίνουν ή δεν πετυχαίνουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα που βρισκόμαστε όσον αφορά τα παιχνίδια τα οποία είναι αυτή τη στιγμή live σε εξέλιξη, γιατί θυμίζω ότι έχουμε την αναμέτρηση των τρικάλων με την ΑΕΛ, που είναι το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς όσον αφορά το κύπελο Ελλάδας. Είναι τα παιχνίδια του δεύτερου προκριματικού γύρου πριν από τη League Phase. Η ΑΕΛ επικρατεί, κερδίζει 2-0 στο ημίχονο τα Τρίκαλα. Τυπικά γηπεδούχος είναι η ομάδα των τρικάλων, το μάτς γίνεται στο ΑΕΛ FC Arena. 0-2 λοιπόν στο 11ο και στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης. Τα δύο γκολ που σημείωσε η ΑΕΛ, που όπως όλα συνηγορούν θα πάρει και την πρόκριση για την επόμενη φάση του κυπέλου. Από εκεί και πέρα υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη το παιχνίδι της Καϊράτ Αλμάτι με τη Λεύσκη Σόφιας. 0-1 προηγούνται στο ημίχρονο οι Βούλγαροι, οι οποίοι έχουν ταυτόχρονα και το πλεονέκτημα από το πρώτο παιχνίδι, αφού στο πρώτο παιχνίδι είχαν επικρατήσει με γκολ στις καθυστερήσεις με 1-0. 1-0 προηγούνται και τώρα στο ημίχρονο του αγώνα. Ο νικητής, επαναλαμβάνω, θα παίξει με την ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Ο χαμένος θα περιμένει, λογικά, αν ο ΠΑΟΚ περάσει την Άντερεκ, θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Αλλιώς ο ΠΑΟΚ θα περιμένει να δει τι θα γίνει στο ζευγάρι του Απόλλωνα Λεμεσού με την Μπραν. Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι στις 8 η ώρα. Βέβαια νωρίτερα θα γνωρίζει ο ΠΑΟΚ, γιατί σήμερα παίζουν ο Απόλλων Λεμεσού με την Μπραν στις 8 η ώρα. Ο Απόλλωνας είχε επικρατήσει με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας. Άρα λοιπόν οι Κύπροι έχουν το προβάδισμα, έχουν το πλεονέκτημα, γιατί έχουν το 1-0 από το πρώτο ματς. Βέβαια τα παιχνίδια αυτά, εντάξει, όλοι το ξέρουν αυτό, όλοι το γνωρίζουν, ότι είναι διπλές οι αναμετρήσεις. Επομένως θα πρέπει να προσέξει, έτσι, ο Απόλλων για να πάρει την πρόκριση. Σήμερα επίσης έχουμε, σε περίπου 5 λεπτά ξεκινά και το μάτς της Bodo Glimt με την Union Saint-Gilloise. Είναι ζευγάρι που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακό στις 8.30, επαναλαμβάνω, σήμερα με Ναϊμέχεν. 8.30 ο Παναθηναϊκός. Και θυμίζω ξανά ότι στις 10 και 4 είναι η προσπάθεια που θα κάνει ο Μίλτος Τεντόγκουλ για το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Λοιπόν, να θυμίσω ότι νωρίτερα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ είχε ανακοινώσει και την πρόσληψη στο προπονητικό team του Λούκα Ναστόφ. Συνεχόμενες οι ανακοινώσεις των μελών του τεχνικού team. Χθες είχαμε τουλάχιστον 3 από ό,τι θυμάμαι. Σήμερα έχουμε Λούκα Ναστόφ. Και επίσης η ΚΑΕ ΠΑΟΚ πριν από λίγα λεπτά ανακοίνωσε και επίσημα ότι ο Δημήτρης Αυτοσμίδης αναλαμβάνει επικεφαλής φυσικοθεραπευτής στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Μιλάμε για επίσημες ανακοινώσεις, οι οποίες είναι διαδοχικές από χθες στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ για το προπονητικό team, για το team της ομάδας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.

0: Εμίλια, δεν ξέρω αν είδες τις δηλώσεις οι οποίες πραγματικά προκαλούν ενδιαφέρον. Ήτανε καταρχάς οι δηλώσεις που έκανε χθες και προχθές ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, που έκανε λόγο για προσφορά στον Νικόλα Γιόκιτς. Σήμερα λοιπόν είχαμε αντίδραση, απάντηση του Ατζέντη, ο οποίος λέει, δεν το λέω εγώ, ο Ατζέντης το λέει, στα 30 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά δεν έχω συναντήσει ποτέ τέτοια προσφορά, λέει χαρακτηριστικά, γεγονός που για μένα έρχεται φυσικά να επιβεβαιώσει ότι όλα όσα ήθελε να περάσει ο Γιαννακόπουλος μάλλον αποδεικνύονται αληθινά. Τώρα, αν θα συμφωνήσει για την επόμενη χρονιά, γιατί προφανώς δεν αναφέρεται για την φετινή, για τη χρονιά που έρχεται, αναφέρεται για την μεθεπόμενη, αν θα γίνουν πράξη δεν το ξέρουμε αυτό. Πάντως όλα δείχνουν ότι οι προθέσεις του, γιατί είχε πει ότι σε 5 χρόνια θα σταματήσει, δεν θα είναι πρόεδρος στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ο ίδιος πάντως εξακολουθεί, ο ίδιος πάντως συνεχίζει να βλέπει ψηλά, να έχει ψηλές δηλαδή φιλοδοξίες, γιατί αυτό δείχνουν οι προθέσεις του με βάση τα όσα είπε σε λόγια, αλλά φαίνεται και σε πράξεις, γιατί υπάρχουν και αντιδράσεις από την άλλη πλευρά, από την πλευρά δηλαδή του παίχτη. Γενικότερα και το ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι έτσι ιδιαίτερα γεμάτο την νέα αγωνιστική περίοδο, ενώ πριν από λίγο έρχεται να επιβεβαιωθεί αυτή η είδηση. Ένας πρώην παίχτης του Άρη, ο Σάκητς, ο Εμμάνουελ Σάκητς, φαίνεται να βρίσκεται πολύ κοντά πριν από την μετακίνησή του στην ΑΕΛ, να παίξει δηλαδή στην Super League 2, να αγωνιστεί με τη φανέλα των Βυσσινή στο νέο τη τάξη έτσι πρωτάθλημα, γιατί μιλάμε πλέον για έναν όμιλο στην δεύτερη κατηγορία. Δεν υπάρχουν πλέον οι δύο όμιλοι, ο Βόρειος και ο Νότιος. Ένας θα είναι ο όμιλος στο δεύτερο τη τάξη πρωτάθλημα, το ελληνικό. Σάκητς λοιπόν πολύ κοντά στην απόκτησή του από την ΑΕΛ, η οποία θυμίζω ότι ανακοίνωσε νωρίτερα την απόκτηση του Κάμπετσι. Πήρε και τον Γκούμα, πήρε και τον Πινακά. Ο Δημήτρης ο Πινακάς, ο οποίος επιστρέφει στην ΑΕΛ. Ο Γκούμας είναι τερματοφύλακας, είναι 23 χρονών. Ο Πινακάς είναι επιθετικός, για όσους έτσι τον θυμούνται. Πλέον είναι στα 25 του. Ο Πινακάς είναι και αυτός παίχτης της ΑΕΛ, η οποία δίνει σήμερα το μάτς για το κύπελο. Είναι η πρεμιέρα της, το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. 0-2 στο ημίχρονο, ενώ η Λεύσκη Σόφια, σε παραλαμβάνω, προηγείται με 1-0 της ΚΑΙΡΑΤ για το μάτς που ενδιαφέρει ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Προσπαθήσαμε να και επιχειρήσαμε έτσι να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την επικαιρότητα, με όλα όσα έγιναν το τελευταίο χρονικό διάστημα, όλα όσα έγιναν αυτή την ώρα, γιατί είχαμε και το live της εθνικής μας ομάδας Under 16 στο μπάσκετ. Έχουμε αρκετά παιχνίδια σήμερα, μάτς που ξεκίνησαν ήδη, έχουμε και αύριο, έχουμε και μεθαύριο, γενικώς υπάρχει δραστηριότητα. Λοιπόν, θα δώσουμε σκυτάλι σε Δημοσθένη Βαρδάκη, ο οποίος θα ακολουθήσει για το επόμενο 2ωρο. Καλά δεν τα λέω, Δημοσθένη, 2 ώρες θα είσαι εδώ, έτσι. 2 ώρες, 7 με 9 λοιπόν, με Δημοσθένη Βαρδάκη. Ευχαριστώ Εμίλιο Γαβριλίδη.
1: Γιατί δεν κάθεσαι και εσύ μαζί μου, αφού είσαι εξπέρ σε όλα.
0: Είμαι εξπέρ σε όλα, αλλά είμαι από τις 11 η ώρα το πρωί εδώ, επομένως δεν μπορώ να κάτσω κι άλλο.
1: Το πρωί ήρθες ξυρισμένος και τώρα φεύγεις με
0: μούση. Το πρωί ήρθα ξυρισμένος και φεύγω με μούση, φαντάσου.
1: Καλό είναι.
0: Πέρασαν ήδη οι 8 ώρες, επομένως νομίζω είναι αρκετά. Δεν βοηθάς στο site, παλιότερα έστειλες και κανένα θέμα, τώρα πλέον δεν βοηθάς, επομένως. Να γράφεις όμως κιόλας, να μην στέλνεις μόνο, να γράφεις κιόλας, να βοηθάς στο γράψιμο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ Εμίλιο Γαβριλίδη, Κώστα Χατζηγεωργίου που ήταν σε ρύθμιση ήχου production. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρία τη Λάμπρου, η οποία για μια ακόμη μέρα μας βοήθησε σημαντικά με τα τηλέφωνα, ήταν στη γραμματεία. Ευχαριστώ και τα παιδιά του metrosport.gr. Να είστε όλοι καλά. Εμείς ανανεώνουμε και πάλι το ραντεβού μας αύριο, λίγο μετά τις 5, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα.
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπια σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
5: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
6: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναμπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: το χουφλανέ.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Βορειοελλάδος, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης μας. Καλώς ήρθατε στα παιδιά της πιάτσας, στην εκπομπή που σας ταξιδεύει, σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει στη δική σας εκπομπή. Το μικρόφωνο σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 θα σκρατήσει ροφιά ο Δημοσθένης Βαρδάκης, παρέα στην ηχοληψία με τον Εμίλιο Γαβριλίδη, στη γραμματιακή υποστήριξη τηλεφωνικό κέντρο την κυρία Μαρία Λάμπρου και στο production το Γιάννη το Λελίδη. Η επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνώντας το 2310-90-90-90 ή πληκτρολογώντας από το κινητό σε 955, αφήνετε κενό, γράφει το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54-301. Καλή ακρόαση.

Για να κάνει τη ζωή σας πιο γλυκιά, επισκεφτείτε την κυρία Φωτεινή Νικηφόρου στη Βενιζέλου 54, στο κέντρο της πόλης, στάση Βενιζέλου του Μετρό. Ζήστε γλυκές στιγμές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό γαλακτομπούρεκο, σιροπιαστά, σαραγλάκια, ροξάκια, παραδοσιακά εσλί και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας. Και φυσικά τώρα το καλοκαίρι, μαστιχωτό, παγωτό, ντουντουρμά που μόνο η κυρία Φωτεινή Νικηφόρου ξέρει να φτιάχνει. Φωτεινή Νικηφόρου, η πιο γλυκιά απόλαυση στο κέντρο της πόλης, Βενιζέλου 54, στάση Βενιζέλου του Μετρό, απέναντι από το παλιό Δημαρχείο. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310-243-577, 243-577. Παράδοση γίνεται και μέσω box. Τυχεροί όσοι επισκέπτονται τη στάση Βενιζέλου του Μετρό, γιατί έχουν τη δυνατότητα να δουν μια άλλη Θεσσαλονίκη και να απολαύσουν τα γλυκά, το γαλακτομπούρεκο και το παγωτό ντουντουρμά της κυρίας Νικηφόρου.

Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Domenico Construction, η κατασκευαστική εταιρεία που χτίζει για το μέλλον σας. Domenico Construction, εταιρεία από το 1956 με εξειδικευμένους αρχιτέκτονες, μηχανικούς τεχνίτες, δημιουργούν κατοικίες που μεγάλωσαν τουλάχιστον τρεις γενιές. Domenico Construction, η Ρόμ Πολυτεχνείου 69 στον Εύωσμο, τηλέφωνο για επικοινωνία 2310-64-1140. Domenico Construction, η οικοδομική των αδερφών Αλεξανδρίδη στον Εύωσμο για έργα που ξεχωρίζουν με ποιότητα και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί τους για να ενημερωθείτε. Είναι για το συμφέρον.

Καλωσορίζουμε το νέο καφέ Takeaway στην Πολύχνη από νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν το Μπούνα Takeaway. Εξαιρετικό καφέ, χειροποίητο δροσερά τσάι, καταπληκτικά φρέσκα σάντουιτς. Μπούνα καφέ τώρα στο κέντρο της Πολύχνης, απέναντι από το άγαλμα του Πόντιου Αγωνιστή, στο καταπράσινο πάρκο Ροκέ Κρύας Βρύσης. Στο κεντρικό δρόμο της Πολύχνης, αγνώστου στρατιώτη 39, στάση Κρύα Βρύση, βρίσκεται το Μπούνα Takeaway με προϊόντα, με προσωπικότητα, εξαιρετικό αυθεντικό ποιοτικό καφέ, δροσερά τσάι και σάντουιτς που καλύπτουν τις ανάγκες όλη τη μέρα, γιατί είναι ανοιχτά όλη την ημέρα. Μια επίσκεψη και θα καταλάβετε τη διαφορά. Μπούνα Καφέ, αγνώστου στρατιώτη 39, τηλέφωνο για παραγγελίες 2317-009-181. Υποτελαμβάνω 2317-009-181.

άναμα, άναμα αν θέλετε να ζήσετε δροσερή και φιλόξενη ατμόσφαιρα σε πανέμορφο περιβάλλον και να απολαύσετε μεσογειακή κουζίνα με ποιοτικές πρώτες ύλες, ψητά στα κάρβουνα, με συνοδεία επιλεγμένη λίστα κρασιών, στο άναμα, στον Εύωσμο μπορείτε να απολαύσετε μοναδικά πιάτα όπως surf and turf, ψιλοκομμένη πανσέτα και χταπόδι πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί με καπνιστή μαγιονέζα. Παραδοσιακό χατσαπούρι με τυρί, σιγομαγειρευμένο αρνί στο ξυλόφουρνο με πατάτες και καρότα, μοσχαρίσια πλευρά μπλακ άγγους με γιουβέτσι, λιαστής ντομάτας και γραβιέρα Κρήτης με θυμάρι. Άναμα με άνδρου και κολοκοτρώνη 10 στον Εύωσμο, τηλέφωνο για κρατήσεις 2310-76-85-76. Επαναλαμβάνω, κολοκοτρώνη 10 στον Εύωσμο, τηλέφωνο για κρατήσεις 2310-76-85-76. Άναμα εκεί που η φωτιά αναδεικνύει τη γεύση με άψογη εξυπηρέτηση. Άναμα, καλή απόλαυση.

Καλησπέρα σας. 3η 11 Αυγούστου του 2026 είναι η 223η μέρα του χρόνου. Βρισκόμαστε στην εβδομάδα του 15 Αυγούστου και η θερμοκρασία σήμερα άγγιξε τους 34 βαθμούς και ήδη τώρα έχουμε 32. Καλοκαίρι με τα θετικά του και τα αρνητικά του. Όπως σας έχουμε πει, οι αυγουστιάτικες βραδιές μας, οι εκπομπές μας θα έχουν διαφορετική θεματολογία για να σε ενημερώνουμε και να υπάρχει σε κάθε εκπομπή και ξεχωριστό ενδιαφέρον.

0: Στη σημερινή εκπομπή θα αναφερθούμε σε ένα από τα πιο ιστορικά σωματεία της πόλης μας, ένα σωματείο που παλιά η Θεσσαλονικής και ειδικά η Θεσσαλονικής του κέντρου και της παλιάς πόλης ήταν όλοι μακεδονικός. Ένα σύλλογος με βαθιές ρίζες στην προσφυγική Θεσσαλονίκη και μια ιστορία σχεδόν ενός αιώνα γεμάτη αγώνες, διακρίσεις, δυσκολίες και σημαντικές στιγμές που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και φυσικά, για να είμαι και πιο γνώστης των πραγμάτων του σημερινού Μακεδονικού, δίπλα μου έχω τον General Manager, τον Λάζαρο Σπυριδονόπουλο, τον οποίο και καλησπερίζω. Γεια σου Λάζαρε, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μια μικρή διόρθωση, είναι Σπυριδόπουλος το...
0: Τι είπα εγώ?
1: Σπυριδονόπουλος.
0: Έβαλε και έναν όπουλος.
1: Ναι, ναι.
0: Σπυριδόπουλος, ωραία. Λοιπόν, πώς το βλέπεις εδώ το περιβάλλον?
1: Είναι πάρα πολύ ωραία και είμαστε εδώ να πούμε κάποια σημαντικά πράγματα για ένα από τα ιστορικότερα σωματεία της Θεσσαλονίκης.
0: Ξέρεις τι γίνεται, αυτό που είπα στην αρχή πραγματικά, δηλαδή η παλιή Θεσσαλονικής είχε μεγάλη μερίδα ανθρώπων που ήταν μακεδονικός, γιατί ήταν μια προσφυγική ομάδα και ξέρεις εκείνα τα χρόνια, ανάλογα από που ερχόσουν και τα λοιπά, κουβαλούς και τα ήθη και έθιμά σου, και φυσικά ο αθλητισμός ήταν ένα βασικό, ο σύλλογος που μεγάλωσες και τα λοιπά όταν ερχόσουν στην πόλη. Γι' αυτό και οι ομάδες που, ας πούμε, η ΑΕΚ, Αθλητική Ένωση Κωνσταντινοπολιτών, ξέρω εγώ, από την Κωνσταντινούπολη, ο ΠΑΟΚ, Πανθεσσαλονικός Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινούπολιτών, όλοι δηλαδή έχουν τις ρίζες τους κάπου και θα πρέπει να συζητάμε για αυτά εδώ τα σωματεία, γιατί πραγματικά και σήμερα ο Μακεδονικός που συμπληρώνει σχεδόν 98 χρόνια είναι μεγάλη υπόθεση. Αλλά θέλω έτσι λίγο να μου πεις εσύ πρώτα πώς βλέπεις το Μακεδονικό σήμερα, μιας που είσαι General Manager, αν έχει ενδιαφέρον, αν έχει παιδιά και τι τμήματα έχει, χαλαρά να τα πούμε όλα.
1: Σίγουρα να ξεκινήσω το ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο σύλλογος είναι πάρα πολύ κοντά στα 100 χρόνια ιστορίας. Καταλαβαίνουμε όλοι το ότι 100 χρόνια ιστορίας με θετικές και αρνητικές στιγμές όταν επιβιώνει ένας σύλλογος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ είμαι στην ευχάριστη θέση αυτή την περίοδο να εργάζομαι στον Μακεδονικό, κυρίως στο ποδοσφαιρικό τμήμα, αλλά κάνουμε πάρα πολλές δραστηριότητες. Οι ακαδημίες μας, στις εγκαταστάσεις μας...
0: Καταρχάς, ο Μακεδονικός έχει ιδιοκτήτες εγκαταστάσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό να το πούμε, που είναι από τις λίγες ομάδες σήμερα που έχουν ιδιοκτήτες εγκαταστάσεις. Μια ομάδα που στο κάτω-κάτω είναι και τρίτη κατηγορία, τρίτη εθνική, να το πούμε και αυτό, αλλά έχει ιδιοκτήτες εγκαταστάσεις και μάλλον πολλαπλών χρήσεων.
1: Αυτό ήθελα να πω, με προλάβατε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που έχουμε τις ιδιοκτήτες εγκαταστάσεις. Φιλοξενούμε ακαδημίες ποδοσφαίρου, ακαδημίες μπάσκετ και ακαδημίες βόλεϊ. Υπάρχει στον χώρο των εγκαταστάσεων ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, το οποίο ειδικά φέτος το καλοκαίρι είχε πάρα πολλά παιδάκια.
0: Έμαθα μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι,
0: αφού,
1: ναι.
0: Και μάλιστα μου άρεσε ότι περνούσε στον κόσμο ότι η πραγματική ουσία του θέματος, πάμε να διασκεδάσουμε.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ξέρεις,
1: αυτό ακριβώς.
0: Είναι πολύ σημαντικό το παιδί να το χαλαρώνεις. Να μην το λες, όχι θα πάμε για προπόνηση, όχι θα έχεις παιχνίδι, όχι. Η λέξη είναι πάμε να χαλαρώσουμε, πάμε να παίξουμε.
1: Και σε αυτό βοήθησαν και οι πισίνες τις οποίες έχουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Έχουμε κάνει ένα water park, νομίζω την πιο δύσκολη περίοδο για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, που δεν υπάρχουν επιλογές είτε για κάποιους γονείς να πάνε διακοπές με τα παιδιά τους. Και πραγματικά ήταν καθημερινό φαινόμενο, παιδάκια να χαμογελούν, να τρέχουν σε μια περίοδο που έχουν σταματήσει οι ακαδημίες, λογικά οι εγκαταστάσεις θα έπρεπε να ήταν άδειες, αλλά εμείς καταφέραμε να τις γεμίσουμε με χαμόγελο και διασκέδαση.
0: Ξέρεις, Λάζαρε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όπως είπες, σε μια περίοδο που όλα κλείνουν και μάλιστα σοκάρονται οι οικογένειες. Γιατί τώρα μια οικογένεια έχει την καθημερινότητά της, έχει τις δουλειές της. Καλός ή κακός, αν είναι εργαζόμενοι και οι δύο, σκέψου το μόνο ότι αν είναι εργαζόμενοι και οι δύο, τα βλέπουν τα παιδιά στα μάτια και παγώνουν. Άρα όταν υπάρχουν τέτοιες εναλλακτικές εγκαταστάσεις και καταστάσεις, αμέσως δίνουν μια χαρά σε όλη την οικογένεια.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι οι γονείς οι οποίοι φέραν τα παιδιά τους φέτος στο ΚΔΑΠ μείναν απόλυτα ευχαριστημένοι, γιατί ήταν συνδυαστικό και μέσω της εκπαίδευσης που κάνανε τα κόρισια και οι υπεύθυνοι στο ΚΔΑΠ, αλλά και δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τις πισίνες και να έχουν ένα λίγο πιο δροσερό.
0: Γιατί δεν κάνετε για τους γονείς ΚΔΑΠ?
1: Θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε, να βρούμε και κάτι για τους γονείς.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, ναι.
0: Οι γονείς είναι πιο εύκολοι.
1: Δουλεύουν όμως.
0: Δεν πειράζει. Άμα είναι να έρθουν για ΚΔΑΠ, έρχονται. Να βάλετε μια πισίνα με ψάρια.
1: Ναι.
0: Να ψαρεύουν. Όχι, όχι, είναι πολύ σημαντικό. Δεν κάνω πλάκα. Εάν για όλες τις ηλικίες πάνω, αλλά προέχουν τα παιδιά, να μην λέμε. Και περίπου πόσα παιδιά φιλοξενήσατε?
1: Φέτος, συνολικά μαζί με την πισίνα, περάσανε πάνω από 2.000 παιδιά.
0: Τι λες?
1: Ναι, δεν μιλάω μόνο για το ΚΔΑΠ.
0: Δεν
1: γιατί
0: έχει σημασία.
1: Η πισίνα λειτουργεί
0: όχι,
1: όλη την ημέρα.
0: Περάσανε 2.000 ναι. Παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Όταν λέμε 2.000 παιδιά, είναι φοβερό. Και μάλιστα σκέψω ότι δώσατε σε 2.000 παιδιά χαρά.
1: Ναι, είναι σημαντικό, είναι σημαντικό.
0: Τι δεν είναι σημαντικό? Μπράβο, μπράβο. Και μπράβο που αναλαμβάνετε και εσείς. Φαντάζομαι και πολλά άτομα θα είστε εργαζόμενοι εκεί πέρα.
1: Σίγουρα υπάρχουν τα παιδιά που είναι στο χώρο της εστίασης και του κηλικίου, υπάρχουν οι ναυαγοσώστες οι οποίοι προσέχουν
0: φυσικά,
1: τα
0: είναι.
1: Παιδάκια.
0: Υποχρεωτικό είναι αυτό.
1: Είναι υποχρεωτικό. Ναι, ναι. Και όντως υπάρχει πολύ προσωπικό ακόμα και τώρα που οι προπονητές μας των ακαδημιών που δεν εργάζονται.
0: Στις ακαδημίες πόσα παιδιά έχετε?
1: Στις ακαδημίες μόνο στο ποδοσφαιρικό τμήμα, το οποίο θεωρώ ότι αυτή την περίοδο είναι η ναυαρχίδα του,
0: ναι, ναι,
1: του συλλόγου μας, φέτος είχαμε 500 παιδάκια.
0: Μπράβο. Πώς βγάζει δάκρυ?
1: Κοιτάξτε,
0: 500
1: πέρα...
0: παιδάκια και έρχονται και 500 γονείς. Αυτό είναι λίγο. Για τις ακαδημίες είναι λίγο ένα θέμα αυτό.
1: Εμείς έχουμε επιλέξει. Κυρία Μαρία Εξαδακτήλου, που είναι υπεύθυνη των ακαδημιών, βγάζει την άκρη,
0: ναι,
1: μαζί με τους προπονητές. Ναι, ναι.
0: Ξέρεις ότι η Θεσσαλονίκη έχει οδός Εξαδακτήλου?
1: Δεν το γνώριζα. Δεν
0: τι, ναι, τώρα θα μάθω. Και ξέρεις που είναι? Στην Καμάρα είναι. Έχει οδό Εξαδακτήλου. Την πει στην κυρία Μαρία.
1: Θα την ενημερώσω.
0: Μπράβο, κυρία Μαρία, πες, έχετε και δικιά σας οδό.
1: Θα την ενημερώσω.
0: Συνέχισε.
1: Υπάρχει ένα οργανόγραμμα το οποίο σχεδιάζεται, ήδη έχει σχεδιαστεί για την επόμενη χρονιά. Και με τη σκληρή δουλειά των προπονητών και τη συνεργασία όλων εκεί πέρα, θεωρώ ότι θα κάνουμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά στο κομμάτι των ακαδημιών. Μπορείς να ευλογώ τα γένια
0: μας. Όχι, αυτό το δείχνουν τα νούμερα.
1: Με επιτυχίες.
0: Να σου πω κάτι, Λάζαρε. Εμείς μπορεί να λέμε και εσύ και τα λοιπά, αλλά όταν μου λες 2.000 παιδιά περάσαν, 500 παιδιά ακαδημίας, αυτό δεν είναι στην τύχη. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα η κακή είδηση γίνεται μπαμ. Τις καλές ξεχνάμε. Άρα χτύπα ξύλο να πάνε όλα καλά, να έχουμε υγεία,
1: μακάρι,
0: τα παιδιά
1: μακάρι,
0: να είναι χαρούμενα, χαμογελαστά και όλα να είναι καλή ζωή. Και...
1: Οπότε λειτουργεί έτσι το κομμάτι των ακαδημιών.
0: Στο μπάσκετ πόσα άτομα έχετε?
1: Στο μπάσκετ τώρα γίνεται μια καινούργια αρχή. Η ναι, ομάδα η αντρική κατέκτησε πέρσι το κύπελο ΕΚΑΣΤ.
0: Μπράβο.
1: Και γίνεται μια προσπάθεια να διοργάνωση της ακαδημίας.
0: Ωραία.
1: Έτσι ώστε να έρθουν και άλλα παιδάκια.
0: Μάλιστα. Τι άλλα τμήματα έχετε?
1: Έχουμε τμήμα βόλεϊ που έχουμε κοντά στις 120 αθλήτριες μαζί με το γυναικείο. Υπάρχει και το τμήμα της κολύμβησης, το οποίο βρίσκεται στο κολυμβητήριο της Νεάπολης.
0: Μπράβο, γιατί είπες τώρα μια κουβέντα και θυμήθηκα. Έχουμε πάρει πρωτάθλημα παγκόσμιο στο πόλο άντρες γυναίκες και δεν έχουν κολυμβητήρια. Αυτό είναι τραγικό. Να παίρνεις, να έχεις τέτοιους αθλητές, υπεραθλητές, ολυμπιονίκες, παγκόσμιο, ξέρεις τι παίρνει παγκόσμιο πρωτάθλημα στο πόλο? Αν δεις το χάρτη, εμείς είμαστε στην υδρόγεια σφαίρα. Αν δεις ότι η Ελλάδα είναι μια βούλα σε συγκριτικά με χώρες που είναι όπως είναι η Ρωσία, η Αμερική, η Κίνα και τα άλλα, και παίρνεις παγκόσμιο.
1: Και γι' αυτό και κάποιοι, επειδή διαβάζω και εσείς, ναι, διαβάζετε στο ίντερνετ, θεωρούν ότι το πόλο είναι ένα από τα εθνικά μας αθλήματα.
0: Μα πάντα παίρνουμε μέρος σε όλες τις, ναι, διοργανώσεις, Ολυμπιάδες, παγκόσμια κτλ. Που θα έπρεπε να το προσέξουν πάρα πολύ. Και είμαστε και υποτίθεται και μια χώρα παραθαλάσσια.
1: Και δεν έχουμε κολυμβητήρια στη Θεσσαλονίκη.
0: Δηλαδή τώρα, μόνο ο ΠΑΟΚ έχει 33-35 τμήματα που είναι στο πόλο και στην κολύμβηση, από ό,τι έχω μάθει. Τέλος πάντων, σε αυτό το σημείο πρέπει η πολιτεία να ρίξει ιδιαίτερη βαρύτητα, διότι μιλάμε για τα παιδιά μας, μιλάμε για τον αθλητισμό, μιλάμε για πρωταθλητισμό, για παγκόσμιο, και να μην έχουμε το κολυμβητήριο. Και εσείς, σαν Μακεδονικός, έχετε κολυμβητήριο.
1: Είναι το δημοτικό κολυμβητήριο, υπάρχουν τα τμήματα, στεγάζονται εκεί πέρα.
0: Ωραία, ωραία, εντάξει, δεν μπορεί να έχεις και τα πάντα όλα μέσα σε ένα γήπεδο, σε μια περιοχή.
1: Ίσως, ίσως στο μέλλον να καταφέρουμε να κάνουμε και ένα κολυμβητήριο εκεί πέρα.
0: Γιατί όχι, κοίταξε, όταν υπάρχει οργάνωση, όταν υπάρχει σοβαρή διοίκηση, όταν υπάρχουν σοβαρά στελέχη και μάνατζερ, αυτά φυσιολογικά έχουν το δρόμο τους και έρχονται ένα-ένα. Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα μαζί.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά και, και στα μεγάλα τμήματα και στα μικρά τμήματα, και έτσι προχωράμε και ξεκινάμε σιγά σιγά. Και από ό,τι έμαθα, ξεκινήσατε τώρα κάποιες προπονήσεις.
1: Ξεκινήσαμε, ναι, από την Δευτέρα 3 Αυγούστου. Η ομάδα φέτος, μετά από 4 χρόνια στην Super League 2, θα βρίσκεται στην ΓΑΜΑ Εθνική. Εντάξει, τώρα περιττό να πω ότι δεν φοβίζει το Μακεδονικό ούτε η ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Δεν πειράζει. Το θέμα, άκου λίγο, να υπάρχει ομάδα. Από την ιστορία που διάβασα και ξέρεις, περάσανε τόσα και τόσα. Κάθε χρονιά, κάθε πράγμα έχει τον καιρό τους. Είναι σε φάση αναδιοργάνωσης. Αυτό δεν είναι κακό. Από το να είσαι σε μία φθορά και να είσαι 14ος, 5ος και να λέει ότι θα πέσω, δεν θα πέσω κτλ. Από το να είσαι μία φθορά, καλύτερα να πας να κάνεις την. Να γίνει αναδιοργάνωση και να ξαναρθείς.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ. Και είναι και μια ευκαιρία, αφού έχουμε τόσα παιδιά και ήδη έχουμε ξεκινήσει, να αναδειχθούν τα παιδιά που είναι μέσα από την Ακαδημία, να παίξουν στην πρώτη ομάδα και εμείς να λειτουργήσουμε σαν ένα σκαλοπάτι, ώστε να μεταγραφούν είτε στην ΑΕΚ είτε σε ομάδες του εξωτερικού, όπως έγινε με τον Αλμύρα, με το που πήγε στην Ελλάδα.
0: Γιατί πες μόνο την ΑΕΚ, αλλού δεν στέλνετε κόσμο.
1: Παντού στέλνουμε κόσμο.
0: Γιατί πες μόνο την ΑΕΚ.
1: Οι πόρτες ναι, του Μακεδονικού είναι.
0: Αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπες, ότι τα παιδιά πρέπει από τις ακαδημίες να προχωρούν στη μεγάλη ομάδα. Όταν οι ομάδες Θεσσαλονίκης είχαν τις πολύ καλές ομάδες, κάθε χρόνο ανεβαίναν 5 και 6 άτομα από την. Τότε δεν υπήρχε η ΚΑΠΑ και τα λοιπά, υπήρχαν οι εραστέχνες που λέγανε, και ανεβαίνανε, ξέρω εγώ, 6 άτομα, 7 άτομα, και μαζί με τους παλιούς επαδρώναν. Αλλά τότε υπήρχε ένα βασικό στοιχείο, ότι οι ποδοσφαιριστές μέναν πολλά χρόνια. Δηλαδή ξεκινήσαν από 8, τα πρώτα συμβόλαια ήταν 12 ετία, 8 ετία, 5 ετία. Αντιλαμβάνεσαι ότι και ένας παίκτης που είναι 12 ετία και γίνεται 20 χρόνων επαγγελματίας και φτάσει στα 32, είναι υποχρεωτικό να γίνεται αυτή η ανανέωση. Τώρα έρχεται για 6 μήνες, για 3 μήνες, περαστικός είναι. Αλλά αυτό είναι το πιο σημαντικό, διότι και το παιδί έχει κίνητρο να παίξει, να αγωνιστεί και να πάει στη μεγάλη ομάδα.
1: Ναι, ναι. Και σίγουρα δείχνουμε το ότι γίνεται δουλειά. Δηλαδή θεωρώ ότι θα ήταν λίγο άδικο απέναντι στους γονείς να είναι τα παιδιά τους στην Ακαδημία και να μην υπάρχει μια δυνατότητα εξέλιξης και ανέλξης μέσα στον χώρο του ποδοσφαίρου.
0: Σωστό. Εσείς καλά το βλέπετε, αλλά καλά είναι οι γονείς να μην έρχονται στις προπονήσεις.
1: Δεν πρόλαβα να το πω πριν. Εμείς έχουμε υιοθετήσει ένα μέτρο. Οι γονείς δεν είναι έξω στα γήπεδα. Μπορούν να καθίσουν στο κηλικείο, να πιούν τον καφέ τους.
0: Ή να τους πάτε στο κολυμπητήριο. Όχι, όχι. Πολλοί γονείς παθιάζονται. Να μην το δούμε κακοπροαίρετα. Ξέρεις, βγαίνουν αυτά. Κάτι που δεν έκανε αυτός, το βλέπεις το παιδί του και σου λέει γιατί το παιδί μου και τα λοιπά και έτσι και αλλιώς. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Η λέξη είναι παίζω μπάλα, παίζω μπάσκετ, είναι παιχνίδι. Μην τα παιδιά από μικρές ηλικίες τα δηλητηριάζουν. Παίζω. Το ρήμα παίζω είναι παιχνίδι. Κατάλαβες, Λάζαρε?
1: Ναι. Σίγουρα ο αθλητισμός δεν γίνεται μέσω του αθλητισμού να γίνουμε όλοι επαγγελματίες. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε και μαζικό αθλητισμό, να έρθουν όλοι να παίξουν, να διασκεδάσουν, να χαμογελάσουν, και παράλληλα να υπάρχουν και τα αγωνιστικά τμήματα για να υπάρχει και μια εξέλιξη.
0: Έτσι. Εδώ πριν από κάποια χρόνια που φιλοξένησα τη Βούλα την Πατουλίδου, γιατί 6 Αυγούστου πήρε το Ολυμπιακό μετάλλιο, είπε πρώτα είναι ο αθλητισμός και μετά είναι ο πρωταθλητισμός. Λοιπόν, μπορούμε να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Μίλη Γαβριλίδη, μας επιτρέπεις? Φίλες και φίλοι, μείνετε κοντά μας. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα φιλοξενήσουμε και άλλους από το Μακεδονικό, και νυν και βετεράνους.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Μια σημαντική εκκρεμότητα για τον πασχετικό τμήμα του ΠΑΟΚ έφτασε στο τέλος της, καθώς ΚΑΕ και ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ κατέληξαν συμφωνία για τη χρήση του ΠΑΟΚ Sports Arena. Οι δύο πλευρές έχουν ήδη υπογράψει τη σχετική συμφωνία, η οποία αφορά τη χρήση του διόητου κλειστού του δικεφάλου για την επόμενη χρονιά. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του επιελληνικού εδάφους εν ώψη της δεύτερης αναμέτρησης με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League, με τον Τάχα Άλλη να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα μετά το σοβαρό τραυματισμό που υπέστη. Ο Άρης πέταξε την Ιταλία και συγκεκριμένα για το φιλικό παιχνίδι που θα δώσει απέναντι στην Νάπολη, που θα αποτελέσει την πρόβα Τζενεράλε πριν από τα επίσημα παιχνίδια της νέας αγωνιστικής περίοδου. Την περίπτωση του Τζόρντι Οσέι Τούτου, ο οποίος αγωνίζεται ως fullback, καλύπτοντας τη δεξιά πτέρυγα, εξετάζει ΠΑΕ Άρης. Ο ποδοσφαιριστής έμεινε ελεύθερος από την Bolton και βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τους κεντρινόμαυρους. Τρία νέα ονόματα βρίσκονται στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Ηρακλή. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο 22χρονος μεσοεπιθετικός της Real Madrid, Jeremy León, εξετάζεται από τον Ημίθεο. Στο προσκήνιο βρίσκεται και ο Pedro Márquez, που έμεινε ελεύθερος από τον Απόλλωνα Λεμεσού, ενώ στη λίστα φέρεται να βρίσκεται και ο 33χρονος Σέρβος αμυντικός μέσος, Νεμάνια Ρόγια, με σημαντική εμπειρία από Ισπανία και MLS. Σε μία ακόμα μεταγραφή προχώρησε ο Απόλλωνας Καλαμαριάς, εντάσσοντας στο δυναμικό του και τον πλάγιο επιθετικό Γιώργο Γανόπουλο. Ο Μακεδονικός ένταξε στο δυναμικό του τον νεαρό αμυντικό Αναστάσιο Δρόσο. Ο Ολυμπιακός είναι πανέτοιμος για τη ρεβάς με την Αϊμέγγεν, με στόχο να φύγει με το αποτέλεσμα που θέλει από την Ολλανδία, ώστε να βρεθεί στα playoffs του Champions League. Ο Παναθηναϊκός δίνει τη δεύτερη του μάχη κόντρα στη ΤΣΕΚΑ 1948, με στόχο να πάρει το εισιτήριο για τα playoffs του Conference League. ΑΕΚ και ΟΦ είναι πανέτοιμοι ώστε να διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, καθώς αναμετρώνται αύριο στο Παγκρίτιο Στάδιο για τον τελικό του Super Bet Super Cup. Τέλος, η Εθνική Παίδων προκρίθηκε στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ Under 16 στη Ρουμανία μετά από δύσκολη νίκη της Σλοβενίας με σκορ 83-78. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
0: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
2: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μετρόπολη 95,5, η ώρα είναι 19 και 35 πρώτα λεπτά. Το θέμα μας είναι ο Μακεδονικός και Λάζαρε, καλεσμένος ο Λάζαρος. Πες το επιθέτω.
1: Σπυριδόπουλος.
0: Σπυριδόπουλος. Λοιπόν, βλέπω και σήμερα και μέρα που έχει ποδόσφαιρο, έτσι. Καταρχάς παίζουν δύο ελληνικές ομάδες, αυτό είναι ευχάριστο. Εμείς θέλουμε να κερδίζουν όλες οι ελληνικές ομάδες γιατί φέρνουν βαθμούς. Και όταν γίνεσαι καλύτερο στην Ευρώπη, γίνεται και το ελληνικό πρωτάθλημα καλύτερο. Συμφωνείς?
1: Και έχουμε και καλύτερες κληρώσεις για όλες τις ομάδες. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν ευρωπαϊκές επιτυχίες.
0: Έτσι.
1: Και να αναβαθμίζεται γενικότερα ο αθλητισμός και πόσο μάλλον το ποδόσφαιρο στη χώρα μας.
0: Δηλαδή, αυτό που πέτυχε η Ελλάδα το 2004 και πήραμε το πανευρωπαϊκό, το Euro, ας πούμε. Από εκεί πέρα, αντί να κάνουμε καλύτερες καταστάσεις, δυστυχώς είχαμε πτώση. Και το 2004, για να ξέρεις, Λάζαρε. Έβγα και περπάτα, πώς έλεγε.
1: Δεύρον έξω.
0: Ναι, στο είπα λαϊκά. Ο Λάζαρος ήταν ο καλύτερος φίλος του Χριστού, έτσι. Λοιπόν, αυτό που πέτυχε η Ελλάδα το 2004, τη διοργανώτρια, την κερδίσει στην αρχή και στο τέλος του Κριστιάν Ρονάντο, το διανοείσαι λίγο? Ή έχει πετύχει?
1: Ναι, ναι. Το θυμάμαι, αν και ήμουν μικρός.
0: Γι' αυτό στο το 2004 να κερδίσει τη διοργανώτρια με το καλημέρα, γεια σας, ήρθα. Και στο τέλος να του πάρεις και τον τίτλο και το κύπελο και όλα.
1: Ναι, ιστορική.
0: Του Κριστιάνου Ρονάλντο, το επαναλαμβάνω. Γιατί? Τώρα εγώ έχω κάποια άλλα στο μυαλό μου. Εγώ νομίζω ότι σε αυτές τις ηλικίες δεν πρέπει να παίζουν. Τώρα, αφού θέλουν να παίζουν και στα 41 και στα 45, μπορεί να πιάνουν έτσι για ένσημα. Ξέρω εγώ τι κάνουν. Λοιπόν, μου είπες ότι έχετε ακαδημίες και μάλιστα από τι ηλικία αρχίζουνε?
1: Τα τμήματα του ποδοσφαίρου ξεκινάνε από K6.
0: K6, λοιπόν. Θα φιλοξενήσουμε, ποιον θα φιλοξενήσουμε?
1: Θα μιλήσουμε με τον κύριο Τάσο Κοντό, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος τμήματων K6 έως K12. Είναι ένας από τους προπονητές που είναι χρόνια στο Μακεδονικό. Ασχολείται κυρίως με τις μικρές και αναπτυξιακές ηλικίες και θα μας πει λίγα πράγματα για το πώς... Πώς εργάζονται στο Μακεδονικό και τι είναι οι στόχοι που έχουν βάλει για φέτος.
0: Καλησπέρα, κύριε Κοντέ.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσείς πώς είστε?
0: Σας αγαπάνε τα παιδιά?
2: Έτσι φαίνεται.
0: Μα 6 χρονών παιδιά, αφού μπορείτε και τα καταφέρετε, είναι μεγάλη υπόθεση.
2: Ξέρετε, αυτές οι ηλικίες βλέπετε στην πραγματικότητα όλη αυτή την αγάπη που στην ουσία βγάζουν για το άθλημα. Τη βλέπουμε συνέχεια μες στο γήπεδο και όλη αυτή την εκλαμβάνουμε και εμείς οι ίδιοι ως προπονητές τους. Οπότε είναι μια, η καθημερινότητα μαζί τους είναι κάτι πραγματικά μοναδικό. Η κάθε μέρα είναι ξεχωριστή, η κάθε δράση είναι ξεχωριστή μαζί τους.
0: Πόσο χρόνο είσαι εσύ?
2: Εγώ είμαι στα 30.
0: K30 είσαι εσύ?
2: Έτσι, K30.
0: Όχι, το λέω αυτό γιατί για να μπορείς εσύ και το team σου να επικοινωνούμε παιδιά από 6 χρονών και πάνω, είναι μεγάλη επιτυχία. Γιατί σκέψου ότι 6 χρονών τι είναι ένα παιδάκι. Λοιπόν, μπράβο και συγχαρητήρια πρώτα για την υπομονή σου, για τη θέλησή σου, γιατί αν δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, την αγάπη για τα παιδιά και για τον αθλητισμό, γιατί αν δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, δύσκολα μπορείς να επικοινωνήσεις με αυτές τις ηλικίες. Συμφωνείς?
2: Συμφωνώ και θα αυξάνω, εννοείται. Άλλωστε, ο πρώτος στόχος γενικά σε αυτές τις ηλικίες δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από την ένταξη του παιδιού στο ποδόσφαιρο, να μάθει να αγαπάει αυτό που κάνει, να μάθει τι είναι το ποδόσφαιρο, τι είναι το παιχνίδι αυτό, ποιοι είναι οι κανόνες του, πώς παίζεται αυτό το άθλημα, και γενικά να πάρει όλα αυτά τα στοιχεία μέσα από τους συμπαίκτες του, τους προπονητές του, όλο το περιβάλλον εκεί πέρα, το οποίο πρέπει να του βγάζει μια υγεία, πρέπει να του βγάζει μια χαρά στο να έρχεται. Και αυτός πάντα σε αυτές τις ηλικίες πρέπει να είναι ο πρώτος μας στόχος. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο ως πρώτο στόχο. Παράλληλα, πείτε μου.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, βέβαια. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Συνέχισε.
2: Παράλληλα, πολύ σημαντικό είναι και το αγωνιστικό κομμάτι. Δηλαδή, μέσα από αυτή τη διαδικασία της προπόνησης, η οποία θα έχει μέσα χαρά, θα είναι μια προπόνηση εξειδικευμένη ακριβώς επάνω στο παιδί, τις ανάγκες που έχει το παιδί να περάσει καλά. Ταυτόχρονα όμως να αποκαλύψει.

0: υπάρχει καλή ομάδα, όλα πετυχαίνονται. Και φυσικά, και σωστά το είπες, πρέπει να ενσωματώνεται σε αυτή την ομάδα και από εκεί και πέρα να προχωράμε βήμα-βήμα, να μάθουμε και τις τεχνικές και όλα αυτά που γίνονται.
1: Επειδή είμαστε και μια ακαδημία η οποία ειδικά στις μικρές ηλικίες είμαστε συνέχεια σε μια μόνιμη δράση, είτε με αρκετές προπονήσεις, με αρκετούς αγώνες, με διάφορες συμμετοχές σε μαραθώνιους, σε πράγματα κοινωνικού ενδιαφέροντος. Είμαστε λίγο.
2: Πες και για τις εκδρομές μας, Τάσο. Γιατί δεν λες για τις εκδρομές που κάνουμε στο εξωτερικό ή σε άλλες πόλεις της Ελλάδος?
0: Σιγά σιγά τα πει όλα, βρε.
1: Ναι, σιγά σιγά.
0: Αμαύρε Λάζαρε.
1: Μέσα από όλα αυτά, δηλαδή και όλες αυτές τις κοινωνικές δράσεις, κάνουμε επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο είναι η κατασκήνωση που πηγαίνουμε κάθε καλοκαίρι. Αρκετές εκδρομές οι οποίες είναι και με διανυκτερεύσεις, ακόμα και στο εξωτερικό, ακόμα και σε μικρές ηλικίες. Δηλαδή 11 χρονών που πήγαμε στο εξωτερικό πρόπερση. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά, γιατί τα παιδιά δένονται πάρα πολύ μεταξύ τους. Οι εκδρομές, ξέρετε, και η συμμετοχή σε όλα αυτά τα κοινά είναι στην πραγματικότητα αυτά που φέρνουν ακόμη πιο κοντά το παιδί, γιατί αύριο μεθαύριο δεν θα θυμάται κανένα σκορ που μπορεί να έληξε στην ηλικιακή κατηγορία K10, αλλά θα θυμάται σίγουρα μια μεγάλη εκδρομή που πήγε με την παρέα του, με τους φίλους του και τον προπονητή του.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό που είπες, Τάσο. Όπως και εμείς, ας πούμε, από μικρές ηλικίες πηγαίναμε, γιατί τότε πηγαίναμε όλοι μαζί, ανεξαρτήτου χρώματος, κόμματος κτλ., σε όλα τα γήπεδα, και ακόμα θυμόμαστε και τις πλάκες που κάναμε και διασκεδάζαμε. Πάνω απ' όλα ήταν διασκέδαση. Αυτό που είπες είναι το πιο σημαντικό. Η εκδρομή θα του μείνει για μια ζωή και θα λέει: εγώ 12 χρονών πήγα εκεί, 14 εκεί. Συνέχισε, Τάσο.
1: Προφανώς και στις πιο μεγάλες ηλικίες. Μετά όλα αυτά αυξάνονται σε αρκετά μεγαλύτερο βαθμό. Όσο μεγαλώνει ο παίκτης, όσο μεγαλώνει το παιδί, προφανώς αυτές οι εκδρομές θα έχουν και μεγαλύτερο κύρος, θα είναι ίσως πιο μακρινούς προορισμούς, με ίσως πιο αγωνιστικά κριτήρια. Οπότε υπάρχει όλο αυτό το πλαίσιο να μπορεί σε οποιαδήποτε ακόμα ηλικία να καταφέρει να μαζέψει πάρα πολλές εμπειρίες.
0: Σωστό αυτό που λες, οι εμπειρίες, διότι πηγαίνοντας σε ένα ταξίδι σε μια πιο προηγμένη χώρα από τη δική μας, βλέπει πράγματα τα οποία δεν τα βλέπει εδώ. Από το πώς θα περάσει τη διάβαση απέναντι το παιδί, το πώς θα μπει στο λεωφορείο, όλα αυτά εδώ που εμείς λίγο δεν τα έχουμε σε αλφα εθνική, αλλά τα έχουμε πολύ χαμηλά. Τουλάχιστον τα παιδιά όταν πηγαίνουν σε αυτές τις εκδρομές καταλαβαίνουν ότι και αυτά πρέπει να ξεπεράσουν τα κακώς και κτηνόμενα στη χώρα μας και να έχουν σαν πρότυπα αυτά.
1: Θα συμφωνήσω πολύ μαζί σας.
2: Τάσο, πριν συζητούσαμε, εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λες, έτσι και έτσι τα συζητάμε καθημερινά. Συζητούσαμε το ότι είναι εξίσου σημαντικό να περάσουμε το ότι δεν γίνεται όλοι οι αθλητές να γίνουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, δεν γίνεται όλοι οι αθλητές να γίνουν το είδωλο που υπάρχει τώρα ο Κωνσταντέλιας, αλλά πρέπει μέσω του μαζικού αθλητισμού να έρθουν όλοι στα γήπεδα. Ο αθλητισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός για την υγεία των ανθρώπων όλων των ηλικιών, πόσο μάλλον για τα παιδιά που βρίσκονται στην ανάπτυξη, και θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε το ότι μέσω αυτού ο άνθρωπος βελτιώνεται και ψυχικά και πνευματικά αλλά και σωματικά.
1: Εγώ αυτό που θα πω, Λάζαρε, πάνω σε αυτά που έχουμε ζητήσει, όπως λες και εσύ ήδη αρκετές φορές, είναι ότι στο ποδόσφαιρο μπορεί να πηγαίνουμε με το όνειρο ότι να καταφέρουμε κάποια στιγμή να φτάσουμε κι εμείς ως παιδιά, ξέρω εγώ, κάθε παιδί το οποίο πηγαίνει το ποδόσφαιρο ονειρεύεται να φτάσει στο επίπεδο του Μέση, του Ρονάλντο, του Κωνσταντέλια και άλλων πολλών. Αλλά νομίζω ότι η σπουδαιότητα σε όλο αυτό είναι όλη αυτή η νοοτροπία στην οποία θα πάρουμε, όλες αυτές οι εμπειρίες και οι φίλοι που θα αποκομίσουμε, και αύριο μεθαύριο αυτά τα παιδιά να τα δούμε, είτε είναι επαγγελματίες αθλητές είτε δεν είναι εν τέλει και από κάπου έχουν αποφασίσει να δώσουν κάτι άλλο στη ζωή τους, αλλά να δούμε τους φίλους τους να είναι μέσα από το ποδόσφαιρο, μέσα από τον αθλητισμό, και να δούμε ανθρώπους υγιείς να δουλεύουν καθημερινά με πάντα τον αθλητισμό να τον έχουν δίπλα τους.
0: Σωστά μιλάς. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, πότε ξεκινάνε αυτά τα πρωταθλήματα?
1: Οι μικρές ηλικίες μας ξεκινάνε 31 του μηνός, Αυγούστου. Από K6 έως K12 ξεκινάνε τότε, ενώ τα μεγαλύτερες ηλικίες ξεκινάνε τώρα 17 του μηνός.
0: Μάλιστα.
1: Από K13 και πάνω.

0: Μάλιστα. Και παίζουν κάθε Κυριακή.
1: Το κάθε τμήμα από K6 μέχρι και τις μεγάλες ηλικίες προφανώς. Θα αγωνίζεται κάθε Σαββατοκυριακό. Προφανώς πάντα εκτός απρόπτου, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Και σε αυτά τα πρωταθλήματα πόσες ομάδες υπάρχουν στην πόλη μας, ας πούμε. Το πρωτάθλημα πόσες ομάδες έχει.
1: Είναι με τα τμήματα.
0: Ναι.
1: Νομίζω τα τμήματα είναι πραγματικά πάρα πολλά. Γιατί...
0: Όχι, πόσες ομάδες έχει το κάθε πρωτάθλημα, να πω.
1: Δεν είναι ακριβώς πρωτάθλημα, γιατί δεν υπάρχουν σε αυτές τις ηλικίες βαθμολογίες ή κάποιος το κερδίζει, κάποιος
0: ενώ
1: το
0: ενώ τα παιχνίδια που κάνουν κάθε Σαββατοκύριακο είναι με άλλες ομάδες, με αντιπάλους, δεν είναι.
1: Συνέχεια με διαφορετικές ομάδες.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει πάντα μια βάση η οποία αριθμεί περίπου τις 10 ομάδες.
0: Α, υπάρχουν, βέβαια.
1: Αλλά αυτό αλλάζει συνέχεια με σκοπό να γνωρίσουμε ακόμη περισσότερα τμήματα, ακόμη περισσότερα παιδιά. Δηλαδή μπορεί να παίξουμε με όλους κανονικά και μετά να γίνει ξανά μια νέα διαμόρφωση ώστε να παίξουμε με ακόμη περισσότερες ομάδες.
0: Ωραία. Λοιπόν, Τάσο, σε ευχαριστούμε. Το 2026 που ήδη έχει περάσει στο δεύτερο ημίχρονό του και είναι η εκκίνηση για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά, να μας βρει, να βρει όλα τα παιδιά με υγεία, να είναι χαρούμενα, και εσείς που είστε από δίπλα τους να τους το προσφέρετε αυτό με μεγάλη χαρά και με καλή διάθεση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
0: Να είστε καλά, θα τα πούμε,
2: Τάσο,
0: και σε μια άλλη φάση όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Θέλουμε να τα λέμε αυτά, γιατί όταν επικοινωνούμε ό,τι αφορά τα παιδιά, την νεολαία μας, είμαστε όλοι χαρούμενοι.
1: Χαρά μας. Χαρά μας να επικοινωνήσουμε ξανά.
0: Γεια σου, Τάσο. Γεια σου.
1: Γεια σας. Καλή συνέχεια.
0: Πάντως, Λάζαρε, δεν είναι και εύκολο να έχεις παιδιά 6-12 χρόνων τώρα. Αν το δούμε εδώ, ένα παιδί έχει στο σπίτι, 2 το πολύ, 3 το πολύ λέω εγώ τώρα, και ζορίζεσαι.
2: Πραγματικά, επειδή έχω παρατηρήσει πως ναι, κάνουν την προπόνηση τα παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί σκεφτείτε ότι έχουν να κάνουν με 10 με 15 παιδάκια τα οποία είναι σε πάρα πολύ μικρή ηλικία, θέλουν να παίξουν, να φωνάξουν, να παίξουν μεταξύ τους. Οπότε εγώ τους βγάζω το καπέλο, ειδικά τους προπονητές που ασχολούνται με τις αναπτυξιακές τις ηλικίες σε τόσο μικρές ηλικίες, τους βγάζω το καπέλο.
0: Μα γι' αυτό λέω είναι πολύ σπουδαίο. Σκέψω ότι εμείς στο σπίτι έχουμε 1-2 παιδιά και πάλι ζοριζόμαστε. Και μετά σε τι ηλικίες πάμε?
2: Μετά πάμε σε λίγο πιο μεγάλες ηλικίες. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Νανόπουλο, που είναι ο υπεύθυνος των τμήματων K13 έως K17. Εδώ τα πράγματα γίνονται λίγο πιο αγωνιστικά, περνάμε σε διαφορετικές σχέσεις και νομίζω ότι ο Κώστας είναι ο κατάλληλος να μας τα πει, ένας από τους προπονητές που έχει φέρει τους περισσότερους τίτλους σε κομμάτι υποδομών στο Μακεδονικό.
0: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
3: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Εσύ τι κάνεις, καλά είσαι?
3: Καλά είμαι, καλά είμαι.
0: Πώς ήταν το καλοκαίρι σου?
3: Ξεκούραστο. Προσπάθησα λίγο να γεμίσω μπαταρίες, γιατί όπως ακούσατε και πριν ξεκινάμε σε λίγες μέρες.
0: Ναι.
3: Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο ξεκούραστοι όσο γίνεται.
0: Εσύ τι ηλικίες έχεις, Κωνσταντίνε?
3: Φέτος θα έχω την K17 και την K14.
0: K17, αυτή είναι άντρες.
3: Ναι, είναι σχεδόν άντρες.
0: Όχι σχεδόν, άκου να σου πω. Τα παλιά τα χρόνια μέχρι 25 χρονών ήσουν νέος. Τώρα βλέπεις τι γίνεται, τι ηλικίες παίζουν. Εδώ η δικιά μας η εθνική έχει 17, 18, 19, 20, 21 χρόνια παιδιά. Άρα είσαι ακριβώς στην ηλικία που τους παίρνεις σχεδόν άντρες για να πάνε στην ανδρική ομάδα.
3: Ακριβώς, αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, ότι από έστω και αυτές τις ηλικίες και λίγο πιο μικρές να τους βάζουμε στο ανδρικό ποδόσφαιρο και να τους ψήσουμε εντός εισαγωγικών λίγο πιο γρήγορα για να ενταχθούν και πιο ομαλά.
0: Πώς βλέπεις τα παιδιά τώρα που είναι σε αυτές τις ηλικίες, ας πούμε από 14 και πάνω, το σκεπτικό τους, το κίνητρό τους, η διάθεσή τους, πώς είναι?
3: Εντάξει, με τα χρόνια αλλάζει αυτό το πράγμα και βοηθάει ή δεν βοηθάει, παίζει τέλος πάντων το ρόλο της και η τεχνολογία σε αυτό. Και εμείς είμαστε εκεί λίγο να μετριάσουμε κάποιες καταστάσεις. Είναι κάποια παιδιά που μπορεί λίγο το μυαλό να είναι πάνω από το κεφάλι τους, να θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα, να έχουν ανυπομονησία να κάνουν, βλέπουν βιντεάκια, τα πρότυπά τους πολύ πιο συχνά από ό,τι τα βλέπαμε εμείς, οπότε ανυπομονούν να το κάνουν και όταν κάτι στραβώνει εκεί είναι που πρέπει να πάμε εμείς και να το μετριάσουμε όλο αυτό.
0: Η αλήθεια είναι αυτή η ηλικία, όπως το είπες, είναι σε μια φάση που το κίνητρο μεγαλώνει, τα θέλω μεγαλώνουν και εντάξει, δεν είναι και εύκολο εσείς να τα αντιμετωπίσετε.
3: Είναι και η εφηβεία, έτσι,
0: ναι,
3: δηλαδή
0: αυτό,
3: όλα αυτά τα ήδη είναι σε μια ανησυχία μέσα τους και έρχονται και αυτά μαζί με το σχολείο και όλα τα υπόλοιπα και κάπως πρέπει να τα βάλουμε σε μια τάξη.
0: Σωστά, σωστά μιλάς. Ο Μακεδονικός πόσα παιδιά έχει σε αυτές τις ηλικίες?
3: Σχεδόν τα μισά παιδιά είναι σε αυτές τις ηλικίες από τα 500 παιδιά που έχουμε.
0: Δηλαδή εσύ διαχειρίζεσαι 250 παιδιά?
3: Πάνω κάτω.
0: Τι λέρε.
3: Να το πούμε έτσι.
0: Κωνσταντίνε, 250 παιδιά.
3: Δεν το διαχειρίζομαι μόνο εγώ.
0: Εντάξει.
3: Το διαχειριζόμαστε όλοι στο Μακεδονικό, από το Λάζαρο που είναι δίπλα σου, την κυρία Εξαδακτήλου που αναφέρατε πιο πριν, και όλους τους προπονητές, γιατί είμαστε και έχουμε και ένα staff με 12-13 προπονητές που δουλεύουμε καθημερινά, επικοινωνούμε και προσπαθούμε να το δουλέψουμε όλο αυτό.
0: Αυτό χρειάζεται σημαντική οργάνωση και όπως λες 12-13 άτομα που είστε εσείς οι προπονητές και τα παιδιά 200 και το δικό σου το κομμάτι, θέλει και πολύ μεγάλη οργάνωση, θέλει και σωστή επικοινωνία και πολύ υπομονή.
3: Εννοείται.
2: Και πολλές ώρες, Κώστα. Πολλές ώρες. Πόσες ώρες είσαι στο γήπεδο?
3: Έτσι, έτσι. Και όχι μόνο στο γήπεδο, δηλαδή η δουλειά μας είναι μια δουλειά που και όταν φεύγεις από το γήπεδο θα πρέπει να απαντήσεις ένα παιδί που μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα, και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο πρόβλημα, να χρειάζεται κάποιος γονιός κάτι να έχει τύχει στο σχολείο και εμείς που έχουμε άλλη επιρροή πάνω τους να χρειαστεί να του μιλήσουμε σε παιδαγωγικά πλαίσια, να τον κατευθύνουμε, να τον συμβουλέψουμε για να είμαστε σύμμαχοι των γονέων. Οπότε η δουλειά δεν μένει μόνο στο γραφείο, είναι και μετά.
0: Εσείς μετά από όλα αυτά ποιον βλέπετε, ψυχολόγο ή ψυχίατρο?
3: Όχι, εντάξει, είναι κάτι που...
0: Δεν είναι εύκολο, αυτό θέλω να σου πω.
3: Άκου λίγο. Η μέρα μας γεμίζει.
0: Άκου, κύριε Ρανόπουλε, δεν είναι εύκολο αυτό που κάνετε. Γιατί με τα λόγια καλά τα λέμε, αλλά δεν είναι εύκολο. Πρέπει να το καταλαβαίνει ο κόσμος ότι να διαχειρίζει 250 παιδιά το ένα team και άλλα 250 το άλλο team δεν είναι εύκολο. Και μπράβο σας.
3: Να είστε καλά.
0: Όχι,
3: καλά.
0: Αυτή είναι αλήθεια.
3: Τα δικά της έχουμε και εμείς αυτό.
0: Μπράβο, μπράβο. Τα πρωταθλήματα δικά σας πότε ξεκινούν?
3: Οι προπονήσεις ξεκινάνε 17 Αυγούστου, ξεκινάμε προετοιμασία. Τα αγωνιστικά μας group θα πάνε και προετοιμασία στην Πτολεμαΐδα, στο
2: Hotel Παντελίδης.
3: Στο Hotel Παντελίδη. Οπότε εκεί θα κάνουμε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας για να είμαστε έτοιμοι. Η έναρξη των πρωταθλημάτων ανάλογα και το group είναι κοντά στον Οκτώβριο. Οπότε έχουμε το χρόνο να δουλέψουμε και να βάλουμε τις βάσεις για να ξεκινήσουμε τα πρωταθλήματα.
0: Περίπου κάθε ηλικία πόσα παιδιά έχει? Δηλαδή από το K14 μέχρι K17 πόσες ομάδες είναι?
3: Κοιτάξτε, ο Μακεδονικός είναι κάτι που μπερδεύονται γενικότερα, γιατί μπορεί να έρθει κάποιο παιδί στο Μακεδονικό και να του πούμε ότι ίσως να πάει στο δεύτερο τμήμα και εκεί θα το σκεφτεί και θα νομίζει ότι υποβαθμίζεται, αλλά μπορεί τα τμήματα στην ηλικιακή του κατηγορία να είναι 5 στο Μακεδονικό και εκείνος να είναι στο δεύτερο επίπεδο, που σημαίνει ότι είναι άκρος αγωνιστικό και αυτό, δηλαδή το... και κακώς δεν τα ονομάζουμε έτσι.
0: Έτσι, έχεις απόλυτο δίκιο.
3: Οπότε είναι κάτι που... καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν αρκετά τμήματα.
0: Και τα πρωταθλήματα που ξεκινούν, πόσες ομάδες έχει κάθε πρωτάθλημα σε αυτές τις
3: ανάλογα ηλικίες? Η ΕΠΣΗΜΗ έχει και απλούς ομίλους, έχει και ειδικές κατηγορίες. Στις ειδικές κατηγορίες που παίρνουν μέρος οι καλύτερες ομάδες της ηλικιακής κατηγορίας, να το πούμε, είναι λιγότερες, γιατί είναι οι πολύ δυνατές ομάδες, είναι κοντά στις 10 με 12. Στους άλλους ομίλους μας χωρίζουν σε ομίλους των 10, των 8 με 10 ομάδων, σε 5 ομίλους, οπότε μπορεί να έχει και 40 με 50 ομάδες η κάθε ηλικιακή κατηγορία.
0: αυτές οι ομάδες είναι του νομού.
3: Είναι, ναι, είναι,
0: δεν είναι μόνο της πόλης.
3: Της Θεσσαλονίκης, ναι, δεν είναι μόνο μέσα στην πόλη, είναι και από τα τριγύρω χωριά, είναι και από το Κιλκής.
0: Άρα υπάρχουν και μετακινήσεις.
3: Ναι, υπάρχουν και μετακινήσεις, αν και επειδή είναι ευαίσθητο λίγο αυτό το θέμα.
0: Ακριβώς,
3: γιατί δεν μπορούν να το κάνουν συνέχεια. Οι ομάδες που είναι απ' έξω έχουν έδρες στη Θεσσαλονίκη για να γίνει καλύτερα η οργάνωση του.
0: Ναι, γιατί του δεν είναι εύκολο να κινούνται παιδιά τώρα από κάθε γειτονική πόλη, από κάθε χωριό κτλ. Γιατί καταλαβαίνεις, ένα παιδί είναι ένα παιδί. Και
3: προφανώς. Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε εμείς, φίλε Κωνσταντίνε, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο,
3: να
0: υγεία
3: καλά
0: σε όλα τα παιδιά και εσείς υπομονή και να απολαμβάνετε. Ξέρεις τι, Κωνσταντίνε, ποιο είναι το πιο μεγάλο κύπελο, ε? Ξέρεις?
3: Τη ζωή στο ποδόσφαιρο.
0: Το χαμόγελο του παιδιού.
3: Σωστό.
0: Άμα το παιδί χαμογελάει και σε βλέπει στα μάτια, εκεί παίρνεις 100 πτυχία εσύ και ένα εκατομμύριο δολάρια.
3: Ακριβώς, και αυτό είναι η δύναμη που μας δίνει σε όλο το άλλο που είπατε, ότι κάνουμε μια δύσκολη δουλειά στο τέλος
0: της ημέρας. Φυσικά δύσκολη δουλειά, ναι.
3: Μισή καλή κουβέντα ή μισό χαμόγελο ή κάποιον που θα τον κάνεις να αισθανθεί καλύτερα είναι αυτό που μας αναζωογονεί.
0: Μπράβο, μπράβο, καλή επιτυχία, καλή δύναμη, υπομονή και να ξέρετε, η ζωή είναι μια διασκέδαση και όταν διασκεδάζεις μέσα από τον αθλητισμό και μαζί με τα παιδιά, αυτή η χαρά δεν έχει ταβάνι. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε.
3: Να είσαι καλά και εσύ, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωστά.
0: Καλή χρονιά.
3: Καλή συνέχεια.
2: Τα λέμε τη Δευτέρα.
0: Γεια σας.

0: Για πες Λάζαρε, πώς θα άκουσες τα παιδιά?
1: Εντάξει, τα παιδιά δείχνουν για άλλη μια φορά το ότι δουλεύουμε επαγγελματικά. Θέλω να τους ευχαριστήσω αρχικά και για το χρόνο του σήμερα, γιατί τους πήρα τηλέφωνο λίγο έκτακτα να βγουν στην εκπομπή. Να τους ευχαριστήσω γιατί μας βοηθήσανε φέτος την ομάδα στην ΓΑΜΑ Εθνική να έχουμε τους μικρούς που είναι απαραίτητους, οπότε φαίνεται το ότι γίνεται σωστή δουλειά. Και να ευχαριστήσω όλους τους προπονητές που κάθονται και ακούν τα παράπονά μας ή τις οποιασδήποτε αμφισβητήσεις έχουμε και βρίσκουμε λύσεις μέσα στη χρονιά σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, είτε οργανωτικό, είτε αγωνιστικό, είτε οτιδήποτε άλλο.
0: Μπράβο. Να κάνω κι εγώ μια τοποθέτηση. Ο Αύγουστος έχει δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτούς που είναι ακόμα διακοπές και εμάς που αναρωτιόμαστε τι να κάνουμε όταν όλοι οι άλλοι πάνε διακοπές. Ευτυχώς υπάρχει το Regis Casino Θεσσαλονίκη που φροντίζει για τη διασκέδασή μας και όχι μόνο. Κάθε Σάββατο οι κληρώσεις Lucky 30 στο Regis Casino Θεσσαλονίκης μοιράζουν έως 10.000 ευρώ μετρητά. Συγκέντρωση καθημερινά, δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί το επόμενο Σάββατο να είναι το δικό σου Lucky Day μόνο στο Regis Casino Θεσσαλονίκης. Καλή απόλαυση! Και σε αυτό το σημείο θα πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε κοντά μας, τώρα θα περάσουμε σιγά σιγά από τα παιδιά στην ιστορία.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου?
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής?
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι είπες?
4: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
3: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
6: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.

0: Μετρόπολης 95,5, περνάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και έρχεται ο κύριος Λελίδης στην ηχοληψία και ο Εμίλιος Γαβριλίδης στο προντάξιο. Συνεχίζουμε, η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη σε ένα μεγάλο και ιστορικό σωματείο, το Μακεδονικό, που όπως προαναφέραμε είναι μια ομάδα που έχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, φιλοξενεί πάρα πολλά παιδιά, αλλά όπως βλέπω εδώ στην ιστορία και γνώριζα και όλα, αφού ξεκίνησε ο Μακεδονικός σχεδόν πριν από 100 χρόνια, κάποια στιγμή από το 1939 μέχρι το 1947 έγινε ο πόλεμος, η κατοχή, είχαμε διακομπή στα πάντα, και το 1947 επανέρχεται και κατακτά για πρώτη φορά το πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης και συμμετέχει και στο εθνικό πρωτάθλημα. Η εξέλιξη άρχισε του σωματείου να ανεβαίνει σιγά σιγά και ερχόμαστε σε μια περίοδο πολύ μεγάλη, πολύ ιστορική, μια περίοδο που ο Μακεδονικός πάει αλφα εθνική. Το ήξερες αυτό, Λάζαρε?
1: Το γνώριζα. Είναι μία από τις σημαντικότερες και ιστορικότερες στιγμές του Μακεδονικού. Και μάλιστα είναι εντυπωσιακό, επειδή υπάρχουν κάποια βίντεο και κάποιες εικόνες, το ότι βλέπουμε ξανά το γήπεδο γεμάτο. Βλέπουμε να υπάρχουν 9.000 οπαδοί. Ήρθανε μεγάλες ομάδες, ήρθε ο Ολυμπιακός, ήρθε η ΑΕΚ. Και είναι κάτι το οποίο θεωρώ θα θέλαμε όλοι να ξαναζήσουμε κάποια στιγμή στον Μακεδονικό.
0: Αυτό, ξέρεις, έρχεται στην ώρα του. Γιατί βλέπεις τώρα τι γίνεται. Δυστυχώς αυτό που θα πω, κάποια στιγμή στο ελληνικό εθνικό πρωτάθλημα κάθε πόλη είχε και μια ομάδα. Υπήρχε η Δόξα Δράμας, υπήρχαν η Πασαραϊκός, υπήρχε η Καβάλα, υπήρχαν τα Γιάννενα, υπήρχαν, δηλαδή κάθε πόλη είχε την ομάδα του. Τώρα βλέπεις ότι έφτασε, όχι τώρα, πριν λίγα χρόνια, το Λεκανοπέδιο είχε 12 ομάδες. Αυτό δεν μπορεί, δεν είναι καλό, ας πούμε, δεν δίνει κίνητρα. Γιατί να μην υπάρχει η Δόξα Δράμας, γιατί να μην υπάρχει ο Μακεδονικός, γιατί να μην υπάρχει, ξέρω εγώ, τα Γιάννενα, όλες αυτές οι ομάδες, η Παναχαϊκή. Ευτυχώς ανέβηκε η Καλαμάτα. Θέλω να πω ότι κάθε πόλη έπρεπε να αντιπροσωπεύεται με μία ομάδα. Α ή Β εθνική.
1: Συμφωνώ, απλά με τα καινούργια, με τα οικονομικά δεδομένα τα οποία υπάρχουν αυτή την περίοδο γενικότερα στον χώρο του αθλητισμού και πόσο μάλλον στον χώρο του ποδοσφαίρου, νομίζω καταλαβαίνετε όλοι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά για τις ομάδες από την επαρχία, αν δεν υπάρχει οικονομική στήριξη είτε από την πολιτεία είτε από κάποιους χορηγούς. Είναι τεράστια τα κεφάλαια τα οποία απαιτούνται για να μπορεί μια ομάδα να σταθεί σε αυτές τις κατηγορίες. Ακόμα και στη Β' Εθνική, με έναν ενιαίο όμιλο, όταν θα πρέπει μια ομάδα να πάει 5 φορές στην Αθήνα, καταλαβαίνετε ότι αυτόματα τα έξοδα.
0: Αυτό, η σκέψη να πηγαίνει 18 φορές στην Αθήνα. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, ή 12, συγγνώμη. Αλλά όταν υπάρχει σε κάθε πόλη, υπάρχει μια ισορροπία, θα το έλεγα. Γιατί και ένα ντέρμπι, ας πούμε, Πανσεραϊκός Καβάλα ήταν ντέρμπι. Η Δόξα Δράμας, ξέρω εγώ, Πανσεραϊκός ήταν και τοπικό ντέρμπι, θα έλεγα. Ας πούμε και το Βέρια Νάουσα κάποτε ήταν ντέρμπι, ας πούμε. Γιατί να μην υπάρχουν αυτές οι ομάδες. Λοιπόν, και αυτό σημείο ο Μακεδονικός, μεγάλοι παίκτες που έξανε πολλά στο πρωτάθλημα, με μεγάλη ιστορία, με πολλά γκολ, να κλείσουν την καριέρα τους στο Μακεδονικό. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σπουδαίο. Όπως ο Χρήστος ο Ναλπάντης, ο Χρήστος Τερζανίδης, ο Κώστας ο Δράμπης, ο Γρηγόρης ο Φανάρας, ο Παναγιώτης ο Κερμανίδης, ο Φάνης ο Τουτζιάρης, Γιάννης Γούναρης, ο Γρηγόρης ο Νικολούδης, ο Γιάννης ο Δαμανάκης, ο Γιώργος ο Κουλακιώτης, ο Δημήτρης Ιωσήφιδης, Νίκος Ακελαρίδης, Καραχάλιος, ο Θόδωρος Αποστολής, Ηλίας Ατματζίδης. Γιατί τα αναφέρω αυτά? Διότι αυτοί οι παίχτες, αφού κάνανε τόσα χιλιόμετρα, ήταν χαρά τους που παίζανε σε μια ομάδα σαν το Μακεδονικό, κατάλαβες? Λάζαρε.
1: Το καταλαβαίνω και είναι μεγάλη τιμή για τον σύλλογο να έχουν υπηρετήσει, θα πω μέσα σε εισαγωγικά, την ομάδα τόσο μεγάλοι παίκτες. Και σίγουρα ζήσανε και μεγάλες στιγμές με πολύ κόσμο, με δυνατούς αγώνες, και ήταν χαρά, θεωρώ, και των ανθρώπων που τότε μπορούσαν να τους παρακολουθήσουν σε ένα γήπεδο στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα τότε ήταν και που δημιουργήθηκε ο μεγαλύτερος πυρήνας φιλάθλων του Μακεδονικού.
0: Ακριβώς έτσι είναι όπως τα λες. Και πρόσεξε, αυτοί οι παίκτες δεν ερχόταν για λεφτά, να το πω έτσι. Ερχόταν πιο πολύ για να είναι ενεργοί, να πατάνε χορτάρι και να προσφέρουν, και δεν έρχονται σε μεγάλες ηλικίες. Έρχονται σε ηλικίες, ας πούμε, πάνω από 28-29, κάπου εκεί, που σήμερα θεωρείται...
1: Η πιο παραγωγική ηλικία για έναν ποδοσφαιριστή σήμερα θεωρείται.
0: Λοιπόν, και μιας έτσι που αναφερθήκαμε σε ονόματα που φορέσαν τη φανέλα του Μακεδονικού, εγώ θα έχω τη χαρά και την τιμή, Λάζαρε, να σε γνωρίσω και να επικοινωνήσουμε με τον Χρήστο Τερζανίδη. Καλησπέρα, κύριε Τερζανίδη.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
2: Μια χαρά, είμαι στο χωριό, οπότε είμαι μέσα στη φύση, ό,τι το καλύτερο.
0: Ο Χρήστος Τερζανίδης, έχω κοντά μου τον Λάζαρο που είναι General Manager στον Μακεδονικό.
2: Δεν ξέρω αν το γνωρίζω προσωπικά.
0: Είναι νέος, δύσκολο να το γνωρίζετε,
2: ναι,
0: κύριε Τερζανίδη.
2: Ναι, δεν το γνωρίζω.
0: Αλλά ο κύριος Τερζανίδης, Λάζαρε, έκανε τώρα μια πεντάδα εγγόνια και δυσέγγωνο.
1: Γεια σας, χάρηκα πάρα πολύ για τη γνωριμία. Να σας ζήσουνε, να σας ζήσουνε.
2: Ευχαριστώ.
0: Δεν είναι μεγάλος τίτλος, κύριε Τερζανίδη, τα εγγόνια και το δυσέγγωνο?
2: Όλη η περιουσία αυτή είναι για μας τους μεγάλους τώρα, τους παππούδες.
0: Δεν είστε παππούς, δηλαδή, εσείς είστε manager τώρα στα παιδιά.
2: Είναι η χαρά της ζωής, είναι η συνέχεια της ζωής. Θα φύγουμε εμείς, θα μείνουν τα παιδιά, είναι έτσι η ζωή. Και οπότε αυτό χαιρόμαστε τώρα σε αυτήν την ηλικία που είμαστε.
0: Και σκεφτείτε, ο Χρήστος Τερζανίδης έχει κάνει χιλιόμετρα, έπαιξε με Μπαρτσελόνα, έπαιξε με Λιόν, έπαιξε με Άιντραχτ Φραγκφούρτης, έπαιξε με Μπάγκερ, έπαιξε με όλες αυτές τις ομάδες, και τώρα η ζωή τον έφερε στο χωριό με την ακαδημία τη δικιά του.
2: Όχι, δεν έχω ακαδημία.
0: Ναι, τα παιδιά, τα εγγόνια, τα λέω ακαδημία.
2: Ναι, μην παρεξηγηθούμε.
0: Όχι, εντάξει. Λοιπόν, θέλω έτσι να μας πείτε...
2: Καλοκαίρι, εδώ χειμώνα στη Θεσσαλονίκη είμαι.
0: Σωστά. Κύριε Τερζανίδη, θέλω έτσι να μας πείτε λίγες στιγμές που ζήσατε στο Μακεδονικό όταν ήσασταν εσείς και ήταν και Αλφα Εθνική.
2: Κοιτάξτε, εκείνη την εποχή... Ο σχορεμένος ο Θωμάς ο Βουλινός πήρε το Μακεδονικό, διέθεσε κάποια χρήματα, έκανε τις μεταγραφές. Ο Μακεδονικός πριν εκείνη τη χρονιά, το 80-81, δεν είχε με τους παράγοντες που δεν είχαν χρήματα, δεν μπορούσε να ανέβει στην Αλφα. Έκανε ένα άλμα ο μεγάλος αυτός πρόεδρος, διέθεσε κάποια χρήματα και γίνανε κάποιες μεταγραφές σε έμπειρους παίκτες, όπως εγώ, Φανάρας, ο Δράμπης, ο Κερμανίδης.
0: Ναι, ο Κερμανίδης, ναι, ναι.
2: Και ο Κερμανίδης. Πήραμε τον Καραμίχαλ από τον Βόλο, νεαρό παιδί. Ο Ρήγας από την Καβάλα. Έπαιζε στην ΑΕΚ. Θέλω να πω, πήρε όριμους, οι όριμοι με τους νέους. Κάναμε μια ομάδα που μπορέσαμε και βγάλαμε την ομάδα στην Αλφα Εθνική. Οπότε, εν συνεχεία, ο πρόεδρος έφυγε στον ΠΑΟΚ, ανέλαβε τον ΠΑΟΚ. Οπότε ορφάνεψε ο Μακεδονικός και από τότε δεν μπόρεσε να υλοποιήσει τους στόχους που δεν ξέρω τι στόχους έχει η διοίκηση του Μακεδονικού. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω για Αλφα Εθνική. Αν δεν κάνει η διοίκηση το άλμα να πάρει μερικούς έμπειρους παίκτες, και να φανταστείτε, εγώ ήμουν και σε μεγάλη ηλικία, αλλά οι παίκτες δεν μπορούσαν να βγάλουν, όχι τεστ Κούπερ, όχι τίποτα δεν μπορούσαν. Δηλαδή ακόμη τώρα που βρισκόμαστε και μου λέγανε, καλά, σε αυτήν την ηλικία, ποια ηλικία? Η ηλικία δεν υπάρχει. Όταν γυμνάζεσαι,
0: έτσι, έτσι,
2: και δεν κλέβεις από την προπόνηση και είσαι επαγγελματίας, βλέπουμε αυτό το παγκόσμιο, το σημερινό, το φετινό. Ζητάγαμε από τον Ρονάλντο, 41 χρονών, 39 το Μέση, για να, και όλος ο κόσμος περίμενε αυτούς να δει. Ακόμη αντέχανε και αντέχουνε, γιατί είναι επαγγελματίες, δουλεύουνε, δεν κλέβουνε την προπόνηση. Αυτό είναι όλο το μυστικό.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά κύριε Τερζανίδη, έτσι θέλω λίγο να θυμηθείτε κανένα αγώνα με το μακεδονικό στο γήπεδο του Μακεδονικού, έτσι κάτι.
2: Κοιτάξτε, εκείνη τη χρονιά βγήκαμε στην Αλφαεθνική, μέσα στην Ευκαρπία δεν χάσαμε από τους τρεις της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ηρακλή, και ούτε από τις τρεις των Αθηνών.
0: Άρα η ομάδα έχει προσωπικότητα.
2: Και χάσαμε μόνο, μου φαίνεται, από τη Λάρισα και από τον Όφη, δεν θυμάμαι, δηλαδή ήτες. Οι μεγάλες ομάδες, τρεις των Αθηνών του ΠΟΚ και τρεις της Θεσσαλονικής, δεν μπόρεσαν να μας κερδίσουν και είχαμε και νίκες και ισοπαλίες.
0: Από κόσμο γεμάτο το γήπεδο.
2: Ναι, οπότε εκεί πλέον δεν έπεσε η ομάδα γιατί δεν ήταν καλή. Έπεσε πολιτικά η ομάδα.
0: Τα ξέρουμε αυτά, αφήστε τώρα, δεν χρειάζεται.
2: Τα μυστικά αυτά που πήγαινε ο Μακεδονικός, εκβίαζε τότε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο Κουλούρης, εκβίαζε τις ομάδες. Αν δεν κερδίσετε το Μακεδονικό δεν έχετε επιχορήγηση.
0: Άκου τώρα.
2: Καταλαβαίνετε, και στο Βόλο που μας πήγανε, άλλαξε, έγινε... δύο πέφτανε και εκείνη τη χρονιά το έκανε τέσσερις για να μας... Να πάμε στον Παράζ, και στον Παράζ ήταν στημένη η διαιτησία 100%. Δεν μπορεί να βάζουμε γκολ και να μας βγάζει κόκκινη κάρτα και λέει ότι έκανε χειρονομία. Ποια χειρονομία? Μας βρούνε στο βίντεο, στην τηλεόραση, την χειρονομία. Καταλαβαίνετε, ήταν στημένα όλα για να μας ρίξουν.
0: Μάλιστα. Αλλά κύριε Τερζανίδη, αυτά δυστυχώς να μην τα σχολιάζουμε τώρα.
2: Είναι μια πίκρα που έχει μείνει.
0: Έτσι. Λοιπόν, άρα νομίζω το τελείωμά σας στην ομάδα του Μακεδονικού και για εσάς είχε ιδιαίτερη αξία και ιδιαίτερη χαρά.
2: Φυσικά, εμείς ήμασταν επαγγελματίες. Εμείς έγινε μια μεταγραφή, πήραμε κάποια χρήματα, οπότε σαν επαγγελματίες κάναμε τη δουλειά μας και την κάναμε πολύ σωστά, και η διοίκηση, αλλά μετά με τα πολιτικά εκεί που έμπλεξε η διοίκηση του Μακεδονικού, καταλαβαίνετε.
0: Μα ήταν και το 81 που είχαμε τις μεγάλες αλλαγές.
2: Χούντα, είχαμε τη χούντα του Πασόκ.
0: Λοιπόν, κύριε Τερζανίδη, εγώ σας αφήνω να απολαύσετε τα παιδάκια σας και τα εγγόνια σας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και να είστε χαρούμενοι.
2: Είμαι Μακεδονικός, γιατί ο πρόεδρος τους πρέπει να έχει φιλοδοξίες. Δεν ξέρω, έχει τα γήπεδα, έχει, ας πούμε, ομάδα καλή. Δεν ξέρω, πρέπει να κάνει το άλμα, πρέπει να βρει τον τρόπο να βοηθήσει την ομάδα να ανέβει στην Αλφα-Εθνική.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι σαν στόχος φυσικά, αλλά πρέπει η δουλειά. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Μακεδονικός έχει πάνω από 600 παιδιά στις ακαδημίες και όχι μόνο, έχει πολλά τμήματα, και αυτό είναι η αισιοδοξία, θα έλεγα, κύριε Τερζανίδη.
2: Δεν ξέρω, ίσως με αυτό ικανοποιούνται και ο στόχος είναι αυτός, να βγάζει ταλέντα.
0: Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τερζανίδη. Να είστε χαρούμενος. Γεια σας. Γεια σας. Δηλαδή τώρα να μιλάει μετά από τόσα χρόνια με τόσο πίκρα, ξέρεις τι είναι να αγωνίζεσαι και ξαφνικά να βγει μια νομοθεσία και λένε δεν πέφτουν δύο, πέφτουν τέσσερις. Εντάξει ρε φίλε.

0: Δηλαδή τώρα να το σκεφτείς με αυτά που είπε, γινόταν αυτά και όμως γινόταν. Εδώ ο Ηρακλής ποτέ δεν έπεσε για βαθμολογικούς λόγους. Όλο για τέτοιες τρίπλες έπεφτε. Αυτά δυστυχώς πρέπει να εξαλείψουν, γιατί αν δεν εξαλείψουν δεν είναι καλό κίνητρο και για την νεολαία. Σκέψου τώρα ένας νέος να πέσει σε μια ομάδα και ξαφνικά να σου πούνε πέφτεις, γιατί δεν ψήφισες εμένα. Πω.
1: Αυτά, αν μου επιτρέπετε, ένα μικρό σχόλιο.
0: Φυσικά.
1: Θεωρώ ότι ειδικά με τέτοια πίκρα μετά από τόσα χρόνια, και σίγουρα υπάρχουν και άλλες ιστορίες και από άλλες ομάδες και από άλλους ανθρώπους που έχουν αδικηθεί. Εμείς, σαν νέοι που μπαίνουμε τώρα στον χώρο του αθλητισμού, ευελπιστούμε να τα αλλάξουμε. Ευελπιστούμε να γίνει το άθλημα πιο ανταγωνιστικό, ο χώρος πιο καθαρός, και μέσω αυτού να προωθούμε ό,τι έχουμε αναφέρει πιο πριν. Γιατί πέραν απ' όλα είναι ένα παιχνίδι και πρέπει όλοι να το ευχαριστούνται. Οι φίλαθλοι, οι ποδοσφαιριστές, οι διοικήσεις, όλοι.
0: Λοιπόν, από το εξάρι που φορούσε ο Χρήστος Τερζανίδη θα πάμε σε ένα πολύ καλό δεκάρι. Και θα πάμε στον κύριο Δράμπη. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Δεκάρι, δεν φορούσε ο Δράμπης?
2: Πάντα.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Όχι πάντα. Ξεκίνησα στον Άρη με το 7 και το 11. Και με μετακίνησε στο 10 ο Στάνκοβιτς, ο Μπράκο Στάνκοβιτς. Από τότε, από το 73, δεν το βγάλα.
0: Κάτι θα ήξερε ο Στάνκοβιτς, για ασφάλεια.
2: Καλά, σε εκείνη την εποχή ακολουθείς τις δύο οδηγίες των προπονητών. Αυτοί ξέρουν. Εσύ δεν απαιτείς.
0: Ναι, αλλά, τώρα, ναι, αλλά κάνατε μεγάλη καριέρα με το δεκάρι στην πλάτη.
2: Έπαιξα 16 χρόνια επαγγελματίας. Από 16 χρονών μέχρι 32.
0: Και ήρθατε και από τη Φλόρινα.
2: Ήρθα από τη Φλόρινα, όπου έπαιξα 3 χρόνια από τα 16 μου. Ήρθα 18 προς 19 στον Άρη. Και μετά από 10 πρωταθλήματα πήγα και 3 χρόνια στο Μακεδονικό.
0: Μάλιστα. Για πέστε μας τώρα, τι θυμάστε από το Μακεδονικό? Γιατί σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη για το Μακεδονικό. Γιατί και ο Μακεδονικός, ξέρετε, έκανε πολλά χιλιόμετρα. Έφτασε 98 χρονών.
2: Ναι. Κοιτάξτε, η ιστορία μου στο Μακεδονικό μου έχει αφήσει μόνο πολύ ευχάριστες στιγμές, παρότι το τέλος ήταν άχαρο και δεν οφειλόταν σε εμάς. Όταν ξεκίνησα, κατέβηκα στη Θεσσαλονίκη και παίζαμε, με το Μακεδονικό είχαμε την αίσθηση της ιστορικής ομάδας, χρόνια στη Β' Εθνική, με τον οποίο έπαιξα αντίπαλος εγώ 16 χρονών όταν έπαιζα στη Φλόρινα. Φλόρινα Μακεδονικός.
0: Μάλιστα.
2: Στον όμιλο. Έπαιξα. Ήξερα το γήπεδο του Μακεδονικού και όταν ήμασταν με τον Άρη, κάθε φορά στην προετοιμασία ή πηγαίναμε ή ερχόταν ο Μακεδονικός για φιλικά παιχνίδια. Ήταν πολύ αξιόλογο σωματείο και σοβαρό και το σέβονταν πολλοί κόσμος. Όταν ήρθε η ώρα να μετακινηθώ, να κλείσω από τον Άρη, είχα πρόταση να πάω στη Βοξαδράμας με τον κύριο Τσιτσόπουλο. Αλλά επειδή έκτιζα το σπίτι μου, είχε γεννηθεί η κόρη μου, περίμενα το διορισμό μου, δεν ήθελα να απομακρυνθώ. Και εκείνη τη στιγμή με κάλεσε ο Βουλινός, ο άιμνος του πρόεδρος του Μακεδονικού και του ΠΑΟΚ εν συνεχεία, ο οποίος είχε μια φαϊνή ιδέα, κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω αν του την περάσαν άλλοι ή όχι. Τους είπε στο Συμβούλιο ότι αν θέλουμε να αλλάξουμε κατηγορία πρέπει να βάλουμε τη μισή ομάδα να την φέρουμε από την Α' Εθνική. Δεν γίνεται, γιατί κάθε παίχτης στο ποδόσφαιρο έχει την κλάση του. Υπάρχουν παίχτες που δεν μπορούν να ανεβούν από τη Γ' κατηγορία, υπάρχουν παίχτες που δεν ανεβούν από τη Β' και η top κατηγορία παίζει παντού προς τα κάτω. Και εκείνη την εποχή ήταν 3 ονόματα διαθέσιμα και πήρε σε κάθε γραμμή από έναν. Πήρε το Φανάρα, τον Γρηγόρη, πολύ αξιόλογος θερματοφύλακας από τον Ηρακλή με μεγάλη ιστορία. Εμένα με κατέβασε για το κέντρο και πήρε μπροστά στην επίθεση έναν έμπειρο, τον Παναγιώτη τον Κερμανίδη, ο οποίος ήταν πολύ καλός σκόρερ. Δεν ήταν εντυπωσιακός παίκτης, αλλά ήταν πολύ αποτελεσματικός και ο κορμός έδεσε και ξεκινήσαμε έτσι, γιατί δεν ήξερε αν θα βγούμε ή δεν θα βγούμε. Με ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως. Δεν σας διακόπτω γιατί, γιατί τα λέτε πολύ ωραία και...
2: Ναι, προσπαθώ να βάλω μια σειρά για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται.
0: Ναι, πολύ σωστά τα λέτε, κύριε.
2: Λοιπόν, ξεκινήσαμε εμείς οι τρεις με μια προετοιμασία με Έλληνα προπονητή στην Ρουμανία, εκεί στα Καρπάθια που ήταν του Βράκουλα τα μέρη. Ήταν εντυπωσιακή αυτή η προετοιμασία. Και επειδή δεν πίστευε αν θα βγούμε ή δεν θα βγούμε, δεν χάλασε αμέσως τα λεφτά του τα πολλά. Όταν όμως τα Χριστούγεννα έκλεισε ο γύρος και ήμασταν με 19 βαθμού τέταρτη, δεν έχουμε χάσει από κανέναν και είμαστε τέταρτοι. Εκεί ακριβώς, τώρα εντάξει, ο Βουλινός πίστεψε και θα πίστευα κι εγώ ότι έχω κάνει διάνα, ότι πάω καλά. Και αποφάσισε να πάρει και ακόμα άλλους τρεις από την Αλφα Εθνική. Και έφερε τον Χρήστο τον Τερζανίδη, έφερε τον Γιανακούλα, έφερε τον Ρίγα και συνεχίζουμε, αλλά την ώρα που ξεκινάμε μετά τα Χριστούγεννα γίνεται μια όλο στοιχεία, μια πολιτική διαμάχη στις εφημερίδες και στα ραδιόφωνα μεταξύ Βουλινού και Κίμωνα Κουλούρη. Ο Κουλούρης ήταν επικυβερνήσεως Πασόκ, Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. Εκεί τώρα οι κουβέντες που υπόθηκαν και τα λόγια ήταν πολύ, δαγκώναν πολύ, πώς να σου το πω. Και ξεκίνησε μια κόντρα ότι θα σε θάψω, θα με θάψεις και κάτι τέτοια πράγματα, τα οποία μας παγώσανε.
0: Και ήταν εις βάρος της ομάδος.
2: Ακριβώς όλο το αντίκτυπο έπεσε στην ομάδα, γιατί δεν μπορούσε να κάνει τίποτα στον Βουλινό σαν επιχειρηματία. Ήταν άψογος. Αλλά σου λέει θα σε χτυπήσω εκεί που πονάς. Και έγινε ένας πόλεμος πολιτικός εναντίον του Μακεδονικού, χωρίς να φταίει κανένας πριν του Προέδρου. Ο Πρόεδρος δεν έκαμνε πίσω, γιατί ήταν, πίστευε ότι είχε δίκιο. Και αρχίζει ένα κυνηγητό για το Μακεδονικό, που με νύχια και με δόντια κρατηθήκαμε μέχρι το τελευταίο μάτς. Και μάλιστα παίζαμε μάτς που ήταν πληρωμένα και το ξέραμε πριν ξεκινήσουμε. Μας το λέγανε. Προσέξτε, γιατί μπορεί να χάσετε και κανένα δύο-τρεις παίκτες. Και πάση περιπτώσει, το τελευταίο μάτς εκεί στη Ρόδο με μια ήττα, φύγαμε στον Μπαράζ. Το Μπαράζ ήταν στημένο από πάνω μέχρι κάτω, δεν χρειάζεται αποδείξεις, αλλά ενδείξεις ήταν. Πώς το λένε,
0: οφθαλμοφανής.
2: Οφθαλμοφανής, μπράβο. Λοιπόν, έτσι έπεσε η ιστορία.
0: Τέλος πάντων, πάντως αυτά όλα, κύριε Δράμπη, επειδή και εσείς από 16 χρονών, όπως είπατε και τα λοιπά, θα πρέπει να μην τα βλέπουμε, να μην τα σκεφτόμαστε, να τα αφήσουμε στην άκρη για να υπάρχει εξέλιξη. Όταν βάζουμε τέτοιους χαρακτηρισμούς, ότι η κυβέρνηση, ότι το σωματείο...
2: Ναι, ναι, η πολιτική μπερδευόταν πολύ εκείνη την εποχή.
0: Ναι, ναι.
2: Η πολιτική έμπαινε στα γήπεδα πολύ εκείνη την εποχή. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω σκάνδαλα και σκάνδαλα, τέλος πάντων.
0: Δεν χρειάζεται, γιατί είναι στενάχωρο να μπερδεύονται στον αθλητισμό και στα παιδιά όλα αυτά εδώ και στους επαγγελματίες ακόμα. Γιατί και ο επαγγελματίας κάνει μια δουλειά, ας πούμε.
2: Ναι. Κοιτάξτε, τώρα ξεκίνησα ανάποδα με το τέλος του Μακεδονικού, αλλά η χαρά είναι στον πρώτο χρόνο που παίζαμε Β' Εθνική να βγούμε. Ναι. Εκεί δεν είχαμε προβλήματα. Και όσο η ομάδα κέρδιζε και κέρδιζε.
0: Ποια χρονιά ήταν αυτή?
2: Το 81.
0: Δεν είχε βγει το Πασόκ ακόμα.
2: Λοιπόν,
0: μετά το 81 βγήκε.
2: Και όταν ξεκινήσαμε και πηγαίναμε καλά, το γήπεδο του Μακεδονικού χωρούσε 8.000 φιλάθλους. Ξεκίνησε και μέσα σε τρίτη-τέταρτη Κυριακή δεν υπήρχαν εισιτήρια. Γινόταν χαμός.
0: Μπράβο.
2: Βέβαια, τράβηξε και φιλάθλους από όλες τις άλλες ομάδες. Δηλαδή, οι Παοξίδες ήρθαν να δουν τον Γερμανίδη, οι Ρακριδείς ήρθαν να δουν τον Φανάρα, οι Αριανοί ήρθαν για τον Δράμπη. Καταλαβαίνετε ότι πολλαπλασιάστηκε το φύλαθρο κομμάτι. Ναι,
0: ναι, ναι, έχετε...
2: Αυτό το πράγμα έδωσε ένα σμπρόξιμο, γιατί γινόταν κάτι το πρωτοφανές, δηλαδή ο ενθουσιασμός των Νεαπολιτών και των γενικά των Θεσσαλονικαίων φιλάθλων είχε στηρίξει πάρα πολύ το εγχείρημα.
0: Και βλέπετε τι, βλέπετε τι είπατε τώρα. Μία ομάδα ένωσε τις τρεις.
2: Έτσι ήταν ευφιέστατο αυτό που έκανε ο Βούλινος. Δεν πήρε παίκτες, παράδειγμα, όπως παλιά λέγανε, είμαι φίλος με τον Ολυμπιακό, στείλε μου τρεις παίκτες. Ναι. Δεν γινόταν έτσι. Πήρε και έκανε ψάρεμα και φιλάθλων, που λέμε. Και πραγματικά ήρθαν πολλοί φιλαθροί και εμείς τουλάχιστον το χαιρόμαστε. Βέβαια, το άρχισε να οργανώνεται σε άλλο επίπεδο, προετοιμασίες σωστές κτλ. Και τώρα βλέπω ότι συνεχίζει ωραία οργάνωση ο Παύλος ο Ανδρώνης στο Μακεδονικό.
0: Ξέρετε τι γίνεται, όπως το λέτε τώρα, επειδή άλλαξαν οι συσχετισμοί και η ιστορία, ξεκινάμε από τις ακαδημίες και πράγματι ο Μακεδονικός, ο κύριος Ανδρώνης, έχει επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, έχει πάρα πολλά παιδιά, ιδιόκτητο γήπεδο και όχι μόνο, έχει και τα ΚΔΑΠ, έχει τα πάντα.
2: Ναι, κάνει πολύ μεγάλη δουλειά.
0: Πολύ μεγάλη και είναι σε μια...
2: Εδώ, αν μου επιτρέπετε να παρέμβω, δεν θα καταφέρει τίποτα μόνο με τις ακαδημίες.
0: Εντάξει,
2: χρειάζεται έναν έμπειρο κορμό και τώρα τα νούμερα είναι ακριβά. Αν δηλαδή στήσει μια ομάδα με 10 παίχτες κατηγορίας Α Εθνικής και άλλους 10 από την Ακαδημία του, μπορεί να βγάλει άκρη. Και να αλλά αυτά, τα νούμερα όμως είναι μεγάλα τώρα, δηλαδή για να παίξει ακόμα και ένα Ελληνόπουλο. Τα νούμερα θα του κοστίζουν, ξέρω εγώ, 30, 40, 50 χιλιάδες το χρόνο το καθένα παιδί. Δεν είναι όπως παλιά.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, τα νούμερα είναι τεράστια και αλλάξαν και οι συσχετισμοί και οι κανόνες και οι νόμοι και που ανήκεις τι είσαι, αλλά ωστόσο το σωματείο παραμένει με ψηλά το κεφάλι, έχει τα παιδιά, έχει και στο κάτω κάτω η εξέλιξη ακόμα δεν ξέρουμε τι θα δείξει, κύριε Δράμπη.
2: Όχι, το πάει καλά και εγώ θα έλεγα εδώ την γνωστή ατάκα ότι στην εποχή μας πλέον δεν υπάρχουν μεγάλες και μικρές ομάδες με την έννοια της ιστορίας, υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί. Αν έχεις λεφτά είσαι μπροστά, αν δεν έχεις λεφτά περιμένεις παρακάτω. Δεν γίνεται. Τώρα, και τα λεφτά είναι νούμερα χοντρά.
0: Αυτή είναι μεγάλη ιστορία με τα λεφτά, διότι όσα λεφτά και να έχεις δεν μπορεί να αντιμετωπίσεις μια πολυεθνική που από πίσω είναι απίστευτα.
2: Α, βέβαια. Η σειρά πάει σύμφωνα με τα μπάτια.
0: Βέβαια τώρα. Όσα λεφτά και βλέπετε στο ελληνικό πρωτάθλημα που είχαν πολλά λεφτά, άνθρωποι μετά φτωχεύσανε.
2: Να, βέβαια.
0: Δηλαδή δώσαν όλα τα λεφτά τους και μετά φτωχεύσαν. Και αυτό δεν είναι τίμιο και σωστό.
2: Θέλει πολύ προσοχή. Το βήμα δεν είναι εύκολο.
0: Το
2: βήμα δεν... Να σας πω ότι εκείνη την εποχή και ο Βουλινός δεν το πολύ πίστευε στο ξεκίνημα. Δεν πίστευε ότι με τρεις παίκτες θα πάρει το πρωτάθλημα. Έκανε σωστό βήμα. Και από την ώρα που έδειξε μέχρι τα Χριστούγεννα τους τρεις-τέσσερις πρώτους μήνες ότι αυτό βάραινε πολύ, ότι άξιζε το κόπο, τότε ενθουσιάστηκε και το προχώρησε.
0: Εντάξει, και μετά...
2: Έτσι θα γίνει και τώρα. Δεν μπορεί κάποιος να πάει να αγοράσει 15 παιχταράδες. Δεν γίνεται.
0: Για θυμηθείτε έναν αγώνα του Μακεδονικού με μια ομάδα που έτσι σας άφησε μνήμες. Να κλείσουμε αυτό.
2: Να σας πω ένα σημαντικό.
0: Ναι.
2: Πέρασαν από τις 6 μεγάλες ομάδες, πέρασαν οι 2 με ισοπαλία, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Και οι τέσσερις χάσανε. Μάλιστα στον ΠΑΟΚ, στο τελευταίο λεπτό, είμαι τέτα-τέτ με τον Φορτούλα και την ώρα που το κάνω μονοκόμματο από τη σέντρα, σκάει η μπάλα μπροστά στο Φορτούλα και τον περνάει από πάνω και αντί να μπει μες στα δίχτυα έκατσε στον ουρανό το δικτύο να παίξω. Εκεί θα ήταν και η ήττα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έκανε πολύ εντύπωση ήταν μια νίκη επί του Παναθηναϊκού, με 3-1 ο Μακεδονικός.
0: Μακεδονικός Παναθηναϊκός, ναι. 3-1 έγραψε το κοντέρ.
2: Ναι, έχω βάλει και εγώ εκεί ένα γκολ.
0: Μπράβο,
2: με τον Κωνσταντίνο. Αλλά την μπάλα που, μετά το πρώτο εξάμηνο, όταν ήρθαν και οι δεύτεροι παίκτες Τερζαλίδης και τα λοιπά, με τον Γιανακούλα και τον Ρίγα,
0: ναι.
2: Παίζαμε δεν ξεχώριζα εγώ το παιχνίδι μου από τον Άρη με το Μακεδονικό. Δηλαδή όπως παίζαμε στον Άρη παίζαμε και στο Μακεδονικό, γιατί ήμασταν ήδη 6-7 επαγγελματίες μέσα και τα νέα παιδιά που άντρωσαν την ομάδα, όπως ήταν τότε ο πρώτος σκόρερ ο Καραμίχαλος, και αυτοί προσαρμόστηκαν στα δικά μας δεδομένα, κερδίσαν και αυτοί σαν παίκτες.
0: Βέβαια, όταν έχει κορμό δυνατό όλοι κερδίζουν.
2: Ναι, και από πίσω μετά την επόμενη χρονιά εκτός από έναν Ρουμάνο λίμπερο που φέραμε από πάνω γιατί είχαμε πρόβλημα στα λίμπερο. Έτσι το σκέφτηκαν. Όλοι οι άλλοι παίκτες ήταν νέοι. Ήταν ο αδερφός του Νικολούδη.
0: Ο Γρηγόρης.
2: Ο Γρηγόρης. Ήταν ο Ευαγγέλους, ο Νίκος. Αργότερα πήγε στην Καστοριά. Ήταν ο Ηλίας ο Ατματζίδης, ο Κώστας, ναι. Ο Ηλιάδης. Παιδιά που μετακινήθηκαν αργότερα και στον Ηρακλή και στον ΠΑΟΚ.
0: Έτσι. Αλλά να θυμάσαι...
2: Δηλαδή πήγε καλά το εγχείρημα και καλά περπατούσε η δουλειά. Πολύ καλά πατούσε.
0: Λοιπόν.
2: Αν δεν υπήρχε η διαμάχη να μας κόψει τη φορά, πιστεύω ούτε ο Βουλίνος θα πήγαινε στον ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, και να κλείσουμε αυτό, αλλά έρθει ο Δημήτρης ο Νικολούδης σαν αντίπαλος με το Λεβαδιακό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δράμπη, έτσι να έχετε υγεία και διάθεση να λέμε και ωραίες ιστορίες. Να είστε καλά.
2: Και εγώ σας συγχαίρω γιατί φέρνετε στις μνήμες των φιλάθρων με ιστορικές στιγμές του παρελθόντος.
0: Μα αυτές οι ομάδες είναι 100 χρόνια συμπληρώνει, δεν θα αναφερθούμε
2: έτσι,
0: τώρα.
2: Και έχουν προσφέρει πολλά στην Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι.
2: Όλοι.
0: Και προσφέρουν,
2: ναι.
0: Ακόμα. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Και εσείς, καλά, και εσείς, καλή συνέχεια.
2: Πολύ καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Μια σημαντική προσθήκη και αυτόματα ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας είναι έτοιμος να ολοκληρώσει ο ΠΑΟΚ, αφού έχει επέλθει συμφωνία με τη Zenit Αγίας Πετρούπολης για την απόκτηση με τη μορφή δανεισμού του Βάνι Εντρικούσιτς. Μια σημαντική εκκρεμότητα για το μπασκετικό τμήμα του ΠΑΟΚ έφτασε στο τέλος της, καθώς ΚΑΗ και ΑΣ ΠΑΟΚ κατέληξαν συμφωνία για τη χρήση του ΠΑΟΚ Sports Arena. Οι δύο πλευρές έχουν ήδη υπογράψει σχετική συμφωνία, η οποία αφορά τη χρήση του διόκτου κλειστού του δικεφάλου για την επόμενη χρονιά. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του επί ελληνικού εδάφους εν ώψη της δεύτερης αναμέτρησης με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, με τον Τάχα Άλλη να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα μετά το σοβαρό τραυματισμό που υπέστη. Ο Άρης πέταξε για την Ιταλία και συγκεκριμένα για το φιλικό παιχνίδι που θα δώσει απέναντι στην Νάπολη, που θα αποτελέσει την πρόβα Τζενεράλε πριν τα επίσημα παιχνίδια της νέας αγωνιστικής περίοδου. Την περίπτωση του Τζόρντι Οσέι Τούτου, ο οποίος αγωνίζεται ως fullback, καλύπτοντας τη δεξιά πτέρυγα, εξετάζει ΠΑΕ Άρης. Ο ποδοσφαιριστής έμεινε ελεύθερος από την Μπόλτον και βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τους χιτρινόμαυρους. Τρία νέα ονόματα βρίσκονται στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Ηρακλή. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο 22χρονος μεσοπιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Τζέρεμι Λεόν, εξετάζεται από τον Ημίθεο. Στο προσκήνιο βρίσκεται και ο Πέδρο Μάρκες, που έμεινε ελεύθερος από τον Απόλλωνα Λεμεσού, ενώ στη λίστα φέρεται να βρίσκεται και ο 33χρονος Σέρβος αμυντικός μέσος, Νεμάνι Αραντόγια, με σημαντική εμπειρία από Ισπανία και MLS. Σε μια ακόμα μεταγραφή προχώρησε ο Απόλλωνας Καλαμαριάς, εντάσσοντας στο δυναμικό του και τον πλάγιο επιθετικό Γιώργο Γανόπουλο. Ο Μακεδονικός ένταξε στο δυναμικό του τον νεαρό αμυντικό Αναστάσιο Δρόσο. Με το δεξί ξεκίνησε τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις για τη νέα αγωνιστική περίοδο η ΑΕΛ, η οποία επικράτησε με 4-0 των Τρικάλων στο LFC Arena και πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός είναι πανέτοιμος για τη ρεμάς με την Αϊμέγγεν με στόχο να φύγει με το αποτέλεσμα που θέλει από την Ολλανδία ώστε να βρεθεί στα play-offs του Champions League. ΑΕΚ και ΟΦ είναι πανέτοιμοι ώστε να διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, καθώς αναμετρώνται αύριο στο Παγκρίτιο Στάδιο για τον τελικό του Superbet Super Cup. Τέλος, η Εθνική Παίδων προκρίθηκε στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ Άντρε 16 στη Ρουμανία μετά από μια δύσκολη νίκη επί της Σλοβενίας με σκόρ 83-78. Όλη η δισκογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας βράδυ.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια, η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Και να ενημερώσουμε ότι το καλοκαίρι δεν χρειάζεται tips, οδηγούς διασκέδασης και γκουγκλαρίσματα. Ο προορισμός είναι ένας. Η πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Εκεί θα απολαύσεις τα καλύτερα μουσικά event, πεντανόστιμο street food, ρωσιστικά κοκτέιλ, συναρπαστικό παιχνίδι και την πιο ανεβασμένη καλοκαιρινή διάθεση σε ένα μοναδικό open air venue. Αυτό το καλοκαίρι πάμε πιάτσα. Είσοδος αποκλειστικά από το Regency Casino Θεσσαλονίκη για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Εδώ είμαι που λέτε με τον Λάζαρο τον Σπυρόπουλο.
1: Σπυριδόπουλος.
0: Ξέρε πως το μάθω. Γράψτε μου στο χέρι, Σπυριδόπουλε. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη για το μακεδονικό. Πράγματι ακούσαμε τους προπονητές που είναι σε ακαδημίες και από ό,τι βλέπετε, φίλες και φίλοι, όλα έχουν την ιστορία τους. Ακούσαμε και ανθρώπους που παίξανε και είπαν ότι ήταν μεγάλη τιμή να φορέσουν τη φανέλα του μακεδονικού. Αυτό γίνεται και ένα κίνητρο για την νεολαία όταν υπάρχει η οργάνωση πάνω απ' όλα. Έτσι δεν, Λάζαρε?
1: Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι μόνο μέσω της οργάνωσης και της σωστής δομής των πραγμάτων θα εξελιχθούν τα πράγματα στον αθλητισμό και θα καλυτερεύσουν. Και εμείς στο μακεδονικό πιστεύουμε σε αυτό. Αφήνουμε βέβαια την εικόνα και τους αριθμούς να δείξουν την πραγματικότητα, τουλάχιστον στο κομμάτι των ακαδημιών αλλά και της πρώτης ομάδος. Και θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα, ότι φέτος είμαστε στην ευχάριστη θέση να δημιουργήσουμε και τμήμα γυναικείο τμήμα για κοριτσάκια, και όποιος θέλει μπορεί να απευθυνθεί στη γραμματεία για περαιτέρω πληροφορίες και να κάνουμε και κάτι ακόμα καινούριο στο σύλλογο.
0: Αυτό με εντυπωσιάζει, γιατί αυτό είναι εξέλιξη. Βλέπεις ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ παίρνει συνέχεια τίτλους, συμμετείχε σε Champions League κτλ. Το αφήνω στην άκρη αυτό, ότι στην Ευρώπη παίζουν γυναικείο ποδόσφαιρο και έχει το γήπεδο 60.000 κόσμο. Αυτά πρέπει να τα βλέπουμε και να ενθαρρύνουμε τη νεολαία και τα κορίτσια για να παίξουν και ποδόσφαιρο. Χθες που είχα ένα αφιέρωμα για το box, ήταν μια κοπέλα, η Αθηνάη Αβραμίδου, 27 χρονών, μαθηματικός, και είναι στην

0: το πω λίγο πιο λαϊκά, για να μπορεί ο άνθρωπος να ξεσκάσει και να χαλαρώσει και σωματικά αλλά και πνευματικά.
1: Είναι ακριβώς όπως τα λες, είναι και αυτό το σπουδαίο το αποκούμπι, δεν είναι μόνο ο πρωταθλητισμός όπως είπαμε, είναι όλα αυτά εδώ. Και πολύ μεγάλο το βήμα που κάνετε και με τις κοπέλες, γιατί πραγματικά σήμερα φτάσαμε σε ένα σημείο, το βλέπουμε παντού, δεν υπάρχει η ισότητα, είναι η πραγματική ισότητα αυτή στο αγόρι και στο κορίτσι.
0: Σίγουρα. Ναι. Και πρέπει να την πετύχουμε σε όλα τα αθλήματα και σε όλους τους χώρους στην καθημερινότητά μας.
1: Μπράβο σε όλους, και φυσικά και στον πρόεδρο και σε όλους και σε εσάς που βάζετε, ανοίγετε καινούργιους δρόμους, και μέσα από αυτούς τους δρόμους θα γνωρίσετε και πράγματα. Αν δεν μπεις στο δρόμο δεν μπορείς να δεις τι συμβαίνει. Δεν είναι το αποτέλεσμα να πρωταγωνιστήσω, να πάρω το κύπελο, να πάρω τον τίτλο κτλ. Η καθημερινότητα τα έχει όλα. Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν και τι θα κάνει. Πότε ξεκινάνε οι κοπέλες?
0: Οι κοπέλες τώρα είναι ανοιχτές οι αιτήσεις για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον τα κορίτσια, και όταν συμπληρωθεί το τμήμα θα ξεκινήσουν και αυτές μαζί με τις ακαδημίες μας. Είναι ένα καινούριο βήμα το οποίο θέλουμε να στηριχθεί και θεωρούμε ότι θα κάνουμε εξίσου καλή δουλειά όπως κάνουμε τόσα χρόνια.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι κάνετε είναι καλό, και όπου συμμετέχει πολλοί κόσμος και πολλά παιδιά είναι καλό.

0: Αλλά εγώ εδώ και μέσα στο καλοκαίρι κάνετε και ωραίες μουσικές εκδηλώσεις.
1: Την προηγούμενη χρονιά περισσότερο.
0: Και τώρα είδα εγώ και γενέθλια κάνατε και πάρτι κάνατε.
1: Α, μιλάτε για τα πιο, για τα ερδότερα. Ναι.
0: Βέβαια, γιατί εγώ είδα πολύ κόσμο και μάλιστα και μουσικές εκδηλώσεις είδα και ωραία πράγματα.
1: Η αλήθεια είναι το ότι έχοντας αυτόν τον χώρο, το Water Park, έτσι, που είπαμε, μπράβο, στην αρχή, μας δίνει τη δυνατότητα και σαν προσωπικό να μπορέσουμε να μαζευτούμε σε κάποιες στιγμές χαλάρωσης. Είχαμε τα γενέθλια του Προέδρου, είχαμε τα γενέθλια του κύριου Παυλάκου, της κυρίας Εξαδακτήλου. Γενικά ήταν ένας, το καλοκαίρι πέρασε με πολλές όμορφες βραδιές στο Water Park.
0: Εγώ, Λάζαρ, μπορώ να λάβω αυτές τις εκδηλώσεις, τις μουσικές.
1: Ωραία, ωραία.
0: Να φέρουμε συγκροτήματα, να κάνουμε πάρτι. Και να ξέρεις, η ζωή είναι ένα πάρτι. Ή μπαίνεις και διασκεδάζεις ή τρως πόρτα. Εμείς πάντα στείλουμε το πάρτι.

0: Λοιπόν, και έτσι Λάζαρε, έχουμε τώρα ένα παίκτη ο οποίος πραγματικά ήταν και από τους μεγάλους σκόρερ, όπως είπε και ο Δράμπης, που αγωνίστηκε με τη φανέλα του Μακεδονικού και όχι μόνο. Είναι και ξέρει και από ακαδημίες πολύ καλά και μου είπε και καλά λόγια της Ακαδημίας του Μακεδονικού. Είναι ο Παναγιώτης ο Κερμανίδης. Καλησπέρα Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο, εύχομαι.
0: Τι κάνεις?
1: Και χαρά και στοιχεία να έχουν.
0: Λέω ότι παίξατε, κάνετε πολλούς αγώνες με τις ομάδες στην αρχή που ήσασταν, πήγατε σε ξένα γήπεδα, σε ελληνικά γήπεδα, και όταν φτάσατε στο Μακεδονικό και εκεί απολαύσατε πραγματικά έναν Μακεδονικό που άξιζε και για την ιστορία του και εσείς τον κάνατε πιο δυνατό.
1: Ναι, πράγματι άκουσα και τον Κώστα, τον Δράμπη, ο οποίος είπε πάρα πολλά πράγματα και σωστά πράγματα. Για μένα ήταν ένα κεφάλαιο ξεχωριστό ο Μακεδονικός, όπως και η Νάουσα μετά το Μακεδονικό που έκλεισε την ποδοσφαιρική μου καριέρα. Αλλά ο Μακεδονικός ήταν ένα τελείως διαφορετικό κεφάλαιο. Μετά την οκταετία του ΠΑΟΚ πραγματικά πήρα πολύ

0: σοβαρή και μεγάλη απόφαση να πάω στο Μακεδονικό της Β' Εθνικής, όπου συνάντησα πραγματικά ένα κλίμα οικογενειακό, εξαιρετικά παιδιά, φιλόδοξα παιδιά, με βουλινό πρόεδρο τότε και τον Γιώργο το Χασιώτη προπονητή. Πραγματικά ήταν ένα κλίμα οικογενειακό που αυτό έφερε και τα πολύ καλά αποτελέσματα και την άνοδό μας στην Α' Εθνική. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που μπόρεσα να παίξω σε αυτό το μεγάλο σύλλογο, τον Μακεδονικό. Δώσαμε πολύ μεγάλη χαρά σε όλο αυτό το σύλλογο και τον κόσμο του. Γράψαμε ιστορία ουσιαστικά, πιστεύω, γιατί ήταν η πρώτη φορά που έκανε άνοδο ο Μακεδονικός στην Α' Εθνική. Σε έναν όμιλο πάρα πολύ δύσκολο, με το να ανταγωνιστούμε μια πόλη ολόκληρη όπως το Βόλο, έπρεπε να τον ξεπεράσουμε και να βγούμε στην Α' Εθνική. Δεν ήταν εύκολο πράγμα. Έγιναν πολύ σπουδαίοι αγώνες, γεμίζαμε το γήπεδο, αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Δηλαδή ο Μακεδονικός δεν ήταν αυτός που είναι σήμερα σίγουρα. Ήταν γεμάτο κερκίδες, είχε ενδιαφέρον, είχε αναστατώσει όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης με την παρουσία του και στην πορεία της Β' Εθνικής, αλλά και μετά με την άνοδο στην Α' Εθνική. Ήταν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για τη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά το χάρηκα πάρα πολύ. Βγήκα πρώτο σκόρερ στην ομάδα εκείνη τη χρονιά που βγήκε στην Α' Εθνική. Είχα βάλει αρκετά γκολ και χαίρομαι που συνέβαλα και εγώ σε αυτή την μεγάλη ιστορική άνοδο.
1: Πάντως είπατε δύο στοιχεία. Γεμίζαμε γήπεδο, βάζαμε γκολ και ήσασταν και αίτητοι από τις μεγάλες ομάδες μέσα στην Ευκαρπία.
0: Ναι, αυτό το αίτητο έγινε όταν ανεβήκαμε στην Α' Εθνική. Δεν είναι μόνο ότι αίτητοι, να σας πω κάτι, με τις θεωρούμενες μεγάλες ομάδες όπως ΠΑΟΚ, το ΠΟΚ κάτω στην Αθήνα, Ηρακλής, Άρης, δεν δεχθήκαμε γκολ. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Δεν δεχθήκαμε από αυτές τις ομάδες ούτε ένα γκολ.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ μεγάλη.
1: Βέβαια πολύ μεγάλη, που δεν μπορεί να το πετύχεις ούτε και σήμερα αυτό.
0: Με τον ΠΑΟΚ είχαμε έρθει 0-0, τον Άρη τον κερδίσαμε 1-0, τον Ηρακλή τον κερδίσαμε 1-0, τον Παναθηναϊκό 3-0 τον κερδίσαμε, τον Ολυμπιακό ήρθαν 0-0, την ΑΕΚ την κερδίσαμε 1-0. Θέλω να πω ότι αυτή την ομάδα δυστυχώς τη ρίξανε, στην κυριολεξία τη ρίξανε. Με τέτοια αποτελέσματα και μέσα στο Καραϊσκάκι ήρθαμε 1-1 με τον Ολυμπιακό. Ήταν ένα αποτέλεσμα που είχε αφήσει άναυδο όλο τον κόσμο, φιλαθλό κόσμο της Ελλάδος, εκείνο το αποτέλεσμα. Δηλαδή η ομάδα μας έδειχνε ότι είναι πάρα πολύ δυνατή. Είχε παίκτες αξιόλογους και νέους, αλλά και φοβερά εμπειρούς παίκτες με ήθος και με προσπάθεια, γιατί αυτό χρειάζεται πρώτα απ' όλα όταν παίρνεις βετεράνους και παίκτες έμπειρους.
1: Εντάξει, τι βετεράνους, πόσο χρόνο ήσασταν εσείς?
0: Ναι, όχι βετεράνοι, ενώ κοντά στους άλλους που ήταν.
1: Συγγνώμη, εσείς πόσο χρόνο ήσασταν?
0: Εγώ είμαι 31 τότε.
1: 31 τι είναι τώρα?
0: Ναι, είχα κλείσει 8 ετία στον ΠΑΟ και δέχτηκα να πάω στο Μακεδονικό γιατί είχε κλείσει ο κύκλος μου στον ΠΑΟ.
1: Εντάξει, λογικό είναι.
0: Να επιλέξω, είχα προτάσεις και από άλλες ομάδες αλφανικής, αλλά προτίμησα να μείνω στη Θεσσαλονίκη και να παίξω στο Μακεδονικό, όπου με έπεισε ο κύριος Βουλινός. Συμπεριφορά του ήταν άψοχη απέναντι και σε μένα και στους συμπαίκτες μου, αλλά ήρθε ο Φανάρας. Και αυτός εκεί κοντά στα 30, ο Κώστας ο Δράμπης στο κέντρο, εγώ ως επιθετικός, αργότερα ήρθε ο Τερζανίδης, Ρήγας και ο Γιανακούλας, δηλαδή παιδιά με ήθος από Α' Εθνική, παιδιά με προσφορά, και κοντά σε αυτούς ήταν πολλά νέα παιδιά, όπως ο Ρούθος, όπως ο Ευαγγέλοπος, ο Βιρτζαμάνης, όπως ο Μπίκας, όπως και άλλα παιδιά, ο Τόμης, ο Δημήτρης. Η Ηλίας Ατματζίδης τότε ξεκίνησε, ο συγχωρεμένος Ηλίας, εξαιρετικό ταλέντο τότε. Ο Κώστας ο Ηλιάδης ήταν, ο Αρβανιτίδης, ο άλλος τερματοφυλακάς στο πεδίο, ο Μποϊκόγλου. Ήταν παιδιά τα οποία πραγματικά ταιριάξαμε. Εμείς οι μεγάλοι τους παροτρύναμε, τους βοηθήσαμε και όλο αυτό έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Ήταν μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη.
1: Γιατί, κύριε Κερμανή, πάνω απ' όλα ήσασταν ομάδα.
0: Ακριβώς. Ήμασταν ομάδα. Θα σας πω κάτι για να ξέρετε και κάποιες λεπτομέρειες που εμένα μου μείναν στο μυαλό. Σε κάποια φάση μέσα στο πρωτάθλημα είχαμε μείνει χωρίς προπονητή. Μετά από ένα διάστημα είχαμε μείνει χωρίς προπονητή. Βοηθό είχαμε τον Παπαγιαννάκη, τον Κώστα, έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Βοηθός προπονητή του Χασιώτη ήταν του Γιώργου. Και στην πορεία του πρωταθλήματος, στο δεύτερο γύρο, είχαμε μείνει χωρίς προπονητή. Είχε σταματήσει ο κ. Χασιώτης και πήγαμε στον κύριο Βουλινό και του λέμε «Δεν θα πάρεις προπονητή». Έμεινε άναυδος, λέει «Τι λέτε ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό». «Δεν θα πάρετε προπονητή, κύριε Βουλινέ. Εμείς με τον κύριο Παπαγιαννάκη θα τη βγάλουμε την ομάδα ΑΕΘΙΚΗ, αυτό είναι γεγονός». Αυτό έδειχνε μεγάλη αποφασιστικότητα και πίστη στην ομάδα μας και στους συμπαίκτες μας. Και πράγματι έτσι έγινε, δεν θα το πιστέψετε, μέχρι τέλος του πρωταθλήματος τη βγάλαμε με τον κύριο Παπαγιαννάκη.
1: Και ανεβήκατε.
0: Και ανεβήκαμε ΑΕΘΙΚΗ.
1: Μπράβο.
0: Αυτό ήταν ένα μάθημα για όλους.
1: Βέβαια.
0: Και είναι γενικά στο ποδόσφαιρο πάρα πολύ σημαντικό ο ρόλος των παικτών. Πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό το γεγονός πραγματικά απέδειξε ότι οι παίκτες μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα όταν θέλουν, όταν το θέλουν.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά...
0: Εμείς είχαμε πάει τότε στο Μακεδονικό με την πίστη, ξεκινώντας από την προετοιμασία στη Ρουμανία που πήγαμε, ότι το πρωτάθλημα εμείς θα το πάρουμε, είτε θέλουν είτε όχι. Είχαμε ένα μάτς, το πιο κρίσιμο μάτς για να σας πω και αυτό, που με έχει μείνει δηλαδή, Μακεδονικός Ολυμπιακός Βόλου, με τον οποίο ήμασταν στο βαθμό ποιος θα βγει ΑΕΘΙΚΗ. Ήρθε στο γήπεδο μας σχεδόν όλος ο Βόλος. Η μισή κερκίδα και παραπάνω ήταν όλοι οι Βολιώτες. Ήρθαν για να πάρουν το παιχνίδι, αν το πέρανε ουσιαστικά βγαίναν και ΑΕΘΙΚΗ. Ήταν ένα παιχνίδι μέσα σε λάσπη, σε βροχή, οι συνθήκες ήταν μια σπίθα, ήθελε να τυναχτεί όλο το παιχνίδι στον αέρα. Ήταν απίστευτο γεγονός αυτό, σαν να το βλέπω τώρα μπροστά μου. Και ξέραμε όλοι μας ότι αυτό είναι το παιχνίδι της χρονιάς, δεν υπάρχει δεύτερο αυτό, το παίρνουμε και τελειώνουμε.
1: Και τελικά
0: τι να σας πω.
1: Το πήρατε όμως.
0: Κόσμος, ήρθε όλος ο πόλος, ο πόλη, και ήταν φοβερά δυνατή η ομάδα. Μάλιστα κερδίσαν και μπέναλτι στο 0-0 στο πρώτο ημίχρονο. Το χάσανε και πάει το παιχνίδι 0-0
1: μέχρι το τέλος.
0: Τέλος. Ναι, όμως που γίνεται ένα μπέναλτι στο τέλος, το 90, υπέρ μας.
1: Και ποιος το εκτέλεσε?
0: Θυμάμαι, πήγε να την πάρει ο Ευαγγέλου ο Νίκος, ο οποίος ήταν ταλαντούχος.
1: Ο Ευαγγέλου, ναι, βέβαια, ναι, ναι.
0: Και πάω τον πιάνο, την παίρνω την μπέλα και του λέω «Νικό, άστο, εσύ άμα το χάσεις καταδικάζεις την καριέρα σου, τελειώνεις. Άστο, θα το χτυπήσω εγώ και μη φοβάσαι, θα το βάλω». Και πράγματι πήγα, το χτύπησα τον πέναλτι και έγινε 1-0. Μέσα σε μια ατμόσφαιρα ζούγκλα. Τα λέμε ζούγκλα.
1: Το φαντάζομαι. Δεν πήγατε να χτυπήσει και τον πέναλτι τώρα με την Άντερλαχ να τελειώνουμε? Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κερμανίδη. Χαίρομαι που ακούμε τέτοιες ωραίες ιστορίες.
0: Είναι ιστορίες για να τα ακούμε ώρες ολόκληρες.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ο Μακεδονικός τεράστιος σύλλογος έχει κάνει μια υποδομή απίστευτη για ελληνικά δεδομένα. Έπρεπε για μένα, εντάξει. Αυτό θέλει πολύ ώρα συζήτηση, ας τα αφήσουμε.
1: Ναι, γιατί φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, θα σας καλέσουμε στο στούντιο.
0: Να ασχοληθούμε με τον Μακεδονικό, να μιλήσουμε για τον Μακεδονικό. Έχει πάρα πολύ θέμα το περίπτωση του Μακεδονικού, όπου υπάρχουν όλα τα υλικά, όλες οι συνθήκες αυτή η ομάδα να ξαναβρεθεί στην Α' Εθνική. Υπάρχουν όλες οι καταστάσεις.
1: Την ευχή σας και να συμβεί και αυτό, γιατί υπάρχουν πολύ καλές υποδομές και όλα να πάνε κατευχήν. Να είστε καλά, κύριε Κερμανίδη. Επίσης, σας ευχαριστώ
0: καλό
1: πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Βλέπεις, Λάζαρε, ιστορίες, ιστορίες. Ανέβη για β' εθνική αγώνα, έλεγε, ανέβηκε η πόλη και ήρθε να δει τον αγώνα, ας πούμε, ο Βόλος, ας πούμε. Αυτά όλα είναι τώρα. Και τώρα δεν μπορείς να πάνε οι αντίπαλοι στο γήπεδο. Για μένα αυτό είναι το πιο μεγάλο λάθος. Επειδή θα κλείσουμε, έχεις να πεις κάτι ακόμα?
2: Σίγουρα να σχολιάσω σε αυτό εδώ το κομμάτι που λέτε για τους φιλάθλους, ότι και για μας θα ήταν μεγάλη χαρά να ζήσουμε ξανά τέτοιες στιγμές, να ξανακαταφέρουμε να βρούμε τον τρόπο να φέρουμε τους φιλάθλους από τις γύρω περιοχές, είτε είναι ΠΑΟΚ, είτε είναι Άρης, είτε είναι Ηρακλής, να τους φέρουμε στο γήπεδο.
1: Ναι.
2: Και να αξιοποιήσουμε όλα τα εφόδια τα οποία μας δίνει η διοίκηση, οι προπονητές, και να καταφέρουμε βήμα-βήμα, προφανώς, γιατί όπως είπαμε δεν είναι τόσο...
1: Όχι,
2: δεν είναι εύκολο. Βήμα-βήμα να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και για τη φετινή χρονιά στη ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Καταρχάς, το σοβαρότερο είναι ότι δημιουργήσατε τις υποδομές. Αυτό λέει πάρα πολλά και ο λαός λέει τρώγοντας έρχεται η όρεξη, και επειδή και η διοίκηση είναι μέσα σε αυτό το κομμάτι να φτιάχνει πράγματα, το ξέρω πολύ καλά και από την οικογένεια και από εσάς, ότι όταν δουλεύετε και δουλεύετε όπως δουλεύετε, θα έρθουν αυτά που πρέπει και όλοι θα έρθουν με τη σειρά τους εκεί που πρέπει. Λοιπόν, εγώ τώρα αυτό που έχω να κάνω, που το κάνω κάθε βράδυ, πάω στην κυρία Νικηφόρου, παίρνω τα γλυκάκια μου και μετά πάω στο Μπούνα για καφέ και καταλήγω στο Άναμα για φαγητό. Καλά κάνω?
2: Πολύ καλό, πολύ καλό πρόγραμμα.
1: Θα έρθεις μαζί μου?
2: Δυστυχώς έχω κανονίσει. Ναι. Αλλά είναι πολύ καλό πρόγραμμα.
1: Καλά, θα σας στείλω εγώ τα γλυκάκια σπίτι και θα σε χρωστάω το τραπέζι στο Άναμα και θα πάμε ένα μεσημεράκι στον Μπούνα, εντάξει?
2: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αχ, τι ωραία περάσαμε. Είδες πώς περνάει ο χρόνος, δύο ώρες.
2: Και άκουσα πράγματα τα οποία πραγματικά δεν τα είχα, ξανακούσει.
1: Μα δεν, άμα δεν κάνεις, δεν επικοινωνείς με τον κόσμο και με όλους αυτούς που συμμετείχαν σε όλο αυτό που λέγεται μακεδονικό, πώς τα ακούσεις? Θα ήθελα να σας ενημερώσω, φίλες και φίλοι, αύριο, επειδή οι θερμοκρασίες θα πιάσουν τους 35 και 40 βαθμούς, στην εκπομπή μου θα φιλοξενήσουμε γιατρούς, οι οποίοι θα μας δώσουν κατευθύνσεις πώς να αποφεύγουμε την κακοτοπιά, γιατί οι θερμοκρασίες έχουν κινδύνους. Θα φιλοξενήσουμε ψυχολόγο, δερματολόγο, παθολόγο και καρδιολόγο. Θα μας δώσεις οδηγίες, γιατί το Μετρόπολης έχει πολύ καλούς και μεγάλους και αγαπημένους ακροατές και σε όλες τις ηλικίες, και θα πρέπει να τους δώσουμε και εμείς τις κατευθύνσεις, γιατί το θέμα υγεία είναι το πιο σοβαρό, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τις κακοτοπιές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Δικοστέλης Βαρδάκης θα πάρει τώρα το Λάζαρο να πάνε μια τσάρκα. Γεια σας.

0: Ces petites sensations, ça vaut mieux que million. C'est tellement, tellement bon.
1: C'est bon.
0: Voilà, c'est bon. Les passants dans la rue, bras dessus, en chantant des chansons.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
4: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr.
7: Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έτοιμος ο Verstraete, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraete λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Να μπούμε και γρήγορα γρήγορα, εδώ ήμασταν, απλά γράφαμε κάτι. Λοιπόν, καλησπέρα φίλες και φίλοι σε μία ακόμα εκπομπή εδώ στο Μετρόπολης 95 και 5 από τις 9 μέχρι και τις 12. Μαζί μας είναι ο Γιάννης ο Λελίδης στο μεγάλο Σέντερφορ που είχαμε και χθες, και η Μαρία Λάμπρου στην γραμματιακή υποστήριξη. Σε μία μέρα που έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια, θα τα βλέπουμε και θα τα αναλύουμε, θα τα συζητάμε. Παίζει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή απέναντι στην ΤΣΕΣΕΚΑ και το επόμενο παιχνίδι που είναι για σήμερα είναι ο Ολυμπιακός, νομίζω. Για να το δω κιόλας το πρόγραμμα αν παίζει σήμερα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει καλά, θετικά. Το σκορ παραμένει βέβαια 0-0. Βλέπει να ελέγχει το παιχνίδι και δεν μπορούσε άλλωστε να μην το ελέγξει με αρκετό κόσμο στις κερκίδες, φίλους του Παναθηναϊκού. Μια δεκάδα του Νίστρου που λίγο πολύ αυτήν περίμενε και ο κόσμος του Παναθηναϊκού, με την έννοια ότι βλέπουμε γρήγορα και άμεσα τον Λιβάη Γκαρσία στο αγωνιστικό χώρο, στην θέση νούμερο 9, εκεί που ξέρει να παίζει και είναι ο φωνιάς των δικτυών, των εστιών, ένας πάρα πολύ καλός center for. Εμείς να εκφράσουμε την ευχή μας, να ευχηθούμε να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, να τελειώνει με αυτό το μαρτύριο μέσα στην ΤΣΕΣΚΑ. Δείχνει πάντως ότι έχει το κοντρόλ του παιχνιδιού και πως αργά ή γρήγορα θα μπει και το πολυπόθετο γκολ. Θα δούμε στη συνέχεια πως θα εξελιχθεί. Επαναλαμβάνω ότι είμαι ο Κυριάκος ο Ισκεντερίδης, θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 12 το βράδυ, θα είμαστε δηλαδή εδώ παρόν σε όλη τη διάρκεια του
1: Ολυμπιακό λίγο Παναθηναϊκό γυρίζουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε δύο οθόνες όπως είσαι στο Μετρόπολης για να μπορούμε να τα βλέπουμε όλα. Αυτό είναι το κακό.
0: Άρχισε και ο Ολυμπιακός.
1: Στο 35 είναι, 0-0 φυσικά.
0: Έγραφα εγώ μέσα, έγραφα πράγματα και δεν...

0: έβλεπα, έκανα δουλειά για το άλλο κομμάτι. Εν πάση περιπτώσει θα το δούμε. Στο Μέγκα είναι, στο Μέγκα δεν είναι.
1: Στο Μέγκα, ναι.
0: Λοιπόν, και ο Παναθηναϊκός εδώ, εντάξει, δείχνει ότι ελέγχει το παιχνίδι. Δεν είναι, δηλαδή, δεν μου δείχνει ότι έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται με τον Λιβάη Γκαρσία, έτσι, στην κορυφή.
1: Του είχε δώσει ψυχολογία ο Λιβάη Γκαρσία, Κυριάκο. Ένας παίκτης μπορεί να σου αλλάξει πολλά πράγματα. Είναι αυτό το πράγμα, ότι όταν ξέρουν ότι έχουν το Mr. Goal οι άλλοι μπροστά, εκεί δηλαδή που έχουν πρόβλημα, τους φαίνεται πιο εύκολο μετά να τους φέρουν, γιατί να φέρουν την μπάλα μπροστά. Γιατί λες, μια φάση κάπου θα την βρω, θα την φέρω μπροστά, θα το κάτσει τον goal.
0: Ναι. Εγώ τώρα προσπαθώ να προσαρμοστώ στο στούντιο μέσα για να μπορώ να βλέπω και τις δύο οθόνες, γιατί είναι η μία δίπλα στην άλλη. Ναι, στο 37 είναι ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν το είδες περισσότερο. Εγώ πρώτη τώρα το βλέπω για.
1: Γυρίζω και τα δύο, γιατί θέλω να έχω άποψη και στα δύο. Τώρα το γύρισα τον Παναθηναϊκό πάλι. Το Ολυμπιακό σφιχτό παιχνίδι. Δηλαδή για χι πάει. Μυρίζει το χι, μιλάει από μακριά για χι.
0: Λες, Δεν θα δούμε και παράταξη.
1: Ναι, μεγάλα ρίσκα, δεν μπαίνει καμία ομάδα. Βγαίνει μπροστά με 2-3 παίκτες, σιγά-σιγά. Όταν θα βγει η ομάδα, θα πάρει μέτρα σιγά-σιγά στο γήπεδο, γύρω-γύρω η μπάλα. Πώς έβλεπες Πάο και Πιλουτσέσκου στα χάλια του, κάπως έτσι θυμίζουν οι ομάδες και οι δύο. Δηλαδή, πολύ προσεκτικά και σιγά-σιγά παίρνει ο χαφ, πλάγια την μπάλα, πιο πλάγια και σόι πάει το Βασίλειο.
0: Είναι αυτό,
1: πάω,
0: είναι αυτό που είπαμε ότι. Τελικά ένα ημέγεν θα το πάει το παιχνίδι πολύ προσεκτικά, γιατί ναι μεν μπορεί να φάνηκε ότι ήταν καλύτερη μέσα στο Καραϊσκάκι και είχε πιο μάρες ευκαιρίες, αλλά τον Ολυμπιακό δεν είναι να τον υποτιμάς. Δεν είναι δηλαδή να το παίξεις μάγκας, γιατί άμα το παίξεις και πολύ μάγκας θα στο καρφώσει τον κόλλο Λαμπή.
1: Έτσι, έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει το σεντερφόρ της μιας φάσης. Που κάπου θα κάνει μια φάση δηλαδή και θα την κάνει τη δουλειά. Απλά έχει πιο ορθολογικά σήμερα, εντάξει. Το βλέπω παντός, είναι πιο σοβαρός ο Ολυμπιακός. Απλά για μένα θα έπρεπε να έχει κάνει ένα γρήγορο γκολ. Δηλαδή πάνω στην πίεση της αυτό, κάπου να το κάνει τον γκολ, παιδί μου.
0: Τώρα βγήκε και ο Παναθηναϊκός μπροστά. Ένας με τέσσερις. Πήρε μια κεφαλιά βέβαια, αλλά δεν είναι και εύκολα τα πράγματα. Είναι η εβδομάδα των ελληνικών ομάδων, είναι η εβδομάδα που περιμένουμε να έχουμε μια τουλάχιστον καλή από άποψη αποτελεσμάτων εβδομάδα, αρχής γενομένης από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Πραγματικά σου λέω ότι το εύχομαι δηλαδή να περάσουν και να ησυχάσουμε και εμείς, ας πούμε, που λέει ο λόγος, να περάσει και ο ΠΑΟΚ, να περάσει και η ΑΕΚ, να μπούμε δηλαδή πολύ δυνατά στα ευρωπαϊκά σαλόνια για να μπορούμε να δώσουμε κυρίως την ευχέρεια στις ελληνικές ομάδες που θα παίρνουν τα εισιτήρια για την Ευρώπη, να μην αγωνίζονται εσύ με τον Καύσωνα και τον Λιοπύρη, να πούμε, από τους τρίτο προκριματικό, δεύτερο προκριματικό, παίξε τρία παιχνίδια, παίξε 13 παιχνίδια για να μπορείς να περάσεις στο stage. Καλύτερα να περνάνε απευθείας, ας πούμε, όσο περισσότερους πόντους πάρουμε. Τώρα έχασε μια ευκαιρία ο Ολυμπιακός, Ζέλσον Μάρτιν ήτανε. Ποιος ήταν αυτός, από τα μαλλιά δηλαδή που είδα, σαν τον Ζέλσον, δεν ξέρω αν παίζει, αν τον κατέβασε.
1: Ο παίζει σήμερα, εντωμεταξύ έκανε και μπήκε αλλαγή ο Φορτούνης, έτσι, ο Σίλβα στο 15, στο 16, δεν ξέρω, τραυματίστηκε γιατί είχα χάσει τη φάση, απλά πέτυχα σε αλλαγή, είδα μέσα το Φορτούνη γιατί ήμουν στο ρολόι και στο 15 έχει κάνει αλλαγή ο Φορτούνης, όπως και η Ναϊμέγγεν, άλλαξε το μέσο της, έβγαλε τον Ουαΐσα, τον Μαύρο και έβαλε τον
0: ναι,
1: τον
0: ο Ζέλσον Μάρτιν ήταν. Ο Ζέλσον Μάρτιν ήταν, ο οποίος βγήκε στο τέταρτο απέναντι στον τερματοφύλακα, απλά σαρά, αλλά δεν ήταν εύστοχος. Παραμένει λοιπόν το 0-0 και στα δύο τα παιχνίδια. Πάντως τον Ολυμπιακό τον βλέπω πολύ πιο σοβαρό όντως. Είναι πολύ πιο σοβαρός από ότι και πιο ενεργός. Τώρα δεν ξέρω, γιατί την μπάλα καμιά φορά κάνει περίεργα πράγματα, δεν μπορεί να πιέζεις να είσαι καλύτερος μέσα στο γήπεδο και σε μια ανύποπτη φάση να δεχτείς τον γκολ και να
1: έδειξε και
0: κρεμαστείς.
1: Με τον τερματοφύλακα, τον πήρε ο
0: Κάτρης Κάρδα.

0: Τον είχε πάει το τερματοφύλακα στο ψωμί, τη βούκα από το ψάρο, σε καλά τον...
1: Τα λεφτά που δίνει ο κύριος Σαββίδης δεν είναι προφανώς, λέει, καλά, δεν ξέρω εγώ από εδώ, από εκεί. Άρχισε λίγο η γκρίνια, λίγο η μύρλα, δεν τους αρέσει η κατάσταση με τον, με τον Κουλούρη. Αρέσει και τον πήραμε τον Κουλούρη τώρα και δεν τους αρέσει κιόλας. Δηλαδή
0: το αναλύσαμε εμείς ότι δεν παίζει να τον πάρει στον Κουλούρη.
1: Yeah.
0: Έτσι, δεν πρόκειται να έρθει. Είπες και εσύ τα συμβόλαια
1: τώρα που παίρνει. 4 εκατομμύρια παίρνει. Δηλαδή, και τώρα... εκτός κι αν... Τι να πω.
0: Όχι να δώσει για τον Κουλούρη που τον είχες με 200.000 στον ΠΑΟΚ να το φέρεις τώρα να δώσει εκατομμύρια. Είπαμε. Πρέπει να είσαι... να αυτοκτονείς δηλαδή. Να πυροβολείς τα πόδια σου.
1: Εντάξει. Θα το δείξει η συνέχεια. Εγώ πάντως περιμένω να δω πού θα κάτσει η Μπίλια. Φυσικά τώρα η ομάδα έχει το μάτς μπροστά της και σταμάτησαν όλες οι ανακοινώσεις και τέτοιες. Σίγουρα οι επαφές γίνονται, δεν μπορεί να μην δεν γίνονται, αλλά λόγω του μάτς και του κρίσιμου αυτού παιχνιδιού δεν βλέπω να έχουμε κάτι νεότερο. Μετά την Πέμπτη, ό,τι να γίνει θα γίνει μετά την Πέμπτη. Πάντως, και επειδή πολλοί αναφέρονται και για τον Δανό και μου έχει έρθει μήνυμα αν αυτός ο Κάσπερ είναι καλή επιλογή σε σχέση με τον Ούρε που φυσικά πήγε στην Σεβίλη ή αν υπάρχει κάτι καλύτερο κτλ. Είπαμε ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει με τα γραφικά δηλαδή... κάτι λιγότερο από 6 εκατομμύρια. Δηλαδή, άντε να πεις ότι να πάει στα 5, γιατί τώρα θεωρητικά ζητάει 6 εκατομμύρια η Φέινορντ. Άντε να πεις να πάει στα 5. Νομίζω να δώσει 5.
0: Δεν πέφτει κατά τα 6. Εν τω μεταξύ, εγώ το έχω ξαναπεί. Εμένα αυτό που καταλαβαίνω, γιατί τον ΠΑΟΚ το ξέρω καλύτερα από αυτούς που είναι μέσα στα τόσα χρόνια, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι φοβούνται να πάρουν την ευθύνη. Και επειδή ακριβώς φοβούνται να πάρουν την ευθύνη, δεν πάνε για να πάρουν ένα παίκτη. Δηλαδή, ο Σαββίδης θα τα δώσει τα λεφτά. Τους έχει δώσει το OK, αρκεί να μην βγει ο παίκτης άλλος. Δηλαδή θα δώσει πάλι 4 εκατομμύρια και να έχει έναν παίκτη τον οποίο να τον πληρώσει 4 χρόνια να κάθεται και να ψάχνει center for, έτσι. Σωστός, ο άνθρωπος σου λέει: σου δίνουν τα λεφτά, ρε φίλε, να πιάσει τον τόπο. Αυτό είναι που φοβούνται. Όποιος φοβάται, φυσικά πάει σπίτι του, έτσι πάει και κοιμάται. Δεν το συζητάμε. Αλλά τον Ούρος, 20 χρονών σε 20 παιχνίδια, 20 γκολ. 20-20-20. Σε λέει ο άλλος 7 εκατομμύρια. Πα εκεί. Τα απλώνεις ή πας ξέρω εγώ με 6-500, τι να σου πω τώρα, και λες έλα τώρα να το υπογράψουμε να τελειώνουμε. Άμα δεν το κάνεις θα συζητήσει με άλλες ομάδες, εννοείται ρε φίλε, το γκολ πληρώνεται. Είναι το νούμερο ένα που κοιτάνε όλοι. Δεν θέλει πολλά πράγματα. Αφού θες να τον πάρεις, θα πας να τον πάρεις κατευθείαν. Δεν θα μπεις σε συζητήσεις εσύ Κυριάκο.
1: Ναι, καλά, εννοείται. Εν τω μεταξύ το Metro Sport σήμερα, έτσι εδώ και κάποιες ώρες έχουμε αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τη Zenit για τον Ντρκούσιτς, τον Στόπερ, τον αμυντικό, ναι, που τον ήθελε από πέρσι. Τελικά φαίνεται ότι έχει έρθει σε συμφωνία η ομάδα και θα έρθει στην Τούμπα να αποτελέσει
0: νέο μεταγραφικό. Αυτός είναι εντάξει, δεν χρειάζεται πολλά να πούμε, είναι παιχταράς. Δύναμη είναι, τη θέση του την παίζει άψογα, είναι αυτός ο Στόπερ που λες έχω Στόπερ πίσω με απίδια. Που το φοβούνται, τον τρομοκρατεί τον Σεντερφόρ. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και ξέρει και μπάλα φυσικά. Έτσι. Είναι παιχταράς.
1: Το ξέρεις δηλαδή, ε?
0: Ναι, παιχταράς. Τώρα είναι παιχταράς. Πολύ δυνατό παιδί. Αλλά πριν πάμε εκεί πέρα, για τα Σεντερφόρ τώρα εδώ που σκεφτόμουν, βλέπω τώρα, ας πούμε, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Βλέπω ΑΕΚ, βλέπω Άρη. Δηλαδή, αν δεις τα Σεντερφόρ που έχουν, είμαστε νομίζω οι πιο χειρότεροι εισαγωγικά στο center forward. Δηλαδή σκέψτε τώρα, ο Ολυμπιακός έχει Ελκαμπή, έχει Γιάρεμτσουκ, έχει Ταρεμή, έτσι, εντάξει δεν το συζητάμε, έκλεισες, φοβερή τριάδα. Η ΑΕΚ έχει Γιώβιτς, Βάργας, Δίνη.
1: Τον Ταρεμή δεν τον έδωσε, νομίζω τον έδωσε, το Δίνη.
0: Όχι, τον έχει.
1: Τον έχει ακόμα, εγώ έχω την εντύπωση
0: ότι... Ο Άρης έχει Μωρόν, Κουαμέ, Αλφαρέλα, Καντεβέρε. Τέσσερις. Ο Παναθηναϊκός έχει Τετέι, πήρε τον Λιβάη Γκαρσία, έχει τον Πάντοβιτς και τον άλλον τον Πιτσερικά, τον ψηλό, τον Στυλιάρη. Τέσσερις και ο Παναθηναϊκός. Εσύ έμεινες με τους δύο. Θεωρητικά και ο Τσάλοφ είναι η τριάδα, έτσι. Απλά είναι τραυματίας, αλλά και ο Τσάλοφ είναι ο τρίτος

0: Εφοσάσετε που είναι τραυματίες, είσαι δηλαδή με Μύθου, Γερμέγεφ, Τσάλοφ. Άμα δεις από αυτές τις πέντε ομάδες τώρα που είπαμε, έτσι, είμαστε οι χειρότεροι στα Center Four. Δεν ξέρω αν έχεις άλλη άποψη.
1: Όχι, εννοείται ότι είμαστε εκτός στο κομμάτι αυτό, γιατί έχουμε παραμείνει, έχουμε μείνει τώρα με έναν Μύθου, το οποίο το παιδί, εντάξει, είναι ακόμα στην εξέλιξή του, έτσι. Δεν, είναι, δεν έχει ολοκληρώσει. Δεν νομίζει κάποιος ότι ο Μύθου θέλει δουλειά ακόμα. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Μην λέμε και ότι θέλουμε. Στην κυριολεξία το παιδί πριν ένα-ενάμιση χρόνο έπαιζε K19. Δεν είναι εύκολο. Από την άλλη, εντάξει, δεν σημαίνει ότι επειδή όλη η Ευρώπη βάζει 18χρονους, 19χρονους, ότι όντως είναι. Δεν τους βάζει και όλους. Πρέπει να μπορεί να παίξει. Δεν λέμε ότι δεν μπορεί, αλλά θέλει και δουλειά. Έτσι. Θέλει και την εμπειρία. Θέλει. Δεν θα μπορεί να σε βγάλει. Δεν θα σε βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, δηλαδή, ο Μύθου. Δεν είναι για κουμάκης. Αυτό θέλω να πω. Δεν έχει ούτε την εμπειρία, ούτε την πεποίθηση και την τέτοια. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ο Γερεμέγεφ, με βάση αυτά που ακούγονται, ότι υπάρχει περίπτωση να έρθει πρόταση ή έχει έρθει πρόταση με πολύ καλά χρήματα και το σκέφτεται. Άρα δεν έχει τίποτα μετά. Δεν υπάρχει άλλο. Δηλαδή, άμα φύγει ο Γερεμέγεφ, άστο Τζάλοφ, είπαμε, ο Τζάλοφ είναι όταν έρθει με το καλό, μακάρι να έρθει και μακάρι να βοηθήσει. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει αυτού του δύο, εκ των οποίων ο ένα, αν ισχύει αυτό, έτσι, αν έχει πάρει πρόταση και είναι σε καλά λεφτά και το σκέφτεται, το μυαλό του είναι αλλού. Είναι λογικό το μυαλό του να είναι αλλού.
0: Ναι, γι' αυτό δεν πρέπει. Φίλε, πρέπει. Εγώ σου είπα, δεν τον γουστάρει και ο προπονητής. Συμβαίνει και αυτό, έτσι. Δεν πάνε να πει ότι επειδή είναι ο Λύση, τα κάνει όλα σωστά, παιδιά. Έτσι. Έφυγε ο Λουτσέσκου ξαφνικά και προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τον επόμενο προπονητή. Να του κάνουμε κριτική. Εγώ του κάνω κριτική από αυτό και του λέω και του φωνάζω. Στα έχουν πει λάθος ή την έχεις δει εσύ λάθος. Έχεις ένα center for που Κυριάκος Σκεντερίδη, πες μου εσύ ότι δεν θα σου κάνει 10 γκολ στο πρωτάθλημα. Θα στα κάνει. Και θα στα κάνει μάλιστα όχι εκεί που είναι 3-0 να μπει να σου κάνει το 4-0, εκεί που είναι 0-0 που καίγεται ο ποδάκος σου και που θέλεις βάζεις ένα δεύτερο center for, έναν κεφαλοσφαιριστή μες στην περιοχά του και λες να γίνει τον γκολ. Τέτοια γκολ θα σου κάνει. Ξελασπόματος. Αυτό τον παίκτη δεν πρέπει να το δώσει. Ας τον τρίτο center for, παιδί μου. Και δεν σου μιλάει κιόλας. Και τρίτος να μείνει, άμα του κάνεις μια επέκταση στο συμβόλαιο, του δώσεις και 150.000 παραπάνω, 200.000 παίρνει. Δηλαδή δίνουμε τα εκατομμύρια στον Ελκαντουρί και στον κάθε έναν και στον Μπεχταρά, τσιγκουνευόμαστε τα 150.000 παραπάνω. Γιατί δέχτηκε πρόταση τώρα με 300.000, ας πούμε. Δώσε του εσύ 350, πες τον εδώ θα μείνεις, άλλα δύο χρόνια ανανέωση και τελείωσε.
1: Δεν ξέρω πώς το σκέφτονται πραγματικά και δεν ξέρω αν είναι ευθύνη του Λύση. Εγώ δεν βάζω χέρι στη φωτιά ότι ο Λύση δεν τον θέλει. Να ξέρεις. Δεν μπορώ να το πω αυτό.
0: Εγώ ό,τι λέει το ρεπορτάζ λέω, έτσι. Δεν είμαι μέσα στην ομάδα για να το ξέρω. Αυτά μας λένε οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, αυτά μεταφέρουμε θερόεφωνα και εμείς. Αν είμαι λάθος, αν τα λένε λάθος, είμαι και εγώ λάθος.
1: Δεν το διάβασα αυτό κάπου. Δεν ξέρω αν το διάβασα. Εγώ το διάβασα.
0: Το διάβασα πολλές φορές.
1: Ναι. Ότι δεν τον θέλει. Ότι δεν τον πάει. Όχι, δεν τον θέλει, δεν του κάνει.
0: Δεν του κάνει ακριβώς. Το δεν τον πάει τώρα ακούγεται λίγο άσχημα. Ναι, δεν μου κάνει τα πλάνα μου.
1: Έτσι, αυτό. Η έκφραση. Έτσι. Αυτό. Λοιπόν. Ναι, εντάξει, δεν θα διαφωνήσω. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρεις τι μπορείς να προσφέρει και θα στο προσφέρει και δεν πας να βάλεις το χέρι στη τσέπη να πεις κάτσε εδώ ρε φίλε ένα ακόμα χρόνο. Το κάτω-κάτω πέρσι σε έδωσα τρίχες και μου βάλες 10 γκολ. Έτσι, και τον άλλον που τον είχα και τον χρησιμοπλήρωνα είχε 3 γκολ με το ζόρι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ξέρω πώς, ποια λογική και τι και πώς, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δείξει αν τελικά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και πάρουμε κανέναν άλλον center for που να λιώνει τα δίχτυα που λένε και εντάξει το ξεχάσεις γρήγορα, αλλά δεν ξέρω, θα δούμε. Τώρα από εκεί πέρα για τον Ντουρκούσιτς, αυτός μπορεί να παίξει αμυντικό χαφ βέβαια, μπορεί να βοηθήσει και στο νούμερο 6.
0: Όχι, μην τον βάζεις εκεί. Είναι καθαρός στόπερ.
1: Ξέρω ότι είναι καθαρός στόπερ. Απλά λέω ότι ναι, έχει παίξει, ναι. Θέλω να πω με αυτόν τον τρόπο ότι τα πεντάρια, τα τεσσάρια που παίζουν και αμυντικό χαφ σημαίνει ότι ξέρουν μπάλα.
0: Ναι, να ξέρεις. Ότι ξέρει μπάλα, ξέρει. Ναι. Αλλά εκεί να σου πω.
1: Γιατί και τον Παπαδόπουλο, τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, ήταν

0: τον πρωτοπήρε ο Μάγκατ στη Σάλκε.
1: Εκεί έπαιζε καθαρό χαφ, εντάξει, καθαρό εξάρι.
0: Εκεί τον είχε βάλει εξάρι στην αρχή και μετά τον γύρισε πίσω.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, γιατί ήθελε να μάθει πρώτα, πώς θα μάθει μπάλα, να το πούμε έτσι δηλαδή.
1: Ήταν και φοβερός.
0: Ήταν και φοβερός, ναι, το ξέρω. Ήταν, ναι.
1: Στη Γερμανία έκανε παιχτιδάρες, μιλάμε έτσι. Τώρα για...
0: Εξάρι, έτσι, σαν εξάρι. Ενώ στο Ολυμπιακό ήταν τεσάρι, τεσσαροπεντάρι, δεν ήταν εξάρι.
1: Ναι, ναι. Εκεί έπαιξε center back. Δεν έπαιξε.
0: Γι' αυτό το τόνισα ότι από τη στιγμή που μπορεί να παίξει έξι, πάει να πει ότι ξέρει και μπάλα. Με τα πόδια κάτω, ρε παιδί. Δεν μπορεί να παίξει εύκολα εξάρι. Αυτό προσπαθώ να πω τόση ώρα,
1: ναι, ναι.
0: Κύριε Ιορδανίδη, και μα γιορθώνετε. Λοιπόν.
1: Για να μην νομίζει ο κόσμο, μην μπουν να.
0: Όχι, εντάξει, δεν τον πήραμε γι' αυτό. Δεν τον πήραμε γι' αυτό. Εγώ κάνω μία έτσι αναφορά με βάση τα χαρακτηριστικά που έχω διαβάσει και που. Έτσι από παλιότερα όταν τον πρωτοήθελε, έτσι. Από ναι. Τότε ανασύρω τη μνήμη μου. Επίσης ο παίχτης, μιλάμε τώρα για ένα διεθνή με τη Σλοβενία, έτσι. Διεθνής Σλοβένος είναι, δεν είναι 30 συμμετοχές νομίζω έχει στην 30-31, δεν ξέρω, κάπου εκεί πάντως στην εθνική του. Είναι ψηλός, είναι πάνω από ένα 85-86, ένα 88 περίπου, αν θυμάμαι καλά, ο συγκεκριμένος.
1: Έτσι. Μου στέλνει και ο φίλος ο Γιάννης ο Μπιτσίνης, τι λέει, κλείσαμε τον Γκρούγιτς. Όχι, ρε φίλε Γιάννη, Γκρούγιτς είναι τον έδιωξε και ήταν χαφ. Εμείς Ντρούξιτς πήραμε.
0: Ντρούξιτς, ναι.
1: Όχι, εμείς πήραμε Σλοβαίνο, δεν πήραμε Σέρβο.
0: Τον Βάνια πήραμε, τον Βάνια Ντρούξιτς.
1: Έτσι. Απλά, Κυριάκο, είναι ότι έχουμε μαζέψει πολλούς δεξιούς στόπερ. Πρέπει να
0: φτιάξουμε. Αυτό τον πήρανε, λέει, με μορφή δανεισμού, έτσι.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις. Η συμφωνία φυσικά υπάρχει ρήτρα αγοράς.
1: Α, αλλά... δεν το ξέρω, εσύ μου το
0: και επίσης, ο συγκεκριμένος, για να δούμε και το κομμάτι της ετοιμότητας, να δώσω μια πληροφορία ότι ο συγκεκριμένος προσφυγής 16 Αυγούστου έπαιξε 90 λεπτά στο ισόπαλο αποτέλεσμα Σπαρτάκ Ζενίθ 2-2. Έτσι. Έπαιξε 90 ακριβώς λεπτά, όπως επίσης έπαιξε και ένα ακόμα 90 λεπτό στις 23 Αυγούστου. Όχι, συγγνώμη, λάθος, τα βλέπω. 5 Αυγούστου έπαιξε Ζενίθ με την Μπάλτκια. Έπαιξε 80 λεπτά, βγήκε αλλαγή στο 79. 1-0 υπέρ. Έχει δηλαδή παιχνίδι στα πόδια του. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα, θέλω να πω, και είναι ενεργός. Άρα έρχεται εδώ χωρίς να λέμε ότι θέλει καμιά εβδομάδα και 10 μέρες για να... Απλά θέλει λίγο να εγκληματιστεί με το...
1: Με το...
0: Έχω το Λελίδη, πώς δεν θέλει προσαρμογή, να μην γυρίσει, λέει, τα κλαμπ της Θεσσαλονίκης, τα μπουζούκια, τα μπάρ, εδώ να τα μάθει όλα. θέλει, ναι, ρε, με αυτό το σκεπτικό θέλει. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε ένα ακόμα στόπερ. Δεν έχουμε αριστεροπόδαρο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν κοιτάνε και κάποιον αριστεροπόδαρο.
1: Δεν εκτός και αν παίζουν μόνο με δεξιοπόδαρο. Στην
0: αυτό με προξένησε και πέρσι με προξενούσε πολύ. Έτσι με εκνεύριζε πάρα πολύ. Δηλαδή λέω τώρα μια ομάδα σε αυτό το επίπεδο και να μην έχει δύο αριστερούς και δύο δεξιούς. Και να... δεν μπορούσα να το καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε. Πάουκησε. Έτσι δεν είναι.
1: Πάουκησε, εντάξει. Άμα δεν δημιουργείς και λίγα προβλήματα, πώς θα έχεις άλλο το πίπερο.
0: Άμα δεν έχεις κάτι λίγο να γκρινιάζουμε κι εμείς ή απ' έξω.
1: Ναι, όλα να πάνε καλά, ρε παιδί μου, δεν γίνεται.
0: Εντάξει, από χθες έχει ξεκινήσει και η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας free πλέον, χωρίς να υπάρχει για όλο τον κόσμο, τέλος πάντων. Μέχρι πριν κάποιο χρονικό διάστημα είχαν δικαίωμα μόνο οι ανανεώσεις και... αν θέλουν να αλλάξουν κάποια θέση αυτός που ήδη έχει και τα λοιπά, αλλά από χθες έχει ξεκινήσει και η full κατάσταση για τα διαρκείας ημίχρονο και στα δύο παιχνίδια, έτσι προφανώς το γνωρίζετε, το 0-0. Λες να δούμε παράταση?
1: Εκεί πάει παντός. Εκεί πάει στο 0-0 και οι δύο το πάνε για σβηστό. Αν και ο Παναθηναϊκός, αυτό που είπες, έχει τα ενία του αγώνα. Θα αφήσω μάλλον τον Παναθηναϊκό να δω μόνιμα. Εκείνος φαίνεται πιο πιθανός από τους δύο να κάνει τον γκολ, δηλαδή κάπου. Κάπου δηλαδή να κάνει ένα πεντάλεπτο μια σφιχτική πίεση, δεκάλεπτο, οχτάλεπτο, τέλος πάντων, και εκεί πέρα να τους κάνει και τέρμα. Με το Λιβάη Γκαρσία.
0: Μακάρι να είναι... Εγώ να ξέρεις, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει γκολ. Δηλαδή δε, έχω αίσθηση ότι έτσι με αυτό το λίγο που είδα ότι θα την πληγώσει η Ντινάη Μέγκεν.
1: Κοίταξε, έχει Φορτούνι μέσα, Ζέλζο Μάρτινς, Ελκαμπή. Μόνο με αυτούς εδώ που έχει μέσα, όλοι τους κάπου μπορούν να την κάνουν τη δουλειά. Κάπου μπορούν να το κάνουν τον γκολ αυτό που λες. Αν και ο Φορτούνις δεν μπήκε, δεν ήταν σχέδιο για να μπει, μπήκε ως αναγκαστική αλλαγή. Αλλά και ξέρεις, μπορεί να το χαλάει λίγο την ψυχολογία αυτό, να μην είναι έτοιμος πνευματικά ο παίκτης. Αλλά είναι πάντα ο Φορτούνις ο επικίνδυνος. Δηλαδή, μία πάσα, μία τρίπλα, μία μπέκα θα την κάνει.
0: Σίγουρα. Πάντως προς τη στιγμή, όσο είδα, δεν τον είδα να κουμπάει μπάλα.
1: Καταρχήν δεν παίζει στη θέση του, μπήκε εκτός θέση. Έτσι. Για να το δούμε τώρα. Αν θα πλησιάσει το κέντρο, άμα θα το ανοίξει λίγο, θα το αλλάξει σχέδιο.
0: Δηλαδή τον έβαλε οχτάρι.
1: Τον έβαλε δεξί εξτρέμ.
0: Δεξί εξτρέμ.
1: Ναι, και έρχεται προς το κέντρο και κλείνει από ό,τι τον είδα τώρα. Θα δεν ξέρω αν αλλάξει τις θέσεις και αν και τι και πώς.
0: Άρα δηλαδή προσπαθεί να μπερδέψει και λίγο τον αντίπαλο.
1: Ναι, γιατί στα χαφ έχει η Έσεν Γκαρσία, έτσι. Αριστερά είχε τον Μάρτινς, δεξιά είχε τον Σίλβα και τον Ελκαμπή μπροστά. Τώρα Ροντινέι ξεκίνησε με δεξί μπακ, αυτή ήταν και η αλλαγή του, ενώ στον προηγούμενο τον Ροντινέι τον είχε δεξί εξτρέμ, έτσι, με Ρέτσο Πιρόλα και ο Νιμαέτσι πίσω, καλή άμυνά του.
0: Άντε, μακάρι με, μακάρι με.
1: Και τον Σά έχει μαζί με τον Γκαρσία. Για να δούμε. Τώρα θα τη δούμε τη φάση, θα δούμε πώς θα γίνει το παιχνίδι. Απλά φαίνεται λίγο ότι είναι εκτός παιχνιδιού ο Φορτούνης ακόμα, δεν έχει βρει τα πατήματά του. Ο Φορτούνης έκανε με τον προπονητή τον Μάρτινς, εκεί είχε κάνει πάρα πολύ καλή χρονιά του. Είχε βρει θέση, χαρακτήρα, ρόλο και έκανε μαγικά πράγματα στον Ολυμπιακό. Έτσι και πήρε και μεταγραφή, έτσι. Τρία χρόνια έκανε φοβερά πράγματα.
0: Πάμε λίγο στο διάλειμμα.
1: Πάμε.
0: Τον 9.30 και τα ξαναλέμε.

0: Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
0: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
0: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
0: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έχουμε μπει πλέον στις 9:32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα ράδιο Μετρόπολης 95 και 5. Είναι εκπομπή μέχρι τις 12 με τον Κυριάκο Σχεντερίδη τα μικρόφωνα. Έχουμε μια μικρή αλλαγή σκηνικού. Γύρισε λίγο πίσω ο κύριος Λελίδης να σαπορτάρει λίγο τα αμυντικά καθήκοντα. Θα έρθει μπροστά και έχουμε τώρα τον Εμίλιο τον Γαβριλίδη μπροστά, γιατί είναι πιο καλός σε εξτρέμα αυτός, είναι μπουκαδόρος ο Γαβριλίδης. Μπαίνει από τα πλάγια και σπάει την μπάλα. Απλά ο Γιάννης είχε ένα προβληματάκι τώρα με την τέτοια, για να θα ξανάρθει, για να έχουμε μπροστά. Λοιπόν, έχουμε το καλύτερο team πάντως. Δεν το συζητάμε τώρα. Έχουμε εδώ, οι χολύπτες μας είναι όλοι ένας και ένας. Λοιπόν, Θοδωρή, αυτά. Ξεκινάει και το δεύτερο ημιχρόνιον.
1: Εν τω μεταξύ, ο Παναθηναϊκός εδώ να πούμε έχει αλλάξει σχηματισμό. Δηλαδή, παίζει με τριάδα, έτσι. Ο Ντεβράι, ο Φαντρόνεν και ο Κάτρης είναι σε τριάδα πίσω. Γιατί μπροστά παίζει ο Τσιριβέγια με τον...
0: Νάτο.
1: Με τον Καμαρά.
0: Παραλίγο.
1: Αριστερά και Διακόπουλος, δεξιά Ζαρουρί, έχουν full back half.
0: Δεν το είδα αυτό. Παίζει με τριάδα δηλαδή. 3-5-2.
1: Αντίνο, γιατί θέλει να χωρέσει βασικά κάπως τον Γκαρσία, αλλά μαζί με τον Ραστόμπερ, αλλά όχι σε διάδαση. Δηλαδή σε 4-4-2 προφανώς το φοβόταν. Σου λέει κάτσε με αλλάξουν τα φώτα αυτοί. Αν και αυτοί παίζουν 4-4-2, 4-4-1-1, αλλά ήθελε να καλύψει λίγο και τα μετώπιστέ του, έτσι φαντάζομαι. Γι' αυτό και έφαγε εκεί δεξιά, δηλαδή θα μπορούσε να βάλει τον Ταμπόρδα, ας πούμε, κάτι να το πάει λίγο πιο επιθετικά.
0: Mm-hmm. Ολυμπιακός φάση, γκολ. Γκολ ο Ελκαμπή. Γκολ ο Ελκαμπή, ένα γκολ το οποίο προήρθε από μια ενέργεια και μια μαγική πάσα του Φορτούνη από τα πλάγια, έσπασε την μπάλα μέσα στην περιοχή, την είχε δηλαδή και στο πλάι, σπάει δεξιά, ξανά μια πολύ πολύ μαγική πάσα του Φορτούνη, ελήχθηκε μέσα στην περιοχή. Να δω ποιος είναι το νούμερο 8, κάτσε να δω ποιος είναι.
1: Ο Σα, αυτός που έβαλε τελικά, βλέπεις, δικαιώνεται ο προπονητής.
0: Ο Σα
1: παίζει δεκάρι, εκεί δηλαδή στη θέση του Φορτούνη. Ο Φορτούνης από εξτρέμ του κάνει την παλιά αυτή τη μαγική που λες εσύ.
0: Την είδες, μαγική πάσα τώρα, άστο.
1: Μαγική, ναι, άσε, φοβερή. Με το δεξί τώρα μιλάμε.
0: Μπράβο ρε τον Ολυμπιακό, έτσι μακάρι να προσθέσει.
1: Μπράβο, έκανε πολύ καλή φάση, ναι. Και ο Σάπαρης παντός η φάση.
0: Το είχα προέστημα, σου είπα.
1: Και το, ναι, το είπες. Και κοίταξε αυτό που έλεγα, όταν μπαίνουμε μέσα στη μικρή περιοχή. Αυτό το γκολ είναι χαρακτηριστικό αυτό που φωνάζω, ρε παιδιά. Συρτά την μπάλα ευθεία. Δηλαδή εκεί ή θα τη βρει δικό μας πόδι, ή θα τη βρει αντιπάλου πόδι, ή άμα τη βρει ο τερματοφύλακας θα πάρει κάποιος το rebound, γιατί είναι μέσα στη μικρή περιοχή. Συρτά την μπάλα δυνατά μια φορά εκεί. Τι τις πάμε συνέχεια στο καρούμπαλο πίσω. Εκνευριστικό πράγμα, ρε Κυριάκο.
0: Πάντως ρε φίλε, πραγματικά όταν ο παίχτης είναι παιχταράς στα αγγίγματα της μπάλας που κάνει, ρε φίλε, χαίρεσαι να τον βλέπεις.
1: Δες την τοποθέτησή του, είναι για σεμινάριο. Πώς τοποθετείται, πώς μυρίζει τον γκολ. Δεν πάει αυτό που λέω στον πιτσιρικά το δικό μας που δεν το έχει μάθει ακόμα το παιδί, να μείνει βιδωμένος να παλεύει με τον αμυντικό. Κάνει κίνηση σαν τον νεύρο προς τα πίσω, να πάρει θέση σου. Λέει, άμα έρθει την μπάλα πρέπει να την παστελώσω. Άμα είμαι με τον άλλο κρεμασμένος ο ένας πάνω στον άλλο, δεν πρόκειται να γίνει φάση.
0: Ναι, εννοείται. Απλά εγώ είπα για τα αγγίγματα του Φορτούνη. Δηλαδή ο άνθρωπος τώρα ακουμπάει την μπάλα και λες πώς την ακουμπάει αυτός, πώς την υποδέχεται και πώς κάποιοι άλλοι. Είναι αυτή η μαγεία που έχουν κάποιοι παίχτες. Εντάξει, δεν μπορείς να μην υποκληθείς να πεις ρε φίλε, είναι παιχταράς ο άνθρωπος τώρα. Όσο και ο παδός να είσαι πορωμένος, τον καλό τον ποδοσφαιριστή δεν μπορεί να μην τον παραδεχτείς. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ γκασμάς.
1: Είμαστε οπαδοί, δεν είμαστε τυφλοί. Μπάλα βλέπουμε έτσι. Και επειδή δεν είμαστε σαν κι αυτούς από εκεί κάτω, κάπου ξεχωρίζουμε. Είναι η ποιότητά μας αυτή. Ότι εμείς το παραδεχόμαστε, το καλό το χειροκροτάμε, το λέμε, το θέλουμε. Το δείχνουμε.
0: Δηλαδή η πάσα που κάνει στο site ήταν εκπληκτική. Εντάξει, και ο Σά έκανε καλή κίνηση μέσα, δηλαδή απέφυγε.
1: Ο Σά παλικαρίστηκε. Ναι, ωραία, γύρισε το κορμί του, τον ψάρωσε, δεν τον άφησε να τον πάρει την μπάλα. Έβγαλε και τη σιτή τη σέντρα, απέκρουσε τον οδοφύλακα. Ο Ελκαμπή, ο Καρχαρίας ήταν έτοιμο, μύρισε αίμα, τον έφαγε λάχανο.
0: Πάντως, κατά τα άλλα, είμαστε φούλα από οξύδες, να ξέρει. Ναι, γιατί ακούστηκα, δηλαδή με στείλανε μηνύματα κάποιοι φίλοι που βγήκαν στο Στεφανάρα το πρωί κάποιο και έλεγε. Ο Σκεντερίδης λέει είναι Παοξής, εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Εν τω μεταξύ τον έχουμε κάνει φουλ ανάλυση και του Παναθηναϊκού. Κατά τα άλλα, ναι. Λέμε μόνο για μία ομάδα. Ρε εσύ, φτάσαμε να συζητάμε για Ολυμπιακό Βόλου, για Όφη και για Λεβαδιακό εχθές. Και γυρνάει κάποιος τώρα, θα μου πεις κάθεσαι και ασχολείσαι. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε. Άμα έχεις φινωμένη τη ρόπιτα στο μυαλό, αυτά θα λες. Δεν μπορείς να αλλάξεις. Αυτά θα λες. Λοιπόν,
1: Μαρίσε Κυριάκο, ποια εκπομπή, δεν έχει εκπομπή, να σας έχω κάνει ανάλυση χθες μαζί με τον Κυριάκο. Έχουμε πει για όλες τις ομάδες, ποιοι ήρθαν, ποιοι φύγανε, ακόμα για τον Όφη, για τον Ατρόμητο, για τον Αστέρα Τρίπολης, για τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τους πάντες ρε παιδιά, σας έχουμε αναλύσει τα πάντα.
0: Συμμετοχές, γκολ, τι άλλο να λέμε, ανοιχτό βιβλίο έχουμε γίνει.
1: Και μπαίνει, παίρνει η Μπετόβεργα και σε λέει είστε Παοκόπολης. Ρε φίλε. Έχουμε κάνει ανάλυση όλες τις ομάδες, τον Άρη. Βγες και πες τι ομάδα είσαι. Πες μου, σε έκανα χθες ανάλυση στον Παναθηναϊκό. Βγες στον Παναθηναϊκό και πες μου, σωστά τα πες, δεν θα το δει, λάθος τα πες. Εγώ διαφωνώ, συμφωνώ εκεί, δεν το έχω δει έτσι. Πες μου κάτι, να το συζητήσουμε, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, τι.
1: Εδώ είμαστε. Τώρα σου λέω ότι παίζει με τριάδο Παναθηναϊκό. Το έχει καταλάβει εκεί κανένα από του Παναθηναϊκού ή νομίζω ότι θα πει να ακόμα σε τετράδα, δεν το έχουν καταλάβει. Τι τρίκα έκανε ο προπονητής, θα του το δώσουν αυτό το προπονητή. Έχει βάλει τον Τζεριβέγια. Να παίρνει τα μέτρα και από πίσω του, γιατί στην ουσία, άμα δεις στους χαφ, ο Τσιριβέγγια στο πρέσβη βγαίνει μπροστά και ο άλλος μένει εξάρι από πίσω ο Καμαρά για να κόψει. Mm-hmm. Έχει κάνει δηλαδή ωραία δουλειά. Το βλέπεις το παιχνίδι, που έχει πολλά να πεις.
0: Ναι. Και φαίνεται θα κάνει τον κόλλο Παναθηναϊκός. Δεν έχει δηλαδή, πιέζει λίγο μία του κλέφτη, δύο του κλέφτη. Δεν υπάρχει, θα το κάνει.
1: Έκανε την έκπληξη πάντως. Χώρισε και τους δύο σεντερφόρ με τρίκ και προσέχεται με το πιστέλι. Εντάξει, δεν πρέπει να του δώσει την τίστροπη να πει ότι έκανε κάτι ο άνθρωπος.
0: Ναι. Και ο Ολυμπιακός είναι διαφοροποιημένος πάντως στον τρόπο που.
1: Ο Ολυμπιακός από το Φορτούνι. Αυτό που φώναζε, αυτό που έλεγα ότι ο Φορτούνις του λείψε πέρσι, τελικά ενώ δεν το θέλει ο Μεντιλίμπαρ, δεν του πάει στο παιχνίδι το ό,τι θες πες, όπως θες βάλτο, δηλαδή με όποιο επίρρημα, όποιο ρήμα. Όταν μπαίνει μέσα, αλλάζει ο Ολυμπιακός. Ακόμα και στην κακή του μέρα, δηλαδή θα σου κάνει μια ενέργεια, θα σου αλλάξει το παιχνίδι. Αυτό που δεν είχε πέρσι.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Τα χαιρετίσματά μας στέλνει ο Καρλίτος, ο Τάσος του Φιλαράκη, ο οποίος ήταν και ο άνθρωπος που με ενημέρωσε για αυτό που σου είπα για τον Παναθηναϊκάκια. Λοιπόν, μας ακούει, εντάξει, δώσε λέει τα χαιρετίσματά μου και στον Ιορδανίδη.
1: Γεια σου, Καρλίτος, την αγάπη μας.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος, ο γιατρός μας, ο Μαυρόπετρος, το αλάνει αυτό το φανατικό, είναι φαν μας, να ξέρεις. Να το ξέρεις. Δεν χάνει εκπομπή. Δεν ξέρω όταν έχει και εφημερία, μπορεί να μας ακούει και τότε να πούμε. Αλλά να ξέρεις, έχει βαθιά γνώση του βόλεϊ.
1: Είναι βολεϊκός.
0: Ναι, έχει βαθιά γνώση και με διαρκείας και με άστα να πάνε.
1: Πρέπει ξέρει. Να μας κάνει ένα σεμινάριο να μας πει, εντάξει. Να το βγάλουμε κανένα.
0: Να το πούμε, ναι. Αλλά εννοείται ότι το έχω στο μυαλό μου, γιατί πάει και στα γήπεδα σαν γιατρός και στα αριστεχνικά, βοηθάει, κάνει ράνι. Έτσι, μπράβο, ναι. Κάποια στιγμή ήθελα να το ρωτήσω τι βλέπει στα γήπεδα, πόσο οργανωμένοι είναι, ξέρεις,

0: και ο Παναθηναϊκός να στρώσουμε λίγο πρόσωπο εδώ, οι ελληνικές ομάδες να είμαστε σωστοί.
1: Ο Παναθηναϊκός παντός θα το κάνει τον κολ.
0: Θα το κάνει, ναι, το βλέπω, μα το βλέπω, φαίνεται. Ναι.
1: Δηλαδή τους έχει βραχυκυκλώσει, έχει πάρει τα ενία του αγώνα, βγαίνει εύκολα στην περιοχή. Ενώ στο προηγούμενο, αν θυμάσαι, δεν μπορούσε, κρίσιμο δεν μπορούσε, φοβήθηκε το παιχνίδι. Του έβγαζαν κάτι κόντρες, το διαλύσανε και έβαλε δύο εξάρια μετά με τον Τζέριν για να κρατήσει το αποτέλεσμα. Mm. Δεν πήγε δηλαδή με την. Αυτό που σχολιάζαμε και μαζί, ότι δεν πήγε σε κάποια φάση να το κερδίσει, έμεινε στο 1-1, πήγε για να μην το χάσει.
0: Κατάλαβα.
1: Η κριτική εκεί θα ήταν στον κύριο Νίστρο, που να τον πει φιλαράκι Παναθηναϊκός, εσύ πρέπει μέσα στο ΆΚΑ να κερδίζεις, ειδικά την Τζεσικά Σόφιας. Την ομάδα των 10 ετών που είπε χθες ο Κυριάκος, υπαρεξηγήθηκε ο
0: Φίλος και έτσι. Αφού είναι 10, τι να κάνουμε, να τα αλλάξουμε.
1: Εντάξει ρε παιδιά, και 50, να, τι έγινε τώρα με τη Τζεσικά, ποια είναι η Τζεσικά
0: Σόφιας. Έλατε.
1: Δηλαδή η φανέλα του Παναθηναϊκού με την Τζεσικά τώρα τη βάζει μαζί και μου έλεγε ποια φανέλα τώρα, τι μας λες. Δηλαδή ρε παιδιά, άμα φτάσουμε και πούμε ότι δεν έχει φανέλα ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη και έχει Τζεσικά Σόφιας, εντάξει θα το κλείσουμε. Να κλείσει το, καθίσουμε όλοι σπίτια μας, ας πούμε, να μην μιλάμε για μπάλα.
0: Ναι, αυτό πρέπει
1: δηλαδή,
0: τελικά.
1: Δηλαδή είδες Παναθηναϊκό κοντά σε Μπαρτσελώνα με ομαδάρες, με καραγκούνι μέσα, με τσίναπης, με χαφάρες τότε. Και νομίζω και αυτό του λείπει του Παναθηναϊκού, έτσι όπως και στην Εθνική Ελλάδος. Αυτό το καραγκούνι Μπασινάς, αυτό το δίδυμο, πώς είχε Τσάβι Ινιέστα η Μπαρτσελώνα, έτσι ήταν και ο Παναθηναϊκός. Χρόνια είχε δύο παιχταράδες εκεί πέρα, φοβερούς. Πού να τους βρεις από τους χάφρες Κυριάκος σήμερα. Παλιά γενικά βγάζαμε πολύ, πολύ καλούς χαφ. Τώρα υστερούμε εκεί, άμα το σκεφτείς.
0: Τώρα η Εθνική Ελλάδος δεν έχει ένα κατσουράνι. Δεν έχει. Ένα κατσουράνι να είχαμε, ένα ζαγοράκι να είχαμε. Περπατώντας θα περνούσαμε μουντιάλ.
1: Έναν ιεροκλή στολτίδι. Δηλαδή
0: ναι, εξάρι, οχτάρι, δυνατό, καλό. Δεν,
1: ακριβώς. Δεν έχουμε. Και τότε είχαμε.
0: Ακόμα και ο Τσαλουχίδης, ας πούμε, ήταν παιχτάρα. Ο Γιώτης, φυσικά. Και γκολ έκανε στα στημένα και μπροστά έπαιζε και πίσω έπαιζε και όπου θες έπαιζε ο Τσαλουχίδης. Έτσι. Είχαμε. Τώρα δεν έχουμε σε αυτό το στυλ παίχτες. Πού θα πάει.
1: Τώρα έχουμε παντός ομάδα, άμα τη σκεφτείς, που μεσοεπιθετικά η Ελλάδα τόσο μαζεμένο ταλέντο σε τόσο υψηλό επίπεδο δεν είχε. Δηλαδή αυτή η τετράδα μπροστά, Παυλίδης, Τζόλης, Καρέτσας, Κωνσταντέλιας, είναι τη λες και χαμογελάς. Δεν γίνεται να την έχουμε εμείς. Αυτή είναι, ξέρω εγώ, ομάδα που θα την έλεγες καμιά Ισπανία, καμιά...
0: Και μαζί, να τη χάνει να είναι
1: μαζί,
0: στην ίδια...
1: Και την ηλικία μικρή, όχι 35 χρονών. Δηλαδή να την απολαμβάνεις για χρόνια.
0: Δεν ξέρω βέβαια τι θα γίνει με τον Κωνσταντέλια, αν θα κατέβει τελικά ή δεν θα κατέβει. Ακούστηκαν πολλά, υπόθηκαν πολλά. Θα δούμε, θα δείξει. Θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι εννοείται ότι θα ξαναγυρίσει, απλά εύχομαι να γυρίσει τώρα, να μην τον περιμένουμε. Αυτό λέω.
1: Κοίταξε, η Κριστίν Λαγκάρ, ο προπονητής που έχουμε, που κάνει τον προπονητή, αν δεν φύγει, φίλε, αυτό δεν είναι εθνική. Δηλαδή, κατάφερε πραγματικά και έβγαλε αυτή την εθνική εκτός Μουντιάλ. Το κατάφερε. Ήθελε κατόρθωμα, ρε παιδί μου, να το κάνεις αυτό το πράγμα. Να βγάλει δηλαδή τον Κωνσταντέλια, τον Καρέτσα από μέσα όλους τους πιτσιρικάδες.
0: Και να πάει πιο στη Σκωτία, ρε. Δηλαδή, μόνο που το σκέφτομαι τρελαίνομαι, ρε. Πήγαν οι ξυλοκόποι, ρε. Που το μόνο πράγμα που ξέραν να κάνουν είναι στημένα. Και σε βάλαν κόλλα τα στημένα. Εντάξει τώρα, δηλαδή.
1: Έπρεπε να χωρέσει μέσα ο Μάνταλος, ο Μασούρας, ο Μπακασέτας.
0: Κουρμπέλης, ό,τι να είχαμε να λέγαμε τώρα.
1: Ναι, τώρα, εντάξει, τι να κάνουμε, παιδιά. Έπρεπε να χωρέσουν τα δικά του τα παιδιά και όχι αυτό που έπρεπε.
0: Δεν ξέρω αν είναι δικά του ή δεν είναι, ρε Θοδωρή. Εγώ ένα πράγμα ξέρω. Ότι όταν. Όταν έχεις αυτή τη τετράδα μπροστά σου στην επίθεση και βλέπεις ότι οι από πίσω σου κάνουν ζημιά, άλλαξε τη δράπουλα.
1: Ναι,
0: φέρε κάποιον άλλον. Δεν είχαμε να φέρεις ένα άλλο χαφ. Πρέπει να κολλήσεις στο Γκουρμπέλι με τον Σιώπη, π.χ. ή με τον ποιον είχες.
1: Μα και η τετράδα άμυνά σου και δερμοφύλακε σου είναι φοβερή. Δηλαδή, καταρχήν Μαυροπάνος Κουλιαράκης, εγώ δεν θα τα άλλαζα ποτέ το δίδυμο, είναι τρομακτικό το δίδυμο. Και έχεις και πίσω αριστερά τώρα είτε Γιαννούλη βάζεις, είτε βάζεις τον Τζιμίκα, παιχταράδες και οι δύο. Δεξιά έχεις επίσης ένα κάρο παιχταράδες να βάλεις και ο Βαγιανίδης του Παναθηναϊκού, γρήγορος, κροτίδα φοβερός. Δηλαδή, τέτοια τετράδα, φίλε, και στο κέντρο έχει το Ζαφύρι ένα λαγωνικό. Βάλε ένα ακόμα, ρε, πολύ. Βάλε το Σιώπη, δεν πήρε. Βάλε το Σιώπη εκεί πέρα και ένα ακόμα.
0: Ναι, ας είναι.

0: Πιο θετικό είναι ο σιώπης τουλάχιστον στα μαρκαρίσματα, ρε φίλε.
1: Είναι τείχος σιώπης εκεί. Δεν περνάει κανένας μαζί με τον Ζαφίρι. Τελείωσε. Ας τους δύο αυτούς να κόβουν. Οι άλλοι τέσσερις μπροστά. Δηλαδή είναι δυνατόν Καρέτσας, Τζόλης, Παυλίδης, Κωνσταντέλιας να μην σε κάνουν γκολ, Κυριάκο.
0: Αλλά εσύ έπρεπε να παίξουμε Μπακασέτα, Κουρμπέλι να πούμε και Μάνταλος και να
1: 20 προπονητές φέρε και το πρώτο να σου πούνε έτσι θα την κατεβάσω την ομάδα. Χάζω, όσο με την κατεβάσω αλλιώς. Έχω αυτούς εδώ και θα ψάξω εγώ κάτι άλλο. Τι θα ψάξω να βρω.
0: Ναι.
1: Τι να πεις, δηλαδή φοβερό, φοβερό. Μια τέτοια ομάδα και να τη χαλάει ο προπονητής. Ενώ κάποτε οι προπονητές τις φτιάχνουν τις ομάδες.
0: Τώρα και σε αυτό το παγκόσμιο να ξέρεις μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Και στην κλήρωση θα ήμασταν καλοί. Το έβαλε ο Παναθηναϊκός, τον γκολ. Μπράβο στον Παναθηναϊκό.
1: Φαινόταν, το λέγαμε ότι θα έρθει.
0: Ναι, αφού πίεζε, έκανε, δηλαδή δεν το συζητάμε. Ο Γκαρσία είναι ο σκόρερ.
1: Είδες, του βγήκε μετά γραφή.
0: Φυσικά, τους πέρασε. Τάχωσε και τους πέρασε κιόλας να μου.
1: Έτσι, είναι, αλλά τόση ώρα τους πιέζει ο Παναθηναϊκός.
0: Μα φαινόταν.
1: Τους έχει βραχυκυκλώσει. Είναι αυτό, ας πούμε, είναι νίκη προπονητή. Γιατί το είδε ο Ντίστρουπ. Τους έκανε κάτι που δεν το περιμέναν. Αυτοί περιμέναν 4-2-3-1, είδα ένα 3-4-3.
0: Μιλάμε για γκολάρα τώρα,
1: Ναι.
0: Εντάξει, για γκολάρα τώρα, όχι. Δηλαδή. Σφραγίδα φόρ τώρα, εντάξει.
1: Αλλά δες τον από πού ξεκινάει. Έχει πάει τέρμα έτσι, από εκεί που τον έχει ο Ντίστρουπ. Δεξιά τον έχει σε τύπου εξτρεμό φόρ, έτσι, στη μεγάλη περιοχή. Σκόπιμα τον έχει εκεί πέρα, για να μην έχει μαρκάρισμα από μπακ. Κλέβει την μπάλα τώρα εκεί πέρα και εκεί που λες ότι η δική μας, ας πούμε, τώρα θα τη γυρνούσε στο καρούμπαλο. Αυτό που βλέπω και εκνευρίζομαι. Αυτό το απέναντι δείχνει το Παρτελόνι, γεια σας.
0: Εντάξει, είναι η αίσθηση του φόρ, είναι η αίσθηση του παίχτη με αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν είναι. Σαν τον Ελκαμπή δηλαδή. Εντάξει, άμα βρεθεί μέσα στο κουτί, έτσι μια-δυο θα στο κάνει. Δεν είναι. Αλλά μπα πει, του να και ο Ολυμπιακός τώρα εδώ στην κόντρα πάλι έτσι την πίεση παραλίγο να. Και την κέρδισαν την μπάλα. Την πήραν την μπάλα. Έδωσε φάουλ. Έδωσε ανύπαρκτο φάουλ ο τύπο. Σωστά. Ανύπαρκτο φάουλ. Δηλαδή θα βάζαν και δεύτερο.
1: Εν τω μεταξύ, πώς φαίνεται ο Γκολτσής.
0: Είπες.
1: Άμα δεις ο Γκαρσία, έχει βάλει το κορμί
0: του. Σφαγή του Ολυμπιακού μας. Εδώ, καλά τα λέει. Ήρθε ο Λελίδης με το που ήρθε, είδες. Έβαλε γκολ ο Παναθηναϊκός. Αφού σας τα λέω, ρε. Σας λέω. Έφυγε πίσω ο Εμίλιος, ήρθε ο Λελίδης, βάλαμε τον γκολ στον Παναθηναϊκό. Παιδιά, τι να. Βιβλίο πρέπει να γράψω. Τζόκερ πρέπει να παίξω, να πούμε. Πρέπει να παίξω τζόκερ. Δεν έχει. Λοιπόν, πάμε πολύ καλά. Μπράβο και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Πολύ προσεγμένα μπήκανε, πολύ σοβαρά. Φάνηκε ότι το θέλαν το μάτς και ξέραν και πώς θα το πάρουν. Με σοβαρότητα, κάτω η μπάλα, παιχνίδι. Ο Νίστρουπ, όπως είπε και ο Θοδωρής, έκανε τις αλλαγές, τα μαγικά του, μπέρδεψε την τράπουλα και έδειξε ότι δεν το χάνω σήμερα το μάτς. Απ' την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός επίσης μπήκανε με σοβαρότητα, μπήκανε με διάθεση και δεν έχουν αφήσει, δεν έχουν απειληθεί μέχρι στιγμής από την ΑΕΜΕΚΕΝ από όσο έχω δει. Δεν έχει κάνει κάτι σοβαρό και τρομερό η ΑΕΜΕΚΕΝ.
1: Αφού το έκανε και γκολ, είναι μια χαρά.
0: Τώρα έδωσε φάουλ στο Ρέτσο σε ένα μαρκάρισμα που από τα πλάγια που δεν ξέρω κατά πόσο ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα δείξει.
1: Μα και ο Κυριακόπουλος δεν πατάει καλά ακόμα. Δηλαδή αυτές τις επελάσεις που κάνει, τι να πεις, θα έπρεπε να κάνει καλύτερες επιλογές. Αυτό πετάει την μπάλα, τη γλωτσάει, ξέρω εγώ, να πάει οπουδήποτε. Γίνεται την άνθρωπο. Τρεις παίκτες έχει στην περιοχή. Είναι, ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά του.
0: Ναι.
1: Πάντως το είδε πολύ ωραία. Και ακόμα και που έχει το Ζαρουρί full back half, που δεν φαίνεται, δηλαδή από εκεί μπάζει και δεν το έχει δει η Τσεσεκά Σόφια. Δεν έχει καταλάβει τι έχει κάνει. Την έπιασε αδιάβαστη. Τον περίμενε να έρθει όπως το προηγούμενο παιχνίδι. Και αυτό είναι να έχει προπονητή και να το δει. Το δούλεψε με την ομάδα του Νίστρουπ. Και τους έκανε τώρα άνω κάτω. Τους πιέζει πολύ σωστά. Ο Τσιριβέγια άρρωστος. Βγάζει ωραία την μπάλα. Βγαίνει, κλέβει, διευθύνει από πίσω. Δεν αφήνει τους τρεις μπροστά να μείνουν μόνοι τους ποτέ.
0: Εδώ να πω ότι ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε περίπτωση που θα περάσει το εμπόδιο της Άντλεχ την Καϊράτ Αρμάτη τελικά, η οποία αποκλείστηκε από τη Λεύσκη Σόφιας. Δεν μ' άρεσε αυτό. Εγώ ήθελα να παίξουμε στη Λεύσκη, όχι μόνο γιατί είχαμε κάτι χρωστούμενο, αλλά για να μην τρέχουμε στο διάλογο τον κόλο.
1: Πέρασε η Καϊράτη δηλαδή.
0: Πέρασε η Καϊράτη, ρε φίλε.
1: Αυτή είναι, φίλε, πας με το αεροπλάνο και λες υπάρχει εδώ πέρα χώρα, δηλαδή ακόμα μια ώρα και πας για Πεκίνο για καφέ σε τέτοια φάση.
0: Να,
1: άκρη Θεού γωνία.
0: Ναι.
1: Είναι από Ανατολή. Είναι παιχνίδι, είναι δύσκολο το ταξίδι.
0: Πώς το κατάφεραν αυτό δεν μπορώ να καταλάβω πάντως.
1: Ναι, θέλαμε τη ζωή. Ήταν και δίπλα με στη Λεύσκη Σόφιας. Τη χρωστούσαμε κιόλας από τον αποκλεισμό των Οδυνηρό εκεί πέρα να την κάνουμε, να τη δείξουμε τι πάει να πει Βερίκοκο. Θα μπαινε μέσα σίγουρα και ο Ντεσπότοφ. Θα είχαμε πολύ ωραίο τζερτζέλε, να ξέρεις. Δεν το περίμενα. Εγώ περίμενα να περάσει τη Λεύσκη Σόφιας.
0: Ναι, αλλά.
1: Εντύπωση μου κάνει που μου λες ότι πέρασαν.
0: Ναι, τώρα μέσα από τα. Μέσα από το site δηλαδή που το διάβασα, είδε ότι η αντίπαλη του ΠΑΟΚ είναι η Καϊράτ Αλμάτι. Άρα πέρασε η Καϊράτ. Δηλαδή αποκλείστηκε από τη Λεύσκη και έρχεται σε εμάς. Λοιπόν, τα σκοράκια λίγο αυτή τη στιγμή. Κάουνας Ζαλγκίρης με την Δυνάμο Ζάγκρεπ στο 94 είναι 1-2. Με κόκκινη κάρτα την παίζει η Δυνάμο Ζάγκρεπ. Η Σάμπα Μπακού με την Άρχους έληξε 4-0. Η Μπότο Γκλίμπ με την Union Saint Zoua έληξε 3-2 με κόκκινη κάρτα η Βέλγη. Η Καϊράτ Αλμάτι έφαγε το τεμάχιο από τη Λεύσκη Σόφιας στην έδρα της, έχασε 0-1. Οπότε έχουμε εμείς να παίξουμε με αυτούς. Και εδώ κάνει αλλαγή τον Γκαρσία Ντολιβάη σε... Το ποιο λεπτό είναι κιόλας. Ναι, δεν προλαβαίνω εδώ το λεπτό. Οπότε αυτά είναι μέχρι τώρα τα αποτελέσματα. Πάμε Σλόβαν Πρωτισλάβας Μιάλμπι 0-0. Ερυθρός Αστέρας Χαποέλ Μπιερσεβά 0-0. Ναϊμέγεν Ολυμπιακός του 66-0-1. Σλόβαν Πρωτισλάβας είπαμε. Τσέλιε Αραράτ Αρμενίας 0-0 στο 39. Στρουμ Γκάρτς Φενέρμπαξε 0-0. Και Απόλλων Λεμεσού Μπραν 1-2 η Μπραν, είμαστε στο ημίχρονο αυτή τη στιγμή. Τσεσκά Σόφιας Παναθηναϊκός 0-1 στο 66-67, διανύουμε σε λίγο, θα πούμε στο 67. Αυτά τα αποτελέσματα, Θοδωρή, που έχουμε μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω τι γίνεται με την Μπραν. Νομίζω αν περάσουμε, αν αποκλειστεί κάποιος, βρίσκει την Μπραν, αλλά δεν ξέρω ποιος το conference.
1: Διάβομαι τώρα, εν τω μεταξύ κάνει ο Ντίστρουπ και αλλαγή, βγάζει τώρα τον Γκαρσία που κουράστηκε, του έκανε τον γκολ στο 65, σου λέει βγάλε τον έξω, βάλε τον Γιάγκουσιτ τώρα, ναι, να έχω πιο γρήγορο παίκτη, αλλάζει και το Ραστόμπερ τον Σεντερφόντ, νομίζω έβαλε και τον Τέσσερς. Τους κάνει τώρα, μιλάμε κοουτσάρισμα φανταστικό μέχρι τώρα, έτσι, να τα λέμε λίγο στον κόσμο, να καταλαβαίνει ο κόσμος πώς συμμετέχει ο προπονητής. Εδώ τώρα που είμαι δυνατός, που έκανα τον γκολ, που αυτοί τώρα θα αρχίσουν να ανεβαίνουν, φρεσκάρω την επίθεσή μου και βάζω και τους δύο μπροστά, ξεκούραστος, να παίξουν μέσα 25 λεπτά, να τους τρέξουν τους αμυντικούς, να τους πιέσουν, να μην τους αφήσουν να πάρουν ανάσα και να βγουν καλά στην κόντρα.
0: Και ο Ολυμπιακός τώρα πρέπει λογικά να κάνει κάποιες αλλαγές. Εδώ πολύ ωραίο σούτ από την Αϊμέγγε, να πέκρουσε από τον Βούσιτς και κόρνερ. Δύσκολη φάση, αλλά την έβγαλε ο Πέκτουρας. Το σούτ, ένα πάρα πολύ καλό ευθύβολο σούτ έξω από την περιοχή. Να ο Παναθηναϊκός για το 0-2. Δυστυχώς τον πρόλαβε. Εδώ από μακριά δεν μπορούσα να καταλάβω ποιος ήταν, βέβαια. Αλλά...
1: Το είπαμε πάντως, έτσι.
0: Είδες, γιατί δεν ακούω, έτσι. Δεν έχω κι ανοιχτό ήχο.
1: Είδες πάντως, τα λέμε πριν γίνουν τα πράγματα. Αυτό πρέπει να το κάνουμε και live, Κυριάκο. Αυτό που μου έγραφε τώρα και ένας φίλος, λέει, γιατί δεν τα κάνετε live, ρε παιδιά, στο YouTube για να σας βλέπουμε. Θα πρέπει να το κανονίσουμε και αυτό, Κυριάκο. Να είμαστε...
0: Έχουμε πάρα πολλά. Καταρχάς να ενημερώσουμε τον κόσμο που μας ακούει, το Fan Club, τον Sport Expert, ότι έχουμε τη σεζόν που έρχεται πολλά πράγματα. Παραλίγο το 1-1 στην Αϊμέκεν. Το έβγαλε πολύ ωραία κίνηση στο πρώτο δοκάρι. Πλασάρισμα. Καλά τα ανακλαστικά ο Πώς τον είπαμε τον τερματοφυλάκα, τον νέο της του Ολυμπιακού, που, πώς τον είπες, Πουσίτς.
1: Πόποβιτς,
0: ναι, το έβγαλε, πολύ καλός. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε και θα κάνουμε αρκετά πραγματάκια σε pre-game, after-game. Θα πούμε αρκετά. Το θέμα είναι λίγο να μπορέσουμε να οργανώσουμε και τους χρόνους μας, γιατί καταλαβαίνετε ότι και εγώ και ο Θοδωρής, πέραν της ενασχόλησή μας με τον ποδόσφαιρο, έχουμε και άλλη δουλειά, τέλος πάντων. Ασχολούμαστε και με άλλα πράγματα, είμαστε και σε άλλο κομμάτι, οπότε πρέπει λίγο να οργανώσουμε και το χρόνο και τις μέρες για να μην έχουμε θέματα. Σχεδιάζουμε τώρα να κάνουμε ένα pre-game και εμείς για το match με την, του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Θα ενημερωθείτε σχετικά αν τελικά γίνει, γιατί το όμιλος εδώ και με τους δημοσιογράφους που έχουμε σχεδιάζουν πολλά πράγματα και δεν μπορούμε να γίνουμε 1000 κομμάτια, να είμαστε 15 πράγματα, θα το δούμε βέβαια. Αλλά γενικά για τη νέα σεζόν θα δείτε πολλά πολλά πραγματούδια από εμάς τους δύο, το δίδυμο φωτιά Ιορδανίδης Ισκεντερίδης. Όλοι θα λένε ναι, πες ο γόνατο η πόντι. Εντάξει, έχω μια φλέβα ποντιακή και μια φλέβα φαρασώτικη, οπότε είμαστε από εκεί.
1: Είσαι πολύ δυνατός εσύ.
0: Ναι, έχω πολύ πράγμα. Έχω και την ενόραση, ρε φάρασα, Άγιος Παΐσιος, δεν τα βλέπω νομίζεις.
1: Ευλογημένα τα μέρη, τι να λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Μακάρι ευλογία του να σκεπάζει όλο τον κόσμο, να μας έχει όλους.
0: Καλά.
1: Άγιος να μας φυλάει.
0: Οχ, να το έγινε το 1-1, ο ίδιος παίχτης πριν που μπήκε στο πρώτο δοκάρι και την έβγαλε ο τερματοφύλακας απέκτησε ενστικτοδός, από πλάγια θέση γίνεται μία σέντρα.
1: Εντάξει, τώρα
0: μόνος του μέσα στην περιοχή.
1: Έχει, εντάξει, τώρα η άμυνα κοιμήθηκε όρθια, τώρα δεν γίνονται αυτά τα λάθη. Τα πεδαριώδης λάθος τώρα της άμυνας. Δηλαδή καταστρέφει την καρδάρα με το γάρα. Εν τω μεταξύ χωρίς να κάνει φάση, χωρίς να τον έχει βάλει μέσα δίχτυα, όλο είναι με καμινάδες.
0: Είχε δύο σούτ έξω από την περιοχή επικίνδυνα, μέχρι τώρα όσο έβλεπα. Η πρώτη επικίνδυνη φάση έγινε πριν που σου είπα στο ξεπέταγμα του, δεν ξέρω ποιο είναι το σέντρεφορ που έκανε και τον γκολ. Πριν, απείλησε μία, έδειξε πάλι από την ίδια θέση, έτσι. Βγήκε στο πρώτο δοκάρι, έκανε τον πλασέ, απέκτησε στο εκδοδός ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Στη δεύτερη φάση, την κόντρα, δεν τον έπιανε κανένας. Πάρε, βάλε. Γεια σας. Ποιος είναι όμως? Κάτσε να δούμε όνομα. Τέλος πάντων, κρίμα. Κρίμα γιατί ο Ολυμπιακός ήταν σε...
1: Ναι,
0: έδειχνε να το ελέγχει πιο καλά. Το...
1: Πήγαινε σβηστά το παιχνίδι, έτσι.
0: Ναι.
1: Καλά και ο... Να μπεις και πόβο τι να κάνει εκεί πέρα. Σταμάτησε όρθιος το φάγε.
0: Ναι.
1: Τώρα γύρισε, το βλέπω κι εγώ.
0: Ο Λίνσεντ το έβαλε. Ο Λίνσεντ.
1: Εντάξει, ρε Ολυμπιακή, εκεί κάτσε ρε παιδί μου λίγο πιο πίσω τους παίκτες του. Κράτη τετράδα σου πιο συγκεντρωμένη, πιο χαμηλά. Δεν χρειάζεται να ανέβεις όλους ψηλά.
0: Ναι. Κρίμα.
1: Άσπιο,
0: δεν έχασε κάτι, πάλι μέσα στο παιχνίδι είναι, έτσι. Εντάξει, έχει και παράταση, δεν είναι ότι χάθηκε κάτι. Αλλά... Κακός, είχαμε φτάσει στο 70, θα μπορούσε λίγο να...
1: Τώρα έκανε και τις αλλαγές του, δηλαδή ίσως άργησε τις αλλαγές του ή μπορεί να θέλει να τις κάνει πριν τον γκολ. Έβγαλε Ζέλζο Μάρτινς και Γκαρσία, δηλαδή έβγαλε δύο κουρασμένους παίκτες γιατί δεν έχουν και ρυθμό τώρα λόγω καλοκαιριού και που ο Μάρτινς είναι και ο πιο κινητικός του παίκτης, σου λέει τώρα πάω να τους σβήσω. Και εκείνη τη στιγμή πάει να το σβήσει και βάζει τους πιο κινητικούς παίκτες.
0: Μα ήδη δεν άρχεται γιατί άρχισε να ανεβάζει προφέση. Να η Μέγκεν και σου λέει κάτσε να πάμε, το πάμε λίγο πιο χαλαρά, αλλά τώρα θα δούμε. Θα δούμε.
1: Είναι πήγε να του φίξει το παιχνίδι, δεν πρόλαβε. Δεν έπρεπε να ανεβάσει τόσο πολύ και την τετράδα του. Δεν χρειάζεται να ανέβει τόσο ψηλά. Εσύ. Εντάξει, τι σου κάνει να η Μέγκεν. Την είδε και στο Καραϊσκάκη. Λίγα πράγματα. Μάζεψε λίγο τι γραμμέ σου, κάνει τι αλλαγέ σου και βγαίνει μετά πιο ζωστά στην κόντρα.
0: Θα δείξει. Λοιπόν, 10:01 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα διαλυματάκι εδώ που το θέλουμε εδώ με το Γιάννη και τα ξαναλέμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Καλοκαιρινές συναυλίες στις δροσερότερες προσφορές μόνο στο goldmall.gr. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου live στη σκηνή του Φεστιβάλ Ολύμπου στο Αρχαίο Θέατρο 2. Δύο ξεχωριστές πορείες, δύο σπουδαίες φωνές. Μία σκηνή γεμάτη τραγούδια που αγαπήσαμε, σιγοτραγουδήσαμε και κάναμε δικά μας. Κυριακή 23 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο 2. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Δωροστροφό τη Novibet.
2: Δωροτροχό.
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιό. Στη Novibet έχει δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολική αξία έω 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.

0: Φτάσαμε λοιπόν εσείς στο 75ο λεπτό. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα. Ακούτε πάντα Κυριάκο Σχεντερίδη, Μετρόπολη 95 και 5 από τις 9 η ώρα σήμερα. Και σίγουρα στη συνεργάτης, συμπαραστάτης, ο Θοδωρής, ο Ιορδανίδης. Θοδωρή, θα πάμε λίγο μέχρι τη λήξη και μετά, αν είναι να πας και κάνα νάνι, πώς το βλέπεις, αντέχεις?
1: Ναι, το πάμε. Όταν δεν αντέξω θα σου πω, γιατί ξυπνάμε εδώ και 4 και 4 το πρωί, έτσι. Έχουμε, η πρωινή βάρδια ξεκινάει 5 και εδώ πέρα, οπότε ναι, είμαστε λίγο ζόρικα.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Σχολίασα τώρα με το φίλο τον Γιάννη τον Πιτσίμι να του δώσουμε και τα χαιρετίσματά μας τα ραδιοφωνικά. Πάλι μου λέει αν είναι ηγέτης ο Ντρούξιτς και τα λοιπά. Είναι ηγέτης, αυτό που του είπα, είναι πολύ καλός στο man to man. Γενικά θέλω να δω κάποια στιγμή η Κυριάκο να βγει ο Μιχαηλίδης και να έχουμε δύο στόπερ που να είναι δυνατοί και οι δύο, δηλαδή Ντρούξιτς ας πούμε και Χατζηδιάκο, ή Ντρούξιτς και Ελουστόντο, ή Ελουστόντο Χατζηδιάκο. Γενικά θέλω δύο να παίζουν μαζί και να είναι μπετάρε, παιδί μου, να μην περνάει τίποτα, να τους έχουν δαγκαμένους στο center for. Να μην έχει αυτό το πράγμα 4-5 μέτρα απόσταση και το soft που έχει, που βγάζουμε με τον Μιχαηλίδη. Και για να το απαντήσω κιόλας, συμφωνώ και μαζί του, από πέρσι έχουμε αναβαθμιστεί στο center back, σίγουρα. Τώρα είχαμε από εκεί πέρα center back, ο οποίος δεν ήταν center back, ήταν δεξί back και ακραίο και τον κάναμε center back, τον βαφτίσαμε. Soft κατάσταση. Δεν ήταν ο aggressive ο αμυντικός, έτσι. Τώρα φέραμε πολύ καλύτερο παίκτη.
0: Λοιπόν, εύχομαι Τάσο να το κερδίσεις το στοιχηματάκι, να γίνει αυτό που θέλεις. Εννοείται ότι είμαστε μαζί σου. Από εκεί και πέρα να δώσω τα χαιρετίσματά μου και στον Απόστολο το Μπαλίκαρο από τα Γενιτσά που είναι στημένος και μας ακούει. Πίνει και ποτάκι, λέει, και σας ακούω έτσι με δροσιά.
1: Να του δώσουμε τα χαιρετίσματα στην ποδοσφαιρομάνα και παοκομάνα Γενιτσά, έτσι, στα Γενιτσά.
0: Ναι, είναι. Τι είναι? Ερυθρόδερμα λένε τα Γενιτσά, ο Γιάννης Ολέτης. Μπα, διαφωνώ, Γιάννη. Διαφωνώ.
1: Ούτε, πες του, ούτε τα φανάρια εκεί δεν είναι κόκκινα.
0: Ούτε τα φανάρια δεν είναι κόκκινα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο πώς είναι τα μάτς αυτή τη στιγμή που πηγαίνουμε λίγο προς το φινάλε, για τον κόσμο εδώ που ενδιαφέρεται. Είπαμε να η Μέγγεν, ξεκινάμε από Καϊράτ Αρμάτι Λεύσκη Σόφιας 0-1, πέρασε η Λεύσκη. Μπότο Κλίμιν Ουνιόν Σαν Ζελ Ρουάζ, μετά το 3-2 το μάτς πήγε στην παράταση. Έχουμε ξεκινήσει παράταση. Όχι, έληξε 3-2 μετά από παράταση, συγγνώμη. Σάμπα Μπακού Άρχους 4-0, πέρασε η Σάμπα. Κάουνα Ζαλγκύρης Δυνάμο Ζάγκρεπ 1-2, πέρασε η Δυνάμο Ζάγκρεπ. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός 1-1. Ερυθρός Αστέρας Χαποέλ Μπέρσεβα στο 47-0-0. Σλόβαν Μπρατσλάβας Μιάλμπι Σου 0-0 ημίχρονο. Έχουμε Τσέλιε Αραράτ Αρμενίας πάλι 0-0 στο ημίχρονο. Στουρμ Γκραντς Φενέρ Μπακτσέ 0-0 στο 37. Και Λιόν Σπάρτα Πράγας στο 0-0 στο 7ο λεπτό. Αυτά τα μάτς αφορούν το Champions League, τα προκριματικά του Champions League. Είχαμε επίσης Europa League προκριματικά, Imperia Larn 2-1 μετά από παράταση. Conference League προκριματικά, Απόλλων Λεμεσού Brand 2-3 είναι αυτή τη στιγμή το παιχνίδι. Στο 99 παίζουμε παράταση και εκεί. Επίσης CSKA Σόφιας Παναθηναϊκός 0-1 στο 80. Και τι είχαμε και ένα παιχνίδι κυπέλου, Θοδωρή, Τρίκαλα ΑΕΛ 0-4 τελικό, έτσι. Μάλιστα. Είναι Superbet κύπελο Ελλάδας προκριματικά, Τρίκαλα,
1: λοιπόν,
0: λέει ΑΕΛ 0-4.
1: Για να το συνοψίσουμε αυτό που έλεγα, Κυριάκο, για πέρσι δεν το ολοκλήρωσα σωστά. Μου στέλνει και ένας φίλος, ναι, δικιά μου παράληψη, ενώ στην αναβάθμιση ότι είχε τον Κετζιόρα για στόπερ, είχε τον Βολιάκο λίγα πράγματα, Και είχε και το Λόβρεν που είναι παιχταρά, αλλά τον είχε στη δύση τη καριέρα. Στην ουσία δεν μπορούσε να βοηθήσει το παιδί. Έτσι, δεν τον, αν τον είχε 33 χρόνια, θα ήταν αλλιώ τα πράγματα.
0: Έπαιξε δύο μάτς δυνατά μόνο ο Λόβρεν.
1: Έτσι ακριβώ. Δηλαδή,
0: αυτά κατά.
1: Είχε τραυματιστεί και όλα.
0: Κόκκινη κάρτα ο Φορτούνη.
1: Εγώ τώρα το γύρισα στον Παναθηναϊκό.
0: Κόκκινη κάρτα ο Φορτούνη.
1: Από τον τραυματισμό, από αυτό που έγινε.
0: Δεν ξέρω, ναι, κόκκινη κάρτα. Το 80.
1: Γιατί είδα είχε γίνει ένα τραυματισμό.
0: Δεν ξέρω, πάντως είναι απαρηγόρητος είναι ο Κώστας Φορτούνης. Έπεσε και ο Ρέτσος επάνω στο διαιτητή λίγο πριν, αλλά δεν φαντάστηκα εγώ ότι έβγαλε κάρτα, γιατί έβλεπα και τον Παναθηναϊκό ένα ευθύβολο σουτ που απέκρουσαν από την Τσεσκά. Βλέπουμε ταυτόχρονα και τα δύο παιχνίδια εδώ. Ναι, κόκκινη κάρτα ο Φορτούνης.
1: Σφίξαμε τώρα.
0: Και τα πράγματα, τα γάλατα αρχίζουν και σφίγγουν στο τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Τώρα με 1-1 και με 10 παίκτες Ολυμπιακός, δύσκολο τον έχεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό και ότι φεύγουν δηλαδή στην ουσία Κετζιόρα, soft παίκτης, αδύναμος. Ο Κετζιόρα, ο οποίος έχει κάνει ένα καλό γύρο μόνο με τον Πάκο, ο δεύτερος γύρος του πρωταθλήματος, τότε που πήραμε το πρωτάθλημα του 24 και από τότε έχει να παίξει μπάλα. Με τα χέρια πάρα πολύ μαρκάρισμα. Και μαζί με τον Μιχαηλίδη μετά ήταν ένα δίδυμο το οποίο έμπαζε αρκετά, φάγαμε πάρα πολλά γκολ και με ευθύνη τον στόπερ και από εκεί και πέρα ο Βολιάκο λίγα πράγματα, δεν ήταν ο στόπερ, δηλαδή τον πήραμε από την Τζένοα και μου αρέσει που είχε και 4 εκατομμύρια buyout. Τώρα
0: πήγε στην Ουντινέζη μου φαίνεται πήγε ή στην...
1: Όχι, από την Τζένοα τον πήραμε δανεικό.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα και ο Ντέγια Λόβρεν που ήταν η δύση της καριέρας και τώρα έχεις πάρει στη θέση αυτών των τριών Χατζηδιάκο, Ελουστόντο και πήρες και τον Τρούξιτς. Εντάξει, όχι απλά το λες αναβάθμιση, είσαι 100% καλύτερος. Είσαι πάρα πολύ καλά, όχι απλά καλά. Σε σχέση με πέρσι ανέβηκε πάρα πολύ.
0: Εμένα προσωπικά δεν μ' άρεσε ποτέ ο Κετζιόρα σαν στόπερ. Ποτέ.
1: Ούτε και εμένα.
0: Ποτέ αλλά όμως.
1: Αλλά τον δεύτερο γύρο ο Κυριάκου που έκανε τότε και τα play-off που έκανε ήταν μαγικά. Δηλαδή δεν έχανε φάση. Ήταν σεληνιασμένος. Περνάνε κάποιοι παίκτες, παιδί μου, τέτοια πράγματα. Γιατί
0: είχε η καλή μας. Παράλληλο Ολυμπιακός είναι το 2-1. Παράλληλο.
1: Γι' αυτό έχει βάλει και Μουζακίδη τώρα, γιατί έχει ανάσει ο Μουζακίδης, έχει και την καλή την παλιά. Μπορεί να βγει και μπροστά, να μπορέσει να ανοίξει το γήπεδο.
0: Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι δεν μ' άρεσε ποτέ εμένα και τους Γιώρα και εσύ έλεγες ότι έκανε ένα... δεν θυμάμαι σε ποιο ευρωπαϊκό παιχνίδι ήταν που κάνει ένα κράτημα πάλι με τα χέρια, πέφτει ο επιτιθόμενος και δεν του δίνουν πέναλτι.
1: Σε πολλά. Αυτό ήταν εκνευριστικό πλέον γιατί...
0: και ήταν στον τεμί. Γιατί ναι, μεν τον έκανε κράτημα, αλλά μετά ο άλλος, ας πούμε, πέφτει μετά από ένα δευτερόλεπτο και εκεί την κέρδισε τη φάση ο Γκετζιόρα και δεν του το έδωσε. Αλλά ήταν Mars πέναλτι, φίλε. Άσχετα τώρα το τι έγινε. Ήταν μεγάλη βλακεία. Δηλαδή ήμουν έτοιμος να την προβολήσω.
1: Πραγματικά.
0: Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο παιχνίδι ήταν. Ξένο παιχνίδι, ευρωπαϊκό μάτς ήταν. Από όσο έτσι μου έρχεται αμυδρά. Αν κάποιος φίλος το θυμάται, που, γιατί τέθηκαν και σχόλια γι' αυτό. Τέθηκαν και σχόλια και τι και πώς και σας. Σας στήριξε ο διαιτητής και άμα το έδινε εκείνο κτλ.
1: Επειδή έχει κάνει τέτοια πάρα πολλά, δηλαδή σε κάθε παιχνίδι έχει 2-3 τέτοιες φάσεις, είναι δύσκολο να θυμηθεί σε ποιο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ένα δηλαδή. Ένα που μπορεί να σε εκνεύρει σε σένα, αλλά ήταν πάρα πολλά. Πάντως, Κυριάκο Ισκεντερίδη, έχουμε αναβαθμιστεί γενικά στο ρόστερ. Δηλαδή και στα χαφ είμαστε γεμάτοι, άσχετα που ο κόσμος ζητάει εξάρι. Και εγώ τον Τέιλορ δεν το βλέπω να φεύγει. Δεν θέλω δηλαδή να πάμε να δώσουμε κι άλλα λεφτά ενώ έχουμε πάρει το Λουσέ, γιατί άμα τους μετρήσεις για δύο θέσεις έχεις Ζαφίρι, Λουσέ, Σανταμαρία, Καμαρά, έχεις το Θημιάνη που όλοι το ξεχνάμε, αλλά έχεις και το Θημιάνη, έχεις το Μεϊτέ ο οποίος θα επιστρέψει σε κάποια φάση, θα είναι δύο, θα είναι τρεις μήνες, αλλά είναι παίκτης του ρόστερ σου, έτσι. Δεν μπορεί να μαζέψει 15 χαφ μετά. Κάποια στιγμή δηλαδή και έχεις τον Τέιλορ ο οποίος σου πάει και πολύ καλά στα χαφ, σου δίνει ένταση. Άρα λοιπόν καλύτερα να δώσεις τα λεφτά στο center four αφού εκεί είναι το πρόβλημά σου, παρά να πας να πάρεις ένα ακόμα χαφ. Δεν ξέρω εσύ τι λες.
0: Δεν θα διαφωνήσω γιατί τουλάχιστον αυτό που έδειξε ο Τέιλορ είναι ότι παίκεται άνετα. Έτσι. Δηλαδή δεν μου έδειξε ότι δεν την ξέρει τη θέση ή δεν θα της ανασχετήσει, δεν έχει τα απαραίτητα τρεξίματα ή δεν έχει την απαραίτητη κατοχή μπάλας, έτσι. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή λύση αν θέλει να το χρησιμοποιήσει εκεί ο Λύση. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα αυτό που άκουσα για μήπως και φέρουμε πίσω τον Τσιγκάρα το θεωρώ...
1: Όχι, όχι. Είναι
0: λάθος.
1: Ο Τσιγκάρας, εντάξει, Παοξάκη και τα λοιπά, αλλά εμείς επειδή τα λέμε όλα Κυριάκο και δεν πάμε με το συνέστημα, ο Θημιάνης είναι πολύ καλύτερος του. Είναι πολύ καλύτερος του γιατί είναι και πολυθεσίτης, γιατί άμα θες ένα καθαρό εξάρι, αυτό που θες και από τον Τσιγκάρα, γιατί ο Τσιγκάρας δεν έχει κάτι άλλο, έτσι.
0: Πάντως είναι κόβο δίνο. Έχει γύρισει πολύ πίσω ο Παναθηναϊκός και έχει τα τελευταία λεπτά γίνεται χαμός.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός τώρα...
0: Ο Ολυμπιακός παρόλο που παίζει με 10 είναι, έχει γίνει πιο επικίνδυνος.
1: Το λες και πέναλτι πάντως αυτό που έγινε, δεν ξέρω αν θα το δεις στο ΒΑΤ.
0: Έξω από την περιοχή. Ποιο λες,
1: έξω από την περιοχή ήταν.
0: Ποιο λες, γιατί δεν ξέρω πόσο χρόνο, αν έχεις διαφορά χρόνου εσύ με εμένα.
1: Ήταν προηγουμένως η φάση, αλλά δεν την είδα στο ΒΑΡ. Εντάξει, για την προηγούμενη φάση έλεγα που μπήκε μέσα ο ΣΑ.
0: Όχι, ήταν έξω από την περιοχή. Το μπαρκάρισμα δηλαδή ήταν έξω από την περιοχή. Μπλέξαν τα πόδια τους.
1: Ναι. Γιατί αν πατάει την περιοχή, αν πατούσε την περιοχή είναι και πέναντι, έτσι. Αλλά εντάξει. Ναι.
0: Πάντως ο Φορτούνης βγήκε με απευθείας κόκκινες, εκεί η δεύτερη κίτρινη.
1: Ναι, αφού τραυματίστηκε ο παίκτης. Κάποιο το μαρκάρισμα το έχω χάσει τώρα εγώ, γιατί κοιτούσα το άλλο παιχνίδι.
0: Και εγώ αυτό έπαθα.
1: Αλλά προφανώς.
0: Όχι, ισοφάρισε η ΤΣΣΚΑ. Ισοφάρισε η ΤΣΣΚΑ από το κόρνερ που έγινε μέσα στην καρδιά της άμυνας του Παναθηναϊκού. Έπιασε την πρώτη κεφαλιά παίχτης του Παναθηναϊκού, αλλά η μπάλα δεν έφυγε έξω προς τη μεγάλη περιοχή. Είναι σαν να πιάνει κεφαλιά προς τα πίσω, στο ύψος του πέναλτι. Κατέβηκε, στρώθηκε και με ευθύβολο βολέ ο Ντβάλι, πώς τον λένε, Ντβάλι, ναι, έκανε το 1-1. Δηλαδή, κρίμα, ρε φίλε, δηλαδή, στο 86-87.
1: Αντί για να γίνει 0-2.
0: Ναι, αντί να το τελειώνουν τον
1: φάση. Από το πουθενά σου κάνουν.
0: Ναι.
1: Εκεί, κοίταξε τώρα, είναι και. Τι να πει τώρα.
0: Δηλαδή, το είδε στο γκολ. Εντάξει τώρα.
1: Τι να πει τώρα. Δηλαδή, τρώσε από εκεί πέρα γκολ σε πρώτο χρόνο, δεν μάρκαρε κανένα. Τον είχαν στην ουσία παίρνει την κεφαλιά και ο άλλο μόνο του σουτάρει σε πρώτο χρόνο. Δεν γίνεται να μην έχει μαρκάρισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν ξέρω τώρα τι μαρκάρισμα εκεί πώ έγινε. Αλλά
0: ενώ ο Ολυμπιακός εντωμεταξύ σου φαρίσει και παίζει με 10, παίζει καλύτερα στην κόντρα από ό,τι παίζει ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορώ να το καταλάβω τον Παναθηναϊκό γιατί γυρνάει πίσω τόσο πολύ. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει. Είχε βέβαια, είχε και ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορώ να πω. Το προηγούμενο δεκάλεπτο δηλαδή, τώρα έχει ένα περίπου 8 λεπτό που γύρισε πίσω. Ναι, έχει ένα 8 λεπτό περίπου, 7 λεπτό, 8 λεπτό που γύρισε πίσω και την πάτησε ένα. Θα μου πεις τώρα και είναι και η αυτοσυντήρηση των ποδοσφαιριστών σου. Λέει τελειώνουμε ρε παιδί μου το μάτς.
1: Ναι, αλλά κύριε φίλε μαρκάρεις τώρα, δεν γίνεται. Όλοι είναι πριν να δαγκαμένοι, δεν υπάρχει... δεν υπάρχει παίκτης ελεύθερος τώρα στο καρούμπαλο. Σε παρακαλώ. Να μου πεις να ήταν ελεύθερος έξω από τη μεγάλη περιοχή και να τρέξε να κάνει ένα σπριντ απ' έξω και να το πει, να σε πω εντάξει, μέσα στη μεγάλη περιοχή ελεύθερος παίκτης. Δεν ξέρω ποιος τον έχασε και στα μάτια του μάνα, αλλά αδιανόητο.
0: Ναι, και το έκανε και με τη μία και ευθύβολο, δηλαδή.
1: Όπως του ήρθε εκεί, το σουτάρι, που ανενόχλητος το έκανε. Άμα ήταν με κάποιο κρεμασμένο πάνω, δεν μπορούσε να σουτάρει. Ναι. Παλεύανε για την μπάλα, θα την έδιωχναν την μπάλα έξω.
0: Ναι.
1: Μόνο ναι. Όπως ήρθε η μπάλα, βλέπει η γωνία, μπαπ, πάρε βάλει.
0: Μα σουτάρα, ο Ολυμπιακός, ο Σά είναι αυτός. Ποιος είναι αυτός, τον έχει βάλει αλλαγή, ποιος είναι αυτός ο πιτήρικος. Με το μουσάκι.
1: Ο Σά ήταν όχι, μέσα, ναι.
0: Το 72. Το 72, ποιος είναι. Όχι, δεν είναι ο Σά, άλλος είναι. Νομίζω αυτόν τον έχει κάνει αλλαγή, τον έβαλε αλλαγή πριν.
1: Εν τω μεταξύ, με πας από. Γυρίζω στον Παναθηναϊκό, με μιλάς για Ολυμπιακό. Γυρίζω στον Ολυμπιακό, με γυρνάς για Παναθηναϊκό.
0: Είναι αφού, εγώ τα βλέπω και τα δύο.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν έχω δύο τηλεοράσεις.
0: Έλα εδώ, ρε φίλε. Έλα εδώ, ποιος φταίει. Λοιπόν. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε στο 89 και τα δύο παιχνίδια. Δεν έχει δείξει ακόμα καθυστερήσεις. Για να δούμε τι θα δείξει από καθυστερήσεις τα μάτς. Πάντως κρίμα και για τις δύο ομάδες να πάνε τα μάτς στην παράταση. Νομίζω ότι ειδικά για τον Ολυμπιακό άμα πάει παράταση δεν ξέρω με 10 παίχτες τι μπορεί να γίνει και σε τέτοια κατάσταση.
1: Έβαλε Σιπιόνι, Ρόκα, Μουζακίτη, εντάξει. Τη φρέσκαρε την ομάδα λίγο, για να, γιατί ο Αλκαμπή δεν μπορεί να τρέξει παραπάνω. Έχει και τον Έσε μέσα, εντάξει. Νομίζω θα τη βγάλει ο Ολυμπιακός. Δύσκολα, εύκολα θα τη βγάλει. Έχει και μια ακόμα αλλαγή να κάνει άμα χρειαστεί.
0: Δεν ξέρω αυτός ο διαιτητής ποιος. Ποιος διαιτητής είναι αυτός? Γνωστή φάσα έχει διαιτητεύσει εδώ και στην Ελλάδα, έχει έρθει στα ντέρμπι. Αυτός ο διαιτητής που είναι αυτή τη στιγμή στο Νάιμέγκεν Ολυμπιακός. Ποιος είναι ο Σιπιόνι, είναι αυτός? 73, ποια είναι το χέρι του, τέλος πάντων. Λοιπόν, 5 λεπτά στην Τζέσκα.
1: Και να απαντήσω και στο φίλο τι είπα για τους χαφ, επειδή έχουμε χαφ, είμαστε πλήρη στα χαφ, τους απαρίθμησα. Δεν χρειαζόμαστε πλέον χαφ, γιατί εξάρι παίζει και ο Τέιλορ, αλλά εάν τώρα, πάμε στο εάν, εάν μου πεις ότι θα φύγει ο Καμαρά και θα στείλουμε και το Θημιάνη γιατί δεν το θέλει ο προπονητής, είσαι μείον 2. Άμα είσαι μείον 2, τότε πρέπει να πάρεις, εννοείται, έτσι. Αυτό δεν το ξέρω, παιδιά. Αλλά εφόσον μένουν αυτοί εδώ, δηλαδή Θημιάνης, Καμαρά, έχεις τον Λουσέ, τον οποίο τον πήρες, έχεις τον Σανταμαρία, έχεις τον Ζαφύρη και έχεις και τον Μεϊτέ, ο οποίος Μεϊτέ θα επιστρέψει. Για δύο θέσεις έχεις 6-7 χάφε. Εντάξει, ρε παιδιά, πώς θα έχεις εκεί πέρα. Έχεις και τον Τέιλορ, έτσι.
0: Ναι, και εγώ δεν νομίζω ότι θα πάει να πάρει χάφε. Εδώ πρέπει να πάρει δεξί μπακ αυτή τη στιγμή που δεν έχουμε, έτσι.
1: Ακριβώς, θες δεξί μπακ, θες άμα θες ένα σέντερ
0: φορ. Αυτή τη στιγμή να... πάμε να παίξουμε στην Άντραλεχτ με τον Γκένι μόνο. Δηλαδή, λες και ότι καμιά λες φορά, ας πούμε...
1: Το λες να ότι το... είναι ρίσκο, ναι.
0: Ναι, α, μπράβο ρε φίλε. Δηλαδή από μόνος σου πας και κάνεις αυτό το γκολ. Τύπα ξύλο να μην γίνει τίποτα, αλλά πες ότι γίνεται κάτι, τι θα κάνει, ποιο θα παίξει δεξιά.
1: Εδώ πήγες κράστοντα να παίξεις εσύ με... με αριστερό μπακ τον πες τον αριστερό τον Ισπανό που είχαμε τον σέντερ μπακ μας,
0: τον Κρέσπο.
1: Τον Κρέσπο, ναι, πήγες με τον Κρέσπο και χωρίς σέντερ φορ τώρα. Τι να πεις, έχουμε κάνει πολλά αυτό γκολ στα ΠΑΟΚ.
0: Τώρα ναι, είναι όμως να τρελαίνεις. Αν γίνει αυτό, το πιο αυτό που βλέπω να παίζει σαν σενάριο είναι να πάει κανένας από τα αριστερά μπακ δεξιά. Τώρα ποιος θα μπορέσει δεν ξέρω. Ωχ, το γύρισε Νάιμέγκεν. Το γύρισε Νάιμέγκεν δυστυχώς το 92. Σέντρα μέσα στην καρδιά της μεγάλης περιοχής. 40 εκατοστά από την γραμμή της μικρής περιοχής πετάγεται ο,
1: καλά,
0: ο παίχτης
1: εκεί
0: της Νάιμέγκεν και με κεφαλιά κάνει το 2-1. Εντάξει.
1: Είναι παντός και η Νάιμέγκεν έχει μπει άμα δεις Κυριάκο με 4 εναντίον 4. Δηλαδή έχει 4 παίκτες εναντίον 4 μέσα στην περιοχή. Όπου και να πάει μπάλα, ρε φίλε, κάποιος θα την πάρει την κεφαλιά. Μπήκε με πολλούς παίκτες στην περιοχή. Μπήκε με θράσος, το πίστεψε.
0: Δεν ξέρω, το έλεγχε το παιχνίδι από τότε που.
1: Μετά την έξοδο του Φορτούνη, ναι, του άλλαξε το.
0: Και όχι μόνο έξοδο. Εντάξει, έγινε το 1-1 πριν, αλλά μετά έφυγε και ο Φορτούνης και τα πράγματα ήταν χειρότερα. Αν και σου λέω, με 10 παίκτες ο Ολυμπιακός βγήκε, το προσπάθησε, είχε φάσεις.
1: Ναι, είχε κάνα δύο φάσεις. Ναι,
0: δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Από εδώ, όπως φαίνεται η κάμερα, δεν είναι offside. Τουλάχιστον εύχομαι να κάνω εγώ λάθος και η κάμερα, επειδή είναι από το πλάι, να τον βγάλει offside, να μην ισχύει. Κοιτάζεται ακόμα το VAR. Ποιος είναι ο σκόρερ?
1: Δεν φαίνεται για offside, να δούμε όμως, περίμενε.
0: Ναι, αυτό λέω, δεν φαίνεται για offside.
1: Όχι, παίζει να είναι offside, κάτσε.
0: Σερχουίς, κάπως έτσι, Σερχουίς, κάπως έτσι λέγεται.
1: Κοίταξε τη στιγμή που πάει να την κάνει...
0: Σερχουίς, Σερχουίς, κάπως έτσι.
1: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
0: Κρίμα. Περιμένουν πάντως αυτή τη στιγμή, δεν έχει δώσει έτσι ακόμα το τελικό.
1: Έτσι πως φαινόταν, φαίνεται ότι φεύγει από
0: πίσω. Η αλλαγή είναι αυτός, μπήκε στο 88.
1: Εσύ ρε Πόποβιτς, δηλαδή να πληρώνεις αυτό που λέγαμε για τον τερματοφύλακα, ότι υποβαθμίστηκε και στον τερματοφύλακα, άλλαξε τα 3-4 της.
0: Έφυγε ο Μπιεσχόφ στο 88 και τη θέση του πήρε αυτός ο Φόρτος, δηλαδή περιγύρωση Ιρχουής, ο οποίος έκανε και τον γκολ.
1: Και αυτό που δεν είδε, για ποιο λόγο δεν έβαλε τον Γκάρμος αυτό, έλα τώρα και παίζουν και έβαλε πυρόλα.
0: Όχι, καλύπτεται, φίλε, καλύπτεται. Όχι. Ναι. Offside.
1: Offside.
0: Offside. Ναι. Offside. Α, όχι.
1: Α, αυτό είναι.
0: Offside goal, ρε. Δεν κατάλαβα τι έδειξε. Offside έδειξε. Έδειξε offside. Τι λέω. Τι λέω. Κάτσε να δούμε. Περίμενε. Τι έδειξε offside. Κάτσε να δούμε τι έχει δείξει. Δεν έχει δείξει offside αυτή τη φάση, να ξέρεις.
1: Ναι, δεν είναι offside ο παίκτης τώρα.
0: Δεν είναι offside ο παίκτης. Είναι ο παίκτης που παίρνει την μπάλα κατά την επιστροφή και κάνει την, και κάνει τη σέντρα. Κατάλαβες που είναι offside.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που την αίσθησε. Ευτυχώς. Βέβαια ένας φίλος που το ήθελε διπλό και θα έπαιρνε και λεφτά, τώρα έχει ζηματιστεί το παλικάρι, γιατί θα έπαιρνε μεροκάματο.
1: Κρίμα, μεροκάματο.
0: Κρίμα, ναι. Κρίμα από τη μία, για το θα έπαιρνε μεροκάματο, για μας με την έννοια ότι είναι ελληνική ομάδα, ευτυχώς. Αλλά ήταν, στάθηκε τυχερός ο Ολυμπιακός, γιατί offside δεν ήταν ο παίχτης που σκόραρε, ήταν ο παίχτης ο οποίος εποφελήθηκε και πήρε την μπάλα και έβγαλε μετά τη σέντρα, δηλαδή ναι, ναι. Πριν, μία-δυο φάσεις πριν.
1: Τώρα να γίνω κακός, θα σου πω ότι σε εμάς δεν πρόκειται ποτέ να το δίνανε αυτό εδώ.
0: Ω, καλά είσαι. Ναι.
1: Ούτε θα το βλέπανε, καμιά συγγνώμη.
0: Ούτε θα ασχολούτανε, ούτε τίποτα. Ρε. Εδώ πήγε ο άλλος και ασχολήθηκε ο Τραχανοπλαγιάς με το αν έχει κάνει φάουλ ο Τζίβκοβιτς, ρε.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν έδειξε το πέναλτι καθόλου. Το
0: πέναλτι, δηλαδή δεν πήγε να, να δείξει πρώτα το πέναλτι που όφιλε και πήγε είδε πριν. Πάνε δε στο πέναλτι, είναι γκολ, είναι γκολ. Ωραία. Ακριβώς. Πάμε μετά και συζήταμε το διαιτητή. Γιατί στο φινάλε, φινάλε, ο διαιτητής ήταν μπροστά στο ένα μέτρο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και δεν υπήρχε φάουλ τώρα. Και τώρα να είχαμε να λέγαμε φάουλ που δώσανε.
1: Ακριβώς. Μα τη βλέπει τη φάση μπροστά του. Ξέρει ότι δεν έγινε φάουλ. Του δίνει πρώτα το πέναλτι, ξεκινά από εκεί πέρα και μετά.
0: Offside είναι offside. Offside, φίλε, offside είναι άλλος παίχτης. Για το τακούνι, αυτός που σου είπα. Offside είναι παίχτης που επιστρέφει για το τακούνι. Εντάξει, αυτά είναι γίνονται στο ποδόσφαιρο. Αν και εδώ κακά τα ψέματα, ο Ολυμπιακός έχει τα μέσα και τα έξω στην διαιτησία την ευρωπαϊκή. Δεν πρόκειται να το φάνε ποτέ. Ίσα ίσα την τριχιά θα του τη δώσουν, όπως έγινε μέσα στην Αγγλία με την Aston Villa. Έπαιξε στο προημιτελικό ή την
1: Aston Villa,
0: την Aston Villa, που πήρε δύο γκολ στη μητιά offside. Δύο γκολ. Έτσι. Με του LKB. Να τα λέμε αυτά. Δεν, και καλά κάνα και το πήραν. Δεν είπα εγώ και, αλλά δεν πρόκειται να αδικηθούν δηλαδή. Εκεί το, τουλάχιστον
1: καλά, πάνω, την Aston Villa έκανε και παιχνιδάρες.
0: Έκανε παιχνιδάρα, δηλαδή. Δεν το συζητάμε. Εντάξει, δεν τώρα, λέω εγώ αυτό. Απλά λέω ότι Villa έχει. Ναι. Πες.
1: Εκείνη την Aston Villa δεν μπορούσε. Δηλαδή, και εγώ, ας πούμε, που το συζητούσαμε τότε, έλεγα εντάξει, πού να την περάσει. Ήταν η άλλη θηρία. Δηλαδή, υπερέβαλε αυτόν. Έτρεξε 12 χιλιόμετρα, ενώ οι άλλοι τρέξαν 11 και τα έτρεξε εντάξει Αγγλίας. Πραγματικά υπερέβαλε αυτόν ο Ολυμπιακός. Ναι.
0: Όχι, ρε, δεν το συζητάμε. Πανάξια το πήρε. Απλά ναι. Εκεί που στέκομαι είναι ότι ό,τι ήταν να πάρει από τη διαιτησία το πήρε. Κατάλαβες. Ο ΠΑΟΚ εν αντιθέσει. Πήγε ο άλλος, βρήκε να πούμε τη γωνία της μύτης του φορ που είχαμε, πώς το λέγανε, Ζαπάτα, πώς το λέγανε, το Σαμάτα να πούμε, θυμάσαι. Τη μύτη του Σαμάτα, ας πούμε, την έβγαλε offside, δηλαδή να γελάει και το παρδαλό κατσίκι. Τα offside που έχουν δώσει σε εμάς είναι η μύτη, το ρουθούνι λίγο πιο μπροστά. Άσε μας ρε φίλε τώρα να πούμε. Σε εμάς βρήκες και τα κάνεις δηλαδή, αλλά σε σένα βρήκουν. Εσένα βρίσκουν, εσένα σε βγάζουν κάτι κληρώσεις να είχαμε να λέγαμε, εσένα σε βάζουν κάτι διαιτητές που αφήνουν τους υπόλοιπους να βαρά, να κλωτσά, να ρίχνουν μπουνίδια, κλωτσίδια και να μην βγαίνει κάρτα και να βγάζει κάρτα για διαμαρτυρία. Δηλαδή τώρα ώρες λες ρε φίλε, έχεις μπλέξει με μαφία. Να πήγε ο άλλος μέσα στον Άγιαξ, έβγαλε τρία πέναλτι. Δηλαδή εντάξει, εντάξει ρε μπαγλάμα Άγγλε να πούμε. Εντάξει.
1: Καλά, έλειος. Και αυτό σκηνοθέτησε ρε φίλε, εντάξει, τι να το συζητάμε. Και οι κληρώσεις του ΠΑΟΚ, δηλαδή είχαμε σπάσει ρε παιδί μου το τέντεξ, δεν μπορούσες να κληρωθείς τρεις φορές με Άγιαξ. Όπως και να του δεις τις κληρωτίδες, όσο και να θες να το βγάλεις, δεν μπορείς ρε φίλε. Δεν μπορείς τρεις φορές να παίζεις με την κλήρωση και να βγάλεις. Σαν να κερδίσεις τρεις φορές το λότο, τι πιθανότητες έχεις.
0: Και μάλιστα έτσι, μια φορά ήμασταν και στους ισχυρούς και ο Άγιαξ ήταν στους αδύναμους.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, για να σου λέω, γελάει ο κόσμος. Και όταν τον πέτυχε τον Άγιαξ, νομίζω η Άγιαξ, δεν θυμάμαι ο Παναθηναϊκός ποιος τον πέτυχε, ο Άγιαξ ήταν για κλωτσιές εκείνος ο Άγιαξ.
1: Γιατί και ο Ολυμπιακός τον πέτυχε με τον που έπαιζε σέντερφορ ο δικός μας, φαντάσου, για να έχουν το δικό μας τον παλιό σέντερφορ, καταλαβαίνεις ότι επίπεδο είχε ο Άγιαξ. Πού ήταν και πού βρέθηκε.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσεις παράτηση, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Θέλεις να μείνεις, θέλεις να φύγεις. Το παραλαμβάνω εγώ, τι γουστάρεις κάνεις. Εγώ θα κάτσω, δεν μπορώ να φύγω.
1: Εντάξει,
0: μήπως να αφήσω εσένα από εκεί και να την κάνω εγώ.
1: Εντάξει, τώρα ο Παναθηναϊκός να δούμε τι θα κάνει. Παντός ο Ολυμπιακός είναι εφτάψυχος, τριλίτος, αν και αρχίζει και μπάζει. Νομίζω έπρεπε να έχει βάλει τον Κάρμο χθες, αν και δεν έχει μία αλλαγή. Έχει, νομίζω, γι' αυτό και δεν τον έβαλε. Έπρεπε να τον έχει βάλει από την αρχή βασικά. Σε τέτοιο παιχνίδι που έχουν κεφαλοσφαιριστές αυτοί που θα σηκωθεί και η μπάλα, δεν γίνεται να μην βάλει τον Κάρμο τώρα. Μην τον πήρε δηλαδή.
0: Λοιπόν, ξεκίνησε η παράταση στον Παναθηναϊκό. Άμα θες, δεν ξέρω, να δούμε το πρώτο ημίχρονο, γιατί θεωρητικά τώρα είναι 10.30, είναι 9.30, φίλε, να πούμε, εντάξει, Γερμανίας, ό,τι θέλει, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, τον είπα. Δούμε λίγο και το κλείνουμε, ναι.
0: Όπως θες εσύ. Πάμε όμως στο διάλειμμα να μπούμε λίγο πιο δυνατά μετά.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Καλοκαίρι και συναυλίες σε προσφορά δίνουν ραντεβού στο goldmall.gr. Στέλιος Ρόκος Live. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ολύμπου κάνει στάση στο Κάστρο Πλαταμόνα. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με αγαπημένα διαχρονικά τραγούδια και στιγμές που ενώνουν το κοινό σε μία φωνή. Στέλιος Ρόκος Live. Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Κάστρο Πλαταμόνα. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μετά το διάλειμμα να είμαστε πάλι. Και σκοράρει ο Παναθηναϊκός με το που ανοίξαμε μικρόφωνας για το 1-2 στο 94. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη για τον Παναθηναϊκό. Εύχομαι να γίνει το ίδιο για τον Ολυμπιακό, γιατί το έχει ανάγκη το ελληνικό, το ελληνικό ποδόσφαιρο να έχουμε νίκες και πόντους. Δεν ξέρω, το Χ φυσικά δίνει κάποιους βαθμούς, αλλά η πρόκληση νομίζω είναι και παραπάνω.
1: Σίγουρα, και την πρόκληση θέλεις για να συνεχίζεις να παίρνεις βαθμούς. Γι' αυτό και με ήθελες κουφάλα να μείνω, το είχες μυριστεί τον γκολ, έτσι, το είδες να έρχεται.
0: Ναι, κοίτα τώρα, ωραία σέντρα, βγαίνει ο τερματοφύλακας, χάνει την έξοδο και εκεί τελειώσαν όλα. Οχ, οχ, να είμαι εγκαιν. Οχ, οχ, πω, έχει χάσει... Έχει χάσει να ημέγγεν το άχαστο τώρα.
1: Αλλά συμμετοχή στον γκολ άμα δεις έχουν όλες οι αλλαγές, έτσι.
0: Mm.
1: Δηλαδή έχει κάνει αλλαγές, αυτά που λέγαμε πιο πριν, και οι αλλαγές του όλες ήταν αυτές που κάνανε την επαφή, ο Γιάγουση στη σέντρα, ο Ντέσσερς η αλλαγή τον γκολ. Όλες οι αλλαγές δηλαδή φαίνεται ότι είναι...
0: Και άμα δεις ο Ντέσσερς κοντρολάρει και έχει την ψυχραιμία να δει να μην κάνει στραβοκλωτσιά.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή να την βρει κανονικά καλά. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Είναι.
1: Θα μπορούσε σε πρώτο χρόνο αυτό που λες, θα το έχει χάσει σε πρώτο χρόνο αν την έκανε.
0: Ναι.
1: Είχε την ψυχραιμία, αυτό είναι. Όταν είσαι φρέσκος και δεν σε έχουν πάρει από κάτω τη στιγμή, έκανε αυτή την ψιλοτριπλίτσα λίγο.
0: Ναι, το είδε. Ναι. Και... Την κράτησε λίγο. Το σιγούρεψε που λένε. Εδώ ο Ολυμπιακός λες να κάνει κανένα σβουριχτό τώρα. Έλα, ρε φίλε, έλα, κάντο. Ναι! Όχι, ρε. Ποιος είναι αυτός είναι με το μουσάκι, ρε.
1: Τώρα με κάνεις ΩΣΑ.
0: Δεν είναι ΩΣΑ. Είναι αυτός, πώς τον είναι.
1: Ρόκα, πώς... μήπως.
0: Ρόκα ή σου πιώνει, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός.
1: 73 φοράει. Ποια φανέλα φοράει.
0: Ναι, τώρα κάτσε εδώ τη φανέλα, σου πω. Δεν ξέρω τώρα ποιος είναι. Μπάς περιπτώσει. Θα του δούμε τι είναι. Οχ. Εντάξει. Ωραία, ωραία. Άντε ρε, την Βούλγαρη θέλετε και να περάσετε κιόλας, άντε να τελειώνουμε.
1: Βασικά αδικεί τον εαυτό του ο Παναθηναϊκός τώρα με αυτό που, με τον γκολ που έφαγε. Εντάξει, τώρα δεν είσαι να τρώει τον Βούλγαρη τον γκολ. Από στημένη φάση, χωρίς να σου έχουν κάνει φάσεις.
0: Οχ, οχ, οχ, οχ, οχ, 2-1 είναι η Μέγκεν, γεια σας και χαίρετε. Και αυτό, δεν ακυρώνεται. Και τον γκολ που το βάζει αυτός που βγήκε offside στο προηγούμενο. Αυτός που ήταν offside γιατί καθυστέρησε να κάνει επιστροφή, αυτός έβαλε και τον γκολ. Εντάξει, και η προηγούμενη φάση Βρωμούς που είπε έχασε το άχαστο ένα Μέγκεν, βγήκε ο Ολυμπιακός με θράσος μπροστά σου, λέει να το πάρω το μάτς εγώ, να μην το πάω στα πέναλτι. Εδώ δεν υπάρχει offside σε καμία περίπτωση, καλύπτεται, δεν υπάρχει τίποτα. Και η μπάλα βρίσκει στο πόδι. Είναι να σε θέλει. Κάνει σου το άλλο για γκολ, βρίσκει το πόδι του επιθετικού του δικού του και πάει και στρώνεται στον άλλον. Κατάλαβες.
1: Πραγματικά.
0: Είπαμε να σε θέλει. Άμα σε θέλει. Άμα αλλά σε θέλει, στρογγυλή θεά.
1: Έχει 4-5 παίκτες μέσα στην περιοχή. Είναι 5 εναντίον 4. Θα το κάνει το γκολ.
0: Εμρέ μορ γκολ. 2-1. Τι να κάνουμε.
1: Θα το βρούμε τον Ολυμπιακό, θα το βλέπουμε στο Europa League.
0: Καλά στο Europa League και πιστεύω θα και εκεί πάλι δυνατός. Είναι, θα περάσει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν είναι κάπου. Εντάξει, δεν νομίζω. Αλλά
1: ναι,
0: καλό ήταν όσους περισσότερους πόντους παίρνεις, όσο πιο. Δηλαδή, αν και περνούσε τώρα ο Ολυμπιακός, νομίζω ήταν απευθείας στο Europa League. Κατάλαβες. Εντάξει, καλά, δεν έχει τελειώσει, αλλά θα δούμε.
1: Θα περάσει,
0: το center for μας εδώ λέει, ναι, δεν τέλειωσε το μάτσο ακόμα, μην βιάζει. Μακάρι. Μακάρι και εγώ μαζί του είμαι, φίλε. Μακάρι να σοφαρίσει ο Ολυμπιακός. Τι. Γιατί είχε τις φάσεις, δεν είναι, το κυνηγάει. Τέλος πάντων. Παναθηναϊκός μπροστά. Το 97 είμαστε. Ερυθρός Αστέρας, Χαποέλ Μπερσεβά 0-1 στο 77. Σλόβαν Μπερτεσλάβας Μιάλ Μπισούλ 1-0 στο 67. Τσέλι Αραράτ Αρμενίας παραμένει το 0-0 στο 64. Τρουν Γκρας Φενέρ Μπαξέ στο 51-0. Λιόν Σπάρτακ Πράβας, Σπάρτακ Πράγας, ναι, 1-0 με 10 η Σπαρτάκ από το 38 η Λιόν. Ιμπέρια Λάρν 2-1 τελικό. Απόλλων Λεμεσού Μπραν 2-4 τελικό με κόκκινη κάρτα της Μπραν. Έρθε 2-4 μετά από παράταση. Τσέσκα Σόφιας 1948 Παναθηναϊκός το 101-2. Αυτά. Και άμα τι έχει χάσει, χάσει ο Ολυμπιακός, ρε φίλε. Αυτός είναι ο Σκορπιόνι, όχι, άρα ποιος το έχει χάσει, κάτσε. Ο Σκορπιόνι το χάνει, αλλά εδώ κεφαλιά του LKB σε άδεια εστία, όχι άδεια εστία, ναι, μπροστά από άδεια εστία, ο Σκορπιόνι δεν μπορεί να τη βρει για να την... Γιατί δεν είχε μπροστά του κανένα.
1: Εντάξει, ήταν προς τα πίσω, ήταν ζόρικα.
0: Δεν είχε, λίγο, άμα είχε μισό κεφάλι ύψος παραπάνω θα το κάρφωνε.
1: Βρήκε προς τα πίσω, όταν πήγαινε εκείνη την ώρα, εντάξει, καλά είχε βάλει το κορμί του, απλά... Πήγαινε δηλαδή για να μπει στη εστία με την μπάλα. Καλά πήγε ο Σιπιόνι, αλλά...
0: Έλα, ρε, ο Λελίδης θα το κάνει, ρε. Θα το κάνει ο Λελίδης, ρε.
1: Λες,
0: θα το κάνει, για να το λέει. Ναι.
1: Με στέλνουν και από Αγγλία μηνύματα τώρα, με στέλνει και ο Χρόνης εκεί με τα παιδιά. Λέει, αυτό το offside υπήρχε περίπτωση να το ακυρώσουν ποτέ σε εμάς. Λέω, διαβάσατε αυτό που είπαμε προηγουμένως με τον Κυριάκο.
0: Εδώ ρε, το ρουθούνι και τη μύτη του Σαμάτα, το δάχτυλο, γιατί είχε μεγαλύτερο νύχι, τον βγάλανε offside. Τι με λες τώρα.
1: Πραγματικά.
0: Οι άνθρωποι είναι. Χαποέλ Μπερσεβά 2-0. Τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Χαποέλ κάθε χρόνο γενικά οι Ισραηλοί βρίσκουν πόλεμο, ξεπόλεμο από εδώ, από εκεί. Παντού βάζουν τις ομάδες τους μέσα.
0: Ναι, και είναι και εκτός, έτσι, εκτός έδρας.
1: Εκεί δεν ξέρω πώς τα καταφέρνουν. Παίζουν μονίμως δεξιά-αριστερά, χωρίς κόσμο, χωρίς προπονήσεις σωστές, χωρίς πρωτάθλημα σωστό, και καταφέρνουν και έχουν τις ομάδες μέσα. Μάλλον είναι επειδή βρίσκουν ανέτοιμες τις ομάδες όλες τις υπόλοιπες. Ναι. Αυτή είναι η δικιά μου εξήγηση. Και μπορούν και τις χτυπάνε. Δεν ξέρω εσύ τι εξήγηση έχεις.
0: Εντάξει, έχουν μάθει τα δύσκολα κι αυτοί όντως, γιατί δεν μάθανε να αγωνίζονται εκτός Ισραήλ. Και καταφέρνουν να παίρνουν κάποια αποτελέσματα. Βέβαια δεν προχωράνε και πολύ. Δηλαδή δεν έχουμε καιρό να δούμε Ισραηλινική ομάδα να πάει, ξέρω εγώ, στο stage του Champions League. Ακόμα και του Europa League νομίζω δεν τους έχουμε δει. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου δηλαδή. Conference σίγουρα, αλλά για Champions League δεν νομίζω. Δεν το κόβω. Λοιπόν, Ντρκούσιτς, κυρίες και κύριοι. Βάνια Ντρκούσιτς, 26 χρονών, 30 Οκτωβρίου του 1999. Ο νέος στόπερ που θα έρθει προς την Τούπα Μερίαν. Ένα θορυκτό, ένα τάγκ που το θέλανε από πέρσι. Ένας ποδοσφαιριστής που έρχεται με γεμάτες σεζόν, παιχνίδια γεμάτα διεθνής, έρχεται δανεικός φυσικά αυτή τη στιγμή, έρχεται, έχει έρθει σε συμφωνία, έχουμε ανακοινώσει τώρα, εντάξει, μέχρι να τον δούμε βέβαια

0: Κυνηγάμε όντως σε κάθε αγωνιστική περίοδο, το θυμάμαι να γράφεται σε πρωτοσέλιδα. Όχι, είναι κοντά, όχι, έρχεται, δεν έρχεται.
1: Εντάξει, δεν είναι και μεγάλος έτσι, είναι από 26 χρονών.
0: Ό,τι
1: καλύτερο. Δεν...
0: Είναι, το λέγαμε και μαζί, η καλύτερη ηλικία είναι αυτή, 26 χρονών. Έχεις και εμπειρίες, το σώμα σου είναι στα καλύτερά του, έχει δέσει πολύ καλά και έχεις τώρα, ειδικά για αμυντικό, έχεις 7 χρόνια να παίξεις μπάλα. Ειδικά τα, μέχρι τα 31 σου είναι τα καλύτερά σου 5 χρόνια τώρα.
1: Ναι.
0: Που θα είσαι δηλαδή και με δύναμη και γρήγορος και δεν θα έχεις και τραυματισμούς και.
1: Mm-hmm. Για να δούμε μέχρι πού θα φτάσει αυτός.
0: Ο Παναθηναϊκός παντός έβαλε και τον Ταμπόρδα μέσα, δηλαδή έχει φρεσκάρει Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, όλη την ομάδα του μπροστά. Πάρα πολύ καλός. Yeah. Πολύ καλό κουτσάρισμα. Έβαλε και τον Τζέρι μέσα, έβγαλε τον Τζέρι Βέγια να έχει το εξάρι του. Σου λέει: έχω φρουσκάρει από μπροστά τους, από τους 5 τους 4. Είσαι μια χαρά, είσαι κούκλος.
1: Και ο Τζέρι είναι πολύ καλό φορ, έτσι. Μην κοιτάς τώρα που ήταν τραυματίας και δεν του βγήκε.
0: Και είχε δύσκολη χρονιά. Εντάξει, περσινή χρονιά ήταν πολύ δύσκολη γι' αυτόν.
1: 31 χρόνων βέβαια, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Έτσι. Και ο Γιακουμάκης 31 ήταν.
0: Όχι, μια χαρά.
1: Αλλά
0: είναι
1: πολυβόλος.
0: Όταν έχουμε, τι να πεις εσύ Κυριάκο, να πεις εσύ για ηλικία όταν έχεις 38 χρόνων εξτρέμα αυτή τη στιγμή και βασίζεις σε αυτόν.
1: Ναι, αλλά δε.
0: Θα μας την πέσουν, θα μας πούνε καλά.
1: Έβαλε Τσικίνιο Ολυμπιακός σε μια προσπάθεια πως βρει γκολ σοφάρισης. Μια φάση και τώρα πάλι εδώ Τσέσικα. Ελήφθηκε μέσα στην περιοχή, τράβηξε ένα σούτ. Ευτυχώς έφτιασε 17 μέτρα πάνω από τα δοκάρια πήγε η μπάλα.
0: Εντάξει, τελείωσε.
1: Δεν δίνει και φάουλ στον Μπρούνο τώρα εδώ σε μια φάση που την πέσαν δύο. Εντάξει. Οκ. Okay.
0: Τελικά ο Ολυμπιακός το χάνει το παιχνίδι από την έλλειψη συγκέντρωσής του και επειδή δεν έκανε ένα γκολ μέσα στο Καραϊσκάκη. Γιατί και εκεί φταίω με τη Λίμπα. Την ομάδα που κατέβασε σήμερα έπρεπε να την κατέβασε τον Καραϊσκάκη. Πόσο το κάνει.
1: Ναι.
0: Και εμείς παντός και στα extreme είμαστε πολύ γεμάτοι. Δηλαδή έσπαγα το κεφάλι μου και έλεγα αυτό που σου είπα τώρα, όχι και ποιος να παίξει αριστερά και λέω κάτσε εσύ, άμα τους μετρήσουμε κάτω. Άσχετα που μας τραυματίστηκε ο Άλλη, έτσι. Έχουμε σορετήρια.
1: Μπήκε σε ατομικό Άλλη σήμερα, να ξέρεις. Μπήκε ατομικό.
0: Μέτρα τώρα, ένας Άλλη, δύο Τάισον, τρία σορετήρια, τέσσερα Ντεσπότοφ, πέντε Χατζίδης, έξι Ζίφκοβιτς και 7 άμα θες και τον Πέλκα, ο οποίος παίζει και δεξιά και πίσω από το φόρ, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν είσαι γεμάτος και σε εκείνη τη θέση. Για δύο θέσεις έχεις 7 παίκτες.
1: Έχεις. Και ο Λουσέ μπορεί να παίξει.
0: Και ο Λουσέ μπορεί να παίξει. Και στη θέση του Κωνσταντέλια μπορεί να παίξει και ο Σορετήρε, μπορεί να παίξει και ο Ζίφκοβιτς, μπορεί να παίξει και ο Χατζίδης, μπορεί να παίξει και ο Πέλκας, που του Πέλκα είναι η καλύτερη θέση που ταιριάζει εκεί, αλλά και ο Τάισον μπορεί, δηλαδή έχει και πολλοί θεσίδες παίκτες, δεν σε πειράζει εκεί. Mm-hmm. Μπορείς και σε ένα παιχνίδι να ξεκουράσεις τον Τέλια, να πεις παίζω με τρία χάφ, ας πούμε, παράδειγμα, έτσι βάζω ο Λουσέ, Ζαφίδη, Σανταμαρία ή
1: εγώ πάντως, ρε φίλε, αυτό που μου έκανε έτσι εντύπωση είναι, δηλαδή δεν πιστεύω ότι δεν είναι φόρο, ρε φίλε, δεν είναι καλό φόρο Τσάλοφ. Εντάξει, μπορεί να έχει ακούσει τα εξαμάξεις, μπορεί εδώ να μην έκανε κάτι, αλλά ρε γαμώ, από ένα σημείο και μετά λες τώρα, δεν μπορεί αυτός ο ποδοσφαιριστής από το 22 μέχρι το 24, έτσι, από το 2022, 2022-23, 2023-24, να έχει βάλει σύνολο 30 γκολ και εδώ να μην μπορεί να σκοράρει, ρε.
0: Κοίταξε, δεν θέλει, Κυριακό, κοροϊδεύει, μπαίνει μέσα, καταρχήν δεν μπαίνει ποτέ με στη μάχη.
1: Δεν ξέρω, να σου πω κάτι, δεν ξέρω αν κοροϊδεύει, εγώ ξέρω ότι όταν ήρθε προφανώς δεν ήταν επιλογή του Λουτσέσκου και προφανώς δεν έκανε για το στυλ παιχνιδιού του Λουτσέσκου, γι' αυτό και ακυρώθηκε.
0: Και εκεί κράτα ένα μικρό τέτοιο, δηλαδή όταν ετοιμάζουμε τους φορ, ξέρω, και λέει ο Λουτσέσκου θέλω αυτόν τον φορ, έτσι, με αυτά τα χαρακτηριστικά. Του πάμε 5-10 ξέρω εγώ φορ, μένουν, επικρατούν οι 5 και λέει ξεκινάμε ο νούμερο 1, δεν ήρθε ο 1, ο 2, εσύ τα ξέρεις και καλύτερα από τις μεταγραφές πώς γίνονται. Και αυτός μπορεί να ήταν ο νούμερο 3 ή ο νούμερο 4 τέλος πάντων στη λίστα. Αλλά δεν είναι ότι δεν τον ήξερε ο Λουτσέσκου, δεν τον ήξερε ή δεν ήξερε ποιος ήταν.
1: Είναι ένα σέντρε φορ το οποίο είναι της επαφής, να το ξέρεις, είναι πάρα πολύ καλό στην υποδοχή της μπάλας, το έχει δείξει, έχει καλή τεχνική. Αλλά δεν είναι, δεν ήταν το φορ το οποίο θα

0: βγει, θα μαρκάρει, θα σκυλιάσει σαν το γιακουμάκι, θα πλακωθεί στο ξύλο, ας πούμε, έξω από το κουτί, να κάνει, να ράνει. Είναι άλλου είδους φόρ.
1: Το γιακουμάκι και σου έκανε και προσωπικό γκολ, αλλά ναι. Γενικά γκολ από φόρο πάω προσωπικό έχει να δει από Πρίγιοβιτς εποχή. Δηλαδή να πεις ρε παιδί μου, εκεί που κολλάει η ομάδα, να πάρει ο φόρ μου την μπάλα να μου κάνει γκολ. Δεν το έχει αυτό ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει το εύκολο γκολ από το φόρο.
0: Δηλαδή. Ναι,
1: δεν έχει τον Ελκαμπή στα καλά του, που στα καλά του θα πει τον Ολυμπιακό Ελκαμπή, δώσε με την μπάλα, θα σου κάνω άνω κάτω την άμυνα, θα στο κάνω τον γκολ. Κατάλαβες. Εμάς είναι πρέπει τον center forward μας να τον βγάλεις μόνο με την ευθεία για να σου τσιμπρώσει τα δίχτυα. Έχουν καλομάθει. Γιατί από την άλλη να σου πω, λες για τον Τζάλοφ. Εγώ άμα κάτσω με τον Τζάλοφ κάτω στο μεταξύ μας, τώρα που δεν μας ακούει κανένας και τον Μποέλα, δωρά αγόρι μου. Δηλαδή είμαι εγώ, παίζω κοντά στη Λεβαδιά, παίζω κοντά στον Ατρόμητο, παίζω κοντά στον Αστέρα Τρίπολης, δεν θα σου πω για Παραθηναϊκό Ολυμπιακό. Παίζω κοντά στον Αστέρα με τον Τριανταφυλόπουλο. Και εσύ ρε αγόρι μου, έχεις από πίσω σου, αριστερά σου κοιτάς, έχεις τον Τάισον, δεξιά τον Ζίβκοβιτς και πίσω τον Κωνσταντέλια. Και δεν τους βάζεις μέσα στα δίχτυα. Είναι δυνατό, ρε φίλε.
0: Ναι, δεν ξέρω όμως, ρε φίλε, αν τον παίζανε. Εγώ έβλεπα ότι δεν έπαιρνε, δηλαδή.
1: Φίλε, τώρα, θα μπω μέσα στις φάσεις, θα είμαι εγώ να πούμε σε ένα rebound, σε ένα τέτοιο, θα σου κάνω μια φάση. Ήταν εκτός παντού.
0: Εντάξει, άρχισε να εγκληματιστεί σίγουρα, αλλά δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω κάτι. Προσπαθώ να βρω το οξύμορο της κατάστασης, καταλαβες.
1: Εγώ λέω ότι δεν κόλλησε, δεν κάνει, δεν ήθελε. Τον έβλεπα δηλαδή και πώς πήγαινε μέσα στο γήπεδο, πώς δεν έμπαινε μέσα στη φάση ενώ έπρεπε να την ακολουθήσει. Έμπαινε μέσα στο 70 ας πούμε και έμπαινε κουρασμένος. Τον έβλεπες και το λιπόσουν. Ήταν χειρότερος από την αλλαγή. Δεν κυνηγούσε τη φάση. Πήγαινε, πρώτα έπαιρνε ας πούμε αμυντικός την μπάλα και μετά πήγαινε να πιέσει.
0: Προς το τέλος λες.
1: Ναι, προς το τέλος. Ενώ κανονικά πρέπει να πας να πιέσεις πριν πάρει την μπάλα για να.
0: Στις αρχές πάντως είχε διάθεση, είχε, έκανε εκείνη την ιστορία. Πήρε την μπάλα, την έστεισε να κάνει τον πέναλτι, το χάσε και από εκεί κάει και κιόλας.
1: Ακριβώς, είναι η βοή της τούμπας μετά.
0: Εκεί κάει και κιόλας πάει.
1: Εκεί που πήρε την μπάλα από τον Γκουλιεράκη που δεν τον είπε κάποιος ρε άνθρωπε, εδώ τώρα έχει ολόκληρη ιστορία. Τι είπες και το χάσε κιόλας και το πέναλτι.
0: Ναι, εκεί χάθηκε κιόλας. Εκείνο ήταν που το στιγμάτισε και πολύ.
1: Από εκεί και μετά τον πήρε η κάτω βόλτα.
0: Τέλος πάντων, Τσέσικα εδώ βλέπω προσπαθεί να ισοφαρίσει.
1: Ακόμα και ο Σαμάτα, που έλεγε γιατί το χειροκροτούσαν, μπορεί να μην έκανε γκολ, αλλά μπροστά πάλευε, έπαιρνε τις κεφαλιές, διεκδικούσε μπάλες, χωνότανε μέσα στη μάχη, κατάλαβες. Δηλαδή έκανε κάτι, έκανε κινήσεις σεντερφόρ, να πούμε, τον ένιωθε η άμυνα.
0: Τριπλή αλλαγή κάνει να η Μέγκεν, έδειξε πριν και την κερκίδα των φίλων του Ολυμπιακού που είναι αρκετοί με ελληνικές σημαίες και τα λοιπά. Οι άνθρωποι εκεί πήγαν να υποστηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα.
1: Ελπίζω να μην πήγαν να μην γυρίσουν από Ολλανδικά σύνορα τίποτα, γιατί αν και είναι Βέλγιο αυτοί, τα Ολλανδικά τα σύνορα τώρα για να σας δώσω και εδώ τα ρεπορτάζ της Γερμανίας, να μην νομίζετε γίνονται μόνο στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια. Σήμερα επειδή γίνονται ελέγχοι που δεν έχουν καταργηθεί τα σύνορα, έτσι, Ολλανδία, Γερμανία, λόγω των ελέγχων που έχουν βάλει οι Γερμανοί, δημιουργούνται ουρές και από τις ουρές, Κυριάκο, σήμερα έχουν γίνει καραμπόλες επί καραμπόλων, γιατί απότομα σταματάνε αυτοκίνητα και κατάλαβες, εκεί που δεν υπάρχουν σύνορα, ξαφνικά τρακέρουν τα αυτοκίνητα. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 είναι σοβαρά τραυματίες. Ακούς το νούμερο. 4 άτομα νεκρά. Μιλάμε τώρα για autobahn, έτσι, για ευθείες. Τώρα δεν γίνεται να σκοτώνεται εκεί ο κόσμος, ρε φίλε. Αλλά εκεί που πηγαίνει ο κόσμος ξαφνικά.
0: Γιατί κλείσαν τα σύνορα για αυτό που έγινε στην Φλόριντα, στην Ισπανία?
1: Όχι. Για να αυστηροποιήσουν τους ελέγχους. Τώρα τι να σου πω. Για να μην περνάνε. Αυτοί λένε ας πούμε για τα ναρκωτικά και αυτά που κολοκύθια δεν παίζει ρόλο αυτό εδώ.
0: Εγώ νομίζω γι' αυτό έγινε. Για να μην περάσουν μετανάστες.
1: Αυτό το συζητήσαμε και μαζί. Πρέπει όλη η Ευρώπη να το δει το πρόβλημα συνολικά και να σταματήσει τις αηδίες τώρα ότι όλοι είμαστε άνθρωποι κτλ. Πρέπει να κοιτάξει λίγο και τον εαυτό της. Δεν γίνεται. Δεν είσαι ξέφραγο αμπέλι. Δεν γίνεται οποιοδήποτε να μπαίνει μέσα στα σύνορά σου και να. Και, όχι... και μάλιστα να μπαίνει και προκλητικά και να σου λέει: εγώ ήρθα εδώ για να σε καταστρέψω.
0: Ναι.
1: Και επειδή το έχουμε συζητήσει και επειδή και εμείς μετανάστες ήμασταν και είμαστε, και ήταν και οι γονείς και οι παππούδες μας, δεν είμαστε δηλαδή ειδικά υπότιτλοι προσφυγικός λαός και τον πονάμε τον πρόσφυγα. Παιδιά, εγώ ξέρω ότι. Οπουδήποτε πηγαίνουν οι γονείς μας, μας έλεγαν μην τολμήσεις και ακουστεί το τόσο για σένα, θα σε βγάλω τα αυτιά, θα σε κόψω το λαρύγγι. Αυτή εδώ χτυπάει το παιδί άλλο παιδί και πάνε και κάνουν τον κόκορα στο σχολείο και λέει καλά έκανε το παιδί μου, εσείς οι χριστιανοί, εμείς οι μουσουλμάνοι, καταλάβες. Έχουμε τέτοια πράγματα δηλαδή. Δεν μπορούν να, να ενσωματωθούν στο σύνολο όπως νομίζουμε.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και έχει αυξηθεί τόσο πολύ η βία.
0: Εγώ είμαι της άποψης ότι από τη στιγμή που μπαίνει στη διαδικασία κάποιος να μπει σε μια εξολέμβιο βάρκα ή σε οτιδήποτε και να μαζευτούν εκεί πέρα πάνω 200 και 300 ενώ χωράει 10 που λέει ο λόγος και 30 και κινδυνεύει η ζωή του για να μπορέσει να βρει υποτίθεται ένα καλύτερο μέλλον, αυτός από μόνος του κάνει λάθος. Γιατί από μόνος του βάζει τη ζωή του σε κίνδυνο. Μπορείς να πας πιο δίπλα σε μια χώρα από τη στιγμή που φεύγεις γιατί υπάρχουν αναταραχές, υπάρχουν δεν ξέρω εγώ τι υπάρχουν και φεύγεις για να σωθείς. Γιατί το άσυλο έχει να κάνει με αυτήν την έννοια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν έχει να κάνει η μετανάστευση που κάνανε οι δικοί μας οι άνθρωποι με πρόσκληση από τη Γερμανία, με συγκεκριμένη φάμπρικα, ή σε οποιαδήποτε άλλο μέρη πηγαίνανε, που τους ήθελε το κράτος, τους κράτους, εκείνο το κράτος τους ζητούσε. Δεν πέρανε μια βαλίτσα και λέγανε πάω εγώ εκεί να την πέσω για να ψάξω να βρω δουλειά. Ήτανε ήδη οργανωμένα τα πράγματα. Άλλο δηλαδή το ένα, άλλο ο μετανάστης για δουλειά, τα εργατικά χέρια, και άλλο αυτός που έρχεται εδώ, που εδώ και η εκεί και παραπέρα τον θεωρούν και καλά εργατικά χέρια, αλλά αυτός είναι ένας λάδρο μετανάστης. Δεν είναι καμιά σχέση.
1: Μα κανένας δεν δουλεύει. Τους έχουν όλους, ταΐζουν, σποτίζουν, όπως και στην Ελλάδα. Και μετά λέει ο κόσμος γίνεται επιθετικός. Φυσικά όταν εμένα μου λέει σωστό, ρώτησα αδέ στο παιδί για ποιο λόγο έδωσε το χαρτζηλίκι και αυτούς τους λες ελάτε εδώ πέρα παιδιά, μην δουλεύετε, καθίστε χρόνια, πάρτε από 1.500 το άτομο. Ενώ ο Έλληνας να δουλεύει για 900 και ο Γερμανός το ίδιο και οποιοδήποτε τέλος πάντων, αρχίζει φίλε και υπάρχει ανισορροπία, αρχίζει και υπάρχει αναβρασμός.
0: Έτσι
1: φτάνουν στα άκρα ο κόσμος, λόγω της ανισορροπίας.
0: Και παίρνεις και κόσμο εδώ, ο οποίος έχει άλλη νοοτροπία, άλλη κουλτούρα, δεν πρόκειται να αφομοιωθεί ποτέ των ποτών, ποτέ. Ποτέ δεν πρόκειται να αφομοιωθεί.
1: Και θα σου πω, είμαστε και εδώ Έλληνες μετανάστες. Έτσι, στο Ανόβερο, ας πούμε, 10.000 Έλληνες μαζί με τα περιχωρά, 6.000 μέσα, είναι άλλοι 4 γύρω-γύρω. Έχουμε τις ελληνικές καφετέριες, ξεσπηγαίνουν, επειδή μου τα μέρη που μαζευόμαστε και εμείς, λογικό είναι, έτσι. Εκεί να σου πω, εσύ Κυριάκου, ούτε μαχαιρώματα πέφτουν, ούτε πιστολιές πέφτουν, ούτε γκέτο είναι. Mm-hmm. Οι γυναίκες περνάνε ελεύθερα, μπορεί να έρθει να πιει καφέ οποιοδήποτε. Έρχονται Αλβανοί, έρχονται
0: Βούλγαροι.
1: Ορίστε.
0: Για πού μιλάς τώρα,
1: ακριβώς. Για εμάς, για το Ανόβερο.
0: Α, στο Ανόβερο, ναι.
1: Το Ανόβερο πάνω, έχουμε τόσους χιλιάδες Έλληνες. Δεν θα ακούσεις να γκαιτοποιηθούμε, να μαζευτούν, ας πούμε, τώρα ο ανιψιός μου και ξέρω εγώ 5-17χρονοι να αρπάξουν τα μαχαίρια και πάνε να βιάσουν κορίτσια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Πώς θα το κάνουμε. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Κατάλαβες, εκεί θέλω να καταλήξω. Οι μετανάστες, ένας μετανάστης και άλλος. Δεν είμαστε όμως το ίδιο, παιδιά.
0: Όχι, πώς θα το κάνουμε.
1: Είναι θέμα νοοτροπίας. Και εγώ, αν ήμουν μουσουλμάνος, ας πούμε, στη θέση αυτό που είπες, θα πήγαινα στα διπλανά, στις διπλανές χώρες, Άμπου Ντάμπι, Ντουμπάι. Ιδανικό να πάω εκεί, έτσι δεν είναι, σε πλούσιες χώρες.
0: Ναι, Αραβία, Εμιράτα, Κατάρ.
1: Ακριβώς, μα μιλάω τη γλώσσα πρώτα απ' όλα. Ξέρω τη γλώσσα, έχω την θρησκεία. Δεν χρειάζεται να ενσωματωθώ ούτε μια μέρα που λέει ο λόγος. Γιατί δεν πάω εκεί. Η απάντηση είναι γιατί πρέπει να πάω δουλέψω γι' αυτό. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Έτσι. Και όχι μόνο αυτό. Να πεις και το άλλο. Έρχεται η άλλη με την μπούργκα στην Ευρώπη και την φοράει και την τιμάει. Ρε, εσύ έφυγες από ένα κράτος που έχει τη φάπα. Έρθες σε ένα άλλο κράτος και αντί να δείξεις. Δηλαδή, τι θες, να έρθεις δηλαδή να έχεις τα ίδια εδώ. Δηλαδή, θες να κάνεις το ίδιο πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Μα γι' αυτό έφυγες, έτσι. Μην ξεχνιέσαι. Έφυγες, υποτίθεται γιατί ήταν καθεστώς και έπρεπε να γλιτώσεις. Και έρχεσαι και πας να επαναφέρεις εδώ το καθεστώς. Δεν βγάζει άκρη. Να μην φοβόμαστε να τα λέμε πάντως, παιδιά, όλα. Αυτό που σκεφτόμαστε. Γιατί σήμερα με το political correct, Κυριάκο, ο κόσμος φοβάται να πει αυτό που σκέφτεται.
0: Μα εντάξει, εμείς δεν έχουμε τέτοια θέματα τουλάχιστον.
1: Ακριβώς.
0: Και χθες κάναμε αυτό που ακριβώς είπαμε. Ότι ό,τι μας
1: έπρεπε να λέμε και την κυβέρνηση και τα λοιπά, να την πιέσουμε και να την σατιρίσουμε και να την. Έτσι πρέπει, παιδιά, οποιοδήποτε. Και ένα παραπάνω, εξηγούσα εκεί σε ένα γείτονά μου, λέει: εγώ ψήφισα Νέα Δημοκρατία. Ξέρω εγώ, ναι, ρε φίλε, λέω, εσύ που ψήφισες, πρέπει να είσαι δύο φορές πιο σκληρός κριτής. Γιατί λες. Εγώ σας ψήφισα και έχω απαιτήσεις από εσάς. Κατάλαβες. Δεν πρέπει να τους υπερασπίζεσαι. Αυτό είναι της παλιάς γενιάς όμως. Ξέρεις, έλεγες κάτι για το Πασόκ, ορμούς ο
0: άλλος. Τους υπερασπίζεται για να μην φανεί ότι έκανε λάθος. Για να υποστηρίξει το δικό τον εαυτό, πάλι το κάνει.
1: Ακριβώς, αλλά και να σου πω κάτι. Και δεν μπορώ να τα κάνω κιόλας σωστά, ρε φίλε. Δεν πάει να πει ότι έκανες λάθος. Έτσι, το ψήφισες. Έκανε 5 καλά, πήρε, ξέρω εγώ, πήγε στα αμυντικά καλά, πήγε στην εξωτερική πολιτική, πήγε στην παιδεία, ας πούμε, στην υγεία τα πήγε μέτρια. Εκεί τα πήγε χάλια. Εκεί που τα πήγε χάλια για να τον πιέσεις. Γι' αυτό είσαι ο ψηφοφόρος. Συνέχεια πρέπει να του βάζεις δύσκολα. 10.000 το μήνα παίρνει. Δεν πάει τζάπα εκεί πέρα, έτσι δεν είναι.
0: Φίλε, ένα πράγμα θέλω να πω και νομίζω ότι πολλοί κόσμοι θα το καταλάβει. Όταν γυρνάει οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν μιλάω τώρα για την Δημοκρατία, και σου λέει ότι η ελληνική οικονομία ανθεί και είμαστε στις πιο αναπτυσσόμενες χώρες, και κοιτάω εγώ το παντελόνι μου, αδερφέ, και στη 10 του μήνα από τις μία που παίρνω το μισθό έχει τελειώσει.
1: Έτσι.
0: Ό,τι και να με πεις, ό,τι και να μου γράψεις, είναι τρίχες κατσαρές, είναι κουραφέξαλα. Όλα αυτά, το ότι οικονομία και έτσι και γιουβέτσι, διότι η πραγματικότητα, και το λένε όλοι οι οικονομολόγοι, τα μεγάλα μυαλά, άμα τους ρωτήσεις θα σου πούνε ότι η ευημερία μιας χώρας φαίνεται από την ευημερία των πολιτών.
1: Έτσι,
0: όχι από τα νούμερα που θα γράψει η κυβέρνηση και η Ελστάτ και το ένα και το άλλο.
1: Θα σου το πω και αλλιώς. Εγώ ήμουν αντιπολίτευση και απορώ γιατί δεν το λέει, και εκεί μετά καταλήγει ο κόσμος ότι όλοι είναι το ίδιο. Ωραία, αφού πάμε τόσο καλά, κατάργησε όλο το τεκμηρίο. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει τεκμηρίο.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι παράλογο το τεκμηρίο, έτσι. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει τεκμήριο. Κατάργηση όλων των τεκμηρίων. Κατάργηση της ΑΔΕ σε οποιοδήποτε έλεγχο στους μικρολογαριασμούς. Δεν μπορεί τώρα να κυνηγάει το δεκάρικο και το εκατοστάρικο και το πενηντάρικο. Μια οικονομία που ανθίζει, ειδικά έτσι δεν είναι.
0: Μα καταρχήν δεν έχουν καταλάβει κάτι. Ότι ΑΔΕ, ξέρεις, σημαίνει
1: ανεξάρτητη αρχή. Δεν είναι.
0: Δεν ανήκει στο κράτος, καταρχήν.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Όλα τα έσοδα ελέγχονται από έξω. Άμα σε πούνε μπορείς, αν δεν σε πούνε δεν μπορείς, κατάλαβες. Οπότε τζάμπα συζητάμε ότι έχουμε ανάπτυξη και τρίχες κατσαρές στην κυριολεξία. Δηλαδή η μεγαλύτερη μπαρούφα αυτή που πουλάνε πάντα για την ανάπτυξη, όταν βλέπεις ότι το βιωτικό επίπεδο των πολιτών σου είναι για τα ανάθεμα, είναι, και σου είπα το πιο απλό, όποιον οικονομολόγο να ρωτήσεις και του πείστε, φίλε, πού φαίνεται μια ανάπτυξη μιας χώρας, θα σου πει από το βιωτικό επίπεδο των πολιτών, όχι από τα νούμερα που θα σε λέει η κυβέρνηση.
1: Έτσι ακριβώς. Και επειδή πηγαίνεις, Κυριάκο, και παίρνεις με καφέ με ένα ευρώ και 1,5 εκείνο όλοι στο χέρι με ένα καφέ, λένε, α, βλέπετε, όλη μέρα πίνουν καφέ. Και εκεί λοιπόν, να σας δώσω εγώ την εξήγηση που την είπα φέτος σε όλους τους παλιούς εκεί που είχα δίπλα μου, θείους και μπαρμπάδες κτλ. Γιατί λέει ότι η νεολαία είναι τεμπέδης, όλη μέρα λέω με ένα καφέ στο χέρι είναι όλοι. Ωραία, του λέω. Πες μου εσύ μία μέρα στη ζωή σου που δεν πήγες καφενείο. Με κοιτάει. Μία μέρα, πες μου, όσο ήσουν νέος. Εμείς, μου λέει, τι εσείς, του λέω. Και εσάς το καφενείο με λεφτά το είχες. Εσείς λέτε ότι τον καφέ τον πήγαινε σπίτι. Πες μου, του λέω, εσύ προσωπικά, ο μπαμπάς μου, ο θειός μου, έτσι από τον οικογενειακό κύκλο, τους 15 άντρες που ξέρεις, μία μέρα που δεν πήγατε καφενείο.
0: Δεν παίξατε ταυλάκι, δεν κάνατε, δεν ήπιατε τσιμπουράκι, δεν. Έλα, ρε.
1: Δηλαδή, εσείς δεν παίρνατε απ' έξω τον καφέ. Αλλά δεν το έχεις σκεφτεί, δεν στάβω όμως κανένας. Έτσι, μάθατε να κατηγορείτε τα νέα τα παιδιά. Έλα. Και το νέο το παιδί, δηλαδή, του λέω, που έχει διαβάσει, που έχει 7 πτυχία, που κάνει 2 δουλειές, απαγορεύεται να πάρει καφέ με 1,5 ευρώ, ας πούμε. Είναι, πώς το λένε, είναι δείγμα πλούτου και σπατάλης. Σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, να καληνυχτήσω εγώ.
0: Να πας το καλό.
1: Να δώσω τα φιλιά μου, να πάμε για
0: να αγκαλιάζεις και καλά το μαξιλαράκι εκεί. Και
1: ευχαριστώ. Και τα λέμε αύριο, είναι αυτό το χρόνο, έτσι.
0: Άντε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Φεύγουμε κιόλας, πάμε και στο διάλειμμα.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ.
5: Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης.

Μπήκαμε μετά το διάλειμμα των 11. Άλλη μία ώρα θα είμαστε εδώ. Ασχολιάζουμε και τα μάτς που βλέπουμε. Έχουν πάει ήδη στην παράταση. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι πίσω στο σκορ με 2-1. Είμαστε στο 119. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 2-1 και είναι στο ημίχρονο αυτή τη στιγμή. Πάμε να δούμε λίγο και τα αποτελέσματα άλλη μια φορά για τους φίλους που άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο. Καϊράτη, Αλμάτι, Λεύση και Σόφιας 0-1. Πέρασε η Καϊράτη και Λεύσκη, οπότε η Καϊράτη Αλμάτι θα είναι η επόμενη αντίπαλος του ΠΑΟΚ σε περίπτωση που ΠΑΟΚ περάσει την Άντερλεχτ. Μπότο Γκλιμτ, Ούνιον Σαλτ Ζελουάζ 3-2. Τελικό αποτέλεσμα η Μπότο μετά από παράταση. Σάμπα Μπακού με την Άρχους 4-0. Κάουνας Ζαλγκίρις, Κάουνας Δυνάμο Ζάγκρεπ 1-2, πέρασε Δυνάμο. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι στο 2-1, είμαστε στο 120+. Ερυθρός Αστέρας Χαποέλ Μπερσεβά 0-2. Πέρασε Χαποέλ. Σλόβαν Μπρατισλάβας Μάλμπι 2-0. Τσέλι Αραράτ 2-0 στο 93. Τουρμ Γκράτς Φενέρ Μπακτσέ 0-1 στο 80. Και Λιόν Σπάρτα Πράγας 1-0, η Σπάρτα με 10. Λοιπόν, πέρασε ο Παναθηναϊκός, προκρίθηκε. Μεγάλη πρόκριση για τον Παναθηναϊκό μέσα στην Λεύσκη. Κακώς το έφτασε το παιχνίδι και στην παράταση. Θα μπορούσε να το έχει καθαρίσει πιο μπροστά, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Λοιπόν, Ναϊμέγγεν, τέλος της παρατάσεως, πρόκριση στα playoff του Champions League. Έξω Ολυμπιακός πηγαίνει την αμέσως επόμενη διοργάνωση που είναι το Europa League. Δεν ήταν άσχημος Ολυμπιακός, είχε μπει καλά, είχε μπει πιο θετικά, προηγήθηκε, έδειξε ότι καταφέρει να ελέγχει το παιχνίδι, δημιούργησε και άλλες φάσεις να μπορέσει να αυξήσει το σκορ σε 2-0, ακόμα δηλαδή και μετά το 1-0 είχε τις ευκαιρίες να το κάνει και 2-0, δεν τα κατάφερε, ώσπου η Ναϊμέγγεν άρχισε να πιέζει σιγά σιγά, δεν πρόλαβε να κάνει τις αλλαγές που ήθελε ο Μεντιλίμπαρ, δέχτηκε τον γκολ, έμεινε και με 10 παίχτες από την αποβολή του Φορτούνη και στην περίοδο της παράτασης, εντάξει, είχε και Άγιο γιατί σε ένα δεύτερο τέρμα πριν πάνε σε παράταση ακυρώθηκε για offside, φαινόταν δηλαδή. Στην παράταση όμως έδειξε ότι έχει τη διάθεση, έχει την όρεξη να βγει μπροστά, να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Είχε κάποιες φάσεις που ήταν επικίνδυνες, δεν τα κατάφερε, ώσπου μέσα από μια πολύ καλά δουλεμένη φάση της Ναϊμέγγεν βρέθηκε τέλος πάντων ο επιθετικός ο Μέρ σε θέση βολής, σκόραρε μετά από καραμπόλα ουσιαστικά. Αν και στο πρώτο γκολ ήταν όμως η φάση φαινόταν ότι ήταν πολύ πολύ καλά δουλεμένη. Τώρα να δούμε τι άλλο επιφυλάσσει η εβδομάδα. Έμεινε μόνο ο ΠΑΟΚ να παίξει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Έχουμε μία πρόκριση, μία αστοχία, έτσι. Οπότε πάμε να δούμε την Πέμπτη τώρα τι θα καταφέρει η ομάδα του ΠΑΟΚ απέναντι στην Άντερλεχτ, μία Άντερλεχτ που κέρδισε με ανατροπή μέσα στη Λαλουβιέρ με 2-1, έχοντας μάλιστα και 33, είπαν ότι είχε 33 τελικές προσπάθειες. Εντάξει, λοιπόν, θα δούμε, θα δείξει. Εδώ είμαστε για να κάνουμε και τα after game, να κάνουμε και τα pre-game, να δούμε και το παιχνίδι. Όπως τα λέμε, ο Γιώργος Σουζαέρης θα πάει από νωρίς.
θα είναι στις Βρυξέλλες, θα μας μεταφέρει κλίμα, θα μας μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση. Νομίζω ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ δεν έχει να φοβηθεί κάτι, άλλωστε και από τις δηλώσεις το έχουμε καταλάβει. Μεμπτό σημείο για μένα είναι ότι δεν είχαμε προλάβει και δεν έχουμε προλάβει να έχουμε αρκετές μεταγραφές ακόμα. Δηλαδή, εντάξει, κλείσαμε στο παρατσάκ τον Χατζηδιάκο, τον Γιαννούλη, τον Λουσέ, που είναι μεν πολύ καλές μεταγραφές, αλλά εγώ θα προτιμούσα να είχε κλείσει ένας φορ και ένας δεξής μπακ, γιατί εκεί πονάμε. Στις υπόλοιπες θέσεις δεν νομίζω ότι είχε τόσο μεγάλο πρόβλημα ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή το αριστερό του Γιαννούλη, ας πούμε, ή ακόμα και του Λουσέ, νομίζω ότι δεν ήταν τόσο επίγον όσο δεξί μπακ και φορ. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, να κυλήσουν όλα τέλεια, να έρθει ένα γρήγορο γκολ που θα ξεδιπλώσει, θα ελευθερώσει τους παίχτες του ΠΑΟΚ, γιατί το μάτς θα το φέρουν πλέον στα ίσα και θα ξαναξεκινάει από το 0. Είναι πολύ σημαντικό για την ψυχολογία να βάλει γκολ ο ΠΑΟΚ, να προηγηθεί ο ΠΑΟΚ, αλλά ας το πούμε και διαφορετικά, και μέχρι το 80-0 να σκάνει ένα γκολ στο 80 και δεν μας πειράζει, ας μπει δηλαδή στη διεκδίκηση και δεν μας πειράζει καθόλου, καθόλου δεν μας πειράζει. Αυτά μέχρι στιγμής. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν βρίσκεται στην επόμενη φάση, μετά από την νίκη του, μετά από παράταση μέσα στη Τζέσκα, από ένα γκολ που δέχτηκε σε ένα γέμισμα, μια φάση η οποία θα μπορούσε να την αποφύγει. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Το θέμα είναι ότι φαινόταν ότι ήταν καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο, φαινόταν ότι είχε καλύτερη μεγαλύτερη ποιότητα καταρχήν, και το απέδειξε σκοράροντας με τον Ντέσσερς σε μια φάση όπου έγινε, κρύψαν την μπάλα, έχει βγει και η σέντρα πολύ σωστά από το πλάι, στο πάρισε, την κατέβασε με μεγάλη άνεση, θα έλεγα, και με πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Ο Ντέσσερς έκανε το 2-1 και εκεί ουσιαστικά έδειξε ποιος είναι η καλύτερη ομάδα. Βέβαια η Τσέσκα, μπορούμε να πούμε, το πάλεψε, το κυνήγησε και στην παράταση να μπορέσει να δώσει να φτάσει στην ισοφάριση. Είχε μια-δυο υποψίες φάσεων, ένα σούτ, αλλά μέχρι εκεί. Δεν ήταν δηλαδή και φουλ απελητική, σαν να λέμε. Έτσι, δεν έδειξε ότι μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Είχε, εντάξει, okay, είχε μια-δύο φάσεις, θα μπορούσε να σκοράρει, αλλά δεν ήταν και οι φάσεις που λες must goal.

Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, αυτό το αφουσάτσι να τα ακούω. Πολύ ωραίο κομμάτι, ωραία ροκιά. Μου βάλε εδώ Γιάνναρος να σας δίνουμε και ένα τόνο ποιοτικής μουσικής. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, αν περνούσε που πέρασε την Τσέσκα 1948, θα έρθει αντιμέτωπος με τον ιτημένο του ζευγαριού Χράντσετς Κράλαβε Μπεσίκτας. Νομίζω ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι Μπεσίκτας. Θα το δούμε όμως, αν και δεν νομίζω ότι χωράει εμφιβολία. Τώρα, Χράντσετς Κράλαβε απέναντι στην Μπεσίκτας είναι λίγο τέτοιο, είναι λίγο χλωμό. Νομίζω θα περάσει η Μπεσίκτας και θα παίξει η Χράντσετς Κράλαβε απέναντι στον Παναθηναϊκό. Και φυσικά δεν είναι και το φόβητρο, δεν είναι η ομάδα που μπορείς να πεις ότι φοβίζει τους πρασίνους, έτσι, σε καμία περίπτωση. Τώρα, να δούμε λίγο και τι θα έχει να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στην επόμενη φάση του Europa League. Δώστε με ένα λεπτό λίγο να το τσεκάρω.

Λοιπόν, έψαξα λίγο να δω τι γίνεται για να μην είμαι και... να μην πω και καμιά κουταμάρα. Μετά λοιπόν την Αϊμέγγεν, ο Ολυμπιακός θα, αν περνούσε, θα πήγαινε δηλαδή στα play-offs, αν περνούσε θα έπρεπε να αντιμετωπίσει, θα ήταν στο γκρουπ των ανίσχυρων, έτσι, και θα αντιμετώπιζε τον νικητή του Ζευγαριού Σπάρτα Πράγας με τη Λιόν. Είτε αυτό, είτε τον νικητή του Ζευγαριού Union Saint-Saëns με την Bodo Glimt. Στο ενδεχόμενο αποκλεισμού, είτε στα play-off, θα βρεθεί αυτόματα στη link phase του Europa League, λοιπόν, ο Ολυμπιακός, οπότε έχει εξασφαλισμένη την συμμετοχή του σε link phase. Το είχα στο μυαλό μου, δεν ήμουν σίγουρος, θέλω να το τσεκάρω. Οπότε ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως θα παίξει στο Europa League, ερχόμενος από τον αποκλεισμό που δέχθηκε από το Champions League, από την Αϊμέγγεν, μια Αϊμέγγεν που, ναι μεν, έδειξε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή και αυτή η ομάδα, οργανωμένη Ολλανδική ομάδα, αλλά δεν με έπεισε εμένα ότι ήταν και πολύ ανώτερη του Ολυμπιακού, έτσι. Δηλαδή μπορούσε ο Ολυμπιακός να μπορέσει να φύγει νικητής από εκεί, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Η άμυνά του λίγο τον πούλησε, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εκεί που θα μπορούσες να είσαι καβάλα πάνω στο άλογο και να είσαι και με 0-2 μέσα στην Ολλανδία, σε μια φάση μπορώ να πω διαρκείας, όταν άρχισε η Ραϊμέ και να σε πιέζει, η αμυντική διάταξη του Ολυμπιακού δεν στάθηκε στο ύψος της, δεν μπόρεσε να κλείσει καλά τους χώρους, η Ναϊμέγγεν απείλησε 1, 2, 3 φορές, την τρίτη είναι μια του κλέφτη, 2 του κλέφτη, την τρίτη είναι και το γκολ που είχε φέρει το μάτς στα ίσα, και στην παράταση πλέον και με 10 παίκτες του Ολυμπιακού ήταν πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθει, αν επαναλαμβάνω έκανε προσπάθεια να μπει στο παιχνίδι, δεν κλείστηκε πίσω. Έβγαινε ταχύτητα μπροστά στην κόντρα, έβαλε και στα δύσκολα 1-2 φορές, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να βρει τον γκολ της ισοφάρισης και έτσι πλέον αποκλείστηκε και πάει να παίξει στους stage του Europa League.

Πάμε να πούμε λοιπόν όλα τα τελικά αποτελέσματα που έχουμε μαζέψει, που έχουν λήξει τα περισσότερα παιχνίδια του Champions League αυτή τη στιγμή, πλην ενός αυτό της Λιόν Σπάρτα Πράγας που είναι στο 65 με 1-0 υπέρ της Λιόν και με 10 παίχτες η Σπάρτα. Λοιπόν, άλλη μια φορά, Καϊράτη, Αλμάτι, Καζακστάν, απέναντι στη Λεύσκη Σόφια, στο σκορ ήρθε 0-1, κέρδισε η Λεύσκη, πήρε και την πρόκληση, έστειλε την Αλμάτι και τον ΠΑΟΚ σε περίπτωση που περάσουμε την Άντερλεχτ στο Καζακστάν. Μπόντο Γκλιμπτ απέναντι στην Ουνιόν Σαρτς ντε Λουάζ 3-2, με 10 παίχτες οι Βέλγοι. Σάμπα Μπακού άρχους Δανίας, Σάμπα Μπακού Αζερβαϊτζάν άρχους Δανίας 4-0, τελικό πέρασε η Σάμπα Μπακού. Ζαλγκίρις Κάουνας Δυνάμο Ζάγκρεπ Κροατίας 1-2 με κόκκινη κάρτα, με 10 παίχτες δηλαδή οι Κροάτες περάσαν όμως. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός 1-1 τελικό αποτέλεσμα, 2-1 στην παράταση πέρασε η Ναϊμέγγεν. Ερυθρός Αστέρας Χαποέλ Μπερσεβά 0-2 τελικό αποτέλεσμα, πέρασε η Χαποέλ Μπερσεβά έναντι του Ερυθρού Αστέρα. Σλόβαν Παρατισλάβας Σλακ Μίαλμπι 2-0 πέρασε η Σλόβαν. Τσέλιε Αραράτ Αρμενίας 2-0 πέρασε η Τσέλιε, η γνωστή Τσέλιε από πέρσι την οποία αντιμετώπισε και ο Παναθηναϊκός. Στρουμ Γκράτς Αυστρίας Φενέρ Μπαξέ Τουρκίας 0-1 πέρασε η Φενέρ. Λιόν όπως είπαμε αυτή τη στιγμή σκοράρει δεύτερη φορά και στέλνει, ανεβάζει το δίκτυο σκορ στο 2-0 το 67 απέναντι στη Σπάρτα Πράγας. Και Europa League προκριματικά, Ιμπέρια 1999 από την Γεωργία Λάρν 2-1. Conference Link προκριματικά, Απόλλων Λεμεσού Μπραν Νορβηγίας 2-4, με κόκκινη κάρτα η Νορβηγή, πέρασε όμως η Νορβηγή. ΤΣΣΚΑ Σόφιας Παναθηναϊκός 1-2, 1-1 το βασικό παιχνίδι, 2-1 ο Παναθηναϊκός στην παράταση, πέρασε ο Παναθηναϊκός ευτυχώς. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα, φίλες και φίλοι, τα ευρωπαϊκά μάτς που διεξήχθησαν σήμερα. Και αύριο νομίζω, δεν ξέρω αν αύριο υπάρχει, πρέπει να υπολείπονται κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια και από το Conference League νομίζω, αλλά και από το Europa League. Και την Πέμπτη το μεγάλο μάτς του ΠΑΟΚ απέναντι στην Άντερλεχτ.

Ο Ηρακλής στην Ιταλία, μεταγραφές από το Πάνο Ράφι είναι ο τίτλος του άρθρου που έχουμε εδώ στο Μετροσπορ, έτσι. Ηρακλής στην Ιταλία, επιμένουν για ο Κακά, μεταγραφές από το Πάνο Ράφι. Εγώ το διαβάζω το συγκεκριμένο έτσι για να το δείτε κι εσείς, γιατί οι πληροφορίες που έχω εκ των έσω είναι ότι ο κ. Μονεβασιώτης θα βγάλει από τα ταμεία τα δικά του, τέλος πάντων του Ηρακλή, να το πούμε διαφορετικά, θα φτάσει μέχρι και τις 350 με 400 χιλιάδες ευρώ για σεντερφόρ. Το λέω για τους φίλους του Ηρακλή, ότι το ταβάνι του κυρίου Μονεβασιώτη για σέντερφορ θα αγγίξει τις 400.000 ευρώ. Και αν είναι και κάτι ακόμα πιο εξαιρετικό, ίσως να φτάσει και τα 500 χιλιάρικα με μπόνους. Οπότε ποδοσφαιριστές αυτής της αξίας είναι νομίζω αρκετοί και δεν είναι λίγα τα λεφτά. Δηλαδή ένα σέντερφορ με 400 και 500 χιλιάρικα δεν το λες και λίγο. Μπορεί να βρει ο Ηρακλής πολύ καλές περιπτώσεις στην αγορά, και το εύχομαι, γιατί όλες οι ομάδες εδώ της πόλης μας πρέπει να δυναμώσουν, πρέπει να είναι δυνατές για να μπορέσουμε να δούμε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα και να υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των ομάδων της πόλης μας. Η μία ανεβάζει την άλλη, η μία σπρώχνει την άλλη. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία και για τον Ηρακλή φέτος να αποδείξει με τον κύριο Μονεβασιώτη του τιμόνι ότι δεν είναι ομάδα για χαμηλές κατηγορίες. Εμείς το ξέρουμε, θα το δούμε και στο χορτάρι, θα το αποδείξει ο Ηρακλής. Πιστεύω πάρα πολύ ότι έχει, πέραν της φανέλας που λέμε ότι έχει φανέλα και τα λοιπά, θα φτιάξει και ένα πάρα πολύ καλό αξιόμαχο σύνολο που θα δείξει σε όλους ότι πραγματικά είναι μια ομάδα που πρέπει και να τη σέβεσαι και να την προσέχεις. Θα κάνει και πάρα πολλές ζημιές και θα μπει και πάρα πολύ δυνατά. Άσχετα αν έχει ένα δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή, νομίζω ότι γιατί παίζει Βόλο, παίζει Κύπελο, παίζει μέσα στην ΑΕΚ, νομίζω όμως ότι τα καταφέρει. Τώρα, για τον Άρη τα έχουμε πει, θεώρησα σωστό να μιλήσω λίγο για τον Ηρακλή και να πω αυτό που οσφρίζομαι εγώ από την πιάτσα και έχω ακούσει, ότι ο κύριος Μονεβασιώτης δεν θα λυπηθεί, δηλαδή δεν θα πάει σε λύσεις 200 και 300 χιλιάδων, ανεβάσει αρκετά ψηλά τον πύχη για φορ, αλλά να ταξίζει, έτσι, να έχει την ποιότητα. Γι' αυτό και στο άρθρο που έχει ανεβάσει εδώ ο Δημήτρης Καλαϊτζής για τον ποδοσφαιριστή αυτόν τον Οκάκα, που θέλει ο Βάλτσερ Ματσάρη, δεν είναι απλή υπόθεση και δεν είναι οικονομικός, έτσι, είναι όντως από το Πάνο Ράφι. Και μπορώ να σας πω ότι το έχω και δεμένο, δηλαδή, από πολλές πλευρές, ότι ο Ηρακλής θα δώσει λεφτά για το φορ. Θα δώσει αρκετά λεφτά για το φορ.

θα πάμε σε λίγο στο διάλειμμα. Πριν πάμε στο τελευταίο διάλειμμα της σημερινής μας εκπομπής, να πω ότι με κάνει έτσι λίγο εντύπωση ότι τα παιχνίδια που είπαμε τα αποτελέσματα πριν του Champions League είχαμε σε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 παιχνίδια. Στα 10 παιχνίδια είχαμε 5 κόκκινες. Δηλαδή 50% βγήκε η κόκκινη κάρτα στα παιχνίδια του, στα προκληματικά παιχνίδια του Champions League, παιδιά. 50%. Έτσι. Πάμε λοιπόν και στο τελευταίο διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Τελικά ο Γιάννης Οδελίδης το έφερε το διπλό στον Παναθηναϊκό. Έπρεπε να κάνω και μία αλλαγή λίγο στο τελευταίο πεντάλεπτο. Φέρω τον Εμίλιο μπροστά να μου βάζε και τον γκολ για τον Ολυμπιακό, αλλά δεν το σκέφτηκα, αργά το σκέφτηκα. Λοιπόν, επίσης σήμερα ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον Αεραστέχνη ότι έχουν έρθει σε συμφωνία πλέον για την χρήση του γηπέδου και όλα τα θέματα που είχαν προκύψει. Έχουμε φυσικά ρεπορτάζ και ενημέρωση και στο metrosport.gr που θα βρείτε τα πάντα. Σίγουρα ήταν ένα θέμα το οποίο απασχολούσε την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για την για το πώς εν πάση περιπτώσει θα κινηθεί σαν ΚΑΕ με το γήπεδο και αν θα μπορεί να κάνει αλλαγές ή όχι. Και από την άλλη απασχολούσε και τον ΑΣ ΠΑΟΚ για την από τη δική τους πλευρά για το τι θα έχουν και ως έσοδα αλλά και γενικότερα η σχέση πάντα με την ΚΑΕ θα πρέπει να είναι σε ένα υψηλό επίπεδο και σε πολύ καλό τόνο, έτσι, όχι να έχουμε αντεγκλήσεις. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Οπότε λοιπόν λύθηκε και ένα ακόμα θέμα για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και τον ΑΣ, έτσι, υπογράφτηκε συμφωνία για ένα χρόνο μεταξύ Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και ΚΑΕ. Όλα τα πάντα μπορείτε να τα βρείτε μέσα στο metrosport.gr στο άρθρο του Κώστα του Περωτού για όλα. Επίσης αυτό που είναι γεγονός και αναφέραμε πιο πριν είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ντρούκιτς από τη Ζενίθ, το στόπερ τον Σλοβαίνο. Μια πάρα πολύ καλή κίνηση στα μετόπιστεν. Νομίζω ότι και με αυτήν την μεταγραφή κλείνουμε τουλάχιστον από κεντρικούς αμυντικούς. Σίγουρα χρειάζεται ένα δεξιμπακ, θα το πω για ακόμη μια φορά, μη σου πω και δύο. Αλλά ας πάρουμε πρώτα τον έναν και βλέπουμε και για τον τρίτο, γιατί αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι γυμνός από εκεί, είναι μόνο με τον Κένι. Νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε γρήγορα ενισχύσεις και εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα. Τώρα τα υπόλοιπα που ακούγονται, κάτι για Γαλατά Σαράι, Κωνσταντέλια, δεν ξέρω εγώ τι, ετοιμάζονται προτάσεις από εδώ από εκεί, είναι να είχαμε να λέγαμε. Δεν πάει να έρθει 50 εκατομμύρια να τον δίνει τον Κωνσταντέλια, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει στην Γαλατά, ούτε μία στο εκατομμύριο, εγώ δεν το πιστεύω με τίποτα. Και 4 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο να τον δίνει τον χρόνο, δεν υπάρχει περίπτωση ο Κωνσταντέλιας να πάει στη Γαλατά Σαράι. Το θεωρώ αδύνατο. Και γενικώς νομίζω ότι δεν είναι εύκολο στην φάση που βρίσκεται ο ίδιος Κωνσταντέλιας, το οποίο το έχει πει χιλιάδες φορές, να μετακομίσει, να αφήσει την Θεσσαλονίκη για να πάει σε μια άλλη χώρα. Δεν νομίζω ότι είναι το πρώτο μέλημά του. Το πρώτο μέλημά του είναι το πώς θα πάει καλά με τον ΠΑΟΚ, πώς θα μπει στο πρωτάθλημα, να φέρει τη χαρά σε όλη την παοξίδικη οικογένεια και να διεκδικήσει τίτλους εδώ και φυσικά να δούμε και την περίπτωση της επιστροφής του στην Εθνική, γιατί τον έχει ανάγκη 100%. Δεν μπορεί ένας MVP παίχτης περσινού πρωταθλήματος και γενικότερα να είναι εκτός εθνικής ομάδος. Είναι τραγικά τα πράγματα, έτσι, και ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν και διάφοροι λόγοι γι' αυτό. Τώρα νομίζω ότι η λύση θα βρεθεί και θα επιστρέψει στην εθνική ομάδα, είτε με τον Ιβάν είτε χωρίς τον Ιβάν. Χωρίς να ξέρω κάτι, λέω είτε με τον Ιβάν είτε χωρίς τον Ιβάν. Τώρα από εκεί και πέρα στην ΕΠΟ και στο θέμα με τη διαιτησία, με την ελληνική διαιτησία, το τι θα γίνει τελικά αν
θα πάρθει μια απόφαση να ξεκινήσουν να παίζουν οι Έλληνες διαιτητές και τα ντέρμπι και να έχουν μόνο VAR. Δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρξει ειρήνη. Έτσι. Νομίζω ότι το θεωρώ πολύ δύσκολο να περάσει αυτή η ιστορία. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πέραν του Ολυμπιακού, από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει κάποια άλλη ομάδα η οποία να είναι θετική με χίλια για να μπει στην διαδικασία αυτή. Η ΚΕΔ και η ΕΠΟ να ορίζονται πλέον Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι διαιτητές οι οποίοι όντως πραγματικά έχουν μια ποιότητα να είναι διεθνείς, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να σφυρίξουν σε ένα ντέρμπι. Όχι γιατί μπορεί να τους λείπει η γνώση, έτσι, όχι για αυτό το λόγο, αλλά τους λείπει ο τσαμπουκάς και η αυτοπεποίθηση. Ο φόβος που έχουν στο να μην κάνουν λάθος και στο να μην αυτό και στο να μην εκείνο, και γιατί ξέρετε, το να κάνεις ένα λάθος και να σε διορθώσει το VAR 1, να σε διορθώσει το VAR 2 και 3, άντε σε διόρθωση τα χοντρά. Με τα ψηλά τι γίνεται? Δηλαδή με τα σπόρια που λέμε, με τις κίτρινες, με τι γίνεται εκεί πέρα? Με τα φάουλ που βλέπουμε ότι δίνονται για πλάκα, με τον κάθε ένα ποδοσφαιριστή που ξέρει όταν βρίσκει απέναντί του Έλληνα διαιτητή, φωνάζει, ουρλιάζει σαν το σκότωσαν τη μάνα, πέφτει κάτω και διεκδικεί και το παίρνει τις περισσότερες φορές σφύριγμα. Αυτά είναι καραγκιουζιλίκια πράγματα, κοροϊδηλία δηλαδή. Δεν μπορούμε να βασιστούμε πλέον σε αυτό. Δεν ξέρω εσείς τι άποψη έχετε. Μπορείτε να με γράψετε, να μου στείλετε και μήνυμα στην ανάρτηση που έχω κάνει, αλλά μπορείτε και να πάρετε και τηλέφωνο, έτσι τα είναι και 41, όποιος θέλει και έχει διάθεση και έχει όρεξη, να συζητήσουμε και την πρόκληση του Παναθηναϊκού και τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού, αλλά φυσικά και για το πόσο θεωρεί ότι είναι εφικτό οι Έλληνες διαιτητές να είναι αντικειμενικοί για να σφυρίξουν ντέρμπι, έτσι. Λοιπόν, όποιος θέλει, το κέντρο είναι ανοιχτό για να μου δώσει και εμένα μία απάντηση, αν κάποιος έχει την όρεξη και τη διάθεση. Γιατί ξέρω ότι ακούτε πάρα πολύ από τα μηνύματα που έχω δεχτεί, αλλά δεν ξέρω πώς έχετε τη διάθεση να πάρετε και τηλέφωνο στο 2310-90-90-90 για να βγάλουμε λίγο, να πάρουμε λίγο την άποψή σας για το αν τελικά πιστεύετε ότι μπορούν οι Έλληνες διαιτητές να διαιτητεύσουν ντέρμπι, κυρίως ντέρμπι, όχι τώρα να μιλήσουμε για τα άλλα παιχνίδια, αλλά για τα ντέρμπι, και αν ναι ή αν όχι. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο έχει τεθεί και το οποίο συζητιέται. Δεν έχει πάρθει ακόμα απόφαση από την ΕΠΟ και από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, από τον κύριο Λανουά. Είναι όμως υποσκέψη, υποσυζήτηση.

0: κατέβει. Θα δούμε και εκεί τη Μέλη Γενέστε. Πάντως δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή το κλίμα είναι πάρα πολύ αρνητικό για τον κύριο Ιφαντίνο. Θα δούμε, από εκεί έχουμε να δούμε αρκετά θεματάκια. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει πάρει Δημήτρη Γιαννούλη με 4,2 εκατομμύρια ευρώ. Έχει πάρει Τόμ Λουσέτ, ο οποίος είναι στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Έχει πάρει τον Τάχα Άλλη με 2 εκατομμύρια ευρώ. Έχει τον Παντελή Χατζηδιάκο με 1,5. Και έχει και τον Μπατίστη Σάντα Μαρία, ο οποίος είναι ελεύθερη μεταγραφή. Όλοι οι παίχτες αυτοί που έχουν μπει ήδη στο ΠΑΟΚ είναι με παραστάσεις, είναι με εμπειρία, είναι παίχτες που θα βοηθήσουν διεθνείς, έτσι. Και νομίζω ότι μέσα σε αυτό εδώ την πεντάδα που είπα έχουμε γραμμή. Παρακαλώ, στη γραμμή.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
1: Ναι, καλησπέρα. Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι. Εσείς.
1: Σχετικά με την διαιτησία.
0: Ναι.
1: Μ' ακούτε.
0: Ναι, σας ακούω. Πείτε μου.
1: Σχετικά με την διαιτησία. Δεν πρέπει να υπάρχει ερώτηση για το αν πρέπει να παίζουν αυτοί σε ντέρμπι. Τόσα χρόνια έχουμε ζήσει τραγικές καταστάσεις με τα μαύρα κοράκια. Αυτοί οι άνθρωποι σφυρίζονται σύμφωνα με τις μεγάλες ομάδες και με τα συμφέροντά τους. Έχουμε ζήσει τραγελαφικές καταστάσεις και θα ξαναγυρίσουμε πάλι στα παλιά, τα οποία δεν μπορούμε να ξεχνάμε.
0: Πιστεύετε, κύριε, ότι είναι θέμα γνώσεων ή θέμα, ας πούμε, που λέμε είναι κότες, ρε παιδί μου?
1: Όχι, δεν είναι θέμα γνώσεων. Είναι θέμα ότι σφυρίζουν ή τις μεγάλες ομάδες κάτω της Αθήνας ή σύμφωνα με κάποια συμφέροντα που δεν μπορώ να πω.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Από πού τηλεφωνείτε, πού μας ακούτε?
1: Όλοι αυτοί βολεύονται. Εγώ είμαι 80 χρονών και έχω ζήσει καταστάσεις.
0: Εσείς είστε ανοιχτό βιβλίο.
1: Ξέρω όσοι από αυτούς έχουν βολευτεί.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Μάλιστα,
1: και θα το πω ξεκάθαρα, οικονομικά μάλιστα. Και επαγγελματικά.
0: Μάλιστα, κύριε. Σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε. Σας ευχαριστώ.
1: Να
0: είστε καλά κι εσείς. Παρακαλώ στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Τι κάνουμε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Δεν σας πρόλαβα από νωρίς, δεν σας άκουσα. Άκουσα ότι είπατε ότι θέλει ένας παίκτης ακόμη, ένα στόπερ, σωστά, από Zenit.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό που τον κυνηγούσαν και πέρσι.
2: Ναι, αυτό είναι αριστερό στόπερ,
0: δεξί. Το Ντρικούσιτς, δεξίς είναι αυτό.
2: Ναι, δεξίς. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Τι, δεν άκουσα τίποτα το Θόδωρο. Έχουμε τρία δεξιά στόπερ πλέον.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Ναι. Και ένα αριστερό.
0: Πάμε προς τα δεξιά, ψηφίζουμε δεξιά. Ομάδα.
2: Ο προπονητής παίζει και 3-4-3.
0: Παίζει, ναι, και 3-4-3 παίζει και 3-5-2 παίζει. Δεν έχει θέμα.
2: Και 3-5-2.
0: Και
2: 3... Πάμε για λεγή στιγμότος.
0: Και 4-3-3 παίζει. Ναι, ναι. Να ξέρεις. Δεν έχει θέμα όλες.
2: Πάμε για... Ναι, πάμε για λεγή στιγμότος.
0: Δεν ξέρω αν πάμε για λεγή στιγμότος. Πάντως οι ποδοσφαιριστές που έχουν αποκτηθεί, εκτός από το Γιαννούλη, οι ποδοσφαιριστές που έχουν αποκτηθεί είναι μανούλες για το, με βάση την ανάλυση που έχω κάνει, είναι μανούλες για να παίξουν 4-3-3 ή 3-5-2.
2: 3-5-2.
0: Ανάλογα.
2: 3-5-2 δεν το βλέπω λίγο ζώρικο, γιατί...
0: Του λέω γιατί πολλά, σε ποια συστήματα έχουν παίξει περισσότερο, έτσι, αυτό εννοώ ότι...
2: Να. Δεν ξέρω και εγώ τι μπορεί να γίνει. Πάντως,
0: δεν νομίζω να το γυρίσει όμως το 4-3-3. Δεν είναι λίγο δύσκολο. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις.
2: Πάντως, ξέρεις, φαίνεται. Εγώ πίστευα στην αρχή ότι με αυτά που άκουγα, ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει συντηρητικά, θα φέρει από πίσω πιτσιρικάδες να παίξουν. Φαίνεται πως θα πάνε πάλι πρωτάθλημα.
0: Γιατί να μην πλέον... Γιατί δεν υπήρχε.
2: Όχι, πίστευα, ξέρεις, θα πάμε σε ένα μοντέλο λίγο πιο στηρητικό, να ψήσει την ομάδα ο προπονητής, να βγάλει από ακαδημίες, πέσει, να πουλήσει και να δώσουμε βάρος στο γήπεδο. Αλλά από ό,τι φαίνεται, χτυπάμε κανονικά από το άθλημα. Δεν ισχύει αυτό που...
0: Κοίταξε, δεν, δεν, και δεν

0: ισχύει αυτό που προφανώς πίστευες για μένα, έτσι, και πολλοί το σκέφτηκαν, όχι μόνο εσύ. Πολλοί είπαν ότι θα πάει να κάνει μια αλλαγή φιλοσοφίας.
1: Και δεν είχαμε πρόβλημα στο να σου πω την αλήθεια.
0: Ούτε και εγώ είχα πρόβλημα. Μάλιστα, έχω και άρθρο στο Μέτρο Σπορτ που αναφέρω ότι ναι, μεν ο ΠΑΟΚ μπορεί να θέλει να αλλάξει φιλοσοφία. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί ο ίδιος ΠΑΟΚ σαν οργανισμός και πόσο το αντέχει ο κόσμος. Εκεί ήταν το ερώτημά μου. Ότι καλά τα λέτε, αλλά δεν ξέρω πόσο τι ανοχή υπάρχει από τον κόσμο. Αλλά και από εσάς τους ίδιους, έτσι, σαν οργανισμός. Δεν είναι εύκολο να βγάλει με τη μία 4-5 παιδιά νέα, ας πούμε, να πει ότι θα στηριχτώ
1: κάθε ομάδα. Και δεν σημαίνει πως δεν βγάζουμε ήδη νέα παιδιά, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα-δύο παιδιά μπορούν να βγαίνουν τον χρόνο.
0: Έτσι, έτσι, σωστά.
1: Αλλά με πλάνο και με πρόγραμμα, εντάξει. Δεν μπορείς να τους πετάς μέσα και να τους λες παίξτε.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Γιατί πέρυσι κάτι τέτοιο έγινε.
0: Ναι.
1: Και βασικά εξαναγκασμός ήταν πέρυσι, γιατί είχαμε το κύπελο που έπρεπε να παίζει αναγκαστικά ο Μίχη και ο Κατσίδης και τους πέταξαν να παίξουν. Έτσι. Ναι. Αλλά το μύθο που τον κράζουν όλο το παιδί, τον είχαν τρεις μήνες στον πάγο. Με το που ήρθε ο Γερεμέγεφ το Ιανουάριο, ο Μύθου, αν θυμάστε, δεν έπαιζε μέχρι και στα play-off.
0: Ναι.
1: Τον είχαν παροπλισμένο και τον έβαλαν να παίξει στο τελικό στο Βόλο, μπες και παίξει. Δηλαδή εγκλήματα. Το παιδί φαίνεται έχει δυνατότητες.
0: Ναι. Θέλει δουλειά τεχνικά, βέβαια, αλλά έχει όντως, έχει δυνατότητες.
1: Έχει σκοράρει στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, ναι. Πόλο να σκοράρει. Δεν στηρίχθηκε το παιδί. Δυστυχώς δεν στηρίχθηκε.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ.
1: Και να σου πω,
0: ναι, παίζουμε και όχι, το όχι, να κλείσεις και κλείσε με αυτό
1: όχι,
0: που θες.
1: Δεν τρέχει κάτι. Για τον πόλη δεν μου ποτέ. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Yeah. Yeah. Λοιπόν, ναι, εντάξει, ο φίλος κατάλαβα ότι έχει το σκεπτικό φοβήθηκε. Όχι φοβήθηκε, έχει στο νου του ότι μπορεί να παίξει με νέους. Σιγά σιγά δηλαδή να προχωρήσει ο ΠΑΟΚ στο επόμενο βήμα. Παρακαλώ στην επόμενη. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα Κυριάκο μου.
0: Καλησπέρα.
2: Αλλά συντερβήσουμε από το Μελισσοχώρι, εσύ, κύριο.
0: Από το Μελισσοχώρι, με ναι.
2: Άκουγα χθες που έπαθε και λάστιχο, αλλά εντάξει, πάντα όταν ξεκινάμε πάντα πιο μπροστά στη δουλειά και εγώ το ίδιο ισχύει και για μένα πάντα πιο νωρίς. Οπότε όλα καλά να πούμε.
0: Καμιά
2: φορά ξέρεις τι γίνεται. Ποδοσφαιρικά πήρα να μιλήσω, αλλά μια με το περιστατικό που έτυχε χθες.
0: Σύντομα όμως, γιατί έχω κι άλλες γραμμές.
2: Δεν το βγάζει, το συμπά πιο μέσα. Έτυχε να έχω εγώ καρφί 3 χρόνια στα μάξι το λάστιχο.
0: Ναι.
2: Δεν το βγάζει, να ξέρεις. Τόσο είναι η γυαλί και το σκίτσι. Δεν ξέρω τι πάτε.
0: Εντάξει
2: τώρα.
0: Εντάξει.
2: Τέλος πάντων. Κυριακό, εδώ ψυχούλα μου γλυκιά, σαν να σε ξέρω 30 χρόνια που σου είπα τις προάλλες που μιλάω και χθες παρούσες πολύ άσχημα και σε παραδέχομαι να πούμε και στην πολιτική και παντού και αθλητικά θέματα μέσα σε όλα είσαι. Εδώ η γιαβρή μου, ψυχούλα μου γλυκιά, το παιδί δεν έχει εμπιστοσύνη τη μάνα. Θυμάστε κάποτε ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος έτυχε να γνωριστώ πριν.
0: Για τους διαιτητές θα μου πεις. Θέλω να μου πεις για τους διαιτητές και να κλείσεις με αυτό. Για πες.
2: Ναι. Όχι, γιατί από όπου και αν φτιάχνει λερώνεσαι, φίλε, για να μην σε πω ότι καίγεσαι. Θυμάστε κάποτε τον Βίκτορ Μητρόπουλο με τα σημαίνα της παράγκης που έβγαζε ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος.
0: Άρε, Τεντόγλου. Άρε, παιχτάρα Τεντόγλου, τέταρτη φορά ο Μίλτος.
2: Άρε, μαγκή, τι παλίκα.
0: Τέταρτη φορά. Σε ευχαριστώ, αδερφέ. Σε ευχαριστώ. Πρέπει λίγο να δώσω λίγο ρεπορτάζ. Σε ευχαριστώ. Άρε, Τεντόγλου, ευρωπαϊκό χρυσό για τέταρτη φορά ο Τεντόγλου. Εντάξει, μιλάμε τώρα, ο άνθρωπος είναι από άλλο πλανήτη. Ο υπέρ πρωταθλητής πανηγυρίζει σε ένα φοβερό άλμα. Που έχει κάνει μπράβο το παλικάρι μας, μπράβο στον Τεντόγλου, πήδηξε 8-27 στην αρχή, έτσι, όταν άρχισε τον αγώνα, αλλά είχε δείξει ότι δεν ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένος με αυτή την απόδοση και στην συνέχεια κατάφερε και πέταξε στα 8-44 όπου τον έστειλε και στο βάθρο. Και εννοείται ότι όταν αυτό το παιδί έχει υγεία, όταν αυτό το παιδί έχει υγεία, δεν το πιάνει κανένας, δεν πάει να είσαι όποιος και να είσαι, δεν υπάρχει περίπτωση να τον μπορώ να βάλω λίγο, αλλά δεν μπορώ να έχω από εδώ ήχο, να ακούγαμε λίγο και το άλμα του. Δεν το έχει πουθενά εδώ Γιάννη προφανώς για να μπορέσουμε να το ακούσουμε. Μόνο στο ίντερνετ το βλέπω. Μπράβο στον Μίλτο. Μπράβο στον Μίλτο. Κάποια στιγμή, όταν είχε ξεκινήσει Γιάννη από τον τραυματισμό του και δεν είχε πάει καλά σε κάνα 2-3 meeting και τουρνά, βρέθηκαν κανένα δυο που πετάξανε για τα σκουπίδια τους, ανοίξαν το στόμα και πετούσαν σκουπίδια. Και ότι μεγάλωσε σε ηλικία και πλέον θα έχει πάρει την κάτω βόλτα και να είχαμε να λέγαμε. Και βουλώνει στόματα. Βουλώνει στόματα ο Μίλτος, το παιδί από τα Γρεβενά. Ο άνθρωπος που έχει αναγάγει τη βαρύτητα σαν να είναι γι' αυτό να οσύ παρόν, σαν να μην υπάρχει. Πετάει στην κυριολεξία κάθε φορά. Ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, το έδειξε και από τα προηγούμενα meeting και τα άλματα που είχε κάνει. Έφτασε και στο 866, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, Μίλτος Δεντόγλου, κυρίες και κύριοι, στο Μπέρμπιχαμ, χρυσό μετάλλιο, 8.44, ένα πολύ μεγάλο άλμα και μάλιστα δεν ξέρω πόσα χρυσά έχει πάρει τώρα, τα έχει κάθε τρεις, δηλαδή τρεις φορές έχει, είναι τέσσερις φορές έχει ευρωπαϊκό. Έχω χάσει και το μέτρημα. Πραγματικά έχω χάσει και το μέτρημα. Ναι, τέταρτη φορά είναι ο Δεντόγλου χρυσός πρωταθλητής στον ευρωπαϊκό στίβο. Και θα ακουστεί για άλλη μια φορά ο ύμνος από αυτόν τον Έλληνα θεό, Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής, και όλα τα πάντα. Έχουμε 4 χρυσά, 2 Ολυμπιακά μετάλλια, 2 παγκόσμια μετάλλια, κλειστό, ανοιχτό στίβο. Δεν έχει αφήσει απολύτως τίποτα. Έτσι. Είχε πάρει το ευρωπαϊκό το 18, το πήρε το 22, το πήρε το 24, το παίρνει και το 26. Γεια σας και χαίρετε, Μίλτος Δεντόγλου. Λοιπόν, νομίζω ότι θα κλείσουμε με την καλύτερη των περιπτώσεων, αν και έχω μία γραμμή στον αέρα, να την ακούσουμε και αυτήν, το φίλο να μην περιμένει. Παρακαλώ.
2: Γιακό.
0: Έλα ρε αδερφέ. Έλα. Α, τώρα έφυγες, δε, κάτι έπεσε, δεύτερη φορά σε κατέβασε και ο ηχολήπτης. Λοιπόν, 23 και 56 είναι. Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ και από την πρόκληση του Παναθηναϊκού και από το χρυσό μετάλλιο του Μίλτου. Βέβαια, ο Στίβος και η κοπηλασία τώρα πρόσφατα που έγινε το παγκόσμιο, και είχαμε αρκετά χρυσά μετάλλια από τους αθλητές μας στην κοπηλασία. Είχαμε, αν θυμάμαι καλά, και το χάλκινο μετάλλιο από τον Ντούσκο. Είχαμε χρυσά μετάλλια, είχαμε ασημένια. Αυτά τα παιδιά αξίζουν όχι απλά συγχαρητήρια, αλλά πρέπει πραγματικά συνέχεια να μιλάμε για αυτούς, γιατί παλεύουν με νύχια και με δόντια να φέρουν τη χώρα μας στο βάρθρο των μεταλλίων, κάτω από αντίξιες συνθήκες. Ειδικά και η κοπηλασία είναι από τα πολύ δύσκολα αθλήματα, φίλες και φίλοι. Δεν είναι εύκολο, με χειμώνα, με χιόνια, με βροχές. Έβλεπα παλιότερα εδώ από τον Όμιλο το Θερμαϊκό να μπαίνουν μέσα τα παιδιά και να παλεύουν με το κρύο και με την θάλασσα. Αξίζουν λοιπόν συγχαρητήρια στον Μίλτο, μας έκανε υπερήφανους, και πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε από αυτόν τον άνθρωπο. Να τον έχει ο Θεός καλά, να είναι υγιής πάνω απ' όλα, και να ξαναχαρούμε και ένα ακόμα Ολυμπιακό και ένα ακόμα παγκόσμιο χρυσό μετάλλιο από τον Μίλτο Δεντόγλου. Για άλλη μια φορά, 8.44 στο Μπέρμπιχαμ.

Μέχρι και ο μεγάλος αντίπαλός του στο συγκεκριμένη μέρα, ο Έχμερ, χειροκρότησε. Έτσι η αντίδρασή του ήταν σαν να υποκλίνεται στον μεγάλο Μίλτο Τεντόγλου, όπου δεν τον άφησε περιθώριο για να αντιδράσει. Να πούμε για την ιστορία ότι ο Σαραμπόγιεφ πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Σαραμποκόφ, ο Βούλγαρος, Σαραμπούκοφ, κάπως έτσι, πήρε το χάλκινο μετάλλιο, ενώ ο αθλητής από την Αυστρία, θυμάμαι καλά, για να το λίγο, για να μην σας πω και καμιά βλακεία, ήρθε δεύτερος, ο οποίος υποκλήθηκε, επαναλαμβάνω, υποκλήθηκε στον μεγάλο Μίλτο Τεντόγλου. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Είχαμε τα δύο παιχνίδια που τα σχολιάζαμε έτσι και online και live μαζί με τον Θοδωρή. Νομίζω ότι είχαμε μια πολύ καλή ακρόαση και σήμερα. Ευχαριστώ όλους όσους ήσασταν κοντά μας, ήσασταν δίπλα μας με τα μηνύματα που μας στείλατε. Την αγάπη μας έχετε δείξει. Πραγματικά σας ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Αύριο πάλι την ίδια ώρα, 9 με 12 εδώ στο Μετρόπολης 95 και 5. Να έχετε ένα ευχάριστο ξημέρωμα. Τα φιλιά μου.

Συνδεθήκαμε με τα στούντιο του Μετρόπολης εδώ από τη Σπηλιά. Πάμε παρεούλα μέχρι τις 3. Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού, υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια το συζητάμε. Εκεί μου ιστάτε και τραγουδάκια, μου γουστάρετε. Φυσικά υπάρχει και το προσωπικό Messenger, Σεριάννη με το Γιάννη. Αργότερα θα ανοίξουμε και το Voice to Voice.

Ήταν ο Βίκτορο Πολυδόρου. Αυτή την ώρα πάμε να ακούσουμε Βασίλη Καρά. Δεν περνάει αυτή η νύχτα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό ξημέρωμα, παιδιά. Ηλίας Χατοματζίδης, ο αρτοποιός μας στον Πολύκαστρο. Μην ανησυχείς, εδώ είμαστε, λέει. Καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Ο Δημήτρης ο Κερεμίδης. Καλημέρα Γιάννη. Γεια σου Δημήτρη. Κωνσταντίνος Καρα.

Κωνσταντίνος Καραπηλιάφης. Καλημέρα φίλε μου Γιάννη, από τις Σκουριές λέει, στη Χαλκιδική. Η Φόβη Φωτοπούλου λέει καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση Φόβη.

Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά. Καλησπέρα φίλε, καλό ξημέρωμα Τετάρτης. Καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση. Μεγάλη νίκη για την Πανάθα, λέει, μέσα στη Σόφια 1-2 απέναντι σε μια ομάδα που έπαιζε άμυνα σχεδόν μόνιμα. Η περίοδος είναι δύσκολη, δεν είναι έτοιμες οι ομάδες. Συγχαρητήρια στο Μίλτον Τεντόγλου. Απίστευτη επίδοση. Τέταρτη φορά ο Μίλτος πρωταθλητής Ευρώπης. 8-44 το παλικάρι. Πέτρος Αρτίνας. Σεργιάννη λέει καλημέρα. Καλημέρα και στα Σεργιανάκια. Στο επίπεδο λέει την αγάπη μου. Στον επίπεδο. Άστο, έχει γίνει φλάτ αυτό τώρα πλέον για μένα. Την κούλα του Ζαγορέου αν γίνεται λέει. Ευχαριστώ παρόν.

0: Αναστάσεως Χατζηλίας. Καλημέρα αδελφέ Ιωάννη, καλή εκπομπή. Καλημέρα στην Ουρανούπολη. Νάκη Πόντια, ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Καλημέρα Σεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Μοναδικό Στεντόγλου. Τα αγαθά κόπης κτώνται. Δεν φτάνει μόνο το ταλέντο και η δυνατή πίστη στο όνειρο, χρειάζεται και πολύ και συστηματική δουλειά. Έβγε λοιπόν, δώσε και απόψε Σεργιανό Μαγεία.
1: Σε μια όμορφη.
0: Κώστας Φαρμάκης, καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο Στάθης ο Καρτάλης. Καλημέρα, τη φωνή της καρδιάς μου θα ακούσω με τη Στανίση. Θα την ακούσεις παλικάρι.
1: Έναν κούκλο με μια κούκλα αγκαλιά. Μου άρεσε πολύ η κούκλα και είπα ας την αγοράσω.

0: Ο Σάββας ο Καραπατσάκης, Σεριάνη καλημέρα, καλό κουράγιο για την εκπομπή, καλές διακοπές όσους, σε όλους όσους έχουν άδεια. Καλημέρα στην όμορφη κυρία Ελπίδα μας, λέει εντάξει θα πάω στον οφθαλμίατρο, τι να κάνω, λέει χα χα χα. Καλημέρα στο ακροατήριο του Μετρόπολης 95 και 5. Ναι ρε Σάββα.
1: Είχε πιο πολλά λεφτά και αγόρασε την κούκλα και την πίτα.
0: Ρε Πέτρο Σαρτίνα, τσουρέκια μου τα έχεις κάνει. Πραγματικά σου το λέω. Ναι τώρα εντάξει. Θες πληροφορίες για τον επίπεδο τώρα. Σε παρακαλώ.

Πρώτα στέλνουν καλημέρα, Άννα από Βέρεια. Θα ζήσεις καλά, λέει, μας τρόμαξες. Ε, καλά, αφού στο τέλος γράφει. Ρε παιδιά, η ανάρτηση που έκανα γράφει. Για πλάκα το λέμε. Τσιμπήσατε όλοι.

0: στη ζωή.
1: Ο Βασίλειος Αδαμίδης λέει: Γιάννη, και απόψε θα περάσουμε ωραία με τον Σεργιάννη. Με τον Σεργιάννη την παρέα. Θα την πιω όλη στην υγειά σου, λέει. Τα χαιρετίσματά μου στην ποιήτριά μας και σε όλη την Ελλάδα μας. Ελλάδα και βότκα δεν πάει, ρε φίλε Βασίλη. Στάθης Καταζήδης, καλημέρα από τώρα, λέει, μέχρι το πρωί, Γιαννάρα. Καλή συνέχεια. Παρέα μέχρι το πρωί. Γεια σου, ρε Στάθη Καταζήδη.

0: Γιάννης Χατζάκος, καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Γεια σου Γιαννάκη.
1: Η Ελλάδα θα τη βρίσκει μια ζωή με τσίφτε τέλη.
0: Όσοι δεν αντέχετε να αποχωρήσετε παιδιά. Όσοι δεν αντέχετε το καλαμπούρι και, και τις κουβεντούλες που λέω εγώ, αποχωρήστε από την παρέα παρακαλώ. Και από το Facebook και από όλα τα media.

Όσοι είστε κοντά σε τηλεόραση, βάλτε. Ξεκινάει η απονομή στο Μίλτο Θεντόγλου. Συνέρτ 2, σπορ.

0: acknowledge your medalist.
1: Αυτός είναι λοιπόν ο κορυφαίος αθλητής της Ευρώπης στο μήκος, ο Μίλτος Τεντόγλου, δίπλα του Ζήμον Εκάμερ στην δεύτερη θέση, στην τρίτη Μποζιτά Σαραμπογιούκοφ, Νάτι. Μία ακόμη πολύ μεγάλη στιγμή.
2: Τα λόγια έχουν στερέψει για το Μίλτο, πραγματικά δεν ξέρεις τι να πεις για αυτόν τον σούπερ αθλητή, ο οποίος είναι τόσα χρόνια εκεί, σε τόσο υψηλό επίπεδο, φέτος καλύτερος από ποτέ. Έρχονται αθλητές, φεύγουν αθλητές, καινούργοι ξαναμπαίνουν στο προσκήνιο και βρίσκουν μπροστά τους το Μίλτο. Τους λυπάμαι πραγματικά, γιατί ή μάλλον μπορεί να το δεις και από την άλλη πλευρά. Είναι πολύ μεγάλη τιμή, ναι, πλέον να αγωνίζεσαι με ένα τέτοιο αθλητή.

Σάβα Καραπατσάκη, δες λίγο το μήνυμα, λαμπουρνέζικα μου το έγραψες. Ο Μάκης Ανταβάλ, καλημέρα Γιάνναρε και καλή εκπομπή όπως πάντα.

Δημήτρη μου, ναι, ρε, ο Μάγκας είναι Μάγκας, δεν το συζητάω. Φοβερός, λέει ο Μάγκας. Δημήτρης Κερεμίδης. Στο Κλαρίνο άνθρωπος.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. Πάμε να πούμε καμιά καλημέρα, κανένα καλό ξημέρωμα, καμιά κουβεντούλα, να σχολιάσετε κάτι, οτιδήποτε θέλετε. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ιωάννη μου.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα και ευλογημένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω σαν πρόεδρος του ΠΑΟΚ Πολίτης, αλλά και σαν πρόεδρος πρωταθλητής Ελλάδος.
0: Σ' ακούω.
1: Αλλά και σαν πρωταθλητής του Στίβου. Ναι.
0: Συνέχισε ρε φίλε, σ' ακούμε.
1: Συγγνώμη, δεν άκουσα γι' αυτό.
0: Τι να ακούσα, μιλάω συνέχεια και εγώ, συνέχισε.
1: Και σαν παλιός πρωταθλητής Ελλάδος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους αθλητές που συμμετέχουν, τους δίνω συγχαρητήρια μέσα από την καρδιά μου για αυτή την προσπάθεια που κάνανε. Και συγχαρητήρια στον αθλητή μας, τον αθλητή του Μίκους, ο οποίος θα κατάφερε με 8 και 44.
0: Ο Μίλτος Τεντόγλου, ναι.
1: Και αύριο έχουμε και τη συνέχεια της Στεφανίδου και τους υπόλοιπους.
0: Να είσαι καλά, παλικαράκι μου. Σε ευχαριστώ, Γιάννη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Ρουβαγή.
2: Τραγούδι ζητάω.
0: Άμα θέλεις.
2: Πολύ πάνω, φέρτε μια κούπα με κρασί.
0: Φέρτε μια κούπα. Θα τα ακούσουμε, κορίτσια.
2: Εγώ ισκάκι παίρνω τώρα, τι κρασί.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Φέρτε μια κούπα.
2: Λοιπόν, να δώσω καλημέρα στο Ελπιδάκι.
0: Ναι, μας ακούει η Ελπίδα.
2: Στο Μανώλη από Σίδνεϊ, στον Αντώνη από Γρεβενά, στην κυρία Ντόμνα εκεί και την παρέα της, στο Βαραβά και την κοριτσάρη σου που κάνει παράπονο, εδώ στέλνω καλημέρες.
0: Μετά από σένα είναι ο Βαραβάς τώρα.
2: Ναι, Βαραβάς, αγαπάω πολύ να ξέρεις. Όλη την παρέα την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα και σε σένα, να είσαι καλά. Έλα ρε Βαραβά που σ' αγαπάει πολύ, καλημέρα.
3: Τέτοια αγάπη μου, μπράβο ρε Σοφία μου. Γεια σου ρε Γιάννα ρε.
0: Γεια σου παλικάρι μου.
3: Μετά από ένα μήνα ρε Σιγιάννη Σπαθίδα σε πω έβαλα ένα διπλό ουίσκι. Ταλκαδιάστηκα και θέλω να ακούσω ένα τραγούδι του Πάνου. Του Πάνου Μαρίνου ρε.
0: Ποιο θέλεις?
3: Το διπρόσωπη. Ταλκαδιάστηκα Γιάννη Σπαθί, πια ένα διπλό ουίσκι. Και όλα τα άσε να πάνε.
0: Αφού δεν κάνει να πίνεις τώρα.
3: Μετά από ένα μήνα ρε Γιάννη.
0: Δεν πειράζει, λοιπόν, να μην πίνεις.
3: Καλά ρε φίλε, μας βάζεις χέρι.
0: Σε βάζω ένα χέρι βέβαια, έβαλα. Σε βάζω χέρι. Και διπλό κιόλας.
3: Ένα διπλό έβαλα ρε Γιάννη, ταλκαδιάστηκα.
0: Άντε φιλάκια κλείστε, θα τα πούμε. Φιλιά στις κοριτσάρες σου, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο παρακαλώ. Κλείσε το ραδιόφωνο που ακούς. Κλείσε το ραδιόφωνο που ακούς.
4: Καλησπέρα Γιαννάρα μου.
0: Αν δεν κλείσει το ραδιόφωνο, τι να σε κάνω, για. Έλα, σε ακούω, αγόρι μου.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Γιώργο.
4: Γιαννάρα.

0: Το κλείσα.
1: Λέγε, ακούω.
0: Το κλείσα.
1: Ναι.
0: Μ' ακούς?
1: Δεν σ' ακούω, ρε Γιώργο. Γεια σου. Δεν σ' ακούω, ρε Γιώργο. Δεν σ' ακούω, όχι. Δεν θα μιλάμε συνέχεια. Μ' ακούς, δεν σ' ακούω. Σ' ακούω, με κλείνει και. Τι θα γίνει με εσάς, ρε παιδιά? Κακώς ανοίγω γραμμές, μα την Παναγία. Παρακαλώ.
2: Κύριε Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε μου Δημήτρη, τι κάνεις?
2: Καλά, έχεις καθίσει. Έχω ξανακούσει το Πάσχα.
1: Όχι, έχεις ξανακούσει το Πάσχα. Όχι, έχεις ξανακούσει το Πάσχα. Οι εκπομπές γίνονται κάθε μέρα.
2: Κάθε μέρα δεν πιάνουμε εμείς εδώ.
1: Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Πιάσεις μέσα από ίντερνετ. Άμα δεν μας μεταδίδει το Μετρόπολης Καβάλας, τι να κάνουμε.
2: Σήμερα θα άκουσα και τρελάθηκα από τη χαρά μου.
1: Πώς το έπαθε? Πώς το έπαθε και μας μεταδίδει το Μετρόπολης? Γιατί αλλάξαμε ώρα, μάλλον γι' αυτό.
2: Δεν ξέρω.
1: Τι να κάνουμε. Ό,τι θέλουν κάνουνε.
2: Γιάννη, χάρηκα πολύ.
1: Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Φιλιά στο Αγίασμα Χρυσοπόλεως. Να είσαι καλά. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Γιαννάρα. Έλα, το έκλεισα το ράδιο.
1: Λέγε, Γιώργο.
0: Είμαι συνηθισμένος, ρε, τη χρόνια και πάντα με το ράδιο όταν μιλάω, αλλά
1: ναι.
0: Κάνει αντίλαλο, μικροφωνίζει, έχεις δίκιο. Τι με θύμισες με τον Γιώργο το Μάγκα, ρε Γιάννη? Με πήγες πίσω καμιά δωδεκάρα χρόνια, παίρνω το φλαράκι μου, για τον Γιώργο το Μάγκα που είπε το κλαρίνο και το άλλο το φλαράκι, παίρνω τον Γιώργο το Ξανθιώτη, πάμε λέω κάτω στο Δίχορδο, εκεί στο γενική κλινική κάτω, τραγουδούσε το φλαράκι μου ο Γιάννης Κλουρινιώτης. Και ο Γιώργος ο Μάγκας ήταν στο σχήμα, παίρνω τον Ξανθιώτη, πάμε και ρε φίλε, απ' τα ξέχαστα βράδια, ρε Γιάννη. Αξέχαστα βράδια, ρε Γιάνναρα.
1: Ωραία. Ωραία, παλικαράκι μου.
0: Είναι δηλαδή από τις στιγμές που έχω φάει να πούμε, με την πουκάρα να πούμε όλα τα μπουζούκια.
1: Ένα σε πάρει και να σε σηκώσει, ρε φίλε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Γιάννη, καλημέρα, καλή εκπομπή.
1: Γεια σου, Έλενα, καλημέρα.
3: Θα μου βάλεις ένα τραγουδάκι?
1: Πες μου ποιο.
3: Θα μου βάλεις το «Άκου και μη μιλάς».
1: Έγινε. Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά.

Καλημέρα στην φίλη μου την Παναγιώτα. Έλα ρε Γιώτα Πεχλιβανίδου, έλα κορίτσι μου. Μια γλυκιά καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την όμορφη οικογένειά σου. Χρυσόστομος Καλκιάς, καλημέρα και από μένα, λέει. Αύγουστο από Καρά, λέει, αν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται, ρε.

Γιώργο Τσιμόπουλος, καλημέρα Γιάννη, καλή ακρόαση αργενοπαρέα. Τον Μητσοτάκη έπεσε, λέει, από το ποδήλατο, έρε το καημένο το δέντρο. Ένας άνθρωπος όταν παθαίνει ατύχημα, παλικάρι μου, δεν είναι καλό, όποιος και αν είναι αυτός. Νέστορας Κονδράνης, καλημέρα, καλό ξημέρωμα, καλή ακρόαση. Γεια σου ρε Νέστορα. Καλημέρα τον Χριστάκη το Σιαμήτρα, τον Κωνσταντίνο το Σιαμήτρα, την Αγγελική. Η οικογένεια Σιαμήτρα, στο αρτοπείο του ΣΑΜ, στη Λεωφόρο Στρατού.

0: Μαριάννα Παπαμακαρίου για το φίλο μου τον Νίκο από την Καταρίνα.
1: Το ψωμί της ξενικάς είναι ξερό.
0: Σάβα δεν είτε είναι καριώτικο. Καβοδορίτικο ήταν. Νίκο Ζημόπουλος, Ζησόπουλος, καλημέρα Γιάννη. Θα τα ακούσεις παλικάρι μου, θα τα ακούσεις. Αναστασία μου σένα, καλημέρα λέει, καλημέρα Άρχοντα και Σεργιανάκια μου, καλημέρα Ελπίδα, καλή ακρόαση, καλό ξημέρωμα να έχουμε. Να έχουμε Αναστασία μου, γιατί να μην έχουμε.

Γιάννης Μαχαιρίδης, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Συγχαρητήρια στον 4 φορές πρωταθλητή Ευρώπης Μίλτο Δεντόγλου. Ένα μεγάλο αθλητή που τιμά τη γαλανόλευκη όποτε του δίνεται η ευκαιρία. Συγχαρητήρια και στην Πανάθα μας για την νίκη. Πρόκριση λέει στη Βουλγαρία που ήταν και το ζητούμενο. Καλημέρα στα πατριωτάκια μου, Ελπίδα, Τάκη, την Κυσίδη και στο Κωνσταντίνο από τα Μουδανιά που είναι και αυτός χαρούμενος σήμερα. Παναθηναϊκός γαρ βέβαια. Ακόμα 273 χιλιόμετρα για Στουργκάρδη. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα να έχουμε.

Βαγγέλης ο Γρίβας λέει καλημέρα Γιάννα ρε, καλό ξημέρωμα σε όλη την παρέα μου λέει τσάκαλε. Μιχάλης Θεοδόσης, καλημέρα φίλε Γιάννη, γεια σου ρε Μιχάλη. Και με πειράζει λέει με τον καρά. Θα ακούσουμε παλικάρι. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 3 περίπου παιδιά.

Έβαλα, παλικάρι μου, το δαχτυλίδι που με ζήτησες. Δεν το έβαλα προηγουμένως? Δεν το άκουσες? Κωνσταντίνε, και στο Βαγγέλη και το Ματσούκι.

0: Να βάλω και το μια διπρόσωπη. Μια διπρόσωπη αγάπη με την Άντζελα.
1: Σε έκανα να υποφέρεις άτιμα.
0: Δεν ήρθε η φωτογραφία σου, Σοφία, δεν ήρθε η φωτογραφία σου.

Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. 2-31-111-95-50, αν κάνετε κέφι. 3-4 τραγουδάκια ακόμα μπορώ να πάρω.

0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη.
0: Γεια σας κυρία μου, τι κάνετε?
1: Θέλω ένα τραγούδι, μπορώ να βάλω?
0: Για πέστε με.
1: Το υπάρχω.
0: Το υπάρχω του Στέλιου.
1: Ναι, με το παιδοντήριο, ναι.
0: Υπάρχω, Στέλιος.
1: Φιλιά μου στην κυρία Ελπίδα, στην κυρία Σοφία, στην κυρία Δόμνα, στην κυρία Βούλη. Σε ζένω με πολύ αγάπη.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας κυρία Βάσα, ο Παλόκηπος. Πάμε στην επόμενη, παρακαλώ.
2: Γιάννη, συγγνώμη που σε ξαναπαίρνω τηλέφωνο.
0: Ναι, για πες μου.
2: Δύο λογάκια θα σου πω.
0: Για ρίξτε.
2: Θέλω να σ' ακούω το πρωί πάντα χαρούμενο.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Δεν θέλω να είσαι στεναχωρεμένος ποτέ.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
2: Γι' αυτό σου πήρα την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα.
2: Και καλημέρα να έχεις.
0: Έγινε. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Γιάννη, καλημέρα.
0: Γεια σου, Ηλία. Τι κάνεις?
3: Καλά, γορέ. Λοιπόν, εγώ θέλω μια παραγγελία. Α, χωράει.
0: Όχι παραγγελιά, επιθυμία.
3: Όχι. Ένα τραγουδάκι. Ένα σόλον του Βασίλη Καλέα.
0: Κλείσε το ραδιόφωνο, βρε. Κλείσε το ραδιόφωνο που ακούς, βρε. Φιλάκια, κλείσε. Κλείσε. Παρακαλώ.
4: Γιάννη μου, καλημέρα σου.
0: Καλημέρα και σε εσάς.
4: Τι κάνεις?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, το παλεύω.
4: Ο Κώστας είμαι.
0: Έλα ρε Κώστα, δεν σε γνώρισε.
4: Φουράει ένα τραγούδι.
0: Ναι, πες μου.
4: Ξέρω αυτό που λέει, πώς ήμουν, πώς έγινα, πώς και... θα καταδύσω. Καταδύσω πρέπει να είναι.
0: Πώς ήμουνα, πώς έγινα. Έγινε, θα τα ακούσουμε παλικάρι μου.
4: Μια κόρνα.
0: Έγινε, Κωνσταντίνα. Φιλάκια, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα και εσάς.
5: Ευχαριστώ εσάς και τη Μητρόπολη που σας ακούω σήμερα. Πάρα πολύ καιρό έχω να σας ακούσω.
0: Το ξέρω, μου το έπανε και... Ναι, μου το έπανε και άλλα παιδιά, ας πούμε, ότι στην Καβάλα δεν μας μεταδίδουν. Εντάξει, παιδιά, επιλογές τους είναι.
5: Ναι, αλλά όταν δεν σας ακούω στο Μετρόπολης, πού μπορώ να σας πιάνω?
0: Μόνο ιντερνετικά.
5: Μόνο?
0: Ιντερνετικά.
5: Ιντερνετικά.
0: Βέβαια.
5: Από αυτά δεν ξέρω.
0: Τι να
5: κάνουμε. Λοιπόν, είστε καλά όλοι?
0: Όλοι.
5: Η Ελπίδα, η Εγγονούλα.
0: Όλοι.
5: Να σου όλοι χαίρονται.
0: Όλοι καλά.
5: Να τα χαίρεσαι κι εσύ.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου.
5: Καλημέρα,
0: Γιάννη. Καλημέρα. Όλοι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Καλημέρα σας.
6: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, παλικάρι μου.
6: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Γεια σου.
6: Δημήτρης από Φραγκφούρτη.
0: Έλα, Δημητράκη. Έλα, Δημήτρη μου.
6: Τι κάνουμε, πώς είσαι?
0: Δόξα τω Θεώ, το παλεύω.
6: Χαίρομαι. Υγεία να έχει όλος ο κόσμος, όλοι που σε ακούνε και εσύ. Mm-hmm. Να σου πω λίγο κάτι.
0: Πες μου.
6: Ακούω, σας ακούω το βράδυ όταν είμαι βραδινός.
0: Ναι.
6: Αλλά τις τελευταίες μέρες έχουν νευριάσει, ρε Γιάννη. Γιατί έτσι?
0: Δεν είναι νευριάσει, με έχουν στεναχωρέσει. Άλλο το νευριάσμα και άλλο το στεναχωρέσμα. Ναι.
6: Τους λες, όχι άλλα τηλέφωνα, αυτοί καλούνε. Τους λες, όχι άλλα τραγούδια, αυτοί σου γράφουν.
0: Τι να κάνουμε τώρα? Τι να κάνω.
6: Εγώ το ακούω και με συγχωρείς κιόλας, αλλά ακούγεται αστείο. Εγώ γελάω, μπορεί να σε στεναχωρούν, να σε συγχύζουν, αλλά ακούγεται λίγο αστείο και γελάω.
0: Δεν πειράζει.
6: Να είσαι καλά, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Επόμενος έπεσε. Συνεχίζουμε, παιδιά, ανοιχτό τηλεφωνικό κέντρο.

εμένα με πνίγει η σιωπή. Η μοναξιά με δέρνει και της χαμπάνας η φωνή. Το χωρισμό μας κλαίει.

0: έρχονται κάποιοι.
1: Ο Μανώλης ο Πλωμάρη λέει καλημέρα Γιάννη από Αυστραλία Σίδνεϊ. Καλή ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα, καλή δύναμη. Χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα, στην κυρία Σοφία, σε όλο το σεβαστό ακροατήριο. Να σε πάντα καλά την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη.

Σοφία Παπάζογλου. Τράβα ρε μάγκα και αλάνι. Πάμε να ακούσουμε Στελάρα. Πώς ήμουνα, πώς έγινα και πώς θα καταδύσω.

0: και δεν μπορώ.
1: Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη, την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr.

Να πάμε να πούμε την καλημέρα μας στη Ρόδο. Στους αρτοποιούς μας εκεί, στο Σάκη, το Σοκράτη και το Σάκη. Καλημέρα Γιάννη, σε ακούμε λέει, καλό ξημέρωμα, καλά να πάθετε. Εγώ δεν με ακούω πάντως. Σε κάνα τεταρτάκι τελειώνουν τα τραγούδια που με έχετε ζητήσει. Οπότε θα την κάνουμε με έτσι ελαφρά πηδηματάκια. Πάω να κοιμηθώ γιατί έχω να κοιμηθώ. Πόσο, 24, 28 ώρες, εντάξει, καλά είναι. Είμαι και γέρος άνθρωπος, ε.

0: χρειάζεται να φύγω.
1: Κωνσταντίνο Σαρταμουδανιά λέει καλή ξεκούραση, καλό ξημέρα, να προσέχεις εσένα φίλε, πολύ όμως. Το προσέχω φίλε, θέλαμε να δούμε και τα μάτια σήμερα, οπότε καταλάβει.

Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως λέω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, επιλεγμένη μουσική μέχρι τις 6. 6 ώρα έρχεται ο Στέφανος Νεζίπας. Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος και υγείας επιτρεπούσης, αύριο το ξημέρωμα πάλι, πέμπτη ξημέρωμα. Εκεί μάλλον μεσάνυχτα ξημέρωμα. Μεσάνυχτα στις 12 θα είμαστε μαζί. Ακούμε την Ανδρομάχη, τελευταίο τραγουδάκι που με ζητήσατε. Την αγάπη μου σε όλους και σε όλους, παιδιά. Επιλεγμένη μουσική.